0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer.

Σωρά μάθος ενδιάξει ο Ματρής, Αλέξη στα μικρόφωνα, αυτό το σπαγιάνο πλούς στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, χωρίς την μεγάλη είδηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Περισσότερο από τον μπάσκετ έρχεται ειδήσεις σήμερα. Την ώρα που το σενάριο λέει ότι οι ΟΚ πιέζει να πάρουν και τρεις ομάδες Wild Card και να ανέβουν στην Elite League, δηλαδή και ο Απόλλωνας να είναι μέσα στις ομάδες του 18, να γίνουν 18 τη νέα περίοδο. Η δείξη του Απόλλωνα έβγαλε πριν από λίγη ώρα ανακοίνωση με την οποία καθαρίζει ότι είμαστε ξεκάθαρα ο ισχυρότερος διεκδικητής για Wild Card στην Elite League και ότι ακόμη και μία ενδοθή πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας στον μήνυμα και στην αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ εν ώψη της αυριανής απόφασης ότι μελή γενέστη. Στην Παναχαϊκή πλησιάζουν οι κρίσιμες ημέρες. Την Πέμπτη η ομάδα Παπαδόπουλου με 5 άτομα κατεβαίνει στην Πάτρα για τις τελικές επαφές με τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Αγωνία για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία ή αν θα έχουμε παράταση της αγωνίας και πλέον όλα τα ενδεχόμενα θα είναι ανοιχτά για τη συνέχεια. Από τη στιγμή που χτες το βράδυ ο κ. Απόστολος Μαρίνης μίλησε με τον Κώστα Σβόλη για αρκετή ώρα τηλεφωνικά και σε πολύ καλό κλίμα και οι Ελληνοαμερικάνοι είναι αισιόδοξοι για την τελική έκβαση της υπόθεσης καθώς και ήδη θα έρθουν στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες. Άρα η Πέμπτη Παρασκευή θεωρώ πλέον οι πιο κομβικές ημέρες στην διαδικασία καθώς στις 3 Ιουλίου η Παναχαϊκή πρέπει να δηλώσει συμμετοχή. Η Παναχαϊκή μέχρι σήμερα δεν έχει δηλώσει ακόμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θα το κάνει η Ραστιανική βεβαίως. Έτσι, αν καθυστερήσουν οι διαδικασίες, εντάξει, αν περάσει αυτή την ομάδα, το κάνει η Ραστιανική την επόμενη. Εννοείται ότι θα δηλώσει τη συμμετοχή. Αλλά θεωρούν ότι πρέπει και στην Ραστιανική να τελειώσει αυτό το θέμα πλέον το διοικητικό, καθώς μετά θα πρέπει να υπάρξει προγραμματισμός όποιος αναλάβει τα διοικητικά μηνύα. Άρα λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή φαίνεται ότι ήταν οι πιο καθοριστικές μέρες για την συνέχεια. Ο Βαγιάς κινείται και αυτός για την ενίσχυση των θέσεις που θέλει για την συνέχεια. Η ΑΧΑΙΚΗ περιμένει τις εξελίξεις, περιμένει να δει στις 3 Ιουλίου ποιες ομάδες δεν θα δηλώσουν συμμετοχή, τι θα αποφασίσουν οι υπόλοιπες ομάδες των ενώσεων που ομάδες ότι θα δηλώσουν συμμετοχή για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η ΑΧΑΙΚΗ που ξεκινάει ένα προγραμματισμό, μιλάει με παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και για ομάδα πρωταθλητισμού στην πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν, η Θύελλα πανηγυρίζει αύριο την κατάκτηση για δεύτερη σερή χρονιά back to back το πρωτάθλημα K19. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras 96, στο φέρι στα μηνύματά σα. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Είπαμε ότι πρώτα πάμε και στην Παναχαϊκή ότι οι ειδήσεις έρχονται και από τον μπάσκετ. Καθώς έντονο το σενάριο που ακούει τις τελευταίες ώρες για wild card και στις τρεις ομάδες. Και στον Απόλλωνα και στο Sporting και στο Αρκαλοχώρι. Και ότι είναι άνοδο να γίνουν 18 οι ομάδες στην Elite League για τη νέα περίοδο. Σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν μέχρι αύριο όλες οι ομάδες, 15 ομάδες στην Elite League, ότι αποδέχονται να γίνουν 18. Είναι ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ώστε να μην υπάρχουν παράπονα και να ανεβούν και οι τρεις ομάδες με wild card στην Elite League. Είναι ένα σενάριο που σίγουρα ικανοποιεί τον Απόλλωνα που θα βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία που είναι ο στόχος του. Όμως από τον Απόλλωνα πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση γύρω από το θέμα της Elite με την card, με την wild card, με την οποία ανακοινώνει με μεγάλη έκπληξη προσοχή παρακολουθούμε τις εξελίξεις που αφορούν τη συμμετοχή των ομάδων στην Elite League για την αγωνιστική περίοδο 26-27. Όσοι μετέχουν στη διαδικασία διαδότηση με wild card έχουμε πλέον πλήρη γνώση όλων των προτάσεων και των σχετικών τοποθετήσεων όλων των παρευρισκομένων στη χθεσινή τηλεδιάσκεπη. Θεωρώντας δεδομένη την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών και την τήρηση των αντικειμενικών κριτηρίων που έχουν τεθεί από σχετική προκήρυξη, ο Απόλλων Πατρών εμφανίζεται ξεκάθαρα ως ο ισχυρότερος διεκδικητής. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο πλάνο εξέλιξης οργανισμού μας και θεωρούμε πως η αρμόδια επιτροπή θα διασφαλίσει κάθε νομιμότητα που διέπει τις σχετικές διαδικασίες. Ο Απόλλωνας παίρνει θέση, δηλαδή, και σε αυτό το σενάριο που ακούγεται ακόμη, να δώσουν wild card και στις τρεις ομάδες. Επαναλαμβάνω, απαραίτητη προϋπόθεση όμως να συμφωνήσουν και οι άλλες 15 ομάδες. Ότι αποδέχονται να αυξηθούν οι ομάδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή με δύο ταξίδια επιπλέον, με κάποια περισσότερα έξοδα, να το αποδεχτούν οι ομάδες. Ο Ειδήξης λοιπόν του Απόλλωνα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μέσα από τη χθεσινή διαδικασία, όπως φάνηκε, ότι ο Απόλλωνας εμφανίζεται ξεκάθαρα ως ο ισχυρότερος διεκδικητής και ότι ακόμη αν αύριο μία wild card δοθεί, θα πρέπει να είναι αυτή στον Απόλλωνα Πάτρας. Μάχη λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Μάλιστα, και τώρα μου στέλνει ο Μπίλ ότι εδώ οι ομάδες λέει ότι είπαν όχι της Α2 κατηγορίας. Μου στέλνει τώρα ένα, δεν το έχω την Μπίλ, τώρα το βλέπω από σένα εδώ, έτσι, ότι ότι οι περισσότερες ομάδες λένε όχι στην αύξηση των ομάδων σε 18. Θα δούμε τι θα γίνει. Απορρίφθηκε ουσιαστικά, ναι. Απορρίφθηκε από τις ομάδες Elite League η πρόταση να δοθεί wild card και στις τρεις ομάδες. Άρα λοιπόν δεν συμφωνούν οι ομάδες. Το είπα, είναι δύο ταξίδια παραπάνω, είναι μεγαλύτερα έξοδα. Ήταν δύσκολο να δεχτούν. Άρα η Elite League λέει μία κάρτα. Θα δούμε ποιος θα την πάρει και θα δούμε τι θα συμβεί. Άρα ο Απόλλωνας γι' αυτό ουσιαστικά στείλει το μήνυμα ότι εμείς έχουμε την καλύτερη πρόταση και περιμένουμε αύριο. Επί ουσίας αύριο θα μάθουμε Απόλλωνας ή Αρκαλοχώρη. Το Sporting είναι εκτός διαδικασίας από τη στιγμή που δεν θα πάρει wild card. Ή Αρκαλοχώρη αναγκαίες από το Καλοχωρίο ή Απόλλωνας, ένας από τους δύο αύριο θα βρεθεί στη μεγαλύτερη κατηγορία. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας για να έχουμε μία ακόμη ομάδα της Πάτρας, της Αχαΐας, στη μεγαλύτερη κατηγορία.

Ο Νικόλας λέει: Αλέξη, ναι, όλοι λένε η Κρήτη λέει, θα την πάρει την κάρτα. Όχι ο Απόλλωνας. Εντάξει, Νικόλα, είναι γεγονός ότι έχουμε αυτό. Υπάρχει, σαν να μην κρυβόμαστε, υπάρχει μια διαπεριραίωση ατμόσφαιρα ότι η αναγέννηση Αρκολοχαρίου έχει ένα προβάδισμα έναντι του Απόλλωνα. Όμως ο Απόλλωνας έχει κάνει πολλή δουλειά. Έχει δουλέψει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό και έστειλε και ένα μήνυμα σήμερα ότι εμείς πρέπει να πάρουμε την κάρτα. Αύριο η ώρα της κρίσης. Θα μάθουμε, μακάρι να είναι ο Απόλλωνας. Ευχή όλων μας να είναι ο Απόλλωνας. Τώρα είναι μια μάχη Πάτρας Κρήτης, από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπήκαν περιφερειάρχες, δήμαρχοι κλπ. Τώρα το παιχνίδι έχει πάει σε πολιτικό επίπεδο. Μην κρυβόμαστε. Τώρα θα δούμε πολιτικά ποιος θα υπερισχύσει περισσότερο από τον άλλον στην αυριανή συνεδρίαση.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει Κέρς, ο Πύργος λέει την Έφεση, λέει. Μάλιστα. Ο Πύργος, ναι, είναι Super League 2 οριστικά. Με προσωπική νίκη Αργύρη Λίβα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Προσωπική νίκη Λίβα στην υπόθεση αυτή. Την ώρα που με πιάτσα βούιζε τις τελευταίες ώρες ότι μπορεί να υπάρξει ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης, Αργύρης Λίβας κατάφερε και ανέβασε τον Πύργο. Ο Πύργος, λοιπόν, είναι η τελευταία ομάδα που συμπληρώνει το παζλ τη Super League 2. Ανεβαίνει στη Super League 2. Δεν νομίζω ότι η Πετρόπολη θα πάει στο ΚΑΣ. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα κιόλας να χαλάσει τόσα λεφτά. Νομίζω είναι 23 χιλιάρικα μόνο το παράβολο για να κάνει τώρα προσφυγή στο ΚΑΣ. Νομίζω ότι αν ήταν ο Πύργος χαμένος θα πήγαινε στο ΚΑΣ. Τώρα που είναι η Πετρόπολη χαμένη, δεν νομίζω ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Θεωρώ ότι σήμερα κρίθηκε οριστικά η μάχη. Ο Πύργος είναι Super League 2 μαζί με τη Ζάκυνθο. Ανεβαίνουν λοιπόν και οι δύο ομάδες από αυτόν τον όμιλο. Από τον τέταρτο όμιλο που αποδεικνύεται ότι τελικά έχει τις καλύτερες ομάδες. Ο τέταρτος όμιλος. Και η ΑΟΡΙΣ Πετρούπολη συμπληρώνει τον πίνακα των 120 ομάδων της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Απομένει τώρα να δούμε στις 3 Ιουλίου πόσες ομάδες θα έχουν δηλώσει συμμετοχή. Καταληκτική ημερομηνία λήξης των προθεσμιών η 3η Ιουλίου. Για να δούμε λοιπόν πώς θα γίνουν και ο καταρτισμός των ομίλων, ο οποίος αναμένεται το αργότερο έως τις 12 Ιουλίου. Τελευταία ημερομηνία που θα έχουμε, που θα ανακοινωθούν οι όμιλοι, θα είναι η 12η Ιουλίου. Άρα μετράμε αντίστροφα να μπαίνουμε και τον φετινό όμιλο.

Ο Κωνσταντίνος λέει: τώρα έχουμε πολύ Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας λέει: γιορτάζει 100 χρόνια. Λέει: είναι ο μεγαλύτερος επαρχιακός σύλλογος με δίωκτο γήπεδο. 35 χρόνια. Δεν υπάρχει σύγκριση, λέει, με κανένα αρκαλοχώρι. Για να χαρούν οι κριτικοί, λέει: θα πρέπει να του δώσει χαρά ένας πατρινός. Μάλιστα. Το βιώσα τι εννοεί, Κωνσταντίνε. Μακάρι, Κωνσταντίνε, ξέρεις πόσο θέλουμε όλοι να είναι Απόλλωνας αύριο. Τι να σου πω. Έχει ένα προβάδισμα. Όλοι λένε αυτό το αρκαλοχώρι. Έχει μια περίεργη ατμόσφαιρα. Βέβαια δεν μου λέει κάτι. Μέχρι να ακούσω τελευταία την ανακοίνωση, εγώ θα πιστεύω ότι πρέπει να είναι Απόλλωνας. Έτσι. Γιατί ο Απόλλωνας χθες έδωσε μεγάλη μάχη. Και από την πλευρά του και ο Νεκτάριος Φαρμάκης και ο δήμαρχος ο Κώστας Πελετίδης, από ό,τι πληροφορήθηκα, έδωσαν πραγματική μάχη. Έχουν βγει μπροστά και οι βουλευτές του νομού όλοι πλέον. Στηρίζουν και δυναμικά την πρόταση του Απόλλωνα, θεωρώντας ότι δεν συγκρίνει η ιστορία της μιας ομάδας με την άλλη. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το έχω δει πολλές φορές τώρα. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία ότι ο Απόλλωνας μπαίνει. Λέω ότι ο φάκελος και της άλλης ομάδας τέλειος. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν έχουν κάνει καλό φάκελο. Έχουν κάνει πολύ καλό φάκελο. Το ίδιο έχει κάνει και ο Απόλλωνας. Στη σύγκριση λοιπόν, στη ζυγαριά τη ιστορία, δεν μπορώ να τη συγκρίνω τις δύο ομάδες. Με όλο το σεβασμό προς ομάδα της Κρήτης, αλλά δεν μπορώ να το συγκρίνω την ιστορία των δύο ομάδων. Γι' αυτό θεωρώ ότι εντάξει, η λογική λέει Απόλλωνας. Τώρα το τι θα πει όμως η Επιτροπή δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και θα δούμε αύριο ότι ποια θα είναι η απόφαση. Μένουν 24 ώρες πριν από μια σημαντική απόφαση που εξαρτάται πολύ και το μέλλον του πατρινού μπάσκετ. Μακάρι να είναι Απόλλωνας. Όλοι νομίζω θέλουμε Απόλλωνα αύριο. Είδομε. Η ώρα της κρίσης έφτασε. Να μας πούν και τα κριτήρια. Πώς υπερίσχυσε, αν υπερίσχυσε η ομάδα του Αρκαλοχωρίου, τι υπερίχε παραπάνω από τον Απόλλωνα, όλα πρέπει να το μάθουμε, έτσι.

Παναγιώτης λέει τελικά λέξη καλύτερα από φύγει ο πύργος από τη μέση για τη νέα περίοδο. Κοίταξε, για την Παναγιά και τον Παναγιάλιο είναι καλύτερο από φύγει ο πύργος. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Από τη στιγμή που οι δύο ομάδες Αχαΐας φαίνονται ότι αυτοί θα είναι τα φαβορί στον όμιλο, είναι καλό που φύγει ο πύργος. Γιατί και ο πύργος, αν έμεινε στον όμιλο, θα ήταν πολύ δύσκολος αντίπαλος. Η ομάδα του πύργου δικαιώθηκε, πήγε στη Super League 2. Είναι μια ομάδα που εντάξει δεν μπορώ να συγκρίνω και τον κόσμο. Σίγουρα ως πανηλιακός του χρόνου θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στον πύργο. Έχει πολύ περισσότερο κόσμο από την ομάδα της Πετρούπολης. Τώρα εντάξει από εδώ πέρα αυτή είναι η απόφαση, είναι σεβαστή προς όλους. Θεωρώ Παναγιώτη μου ότι εκ των πραγμάτων ο πύργος είναι προτιμότερο που φύγει από την υπόθεση. Έτσι, και κακά τα ψέματα ο πύργος έχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα αντρική Super League 2 και μια ομάδα γυναικεία σε Super League 1. Όπως και να κάνει. Πανηγυρίζει δύο ανόδους φέτος. Πάρα πολύ σημαντικές.

Ο Τσόν λέει εδώ, πιστεύω, λέει, θα έρθει σε μετάφραση, θα μας λες κάθε μέρα χωρίς τη μεγάλη είδηση. Όχι. Να σου πω κάτι, Τσόν, πιστεύω ότι αυτό το λέμε μέχρι την Παρασκευή. Νομίζω, αν δεν γίνει Πέμπτη Παρασκευή, Τσόν, αρχίζω να πιστεύω ότι θα μείνει στα χέρια τους. Στο λέει ευθέως δηλαδή. Αρχίζω να πιστεύω ότι η βόμβα θα μείνει στα χέρια τους. Αν δεν γίνει κάτι μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, κατά πρώτον τώρα είναι, τα πράγματα θα υπάρξει μεγάλη πίεση. Έτσι, και από τις δύο πλευρές. Τη μία κατεβαίνει την Πέμπτη, ο Παπαδόπουλος με άλλους 5, από ό,τι πληροφορήθηκα. 5-6 θα είναι, θα κατέβουν στην Πάτρα. Το θέμα είναι να θα υπογράψουν. Μία είναι το ρυθμό. Έρχονται οι Αμερικάνοι. Χθες το βράδυ, που ήρθε ο Μαρίνης, μίλησε για και τι ώρα με τον Κώστα Σβόλη. Σε πολύ καλό κλίμα κουβέντα. Ενημερώθηκαν. Ο κ. Μαρίνης είπε ότι, δεν ξέρω αν έχετε δει. Έγινε ένα θέμα με τα mail, από ό,τι πληροφορήθηκα. Ότι μάλλον επειδή υπάρχουν 2-3 mail, τους εξής που πρέπει να πάει το mail, να δουν και το πλάνο όλο. Ότι η πλευρά της Παναγιακής εξετάζει και τις δύο περιπτώσεις. Το ξεκαθάρισε. Εμείς ξεκαθάρισε. Ο κ. Βόλτς είναι ξεκάθαρος. Κοιτάμε για τα δύο. Ό,τι πρέπει για το σύλλογο. Εκ των πραγμάτων και να δουν ποιο είναι το καλύτερο συμφέρον. Και αυτό θα κάνει και την Πέμπτη και στην πλευρά Παπαδόπουλου. Η πλευρά της Παναγιακής ξεκαθαρίζει προς όλους σήμερα ότι θα πρέπει να καλυφθεί στο 100% σε αυτά που ζητάει για να βάλει υπογραφή και να παραδώσει το management της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα περίοδο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει ότι θα έχουμε τα δικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ομάδας. Περνάει ο καιρός και δεν έχουμε κάνει ακόμη τίποτα. Ιστερόγραφο: το μεγαλύτερο μέρος του φιλαθλικού κόσμου της ομάδας στέλνει το σχήμα από Αμερική. Αλλά στην τεχνική φαίνεται ότι έχει δώσει την ομάδα στο σχήμα Παπαδόπουλου. Παναγιώτη, δεν την έχει δώσει στο σχήμα Παπαδόπουλου. Μπορεί να προτιμήσει σχήμα Παπαδόπουλου. Για να σου το πω μέχρι σήμερα που πιάνει τα δεδομένα. Αλλά δεν την έχει δώσει. Δεν υπάρχει υπογραφή. Αν την είχε δώσει την ομάδα, ο Παπαδόπουλος θα είχε βγει μπροστά. Θα είχε επαναρωθεί, θα είχε κάνει συνέντευξη τύπου και θα είχε αναλύσει το πλάνο του. Δεν έχουν υπογράψει. Μπορεί να έχει το προβάδισμα. Μπορεί να έχει τον πρώτο λόγο. Μπορεί να φαίνεται ότι έχει πει περισσότερο τα μέλη της αεραστεχνικής. Να συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έχει πέσει καμία υπογραφή. Μα καμία. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Τάσος Παπαδόπουλος να κινείται για παίκτες. Δηλαδή, γνωρίζω ότι το ίδιο Σπύρο Αντωνόπουλο στον Κώστα Κωνσταντινίδη και στους υπόλοιπους είναι ότι κινηθείται για παίκτες. Όμως και αυτό ρίσκο περιέχει. Όσο δεν μπαίνει υπογραφή, κανένας δεν έχει καμία ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για τον Τάσο Παπαδόπουλο, νομίζω ότι η καθοριστική μέρα είναι η Πέμπτη. Από τη στιγμή που έρχεται κάτω με την ομάδα του, πιθανότητα με τον κύριο Γκουν, έτσι ακούγεται, δεν μπορώ να το ξέρω σίγουρα, δεν ξέρω ποιος θα φέρει. Λέω ότι θα έρθει και ο κύριος Γκουν για να ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, να αποδεχτεί τους όρους. Για μένα, αν ο πλευρό Παπαδόπουλου, που αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα, δεν υπογράψει την Πέμπτη, μετά μπαίνει ένα αμφιβόλιο ιστορία. Μετά είναι χοντιέρα στο παιχνίδι και η πλευρά των τριών Αμερικάνων, οι οποίοι θα είναι και εδώ αυτοί. Αύριο έχει το κύριο Σιόμο, έρχεται το κύριο Μαρή την Παρασκευή, θα είναι και οι υπόλοιποι εδώ. Και μετά το παιχνίδι χόντρινε. Άρα για μένα η Πέμπτη Παρασκευή είναι οι πιο καθοριστικές μέρες από εδώ και πέρα. Ομάδα όμως δεν έχει δοθεί ακόμα. Ομάδες δίνονται μόνο υπογραφές. Στα λόγια. Στα λόγια καλά. Άμα δεν βάλει υπογραφή. Η υπογραφή δεν έχει μπει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και χθες το βράδυ ξεκαθάρισε ο Κώστας Βόλης και στον κύριο Μαρίνη. Στείλτε μας πάλι τα mail του να το δω και το πλάνο στους άλλους να το ξεπεργαστούμε. Πρέπει να καλυφθούμε όποιος μας καλύψει 100%. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς όλους. Η ομάδα δεν έχει δοθεί αυτή. Η ομάδα ανήκει και σήμερα στην αεραστεχνική. Κανένας δεν την έχει πάρει. Μπορεί η πλευρά Παπαδόπουλου να έχει μια σιγουριά, να πω σιγουριά. Δηλαδή με τον τρόπο που κινείται ότι έχει έρθει και 10 φορές στην Πάτρα, ότι έχει δώσει εντολή στον Σπύρο Παπαντονόπουλο στον Κώστα Κωνσταντινίδη να κινηθούν για παίχτες. Ναι, κάτι δείχνει. Αλλά δεν την έχει την ομάδα. Και αυτή η κίνηση περιέχει ρίσκο. Και την παίρνει χαλάσει. Δεν υπογράψουν. Την Παρασκευή μπαίνουν πιο γερά οι Ελληνοαμερικάνοι, τους καλέσουν και συζητήσουν τι γίνεται. Γι' αυτό λέω, για μένα μόνο με υπογραφές. Μόνο με υπογραφές. Ομάδα θα έχει αυτός που θα έχει υπογραφή. Μην κάνουμε τα ίδια λάθη πριν από 2 χρόνια. Η Παναγιακή πλήρωσε τα λάθη πριν 2 χρόνια, πλήρωσε αυτό το λάθος. Δηλαδή, κάνανε μεταγραφές που πιστεύανε ότι η ομάδα θα πάει στο Βεντουρί. Έτσι, τα είχαν όλα συμφωνημένα. Όταν θα βάλει τα λεφτά ο Βεντουρίς, το παιδί συγχωρεμένος, όλα αυτά. Κάναμε μεταγραφές, 70.000 συμβόλαια, 80.000 συμβόλαια, 60.000 συμβόλαια. Μέλα, όποιος ερχόταν πάρε από 50 και πάνω. Και η ομάδα των 8 είχε ευρώ. Έτσι. Άρα, εκ των πραγμάτων, μόνο με υπογραφές κατογυρώνεται μία συμφωνία.

Λοιπόν, ο Νίκο, ζέκα σπέρα, Αλέξη, λέει γκολ κάρτ τη Παναγιακή στο μπάσκετ. Τι γίνεται αύριο, δυσαύριο, τα σπουδαία, Νίκο. Στην Παναγιακή σου το ξέρουν ότι πάρουν την γκολ κάρτ. Βεβαίω έχει μπει και χαλιά, 82, και πήγε και αυτή ζητάει γκολ κάρτ. Έτσι να ανέβει και αυτή. Θα δούμε αύριο τα σπουδαία. Το τι θα βγάλει η μέρα. Είναι κρίσιμη μέρα αύριο για το χώρο του μπάσκετ. Μακάρι η Επιτροπή να κρίνει με τα σωστά κριτήρια το ποιες ομάδες ήταν αυτές που θα πάρουν τις wild card στην αυριανή ημέρα. Αυτή τη στιγμή πλέον στην Elite League δεν γίνονται 18 οι ομάδες. Είπα, ήταν λίγο πολύ τώρα. Ό,τι και εσύ να κόψεις έναν ομάδα Elite League, τι να σου πει, πάω δύο ταξίδια τώρα μακριά, θα πληρώσω περισσότερα έξοδα. Δεν υπάρχει για να ικανοποιηθούν τρεις ομάδες. Οπότε βάζει την Επιτροπή τώρα στην ιστορία και λέει: πάρτε απόφαση αύριο για μία κάρτα. Και θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Και Παναχακή αύριο, Νίκο, όλες οι κάρτες κρίνονται αύριο. Αύριο είναι η ώρα της απόφασης, κρίσης.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Εφόσον ανέβηκε ο πύργος, λέει: θα φωταγωγηθεί η γέφυρα, λέει, από την περιφέρεια Γρηνίου. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ο Νίκο. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν νομίζω η γέφυρα να φωταγωγηθεί. Εντάξει, ο πύργος ανέβηκε. Είναι καλό που φύγει από τη μέση. Αλλά ο πύργος το έκανε το βήμα το παραπάνω. Πήγε στο Περλίκη 2. Του χρόνου θα πέσει ένα άλλο πρωτάθλημα. Θα πέσει σε καλό πρωτάθλημα. Όπως και να το κάνουμε. Λέει ο Πολύβιος, επειδή είπες, λέει, στον Αντωνόπουλο και στον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης δεν έχει φύγει, λέει, και έτσι γράφει. Δεν έχει φύγει ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης, η ομάδα Παπαδόπουλου, είναι μέσα. Απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Κώστας Κωνσταντινίδης θα είναι τεχνικός διευθυντής όπως ήταν πέρυσι, ή αν θα είναι team manager. Ένα από τους δύο ρόλους θα έχει. Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, η ομάδα Παπαδόπουλου, είναι μέσα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει εκτιμήσει την προσφορά του Κωνσταντινίδη πέρυσι στην Παναχαϊκή και έχει αποφασίσει να τον κρατήσει στην ομάδα. Είναι στο σχήμα αυτό. Ξεκάθαρα. Απλά δεν ξέρω αν είναι, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι έχει μιλήσει με μάλλον τεχνικό διευθυντή, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν πάει ο Κώστας Κόκκος team manager. Ακούτε και γι' αυτό. Γιατί ή team manager θα είναι τεχνικός διευθυντής. Πάντως το σχήμα είναι. Είναι δεδομένο αυτό, ξεκαθαρισμένο. Όπως είναι δεδομένο, ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος προπονητής, έτσι. Σίγουρες οι παραμονές Αντωνόπουλου και Κωνσταντινίδη σε περίπτωση που είναι Παπαδόπουλος. Δεν έχει φύγει ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Απλά είπα, μπορεί να μην είναι τεχνικός διευθυντής όπως πέρσι. Να πάει στο ρόλο του team manager και να αναλάβει κάποιος. Μπορεί να είναι και τεχνικός διευθυντής. Αυτό θα φανεί αν υπέλθει τελική συμφωνία. Πάντως είναι κανονικά. Ασχολείται με την ομάδα και ασχολείται με την ομάδα Παπαδόπουλου.

Ο Νικόλας λέει Παναχαϊκή στο μπάσκετ, λέει θα ανέβει σίγουρα. Νικόλα, κοίταξε, Παναχαϊκή πιστεύει, λέει, θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που είσαι στο τελικό τον Μπαράζ, ότι το λέει ξεκάθαρα η προκήρυξη, ότι πληρεί τα κριτήρια, θεωρεί ότι πρέπει να ανέβει. Ότι έχει τη δωρεάν wild card, θεωρεί ότι θα είναι αυτή η ομάδα. Βέβαια, έχει κάνει και η Αχαγιά, έχει καταθέσει φάκελο και αυτή πληρέστατο, θεωρεί ότι και αυτή έχει τα κριτήρια. Αύριο οι Παναχαϊκοί θεωρούν ότι από τη στιγμή που θα δοθεί μια wild card, θα την πάρει η Παναχαϊκή και θα πάει στη μεγαλύτερη κατηγορία. Αυτό πιστεύουν στην Παναχαϊκή. Αύριο θα ξεκαθαρίσει οριστικά τι θα γίνει με τις κάρτες που καίει τώρα τρεις ομάδες της Αχαΐας. Τρεις περιμένουν αύριο απάντηση. Ο Απόλλωνας Πατρών, η Παναχαϊκή και η Αχαΐα 82. Αύριο τα σπουδαία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούργιες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Και επειδή είμαστε στην καρδιά του Μουντιάλ, αν δεν έχει γραφτεί ακόμη στη Winmaster, έχει χίλιου λόγου να το κάνει. Μπαίνει τώρα, κάνει την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνει 1000 δώρα εντελώ δωρεάν, όλα χωρί κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβει είναι για να παίξει αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Λοιπόν, προχωράμε, λέει ο Ηρακλής εδώ. Αλέξη μου λέει: εμείς το χωριό του Αβγενάκη, ξέρεις εσύ. Ηρακλή, δεν ξέρω τι. Εντάξει, είναι ένα μάτι τώρα πολιτικό. Εμείς το. Κρύβεται από τη στιγμή που χθες μπήκαν περιφερειάρχες, δήμαρχοι, όλοι στο παιχνίδι. Το μάτι είναι πολιτικό αυτή τη στιγμή. Είναι Πάτρα αντίον Κρήτη η ιστορία αύριο τη κάρτα από όλη η αναγέννηση Αρκαλογαρίου. Εγώ θέλω να την πάρω από όλη. Το ξέρουν όλοι. Τι να σου πω. Από εκεί πέρα. Υπάρχει μια περίοδος ατμόσφαιρα ότι έχει να προβάσει με το Αρκαλοχώρι. Υπάρχει ένα, ακούγεται παντού ότι κάποιοι προσπαθούν να διαδώσουν στο Αρκαλοχώρι. Όμως εγώ μέχρι να ακούσω την Επιτροπή δεν θέλω να πιστεύω τίποτα, να το κρίνουμε αύριο το απόγευμα. Μακάρι να είναι ο Απόλλωνας, αυτός που θα πάρει τη wild card. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πάτρες θέλουν τον Απόλλωνα. Τώρα, ποια θα είναι τα κριτήρια και αύριο τι θα μεσολαβεί, γιατί και πέρυσι ο Απόλλωνας είχε εξαιρετικό φάκελο και παρουσιάστηκε η νίκη βόλα του βουδενά λόγω χαρδαλιά και πήρε. Τώρα έχει τον Αβγενάκη μπροστά τη. Τι να σου πω. Τώρα πολιτικά. Θα φανεί ποιοι υπερτερούν πολιτικά στο παιχνίδι. Γιατί και μετά τη χθεσινή παρουσίαση, οι ανακοινώσει που έχουν γίνει είναι πολιτικέ. Οι βουλευτέ τη Νομού Αχαΐας, οι βουλευτέ τη Κρήτη. Στην Κρήτη, βέβαια, είδα και ο περιφερειάρχη του Ηρακλείου. Βγήκαν όλοι. Πιο, ο δήμαρχο του Ηρακλείου, έχουν βγει όλοι την αναγκαία. Εντάξει, είναι καθαρά πολιτικό τώρα το παιχνίδι. Ποιο θα υπερισχύσει αύριο όσον αφορά τη wild card.

Λοιπόν, ο Τζον λέει: ο πρώτος μάνατζερ της Ελλάδος λέει: περιμένει να βρει παίχτες ο Κόκος. Λέει: κατάλαβα τι παίχτες θα φέρουν. Γιώργο μου, άκου να σου πω. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει την Πέμπτη. Εγώ σου είπα: ακόμη και αυτό που γίνεται περιέχει μεγάλο ρίσκο στην υπόθεση. Γιατί είσαι πολύ σίγουρος ότι θα υπογράψεις και οι εντολές είναι προχωράμε. Από ό,τι ξέρω, η διαδικασία που γίνεται είναι ότι ό,τι παίχτες προτείνονται ή ό,τι παίχτες έχει αυτή τη στιγμή ο Παπαδόπουλος, έχει ρωτηθεί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο οποίος δίνει το ναι, το όχι να προχωρήσουν. Αλλά σου επαναλαμβάνω, εγώ αν δεν δω υπογραφές, δεν μου λύνε τίποτα οι διαπραγματεύσεις. Μόνο αν την Πέμπτη πάρει ο Παπαδόπουλος, θα σου πω ότι έχουν ισχύ όλα αυτά που γίνονται σήμερα. Εάν δεν την πάρει ο Παπαδόπουλος, την Πέμπτη θα γίνει. Και αν αλλάξει τα δεδομένα την Παρασκευή, και έρθουν τρεις Αμερικάνοι που θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πρόσωπα μετά. Άρα όλα αυτά για μένα ακόμη δεν έχουν ουσία. Ναι, προσπαθούν να μην χάσουν χρόνο, αλλά μπορεί να εκτεθούν και όλοι. Σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ, αν δεν το δω να τελειώνει το έργο, δεν μπορώ να. Και πιστεύω ότι και ένας παίκτης, δηλαδή, όσο και να κλείσει σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή, όσο και να πει εντάξει θα έρθω, μέχρι εκεί ούτε μπορεί να υπογράψει κάπου τίποτα. Περιμένει να δει τη τελική ιστορία, τα κατάληξη της υπόθεσης.

Λοιπόν, ο Σάκης λέει, ο Κωνσταντινίδης λέει, ως προς τι έχει κρυθεί, που στο πρώτο μισό λέει είχαμε ένα στόπερ λέει στο ρόστερ και στο δεύτερο μισό με μισό επιθετικό λέει. Σάκη μου διέταξε, ότι είναι στα πλάνα της ομάδας Παπαδόπουλου για παραμονής, το λέω από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι στα πλάνα παραμονής. Τώρα, φαντάζομαι ότι έχει κουβεντιάσει με τον Παπαδόπουλο. Έτσι, τόσες φορές έχει ο Παπαδόπουλος στην Πάτρα, έχει κουβεντιάσει. Είναι στα πλάνα παραμονής. Για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια, δεν μπορώ να το πω εγώ σήμερα. Περιμένω να ακούσω για όλες τις επιλογές που θα γίνουν. Αν υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει τι πάνε να πει τη μάνατζερ, λέει τι ακριβώς θα κάνει. Το ίδιο που έκανε σαν τεχνικός διευθυντής. Λίγο πολύ. Θα έχει την ευθύνη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και τεχνικός διευθυντής. Αλλά ακούω και για τη μάνατζερ. Τώρα λίγο οι ορολογίες θα αλλάξουν. Όχι βέβαια ο γενικός αρχηγός, έτσι το ξεκαθαρίζω. Πάνω κάτω τα ίδια είναι, η ίδια ρόλη είναι επί ουσίας. Περιμένουμε, ας περιμένουμε λίγο.

Λοιπόν, με το τμήμα λέει μπάσκετ της Παναχαϊκής, λέει τι γίνεται, λέει ο Κώστας. Κώστα μου, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Το μπάσκετ της Παναχαϊκής δεν κινείται αυτή τη στιγμή. Περιμένει την αυριανή συνεδρία. Άλλος ο σχεδιασμός για National League 2, άλλος σχεδιασμός αν πάρει κάρτα και πάει ο National League 1. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Στην Παναχαϊκή, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Wild Card στο μπάσκετ, δεν κουνιέται τίποτα. Είναι αναμονή, άλλο το budget στην National League 2, άλλο το budget στην National League 1. Η Παναχαϊκή θα κινηθεί στο μπάσκετ την Πέμπτη. Ούτως ή άλλως είναι ένα τμήμα που η δίκτυα αρσενική δίνει μεγάλο βάρος. Το γνωρίζουμε όλοι. Το μπάσκετ της Παναχαϊκής. Περιμένει όμως την απόφαση Wild Card. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση αν δεν ξεκαθαρίσει ποια κατηγορία θα πέσει. Το ίδιο μου λένε και από τα Χαλιά. Για Χαλιά, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει 2-3 επαφές με παίκτες. Μέχρι εκεί, περιμένει αδιάβρη, θα γίνει με τις κάρτες. Είναι εντελώς διαφορετικός ο σχεδιασμός από κατηγορία σε κατηγορία.

Λοιπόν, Τζον, λέει, αν περιμένει, λέει, ο Απόλλωνας από τους βουλευτές Αχαΐας, λέει, τάπιασαν τα λεφτά τους. Δεν τους βλέπουν, λέει, καθόλου. Μόνο για μαριονέτες τους θέλουν, λέει, πηγαίνουν κοντά, λέει, στους υπουργούς να αγκαινιάζουν ακτινολογικά μηχανήματα χωρίς ακτινολόγους. Μάλιστα. Κοίταξε, οι βουλευτές βγάλαν ανακοίνωση ότι στηρίζουν την υποψηφιότητα του Απόλλωνα για την Google Card. Τώρα είναι λίγο. Είπα, θα φανεί ποιος θα υπηρεσχύσει. Πάτρα ή Κρήτη. Τώρα εδώ είναι καθαρά το θέμα, πώς πήγε χθες. Τη στιγμή που μπήκαν όλοι οι πολιτικοί στο παιχνίδι, επόμενο είναι ποιος θα υπηρεσχύσει αυτή τη στιγμή. Θα φανεί αύριο. Ποιοι έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Πέρυσι τους κατάρρευσε ο Χαρδαλιάς. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατάρρευσε τελευταία ώρα ο Χαρδαλιάς. Και έδωσε την κάρτα, πίεσε να πάει η κάρτα σε νίκη Βόλου. Τώρα αύριο θα δούμε ποιος θα υπηρεσχύσει.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Θόδωρα. Α, λέγε. Για τον Απόλλωνα, λέει ο Νίκος, είναι πολιτικό το παιχνίδι. Την Παραχαϊκή, γιατί δεν είναι. Νίκο, για τον Απόλλωνα το λέω, γιατί μπήκαν χθες πολιτικές τιμές. Μα έγινε ξεκάθαρο το παιχνίδι χθες. Με περιφερειάρχες, δημάρχους και επιστολές επιβουλευτών. Είναι ξεκάθαρο ότι μπήκαν πολιτικοί. Στην Παναχαϊκή, εντάξει, δεν σε σέβομαι, επειδή το βλέπω και στα social, πολλοί κόσμοι. Το βλέπω. Εντάξει, να σεβαστώ. Δεν, σου πω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ήταν αυτή η επιλογή, αλλά για τον Απόλλωνα το λέω, γιατί θεωρώ ότι μπήκαν πολιτικά πρόσωπα στην υπόθεση. Λοιπόν, τι έχουμε, Θόδωρε, πάμε. Πάμε μια προτηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Ο Γιώργος
0: είμαι. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά.
1: Παίρνω σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά εντάξει, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Έχει γίνει ένα θέμα το οποίο έχει αποσιοποιηθεί τελείως. Τελικά τι έγινε με αυτά τα email? Οι Αμερικάνοι λένε ότι τα στείλανε και οι Ερασιτεχνικοί λένε ότι δεν τα πήρανε.
0: Ναι, από ό,τι
1: πληροφορήθηκε. Και εμείς δεν λέμε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: από ό,τι
1: είναι,
0: πληροφορήθηκα,
1: είναι σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Ναι, από ό,τι πληροφορήθηκα χθες το βράδυ στη τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Σβόλη με τον κ. Μαρίνη, τέθηκε αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί ο Κώστας Σβόλης αρχικά από εσύ. Το στηρίζει κιόλα. Ζήτησε και μάλιστα είναι ικανοποιημένο ο κ. Μαρίνη. Ζήτησε από τον κ. Μαρίνη, είπε το πλάνο σα. Θέλουμε να δούμε το πλάνο σα, επειδή δεν έχουμε δει το πλάνο σα. Και το απάντησε ο κ. Μαρίνη ότι σα έχουμε στείλει σε mail. Βεβαίω υπάρχουν τρία mail. Το είπε ο κ. Μαρίνη χθε. Πιθανότητα πήγε σε λάθο mail, αλλά χθε το βράδυ ο κ. Μαρίνη θα έστειλε και στο προσωπικό mail του κ. Βόλη. Άρα όλα είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια τη δίκη αεραστεχνική. Λένε ότι έχει, δεν τα έχουν δει. Ότι έχουν βγει σε λάθο mail. Οι Αμερικάνοι λένε ότι εμείς είχαμε 2-3 mail.
1: Δεν υπάρχει λάθος mail.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν υπάρχει λάθος mail. Δεν πάει το mail αν είναι λάθος.
0: Αυτό. Ναι. Αυτό.
1: Δεν φεύγει από μένα.
0: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα χτες το βράδυ και όντως οι Αμερικάνοι είπαν ότι εμείς έχουμε στείλει τα mail. Αλλά τελικά έχουν πάει και τους στο mail του κ. Σβόλη. Τα έχει παραλάβει και είπε ότι βεβαίως θα τεθούν τώρα υπόψη σας γιατί ζήτησε το πλάνο τους. Ότι πρέπει να δούμε και το πλάνο.
1: Δεν το είχε και αυτοί πιστεύαν ότι το είχαν γιατί το είχαν στείλει. Τώρα η κίνηση είχε πέσει ή δεν είχαν πληρώσει στην αεραστεχνική την κινητή, δεν ξέρω τι, ή κάτι άλλο έχει γίνει, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό η ομάδα αυτή δεν πάει μπροστά. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Ο ένας λέει ότι το έστειλα και ο άλλος λέει δεν το πήρα. Κάποιος λέει ψέματα από τους δύο. Τελείωσε. Και εγώ δεν λέω οπωσδήποτε ότι λέει η αεραστεχνική. Μπορεί να λέει και οι Αμερικάνοι.
0: Πάντως από χθες είναι τα mail.
1: Είναι
0: στα mail, τα έχει παραλυφθεί από χθες το βράδυ. Όλα τα mail είναι
1: από χθες το βράδυ.
0: Είναι στα χέρια τους.
1: Άλλο χθες το βράδυ και άλλο από τότε που το σκέφτεσαι.
0: Εντάξει, για το πλάνο. Όντως γιατί πρέπει να τεθεί και το πλάνο. Εγώ γύρω μου το βλέπω μέχρι την Παρασκευή.
1: Αυτά είναι τραγικά πράγματα, γι' αυτό μένουμε στην τρίτη εθνική. Και ο Πανετολικός έχει τόσα χρόνια στην πρώτη εθνική. Που όταν εμείς παίζαμε μπάλα, ο Πανετολικός και ο Αστέρας Τρίπολης δεν ξέρανε τι είναι μπάλα. Τέλος πάντων. Τραγικά πράγματα. Ελπίζω κάποια στιγμή η αεραστεχνική να βρει το δρόμο της και να κάνει τα πράγματα όπως πρέπει. Εγώ μπορεί από αυτά που ακούω να έχω μία αποτίμηση προς τους Αμερικάνους, αλλά και με αυτούς θα δούμε. Σε τρεις μήνες μπορεί να εξαφανιστούν, έτσι. Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Ναι, σε ακούω, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Δείχνουν καλύτερη λύση για μένα. Με το δικό μου το μυαλό. Σε τρεις μήνες μπορεί να τους κυνηγάμε όπως τους Αμερικάνους του Σαθάκη. Δεν ξέρουμε. Έτσι. Αλλά όλα αυτά το συμφερτό που ακούμε, τα email που πάνε και έρχονται και δεν έρχονται, οι Τούρκοι, οι Ολλανδοί, οι δύο. Τελικά εκείνοι οι δύο Έλληνες, πού ήσανε, πού είναι Αλέξη που λέγαμε τόσο καιρό, οι δύο Έλληνες. Ποιοι είναι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες που θέλουν την Παναχαϊκή?
0: Φαντάζομαι ότι τον ένα επιθεωρούν τον κύριο Αποστολίδη και δεν ξέρω ποιον άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιον
1: άλλο. Δεν ξέρουμε ποιον άλλο.
0: Ναι. Εγώ δεν το ξέρω. Δεν ξέρω και ποιον. Άκουσα να έρθουν 6 άτομα την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω ποιον ήταν.
1: Δεν πάνε να έρθουν 6 άτομα, να έρθουν και 26. Δεν λέει τίποτα.
0: Βεβαίως, Γιώργο, να είμαστε ξεκάθαροι. Η Παναχαϊκή δεν έχει δοθεί. Η Παναχαϊκή είναι ακόμα στα χέρια τη αεραστεχνική.
1: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Όχι έτσι νομίζω, έτσι είναι. Η ομάδα δεν έχει δοθεί αυτή τη στιγμή. Είναι στα χέρια τη αεραστεχνική. Υπογραφή αεραστεχνική δεν έχει βάλει πουθενά.
1: Ναι.
0: Ούτε καν στο προσύμφωνο πλέον. Ούτε αυτό το προσύμφωνο που πήγαν στο συμβολογράφο δεν μπήκε υπογραφή γιατί εμφανίστηκαν μετά οι πρόεδροι των Αμερικάνων. Που η ίδια η αεραστεχνική τηλεφώνησε μέλος της αεραστεχνικής και είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Μαρίνης. Ο τηλεφώνησε προσωπικά στον κ. Μαρίνη και του είπε: Ελάτε να συζητήσουμε. Στείλτε μας ένα mail και το έστειλαν όντως το mail και έγινε το ραντεβού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογραφεί καμία μεταβίβαση ομάδος.
1: Τώρα όμως, γιατί τρεις μήνες δεν έχει υπογραφεί τίποτα? Ποιος θέλει, ξέρουμε, η αεραστεχνική ή ο Παπαδόπουλος?
0: Θεωρώ ότι έχουν προκύψει θέματα.
1: Ναι, ποιο θέλει.
0: Αυτό το ξέρουν δύο πλευρές. Τώρα διαπραγμάτευση δεν ξέρω τι. Γιατί αν.
1: Γι' αυτό σου λέω τίποτα δεν ξέρουμε, γι' αυτό εμείς θα είμαστε τριεθνικοί και θα κοιτάμε το πύργο σε λίγο. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, Αλέξη. Δεν ήθελα να σου πω. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.

0: Λέει ο Ηλίας εδώ, λέει, όσο πάει γίνεται και καλύτερο. Λέει, μετά τον Κλοπ, λέει, κρατά, λέει, και τον Ράλφα Ράγκινγκ, λέει, και τεχνικό διευθυντή. Με αυτούς η Νέωνος, λέει, θα πάει για πρωτάθλημα. Τι να σου πω, Ηλία, εντάξει, οι επιλογές του καθενός, όποιος επιλεγεί, θα κρυθούν. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι, σου λέω ότι λέει το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Αν η μία πλευρά έχει μπλέξει αυτά τα πρόσωπα, αν η άλλη έχει μπλέξει άλλα πρόσωπα. Όλοι θα κρυθούν. Με άλλα δεδομένα βέβαια στη φετινή χρονιά, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει εδώ, μη γελάς Αλέξη μου, ακούγεται, λέει, από Αθήνα ότι ο Παπαθεοδόρου πάει για βοηθός του Ζώτς, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης, λέει, πρώτος προπονητής του Μαρούσι. Δεν το σχολιάζω, λέει, θα μας κόψει το εσουρού. Μάλιστα, αν το δω και αυτό, ότι ο Παπαθεοδόρου να πάει βοηθός του Ζώτς, τι να σου πω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί θα επιλέξω ο Μπράντοβιτς βοηθό του. Ναι, το άκουσα και εγώ, μη σου λέω ψέματα. Ηρακλή, με το πιάλωσε μέσα από χθες το βράδυ. Ότι ακούγεται αυτό για τον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να πάει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου βοηθός του Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω τώρα. Ο Μπράντοβιτς ξέρει τώρα τον κόσμο εδώ. Δεν ξέρω ποιες επιλογές θα κάνει. Ποιος θα πάρει στο team. Έτσι κάνω σε ρέλες, θεωρείς πάλι ότι είναι η ώρα του να ξαπάει ως πρώτος προπονητής. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άλεξ.
0: Καλησπέρα, έλα, Νίκο.
1: Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον ηχολήπτη σου. Έχει πολύ φοβερή μουσική παιδεία. Τα μουσικά ζητήματα που βάζει, τα τραγούδια και η μουσική, είναι εκπληκτική. Να είναι καλά το παιδί. Ένα το κρατούμενο. Πρέπει να αναφερθεί και αυτό για τους συνεργάτες σου στην εκπομπή. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα. Έτσι δεν είναι. Έτσι λέει συνέχεια.
0: Πάντω και στην Παναγική, στον Απόλλωνα, ακόμη για την κατηγορία.
1: Ανοιχτά θέματα.
0: Αλλά μπήκαν τις κρίσιμες ώρες όμως, από ό,τι φαίνεται, παντού.
1: Οι ώρες δεν είναι κρίσιμες. Είναι κρίσιμοι οι καιροί. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Γιατί? Γιατί αν ξέρεις, που το ξέρεις, το γνωρίζεις, το έχουμε συζητήσει, βέβαια ορισμένα πράγματα στην ελληνική επικαιρότητα δεν παρουσιάζονται και δεν λέγονται και δεν τονίζονται. Είναι κατά που φυσάει ο άνομος μερικές φορές. Εξελίσσονται γεγονότα δίπλα μας και δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Η ιστορία με το Αρκαλοχώρι και με τις wild card στην ελληνική καλαθοσφαίριση, στο ελληνικό μπάσκετ, είναι μια ιστορία που έχει τελειώσει, που έχει αρχίσει μάλλον, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Θυμάσαι εσύ πριν 10 χρόνια και 15 wild card?
0: Όχι, όχι.
1: Τα πάντα κρινώσανται μέσα... στους αγώνες, μέσα στους αγωνιστικούς.
0: Τα τελευταία χρόνια παίζει wild card.
1: Παίζει πολύ wild card. Είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εμπορευματοποίηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Όχι για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός καλά κάνει, έχει τους δικούς του κανόνες. Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία είναι πραγματικά έτσι κι αλλιώς ανταγωνιστική. Όποιος βάζει έχει, όποιος έχει το μαχαίρι έχει και το πεπόνι και ούτω καθεξής. Αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση, τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό που έχει συμβεί με τις wild cards όσον αφορά την εμπλοκή του Απόλλωνα, ειδικά το περσινό, που είναι κορυφαίο παράδειγμα, όχι ότι το φετινό δεν είναι κορυφαίο, όταν δόθηκε wild card, γιατί λες είσαι ανταξιόλογοι οι φάκελοι, οι παρουσίες δημάρχων, περιφερειαρχών, βουλευτών, ότι έχουν εμπλακεί, είναι πολιτικό το θέμα. Δεν έγινε τώρα. Ο αθλητισμός έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Το κακό είναι να έχει κομματικά χαρακτηριστικά. Κομματικά χαρακτηριστικά είναι απαράδεκτος να είναι ο αθλητισμός. Και δυστυχώς, στον τόπο μας, ο αθλητισμός έχει μόνο κομματικά χαρακτηριστικά. Υπέρ του δέοντος κομματικά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Να πούμε, όσον αφορά τις κάρτες. Επίρρηση τα πήρε η Νίκη Βόλου. Με μία αμφιβόλου.
0: Ναι.
1: Προέλευσης και τα λοιπά, εκεί που καταθέσανε τα χαρτιά τους, μάλιστα.
0: Και δεν άντεξε.
1: Στους δύο μήνες.
0: Και δεν άντεξε.
1: Στους δύο μήνες που συνέβηκαν ό,τι συνέβηκαν, ναι, σε αυτή την ομάδα. Που διαλύθηκε αυτή η ομάδα. Που χρεωθήκανε μια σειρά κόσμος, τους χρωστάνε λεφτά. Προπονητές, αθλητές, προμηθευτές. Επήρε κανένας ευθύνη για αυτό το γεγονός. Από την Ομοσπονδία. Με ποιο πώς δηλαδή έτσι δίνουνε με ανάθεση σε μια ομάδα χωρίς να υπάρχουν πραγματικά τα εχέγγυα. Πώς εξασφαλίζονται οι αθλητές, πώς εξασφαλίζονται οι προπονητές τους? Ούτε να, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ δεν θα λέω, έχω την καλή πρόθεση και για το Αρακαολοχώρι και για τη Μέντε και για το Σπόρτικ και για όποιον.
0: Ναι, εντάξει, Νίκο μου, και εγώ το λέω.
1: Να συγκρίνει σήμερα, υπάρχουν εναλλακτικές που αν συμβεί κάτι να ελεγχθεί ή λέμε δίνουμε σε αυτή την ομάδα και ό,τι συμβεί. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εγώ, Νίκο μου, είπα ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι και το Αρακαολοχώρι, λέω, παιδί μου, έχει ένα πλήρες φάκελο όπως και ο Απόλλωνας. Ωραία. Ναι. Αυτή στη ζυγαριά όμως δεν μπορεί να συγκρίνει την ιστορία του Απόλλωνα με όλο το σεβασμό στην άλλη ομάδα, έτσι.
1: Μα προφανώς
0: δεν. Εγώ λέω ότι οι άνθρωποι έχουν καλό φάκελο. Εντάξει, ένα
1: στέλνο. Η ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι τα τελευταία 10 χρόνια και 15. Η ιστορία είναι για μένα τουλάχιστον που παρακολουθώ από πολύ μικρό παιδί το χώρο του μπάσκετ και στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή και στην πατρίδα μας. Το μπάσκετ και ο Απόλλωνας είναι ταυτισμένος εδώ και πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες. Όταν άλλοι δεν υπήρχαν. Εδώ όμως αυτό που φαίνεται είναι ένα ινάτι απέναντι στον Απόλλωνα. Δεν είναι οι αθλητικοί όροι που συγκρίνονται και προφανώς άμα είσαι μόνο με αθλητικούς όρους πραγματικά να πήγαινε σε αυτόν που με αξιοκρατία έπρεπε να πάει. Εδώ όμως παίζονται άλλα παιχνίδια. Και απέναντι σε αυτά τα παιχνίδια είναι ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας έχει μια ολόκληρη ιστορία. Δεν παρακαλάει. Το ότι παίζει σήμερα σε αυτή την κατηγορία είναι αποτέλεσμα συγκυριών. Δεν έπεσε αγωνιστικά στη Β' Εθνική. Και έτσι θα το λέω εγώ και όχι National League 1 και μαλακίες. Συγγνώμη. Στη Β' Εθνική που παίζει έπεσε για άλλους λόγους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ όμως υπάρχει ένα μέτωπο ολόκληρο απέναντι στην ιστορική ομάδα του Απόλλωνα. Και φαίνεται συνέχεια. Και ένα διάστημα ήταν και απέναντι στην Παναχαϊκή. Το μέτωπο αυτό. Και στο χώρο του μπάσκετ. Και το έχει βιώσει στο πετσί της Παναχαϊκή. Με συγκεκριμένα παιχνίδια που γίνανε στο κλειστό της Παναχαϊκής. Και υπήρχαν, αποβάλανε όλο τον κόσμο να βγει έξω. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Η Παναχαϊκή και αυτή έχει χτυπηθεί. Και μερικές φορές μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχω ξαναπεί, εάν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Σταύρος ο Χαραλαμπόπουλος, θα τρέμανε τα κόκαλά του από τις εξελίξεις που γίνονται όσον αφορά και στην Παναχαϊκή. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα να το δουν εκεί οι φίλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στην Παναχαϊκή. Τον Απόλλωνα όμως είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Απόλλωνας πρέπει να πάρει την κάρτα και δεν αποφασίζουν αύριο. Έχουν ήδη αποφασίσει. Όμως υπάρχει μια παράμετρος. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Υπάρχουν εξελίξεις, όπως ξέρεις, σημαντικές εξελίξεις έρχονται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Οι εξελίξεις έχουν να κάνουν την Παρασκευή, τις 26 του μήνα, που κληθήκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για μια σειρά υποθέσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί.
0: Ναι, ήταν χθες και πήραν αναβολή ο προβλητές, πήραν αναβολή για την Παρασκευή, είναι αλήθεια.
1: Ωραία. Όταν έχεις λοιπόν, όταν είναι εγώ είμαι διοκόμενος, όταν με κατηγορείς ότι είμαι εγκληματίας, ότι είμαι κλέφτης.
0: Κοίταξε, μέχρι να αποδεχτεί δεν παραπιστεύω.
1: Τρέχω να γίνουνε. Τρέχω, πρέπει να γίνουνε. Όχι να ζητάω την αναβολή. Πρέπει να γίνουνε οι διαδικασίες για να αποδείξω την αθωότητά μου. Δεν μπορεί να βγαίνω
0: εντάξει,
1: και να λέω.
0: Ο Προμηθέας ζήτησε την αναβολή κάποιες μέρες και ακόμη και κάποια έγγραφα δεν προσκομίσει και την περισπιστική.
1: Ναι, τα έγγραφα και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Το θέμα λοιπόν, επειδή είναι όλα ανοιχτά και υπάρχει ένα τέλειωτο παζάρι, μέσα σε αυτό το παζάρι εμπλέκεται και ο Απόλλωνας. Κάτω τα χέρια από τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας δικαιωματικά, όχι μόνο γιατί έχει τις απαραίτητες, τις καλύτερες προϋποθέσεις, αγωνιστικές, εξωαγωνιστικές, γηπεντικές, εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να ορίσει. Έχει το πιο καλύτερο και πλήρη φάκελο. Έχει την απόλυτη στήριξη προφανώς με τον έναν ή άλλο τρόπο της περιφέρειας, του Δήμου, των βουλευτάδων και ούτω καθεξής. Όμως συναντάει ένα μέτωπο απέναντι του και των φτάδων και ούτω καθεξής. Όμως συναντάει ένα μέτωπο απέναντι του και το μέτωπο είναι γνωστό.

0: Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές. Και μην νομίζουμε ότι εφέτος θα ξεφύγουνε, γιατί αν πέρυσι δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα χρονικά όρια, εφέτος, εάν δεν πάρει την κάρτα ο Απόλλωνας, να είσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεμπλέξουν εύκολα με την αυριανή απόφαση που θέλουν να ανακοινώσουν. Σήμερα κάνανε ολόκληρη τηλεδιά σκέψη με όλες τις ομάδες. Τα πράγματα έχουν μπερδευτεί.
1: Χθες ήταν, έγινε νέο με τις ομάδες και...
0: Σήμερα έγινε. Τώρα έγινε πριν δύο ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Και προφανώς η κάθε ομάδα έχει τα δικά της σκεπτικά κτλ. Δεν την ενδιαφέρει η wild card αν θα πάρει ο Απόλλωνας ή όχι. Και δικαιολογημένα κάθε ομάδα έχει το δικό της σκεπτικό, τον δικό της προγραμματισμό, τα budget, τα έξοδα, τα πάντα όλα. Βεβαίως. Όταν λοιπόν βγάζουμε νόμους και αναφέρουμε σε μια σειρά γεγονότα που έχουν γίνει την τελευταία εξαετία στην ελληνική καλαθοσφαίριση, δεν μπορεί για μια απόφαση wild card σήμερα να έχει τεθεί σε διαδικασία πολεμική, να το πω έτσι, όλο το σύστημα, τι θα κάνουμε, τι θα γίνει ξαφνικά εκεί που ήταν να δώσουμε μία, να δώσουμε τώρα τρεις, πλειοδοτούμε.
1: Εντάξει, απορρίφθηκε,
0: προφανώς απορρίφθηκε. Δεν μπορεί ο καθένας να δει τι είναι εδώ πέρα. Το μπασκετάκι τι είναι, πάμε να παίξουμε μια παρτίδα τάρλι, να περάσει η ώρα μας. Χωρίς σεβασμό, χωρίς τίποτε. Για μένα το πιο σωστό θα είναι να έχουμε καταργηθεί και να μην υπάρχει wild card. Να αναγνωρίζεται πραγματικά, τουλάχιστον στο κομμάτι μέχρι και τη Β' Εθνική, να αναγνωρίζεται πραγματικά η προσπάθεια που κάνουν μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς όμως και αυτό είναι μέσα σε μια αμφιβολία όπως είναι όλη η ζωή. Όλη μας η ζωή έχει γίνει μια παρανομία, μια κλεψά. Μια δολοφονία και μια κλεψά. Μια κλεπτοκρατία υπάρχει παντού. Θα απολογηθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να δώσουν την κάρτα.
1: Στον Απόλλωνα, παίζουν στο κλίμα αυτή τη στιγμή λίγες ώρες πριν την απόφαση. Είναι
0: ο Απόλλωνας δεν υπάρχει. Ο Απόλλωνας είναι πεπισμένος ότι η κάρτα πρέπει να την πάρει ο Απόλλωνας. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Δεν βλέπουμε άλλη ομάδα που να έχει τις προϋποθέσεις, τις αγωνιστικές, τις εξωαγωνιστικές, τις γηπεντικές εγκαταστάσεις, την ιστορία, τα πάντα όλα. Και υπάρχει και η οικονομική δυνατότητα, οι συνθήκες σημερινές, να πάει ο Απόλλωνας πραγματικά εκεί που πρέπει να πάει και να μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να παλέψει για να πάει στην πραγματική του θέση. Πραγματική θέση του Απόλλωνα Πάτρας είναι η Α1 εθνική κατηγορία. Είναι η πρώτη εθνική.
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Έγινε,
0: προχωράμε. Είμαστε αισιόδοξοι.
1: Αύριο μεγάλη ώρα.
0: Μεγάλη ώρα. Δεν υπάρχει αύριο. Μόνο Απόλλωνας.
1: Μάλιστα.
0: Και καλές εξελίξεις και στο μέτωπο της Παναχαϊκής.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Σας, Αλέξη.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημιστώδος και επανερχόμαστε.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Να στη Winmasters.
1: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
5: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Είπα από χρώμα. Σπορφ Μάτρες Index, στο ευχαριστώ μηνύματά σα. 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει εδώ ο Πολύβιος, μάλιστα, λέει, καταλάβαμε τώρα, λέει, με το γνωστό περσινό τρίδημο. Λέει, μία από τα ίδια θα έχουμε. Πολύβιο, θα δούμε τι επιλογέ. Αν είναι η πλευρά Παπαδόπουλου, θα δούμε. Εντάξει, κάποια πρόσωπα θα είναι από αυτού που θα είναι πέρσι. Δεν είναι κρυφό. Αλλά θα δούμε. Εγώ, Πολύβιο, αν δεν δω υπογραφέ, στο επαναλαμβάνω, όσο να έχει το προβάδισμα, όσο και να. Αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Θα σου λέω για πρόσωπα μόνο όταν δω υπογραφές. Γιατί για μένα το θεωρώ δεδομένο. Ότι αν την πέμπτη πλευρά Παπαδόπουλου δεν τελειώσει με τον Αρχαϊκή, θεωρώ ότι το παιχνίδι μετά είναι ανοιχτό πολύ. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Για τη στιγμή που ήταν και οι Ελληνοαμερικάνοι εδώ στην Πάτρα, τα χοντρίνει πολύ η υπόθεση. Και ήταν και αυτή πολύ μεγερά μέσα στο παιχνίδι. Άρα εκ των πραγμάτων για την πλευρά Παπαδόπουλου θεωρώ ότι η καταλυτική ημέρα θα είναι η Πέμπτη. Ή το τελειώνει μετά από τρεις μήνες διαπραγματεύσεων, ή αν δεν τελειώσει την Πέμπτη. Θεωρώ ότι μετά όλα παίζονται. Όλα μπορούν να ανατραπούν. Είναι η πιο κρίσιμη μέρα για την πλευρά αυτή. Νομίζω ότι η κερασιτεχνική τώρα εκ των πραγμάτων θέλει να δώσει μια λύση, να τελειώσει. Δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Βγαίνει ο Ιούνιος πλέον. Είπα 3 Ιουλίου. Δηλαδή είναι τελευταία μέρα με το χώρο. Εντάξει, θα δηλώσει η κερασιτεχνική. Αλλά δεν πρέπει κάποιο να πάρει την ομάδα. Δηλαδή, πότε θα κάνουν προγραμματισμό. Είδαμε το τι θα γίνει. Λέει ο Τσόνι εδώ λέει: μάλλον είχαν σίγουρο τον Παπαδόπουλο και δεν τα είχαν διαβάσει καθόλου. Λέει: αλλά δεν ξέρω, λέει, μήπως έχει στραβώσει κάτι με τον Παπαδόπουλο και ζητάνε τώρα τα μέλη των Αμερικανών. Τζόνι την Πέμπτη. Κοντά είναι η Πέμπτη. Λιγότερο από 48 ώρες. Πέμπτη μεσημέρι θα έρθουν στην Πάτρα. Τα ξεκαθαρίσει. Για μένα είναι η καθοριστική μέρα η Πέμπτη για την πλευρά Παπαδόπουλου. Δηλαδή μετά από ένα διάστημα 3 μηνών, δεν νομίζω ότι πλέον έχουν να συζητήσουν κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουν συζητήσει όλα. Ξέρουν πού διαφωνήσανε, πού τελικά τα βρήκανε, ποιο όρο πρέπει να μπει υποχρεωτικά, ποιο όρο τα αεραστεχνική είναι μέσα, πού καλύπτεται η άλλη πλευρά. Άρα την Πέμπτη νομίζω ότι είναι deadline για την πλευρά του. Τώρα, αν πάμε και άλλε μέρε και πάμε πάλι σε μια εβδομάδα, εντάξει, δεν το ξέρω. Πάντω ξέρω ότι η αεραστεχνική αυτό που λέει σήμερα, ότι μόνο όταν είναι 100% σίγουρη, σε όποια πλευρά επιλέξει, θα δώσει την ομάδα.

Ο Αντώνης λέει: η ομάδα έχει δοθεί στον Παπαδόπουλο. Λέει: όλα τα άλλα είναι φούμερα και στάχτη. Λες τα μάτια για να πέσουν οι τόνοι. Αντώνη, μπορεί να έχει το προβάδισμα. Μπορεί να είναι για την περισσότερη δείξη παναγική σε αυτόν που θέλουν να την παραδώσουν. Δεν την έχουν δώσει. Αν την είχαν πάρει, θα είχαν πέσει υπογραφές. Δηλαδή, γιατί τόσο καιρό περιμένουν. Για μένα, Αντώνη, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και για την Περίτσου Μαρίνη, εγώ μόνο με υπογραφές θα σου πω την υπήρχε ομάδα. Μπορεί να εκφράσει μια σιγουριά η πλευρά Παπαδόπουλου. Είναι δικαίωμά τη. Σεβαστό. Αν την είχαν πάρει, θα είχαν εμφανιστεί, θα είχαν βγει μπροστά. Θα είχαν αναλύσει το πλάνο, θα λέγανε εμείς είμαστε. Τώρα οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Το βέβαιο είναι ότι η αστυνομική υπογραφή δεν έχει βάλει στην παραχώρηση. Ναι, μπορεί κάποιοι να θέλουν την πλευρά Παπαδόπουλου, μπορεί. Υπογραφές. Και αν την Πέμπτη τελειώσει, και γιατί έρχονται την Πέμπτη 6 άτομα κάτω. Αν ήταν τελειωμένο την Πέμπτη, δηλαδή 6 άτομα, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Μπορούσαν να έρχονται και σταδιακά. Έρχονται για να το τελειώσουν. Αλλά υπομονή για να δούμε αν θα τελειώσει. Για μένα δουλειές τελειώνουν μόνο με υπογραφές. Χωρίς υπογραφές, όλα είναι στον αέρα. Και πού ξέρει κανένας την τελευταία ώρα τι μπορεί να συμβεί. Ξέρει κανένας στην τελική κουβέντα τι μπορεί να γίνει την Πέμπτη με το απόγευμα. Θα περιμένουμε όλοι να δούμε την Πέμπτη το βράδυ αν θα υπάρξει τέλος. Αν θα βάλουν υπογραφές και θα κλειδώσει και θα υπάρξουν συμφωνίες και ανακοινώσεις. Αν δεν είναι την Πέμπτη, φοβάμαι ότι μπλέκει μετά η κατάσταση πάρα πολύ.

Ο Μπιλ λέει: Ο Αβγενάκη δεν είναι, λέει, μέσα στα πράγματα. Λέει: Όπως παλιά μετά το Σάλλο, λέει: Με το ΠΚΠ, λέει. Δεν έχει τη στήριξη κόμματος όπως παλιά. Εντάξει, παλεύει όμως. Σίγουρα και είναι ένας από τους παλεύει για να πάει η Γουλή Κάρσο ένα και τέσσερα καλοχαρίου. Είναι δεδομένο. Ο Νίκος λέει: Ναι, αλλά δεν είναι δίκαιο, λέει, για την Παναχαϊκή να πάρει κάρτα για Χαγιά. Λέει: Τότε λέει, γιατί η Παναχαϊκή να πάει να παίξει Final Four, λέει, και να τρέχει, λέει, στην Έδιψο. Νίκος, η Παναχαϊκή θεωρούν ότι αν δοθεί η Γουλή Κάρσο αύριο θα πάει στην Παναχαϊκή. Αυτό θεωρούν. Πιστεύουν ότι από τη στιγμή που η προκήρυξη είναι ξεκάθαρη ότι έχει τη δωρεάν gold card, πιστεύουν ότι θα την πάρουν. Ποια Χαγιά βέβαια τη εκφράσει, το ξέρω, περιμένουμε. Αύριο θα δούμε τι θα γίνει. Στην Παναχαϊκή δεν κάνουν τίποτα. Περιμένουν την αυριανή μέρα.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: εποχές Βασιλακόπουλου στο μπάσκετ έχουν τελειώσει από το 2019. Μάλιστα. Ήταν η Γιαννακόπουλος μες στην Πάτρα. Δημήτρη Γιαννακόπουλος σήμερα εδώ στην Πάτρα για τα γκένια της VNX. Κυριακή βράδυ ο Μάριος Λιόπουλος. Μεγάλες είπα, όλοι οι πρώτοι παίρνουν από Πάτρα τις τελευταίες μέρες. Σήμερα με επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως για επαγγελματικούς λόγους, ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, έλα, Μαρίνο, καλησπέρα.
1: Τι έγινε, όλα καλά?
0: Καλά.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα θα να πω. Πρώτα για την wild card από όλων, βασικά πιστεύω ότι και εγώ ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τη wild card της Παναχαϊκής, η wild card της Παναχαϊκής θα ισχύσει εφόσον υπάρξει κενό. Εάν υπάρξει έστω και ένα κενό, η Παναχαϊκή έχει ανέβει βάσει προκήρυξης και χωρίς να δώσει χρήματα. Δηλαδή δεν πληρώνει για τη wild card.
0: Όχι, είναι δωρεάν. Ναι,
1: έτσι είναι δωρεάν. Βάσει της προκήρυξης αρχεί να υπάρξει ένα κενό. Τώρα δεν ξέρω.
0: Κενό θα υπάρξει. Από τη στιγμή που θα φύγει μια ομάδα για την Elite League, θα υπάρξει ένα κενό.
1: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κενό, αλλά έστω και ένα κενό να υπάρξει, θα ανέβει η Παναχαϊκή. Γι' αυτό και το είχαν σίγουρα από τότε, από το Final Four στην Ιστία, ότι η Παναχαϊκή, όταν νίκησε το πρώτο παιχνίδι, θα ανέβει.
0: Ούτως ή άλλως, μια wild card θα δοθεί αύριο και στην National League 2. Είναι δεδομένο.
1: Όσο για την Αχαγιά, θα πρέπει να δοθεί δεύτερη wild card για να ανέβει και η Αχαγιά. Αλλά έστω και μία να δοθεί, η προτεραιότητα έχει Παναχαϊκή βάση προκήρυξης. Και χωρίς να πληρώσει, χωρίς κόστος. Αυτό όσον αφορά το μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Από ό,τι κατάλαβα, μέσα στο παιχνίδι είναι και οι Έλληνες της Αμερικής.
0: Ακόμη μέσα, βεβαίως είναι μέσα. Ναι. Αυτή μέχρι... δεν υπάρχει. Όσο μάλλον δεν υπογραπεύσουν υπογραφές. Μπορεί να έχει το προβάδισμα από την πλευρά Παπαδόπουλου, μπορεί να, για κάποιους να τους κάνει να θεωρούν ότι είναι καλύτερη περίπτωση με στην ασθενική και δεν το κρύβουν, αλλά όσο για μένα δεν πέφτουν υπογραφές, για μένα το τοπίο είναι ανοιχτό. Ξέρω ότι θα γίνει την Πέμπτη το βράδυ, ξέρει κανένας στην Ιταλική διαβούλευση μπορεί να προκύψει. Η ασθενική είναι ξεκάθαρη σήμερα ότι αν δεν μας καλύψουν στο 100% δεν βάζουν υπογραφή.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ η δικιά μου γνώμη τώρα, η προσωπική μου γνώμη ποια είναι. Εγώ δεν ξέρω ούτε τους μεν ούτε τους δε. Η γνώμη μου είναι η ερασιτεχνική να σταθμίσει τις δύο προσφορές, τις δύο προτάσεις και από τις δύο πλευρές, να δει οικονομικά και όχι μόνο ποια πλευρά την καλύπτει και αν αυτές οι δύο πλευρές είναι, να το πω έτσι, ισοδύναμες, δηλαδή μιλάμε περίπου το ίδιο budget, τις ίδιες εγγυήσεις, το ίδιο πλάνο. Γνώμη μου, έτσι προσωπική, χωρίς να ξέρω κανέναν από τη μία ή την άλλη πλευρά, θα ήθελα να του δώσεις, να δοθεί στους Αμερικάνους, στους Γενοαμερικάνους. Δεν είναι Αμερικάνοι, είναι Έλληνες της Αμερικής, έτσι. Μην το μπερδεύουμε, δεν έχει να κάνει με τους Αμερικάνους στα φάκη.
0: Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, Έλληνες.
1: Για ένα και μόνο, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή έψαξα πέντε πράγματα, το όνομα Σταύρος Σιώμος είναι πατρινός. Γεννήθηκε στα Μποζαΐτικα, στο Προάστιο.
0: Έρχεται αύριο Πάτρα.
1: Άκου λίγο, το πατρικό του είναι στην Οδό Πανεπιστημίου, λίγο πιο πέρα από το Μπουζουξίδικο, το παλιό Ρωμαίο και το πολύ παλιό Λανότεο, για όσοι θυμούνται από πιο παλιά. Δεν ξέρω τώρα τι ονομασία έχει. Είναι επί της Πανεπιστημίου. Ο άνθρωπος είναι γέννημα θρέμα Παναχαϊκή από μικρός. Και ανέτρεξε, ψάξε να βρει στο YouTube μια συνέντευξη που είχε δώσει το 2022 στο Σαρί. Επειδή την είδα στο YouTube, να δεις τι λέει. Ότι η ομάδα, τότε το ρωτάνε ποια ομάδα είσαι στην Ελλάδα, ποια μεγάλη ομάδα είσαι στην Ελλάδα, τους λέει Παναχαϊκή. Λοιπόν, οπότε αυτό και μόνο λέει πολλά. Έτσι, δηλώνει Παναχαϊκή και νίκη Προαστίου. Λόγω της ομάδας της περιοχής της νίκης Προαστίου. Κοίτα τη συνέντευξη του Σαρή το 2022, αν τη δείτε στο YouTube, να δείτε τι λέει. Τώρα, ο άνθρωπος είναι πατρινός. Σίγουρα θα πονάει την ομάδα. Θα έχει προλάβει για την ομάδα στα καλά της, όσο ήταν πριν φύγει για Αμερική. Έχει και άλλα αδέρφια που είναι στην Αμερική και ασχολούνται και αυτοί επιχειρηματικά. Για να δείχνει ενδιαφέρον, δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος το κάνει για πλάκα. Πιστεύω ότι έχει το μεράκι μέσα του και την αγάπη για την ομάδα, αφού είναι Παναχαϊκή, έχει δηλώσει φίλος της Παναχαϊκής και αυτό δεν έχει αλλάξει. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θα τον ψάχνουμε μετά. Η δική του είναι εδώ, το πατρικό του είναι εδώ. Είναι άνθρωπος που πιστεύω θα δώσει όραμα και ελπίδα στην ομάδα. Βέβαια, εφόσον καλύψει οικονομικά τις εγγυήσεις και όλα αυτά που ζητάει η αριστεχνική. Σου είπα, δεν το ξέρω προσωπικά, ούτε ξέρω κανένα την οικογένειά του, αλλά έμαθα αυτά τα πράγματα και σαν φίλος Παναχαϊκής και Πατρινός, εγώ προσωπική μου άποψη θα ήταν, εφόσον είναι οι ίδιες οι προτάσεις έτσι και δεν έχουν σημαντικές διαφορές, να πάρει την ομάδα ένας Πατρινός και φίλαθλος Παναχαϊκής. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά το, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, τους άλλους μπορεί να τους ψάχνουμε. Το φοβάμαι κι εγώ, μην κάποια στιγμή τα παρατήσουν και φύγουν και τους ψάχνουμε το χειμώνα. Γιατί δεν τους ξέρουμε, είναι άγνωστοι σε εμάς. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος να συμφωνείς σε αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ο κάθε φίλος σκέφτεται όπως...
1: Εντάξει, είναι προσωπική μου γνώμη, άλλος μπορεί να είναι με την άλλη πλευρά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα ο ένας με μια πλευρά, ο άλλος με την άλλη πλευρά. Όλη μια ομάδα είναι τώρα. Εντάξει, ναι, όλοι το καλό της ομάδας θέλουμε. Δηλαδή,
1: όλοι το καλό της ομάδας θέλουμε. Απλώς εγώ βάζω μερικά πλευρά. Πράγματα, ναι. Βάζω μερικά πράγματα κάτω, έτσι, τα οποία είναι πραγματικά και θα έχουμε να κάνουμε με ένα πατρινό φίλο της Παναχαϊκής και όχι με ξένους. Ένα αυτό. Και φυσικά όλοι κοιτάμε το αύριο της ομάδας. Τώρα αυτή είναι η γνώμη μου. Η αριστεχνική θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσω εγώ. Απλώς αυτά τα 2-3 στοιχεία που έχω μάθει, οφείλω, θεώρησα καλό να τα πω, να τα ακούσει και ο κόσμος και από εκεί πέρα αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, αυτοί θα έχουν και την ευθύνη, να το πω έτσι. Τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί οι 9 που θα πάρουν την απόφαση,
1: και κάτι άλλο. Και πάλι προσωπική μου γνώμη. Με Κωνσταντινίδη και Αντωνόπουλο δεν νομίζω ότι πάμε πουθενά για να μπορέσουμε να ανέβουμε. Είναι συνταγές δοκιμασμένες. Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποίησαν. Θα πρέπει να μπουν άλλα πρόσωπα, όποιος και να πάρει την ομάδα, για να προχωρήσει η ομάδα να πάει για πρωτάθλημα και να ανέβει τελικά στη Super League 2. Με αυτούς τους δύο, επειδή τους είδαμε φέτος, τους δοκιμάσαμε, εγώ δεν έμεινα ευχαριστημένος. Έτσι, για να μην σου πω ότι τους ψιλοέκραξα και στην κερκίδα σε κάποια παιχνίδια. Δεν πας με αυτούς. Θες άλλους ανθρώπους, πιο ικανούς, καλύτερους, και στο θέμα του προπονητή και στο θέμα του γενικού αρχηγού, δεν ξέρω πώς θα και σε ποιους θα δοθούν, γιατί θα πας για κάτι καλύτερο, όχι με την ίδια συνταγή που ακολούθησες πέρυσι. Λοιπόν, αυτά και αναμένουμε. Τώρα, κάτι τελευταίο. Οι Ελλήνες της Αμερικής δεν είχαν πει ότι θέλανε 2 εβδομάδες προθεσμία για να ψάξουν τα...
0: Εντάξει, τώρα επί της ουσίας έλεγχος δεν έχει καταθέσει πρόταση εδώ και 24 ώρες, έστειλαν και το πλάνο τους. Πάμε πλέον για την απόφαση.
1: Ναι, γιατί λες ότι την Πέμπτη θα πάρει απόφαση η αριστεχνική.
0: Κοίταξε, την Πέμπτη η πλευρά Παπαδόπουλου έρχεται για να τελειώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αν όμως δεν βάλει υπογραφές, θεωρώ ότι και την Παρασκευή η πλευρά των Λιμερκάνων είναι πολύ ζωντανή μετά από την Παρασκευή στο παιχνίδι.
1: Ναι. Όχι άλλο, επειδή είχαν πει ότι θέλουν περίπου.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει.
1: Να ελέγξουν τα.
0: Ούτως ή άλλως και οι Λιμερκάνοι κατέθεσαν την πρόταση μέσα 24 ώρες που ζητήθηκε. Την κατέθεσα. Έστειλα και το πλάνο τους και είναι πλέον περιμένουν.
1: Και ας μην έχουν ελέγξει με όργο τους λογιστές τα χρέη.
0: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε αυτή τη διαδικασία τώρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι και αυτοί σκέφτονται, θέλουν σοβαρά την ομάδα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Πάντως, σου λέω, έχω επιφυλάξεις όσον αφορά την περίπτωση του Παπαδόπουλου, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί τώρα 3 μήνες που συζητάνε ποιος είναι ο χρηματοδότης. Και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο χρηματοδότης. Το κυριότερο δηλαδή. Ποιος θα βάζει τα λεφτά. Ακόμα δεν έχει μάθει ο κόσμος της Παναχαϊκής ποιος θα είναι ο χρηματοδότης από την πλευρά Παπαδόπουλου. Έχουν ακουστεί 3-4 ονόματα, αλλά το κυριότερο ποιος θα βάζει τα λεφτά ακόμα δεν ξέρουμε. Και αυτό ψάχνει και η αριστεχνική νομίζω από ό,τι έχω καταλάβει. Αλλά αυτό είναι αδιανόητο. Έπρεπε να
0: το ξέρω. Ναι, η αριστεχνική θέλει να μπει ο όρος και για τη Fan Cup στο συμβόλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι θέλει να αναγράφεται ότι ώστε υποστήριξη και χρηματοδότηση από τη Fan Cup και στο συμβόλαιο.
1: Τέλος πάντων. Ελπίζω η αριστεχνική να κάνει το καλύτερο δυνατό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και σοβαρή απόφαση για το μέλλον της ομάδας. Δεν είναι παιχνιδάκι.
0: Ακριβώς. Είναι δύσκολη όμως. Και όπως έχει ο Κωνσταντίνος εδώ, ότι το είπα και εγώ, είτε Απόλλων λέει είτε Αρκαλοχώρη, αδειάζει μια θέση λίγη, αυτομάτως ανεβαίνει η Παναχαϊκή αύριο.
1: Παναχαϊκή είναι.
0: Ναι, αφού θα φύγει. Ναι, ή Απόλλων στα Αρκαλοχώρη θα ανέβει αύριο. Είναι δεδομένο ότι μια ομάδα ανεβαίνει.
1: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ναι. Τώρα όπως το λες, ναι.
0: Στο είπα το κάτι, δεν το κατάλαβες εκείνη τώρα, ναι.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, η Παναχαϊκή είναι σίγουρη. Ναι, τότε δεν το συζητάμε. Τουλάχιστον θα ξέρουμε για την Παναχαϊκή σίγουρα.
0: Μία κάρτα στην National League 2 και μία κάρτα στην National League 1 θα δοθούν ό,τι και να γίνει αύριο.
1: Ναι, αφού είναι αυτό το σενάριο, σίγουρα η Παναχαϊκή είναι μέσα. Το απόλυτο μας παίζεται. Εδώ θα δούμε τι θα παίξουν οι πολιτικοί, τι παιχνίδι, ποιο έχει τη δύναμη από του πολιτικού.
0: Ναι,
1: εμείς οι ΟΠΕΚΕΠΕΡΑ.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι, ναι, τώρα αυτή τη στιγμή είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη, μην κρυβόμαστε. Αυτή τη στιγμή είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη. Από τη στιγμή που στο παιχνίδι μπήκα. Από τη στιγμή που σε διάσκεψη μπήκαν οι περιφερειάρχε, οι δήμαρχοι, εχόνται, άνοιξε το παιχνίδι.
1: Δεν είναι ντέρμπι Πάτρα Κρήτη, είναι ντέρμπι πολιτικών Πάτρα με πολιτικών Κρήτη.
0: Εντάξει, πάρτε όπω θε.
1: Είναι καθαρά πολιτικό, το έχει καταλάβει, όμω έγινε πέρσι.
0: Κοίταξε, τώρα είναι πολύ. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ ξεκάθαρο το πολιτικό. Σου είπα, από τη στιγμή που οι δύο πλευρέ βγάζουν ανακοινώσει βουλευτέ, χθε συμμετείχαν στι σκέψει και η κάθε πλευρά εκπροσωπήθηκε και ο Απόλυνα από τον κύριο Φαρμάκη, από τον Κώστα Πελετίδη, η πλευρά του Ηρακλείου, από τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο τη περιοχή εκεί. Είναι πολιτικό το παιχνίδι, μην κρυβόμαστε. Εδώ φάνηκε, άνοιξε τώρα πολύ το πολιτικό παιχνίδι.
1: Και πέρυσι ήταν πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το έμαθε λίγο πιο μετά ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά τώρα είναι και λίγο φαρερό το πολιτικό παιχνίδι εδώ. Όταν μπαίνουν οι περιφερειάρχες, μπαίνουν οι βουλευτές, μπαίνουν όλος ο κόσμος στο παιχνίδι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν και πέρυσι πολιτικό το παιχνίδι, αλλά έγινε στα Μουλοχτά.
0: Τώρα είναι μάχη αύριο.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: να μην κρατάω όλα τη γραμμή.
0: Εντάξει, καλό βράδυ, γεια.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: το καλό είναι, λέει, ότι αν την πάρουν οι Αμερικανοί, λέει, θα λυτρωθεί, λέει, το τοπικό ποδόσφαιρο. Μα, μάλιστα. Κατάλαβα τι εννοείς. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Τώρα αυτό είναι μήμα, πάμε στο άλλο άκρο. Μάλιστα. Ότι κάποιοι από την Ένωση θα ασχοληθούν με το, φαντάζομαι, θα λέει, με το Παναχαϊκή. Μάλιστα. Όλα μέσα στο καθένα. Δεν ξέρω πώς θα συγχαίρουν όλα τα πράγματα. Πώς συγχαίρονται όλα τα πράγματα μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει: δεν μου βγάζει από το μυαλό ότι γνωστοί κύκλοι Σαρασενικής λέβανε το χέρι τους, λέει, να μην φτάσουν ποτέ τα email των Αμερικανών, λέει, και όλα αυτά για να μην είχαν μπει τα. Δεν είναι δωτό αυτά που λέω και εννοείται ότι αυτά που γράφω. Κοίταξε, Άλεξ, δεν νομίζω τώρα. Εντάξει, τα email τώρα όλα είναι, έχουν παραλυφθεί. Είναι μια σοβαρή απόφαση η οποία θα ληφθεί. Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι πολύ κρίσιμες μέρες. Αρχικά η Πέμπτη. Για μένα όλα παίζονται τώρα. Είναι ναι, ο Παπαδόπουλος έχει το προβάδισμα, αλλά αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, πιστεύω ότι γυρίζει μετά. Μετά αλλάζει το σκηνικό. Δεν νομίζω ότι μετά από τρεις μήνες φτάνουμε να λέμε πάλι μεθαύριο, αν δεν τελειώσει την Πέμπτη, ότι ξαναπάμε σε άλλες συζητήσεις, άλλες διαβουλεύσεις, άλλες διαπραγματεύσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Άρα η Πέμπτη Παρασκευή θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες μέρες.

Μάλιστα. Νίκο, εκεί λέει, αφού μπλε μπήκε, λέει, στη μέση ο Αγρινιώτη Περιφερειάρχη, λέει, τα πιάσαμε τα λεφτά. Νίκο, κοίταξε, αυτή τη στιγμή, και ο Νεκτάριο ο Φαρμάκη, και ο Κώστα Πελετήδη υποστήριξαν χθε στην τηλεδιάσκεψη των Απόλων. Δεν είναι όλα στραβά. Έκαναν την ίστα την προσπάθεια και μπήκε κεφαλές. Δεν είναι κακό. Δηλαδή να αφήνω τους κριτικούς να παίζουν μόνοι τους πολύ καλά. Σωστή κίνηση περιφερειάρχη, σωστή κίνηση του δήμαρχου. Να συμμετέχουν στη τηλεδιάσκεψη. Πολύ σωστή κίνηση. Δηλαδή να μην αφήσουν μια ομάδα της περιφέρειας, της πόλης του για τον δήμαρχο. Να δεν υποστηρίξουν την πρόταση του Απόλλωνα. Μια χαρά το έκαναν χθες. Και να μπουν ακόμη πιο δυναμικά μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς τώρα το παιχνίδι είναι πολιτικό τώρα. Μην κρυβόμαστε. Η κάθε πλευρά θεωρώ ότι κάποιες κινήσεις πρέπει να τις επικροτούμε για κάποια στιγμή. Εντάξει, θεωρώ ότι και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Κώστας Πελετήδης εχθές έκανε αυτό το πρέπον. Να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Την ομάδα της περιοχής τους. Δηλαδή η Πάτρα δεν θα έχει ωφέλεια να μπορεί να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο. Άλλος κόσμος θα πηγαίνει στην Περιβόλα στην National League 2, άλλος στην National League 1, άλλος στην Elite League. Και ο Απόλλωνας άλλο να είναι δύο βήματα μακριά από την Basket League και άλλο ένα βήμα μακριά από την Basket League. Γιατί μετά αλλάζουν και τα δεδομένα. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Που επιβαλόταν να κάνουν. Χθες να παραστούν στην τηλεδιάσκεψη. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω όλα στραβά. Ανεξάρτητα τι πιστεύω ο καθένας. Δεν μπαίνω συνεχώς στο πολιτικό παιχνίδι. Ο καθένας μπορεί να θέλει να το εκμεταλλευτεί. Ναι, δεν με απασχολεί με αυτό. Και το γήπεδο της Παναχαϊκής θα το εκμεταλλευτούν. Στο λέω από τώρα. Δηλαδή δεν θα το κάνουν σημαία το γήπεδο της Παναχαϊκής με την ανάπλαση. Το θεωρώ δεδομένο. Τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, σημαία με τις νυν περιφερειακές ομάδες θα είναι το γήπεδο της Παναχαϊκής. Εξυπακούεται ο καθένας. Είναι μέσα στα πολιτικά παιχνίδια αυτό. Δεν με απασχολεί με όμως αυτό το θέμα. Το γήπεδο της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή θα είναι ένα σήμα για τις επόμενες εκλογές. Από τη στιγμή που η ανάπλαση πλέον προχωράνε οι διαδικασίες. Υπάρχουν εκδόσεις αδειών και όλα αυτά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα βγει και ο προϋπολογισμός του έργου τώρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα δεν ρώτησα καν μέχρι την Παρασκευή Παναχαϊκή. Νομίζω ότι θα καταθέσει προϋπολογισμό. Να δούμε και ποιο ποσό είναι. Εντάξει, είναι πολύ πάνω από τα 5 εκατομμύρια από ό,τι μαθαίνω. Ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, πάνω από 5 εκατομμύρια. Έτσι, κάποια στιγμή, εντάξει, δεν τα βλέπω όλα στραβά. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να τα βλέπω όλα στραβά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
9: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
10: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σπορ FM Πάτρας.
18: On your FM dial, keep it right here, baby.

0: Λοιπόν, πάμε, προχωράμε, πάμε επόμενο θέμα. Η Θεία πανηγυρίζει το back-to-back στη πρωτάθλημα K19 που είναι επίση μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή όπου είναι ο Γενικός Διευθυντής της Θήλας, ο Χρήστο Τρόπλος, τον οποίο καλησπέριζουμε. Χρήστο, καλησπέρα και συγχαρητήρια για το back-to-back από τη Θήλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές σας. Back-to-back, δεύτερη χρονιά, K19 πρωταθλητές.
0: Τι σημαίνει αυτό και ποιο είναι το μυστικό αυτής της επιτυχίας για δύο στην δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές στην K19?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν ξεφεύγουμε από το πλάνο το οποίο έχουμε, ουσιαστικά έχουμε βάλει από την αρχή της χρονιάς. Και όχι μόνο από την αρχή της χρονιάς, από εδώ και καιρό, εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως έχετε διαπιστώσει και στη χρονιά που πέρασε, η ομάδα μας στηρίζεται περισσότερο και η γάμα Εθνική, η Θήλα Πατρών και ο Απόλλωνας Εγκλικάδας Ριντοπλίσων στηρίχθηκε στα παιδιά, στους νέους. Το 80%, δηλαδή το 80% των ομάδων ήταν από μικρές ηλικίες. Εμείς λοιπόν προετοιμάζουμε αθλητές για να στηρίξουν τις πρώτες κατηγορίες τοπικά και τις εθνικές κατηγορίες. Αυτό είναι λοιπόν το πλάνο και αυτό είναι και η επιτυχία της Ακαδημίας. Γιατί το ότι να πανηγυρίσουμε, ας πούμε, το πρωτάθλημα σε ένα μικρό τμήμα δεν έχει σημασία, γιατί μετά ίσως οι αθλητές χάνονται ή με τα μαθήματά τους απορροφούνται. Όταν φτάνεις K19 και παίρνεις δεύτερη φορά το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι έχεις έτοιμους ποδοσφαιριστές να πλαισιώσουν τις ομάδες σου, τις αντρικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Το μυστικό, το ταλέντο, η ποιότητα που διαθέτουν αυτά τα παιδιά.
1: Το μυστικό είναι η δουλειά πρώτα απ' όλα που γίνεται από τους προπονητές της Ακαδημίας. Δεύτερον, έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά όλα αυτά έχουν μπει σε μια διαδικασία με μεθοδική δουλειά, η οποία είναι με ένα συγκεκριμένο στόχο και πλάνο που έχει ακολουθηθεί. Και φυσικά σε όλα βοηθά και το ταλέντο. Το ταλέντο είναι απαραίτητο, αλλά αν δεν δουλέψεις με το ταλέντο μόνο δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό το back-to-back δημιουργεί μεγαλύτερες υποχρεώσεις τώρα για το μέλλον, για τη Θήλα.
1: Εμάς πρώτα απ' όλα μας δημιουργεί ουσιαστικά να μπούμε σε διαδικασία έτσι ώστε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο την Ακαδημία μας. Γιατί θέλουμε να μπούμε σε μια διαφορετική κατάσταση και έτσι θα είμαστε τουλάχιστον σε ένα μήνα από τώρα έτοιμοι να παρουσιάσουμε πράγματα τα οποία είναι πρωτοποριακά και στην Ακαδημία μας και γενικά στο τοπικό ποδόσφαιρο και γενικά στο ποδόσφαιρο της επαρχίας. Πέρα από το αθλητικό μας κέντρο που προετοιμάζεται, θεωρούμε ότι σε ένα μήνα θα είναι έτοιμα και τα γήπεδα 7x7 και το πλαστικό, γιατί μείναμε λίγο πίσω όσο αφορά το πλαστικό με διάφορες δουλειές που έπρεπε να γίνουν. Θεωρώ ότι η Ακαδημία μας θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο την καινούργια χρονιά. Και ευελπιστούμε πάλι το πρωτάθλημα της K19 του χρόνου να είναι στο σύλλογό μας. Βέβαια εδώ δεν ξέρω αν γνωρίζεις. Ναι. Υπάρχουν διάφορες φωνές που λένε ότι το πρωτάθλημα νέων, η Ένωση, διάφοροι συζητούν να το καταργήσουν. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή αν είναι σκέψη γενικώς η οποία έχει ακουστεί. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να γίνει σε τμήματα υποδομών. Να καταργηθεί δηλαδή η K19, να μην υπάρχει καθόλου και οι ακαδημίες, οι ομάδες των ακαδημιών να πλησιώνονται κατευθείαν. Δηλαδή, όποιος τελειώνει από τους παιδες, όποιο παιδί δηλαδή ηλικιακά δεν μπορεί να παίξει στους παιδες, να πλησιώνει τις αντρικές ομάδες.
0: Μάλιστα. Ναι, θα είναι άσχημο. Νομίζω θα είναι πολύ άσχημο. Τώρα το πρωτάθλημα νέο πρέπει να παραμένει, γιατί να βγαίνουν παιδιά να παίζουν και να παίρνουν συμμετοχή.
1: Ακριβώς. Γιατί δεν γίνεται να παίζουν μόνο παιδιά που κατά ψέματα μπορεί να είναι λίγο παραπάνω, να έχουν ένα παραπάνω ταλέντο. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να τους δοθεί δυνατότητα μέσα από τη δουλειά να έχουν να αποδείξουν. Δυστυχώς αυτό, αν καταργήσουμε το πρωτάθλημα των νέων, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μην ειρωποιηθεί βεβαίως, γιατί ήταν και άσχημο, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Αν φανταστούμε, έχουμε και επιτυχίες στα πρωταθλήματα νέων κατά το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και φανταστείτε πόσοι παίχτες αυτή τη στιγμή πλαισιώνουν τη γάμα και β' εθνική και α' εθνική, που φάνηκαν από το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19.
0: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μιας και αναφέρθηκες και στο γήπεδο, τον επόμενο μήνα, από ό,τι ξέρω και εγώ, θα είναι έτοιμα τα γήπεδα, έτσι, και η Διέλα θα πάει στα 6 γήπεδα. Έτσι, νομίζω είναι η ομάδα με ένα περσύγχρονο αθλητικό κέντρο, με 6 γήπεδα πλέον στη διάθεσή της.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Αν βάλουμε κάτω τα σχέδια που κάνει οποιαδήποτε ομάδα, από πού ξεκινάς? Ξεκινάς από τη βάση. Η βάση είναι το γήπεδο. Εκεί λοιπόν είναι εκεί προετοιμάζεται μια ομάδα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να έχεις τη βάση σου, εκεί θα πρέπει να είναι το σπίτι σου. Και εμείς φροντίσαμε φέτος το αθλητικό μας κέντρο σε λίγο καιρό. Ήδη τα παίρνουμε πολύ καλές κριτικές όσον αφορά τα γήπεδά μας και τι κατάσταση είναι. Το διαπιστώσαμε άλλωστε και στην εθνική κατηγορία με τα γήπεδα που γυρίσαμε ανά την Πελοπόννησο, που είδαμε καταστάσεις οι οποίες ήταν τραγελαφικές. Είναι έτσι, Αλέξη, νομίζω
0: έχει
1: άποψη. Και διαπιστώσαμε λοιπόν ότι φτιάχνουμε τώρα αυτή τη στιγμή το αθλητικό μας κέντρο που όμοιο στην Αχαΐα δεν υπάρχει κανένα. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει κανένα γήπεδο, καμία ομάδα που να έχει 6 γήπεδα, δηλαδή να έχει 2-7 επί 7 χορτάρι, φυσικό χλωτάπιτα. Να έχεις ένα πλαστικό γήπεδο 11x11, να έχεις άλλο ένα γήπεδο φυσικό 11x11 και άλλο ένα προπονητικό κέντρο, προπονητικό γήπεδο, το οποίο είναι 11x11 και 9x9. Δηλαδή αυτό αμέσως σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να κάνεις κάτι πολύ μεγάλο στην Ακαδημία και να προετοιμάσεις πραγματικά παίχτες για την επόμενη χρονιά. Όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, για τα επόμενα χρόνια.
0: Βέβαια. Η Θύελλα τελικά ετοιμάζεται για την πρώτη κατηγορία Χρυσοτυρόπλε. Ή ακόμη περιμένει την απάντηση στο αίτημα που έχει καταθέσει την ΕΠΟ ότι να μην πέσουν τόσες ομάδες από το πρωτάθλημα που έχει ολοκληρωθεί?
1: Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Θα το κάνουμε λίγο με μια ερώτηση. Εσύ πιστεύεις από τις 120 ομάδες που θα εμφανιστούν, που θα ουσιαστικά θα καταρτήσουν τους ομίλους, ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής? Με τα έξοδα ή με οτιδήποτε έχει να κάνει με την οργάνωση?
0: Ναι, θεωρώ ότι όλες δεν θα ανταπεξέλθουν. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που τα λένε, αλλά θεωρώ ότι υπάρξουν κενά.
1: Μιλάω για 120 ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Εγώ λοιπόν την άποψή μου έχω να σου πω ότι δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Και πόσο λυπηρό είναι όταν υπάρχουν ομάδες που μπορούν να μπορέσουν να παίξουν και να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό και δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Προσέξτε, αγωνιστικά η ομάδα έπεσε. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ναι, και να είμαστε σωστοί. Ναι. Και το σωστό είναι αυτή τη στιγμή εμείς να παίξουμε την άλλη κατηγορία. Έτσι. Αλλά αν τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, ας καταρτιστούν οι όμιλοι και τουλάχιστον μετά. Εδώ, κύριε, ορίστε. Είναι αυτή τη ομάδα που είναι από το δουν. Δηλαδή, και τριταθλήτριες.
0: Κάπου σε χάνουμε, Χρήστο, κάπου σε χάνουμε τώρα.
1: Ναι, λέω, εδώ ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε, μετακινήσει γιατί κάπου σε μπερδευήκαμε.
1: Λέω, εδώ είμαστε, ναι. Να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουν.
0: Να ρωτήσω, έχετε κάποια επικοινωνία το τελευταίο διάστημα με την ΕΠΟ? Γιατί επί αυτού του ατήματος δεν έχει εμφανθεί κανένας ακόμη, τίποτα, δεν έχει υποθεί το παραμικρό. Θα συζητηθεί...
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα,
0: ναι, ναι.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα των ομίλων και γι' αυτό.
0: Άρα θεωρείς ότι δηλαδή, πάει μετά τις 3 Ιουλίου που τελειώνει η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις?
1: Ξεκάθαρη απάντηση θεωρώ θα υπάρχει, πιστεύω εγώ, σε 2 εβδομάδες.
0: Μετά τις 3 Ιουλίου δηλαδή που τελειώνουν οι δηλώσεις συμμετοχές.
1: Ναι. Και μετά. Θα περάσει δηλαδή καιρός έτσι ώστε να δουν αν όντως ανταποκριθούν όλες οι ομάδες. Πάντως, αν θέλετε, εμείς στην Τίελα δεν προετοιμάζουμε την ομάδα μας με τα ίδια δεδομένα τώρα. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί να παίξουμε σε παραπάνω κατηγορία. Όταν το 80% στηρίζεται στην ίδια ομάδα, στην ομάδα δηλαδή με νέες ηλικίες, αυτός είναι ο λόγος δηλαδή τώρα που πήραμε το πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19, η ομάδα στηρίζεται σε αυτά τα παιδιά. Θα ανέβουν 3-4 παιδιά από τις προηγούμενες... Πώς το λένε, από τις προηγούμενες ηλικίες. Ο Απόλλωνας Εγγλικάδος στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε παιδιά της ΚΑΠΑ 19. Είναι ευτύχημα που έχουμε που υπάρχει ο Απόλλωνας Αγγλικάδος και η συνεργασία με τον Απόλλωνα Αγγλικάδος και έτσι μπορούμε δηλαδή και εξελίσσουμε τους παίκτες.
0: Η πρόταση από ό,τι καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να κρατάει την, τον κορμό την ομάδα της και προχωράει και ανεβάζει και παιδιά από την διακρίθηκαν με τον Απόλλωνα με την ομάδα νέων.
1: Η Θήλα θα κρατήσει τον κορμό της. Θέλουμε να μείνουν οι παίχτες. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ομάδα. Το κυριότερο όμως που έχει να κάνει είναι ότι ο κορμός μας θα παραμείνει τουλάχιστον στο 95% όπως είναι. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για όλους που ωρέγονται παίχτες της ομάδας.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι ομάδες έχουν πλησιάσει. Πάρτε στη Θήλα.
1: Τα τηλέφωνα των υπολείπων. Το λέω τώρα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θέλουμε να δυσανασχετήσουμε και να δυσαρεστήσουμε κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είμαστε λίγο σκληροί σε αυτό. Όχι γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχει εξέλιξη σε κάθε παιδί. Και αν η εξέλιξη είναι αυτή που μπορεί να δοθεί εκτός της ομάδας μας, να δοθεί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Το βλέπω, πιστέψτε με ότι είναι έτσι. Αν τα βάλουμε λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή κάτω, είναι πολύ χλωμό και ρευστό το πίο στο ποδόσφαιρο. Ιδιαίτερα τοπικά.
0: Μάλιστα. Αύριο η Θήλα γιορτάζει αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 19.
1: Αύριο τη γιορτάζουμε. 17.30 ώρα θα είμαστε στο ξεκινήσει ο αγώνας μαζί με το σωματείο του Δία Σαραβαλίου, που είναι η τελευταία αγωνιστική της ΚΑΠΑ 19. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε κιόλας προσωπικά τον κύριο Αργυρόπουλο, γιατί ο κύριος Αργυρόπουλος, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος, δέχτηκε η ομάδα του κανονικά να παίξει κανονικά την τελευταία αγωνιστική όπως πρέπει να είναι κάθε πρωτάθλημα. Και όχι να αφήσουμε τις αγωνιστικές επειδή δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν κατεβαίνουμε. Γιατί διαπιστώσαμε και τέτοιου είδους πράγματα. Να μην αναφερθώ σε ποιες ομάδες είναι και δεν θα το κάνω ποτέ. Αλλά όταν ένα πρωτάθλημα παίζει και παίζει με ίσους όρους, υπάρχουν παιδιά ακόμα. Η ΚΑΠΑ 19, οι 18 και 19 ηλικίες είναι παιδιά ακόμα. Και θέλουν να παίξουν. Και θέλουν να ολοκληρώσουν το πρωτάθλημά τους και να το κάνουν έτσι όπως τους αξίζει. Και εφόσον πήραν το πρωτάθλημα, να γίνει ακριβώς όπως πρέπει η απονομή τους.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό, έτσι είναι, ότι οι κωδίες θα κατέβηκαν. Έτσι πρέπει να γίνει. Τώρα, όταν μιλάμε για κάποια 19, τα παιδιά πρέπει να πέσουν. Πάλι μέχρι τελευταία αγωνιστική. Δεν πρέπει να μην συμμετέχουν.
1: Δεν είναι ότι δεν έχει την βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά δεν κατεβαίνουμε.
0: Ναι. Άρα, μετά θα είναι η στέψη του πρωταθλητή, έτσι, και τα επινίκια τη κατάκτηση του back-to-back.
1: Ακριβώς. Θα περιμένουμε τον κόσμο και έτσι θα είναι εκεί και η Ακαδημία μας να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα, με το τμήμα μας, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Περιμένουμε όλους εσάς. Ουσιαστικά είναι μια μικρή γιορτή, μια γιορτή την οποία αξίζει στα παιδιά να τα χειροκροτήσουμε για την προσπάθειά τους. Γιατί η προσπάθεια που έκαναν όλη τη χρονιά παίζοντας τον Απόλλωνα Γλυκάδα, στη Θήλα, στην ΚΑΠΑ 19 και κάποιοι από αυτούς έχουν παίξει και στην ομάδα των παιδών, είναι τεράστια και αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Μάλιστα. Οπότε αύριο η κατάκτηση του τίτλου, να σας περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις με την αντρική ομάδα τι θα γίνει. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν έχεις να προσθέσει κάτι άλλο.
1: Εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα σε όλους τους φιλάθλους, τους πατινούς φιλάθλους, να έχουν καλό καλοκαίρι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλες τις ομάδες τοπικά. Εμείς σαν ομάδα, σαν Θήλα, στηρίζουμε όλη την προσπάθεια όλων των ομάδων. Όμως δεν θα κοιτάξουμε το δικό μας σύνολο πρώτα απ' όλα και μετά όλους τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Έχει μείνει, Χρήστο, σας την αίσθημα μια πικρία ότι η Θήλα έκανε μια τρομερή αντεπίθεση στα play out. Έκανε 4 νίκες, έδωσε αγκαλιά με την παραμονή και ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της. Ήταν αυτό που ουσιαστικά μπορεί να τη φέρει του χρόνου στην Α κατηγορία.
1: Ακόμα πίστευση με Αλέξη. Είναι αυτό που λέμε πεταγόμαστε στον ύπνο. Τι να κάνουμε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Ίσως να υπάρξει στο μέλλον μια παρόμοια φάση που να είναι υπέρ μας,
0: ναι, ναι,
1: και να είμαστε ευχαριστημένοι. Δυστυχώς τα πράγματα είναι έτσι. Ζεις με ό,τι έχεις και όχι με ό,τι φαντάζεσαι.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που είναι και πραγματικότητα. Εδώ σωστά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια για αυτή την κατάκτηση του αθλήματος, γιατί η Θήλα δείχνει ότι δίνει μεγάλο βάρος στις υποδομές και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς, και με την δημιουργία και την ολοκλήρωση του αθλητικού κέντρου, το μέλλον των παιδιών είναι μπροστά.
0: Μας ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Τυρόπλε, και συγχαρητήρια. Καλό βράδυ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Κρίζα Αλέξη, μακάρι αύριο λέει να ανέβει ο Απόλλωνας. Μακάρι να μην έχει πρόβλημα Προμηθέας. Όχι, άλλη τοξικότητα στην πόλη. Λέει καλό βράδυ. Καλό βράδυ, φίλε Ηρακλή. Ναι, η τοξικότητα δεν τη θέλουμε. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει κάποια στιγμή να αποβληθεί αυτή η τοξικότητα, όπως και να το κάνουμε. Και μακάρι ομάδες της Πάτρας να έχουν τις ευθύγες. Μακάρι, ναι, ο Προμηθέας να ξεμπλέξει και να μην έχει προβλήματα. Και ο Απόλλωνας να πάρει αύριο την κάρτα. Ό,τι καλύτερο θα είναι. Ή ανέβηκε και η Ένωση. Θα είναι πάρα πολύ. Μία ακόμη θα ανέβει σίγουρα. Με Gold Card της Αχαΐας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η τοξικότητα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Κάποια στιγμή όλοι πρέπει να μην. Αυτή η τοξικότητα δεν βοηθάει κανένα και δεν βοηθάει και τον αθλητισμό.

Ο Κώστας λέει, γνωρίζεις Αλέξης ότι κάποιοι παίχτες λένε ότι έχουν κλείσει την Παναχαϊκή για την νέα περίοδο. Κώστα, κοίταξε, αυτή τη στιγμή η πλευρά Παπαδόπουλου έχει μιλήσει και έχει συμφωνήσει με παίχτες. Όταν η πλευρά Παπαδόπουλου λέει σήμερα ότι έχω 85-90% το ρόστερ έτοιμο, θεωρητικά σημαίνει ότι έχει κάνει κινήσεις. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει μιλήσει με παίχτες. Γνωρίζω ότι έχει πάρει παίχτες ήδη Super League 2, παίχτες από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, έχει κάνει κινήσεις. Στο προφορικό αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι σχεδόν 85-90% έτοιμη η ομάδα. Την έχουν έτοιμη η ομάδα. Ότι δεν θα αρχίσουν καθόλου. Ότι έχει μιλήσει και μιλήσει είναι επιβεβαιωμένο. Δεν σου διαψεύδω εγώ αυτό. Όντως υπάρχουν παίχτες και εδώ. Μέσα στην Πάτρα που διαδίδουν ότι έχουν μιλήσει Παναχαϊκή. Παίχτες που έπεσαν σε άλλες ομάδες, Πατρινή και όλα αυτά. Το λένε ότι έχουν συμφωνήσει με τους Παναχαϊκή. Αλλά όλα αυτά για να αποκτήσουν σάρκα και οστά και ουσία πρέπει να τελειώσει το θέμα της μεταβίβασης του management. Είναι προϋπόθεση όσο σιγουριά και να δείχνει πλευρά Παπαδόπουλου, όσο και να έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του δικού να κάνουν κινήσεις και να μιλάνε με παίχτες, ναι, προχωράνε το σχεδιασμό τους. Όμως, αν δεν πάρουν την ομάδα με υπογραφές, για μένα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Να δεν πω κι εγώ, έχω ακούσει 5 ονόματα, τι πάνε να πει αυτό. Όσο όμως δεν έχουν πάρει ομάδα με υπογραφές, εσείς τα ακούω λίγο αυτά, εντάξει, θέλουν να είναι έτοιμοι, το καταλαβαίνω. Και άλλη πλευρά, πιθανότατα γνωρίζω ότι και άλλη πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχει κάνει και αυτή στο μυαλό της κινήσεις και όλα αυτά. Δεν είναι κακό, είναι όλοι, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πάρει υπογραφές. Είναι ποιος θα πάρει επίσημα το management, να την παραχώρησε το management για τη νέα περίοδο. Όλα αυτά τα μεταγραφικά, όλα αυτά που χτούν ουσία, όταν έχεις και την ομάδα προς τα χέρια σου. Όσο και βέβαιος να είσαι, όσο και σίγουρος, αν δεν κλειδώσει και τυπικά να βγει ένα κίνηση στην Παναχαϊκή, ότι παραχωρήσαμε το management στην τάδε πλευρά, να βγει άλλη πλευρά, να μας πει: είμαστε εμείς, πήραμε την Παναχαϊκή, το πλάνο μας είναι αυτό, καταθέσαμε αυτή την πρόταση, μόνο τότε θα έχω πραγματικά δεδομένα. Για ό,τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, το ότι μιλάνε με παίχτες, μιλάνε. Και ότι έχουν συμφωνήσει, δεν το σου κρύβω, και εγώ ξέρω ότι έχει συμφωνήσει ο παίχτης. Αλλά και οι παίχτες θεωρώ ότι περιμένουν να κλειδώσει η συμφωνία για να μην εκτεθούν και οι ίδιοι.

0: Ο Δημήτρης λέει: αύριο η ώρα του Απόλλωνα, την Πέμπτη η ώρα της Παναχαϊκής, την Παρασκευή η ώρα του Προμηθέα. Τριήμερο φωτιά για την Πάτρα. Ναι, είναι τριήμερο σημαντικό. Ναι, όπως το λέει ο Δημήτρης. Αύριο η ώρα του Απόλλωνα, να δούμε αν θα γελάσει, αν δεν θα χαμογελάσει αύριο με τη Wild Card. Την Πέμπτη, πολύ κρίσιμη μέρα για την Παναχαϊκή, από τη στιγμή που έρχεται την πλευρά Παπαδόπουλου για να τελειώσει όπως λέγεται. Και Παρασκευή, όντως μέχρι την Παρασκευή έχει πάρει προθεσμία ο Προμηθέας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να απολογηθεί και να πληρώσει στον Απόλλωνα και στον Προμηθέα. Θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και όλα θα είναι καλά. Άρα είναι ένα τρίμηνο, όντως Δημήτρη μου, φωτιά. Πάμε μια τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Λέγομαι Κρυμπάς. Είχα πάρει και τις προηγούμενες μέρες. Τίποτα. Ήθελα να δηλώσω ότι βλέπω σιγά σιγά και άλλες απόψεις ισορροπημένες γύρω από το θέμα της επιλογής της ερασιτεχνικής. Και πραγματικά είναι όπως τα είπε και ένας προηγούμενος, ότι ουσιαστικά περισσότερη εμπιστοσύνη μπορείς να δείξει τρεις ανθρώπους αυτοπροσώπου που έρχονται, σου συστήνονται αυτοπροσώπους, έχουν σχέση με την Πάτρα, είναι Έλληνες της Αμερικής, παρά σε ανώνυμες εταιρείες και απρόσωπες ουσιαστικά. Αυτό ήθελα να πω, εύχομαι καλή επιλογή στην ερασιτεχνική. Το συντομότερο μαθαίνω ότι έρχονται και οι Έλληνες της Αμερικής να συναντηθούν με την ερασιτεχνική.
0: Μίλησε χθες το βράδυ, ο κ. Μαρίζης με τον κ. Σβόλη τηλεφωνικά.
1: Βελτιωμένες προτάσεις μαθαίνω. Ελπίζω να πάμε προς το καλύτερο, γιατί ποτέ όπως σας είπα και τις προάλλες, προς το καλύτερο, γιατί ποτέ όπως σας είπα και τις προάλλες, μια εταιρεία δεν

Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα. Πάμε σε μέρες σημαντικές. Φαντάζομαι ότι αύριο θα μας απασχολήσει και η Wild Card του Απόλλωνα, και αυτή είναι επίσης σημαντικό. Η Πέμπτη πλησιάζει για την Παναχαϊκή, η Παρασκευή πλησιάζει. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Πολύβιος λέει εδώ, αν προτιμήσει τον Παπαδόπουλο, λέει να μας πούν το χρηματοδότη με υπεγραφή. Αλλιώς ούτε να το σκεφτούν. Σου είπα, Πολυβία, η Ερασιτεχνική για να βάλει υπογραφή θα έχει πάρει 100% της εγγύησης που θέλει. Σε αυτό είναι ξεκάθαρη. Και να σου πω και κάτι, και μέχρι τώρα το έχει δείξει. Δεν έχει υπογράψει. Όσο και αν η πλευρά είναι σίγουρη, δεν έχει υπογράψει. Αν ήταν, θα είχε τελειώσει η ιστορία. Στο λέω ξεκάθαρα ότι η Ερασιτεχνική θα πάρει 100% της εγγύησης που θέλει. Και δεν έχει καμία, μα καμία σχέση η εγγύηση που ζητούνται τώρα με το 21. Καμία σχέση. Εκείνο το συμφωνητικό, όσο και το πήρα στην αρχή, να το φτιάξουν πάνω μειώ. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φτιάχνουν τώρα. Που θα φτιάξουν. Έτσι. Καμία. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Το παλεύουν ότι να κατοχυρωθούν όσον αφορά τη συνέχεια του σωματείου. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει τη δίκη της Ερασιτεχνικής. Θα δούμε. Είσαι αύριο τα πιο σπουδαία. Είδαμε. Λοιπόν, θα είναι ραντεβού για αύριο το απόγευμα 6. Θα το ανοίξει ένα μικρόφωνο του Πολεμικού Πάτρα και το τόρφα γινόταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.

0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
2: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Έλα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είναι Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Γιορτάζει ο Έρικος και το όνομα Έρικ. Τέλος πάντων, ο Έρικος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και η ειδήση του ηλίου είναι 9 λεπτά πριν από τις 9. Η σελήνη είναι 9,7 ημερών. Αρχίζουμε και μετράμε αντίστροφα για την Πανσέλινο, γιατί άλλους επηρεάζει και άλλους δεν τους επηρεάζει καθόλου. Οι περισσότεροι βασικά μας επηρεάζει, αν και δεν χρειάζεται η Πανσέλινος για να επηρεαστούμε. Είναι η αλήθεια. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Πω, έφτασε 24 Ιουνίου και δεν έχουμε ακόμα κάποιον καύσωνα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε, δηλαδή δεν θα έχουμε ακόμα, τέλος πάντων το Σάββατο δίνει 35. Αλλά εντάξει, δεν το λες και καύσωνα 35 βαθμούς, καύσωνα λες πάνω από 40. Μέχρι να έρθουν τα 40 λοιπόν και αν έρθουν, μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα στην πόλη της Πάτρας. Η χαμηλότερη θα είναι τα ξημερώματα στους 20. Έχει δροσούλα και το πρωί και αργά το έτσι το ξημερώματα. Έχει δροσούλα. Όποιος ανοίξει ας πούμε το παράθυρο, μια χαρά είναι. Αύριο μία από τα ίδια. Δηλαδή μην περιμένετε βροχούλα ή κάτι τέτοιο. Μέχρι 32 αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε αυτά τα 35. Όμως από το Σάββατο, ειδικά το μεσημέρι και μετά και μέχρι και την Τρίτη, θα έχουμε αέρα. Το λέω από τώρα, αέρα. Θα σηκώσει τις τέντες πάνω. Εντάξει, θα σηκώσει τις τέντες πάνω, δεν είναι υπερβολή. Αλλά θα έχει αεράκι. Μη μου πείτε, α, δεν το είπα και τα λοιπά. Από τώρα το λέω ότι θα έχει αέρα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Κλείστε τέντες, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δείχνει τέλος πάντων η πρόβλεψη για ρηπές ανέμου μέχρι και 70 χιλιόμετρα την ώρα, που είναι, εντάξει, είναι υψηλά. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με τον αέρα. Τώρα αυτό, ξέρεις, θα ανακατέψει και τη θάλασσα και θα γίνει ένα μπάχαλο εκεί και στις παραλίες.

0: πιο πολύ.
1: Και εδώ μπορεί να μην έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός με θανάτους σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω το έχετε δει και στις ειδήσεις. Στην Ισπανία, μάλιστα, σήμερα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και στους 45 βαθμούς, όταν εμείς εδώ έχουμε 34. Το 45 τώρα είναι πραγματικά απίστευτο. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Στην Ιταλία, 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Εννοείται ότι έχουμε και θανάτους. Στη Γερμανία έχουν χάσει ζωή τους 6 άνθρωποι. Και μάλιστα είδαμε εικόνες, και χθες έβλεπα εγώ και στα δελτία ειδήσεων και στα site, ότι μπαίνανε μέσα σε λίμνες και ποτάμια για να... Αυτοί δεν έχουν συνηθίσει, ρε Θόδωρε, τώρα πάρα πολλούς καύσονες. Μέσα στα θύματα ήταν και ένας 16χρονος εχθές, είδα έναν 23χρονο και ένας 24χρονος. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει 39 σήμερα, και υπάρχει έτσι προειδοποίηση για κόκκινο συναγερμό, και έχουν ανασταλεί η λειτουργία σχολείων και κάποιες υπηρεσίες οι οποίες δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Τα ίδια και στο Βέλγιο, μέχρι 37 βαθμούς, θεωρείται μία από τις πιο ζεστές εποχές τώρα, για το Βέλγιο ειδικά εννοείται, ενώ το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει στις 4 εξαιτίας του καύσωνα. Είναι τέλος πάντων όλο αυτό που ταλαιπωρεί όλη την Ευρώπη εκτός από εμάς, έτσι που λίγο να υδρώσουμε και τα λοιπά, κάνουμε χαμό και γκρινιάζουμε.
0: Μαζί με θέλαν στη χαρά και εγώ.
1: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύσεις σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσει η ζωή σου, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Υπάρχει site www.delta360.gr και φυσικά τηλέφωνο για εδώ την Πάτρα 2610 27 051.

Λοιπόν, είναι μια μέρα η οποία εντάξει, έχει και τις ειδήσεις, όχι πάρα πολλές. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία τώρα με τον Αλέξανδρο το Σκληρό. Νομίζω όλοι πληροφορηθήκατε ότι η ομάδα των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση, που ως επιτοπλίστων αποτελείται από παιδιά που είναι στον Προμηθέα και στο πρόγραμμα Νους, κατέκτησε την πρώτη θέση στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ας το πούμε και αυτό. Και είναι μεγάλη επιτυχία, οπότε θα, αν μπορείς, τηλεφώνεις τον Αλέξανδρο τον Σκληρό, τον οποίο είχαμε κανονίσει από χθες αλλά βγαίνει σήμερα, για να μιλήσουμε για αυτή την μεγάλη επιτυχία.

0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά. Συγχαρητήρια, λοιπόν, για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, γιατί νομίζω, δεν ξέρω πώς το περίμεναν, έτσι όπως πήγε και κύλαγε βέβαια, όλοι μέσα μας και εδώ και στο Sport FM λέγαμε ότι πάτε για να το πάρετε. Θέλω να μου πεις πώς νιώθετε και συναισθήματα μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για αρχή.
0: Να σας καλώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς το πιστεύαμε από όταν πήραμε το Πανελλήνιο το σχολικό. Πιστεύαμε ότι έχουμε δυνατότητα να βγούμε πρώτοι στον κόσμο. Γιατί η δυναμική της ομάδας μας πιστεύαμε ότι είναι πολύ μεγάλη και το αξίζαμε. Και όταν πήγαμε σε αυτό το τουρνουά που καταλάβαμε τη δυναμική των ομάδων των άλλων, δεν πάψαμε να θεωρούμε να το πιστεύουμε προφανώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ήταν κάποια μάτς στην αρχή που δεν είχαμε αγωνιστεί καλά. Καταλάβαμε ότι πρέπει να μαζευτούμε λίγο, να γίνουμε πιο πολύ ομάδα. Γιατί είχαμε και 1,5 μήνα να παίξουμε μαζί πριν πάμε στο Παγκόσμιο. Αλλά σιγά σιγά με τα παιχνίδια παίζαμε όλο και καλύτερα. Δηλαδή οι διαφορές στον ημιτελικό και τον τελικό ήταν πολύ μεγαλύτερες από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ναι. Και ας ήταν πιο εύκολα. Τα συναισθήματα τώρα αυτή τη στιγμή...
0: Τώρα ηρεμήσατε, φαντάζομαι.
1: Ναι, τώρα έχω αρχίσει εγώ προσωπικά και το συνειδητοποιώ ότι έχουμε κάνει. Και στο μυαλό μου είναι πραγματικά απίστευτο, δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Πάντως, Αλέξανδρε, πριν φτάσουμε εκεί, δηλαδή πριν πάμε στην διαδικασία, και εσείς ακούσατε πολλά και η ομάδα σας, ότι, ειδικά στο Πανελλήνιο, ότι είπε αυτό και ευνοηθήκατε από τη διαιτησία και τέτοια, φαντάζομαι αυτό, δεν ξέρω πόσο, ρε παιδί μου, σας πείραξε σαν ομάδα, γιατί τώρα που πήρατε το Παγκόσμιο, όλοι αυτοί που το έλεγαν αυτό, το υποστήριζαν, κρύφτηκαν. Δεν ξέρω αν γράψανε καν και για την επιτυχία. Λέω και για του χώρου μας, έτσι. Τα λέω και για του χώρου μας. Πολλές φορές που.
1: Εγώ η αλήθεια είναι, σαν παίκτης δεν μπορώ να σταθώ πάνω στη διαιτησία ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά ο καθένας έχει το έλεγχο να πιστεύει ότι θέλει και να λέει ότι θέλει, καλός ή κακός. Εμείς αυτό μόνο σαν κίνητρο μπορούσε να δουλέψει σε εμάς. Και τους ευχαριστούμε πολύ όσους τα λέγανε όλα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Τώρα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι σε όλη αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου, που το ένιωσες πιο έντονα και τα λοιπά και μετά κύλησε έτσι πιο εύκολα το θέμα?
1: Στους ομίλους που είχαμε παίξει με το Ισραήλ, γενικά είχαμε πάρει μια διαφορά, νομίζω 10 πόντων. Είχαμε ξεκινήσει πολύ καλά και μετά ξαφνικά χάναμε για 10. Μας είχαν κάνει μεγάλο σερί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξέραμε σε αυτό το παιχνίδι και να χάναμε, προκρινόμασταν επειδή ήταν στον όμιλο. Το πιο δύσκολο μάλλον ήταν στις 16 που παίζαμε με τη Ρουμανία. Που το περιμέναμε πολύ πιο εύκολο μάτς, είναι η αλήθεια. Και πήγε στην παράταση και κερδίσαμε για ένα πόντο. Που ήταν η δυναμική της ήταν πολύ μικρότερη από όλες τις άλλες ομάδες που παίξαμε στους 8, σαν τελικά στην τελικό. Και ήταν το πιο δύσκολο μάτς, πιστεύω.
0: Πώς είναι, Αλέξανδρε, να εκπροσωπείς τη χώρα σε μια παγκόσμια διοργάνωση?
1: Εντάξει, καλώς θα ακούσω το να είσαι εθνός μας ο θήθος, συνεπάγεται για μια ευθύνη τεράστια. Και όχι μόνο στο γήπεδο, δηλαδή όπου βρίσκεις το ξενοδοχείο, στο δρόμο, βόλτα. Έχεις πάντα αυτό το... που δεν είναι μόνο ευθύνη, είναι και τεράστια τιμή προφανώς. Είναι ένα έξτρα κίνητρο το να ξέρεις ότι σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι τρομερό, είναι απίστευτο, δεν ξέρω.
0: Και ξέρεις, τώρα γίνεται θέμα σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Έπαιξε είδηση παντού, σε όλα τα site, σε όλα, δεν φαντάζομαι, φιλοξενηθήκατε όλοι οι αθλητές κάπου. Είδα δηλώσεις δηλαδή παντού, σύν τις επιπλέον βραβεύσεις που είδαμε. Γι' αυτό και δεν ήρθατε και στη βραδιά των νικητών, η αλήθεια, να το πούμε και αυτό. Επειδή ήταν σε εξέλιξη το παγκόσμιο του χρόνου, τώρα τα βραβεύσεις του χρόνου.
1: Καλά, η αλήθεια είναι, ευχαριστούμε όλους που αναγνωρίζουν το τι κάναμε, γιατί είναι τεράστιο πράγμα η αναγνώριση για κάποιο κατόρθωμα, ειδικά παγκοσμίως. Δεν ξέρω να πω, τους ευχαριστούμε όλους.
0: Θέλω να μου πεις πόσο σε έχει βοηθήσει και σένα και τα υπόλοιπα παιδιά η παρουσία σας στον Προμηθέα, στις Ακαδημίες του Προμηθέα για την εξέλιξή σας. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά είναι μέσα από το πρόγραμμα νους, έτσι που πολλές φορές το αναφέρουμε, αλλά έχει και τη σημασία του για να το αναφέρουμε προφανώς.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα νους είναι ένα πρόγραμμα που πέρα από μπασκετμπολίστες βγάζει και χαρακτήρες, τους οποίους μπορούν να εξελιχθούν στη ζωή τους, όχι μόνο στον αθλητισμό, δηλαδή στα πάντα. Σε βοηθάει να χτίσεις χαρακτήρα, σε βοηθάει μέσα από δυσκολίες της ζωής να μαθαίνεις να μένεις μόνος σου για αρχή. Επειδή σχεδόν όλοι δεν ήμασταν πατρινοί και μέναμε στις αιστείες.
0: Ναι.
1: Και αυτό καλώς και κακώς σε δυναμώνει σαν άνθρωπο. Δηλαδή βγαίνεις στον έξω κόσμο από πολύ πιο νωρίς, που συνήθως κάποιος θα έβγαινε στη φοιτητική ζωή, ας πούμε. Μετά εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές όλους, τον coach Φουντή, τον coach Φοντάγιο, την coach Ιδελή, τον coach Αποστόλη, που είναι κάθε μέρα εκεί ό,τι χρειαστούμε. Και όχι μόνο για προπονήσεις, δηλαδή και σε ψυχολογικούς τομείς, εντάξει, τα βάρη που θα μείνουν να το γίνουν αυτοί. Τα πάντα μας βοηθάνε ό,τι χρειαστούμε. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που μας λένε και να δουλεύουμε. Όλα τα άλλα μας τα έχουν έτοιμα πραγματικά.
0: Τώρα, επόμενη στόχη δική σου προσωπική, τι είναι, Αλέξανδρε?
1: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχω άλλη μια μέρα ρεπό και μετά θα πάω στην Εθνική μαζί με τον Μέγκο, τον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Μπούλο και τον Μιχάλη, τον Κετσιγιάννη. Θα πάμε στην προετοιμασία της Εθνικής 2018. Εντάξει, έχουμε και ένα ευρωπαϊκό μπροστά μας. Άμα με το καλό είμαστε στη δωδεκάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Αλλά δεν ξεκουράζεσαι, είσαι σε αγωνιστικό τέμπο, δεν ξεκουράζεσαι.
1: Όχι, δεν υπάρχει ξεκούραση τώρα.
0: Πότε χαλαρώνεις δηλαδή εσύ?
1: Τώρα η ξεκούρασή μου θα είναι, άμα είμαι στη δωδεκάδα της Εθνικής, θα είναι τον Αύγουστο που τελειώνει το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω για πόσο, αλλά θα το δούμε εκείνη την ώρα.
0: Ωραία. Θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα σε αυτά τα παιδιά που ονειρεύονται και θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο του μπάσκετ?
1: Το μήνυμα μου είναι τα παιδιά. Κανείς να μην τα παρατάει ποτέ, όσο δύσκολα για να φαίνονται τα πράγματα. Γιατί πιστέψτε με, είσαι πιο κοντά από ό,τι νομίζεις στο στόχο σου. Κάθε φορά δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε Αλέξανδρε. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά σου ευχόμαστε και εμείς εδώ από το Sport FM. Και θα τα πούμε, ελπίζω, του χρόνου στη βραδιά των νικητών για αυτό που πήρατε φέτος. Να έρθετε εκεί που αξίζετε, δηλαδή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη και στην Εθνική.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης ο Κωνσταντακόπουλος. Η Πάτρα είναι Απόλλων. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω γιατί το λες. Αν αναφέρεσαι στη wild card, θα δούμε σήμερα. Νομίζω σήμερα, μέχρι αύριο, θα ξεκαθαρίσω και το θέμα αυτό. Βλέπω τώρα και μια ανακοίνωση για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν να πω ότι ευχαριστούμε και τον Αλέξανδρο το Σκληρό. Αυτός ήταν ο μπασκετμπολίστας των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση και του Προμηθέα, γενικά όλου του οργανισμού εκεί. Να πω ότι μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Πατρών ότι ο Νίκος Αθανασακόπουλος αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού Πατρών. Ο πολύπειρος τεχνικός, λέει η ανακοίνωση, θα καθοδηγεί στην ομάδα μας στη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο τη συνέχιση ανωδικής πορείας του συλλόγου και τη δημιουργία ενός συνόλου που θα πρωταγωνιστεί και θα είναι άκρως ανταγωνιστικό για κάθε παιχνίδι. Καλώς ήρθες, coach. Να λοιπόν, ανακοίνωση ο Νίκος Αθανασακόπουλος, νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Πατρών.

41 χρονών ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έτσι έκλεισε στόματα χτες. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος σε όποια ηλικία, βασικά δεν έχει ηλικία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. 5-0 κέρδισε η Πορτογαλία εχθές στο Ουσμπεκιστάν. Η έκπληξη ήρθε από την Αγγλία, αν και για κάποιους δεν είναι έκπληξη. 0-0 απέναντι στην Γκάνα και τα πρωινά ξημερωματικά τέλος πάντων παιχνίδια. Παναμάς Κροατία 0-1. Έστω και δύσκολα η Κροατία πήρε την νίκη με τον γκολ του Μπούντιμιρ στο 54, ενώ στο πιο έτσι πρωινό παιχνίδι η Κολομβία επικράτησε δύσκολα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο, αλλά επικράτησε με γκολ του Μουνιώθ στο 76 και πήρε την πολύ σημαντική αυτή νίκη. Έχουμε και σήμερα όμως πρόγραμμα στο Μουντιάλ. 10 η ώρα το βράδυ η Βοσνία Ζεγοβίνη θα φιλοξενήσει το Κατάρ. Πάντα εισαγωγικά το φιλοξενήσει, είναι τυπικά γηπεδούχος. Με φαβορεί λοιπόν εδώ την Βοσνία, προς τον Άσο πάει το παιχνίδι. Ελβετία, Καναδάς. Ισορροπημένο δεν θα το ακουμπήσω το συγκεκριμένο. 10 η ώρα λοιπόν Ελβετία, Καναδάς. Και έχουμε και διπλά παιχνίδια τώρα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και θα έχουμε δύο παιχνίδια, μία τα ξημερώματα. Μαρόκο, Αϊτή. Και από την ΕΡΤ 1 και Σκωτία-Βραζιλία από το ΕΡΤ Sports 2 την ίδια ώρα αυτά, μία η ώρα, και στις 4 το πρωί Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Το πρώτο παιχνίδι στο ΕΡΤ Sports 1, το δεύτερο παιχνίδι στο ΕΡΤ Sports 2. Έτσι θα κυλήσει και η μέρα, τέλος πάντων, γιατί είναι ξημερώματα, ας πούμε, ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και γυρίζουμε για το δεύτερο μέρος, όπου θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή του Άτλαντα, τον Λεωνίδα Κιβελίδη, να μας πει για την κατάκτηση πρωταθλήματος K14 στην κατηγορία Elite από τον Άτλαντα. Πάμε, break και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

Επιστρέψαμε εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, δηλαδή 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου έχει κερδίσει, πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, γιατί μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 goal μέχρι το 10 και μετά πραγματικά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να πέσει στη Win Master και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η πρόρημη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά.

Καλημέρα στην Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στα Καλάβρητα, εννοείται στον Ερήμανθο, για να μην τους αφήσουμε παραπονεμένους, και χαιρετίσματα σε Ναύπακτο και Αντίριο. Έτσι, όλη η Πάτρα.

0: Μέχρι να βρούμε Λεωνίδα Κυβελίδη να μιλήσουμε για παιδικό ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για την, κυρίως για την κατάκτηση του πρωταθλήματος K14 στην κατηγορία Elite από τον Άτλαντα, την Ακαδημία του Άτλαντα, αλλά και γενικότερα για το παιδικό ποδόσφαιρο. Ο Λεωνίδας είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει αρκετά χρόνια σε Ακαδημία. Οπότε η άποψή του είναι σημαντική. Να μάθουμε κι εμείς πολλά πράγματα από τη δουλειά, κυρίως που γίνεται στον Άτλαντα, και την προσωπική του δουλειά. Πάντα παίζει ρόλο αυτό. 40 εκατομμύρια ευρώ ρίχνει στην ελληνική αγορά ο Παναθηναϊκός. Ρε παιδιά, πώς τα δίνετε έτσι τα εκατομμύρια, πραγματικά. Μιλάω για το ποδόσφαιρο. Ο Χριστός και η Παναγία. 40 εκατομμύρια για μεταγραφές. Μάλιστα. Αυτά είναι. Άμα τα έχεις, δώστα. Απλά μην πάνε χαμένα πάλι, γιατί κυρίως στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια δίνουν λεφτά, αλλά δεν πιάνουν τόπο. Είναι τέλος πάντων σαν να τα ρίχνεις τσάμπα. Σκόραρε και ο Εμπαπέ, εκνευρίστηκε ο Ρονάλντο σε ερώτηση για το Μέση. Τέλος πάντων θα τα πούμε μετά. Για πάμε να καλημερίσουμε τον Λεωνίδα Κυβελίδη. Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα Θεώ, όλα καλά.
0: Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια για την, για την κούπα. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πώς είναι έτσι αυτό να, ξέρεις, να παίρνεις τρόπαιο για δεύτερο σερί, για δεύτερη αγωνιστική περίοδο?
1: Κοιτάξτε, στο επίπεδο που βρισκόμαστε σαν Ακαδημία, ο τραγικός στόχος για μένα σαν προπονητής και θεωρώ και της Ακαδημίας είναι η βελτίωση των παιχτών. Από εκεί πέρα η βελτίωση των παιχτών προωθεί και την ομάδα να κατακλείσει τίτλους. Δηλαδή είναι δύο στοιχεία τα οποία το ένα πάει με το άλλο. Θεωρώ ότι το καταφέραμε φέτος. Από την αρχή της χρονιάς η ομάδα βελτιώθηκε και ατομικά και ομαδικά. Mm-hmm. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να κατακλείσουμε και τον τίτλο. Και είναι και ένα αποτέλεσμα δουλειάς των τελευταίων ετών της Ακαδημίας του Άτλα, που όλοι γνωρίζουν ότι δουλεύουν σε πολύ καλά επίπεδα.
0: Ναι, γενικά ο Άτλας τα τελευταία χρόνια έχει συνδέσει το όνομά του έτσι με το παιδικό, αν θες, αναπτυξιακό ποδόσφαιρο στην Αχαΐα. Ποια είναι γενικότερα η φιλοσοφία της ομάδας και, αλλά και η δική σου, κάποια στοιχεία δηλαδή που έβαλες μέσα και στο παιχνίδι των προπαίδων?
1: Είναι μια ακαδημία που δουλεύει σε πολύ καλά πρότυπα, δηλαδή δεν λείπουν τίποτα ούτε από τους προπονητές ούτε από τα παιδιά. Υπάρχουν διάφορα τμήματα και ελίτ και ψυχαγωγίας, τα οποία χωρίζονται ανάλογα τη δυναμικότητα και την ηλικία. Η δουλειά αυτή φαίνεται, είναι η δουλειά μου μιας χρονιάς. Φαίνεται τα τελευταία χρόνια που είμαι εγώ στον Άτλα, από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα, δουλεύει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ακολουθεί μια προπονητική διαδικασία, που στόχος είναι, όπως προείπα, η βελτίωση των παιχτών. Και από εκεί πέρα, αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την κατάκτηση των παιχτών, είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά πάνω απ' όλα, στοχεύουμε στα παιδιά, στη βελτίωσή τους, τη διασκέδασή τους, και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει για τον καθένα, όπως έχουμε δει σε τελευταία χρόνια, δίνουμε παίκτες σε διάφορες ΠΑΕ.
0: Ναι, βέβαια παίζει ρόλο όμως, και να πούμε και αυτό, γιατί πάντα παίζει ρόλο σε περιπτώσει ότι έχει δικό του γήπεδο ο Άτλας πλέον, οπότε δεν
1: είναι... Καλά, αυτό είναι με πολύ μεγάλο συν, και είναι κρίμα να έχει ο Άτλας σαν ακαδημία τέτοιο γήπεδο, για να μην έχει π.χ. Παναχακή ή κάποιες άλλες ομάδες πρώην επαγγελματικές, θέλω να πω.
0: Ναι. Λεωνίδα, θεωρείς έτσι, επειδή να μιλήσουμε και γενικότερα, ότι ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένας παίχτης που να αποκτά τέλος πάντων μέσα από το ποδόσφαιρο, πέρα από τις νίκες, τους τίτλους και όλα αυτά που του φέρνει το αγωνιστή, τι άλλο θα πρέπει να έχει?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάς για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, πέρα το ταλέντο και τους τίτλους, πρέπει να έχει συνέπεια, υπομονή, πειθαρχία, συγκέντρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία όμως, πέρα από το ποδόσφαιρο, τον βοηθάνε και όταν βγει στην κοινωνία.
0: Στην εξωτερική παιδική του ζωή, λες.
1: Ναι, ναι, να είναι και ένας καλός πολίτης. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που το ένα βοηθάει το άλλο. Να μάθει να δικείται, να στεναχωριέται, να κερδίζει, όλα αυτά το ποδόσφαιρο και γενικά τα αθλήματα το προσφέρουν, και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο τα παιδιά σε μικρές ηλικίες να ασχολούνται με κάποιο άθλημα για να γνωρίζουν αυτές τις καταστάσεις.
0: Η Αχαΐα γενικά έχει παράγει, να το πούμε έτσι, ποδοσφαιρικά ταλέντα. Σε ποιο επίπεδο θεωρείς ότι βρισκόμαστε σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι για το πληθυσμό της Πάτρας θα μπορούσε να παράγει πολύ περισσότερα ταλέντα. Αυτό θεωρώ πρέπει να είναι δουλειά των ακαδημιών, να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη, να το πω, να δουλεύουμε περισσότερο εμείς οι προπονητές με τα παιδιά ώστε να βελτιωθούν και όχι μόνο να κοιτάμε το αποτέλεσμα σε κάθε παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν ακολουθεί αυτή η διαδικασία, η Πάτρα έχει ταλέντο και θα βγάλει και περισσότερα ταλέντα. Αλλά σχετικά με τον πληθυσμό της, θεωρώ ότι είτε δεν βγάζουν ταλέντα, είτε αυτά δεν αξιοποιούνται κατάλληλα.
0: Μα αυτό λέμε, ξέρεις, πολλές φορές που μιλάμε και μεταξύ μας και εδώ τα μέσα μας και σε ενημέρωση, ότι τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λείπει, θεωρείς, από τα, γιατί έχουμε ταλέντο, από τα ταλαντούχα παιδιά της περιοχής και δεν μπορούν να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Θεωρώ είναι η συστηματική δουλειά που πρέπει να γίνεται από τις μικρές ηλικίες. Εκεί, όπως χτίζουμε ένα σπίτι με γερά θεμέλια, έτσι και ένας ποδοσφαιριστής, αθλητής, πρέπει από τις μικρές ηλικίες να παίρνει γερά θεμέλια, γερές βάσεις. Από εκεί και αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή. Και θεωρώ ότι αυτό είναι δουλειά των προπονητών. Δηλαδή πρέπει να έχουμε καλούς προπονητές ώστε να βελτιώνουν τα παιδιά και όχι να κοιτάμε μόνο να κερδίζουμε.
0: Γιατί δεν είναι και τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε εύκολα, δεν θέλω καθόλου, δεν βλέπουμε εύκολα χιούς παίχτες να καθιερώνονται σε ομάδες Super League. Ή ακόμα και στην εθνική ομάδα δεν έχουμε, έτσι, αν εξαιρέσει Κυριακόπουλο.
1: Ή κάποιοι που έχουν πάει σε κάποιες ομάδες έχουν φύγει από μικρότερες ηλικίες από την Πάτρα για να αφομοιωθούν από τις διάφορες ΠΑΕ. Ναι. Αυτό βέβαια παίζει ρόλο και ότι η Παναχαϊκή δεν βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο για να μπορεί να αξιοποιήσει και τα ταλέντα αυτά.
0: Καλά, η Παναχαϊκή τώρα είναι ένα κεφάλαιο που αν το ανοίξουμε στο θέμα ανάπτυξης και...
1: Απλώς είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει.
0: Βέβαια πρέπει να υπάρχει.
1: Να υπάρχει γιατί... μια δυνατή Παναχαϊκή για να μπορεί να αξιοποιείται τα ταλέντα αυτά και να μην πηγαίνουν σε διάφορες ΠΑΕ ή άλλες ομάδες εκτός Αχαΐας.
0: Ξέρεις τι γίνεται, το έχω πει ότι ο Απόλλωνας και η Παναχαϊκή είναι αυτά τα δύο σωματεία, όσο είναι χαμηλά, θα είναι χαμηλά και τα πάντα εδώ. Όσο αυτά ανέβουν και πάνε σε μεγάλες κατηγορίες, θα το τραβήξει αυτόματα όλο το σύστημα, θα πάει προς τα πάνω.
1: Μα είναι τελείως διαφορετικό να παίζει ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ακόμα και στη γάμα εθνική στην Παναχαϊκή, με κάποιες συμμετοχές που φαίνεται αμέσως. Είναι Παναχαϊκή. Φαίνεται αμέσως ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, βέβαια. Και είδες και κάποια παιδιά τώρα θα κάνουν και μεταγραφές. Παρά τη μέτρια πορεία που είχε η ομάδα φέτος, κάποιος θα κάνει για μεταγραφή.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο τον brand name της Παναχαϊκής, όλη τη σχεδόντη ομάδα είναι Παναχαϊκή. Από εκεί πέρα όσο καλύτερα βρίσκεται Παναχαϊκή, τόσο πιο εύκολα και πιο πολλοί ποδοσφαιριστές θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την Αχαΐα.
0: Υπάρχουν παιδιά τώρα από τον Άτλαντα, το φετινό πρωταθλητή, που πιστεύεις ότι έχουν τις προδιαγραφές να ακολουθήσουν έτσι μια, δεν θέλω να λέω επαγγελματική πορεία, μια ανώτερη πορεία, ρε παιδί μου, εφόσον δουλέψουν βέβαια σωστά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ταλέντο, απλώς είναι ηλικία πολύ μικρή ακόμα, δηλαδή από χρονιά σε χρονιά αλλάζουν και οι δεξιότητες και η σηματοδομή τα πάντα. Υπάρχει βέβαια πολύ ταλέντο, από εκεί πέρα πρέπει να δουλέψουν σκληρά κάθε μέρα, ώστε να μπορείς να αξιοποιήσουν το ταλέντο αυτό και ακόμα και να μην είναι τόσο ταλαντούχοι, αν υπάρχει συνέπεια όπως βλέπεις στο ποδόσφαιρο, συνήθως δεν παίζουν μόνο ταλαντούχοι, αλλά αυτοί που έχουν συνέπεια στην προπόνηση και με τη σκληρή δουλειά καταφέρουν πράγματα που πολλοί δεν τα περιμένουν. Άρα το μότο είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Αρκεί μια προπόνηση τεσσάρων ημερών, αρκεί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δηλαδή να κάνει ένας παίχτης τέσσερις προπονήσεις με την ομάδα του και τέλος. Αρκεί.
1: Ναι, εξαρτάται τι προπόνηση κάνει, από τι στόχους έχει κάθε παίχτης. Εντάξει, εγώ υπέρ να υπάρχει η κατάλληλη προπόνηση, δηλαδή να δομείται η προπόνηση ανάλογα με τα στοιχεία που θέλουμε να δουλέψουμε. Από εκεί πέρα, όσες περισσότερες επαφές έχει κάτι παιδί με την μπάλα, τόσο καλύτερο είναι. Άρα σε μια ομαδική προπόνηση δεν υπάρχουν τόσες επαφές. Άρα ναι, μπορεί το παιδί είτε με έξτρα προπόνηση, είτε στο σπίτι με μια μπάλα, να υπάρχει συνέχεια επαφή με την μπάλα. Αυτό που λέγαμε και εμείς μεγαλώσαμε με τις σαλάνες. Δεν υπήρχαν ακαδημίες τότε. Παίζαμε συνέχεια και έτσι μάθαμε ποδόσφαιρο, ενώ τεχνική. Έτσι πρέπει να είναι και τώρα.
0: Το δικό σου γιο πώς τον βλέπεις τώρα, επειδή δηλαδή σου έχει μοιάσει καθόλου, είναι διαφορετικός από σένα, τι...
1: Κοιτάξτε, έχει κάποια στοιχεία ο μικρός. Αυτό που θεωρώ και πάρα από μένα είναι η αντίληψη που έχει το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. έχει καταλαβαίνει το ποδόσφαιρο. Αυτό που λέω και στα παιδιά, το σημαντικό δεν είναι τι κάνεις. Σου λέει προπονητής, κάνει αυτό, αλλά γιατί το κάνεις. Αυτό θέλω να εγώ, αυτό δουλεύω. Η αντίληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πλέον στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι από τα στοιχεία που έχει. Αλλά βεβαίως θέλει και αυτός δουλειά, όπως και όλοι τους. Και εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό να έχεις πατέρα προπονητή. Είμαι πιο κοντά σε αυτόν. Έχει πάρει και την νοοτροπία τη δική μου, ασχολείται, το έχει πάρει σοβαρά. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και το σχολείο. Αυτό που λέω και στα παιδιά, πρώτα πρέπει να είμαστε καλοί μαθητές, γιατί το μυαλό βοηθάει στο ποδόσφαιρο.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Αν ένα παιδί τώρα, Λεωνίδα, έρχεται 12-13 ετών, έρθει και σου ζητούσε μια συμβουλή για να κυνηγήσει τον ήρωα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή που θα του έδινες?
1: Δεν υπάρχουν μυστικά.
0: Αυτό που λέω, οι περισσότεροι λένε ότι υπάρχει κάποιο μυστικό. Δεν είναι μυστικό.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά. Είναι δουλειά. Πόσο θα είσαι, πόσο συνεπής θα είσαι, πόσο πολύ το θέλεις, πόσο είσαι έτοιμος να θυσιαστείς εισαγωγικά. Όλα αυτά. Ακόμα και το ταλέντο να μην έχεις το μεγάλο ταλέντο. Αν δουλέψεις συστηματικά, μπορεί ίσως να έχεις κάποια πιθανότητα να ακολουθείς τον όνειρό σου. Δεν υπάρχει μυστικό.
0: Θα σε δούμε σε πάγκο αντρικής ομάδας ή δεν έχεις κάνει κάτι ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι με απασχολεί. Διότι έχω και την οικογένειά μου, έχω διάφορες υποχρεώσεις. Από εκεί πέρα, άμα προκύψει κάτι, θα το συζητήσω. Έχω και την Ακαδημία του Άτλα. Έχουμε διάφορα θέματα που νομίζω θα ανακοινώσουμε στο επόμενο διάστημα. Ωραία πράγματα με τον Άτλα. Και πιστεύω, δεν ξέρω αν θα έχω και τον χρόνο να ασχοληθώ. Αλλά από εκεί πέρα, αν προκύψει κάτι, θα το συζητήσω και δεν είμαι αρνητικό σε τίποτα.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα νομίζω ότι ο Άτλας έχει και την ευκαιρία να πάρει και το πρωτάθλημα παιδών.
1: Το Σάββατο. Θεωρώ ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, ναι, και ο Δίας είναι καλή ομάδα. Από εκεί πέρα, αν ο Άτλας είναι αυτός που πρέπει να είναι, θεωρώ ότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει την νίκη.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Να είσαι καλά.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.

στα χέρια. Καλημέρα φίλε Αλέξανδρε, αφού κάνεις το tap, ας σου πω και μια καλημέρα, άντε, γιατί είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τον τελικό. Το τελικό δεν είναι τελικός, είναι το τελευταίο παιχνίδι, γιατί η ΕΠΣ προτίμησε βέβαια να μην γίνουν μικροί, μεγάλοι τελικοί, τέλος πάντων φάσεις 8-4 και τα λοιπά στο πρωτάθλημα νέο, να γίνει ένας όμιλος. Η Θύελλα Πατρώνηση σήμερα πανηγυρίζει στον αγώνα με το Δία Σαραβαλίου την κατάκτηση του πρωταθλήματος νέων. 7:30 λοιπόν στο γήπεδο της Θύελλας, με διαιτή τον Παναγιώτη Γκαβό και βοηθούς Γεράσιμο Ξουρί και Κωνσταντίνο Βλασόπουλο, αν βλέπω καλά. Και αυτό που έλεγα με τον Λεωνίδα, ότι την μέρα του Σαββάτου θα γίνουν οι τελικοί του πρωταθλήματος παιδών. Ο μικρός τελικός 7 η ώρα στο γήπεδο προσφυγικών Δαβουλής Παναχαϊκή, ορίστηκαν κιόλας, αλλά αυτές ήταν οι ώρες. Το είχαμε πει από χθες, απλά χθες ορίστηκαν. Και ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος παιδών κατηγορία Elite θα γίνει το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ, έτσι, με φωτισμό στα προσφυγικά Atlas Δίας. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών, έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγία Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 2610 27 0551.

0: σου.
1: Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στην ώρα μας, έτσι το δω. 9 η ώρα εδώ το πρωί, με άλλες δύο γραμμούλες που έχουμε προγραμματίσει. Θα φιλοξενούμε τώρα και που έφυγε και βραδιά νικητών αρκετούς ανθρώπους εδώ να τα λέμε. Αύριο λοιπόν 9 το πρωί. Φυσικά το απόγευμα στην ώρα του ο Αλεσάντρο Ντιγκινή 6 με 8 να σας πει ό,τι αφορά Παναχαϊκή αλλά και τις εξελίξεις στην ομάδα του Απόλλων. Να πούμε καλή επιτυχία στα τρία παιδιά τους πολίστες εδώ, τον Ηλία Αγγελόπουλο της Βουλιαγμένης, τον Άγγελο Λαμπάτο του ΝΟΠ και τον Κωνσταντίνου Μπιτσάκο από τον Πανιόνιο που κλήθηκαν στην εθνική ομάδα του Πόλο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Πόλο των Εφήβων. Ξεκινούν οι αγώνες στις 27 του μήνα μέχρι τις 4 Ιουλίου στο Ρίο Μάιορ της Πορτογαλίας. Άρα ωραία που θα είναι και στην Πορτογαλία τώρα. Λοιπόν, τι λέω. Τα λέμε αύριο, φίλε Θόδωρο. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Καλημέρα.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
3: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς.

0: Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3Action. Ομαδική άθληση. Αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού. Κλήσεων Αμερικής στο 3Action.gr. 3Action. Let's play.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
2: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

0: με την καφεδάρα μας. Κυριάκο, έχει έξω καφεδάρα και για σένα. Και ξεκινά σούπερ εκπομπάρα.
1: Έτσι.
0: Κέφι, όρεξη, ζωντάνια χαρά, κλόουν, αρλεκίνη, ξυλοπόδαρα, κατάθλιψη. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η England μπλούζα.
1: Μετά, πάντα πίστευε.
0: Μετά την, το 0-0 εχθές, το Αγγλία-Γκάνα, όπου ο μάγος, Μαρία, που μας έλεγες, ο μάγος, και φυσικά εσύ είσαι μάγισσα. Γιατί είπες για την Αγγλία ότι θα γελάρει.
1: Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, δεν θέλω να γίνω στα λεγάκια, στη θέση του στα λεγάκια.
0: Θα γίνεις.
1: Αλλά όταν βάλανε, πόσα βάλανε, 4-2 στην Κροατία, και λέω, oh, it's coming home. Παιδιά, λέω, την είδατε την Κροατία.
0: Ναι.
1: Την είδατε την Κροατία. Την είδατε την
0: Αγγλία. 8x8. Η Κροατία είναι 8x8. Εμείς ξέραμε μπάλα. Κέρδισε, βέβαια, πέρυσι.
1: Κέρδισε, εντάξει, κουτσά στραβά, κέρδισε. Λέω, παιδιά, δεν θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Κοίθηκε και η Γκάνα, έφερε και το μάγο της. Άλλοι φέρνουν φυσικοθεραπευτές,
0: ναι,
1: διατροφολόγους,
0: ψυχολόγους,
1: ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους,
0: life coaches.
1: Ναι. Η Γκάνα έφερε το μάγο της. Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται.
0: Έκανε τα μάγια.
1: Απαγορεύεται
0: να σ' αγαπάω. Έφερε τον μεγάλο μάγο, τον Ουτσου Κοντουμπέκε. Δεν ξέρω πώς το λένε. Και τι έκανε ο Κοντουμπέκε? Έκανε, λέει, μαγικά στο gain.
1: Καλά, έτσι. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Σε άδειο τέρμα.
1: Αυτό, ναι.
0: Από τα 3 μέτρα κάνει τέτοια. Στο προ.
2: Βολίδα.
0: Κάνει βολίδα, κάνει το σώμα του πίσω. Αν αφούσει μπίγει, τότε θα έχει χούμα αφούσει μπέρσι, φύγει προ τα μπουρ. Λοιπόν, και σκέφτηκα όλο το. Όλοι σκεφτήκαμε το μάγο. 0-0, Πούλμαν Γκάνα, όλοι πίσω. Και τι βλέπω, Μαρία? Βλέπω αφρικανικές ομάδες να μην έχουν αφέλεια. Βλέπω αφρικανικές ομάδες να παίζουν 4-5-1.
1: Να παίζουν κανονικά.
0: Να παίζουν για πάρ στον πόντο που παίρνει ο κοινούκος. Α, πάρ στον πόντο. Α, μη χάσει, πάρ στον πόντο. Δεν είναι σκορποχώροι. Βγαίνουμε όλοι μπροστά. Είμαστε Αφρικάνοι, ζούμε τη ζωή.
1: Ναι,
0: όχι, δεν είναι. Τελείωσα.
1: Είχαν δει και το πρώτο παιχνίδι και σου λέει, τι θα αρπάξουμε κι εμείς 4. Βάλε το πουλμανάκι πίσω.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, μια χαρά. Και πολύ σωστά το είπε και ο Μπέλιγχαμ που του δώσανε το. Το βραβείο του MVP της αναμέτρησης.
0: Κάποιες πάσεις, κάτι έκανε.
1: Ναι. Και λέει, παιδιά, συγγνώμη, δεν το αξίζω. Καλύτερα να το έπαιρνε κάποιος αμυντικός από την Γκάνα.
0: Έχει δίκιο ο Μπέλιγχαμ.
1: Τα παιδιά, λέει, παίξανε αμυντικά, okay, και πήραν το αποτέλεσμα που θέλουν.
0: Και καλά κάνανε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πόλεμο.
1: Όχι, λέει, πόλεμο. Πιστεύω ότι δεν το αξίζω το βραβείο του MVP. Τι MVP τώρα, δηλαδή, άσχημα MVP. Τι έγινε και τι έγινε, ποιος είναι ο GOAT τώρα? Ο Μέση είναι ο GOAT τώρα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο Μέση είναι ο GOAT, αλλά Κριστιάνο Ρονάλντο χτες με 2 γκολ και πήγαινε και για χάτρικ, έχασε και άλλη μια ευκαιρία. Σε συνέντευξη μετά που τον ρωτάει η ρεπόρτερ του, του Σοφία Θωμαίο, και λέει αυτός, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, γιατί πήγε στην κάμερα και είπε I am back.
0: Ναι,
1: και
0: του
1: είπε σε αυτό το πράγμα. Ναι, για να μην το ξεχνάνε.
0: Να μην το ξεχνάνε, για να μην ξεχνιόμαστε ποιος είμαι.
1: Ναι.
0: Ένα τεράστιο ρεκόρ που κάνει ο Ρονάλντο χθες. Σκοράρει σε 6 μουντιάλ. Συνεχόμενα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Σε 6 συνεχόμενα.
1: Δεν έχει κάνει κανένα pulling break.
0: 6 συνεχόμενα μουντιάλ, παγκόσμια κύπελα τέλος πάντων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει. Είναι. Άμα το σκεφτεί κάποιος, είναι αδιανόητο. Χρονικά δηλαδή να γίνει και να είσαι και υγιής και να πρωταγωνιστείς.
1: Ναι.
0: 2 γκολ χθες ο Ρονάλντο.
1: Πάρα πολλά νεύρα.
0: Ναι. Θέλω να πω κάτι για την Πορτογαλία και γιατί οι Σίμψονς έχουν πει για Πορτογαλία γενικά. Έχει πολύ καλή ομάδα η Πορτογαλία. Έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν χθες. Θα μου πεις, okay, δεν σκότωσε το μεγαθύριο. Γενικά όμως, αν αυτοί δέσουν, και εγώ κρατάω το εξής, ότι ο Ρονάλντο δεν εκτέλεσε το φάουλ. Το έβαλε το συμπέκτη του, έβαλε γκολ. Κάτι
1: ναι,
0: πήγε.
1: Το Μέντε.
0: Ναι,
1: το άφησε.
0: Κάτι πήγε να γίνει καλύτερο. Κατάλαβες ότι δεν είμαι εγώ και εσείς, ας πούμε. Είμαστε μια ομάδα. Καλό προπονητή έχει η Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Το Βιτίνια. Εντάξει, που είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή, ανοίγω το σιρτάρι σήμερα να βράω πάρω κάτι και ήταν ο Βιτίνια.
1: Ναι, εμένα μου φτιάξει πρωινό.
0: Ο Βιτίνια είναι ο άνθρωπος. Πάρε και εσύ βοήθεια, όλα σε ένα, τράπεζα, all in Βιτίνια.
1: Όλα.
0: Ναι.
1: Και για σπίτι και για αυτοκίνητο, και για τα
0: αυτοκινητίνια.
1: Αυτοκινητίνιο, βεβαίως, τα δίδακτρα του παιδιού. στο flash interview, νομίζω flash interview πρέπει να ήταν, κάθεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο και του λέει, ένας δημοσιογράφος, λέει, ναι, ερώτηση. Ο Μέση έβαλε, πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Επόμενη ερώτηση.
1: Δεν τον άφησε. Και λέει, μπορώ να... και λέει ένας άλλος δημοσιογράφος, εγώ μπορώ να κάνω ερώτηση. Εξαρτάται τι ερώτηση θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Πολλά νεύρα.
0: Πολλά νεύρα.
1: Πολλά νεύρα.
0: Είμαι με τον Κριστιάνο σε αυτό. Δεν μπορείς να πας να έχεις έναν άνθρωπο που είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Μέρα που ξεπερνάει τον Εωσέμπιο. Σε σκορ. Έτσι, δηλαδή τώρα είναι μια μέρα μαγική για αυτόν, για την Πορτογαλία, για τον αθλητισμό. Σκοράρει 6 συνεχόμενα μουντιάλ, δεν το έχει κάνει κανένας. Έχει φτάσει στα 975
1: γκολ. Και ο Μέση το έχει κάνει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια μαγική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, πες.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει λόγος να πας να ρωτήσει, ο Μέση έκανε αυτό.
1: Μα δεν τον άφησε καν να ολοκληρώσει την πρόταση.
0: Τι σχέση έχει.
1: Πώς δεν έχει σχέση, ρε Τσούβι.
0: Να πας να ρωτήσει τον Ρονάλντο για το Μέση.
1: 20 χρόνια τώρα, περίμενε, ναι. 20 χρόνια τώρα, ναι. Αναρωτιόμαστε. Μέση Ρονάλντο.
0: Για μένα
1: Μέση.
0: Μα
1: κι αυτός με αυτή την έγνοια κοιμάται και ξυπνάει. Δεν μπορείς λοιπόν τη μέρα που έχεις κάνει αυτό το πράγμα να μην δεχθείς ερώτηση για την έμεση σου, ας πούμε. Για την...
0: Ναι, έμεση. Έλε. Είπες έμεση, όχι. Υπάρχει έχει έμεση. Μέσα το μέση. δε δέχομαι. Ο Ρονάλντο είναι ο μόνος που το έχει κάνει. Ρε. Είναι ο μόνος άνθρωπος που το έχει κάνει. Όχι, ο Ρονάλντο είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε 6 μουντιάλ χθες. Οκ, μπορεί κάποια στιγμή αυτό να σπάσει. Δεν λέμε ότι δεν θα σπάσει.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Είναι μαγικό αυτό.
1: Η κόντρα είναι αιώνια τώρα. Δηλαδή, και πάει να σε ρωτήσει ένας δημοσιογράφος για αυτόν που, με τον οποίο συγκρίνεσαι και συγκρίνει τον άλλον με εσένα κτλ. Ναι. Έλα τώρα. Δηλαδή, δεν
0: και ο σπίκερ εχθές. Ποιος ήταν ο σπίκερ, το άκουσα αυτό. Την ώρα που παίζει η Πορτογαλία, δείχνει κάμερα ένα πλακάτ. Όντως.
1: Ναι.
0: Που λέει: ήρθα να δω τον Goat και λέει ο σπίκερ: ωραίο, αλλά ο Μέση παίζει χθες. Δεν ξέρω ποιος ήταν.
1: Ο Κολίτζας ήταν.
0: Α, ο Τάσος ήταν. Λοιπόν. Αυτό χθες έκανε ο Κριστιάνο, γράφει ιστορία, 6 Μουντιάλ, 24 χρόνια δηλαδή σκοράρει με την εθνική του, ήταν από τους κορυφαίους εχθές της Πορτογαλίας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Άμα βγει πρώτη Πορτογαλία, πάει με πιο βατό πρόγραμμα. Δηλαδή τα κοιτούσα λίγο χθες, άρχισα λίγο να τα κοιτάω εχθές. Θα αποφύγει Γαλλίες, Αγγλίες κτλ. Πρέπει δηλαδή να βγει πρώτη.
1: Μαρία, συγγνώμη κιόλας με αυτό που λες, διαφωνώ. Λέει, είναι ξεκάθαρα καφενειακή ερώτηση αυτή. Καταρχάς δεν τον άφησε να κάνει την ερώτηση, παιδιά. Λέει, ξεκινάει. Ο Μέση έβαλε, ξέρω εγώ, 5 γκολ. Ο Εμπαπέ, και έβαλε και τον Εμπαπέ μέσα στην κουβέντα. Και δεν τον άφησε να ολοκληρώσει την ερώτηση. Δεν μάθαμε ποτέ τι ερώτηση έκανε. Που λέει, με το που άκουσε Μέση, απλά το Εμπαπέ έπεσε κάτω και σπαρτάρισε λίγο και ξεψύχησε. Mm-hmm. Με το που άκουσε τη λέξη Μέση, είπε πάμε στην επόμενη ερώτηση.
0: Ο Εμπαπέ χθες ρωτήθηκε κάτι, είσαι κορυφαίος, πας και να σπάσει το ρεκόρ. Λέει, ο κορυφαίος είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο. Αυτοί οι δύο είναι. Τον έβαλε και σου λέει, θα με πάρει τηλέφωνο.
1: Άσε τώρα, με πάρει ένα στενό, σε τίποτα διαδρόμους.
0: Έλα λίγο να σου πω κάτι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Πάμε.

0: 94,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ναι, δικό μου το λάθος. Το 10 δεν είχε σκοράρει ο Μέση. Όχι, και εγώ είχα αυτή την εντύπωση στο μυαλό μου. Λοιπόν.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο μόνος που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ.
0: Σε 6 Μουντιάλ. Ναι, ο Μέση έχει περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πράγματα. Υπάρχουν ρεκόρ από τη μία, ρεκόρ από την άλλη. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησιάζει όλο και περισσότερο τα 1000 γκολ. Έχει φτάσει στα 975 αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, θα τα φτάσει.
0: Θα τα φτάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταματάει.
1: Όχι σαν το Ρωμάριο που μέτραγε από το σχολείο.
0: Όχι.
1: Ο Ρωμάριο μέτραγε. Είχα βάλει και 90 το 27. Παίζαμε 27-42. Το 27-42 με τις κάλτσες. Άλλο που ο Ρωμάριο για μένα τον γκολ το έχει πιο πολύ και από το Μέση και από τον Ρονάλντο. Αυτή είναι μια άλλη προσωπική εντύπωση που ο άνθρωπος, αν δείτε παλιό βίντεο του Ρωμάριου, κάνεις όπα, όπα, έχει βγει τέτοια μηχανή. Ναι. Μιλάμε για μια κοντή μηχανή των γκολ πέρα από το ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μια μηχανή με κάθε τρόπο. Δεν το έχω, δηλαδή δεν το είχα στο μυαλό μου. Επειδή βλέπεις μπάλα, βλέπεις μπάλα, λες, α, Ρωμάριο. Το έβλεπα χτες, γιατί έβλεπα πόσοι ισχυρίζονται έχουν φτάσει στα 1000 γκολ. Και βλέπω στην Ολλανδία τι έκανε ο Ρωμάριο και λέω, τι κάνει, πώς βάζει γκολ. Με τα αυτιά, με την πλάτη, με κάθε τρόπο. Τέλος πάντων, και τώρα έχουμε center for. Αυτά τα χθες. Τα χθεσινά τα ωραία.
0: Τα χθεσινά τα ωραία.
1: Οι Κροάτες κέρδισαν, οι Κολομβιανοί κέρδισαν.
0: Ναι, παρότι πήγαινε για 0-0 το παιχνίδι, γιατί ο τερματοφύλακας είχε καρβάσει τα ρολά. Κολομβία Κονγκό λοιπόν 1-0 και Παναμάς Κροατία 0-1. Σήμερα έχουμε Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ στις 10 η ώρα.
1: Αυτό δηλαδή μου τύχε να μπορώ
0: Έχει, είναι, επειδή είναι τρίτη αγωνιστική, είναι την ίδια ώρα, μπορείς να δεις και Ελβετία Καναδάς.
1: Αυτό θα δω.
0: Και εγώ θα το δω.
1: Ελβετία-Καναδά θα δω.
0: Γιατί στηρίζω Καναδά, έχω να σου πω.
1: Ναι. Και μ' αρέσει ο Καναδάς. Πολύ, πολύ ωραία.
0: Βέβαια,
1: μάλλον.
0: Έχουμε και στη μία, αν αντέξεις, Μαρόκο-Αϊτή.
1: Σκωτία-Βραζιλία.
0: Σκωτία-Βραζιλία, θα έλεγα. Ναι.
1: Αυτό θα δω. Αν θα έρθει ο Mothership. Αν θα έρθει αυτό που μας λέει η Βομπαχιάνα.
0: Α, ναι, σωστά. Που θα παγάγει τον Νεϊμάρ.
1: Όχι, ο Νίβαρ δεν παίζει. Έχει κάτσει. Θα πάρει το Βινίσιους.
0: Έχει απαχθεί από
1: το Βινίσιους, λέει, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Και πάει το συμβόλαιο.
0: Και στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό και Νότιος Αφρική. Συγγνώμη. Περίμενε. Νότιος Κορέα, Νότιος Αφρική και Τσεχία, Μεξικό. Γιατί μου το γύρισε.
1: Εντάξει, Μάρια, έκανε ένα refresh.
0: Ναι,
1: και σε πέταξε έξω. Ο Ισάκ έβαλε γκολ. Τσουβέλας, άλλη ερώτηση. Ναι, τα 6 Μουντιάλ είναι 20 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: εγώ έκανα 4-6-24. Μπερδεύτηκα. Ναι. Είναι τα χρόνια ανά τετραετία. Οκ. Okay. Λίγα είναι.
0: Μιλάμε από το 2006 έως και το 2026.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει βάλει γκολ. Βέβαια, ένα-ένα. Τσούκου τσούκου. Έβαζε ο Κριστιανό. Ένα εδώ. Πάει. Άλλο ένα. Το βάλε. Έγραψε.
0: Έγραψε.
1: Πήρα τον πυρμπάκι.
0: Πάμε στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Ναι. Ο Κάναδας, να το λες όπως λένε οι Αμερικάνοι. Πέσει η Ελβετία με ο Κάναδας.
0: Και μασκάρα.
1: Ναι.
0: Ρε Νίκο από το Γάλλη, μ' αρέσει η συμπάθειά σου για τον Κριστιάνο, λέει, κάνει μπαμ. Έλεος. Τι να σου πω, ρε Νίκο, ό,τι καταλαβαίνει ο
1: Κριστιάνο. Τίποτα, δεν τον θέλει, ρε, του έχει στείλει και μηνύματα.
0: Ναι. Έχω πέσει.
1: Έχει κάνει φίσινγκ.
0: Έχω πέσει στον ερωτά του και δεν τον θέλω.
1: Ναι.
0: Αν βλέπει μπάλα, δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει και να μην ευχαριστεί. Τέλος πάντων. Το Θεό, αυτή την ύψιστη δύναμη που σε έφερε σε αυτήν την εποχή και είδες αυτόν τον ποδοσφαιριστή και αυτόν τον ποδοσφαιριστή να παίζει.
1: Δεν το συζητάμε, παιχτάρα.
0: Παγκοσμίως στα γήπεδα. Αυτό που εμένα δεν μου αρέσει, γιατί μου αρέσει και σαν χαρακτήρας. Αυτό που βγάζει αυτό το arrogance, να μου πεις, άμα είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έχεις κάθε δικαίωμα να το κάνεις. Οκ. Okay. Πιο πολύ απολαμβάνω το Μέση, ο οποίος μέσα στο γήπεδο. Τον βλέπεις, ειδικά φέτος, και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, που σημαίνει, εντάξει, του έχουν φύγει όλα τα άγχη. Τον βλέπεις χαμογελαστό.
1: Ναι.
0: Τον βλέπεις χαλαρό. Δηλαδή, ακόμα και όταν χάνει φάσεις, όταν χάνει γκολ, δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο άλλος είναι τόσο στοχοπροσιλωμένος και ταγμένος σε αυτό το πράγμα, που δεν βλέπει τίποτε άλλο από το να βάλει γκολ. Και πιστεύω, αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει, ότι θεωρεί τον εαυτό του πάνω από οποιαδήποτε ομάδα.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ρονάλντο είναι καλύτερο παιδί από το Μέση. Εκτός γηπέδου. Καλύτερο παιδί.
0: Για να πάμε για μπύρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν νομίζω να πάει για μπύρα.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί θα του φάω το μεζέ. Δηλαδή στην μπύρα δεν θα φέρουν αυτά τα λουκανικάκια, το τυράκι. Αυτό θα πει. Νο. Εγώ μια χαρά και θα μιλάμε και είσαι ο καλύτερος και μπράβο σου. Για να φάω. για να φάω και τέλος. Καλός ο Ρωμάρη, όντως ο Βάιος Καραγιάννης του την καροτίδα στο χέρι, όλοι θυμούνται το Karate Kid. Ναι. Έτσι, Καραγιάννης, αυτό είναι, έχει γίνει και φωτογραφία σε περιοδικό ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Αφίσα Βάιος Καραγιάννης και είχε τη σκαριά νομίζω στον αέρα. Νομίζω ότι υπήρχε αυτή η αφίσα κάποτε. Κάποτε που παίρναμε αφίσεις από περιοδικά, ότι είχε μια αφίσα μέσα.
0: Πάντως θυμάμαι τι, το συγκεκριμένο στιγμιό.
1: Καλά, εντάξει, ρε. Εννοείται, με χέτι. Τρία γκολ, το ξέρω. Τα θυμάμαι κιόλας, με την Αϊντχόφεν. Τρία γκολ.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αλέξανδρο, πρόεδρο σα στο μπάσκετ, πάλι ρωνεύτηκε τον Ολυμπιακό και είπε ότι εμάς ο αντιπαλός μας είναι η Ρεάλ. Πόσο σε πονάει που πήραμε το ευρωπαϊκό εκεί μέσα. Δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Τι έκανα
1: εσύ
0: εγώ, ρε φίλε. Εγώ τι.
1: Εσύ τι.
0: Είπε ο πρόεδρο εδώ, ο κύριο Γιάννη.
1: Όχι, ο κύριο Γιάννη να το έλεγε. Εσύ τι φταίει.
0: Εγώ τι φταίω, ρε παιδιά. Αυτό μου θύμισε. Δεν χρειάζεται να πω. Ένας παράγοντας είχε κάνει φασαρία σε έναν αγώνα στην Πάτρα και ήρθε εδώ ο κύριος, έλεγε τη τηλεόραση στη δίκη της Δευτέρας και μου είπε: θα μπει την Πάτρα όλη και σένα μαζί. Εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Άκου τι είπε: εμένα γιατί, καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί, άκου τι είπε: καλά την Πάτρα όλη. Εμένα γιατί. Εκεί είσαι και εσύ, ρε βλάκα. Μπήρες μόνο με Χάλαντ. Ναι. Πιστεύω ότι ο Χάλαντ είναι τέτοιο ορκ που εκτός ότι του φέραν ειδικού μπακαλιάρου για να του τρώει έτσι αφιλτράριστος. πιάνει την μπύρα σε διαγωνισμό μπύρα νέων ανθρώπων. Την πιάνει έτσι χωρίς χέρια και την κυρία.
1: Του ενός λίτρου, έτσι.
0: Ναι, μια και λέμε για Νορβηγία, κάτι, μια κακή είδηση. Έφυγε από τη ζωή η μάνα του Ντιντιέ Ντεσάν και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο.
1: Ναι.
0: Με την Νορβηγία θα πρέπει να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του.
1: Γιατί δεν βγαίνει η Γαλλίδα δημοσιογράφος να πει εντάξει τώρα, αφού πέθανε η γυναίκα, και τώρα γιατί να αφήσει το Μουντιάλ. Φαντάζεσαι. Αυτή που είχε πει για το.
0: Ναι, οι Γάλλοι για Γάλλους δεν λένε.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει. Εντάξει τώρα πέθανε.
0: Οι Γάλλοι για Γάλλους.
1: Να τη φέρει πίσω στη ζωή.
0: Πέσε κάτω.
1: Δηλαδή πραγματικά. Και μετά θα πει εντάξει, η άποψή μου ήταν.
0: Ήταν η κριτική μου.
1: Δεν ήθελα να θίξω κάποιον. Αχ, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα και γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Εάν είσαι επιχείρηση, εάν έχεις επιχείρηση, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επιχειρήσεις, hello, ο μπαμπάς δεν είναι σπίτι, ο μπαμπάς είναι άνθρωπος,
0: ναι.
1: Ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά σίγουρα έχεις. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, γιατί έχεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, παίρνεις εντελώς δωρεάν internet backup, δεν ξεμένεις ποτέ από internet και έχεις και άλλες υπηρεσίες σε πολύ πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Εντάξει, cosmote.gr, Magenta One Business, μαθαίνεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα.
0: Κύριε Τσοβέλα, εσύ έτοιμασαι. Λοιπόν, στα Lidl, μιας και λέγαμε για Χάλαντ και μπακαλιάρους, ξέρεις ότι βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα καθαρισμένα έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρετε πως έφτασαν εκεί. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εχθειοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Το μόνο που κάνεις είναι τα μαγειρεύεις Lidl, όποιος ξέρει, ξέρει.

0: Πεν Πάτρα.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Sport FM.
13: Sport FM Πάτρας. Τρύποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: Εννοείται, φίλε μου, ότι ο Κριστιάνο δεν θα σας άφηνε καν να καθίσετε σε φυσιολογικό μαγαζί να φάτε κάτι νόστιμο. Ο Μέση ξέρει να τρώει. Όντως, ο Μέση φαίνεται ότι. Έλα, μωρέ, τώρα κι εσύ. Α, θα βάλουμε δύο γκολ. Ε, ας μην βάλουμε τέσσερα, ας βάλουμε δύο. Α ψήσουμε πέρα να φάμε και ό,τι γίνει τώρα. Α, κάτσα, πεθάνουμε τώρα. Μέχρι εκεί που θα πάμε. Λένε κάτι τέτοιο. Μέχρι εκεί που γράφει το καντήλι. Α, έχουμε απάντηση Παναθηναϊκού για τον Ολυμπιακό μέσω ημών.
1: Πώς νιώθα πάντα του βλάκα που πήρε σε ευρωπαϊκό και όλη η Ευρώπη ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και όχι με σένα, Καραγκιόζη.
0: Μ' αρέσουν αυτά. Δεν είναι κρίμα μας που του αταμάνει η τελευταία τοποθέτηση είναι.
1: Έρχεται εδώ μέσα αυτό και παπάρα μου.
0: Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη Σάεκ. Πάντα υπάρχουν αυτοί. Δεν υπάρχει σύγκριση μέση Ρονάλντο. Μέση είναι μια κατηγορία μόνο και δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ένα τέτοιο
2: ποδοσφαιριστή. Μπράβο, Γρηγόρη. Πες τα ρε, Γρηγόρη.
0: Δεν νομίζω να ξαναδούμε τέτοιον ποδοσφαιριστή. Bringing home θέλουν οι άμπαλοι, ε.
2: Εντάξει. Καθένα. Τι να κάνουμε.
0: Καθένα έχει τα όνειρά του. Ζάπα είναι τα όνειρά.
2: Ακριβώ. Λοιπόν, και να πούμε και μια κουβεντούλα για αυτό το αγαπητό παιδί. Πιστεύω ότι. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι, οι ποδοσφαιρόφιλοι που δεν συμπαθούν το Μόντριτς.
0: Ναι, μωρέ.
2: Δηλαδή, γιατί να μην συμπαθείς το Λούκα Μόντριτς. Γιατί, εντάξει, και πες ότι δεν υποστηρίζεις και τις ομάδες τις οποίες έχει περάσει. Και πάλι, Λούκα Μόντριτς, 40χρονος και αυτός. Και έφτασε χθες τις 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Και τον αποθέωσαν μετά τον αγώνα με τον Παναμά. Τον σήκωσαν οι συμπαίκτες στον αέρα και
0: και δεν είναι και δύσκολο. Τον πιάσανε τις μασκάλες και τον πετάξανε πάνω.
2: Μια σταλίτσα είναι. Λοιπόν, πολύ κλειστό κλαμπ αυτό των ποδοσφαιριστών που έχουν περάσει τις 200 συμμετοχές με την εθνική τους ομάδα. Εννοεί το Κριστιάνο Ρονάλντο ανάμεσά τους. Έχει και το ρεκόρ. Έχει 225 διεθνείς εμφανίσεις. 200 έχει και ο Μέση. Όχι, περίμενε, 201 έχει ο Μέση, συγγνώμη. 202 έχει ο Μπαντέρ Αλ Μουτάβα από την Εθνική Κουβέιτ. Και ο Μόντριτς, ο οποίος συμπλήρωσε τώρα τις 200.
0: Το Μουτάβα, μου χάλασε η Μουτάβα σε αυτό το
2: κίνητο. Μουτάβα, ναι.
0: Κάτω από την Τζιμούχα. Τώρα, και αυτό το
2: αλλά πρέπει να βάλεις την αυθεντική ναι, μετά και θα σου ξαναχαλάς.
0: Πρέπει να τα αλλάξεις όλα. Πρέπει να λύσεις όλα τα αυτοκίνητα για τη Μουτάβα.
2: Μετά θα σου χτυπήσει την αλυσίδα, να ξέρεις.
0: Άμα βαρέσει η αλυσίδα,
2: άσχημα.
0: Και το κάρτερ.
2: Είναι και ακριβή, κανένα 500, κάπου εκεί πάει.
0: Οχ. Σήμερα λέει ο Βινίσιος θέλει να γράψει ιστορία. Λες να έρθει όντως το mothership. Τι εννοεί. Ο Κριστιάνο πιστεύω ότι αν πάρουν το Βινίσιος θα τσαντιστεί γιατί δεν πήραν εμένα. Άλλη ερώτηση. Είδαμε το μάδευση να παίρνει το Βινίσιο.
2: Άλλη ερώτηση.
0: Σίγουρα.
2: Όλα τα ξέρει Μαρία. Για τις φοροδιαφυγές εκατομμυρίων του Μέση δεν ξέρει όμως.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ με Ρονάλντο θα πήγαινα για μπύρα. Όχι με τον ύπουλο.
0: Όχι, ρε, δεν είναι ύπουλο.
1: Δεν πίνει
2: μπύρα. Μα δεν πίνει. Ούτε καν την μπύρα χωρίς αλκοόλ δεν πίνει ο Ρονάλντο. Ούτε καν αυτό. Όλοι λέει συμπαθούν Λούκα Μόντριτς γιατί δεν έχει παίξει στην Ελλάδα. Είναι και αυτό. Είναι, δηλαδή,
0: εντάξει, και εδώ να παίζει, θα τον χειροκροτούσαν. Πώς χειροκροτεί τον Κωνσταντέλια παντού.
2: Θα τον χειροκροτούσαν άμα τραυματιζόταν.
0: Τον Κωνσταντέλια τον χειροκροτούν όλοι. Δεν έχω δει τέτοια. Μέχρι στιγμή. Εντάξει, μετά τώρα να δούμε. Άμα βγει επί ο Κωνσταντέλια τώρα. Βαζέλια, σα τον έκανα.
2: Την Πάτρα, όλοι και εσένα.
0: Άμα βγει και επί ο Κωνσταντέλια. Πιο Καραϊσκάκη. Έτσι το είχα κάνει. Άμα πει κάτι τέτοιο. Εντάξει, λέμε μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμή. Όπου πάει ο Κωνσταντέλια έχει χειροκρότημα. Αλήθεια το λέω. Δηλαδή, στην Όλγουν Αρίνα χειροκρότημα. Στο Καραϊσκάκι τον έχουν χειροκροτήσει. Στη Λεωφόρο τον έχουν χειροκροτήσει. Στη γειτονιά του τον έχουν χειροκροτήσει.
2: Έτσι.
0: Στο Χαριλάου, εντάξει, δεν το νομίζω ότι τον αντιπαθούν του Κωνσταντέλια μωρέ. Γιατί
2: όχι,
0: είναι Έλληνας παιχταράς με την εθνική αυτά, εντάξει. Ναι, κάποιοι θα βρίσουνε. Okay, δεν πάμε τώρα στα μυαλά που. Πώς σε λένε Τσουβέλα. Το χρώσταγα από το 2011 που μου είχε κάνει μπλοκ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Αλήθεια, ο Κωνσταντέλιας, αν επιλέξεις έναν αθλητή ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτός έχει την γενικότερη αποδοχή.
2: Ναι, συμφωνώ.
0: Κωνσταντέλιας.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Δεν έχω σκεφτεί άλλο.
2: Ναι.

0: Δεν έχει πάει η Μαρία στην ΑΔΕ να ψάξει τα φρόδια φυγικά, όπως το λένε, του Μέση και...
1: Κοίταξε, όποιος έχει περάσει από την Ισπανία, γενικά ποδοσφαιριστής, ψιλοτραβήγματα με την ΑΔΕ την Ισπανική έχει. Δεν ξέρω τι φορολογικό σύστημα έχουν εκεί, αλλά κατά καιρούς βγαίνουν, ρε παιδί μου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές, ότι έχει, κατηγορούνται για φοροδιαφυγές, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί άλλο. Γιατί μόνο για το Μέση λέτε, για τους άλλους γιατί δεν λέτε.
0: Και η Σακύρα κατηγορήθηκε, αλλά η κυρία Σακύρα όχι μόνο δικαιώθηκε, παίρνει και λεφτά πίσω, αν ξέρεις.
1: Α, είχε επιστροφή.
0: Ναι.
1: Θα έκοβε μπλοκάκια.
0: Έχει και επιστροφή.
1: Έχει πληρώσει πολύ ΦΠΑ.
0: Έχει αυτή τώρα το.
1: Έχει
0: το
1: δώσει
0: κράτος.
1: Πολλά έξοδα.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει κάνει αυτό με έδρα το σπίτι της 10 τετραγωνικά. Το κάνει εταιρεία. Ο πατέρας μου παραχωρεί το σπίτι που είμαι φιλοξενούμενος 10 τετραγωνικά για να έχω τα λάπτοπ. Άρα είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρεία.
1: Έτσι, μπράβο.
0: 55% φόρο. Go, go! Η ρύθμιση! Μην πονάτε! Αυτό επειδή το έχει πει το έχει
1: ναι, ναι, ναι, για να σταματήσει να το στέλνει. Μπράβο.
0: Πείτε χρόνια πολλά στο θρύλο που σήκωσε μέσα στο κοτέτσι. Ευρωπαϊκό πριν ένα μήνα και μείναν όλοι αγάλματα. Να γινόμασταν αγάλματα αυτή την άγια ώρα.
1: Περίμενε.
0: Τούτη τη στιγμή.
1: 29 Πέμπτη. Πούμε χρόνια πολλά γιατί έκλεισε ένα μήνα. Θα σας πω εγώ 11 Ιουλίου. Θα ξανακάνουμε τα γενέθλιά μου. Έτσι, επειδή έκλεισε ένα μήνα, θα κάνουμε. 11 Ιουλίου έχουμε γενέθλια.
0: Έκλεισε ένα χρόνο, λέει.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Εντάξει. Το πρωτάθλημα.
1: Όχι, ρε, τα γενέθλια. 11 Ιουνίου έχω γενέθλια, 11 Ιουλίου θα το ξαναγιορτάσουμε.
0: Τι θες.
1: Ένα χρόνο και ένα μήνα.
0: Κάθε μέρα, ρε.
1: Κάθε μέρα είναι η γενέθλια.
0: Κάθε μέρα.
1: Θα σας πω εγώ
0: και
1: τώρα.
0: Πέφτουν κάτω με μαργαρίτες. Κάθε μέρα, ρε, κοπέλα. Λοιπόν, πέρασαν 2 χρόνια, ε. Μόνο οι Ολυμπιακοί κάνουν throwback φωτογραφίες, λες και είναι από γάμο. Ναι, 29-5-24. 29-6-24 δεν το πήρε. Πότε το πήρε. 29-5-24 το πήρε, ρε φίλε. Ένα χρόνο και ένα μήνα. 2 χρόνια και ένα μήνα.
1: Παιδιά, λέει για την Ευρωλίγκα. Συγκεντρωθείτε. Λέει για την Ευρωλίγκα. Και λέει όπως είχαν μείνει τα χανούμια στις 29-5.
0: Μην τρέπεστε. Μην τρέπεστε.
1: Λέει για την Ευρωλίγκα.
0: Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί.
1: Ότι γιορτάζουμε ένα μήνα σήμερα.
0: Δεν θα κάνουμε γιορτή για ένα μήνα.
1: Για ένα μήνα δεν γιορτάζουμε. Για ένα μήνα
0: δεν. Ούτε τα 40 δεν μας κάνατε. Κάντε μας τα 40 και μετά.
1: Ούτε ζευγάρι που τα έχει πρωτοφτιάξει.
0: Βρε, κάντε μας τα
1: 40. Αγάπη μου, κλείσαμε ένα μήνα.
0: Σε 10 μέρες πε τσούβι σου κάνουμε τα 40 που το
1: τα
0: πήραμε 40, μέσα
1: ναι.
0: Στο τέλεκο. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό το λέω. Με κόκκινο κασκόλ τσούβι βεάκιο. Παίζω στο κατράκιο.
1: Ω, έκανες και ρήμα.
0: Αν ξέρεις. Έχουμε την ενότητά μας.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε στη δυνατή μας την ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, δικό μου. Είχαμε εψές το μάτς, το πολύ σημαντικό, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Okay?
1: Ναι.
0: 5-0, έτσι.
1: Ναι.
0: 5-0. Πολλοί βλέπουν παγκόσμιο κύπελο και δεν έχουν στο μυαλό τους ποιος παίκτης μπορεί να παίζει πού. Λες, θα δω το Ουσμπεκιστάν. Α,
1: ναι,
0: θα τσεκάρω το Ρονάλντο, θα δω λίγο το Βιτίνια, τους παιχταράδες της Παρίς Σεζερμέν. Ας δω και το Ουσμπεκιστάν. Και ξαφνικά πάει στον πάγκο του Ουσμπεκιστάν. Και βλέπεις ότι ο προπονητής του Ουσμπεκιστάν είναι ο Φάμπιο Καναβάρο. Και βλέπεις έναν τούμπανο,
1: σιρισμένο,
0: μαυρισμένο τατουάζ να διαφέρει και να λες πολλές φορές στη ζωή είναι ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος ή ο σωστός άνθρωπος στο λάθος μέρος. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Δημιουργεί την έκπληξη στη ζωή, στο μάτι, στο μυαλό. Και ο Φάμπιο Καναβάρο, μιλάμε για κονόμα του Ουσμπεκιστάν, με τα χέρια στην τσέπη. Άρπαξε μια πενταρού και έφυγε κύριος και λέει μπήκε, έχω ευχάριστα ουσμπεκικά νέα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Και του κάνει κοντινό ο καμεραμάν και κοιτάει με πλάγιο βλέμμα και χαμογελάκι. Μηδίασμα.
0: Και πολύ σας κάνω μεγάλη χάρη που βρίσκομαι εδώ. Και χάρη που σας κάνω.
1: Ήω.
0: Εγώ φταίω που σας ομόρφινα και τα πλάνα σας. Και δεν περιμένατε έναν Ουσμπέκο 70 χρονών να λέει «Βοήθηκε τρωτό, νέκο τρώκα» και να λέει «Δεν πειράζει, ας φάγαμε 5». «Δάβαε, δάβαε, χαχατσου». Αλλά κάνει κοντινό στον Ουσμπεκικό πάγκο και δεν βλέπεις τον Ιρισμέτοφ για μας τα βασίλια, βλέπεις τον Φάμπιο Καναβάρο, ο οποίος είναι ένας από τους 3 αμυντικούς που έχει πάρει και αυτός χρυσή μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Αυτά.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι!
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πόπο, είπες τώρα για χρυσή μπάλα και Φάμπιο Καναβάρο και κάναμε μία βουτιά στο παρελθόν.
1: Ναι, έχουμε κάνει βουτιά. Έχουμε κάνει.
0: Έχω βγάλει εδώ τη λίστα με τους νικητές της χρυσής μπάλας.
1: Πόπο,
0: ανατριχίλα. Τσουτσούριασμα, κανονικό τσουτσούριασμα. Και το 2000, νομίζω το 2006 ήταν που πήρε ο Καναβάρο τη χρυσή μπάλα. Δεύτερος ήταν ο Μπουφόν.
1: Καλά, εκείνη η Ιταλία τώρα ήταν ποίημα. Και από τότε. Ναι. Ούτε ο Ματεράτσι.
0: Και μετά ξεκίνησε. Ρονάλντο Μέση. Α, Μόντριτς.
1: Αυτή την κεφαλιά την έβλεπε κανένας.
0: Καλημέρα σας, θυμάμαι στα νιάτα μου. Με φώναζαν και εμένα Καναβάρο. Για άλλους λόγους βέβαια.
1: Ένα γνωστό μου τον λέγανε Καναγάρο, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όλη την ώρα αυτό έλεγε. Πάμε για Καναγάρο και τον έλεγαν έτσι. Δεν ξέρω τι εννοούν. Κάθε σύμπτωση με πρόσωπα, αυτό που λένε. Ο Καναγάρο είναι σημαντικό. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το πάρει κάποιο το Καναγάρο για παρατσούκλι. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι, μερικοί το έχουν.
1: Το έχουν δημιουργήσει το Καναγάρο.
0: Βλέπω. Συμβόλαιο 4 μιλίων ο Καναβάρο. Όντως. Δεν έχω δει σημείο. Μπράβο και μπράβο του. Και μπράβο του. Ορίστε μα. Ο Ντέλιας λέει είναι αποδεκτός από όλους επειδή δεν έχει πάει αντίπαλος στην Τούμπα. Δεν νομίζω, παιδιά. Δεν νομίζω. Ότι αν πάει αντίπαλος στην Τούμπα, τι θα τον βρίσουνε. Εντάξει, ξέρω εγώ.
1: Θέλω να πιστεύω. Στη θέση του Βεζίρη.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι.
1: Νεγκρόνια με Καναγάρο στην αντίπαλο.
0: Γιατί τώρα.
1: Ναι, εγώ φταίω.

0: Λοιπόν, υπάρχουν τρία σενάρια. Τρία σενάρια προκύπτουν για το πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέση.
1: Δηλαδή.
0: Εννοώ αγωνιστικά, έτσι.
1: Ναι. Καλά, ναι, άμα. Νομίζω αποφεύγει αυτό.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση. Καλά, η Αργεντινή έχει περάσει ως πρώτη.
1: Ναι, τέλος.
0: Για την Πορτογαλία δεν ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε την τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν, σε περίπτωση που η Πορτογαλία κατακτήσει την κορυφή του ομίλου.
1: Που θα γίνει.
0: Θα το δούμε.
1: Πιστεύω, εγώ.
0: Είναι πιθανό αντάμωμα. Είναι πιθανό αντάμωμα με την Αργεντινή στα προημιτελικά. Σε ένα μάτς που βάσει προγράμματος θα διεξαχθεί Σάββατο 11 Ιουλίου στα γενέθλιά μου.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αν η Πορτογαλία περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, η διασταύρωση μετατίθεται στα ημιτελικά Τετάρτη 15 Ιουλίου. Όχι, γράμμα, το έχω παρουσίαση. Ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο έτσι.
1: Είναι ανησυχίες. Θα είναι 3 ώρα το βράδυ, ξέρω.
0: Σωστά.
1: Ξέρω τι ώρα θα είναι.
0: Το πιο έτσι.
1: αγωνιώδες
0: κινηματογραφικό σενάριο αφορά έναν τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για να συμβεί αυτό, η Πορτογαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση. Πού είναι πρώτη. Ανοίγοντας έτσι λέει το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή.
1: Εντάξει, μπορεί να εννοεί για το επόμενο μάτσα.
0: Ναι. Αν έρθει η δεύτερη, ναι. Ανοίγοντας το δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό. Φαντάζεσαι. Αυτό θα ήταν ωραίο κινηματογραφικό.
1: Εντάξει, δεν νομίζω να τα καταφέρουν. Νομίζω κάπου μπορεί να συναντηθούν πριν τον τελικό. Νομίζω θα τερματίσει πρώτη Πορτογαλία, πρώτη και Αργεντινή. Και τέρμα αυτό το σενάριο. Στους 8.
0: Και τέλος, ε.
1: Και τέλος και οι δύο. Καλά, για τον Ρονάλντο δεν είμαι σίγουρος.
0: Όχι, ρε.
1: Ούτε για το Μέση είμαι σίγουρος.
0: Όχι, καλά, Μέση έχει. Εντάξει.
1: Μπορεί 42 να
0: παίξει. Δεν το βλέπω.
1: Είναι σε φοβερή κατάσταση. Μπορεί να γράψει. Να γράψει συμμετοχή.
0: Καλά, σίγουρα θα δούμε τον Κριστιάνο στο Euro.
1: Καλά, αυτό.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν θα γίνει το Euro.
1: Αλλά δεν ξέρω, μπορεί μέχρι τότε να βγει ένα χάπι που να σου λέει μείνε έτσι. Δεν ξέρω. Πλέον δεν ξέρω. Όταν βλέπεις άνθρωπο 41 χρόνια να βάζει δύο γκολ και να τρέχει πιο πολύ από το Λεάο, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν το γνωρίζει. Μπορεί ο Μέση 42 να πει θα κάνω άλλο ένα παγκόσμιο κύπελλο και θα τελειώσω. Να γίνω εγώ πιο μεγάλο. Και μετά ο Ρονάλντο να πει. Έτσι γινόταν με τις πρωινές εκπομπές. Ήταν οι πρωινές εκπομπές, Μαρία, 7 η ώρα το πρωί. Μετά πήγε ο παρατέταρτο, ξέρω εγώ, αυτιάς. Έτσι είσαι εσύ, 6.30 εγώ. Μετά πήγε ο, ξέρω εγώ, ατέριαστος, δεν ξέρω τι, 5 και 40. 5 η ώρα το πρωί. Ακούγονται μέσα στα στούντιο. 4 το πρωί, πρωινή ενημέρωση.
2: Και κύριε, πάμε να συνομιλήσουμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπορεί να το ζήσουμε κι αυτό. Παλιά 35, λέγαμε κολόγερος, πάει, τελείωσε. Προβολήστε τον στα πόδια.
0: 35.
1: Είναι ο άλλος 41 και είναι έτσι.
0: Ναι. Τώρα είναι ο άλλος 33, 34, 35 και λέει εντάξει, έχουμε ακόμα να το δούμε.
1: Κέρδισε την Πανάθα με 3 εκατομμύρια. Ναι. Έκανα και την κίνηση. Ναι, είπα και για De Vrij, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχω δει θεωρίες συνωμοσίας ότι η Πορτογαλία θα σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά. Τα έχω δει όλα αυτά. Σίμψονς, κάτι συνωμοσίες, κάτι συμβολισμοί. Τα βλέπω αυτά, ξέρεις, να περνάει η ώρα. Βάσει υλικού, η Πορτογαλία είναι καταπληκτική ομάδα. Σου λέω και πάλι, χθες.
0: Εντάξει, το γεγονός. Εκεί δεν είναι μια.
1: Είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ένα επιθετικό προσδιορισμό που θα χρησιμοποιούσα.
1: Εγώ θα το χρησιμοποιήσω λόγω του Βιτίνια. Περίμενα πώς και πώς να δω Βιτίνια που τα πήρε όλα. Που έτρεχε ακατάπαυστα.
0: Ναι,
1: πώς θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Τη στιγμή που βλέπω το Βιτίνια έτσι.
0: Συνεχίζει να τρέχει.
1: Ναι. Και τη στιγμή που είδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο με το Μέση να έχει σκοράρει 3 γκολ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην εκτελέσει αυτό το φάουλ χθες που βάζει το, γίνεται το 2-0. Λέω. Μπράβο. Σε όλους μας έκανε έκπληξη. Σε όλους. Μέχρι και στον παίχτη που σκόραρε έκανε.
0: Σε ευχαριστώ, Κριστιάνο.
1: Τώρα τι έγινε τώρα. Εγώ σούταρα. Εγώ το έβαλα.
0: Λοιπόν, ναι, σήμερα,
1: ναι,
0: σήμερα ο Μέση έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε αυτό το.
1: Πότε γεννήθηκε δηλαδή?
0: Το 87.
1: Δεν είσαι Νίκο Γκάλι. Δεν είσαι το αγνό αυτό που θέλω. Το 87.
0: Το 87. 39. Σήμερα
1: είναι τα 39. Είναι τα 39 και είναι 39 και μια μέρα. Μην αρχίσει την γίνεται 40.
0: Καρκινάκι.
1: Εντάξει.
0: Δεν του φαίνεται.
1: Καβάλα το λένε φλάρο το γάρο, άρα το καναφλάρο πιάνεται.
0: Μπαφτεμπολίστα. Ξεδός. Δεν λέει το σίγμα. Το λέει φου.
3: Λοιπόν, σιγά μην περιμένουμε να δούμε την κοντή πλούσια ποντικομαμή ενάντια στο ζάμπλιτο και στο σκέρπανο. Το πρώτο φιλικό της Πανάθας θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Ναι. Τι λέει εδώ, ακροατής το είπε, έτσι, δεν το είπα εγώ. Εντάξει, λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Τόση ώρα λέμε Μαρία για όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
3: Το WhatsApp παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Ακριβώς.
3: Under 30 WhatsApp.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Σκορμάστερ παίζει στην Big Win.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζίας.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Τηλεφορό Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
14: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
15: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κομματάρα, κομματάρα έβαλε ο Κυριάκος μας. Πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτάκια μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ».
1: Του Σαπόκη!
0: Τσουβέλα Ζαφυράτου, Κυριάκος Σταθερόπουλος και έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Κώστα, εσύ που είσαι 38 και νομίζεις ότι σε αφορά ακόμα η προσφορά του WhatsApp, under 30, τι να σου πω τώρα, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Είμαστε πολλοί ή είσαστε περισσότεροι εσείς που λέτε, εντάξει, under 30, άρα με αφορά. Ναι, όχι, όχι, δεν με αφορά.
2: Ναι,
0: 38,
2: ναι, αλλά έχω το 3 ακόμα.
0: Ναι,
2: στο μυαλό
0: είναι σου. Ψυχολογικό, ναι, ναι, ναι. Ρε φίλε, είναι ψυχολογικό. Καλημέρα στο Βίρον από τα Χανιά, στο Γιάννη. Μόλις είδα την άμυνα της Γκάνας, λέει, στο κουκάκι κατέβαζε κάτι τουρίστες από το αεροδρόμιο. Πολύ πιθανό. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Άντε να πάει ο κόσμος διακοπές, να διάσει λίγο δρόμος. Βασικά να έρθει ο καιρός να πάω κι εγώ διακοπές. Καλημέρα, τα φιλιά μας στη Σοφία, βεβαίως. Καλημέρα και στο Χρήστο. Σήμερα ταπεινά φασολάκια να έρθει ο Βιτίνια να τα καθαρίσει. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσει.
2: Ο Βιτίνια είναι το παιδί στο εστιατόριο που σε σερβίρει και μετά είναι ο ίδιος στο ταμείο. Ναι. Και μετά είναι ο ίδιος στο πάρκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.
0: Σαν τον Μπακαλόγατο.
2: Που είμαστε πολύ. Ξέρεις, εγώ 4 παιδιά έχω, ε. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος εδώ. 17 χρονών. Πότε τον έκανες? 28 χρονών έχω 4 παιδιά. 17 μεγάλος. Ξέρεις, αυτοί ζουν δυο ζωές. Κάτι παραπάνω. Ναι.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα, Λάνια μου. Μαρία, ήρθε η ώρα να διαφωνήσουμε. Η ερώτηση στον Κριστιάνο είναι προβοκατόρικη.
2: Εντάξει, ας διαφωνήσουμε, μωρέ.
0: Καταρχάς, πες και εσύ που το έδειξα. Έκαναν ερώτηση.
2: Δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε. Είπε. Σκόραρε ο Μέση, σκόραρε ο Μπαπέ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν έκαναν καν ερώτηση. Φαντάσου, λέει, προχθές με τα βραβεία, λέει, που παρουσίασε, να σε ρωτάνε δημοσιογράφοι για το πώς πάνε οι εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Δεν είναι ωραίο. Βρήκες τώρα άνθρωπο. Ρωτήστε με για τις εκπομπές της Λίλας και της Βραχάλη. Που με το που σκάνε τα post κάνω like.
2: Ναι. Και
0: σας παρακαλώ.
2: Η Βραχάλη δεν είναι η Ζαφυρά του. Ξέρεις, την περνάμε τη Λίλα.
0: Τι λέτε. Εν τω μεταξύ βλέπω και Βραχάλη. Και να το πω και το. Ζηλεύω Βραχάλη που είναι με τον Ταμπίζα και κάνουν εκπομπές. Γιατί θυμάμαι τα δικά μου.
2: Σκέψουμε εμένα με τα μάτια της Βραχάλη τώρα ξαφνικά να σε κοιτάω έτσι.
0: Θα ήσουν τρομακτικός.
2: Μαρία, τι κάνεις?
0: Θα ήσουν τρομακτικός.
2: Έτσι όπως είμαι τώρα, άσπρος.
0: Δεν το λέω για καλό. Ναι, ναι, ναι.
2: Με τα μάτια αυτά, ναι. Να σε κοιτάω με στα μάτια έτσι.
0: Μόνο
2: στη Βραχάλη ταιριάζουν αυτά τα μάτια. Δεν ταιριάζουν όποιον να είναι. Σκέψου τον Παλαιότολο με τα μάτια της Βραχάλη.
0: Κυριάκο.
2: Πω, πω, πω, πω. Ο Κυριάκος θα ήταν ο Billy Zane των φτωχών. Ξέρω, δεν το πατυχε, τίποτα δεν λέω τυχαία. Βασίλη Ζανιάς, ξέρω πώς το λέγανε. Έτσι το είπα, μόνος μου. Για πες.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart.
2: Με ποια είναι βγάλει φωτογραφία, με Messi.
0: Δεν έχει βγάλει ακόμα, αλλά έρχονται τώρα. Τι έχουμε? Α, σήμερα έχει Nick Cave. Σήμερα, Τετάρτη, έχει Nick Cave στο release.
2: Θα πας.
0: Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω, είμαι ένα ρημάδι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω έρθει σαν το ανέκδοτο, την κάνουμε σιγά.
2: Εγώ ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Ξέρεις τι έχω για απόψε το βράδυ. Διαγωνισμό φαγητού, εγώ θα τρώω.
0: Ναι.
2: Με Εύα και Δανάη Μπάρκα. Θα μαγειρεύουν όλοι μαζί.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θα πίνουν κρασιά.
0: Πολύ ωραία.
2: Και εγώ θα παίζω με τον Bulldog, το αμερικάνικο, αυτό που έχει, είναι, το γαλλικό.
0: Πολύ καλό.
2: Καταλαβες. Και θα βλέπω και μπάλα. Δεν θα δίνω σημασία στα γορίσα. Έτσι όπως κάνουν τα αγόρια. Τι θα σας πω. Καλημέρα στην καλύτερη τριάδα, Κώστα από Κατερίνη. Σας περιμένουμε εδώ. Και στο τέλος θα το πάρουν οι Γάλλοι. Οι τύποι απλά δεν ξέρεις ποιους να πρωτοδιαλέξει. Και θα το πάρουν οι Γάλλοι. Μπορεί να τσακωθούν όλοι μαζί.
0: Δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό.
2: Πεχταρά. Από τη μέση και μπροστά είναι αδιανόητη. Με Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαρκολά. Είναι αδιανόητη. Ο Ντουέ δεν είναι από εκεί.
3: Ο
2: ένας.
3: Ο άλλος πεθάνει.
2: Δεν είναι φοβερό? Όχι, εγώ δεν θέλω να πάω.
0: Καλά κάνει.
2: Δεν με νοιάζει.
0: Σαν το Ζιντάν.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θεματοφύλλο.
2: Ο Λίσε, δηλαδή κάτι ρεάλ, κάτι και έλεγε. Πραγματικά από τη μέση και μπροστά είναι. Γύρω να βγάλουμε αριθμάκια. Είναι όλοι μέσα. Πεχταράδες έχει η Γαλλία. Και έχει τώρα μπει ο πίσω, παιδιά. Θα μ' ακούτε και εμένα λίγο, έτσι. Θα κάνετε εσείς μπροστά τα δικά σας. Θα κρατάω εγώ εδώ πέρα λίγο τα μπόσικα, λίγο ισορροπία, λίγο το πάγωμα. Λίγο να χαλαρώσουν οι ρυθμοί. Δεν είναι ανάγκη να τρέχουμε σαν τρελή όλη την ώρα. Εντάξει. Α, σου πετάω την μπάλα την Μπελέ, να φεύγει μπροστά. Δεν πιάνονται, δεν πιάνονται. Αλήθεια σου λέω.
0: Λοιπόν, επιτέλους τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Επιτέλους, αν δεν έρθουν τα ούφο και δεν ρουφήξουν τις μισές εθνικές όπως έχει προβλέψει,
2: ναι,
0: πια αυτή, τέλος πάντων, 1-0.
2: Ναι.
0: Σήμερα τα ξημερώματα. Εθνική Ιταλίας, ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας θέλει Κόντε και Μαλντίνι.
2: Μαζί.
0: Επιτέλους. Ναι.
2: Ωραίο δίδυμο.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, θέλει να φέρει Κόντε και Μαλντίνι. Το αποκάλυψε η Γκαζέτα Ντέλο Σπορτ. Ο Τζιοβάνι Μαλαγκό. Θα περάσει την Ντεβρίζα. Σα τρόμαξα. Τι έγινε, τώρα έχω την προσοχή.
2: Μαλαγκό. Τζιοβάνι Μαλαγκό. Κιάινα. Μαλαγκό. Στο Μαλντίνι ταιριάζουν τα μάτια τη Βραχάλη.
0: Έχει τα μάτια τη Βραχάλη ο Μαλντίνι, λοιπόν.
2: Είναι η Βραχάλη ο Μαλντίνι. Είναι.
0: Είναι ο θηλυκός Μαλντίνι.
2: Ναι.
0: Ο Μαλαγκό, λοιπόν, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, θα κάνει ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και πρώτη και καλύτερη είναι το να δώσει τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στον Αντώνιο Κόντε, εκεί που έπρεπε να είναι από πάντα, αν με ρωτάς.
2: Πέστα.
0: Και Παόλο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Θα γίνει δηλαδή ο Τάκης Φίσας της Εθνικής.
2: Ο Μαλντίνι. Okay.
0: Εντάξει.
2: Τον σκέφτομαι ήδη με γάζες στο κεφάλι.
0: Λοιπόν, η συμφωνία είναι σχεδόν κλεισμένη για τον, για τον Μαλντίνι. Και στην περίπτωση του Κόντε είναι ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά γενικά υπάρχει θετική διάθεση για να ξαναγίνει, για να ξαναγίνει η Εθνική Ιταλίας όπως την ξέραμε και την αγαπήσαμε.
2: Πάνε
0: και
2: χρόνια από τότε.
0: Φορά σήμερα. Είσαι σήμερα Εθνική Ιταλία.
2: Είμαι ο, βέβαια ένα που δίνει πετσέτες.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, είμαι
0: είσαι,
2: εκεί.
0: Είσαι στην αποστολή.
2: Είμαι.
0: Στην αποστολή.
2: Είμαι 91, μπλε, λευκό.
0: Βγάζει φωτογραφία με τον τρόπεο. Βγάζει φωτογραφία με τον τρόπεο.
2: Το φυλάω, το σηκώνω ψηλά, το αφιερώνω στην Ντόνα, στην Νόνα. Ναι.
0: Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλά, το ξέραμε ότι ο κόσμος δεν είναι καλά. Γιατί εμείς είμαστε καλά, να μου πεις. Όχι, δεν είμαστε και εμείς καλά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον μεταξύ μας.
1: Τα προβλεπόμενα, ρε παιδί.
0: Τα βασικά
1: τα βασικά.
0: Λέτε για βραχάλι, δεν κοιτάτε τις μουτσούνες σας.
1: Σκέφτεσαι αυτό τον ακροατή με τα μάτια της βραχάλι.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Και μετά μου λες εμένα γιατί κάνω.
1: Δεν δίνω σημασία τώρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, ασυνόδευτος από Λάρισα.
1: Μεγάλο κομμάτι του Χριστοδηλόπουλου που δεν είχε.
0: Τι υπάρχει όντως.
1: Ασυνόδευτος από σήμερα και πέρα, κάθε νύχτα μου και μέρα. Στον αέρα, ασυνόδευτος. Πρέπει να κάνω μια βραδινή εκπομπή. Ασυνόδευτος. Έχει αυτό το.
0: Κάνε μια βραδινή εκπομπή, σου λείπει. Δεν κάνεις βραδινές εκπομπές.
1: Μια τέτοια. Δεν ξέρουν οι άχαστοι από μουσική τέτοια.
0: Δεν ξέρουν.
1: Δεν ξέρουν. Οπότε. Ασυνόδευτος. Έχει αυτά τα αρμόνια.
0: Τα αρμόνια, ναι.
1: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μεγάλο κομμάτι ο ασυνόδευτος. Και είδα χτες Μάκη Χριστοδηλόπουλο με λευκό σακάκι, παρακαλώ, σε πανηγύρι. Και λευκά μαλλιά επιτέλους. Άσπρα τα μαλλιά.
0: Ναι,
1: σταμάτησε να κάνει τις παρεμβάσεις του. Είναι κάτασπρος.
0: Μικρόφωνο με καλώδιο, πάντα.
1: Πάντα ο Μάκη. Ο
0: και λίγο βόσικο το κρατάμε μια. Ναι, για να μας το πατήσουν, ναι, και φύγει το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Βοσπορίτησα εχθές 6 ώρα το πρωί σε πανηγύρι.
0: Να, αυτά τα ζηλεύω.
1: Με πλακιά η κοκόνη, για αυτούς που ξέρουν. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Πες μου εσύ, ποιος έχει παίξει 6 συνεχόμενα μουντιάλ και τώρα. Εδώ βλέπω για 60 χρόνια πανηγύρια. Beat that, Κριστιάνο και Μέση.
0: Σκοράρισε κάθε πανηγύρι. Λοιπόν, καλημέρα. Μετά το τελευταίο post της Βεργκάρα, αποφάσισα να είμαι με Κολομβία. Ηλίας. Ωραία.
1: Για μεστός, να μπω να δω.
0: Μεστός και κατανοητός. Ναι. Καλημέρα στο Σωτήρι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συχνότητα. Σωτήρι, δεν μας έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο.
1: Βεργκάρα. Περίμενε. Πού είναι. Σοφία Βεργκάρα. Λοιπόν. Δεν την ακολουθώ.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν με ακολουθεί για αυτή. Πώς φαίνεται. Έχει. 35,5 εκατομμύρια και δεν είμαι εγώ μέσα σε αυτούς.
0: Κι όμως, άμα την κάνεις follow, θα βγει πάνω-πάνω στις αναφορές της.
1: Καταλαβαίνω το λόγο που τυχαία βάζουν αυτές τις φωτογραφίες. Μάλιστα. Τώρα μην μου πεις τι γίνεται τυχαία αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν γίνονται τυχαία αυτές οι ρογοφωτογραφίες. Αλλά είμαι και εγώ, με καλή για να τα ακολουθήσω, Μαρία. Follow me, follow me, follow me.
0: Έλα, κάνε like.
1: Μου κάνει follow me. Λοιπόν, όχι, θα κάνω like.
0: Πήγαινε σε αυτό το post, πήγαινε σε αυτό το post. Ωραία. Και δες ποιος από αυτούς που ακολουθείς έχουν κάνει like. Δεν μπορεί.
1: Μια κοπέλα.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε κοινούς γνωστούς.
1: Θνητούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε. Πολλά κορίτσια έχουν κάνει. Αλλή. Τα άλλα άτομα. Ποια είναι τα άλλα άτομα που έχουν κάνει στη Βεργκάρα. Τα βρήκα όλα. Τα βρήκα. 2-3 δεν είναι. Εδώ. Η Έλενα, η φίλη και κάτι άλλο. Και εγώ έκανα like. Δεν κολλώνω. Ορίστε. Έκανα like. Δεν ακολουθώ όμως. Δεν ακολουθώ. Να μάθει να φέρετε.
0: Σωστά.
1: Πουά. Ας αλλάξουμε.
0: Ρωτάει κάποιος αν έχει κάνει καμία μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι νωρίς ακόμα. Δεν βιαζόμαστε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ελλάδα που δεν βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που βιάζονται να κάνουν μεταγραφές. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που σε λίγο θα αρχίσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.
1: Εμένα μου άρεσε ο Μπέκαμ χθες
0: το
1: κοντινό. Που κάνει κοντινό στο Μπέκαμ. Και ποιος ήταν δίπλα, δεν μπορούσα να καταλάβω, ήταν σκυμμένος. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι δίπλα του. Μου φάνηκε λίγο σαν τον Γκουντίμπινινγκ, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Κάποιος που του έμοιαζε πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων, Μπέκαμ εννοείται ότι έχει τεντώσει. Εννοείται ότι έχει κάνει μια κόντιο της παρεμβάσεις, αλλά του πάνε πάρα του πολύ πάνε, όλα αυτά.
0: Ναι, δεν
1: τα
0: έχει
1: πράγματα.
0: Γίνει σαν τον. Πώς το λένε, τον ηθοποιό που έπεσε μαζί με τη Lady Gaga. Που μ' άρεσε.
1: Καλά,
0: Bradley
1: Cooper, ξέχασε το, ναι.
0: Ναι, δεν ήταν. Δεν.
1: Ο Bradley Cooper έχει γίνει σαν το ποδηλατάκι του Τζίνξο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν
0: γιατί έκανε βλεφαροπλαστική, ναι, και στους άντρες δεν πηγαίνει βλεφαροπλαστική.
1: Α, τι είναι η βλεφαροπλαστική.
0: Είναι όταν αφαιρείς κομματάκι από το καπάκι του ματιού.
1: Εγώ που δεν θα βλέπω σε λίγο, δεν θα βλέπω σε λίγο.
0: Ναι, αλλά αν εσένα σου πάει. Γιατί στους άντρες πάει. Δηλαδή τα γυρατιά πάνε στους άντρες. Εν αντιθέσει, α πούμε, τι γυναίκες βλέπω. Πώς έγινε έτσι, μωρή πατσαβούρα.
1: Έλα τώρα, για ποιο λόγο τώρα. Δεν έχει τη μουτσιού να σου λέει για τη βραχάλη.
0: Λοιπόν, να πούμε. Ότι βγήκε ο Τούχελ και όντως έγινε λίγο κυραλέκος στη συνέντευξη τύπου.
2: Βεβαίως, they're coming home.
1: Έχει γίνει κυραλέκος.
0: Έχει γίνει κυραλέκος. Λέει ότι έχει αλλάξει λίγο αυτό με τα cooling breaks. Δίνουν άλλη ταυτότητα στο match. Περισσότερο επηρεάζουν από όσο περίμενα. Ήξερα, λέει, για hydration breaks. Λέει, έχουν γίνει και στο παρελθόν hydration breaks, αλλά σε παιχνίδια
1: σε
0: που
1: μεγάλη
0: όντως,
1: ζέστη, ρε παιδιά. Τι
0: σε μεγάλε ζέστη. Και σε μερικά παιχνίδια. Όχι, λέει, σε αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα είναι σαν να έχουμε τέσσερα ημίχρονα. Σαν να χωρίσαμε το παιχνίδι στα τέσσερα και αυτό ευνοεί κάποιες ομάδες. Και δεν εννοούσε την Αγγλία. Αυτό, λέει, αλλάζει χαρακτηριστικά το παιχνίδι. Περισσότερο από όσο πιστεύω. Γενικά, ένα πολύ ευγενικό και έμεσο κράξιμο από τον Τούχελ για τα hydration breaks. Γιατί τα προηγούμενα hydration breaks που ήξερα διαρκούσαν ελάχιστα. Ερχόντουσαν, πήραν λίγο νερό, φεύγανε. Τώρα, λέει, διαρκεί. Κάθονται οι άλλοι, μιλάνε, ναι, αλλάζουν το παιχνίδι.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, λέει ο Speaker, δηλαδή, χωρίς να είναι ημίχρονο. Οκ, ναι, ναι, ναι. Ζούμε καινούργια πράγματα. Mm-hmm. Μια και για μεταγραφές, στον πλανήτη Παναθηναϊκό, σε ένα βραζιλιάνικο δημοσίευμα έχουν κάνει λάθος, έχουν βάλει τον Μπενίτεθ προπονητή. Λοιπόν, εκτός από αυτό.
0: Κάποιο ζει με το παρελθόν.
1: Κόλλησα λίγο γιατί λέει ο Παναθηναϊκός πάει για Πούλγα. Πούλγα λένε το Μέση, αλλά είναι ο Πούλγαρ, δεν το είδα το ρο, Μαρία. Τον Έρικ Πούλγαρ της Φλαμέγκο ως αντικαταστάτη του Ρενάτο Σάντσες. Το φυσικό του δεν μου κάνει για Παναθηναϊκό.
0: Για να σου πω.
1: Δεν περιμένω ποτέ να τέτοιο πέσει με τατουάζ το λαιμό μέχρι πάνω γεμάτο στατού.
0: Πάοκ μόνο.
1: Πάοκ ή Άρη. Είναι για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για Θεσσαλονίκη, αλλά περισσότερο Πάοκ θα έλεγα.
1: Έχει παντού τατουάζ. Παντού.
0: Τρομακτικό λίγο.
1: Αλλά βλέπω εδώ το. Έχω μπει ήδη και βλέπω το βίντεο. Βλέπω στιγμιότυπα και μου τον έχουν πουλήσει ήδη. Η Φλαμέγκο δηλαδή.
0: Τσίμπησες.
1: Ναι, έχει πολύ ωραία. Έχει φτιάξει πολύ ωραίο βίντεο. Μπράβο στο θείο του. Πολύ ωραίο βιντεάκι. Εγώ αγόραζα. Να σου πω την καθαρή μου αλήθεια.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
1: Ο Πούλγαρ.
0: Ναι.
1: Δεν λέει. Πώς φαίνεται. Τώρα λέει. 32 ετών. Τώρα τον βρήκα.
0: Δεν του φαίνεται. Μπράβο.
1: Είναι χιλιανός αμυντικός μέσος. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβρη του 27. Υπάρχει ρήτρα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. 5,3, προσπαθεί, διαβάζουμε εδώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δώσει ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ Παθναίκος για να το πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά, ναι.
1: Γενικά. 20 συμμετοχές και 2 γκολ. Αμυντικό χαφ δηλαδή. Εκεί 6 και 8 τον βλέπω εδώ, εγώ εδώ πέρα.
0: Έξαρω 8 που θα
1: έρθει. Και τρίπλες κάτω από τα πόδια Πούλγαρ. Ύψος έχουμε. Ίσως έχουμε να δω.
0: Κουρτίνες θα κρεμάς.
1: Θέλω ύψος.
0: Τι το θες το ύψος.
1: Εκεί, σε εκείνη τη θέση το θέλω το ύψος. Βαρέθηκα.
0: Σήκω. Να παίρνει τις κεφαλιές.
1: Να παίρνει τις κεφαλιές, να βάλει λίγο το κορμί του, να κάνουμε κάτι. Κάτσε να τον βρω. Πούλγαρ ύψος.
0: Θα βάζει πάλι ο Βάρκ.
1: Δεν πειράζει. Πρόβλημα. Δεν πειράζει. Χιλιανό θα φέρω και θα φέρω.
0: Λοιπόν, εντάξει, κράζεται εμάς. Επειδή τολμήσαμε να κάνουμε μια τόσο δα μικρούλα κριτική, ας πούμε, στον Κριστιανό Ρονάλντο, βγήκε ο Ζλάταν.
1: 1,87.
0: Καλά είναι
1: ο Πούλγαρ. Ωραίος. Και ψηλά το σώμα του και μια χαρά. Επιτέλους.
0: Βγήκε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο Fox Sports.
1: Εκεί δεν έχει την εκπομπή αυτή.
0: Και, ναι. Και σχολίασε, ας πούμε, το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Και σχολίασε και αυτό που έκανε, που είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που πήγε στην κάμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είπε I am back. Και λέει ο Ζλάταν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο η Πορτογαλία θα μπορούσε να πετύχει πολλά γκολ. Πέτυχε ήδη. Αλλά μπορούσε να πετύχει ακόμα περισσότερα.
1: 8.
0: Και νομίζω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ. Δεν καταλαβαίνω γιατί είπε ότι επέστρεψε.
1: Εντάξει, προσπαθεί να κάνει. He never.
0: Why he's back.
1: Ξέρεις, όταν δεν έχει τη γλώσσα κτήμα σου και πας να κάνεις αστείο, βγαίνει πιο αστείο. Τη βλέπω αυτή την εκπομπή, Μαρία. Βλέπω πολλά στιγμιότυπα, επειδή λατρεύω το Ζλάταν έτσι κι αλλιώς. Έχει το Ζλάταν, κατηγορία Ζλάταν. Ο Ζλάταν έχει μια κατηγορία με το όνομά του. Και σηκώνει το Ζλάταν, ο Ανρί και ποιος άλλος είναι μαζί. Εκεί μια τριάδα άχαστη που είναι. Και έχει τα λιοντάρια του Μουντιάλ. Lions. Πρώτο είναι ο Ζλάταν. Έχει ένα λιοντάρι με τη μούρη του. Και λέει το ένα. Ένα είμαι εγώ. Από εκεί και κάτω είναι οι υπόλοιποι. Τώρα στο δύο είναι ο Μέση. Δηλαδή, ανάλογα με τις αγωνιστικές, με τα γκολ, με το πόσο σημαντικό είναι, έχει βγάλει μια. Με έναν υπολογιστή. Και.
0: Και σαν τις μετοχές ένα
1: πράγμα. Ναι. Ο Χάρη Κέιν τώρα έπεσε στο 8 από χτες. Και στο 3 νομίζω ανέβηκε ο Εμπαπέ. Δηλαδή είναι ωραίο το που έχει τον εαυτό του, λέει. Zero goals in two World Cups. The... Μ' αρέσει ο Ζλάταν γιατί έχει αρχίσει και ειρωνεύεται τον εαυτό του. Αυτό σαρκάζεται, ξέρεις. Ωραίος τύπος. Και του πάει κοντό το μαλλί.
0: Τον είχα συνηθίσει. Του πάει πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Ωραίος τύπος για παρέα.
1: Πούλγαρ λέγεται αντίχειρα στα ισπανικά. Πούλγαρ. Πούλγαρ απ. Μάλιστα. Δεν το είχα.
0: Λοιπόν, ήρθε παιδιά το καλοκαιράκι, η εποχή με τα καλύτερα φρούτα του χρόνου. Τέρματα χλάδια, τέρματα μήλα. Ήρθαν καρπούζια, ήρθαν ροδάκινα, ήρθαν νεκταρίνια, ήρθαν και ωραία λαχανικά, ωραίες ντοματούλες. Λοιπόν, και η μέρα μας γίνεται αμέσως καλύτερη, γιατί έχει σημασία από πού προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά. Γιατί τα θέλουμε φρέσκα, τα θέλουμε με γεύση, δεν τα θέλουμε σε χαρτόνια. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Και υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, Μαρία, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, κάθετος Telecom Road Show. Πάμε πολιτική ενημέρωση και γυρίζουμε.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
16: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
17: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
18: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
19: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
20: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
21: Τηλέφωνο 2610-642-399.
22: Sport FM Patras 96,3.
23: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Καναδάς, λέει κάποιος, αν φέρει ισοπαλία με Ελβετούς, ναι, μην περνάει, αλλά πέφτει στο Βέλγιο. Αν χάσει, πέφτει στην Κορέα. Χωρίς λόγο. Χαρά τα κλειδιά σας.
1: Γιατί σφυράτε.
0: Και γιατί σφυράτε.
1: Καλό δεν είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Όπως είναι ναι. Τώρα, ναι, ναι, καλύτερα.
1: Καλό είναι να πέσει με το Βέλγιο.
2: Παρά
1: καλύτερα
2: με την Κορέα.
1: Με την Κορέα. Όχι, παπαπαπα.
2: Άσε, μακριά,
1: μακριά, μακριά, μακριά, μακριά από Ανατολή. Μακριά, μακριά Νότια Κορέα και Ιαπωνία.
2: Καλά, δεν ήξερα ότι του Μέση του κάνουν τέτοιο body shaming. Πούλγα συμπαίνει η ψήρα, ο ψήλος. Και το λένε έτσι επειδή είναι κοντός και μικρός όμως.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν ήξερα ότι τον έλεγα έτσι.
1: Λοιπόν, ο Γιούργεν Κλοπ.
2: Ο κοντοπούλγα.
1: Ναι, ναι, τα έβαλε με το Ραφαέλ Φαντερφάρτ. Ο οποίο Ραφαέλ Φαντερφάρτ.
2: Έχει πως έγινε ράφτη.
1: Ο ράφτη.
2: Ο ράφτη.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα λέει για body shaming. Εντάξει. Ναι. Και τι έχει ο ράφτη. Μια χαρά παιδί είναι.
2: Ναι, ρε, άλλο λέω ότι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέρεις, έχει αφήσει.
1: Έχει πάρα πολλά νεύρα. Δεν λέει καλή κουβέντα ούτε για τα παιδιά του.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει, δηλαδή.
2: Να πάνε να δουλέψουνε.
1: Ψυχή 85χρονου ο Φαντερφάρ.
2: Να πάνε να δουλέψουνε.
1: Το τελευταίο ήταν που είχε πει για τον Φαντάικ μετά το 2-2 της Ολλανδίας με την Ιαπωνία. Πρέπει να πω ειλικρινά ότι σοκαρίστηκα με τον Φαντάικ, γιατί αυτή η στροφή που έκανε έμοιαζε με Boeing 747 και το λέει ο Φαντερφάρ αυτό. Ελπίζω να τρέξει λίγο πιο γρήγορα στη συνέχεια του τουρνουά. Και απάντησε ο Κλοπ για αυτόν, γιατί τον ρωτήσανε. Ο Κλοπ έχει γίνει θεός στο Μουντιάλ, κάνει τον ρεπόρτερ σχολιαστή.
2: Ωραία, καλά, εδώ πέρα μόλις φάγαμε λίγο μουσακά.
1: Και είπε ο Κλοπ, δεν ξέρω καν αν αξίζει να αναφέρουμε το όνομα του Φαντερφάρτ. Αν κάποια στιγμή πει κάτι θετικό για ένα ποδοσφαιριστή, τότε ίσως τον πάρω ξανά στα σοβαρά. Αυτό είπε.
2: Μάλιστα.
1: Drop mic. Κανονικά.
2: Θα έφυγε κάτι και έκανε έτσι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπαμε προηγουμένως για το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, σύμφωνα με το οποίο Μαλντίνι και Κόντε πάνε στην Εθνική Ιταλίας, η L'Equipe, νομίζω, ναι, η L'Equipe έβγαλε δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, εντάξει, το ξέρουμε, ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντεσάμ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Θέλει δίπλα του Φαμπιάν Μπαρτές.
2: Πόβο, αλλά να του φυλάει την καράφλα. Να του φυλάει την καράφλα όπως ο Μπλάνκ.
1: Την καράφλα.
2: Πολύ ωραία.
1: Πιανός.
2: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα και οι δύο. Φαμπιάν Μπαρτές, ένα απαλό χάιδεμα από το παρελθόν.
2: Εντάξει. Ακόμα βλέπεις τον ύπνο του φάουλ εκεί του Καραγκούνι με την πάσα.
1: Ναι. Λοιπόν, τον θέλει δίπλα του ως το τεχνικό επιτελείο. Ως προπονητή τερματοφυλάκου.
2: Να σου πω κάτι, Μαρία.
1: Να μου πεις.
2: Για να καταλάβεις. Καλημέρα και στον Ταμπάκο. Μπορεί να το θυμάται, μπορεί και ο Κυριάκος. Πόσο Παναθηναϊκό έχω μέσα μου.
1: Ναι.
2: Κυρίως τις αναμνήσεις. Εχθές δεν θυμάμαι ποιος παίχτης κάνει την κάθετη στο Ρονάλντο που σκοράρει. Ποιος του κάνει εκείνη την κάθετη που κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Ο Κανσέλο είναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμήθηκα Σωτήρη Νίνη με Τζιμπρίλ Σισέ το 2-0 με τον Πανιόνιο.
1: Με τον Πανιόνιο.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Και θυμάμαι πού ήμουν, πού το έβλεπα. Μία ίδια κάθετη και ένα ίδιο τελείωμα του Τζιμπρίλ. Και το θυμήθηκα κατευθείαν. Και λέω, σταμάτα ρε άνθρωπε. Πάνε χρόνια. Σταμάτα κάπου την ανάμνηση, Βαζελάκο.
1: Γύρνα στο παρόν.
2: Ναι. Και το είπα στον εαυτό μου, σταμάτα. Σταμάτα. Θα το βρω τον γκολ. Το είδες θες του Κριστιανού, το θυμάσαι την κάθετη και το ωραίο τελείωμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το δεύτερο.
3: Α, το δεύτερο μπορεί...
2: Την κάθετη ρε, του κάνει μια κάθετη παλιά.
3: Μπορεί να μην είναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι ποιος την κάνει την κάθετη. Δεν το θυμάμαι, θα το θυμηθώ. Λοιπόν, αλλά θα βρω το γκολ Μαρία του Τζιμπρίλ με τον Νίνη για να μου πεις αν το θυμίζει.
1: Εντάξει.
2: Πιστεύετε
1: ότι λόγω social κυρίως πλέον έχουμε μπει στην εποχή γκρινιάζω, άρα υπάρχω. Ρωτάει ο Πέτρος από Μεταμόρφωση.
2: Το attention whore έχει γίνει επίσημο, θέλω να το πω. Δηλαδή, γίνεται πλέον δημόσια και γρήγορα. Μπορεί να το έλεγε σε μια παρέα.
1: Γίνεται. Καλά, το έλεγε στο σπίτι σου. Δεν σε άκουγε η γυναίκα σου και τίποτα δεν σου δίνει σημασία.
2: Τώρα το γράφει κάπου και μπορεί από όλο τον πλανήτη να γράφει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε μπει στην εποχή του γκρινιάζου. Νομίζω πάντα γκρινιάζει ο κόσμος. Απλά τώρα γίνεται πιο γνωστό.
2: Ναι.
1: Γίνεται ευρέως γνωστό. Τώρα που ασχολούμαστε λέει, με τον Φαντερφάρτ, τον Ολλανδό Μενδρινό.
2: Ντροπή.
1: Έλα, 12 χρόνια Σλάβος.
2: Οκ.
1: Μπρούνο Φερνάντες λέει την κάθεται στον CR7. Οκ.
2: Okay.
1: Ναι. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα, πάντα έρχεται αυτό το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Τους τελευταίους τρεις μήνες. Η εθνική του 2004 λέει σε αυτό το Μουντιάλ θα έφτανε στους 8 για πλάκα.
2: Εννοείται και μη σου πω και παραπάνω. Εννοείται αυτό. Παιδιά, άμα δείτε τα μάτια της εθνικής του 4 που κάποιοι νομίζουν ότι απλά κλωτσάγαμε την μπάλα και καθόμαστε πίσω, ενώ η αλληλοκάλυψη ήταν αδιανόητη. Άστο τώρα, άστο τώρα.
1: Η μισή εκπομπή του Fight Club είναι ερωτήσεις του τύπου: είναι το Βέλγιο στο Μουντιάλ ό,τι ο Τσίπρας στο σοσιαλισμό? Πρόλαβα λίγο Fight Club χθες.
2: Μαρία, το βρήκα τον γκολ. Συζητώ, συγγνώμη.
1: Ναι,
2: είναι αντιραδιοφωνικό.
1: Δεν πειράζει.
2: Κάνει το πέναλτι εδώ. Νομίζω με Πανιώνη, δεν είναι. Ναι, το 1-0 ο Τζιμπρίλ. Και η κάθετη, κοίτα, του Νίνη. Τζιμπρίλ από πίσω, ίδιο τελείωμα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Και σου ήρθε αυτό,
2: μου ήρθε αυτό. Μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Μα μου ήρθε αυτό κατευθείαν. Γιατί είχε σκοράρει δύο γκολ τότε ο Τζιμπρίλ ταμπάκο. Ένα με πέναλτι. Γιατί ήταν όταν άρχισε και ξεμπούκωνε. Που λέγαμε πότε
1: ναι,
2: αυτό.
1: Ναι.
2: Κάνει φανταστική κάθετη και μετά ο Σισε τελειώνει ακριβώς έτσι, χωρίς επαφή. Δεν είναι εύκολο. Κάποιοι μπορεί να λένε χτες, α, εντάξει, το τελείωμα είναι τέλειο. Αυτά. Παρακαλώ.
4: Το κανάλι του Λίκ Ον, την περασμένη εβδομάδα στο YouTube, τα καλύτερα γκολ του Τζιμπρίλ.
2: Τα έχω δει. Το Λίκ Ον, το γαλλικό, στο YouTube. Τα έχω δει όλα του από Τζιμπρίλ. Δεν σκέψου, όταν είμαι στα ξενοδοχεία Σαββατοκύριακο, Μαρία και Κυριάκο, βλέπω.
1: Τέτοιο, ναι.
2: Σκέφτομαι την μπάλα του Βλάβιτ. Όλα. Ναι, έβαλαν το Βοσνία Κατάρα. Κι άλλοι έχουν μηνύματα. Τέτοια έχουν στείλει μηνύματα. Το Βοσνία Κατάρα το πιο νωρίς. Μία το πρωί, όχι, το Βραζιλία Σκωτία.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού έτσι είναι οι όμιλοι.
2: Έτσι είναι.
1: Επίσης, δηλαδή, ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από εμάς. Θα πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό. Και όταν λέω εμάς, εννοούμε την Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, βλέπουν κι άλλοι. Είναι παγκόσμιο το κύπελλο.
2: Είναι κι άλλα παιδάκια.
1: Το βλέπουν στην Ιαπωνία, το βλέπουν στην Αυστραλία, το βλέπουν στη Βραζιλία, στην Αμερική. Έχουμε και άλλες ώρες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους.
2: Τσούβι, και εγώ αυτό ακριβώς θυμήθηκα. Χιλιοκαμένοι είμαστε, επάναθα μόνο. το βρήκε στον κόλλο ταμπάκο, θα σου το δείξει. Είναι ακριβώς αυτό. Το ίδιο. Το ίδιο με το που γίνεται αυτό, λέω. Γκολ με Πανιόνιο και κάνω πόσο μπίλιος έχω γίνει. Σταματάω τώρα. Σταμάτα. Έκανα μόνος μου. Σταμάτα. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα.
1: Τι έγινε, πάμε. Τίποτα. Εμείς το μόνο που θυμόμαστε από τον Ολλανδό Τάτο λέει είναι η γυναίκα του. Τέλος πάντων. Και ό,τι τις έχουν αφιερώσει. Ο έρπιτας φωστήρας.
2: Δεν θέλω να μπω στα.
1: Πάρε απόσταση από το μήνυμα. Πάρε απόσταση.

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: 1, 2, 3... Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό. Ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη. Να δω.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με το μήνυμα του Πότη Ιωαννίδη, Μαρία.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά είσαι νίνη. UEFA με Ρώμα και τα λοιπά. Είχα κερδίσει διαρκές στην πράσινη. Καμία γυναίκα δεν μου χάρισε τέτοια χαρά. Όπως αυτή που πήρα όταν είδα το όνομά μου στην εφημερίδα.
1: Και δεν προβλέπετε.
0: Ούτε GBDR υπήρχε, ούτε τίποτα.
1: Ναι, κάντε διάλειμμα να πάρετε λεφτά, να λέτε βλακίες. Τι? Να μας ανεβαίνει πίεση, να δουλεύουν οι γιατροί και τα κοράκια, να συντηρείται η παραοικονομία και τα νεκροταφεία.
0: Τι, γιατί?
1: Εγώ δεν ξέρω. Το μήνυμα από κάτω, το μήνυμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ, γιατί παραοικονομία, παιδιά, πλέον όλα πλέον, εξής, κόβουν απόδειξη. Τα,
0: ναι,
1: πάντα. Νεκροταφεία, τα πάντα, όλα. Λά, δεν σε θάβουν. Αν δεν κόψει τιμολόγιο, δεν σε θάβουν.
0: Μα δεν έχω εταιρεία.
1: Δεν τίποτα. Και κάψιμο να θέλει, πάλι το ίδιο.
0: Όχι.
1: Και κάψιμο να μην θες, πάλι το ίδιο.
0: Δεν καίγεται το τιμολόγιο τώρα, είναι ηλεκτρονικό.
1: Δεν καίγεται τίποτα, όλα περνάνε κατευθείαν. Άδε.
0: Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά.
1: τρομερή ατάκα που μας έχει στοιχειώσει. Λόγω COVID θα αργήσουν τα λεφτά. Τέλεια.
0: Μπήκα τώρα, λέει Bianca Sensori, λέει να δείτε. Μπαίνω Bianca Sensori. Ναι, οκ. Okay. Δεν την ακολουθάω. Έχει, σε αυτή. Λίγο θα τη φτάσω. Έχει 687.000.
1: Σιγά.
0: Έχω
1: 550. Μπείτε τώρα 50 και κάντε follow τον Αλέξανδρο.
0: 50.000 followers πήρα τώρα. Λοιπόν. Και ακολουθεί μόνο τον άντρα της. Τον Kanye West. Oh. Τον Γε. Όχι τον Kanye West, τον Γε άλλαξε.
1: Τον Kanye Γε.
0: Τον Γε. Ο οποίος Γε ακολουθεί μόνο μία τη γυναίκα του.
1: Α, έχουν κάνει συμβόλαιο.
0: Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Δεν μπαίνω ανάμεσα στο ζευγάρι. Αυτό δεν θα χωρίσω. Αλλά να σου πω κάτι. Θα την ακολουθήσω.
1: Συγγνώμη. Μετά λες εμένα, δίδυ μου.
0: Θα την ακολουθήσω την Bianca Sensori. Εγώ είμαι ο νόου. Ο αρνητικός, Μαρία. Ο νόου.
1: Έχουμε κάποιους. Ναι, μας το είχε στείλει, δεν πήγα να το δω.
0: Ποιο.
1: Υπάρχει πολιτική μονομαχία εντός εισαγωγικών και μεταξύ Μέση και Ρονάλντο. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα, δίνεται λεφτά γι' αυτό. Σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Μέση και οι δεξιοί προτιμούν τον Ρονάλντο.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει να κάνει και με την κόντρα Μπάρτσα Ρεάλ. Λίγο. Εγώ τότε γιατί προτιμώ τον Μέση? Δηλαδή, τον θεωρώ.
1: Πες μου Μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Εν τω μεταξύ, ο Ρονάλντο που τον προτιμούν οι δεξιοί έχει ξεκινήσει. Πανφτωχός.
0: Έρεο άνθρωπο.
1: Πανφτωχός.
0: Και ο Μέση δεν ήταν πλούσιος άνθρωπος. Εντάξει. Αλλά ο Ρονάλντο μοιραζόταν φαγητό, δηλαδή. Οκ.
1: Καλημέρα από αντίπαρο. Αυτά είναι.

0: Να, ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο θέμα που θα ανοίξουμε τώρα. Τα γραφεία τελετών κόβουν πάντα αποδείξεις γιατί ο ΕΦΚΑ δίνει πίσω έξοδα κηδείας αν υποβάλει στο τιμολόγιο, μα λέει ο Χρήστος. Βεβαίως. Καλύπτονται τα έξοδα.
1: Okay.
0: Καλύπτεται και η καύση. Χρήστο.
1: Καλά, φαντάζομαι. Ξέρω. Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι. Αλλιώς σε ένα χωράφι να
1: κάψετε.
0: Να μην έχει αέρα.
1: Αλλά να κάνεις έτσι λες κύριε Καλαπότη.
0: Και να σου πω και κάτι. Βάλε και την αρνία από πάνω, δεν έχω πρόβλημα.
1: Κρίμα ρε, την αγαπούσαμε.
0: Βάλε ένα κοντοσούβλι, κάτι, δεν με νοιάζει. Να γίνει γλέντι.
1: Μόλις εκδηλώθηκε ο τσίβος δεξιός που γουστάρει το μέση.
0: Μόλις.
1: Τώρα, ναι, καινούριος ακροάτης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, φεστιβάλ Κλινέ Καλαμάτα, είμαι το Σάββατο.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, το Σάββατο είμαι 9 η ώρα, 9.30, νομίζω είναι 9.30. Πώς να κάνω παρατσούκλι με ο Μπράντοβιτς, ο Εργίνου Τεκάν. Ήταν ωραίο το Εργίνου Τεκάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ωραίο. Με τον Μπράντοβιτς τώρα δεν είναι εύκολο να κάνεις.
0: Όντως έχει ακουστεί αυτό στον Αδύναμο Κρίκο.
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Βοσνία? Και απαντάει όλος Σνία. Έχει, ναι, παιδί, υπάρχει βίντεο.
1: Σνία. Δεν τα κάνουν επίτηδες ρε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι. Σνία.

0: Συγγνώμη, πιστεύετε ακόμα σε δεξιά και αριστερά το 2026? Δεν βαρεθήκατε, ρε.
1: Που μπλοκάρει πιο καλά. Ωραία, γιατί.
0: Το που μπλοκάρει πιο καλά, τώρα τι θες.
1: Τώρα γιατί. Καλά δεν είμαστε. Καλά δεν είμαστε.
0: Κυριάκο.
1: Μόλι ξανθιά, γύρνα στην κουζίνα σου.
0: Αριστερά ή δεξιά πάει το σύνθημα. Όχι δεξιά ή αριστερά.
1: Εντάξει.
2: Την μπλόκαρε,
1: δεν την μπλόκαρε. Την μπλόκαρε.
0: Πόσο άδικο ήταν αυτό.
1: Ναι. Ακόμα και για μένα.
2: Το ερώτημα το μεγάλο είναι ένα.
0: Ποιο είναι?
2: Ποιος έχει κάνει την κεφαλιά, ο Γκόκιτς ή ο Μαυρογεννής?
0: Ο Γκόκιτς, ρε φίλε, την έχει κάνει.
2: Νομίζω ο Μαυρογεννής και ο Γκόκιτς αμαρτύρεται.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Φίλε, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Νομίζω ότι ο Γκόκιτς κάνει την κεφαλιά. Από ό,τι θυμάμαι την κάνει ο μεγάλος Σίνισα Γκόκιτς. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, πολύ ευχαριστημένοι για όλα τα παιδιά. Σίνισα μόνο. Που αν έρχονταν εδώ 25 θα έγραφε το κοντέρ φουλ. Ήρθε μεγάλος.
1: Βρίζανε και λέγανε ο γέρος αυτά για τον Γκόκιτς.
0: Γεια σου Γκόκα.
1: Πόσο χρόνο είχε έρθει ο Γκόκιτς?
0: 34.
1: 34. Και τώρα έρχεται. Τώρα έρχεται ποδοσφαιριστής στα 34. Εγώ νομίζω ότι έχει 10 χρόνια ακόμα να παίξει.
0: 34 στα 35 είχε έρθει. Νομίζω δηλαδή. Ναι ρε φίλε. Μιλάμε για παιχτάρα σου λέω. Παιχτάρα κανονική, δηλαδή. Πολύ καλό παιχνίδι κάναμε. Και ήταν έντονο στις δηλώσεις έτσι. Κύπρο, Κύπρο, Κύπρο, ναι. Ναι, ε. Ε.

0: Ωραία η πρόταση να μπει ΦΠΑ στον αυρανισμό, να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα. Αλέκο, θα το τσεκάρω με την οικονομική μου ομάδα. Μάλιστα. Αυτό στο κυπριακό αδύναμο κρίκο το possible. Mission Impossible, ποιος έπεσε, ο Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο και λατρευτό έχω δει ποτέ σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Ποιος έπαιζε στο Mission Impossible, Possible. Είναι ό,τι πιο όμορφο, πιο εύηχο. Είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει. Μάλιστα. Δώσε 100 ευρώ για το βιολί του Βαλάντι. Μάλιστα. Το σύνθημα ήρθε για σου Γκόγκα. Το προηγούμενο ήρθε, εντάξει. Ο παππούς, ναι. Έλα. Τι έχουμε δει. Τι έχουμε
1: είδες
0: δει.
1: Όμως πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα.
2: Από ένα γκολ στο Πόρτο.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Αναμνήσεις, ξαναγυρίζουν.
1: Πολλοί έπαιξαν σήμερα.
0: Έπαιξαν.
2: Κυριάκος Καραταΐδης.
0: Κυριάκος Καραταΐδης, Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του Σταφάκη!
1: Και τι να καταλάβουν από αναμνήσεις οι under 30 που μας ακούνε τώρα. Όμως, έχουν να απολαύσουν πολλά προνόμια από το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, βεβαίως.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην πηγούν σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόγος. Τα λέμε. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο.
1: Δελτίο ειδήσεων. Σοφία Θεοδωράκη.
4: Αύριο πάλι. Άντε. Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21.

0: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάνια!
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στηρίζουν τις ομάδες στα δύσκολα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πάντα εκεί. Πάντα εκεί έχουν δίπλα το εικόνισμα του Τεντ Λάσο και τον προσκυνούν. Πάντα έχουν ένα κεράκι αναμένο δίπλα στην εικόνα του Τεντ Λάσο. Και πάντα έχουν μια φανέλα της Εθνικής Αγγλίας να τη φορέσουν σε μια δύσκολη περίσταση. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα πλατό, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τα τρία λιοντάρια με όλη τη δύναμη της ψυχής του και αποθεώνει τη γλύκα που βάζει στο σούτο ο Κέιν εκεί στη φάση του 87, που την έστειλε πραγματικά θυμίζοντας Γιώργο Χελάκη στα καλύτερά του, την έστειλε όσο πιο μακριά μπορούσε. Είστε στο BWinSport FM στους 94,6, λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Καλοκαιρινό πρεσάρισμα, παιδιά, ανέβηκε η θερμοκρασία. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, ίσως επειδή έφαγα και λίγο βαριά χθες το βράδυ. Αλήθεια.

είναι ότι ζωρίστηκα το βράδυ, έκανε ζεστούλα, ε? Έκανε ζεστούλα και έχει και αυτή την υγρασία έξω, οπότε λοιπόν υπομονή, ηρεμία, να πω σε όσους πάνε καλές διακοπές, δηλαδή στο 50% όσο μας ακούνε,

0: Τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος και αρχίζουμε σιγά σιγά, παιδιά. Σε μια εβδομάδα από σήμερα θα έχουμε μάτσε. Ξέρετε αυτό. Θα έχουμε παιχνίδια φιλικά. Θα έχουμε παιχνίδια. Και επίσης ο Ιούλιος θα φέρει και τα πρώτα επίσημα. Δηλαδή, ό,τι προλάβουμε τώρα να ξεκουραστούμε λίγο, να. Θα μου πει και το Μουντιάλ. Οπότε τέλος πάντων, δεν μένουμε από ποδόσφαιρο. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν οι ομάδες μας να έχουν και μία, πώς να το πω έτσι, μία κανονική ροή στην καθημερινότητά τους. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει ήδη, θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός, θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ, ήδη ξεκίνησε τις πρώτες του προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη πριν φύγει για την Ολλανδία. Θα ξεκινήσει και η ΑΕΚ τελευταία, γιατί έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ αρχίζει και πιο αργά από όλους λόγω του γεγονότος ότι παίζει play-off κατευθείαν. Γενικά έχει σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, θα κάνουμε συζήτηση πιο χοντρή για τους παίχτες που θα έρθουν. Έχει γενικά κουβέντα. Έχει κουβέντα και έχει και δώρα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας παρακαλώ να έχετε το νου σας, διότι και σήμερα θα δώσουμε δωράκια. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα? Θα δώσουμε καταρχάς 3 βιβλία προσφορά της MVP Publication. Τα 3 βιβλία του καλοκαιριού. Τα 3 βιβλία που πρέπει όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να έχουν στο ράφι τους. Και άλλα πρέπει να έχουν, αλλά αυτά πρέπει να τα έχουν οπωσδήποτε. Το ένα βιβλίο έχει να κάνει με τα 3 λιοντάρια και την ιστορία τους στο παγκόσμιο κύπελο. Ιστορία των 3 λιονταριών. Ένα κείμενο το οποίο πραγματικά για τους φίλους, τους λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας είναι ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης. Επίσης, υπάρχει ένα τρομερό κείμενο, ένα τρομερό βιβλίο του Jonathan Wilson, το οποίο γράφει για την ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Η ιστορία του Μουντιάλ. Πραγματικά συλλεκτικό κομμάτι, πρέπει και αυτό να το διαβάσετε. Και στην παράλληλα που θα είστε αραχτή, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ανάγνωσμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνδέεται η αφήγηση με μνήμες που έχουμε όλοι από παγκόσμια κύπελα, είτε πρωτογενείς μνήμες, είτε μνήμες που τέλος πάντων έχουμε αποκτήσει μέσω των YouTube και των ιστορικών αναφορών, αλλά όλοι θυμόμαστε πολλά παγκόσμια κύπελα. Ο κύριος Wilson τα έχει κάνει όλα αυτά μια ιστορία τρομερή και διηγείται την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Και επίσης υπάρχει και το βιβλίο για τους λάτρες της Αργεντινής. Ο Κυριάκος και ο Μιλόν είναι δύο παιδιά γεννημένα το 1978 που παρά το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, εκείνα τα χρόνια, η Αγγλία και η Αργεντινή τσακώνονταν για τα νησιά Φόκλαντ. Εμείς τα αφήσαμε τα πολιτικά στην άκρη και υποστηρίζαμε και τους δύο, και την Αργεντινή και την Αγγλία. Εντάξει, το λες και λίγο παράνοια αυτό, αλλά τέλος πάντων συμβαίνει. Ένα τρομερό βιβλίο λοιπόν για την Αργεντινή, για τους αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα, πάλι γραμμένο από την καλύτερη πένα στο αθλητικό βιβλίο, τον Τζόναθαν Γουίλσον. Και αυτό σας περιμένει για να περάσετε ένα καλοκαίρι γεμάτο ποδόσφαιρο και γεμάτο πολύ ωραία αναγνώσματα. 3 βιβλία λοιπόν της MVP Publication και 2 βιβλία από τις εκδόσεις 8, το Goal, το οποίο είναι ο απόλυτος οδηγός για να καταλάβετε το ποδόσφαιρο λίγο διαφορετικά. Διότι θα δείτε μέσα από μια πολύ ωραία δουλειά που έχει γίνει, ένα διεθνές best seller, να το ξαναπούμε, την DK, το φέρνει λοιπόν στην Ελλάδα το 8 και εξηγεί πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο, τα οποία είτε φεύγουν την προσοχή μας, δεν τα προσέχουμε, είτε τέλος πάντων δεν έχουμε δώσει βάση για να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το πράγμα. Δηλαδή πόση ώρα κατά την παράνοια ποδοσφαιριστής. Το έχετε υπολογίσει ποτέ? Ποιες είναι οι τακτικές που μπορούν να επικρατήσουν? Και πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα. Πολύ εύκολο ανάγνωσμα και επίσης λέω εγώ ένα πολύ καλό όπλο για να γνωρίσεις το ποδόσφαιρο. Είτε σε μικρός, είτε σε μεγαλύτερος. 2 λοιπόν βιβλία του Γκολ. Μπλουζάρες, Animal Print, Think Design, οι στάμπες του καλοκαιριού. Και γι' αυτό διεκδικείς. 3 μπλουζάρες. Μπαίνεις στο Animal Print στο Facebook, κοιτάς ποια στάμπα γουστάρεις. Τώρα βγάζουν κι άλλες. Δεν είναι μόνο Μουντιάλ. Έβγαλε κι άλλες ο Μίτσος, ο Μερακλής. Λοιπόν, διαλέγεις τη στάμπα, επικοινωνείς με την Animal Print, διαλέγεις το μέγεθος και παραλαμβάνεις. Αν είσαι ακροατής του BWin Sport FM, κλείνεις το μάτι, δεξί-αριστερό, και έχεις μια προνομιακή τιμή. Και εδώ, στέλνετε μήνυμα, εκεί που πινελικώνετε και λέτε μπλούζα. Κινητό και μπλούζα. 3 μπλούζες θα δώσουμε και σήμερα, 3 t-shirt θα δώσουμε και σήμερα. Πραγματικά είναι οι στάμπες του καλοκαιριού. Πραγματικά είναι, αν μπορούσα, ας πούμε, θα φορά μία κάθε μέρα. Είναι πραγματικά τρομερές, έτσι. 3 μπλούζες λοιπόν Animal Print Think Design και θα δώσουμε και 2 μπάλες ποδοσφαίρου. 2 μπάλες ποδοσφαίρου από την Λίγκα Sport. Η Λίγκα Sport και ο Βασίλης ο Λίγκας, ο οποίος μας έχει στηρίξει πάρα πολύ σε αυτή την επέτειο των 30 χρόνων από την λειτουργία μας. Μας έχει δώσει ένα σκασμό δώρα για σας. Σας τα δίνουμε λοιπόν. Δύο μπάλες τρομερές. Σίγουρα καλύτερες μπάλες από όσο εσείς είστε ποδοσφαιριστές. Έτσι. Για να μπορείτε να παίξετε και σε εξωτερικό και σε χορτάρι και σε πλαστικό και όπου θέλετε. Και στο χώμα και στην παραλία και παντού. Δύο δερμάτινες μπάλες λοιπόν προσφορά της Liga Sport για σας. Πάλι εδώ που πινελικώνετε. Τα δώσα τα δώρα, Κυριακό. Τα δώσα τα δώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δώσουμε και ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% κανιώτα και ενισχυμένες αποδόσεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life.

0: ήδη αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
3: Στο Telecom Center Athens.
2: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
3: στο Telecom Center Athens.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: Σωτήρη μου, τα ακούς έτσι. Τα ακούς. Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής και ακούει, ας πούμε, τους διαλόγους που γίνονται στο διάλειμμα της εκπομπής, που έρχεται, ας πούμε, ο Τσουβέλλας και εκφράζει την άποψη πολλών που επιδόθηκαν σε κυβιστήσεις από χθες το βραδάκι. Ότι ξαφνικά η Πορτογαλία, από εκεί που ήταν μπλαζέ λόγω Ρονάλντο, όπα, τώρα τους βλέπεις. Λοιπόν, εντάξει, το δεύτερο μάτς πάντα πρέπει να το περιμένεις στο παγκόσμιο κύπελο για να δεις πώς αρμόζονται οι ομάδες στα δεδομένα. Αλήθεια είναι ότι χθες η Πορτογαλία ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ο Ρονάλντο, έβαλε δύο μάχια και αυτός, φτάσει στα 10. Να έχει και αυτός διψήφιο αριθμό, να μην κλαίει, να μην στεναχωριέται. Που τα άλλα τα παιδάκια έχουν πολλά περισσότερα γκολ. Λοιπόν, έγινε ο πρώτος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου που σκοράρει σε 6 τελικές φάσεις. Είναι συγκλονιστικό. Πετυχαίνει γκολ, τουλάχιστον ένα γκολ, σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο το εύρος, το χρονικό να σκεφτείτε, γιατί μεσολαβεί 4 χρόνια από ένα παγκοσμίο κύπελλο σε ένα άλλο. Από μόνο το αυτό κάνει μυθικό το επίτευγμα. Αλλά χθες ήταν και πολύ, πώς να το πω, πολύ μέσα στο πνεύμα της ομάδας. Περισσότερο τουλάχιστον, πολύ περισσότερο από ότι στο πρώτο μάτς. Ειδικά στη φάση του 2-0, για παράδειγμα, που είναι στημένη η μπάλα έξω την περιοχή και όλοι κεντράρουν, ο σκηνοθέτης κεντράρει πάνω στον Ρονάλντο για την εκτέλεση του φάουλ. Και είναι ο Μέντες κάπου δίπλα του και αφήνει την εκτέλεση στο Μέντες 2-0. Είναι κάτι το οποίο, προφανώς δεν θα καυθεί ο εγωισμός του Ρονάλντο σε καμία περίπτωση, αλλά είναι και κάτι το οποίο δείχνει ότι κάποιες φορές έχει κάποιες έτσι εκλάμψεις ομαδικότητας και αυτές χθες βοήθησαν πάρα πολύ την Πορτογαλία. Η Αγγλία χθες μπλόκαρε με την Γκάνα. Τρομερή αυταπάρνηση της Γκάνας να πάρει το ποντάκι. Το πήρε το ποντάκι, έφτασε 4 βαθμούς, πέρασε κιόλας λογικά με 4 πόντους. Και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο η Κροατία ανοίξει τον Παναμά 1-0 και λογικά αυτή θα διεκδικήσει το εισιτήριο από εκεί, από τον όμιλο. Ο Παναμάς είναι έξω. Με το Ουσμπεκιστάν έπαιζε, Δεν λέω ότι δεν έπαιζε με το Ουσμπεκιστάν, αλλά και με ποιο παίζαν οι άλλοι, ας πούμε, και κάνανε παπάδες. Δεν κατάλαβα. Με ποιο παίζαν οι άλλοι. Άρα λοιπόν κουβέντα θα κάνουμε μόνο για την Αγγλία που κέρδισε την Κροατία στο πρώτο μάτς. Να μην κάνουμε για άλλους. Κυριάκο. Κοίτα, είναι πνευματί του Γαμισάκη. Πρώτο πρόγραμμα βγαίνει. Με αυτό βγαίνει πρώτο πρόγραμμα. Και λες τα blues. Εκεί που ο άλλος τρώει ακόμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ασιατική ταινία πολεμικών τεχνών.
0: Ασιατική ταινία πολεμικών τεχνών. Είναι Μάο το Πουκαμισάκι, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι Μάο, γιακάς. Είναι ενοπνευματή. Το χρώμα. Είναι ένα Πουκάμισο το οποίο το φοράει ένα στάρ.
1: Τουλάχιστον.
0: Μπράβο. Τι σηκώνει. Είναι και το σοβρακό ενοπνευματή.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Η Σοφία με κοιτάει με ένα ύφος.
1: Όχι ρε φίλε, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: όχι,
1: όχι,
0: όχι ρε φίλε.
1: Ναι, όχι ρε φίλε.
0: Σοφία, τον εκνεύρισες.
1: Έφυγε από τη ζωή του Τάκης Γκουνιάς. Τώρα μόλις εξέδωσε ανακοίνωση πάλι Ευαδιακός και μιλάει για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Η Πάλη Ευαδιακός εκφράζει τη βαθιά τη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε το ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Ευαδιακού, καθώς την ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη.
0: Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πολλά χρόνια το είχε ξεπεράσει. Είχε δυστυχώς επανέλθει τους τελευταίους μήνες. Τον ταλαιπωρούσε αφάνταστα στο κεφάλι. Δεν είχα καταλάβει ότι...
1: Ήταν τόσο σοβαρή κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Μάλλον είχα καταλάβει ότι ήταν, ήξερα ότι ήταν σοβαρή, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν το επίπεδο να φύγει από κοντά μας. Τον είχα δει και σχετικά πρόσφατα.
1: Κι εγώ. Κάπως ένα μάτσο τον είχα δει. Να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια στους, να πούμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Κουράγιο και δύναμη. Προχωράμε. Σου διαλύει το κεφάλι όμως, παιδί μου. Δηλαδή τέτοια πράγματα σου διαλύουν το κεφάλι. Νέος άνθρωπος τώρα.
0: Ένα πολύ ξεχωριστό ποδοσφαιρικό μυαλό.
1: Το εκδήλωσε περισσότερο προπονητικά αυτό.
0: Σωστά. Αλλά και ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, ήταν μια ιδιοφυΐα. Δεν πήγαινε με τα συμβατικά πράγματα. Είχε την τρέλα του. Άλλοτε πολλές φορές πολύ ωραία τρέλα, και εντός των τεσσάρων γραμμών και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Άλλες φορές τρέλα που εκλέβριζε τους πάντες γύρω του. Όπως λες, προπονητικά μετά είχε μια πολύ προχωρημένη ιδέα για το ποδόσφαιρο. Προσπαθούσε να την εφαρμόσει όποιον πέρασε, από τον Εργοτέλη μέχρι την Αίγυπτο, όπου άφησε αποτύπωμα στην Αίγυπτο.
1: Αλήθεια.
0: Με το ποδόσφαιρο που έπαιξε ως προπονητής.

0: Ήταν ένα παιδί όπου η ευθύτητα ήταν το νούμερο ένα χαρακτηριστικό του. Δηλαδή ό,τι είχε να πει το έλεγε μπαμ.
1: Εγώ πάντως κλείνω τα μάτια και το σκέφτομαι. Και το σκέφτομαι με τη Φανέλα του Λεβαδιακού. Αυτή είναι η παραστάση που έχω, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί στο κεφάλι μου.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω γιατί έπαιξε αρκετά εκεί. Έπαιξε και την εποχή των πολλών δεκαριών στον Ολυμπιακό. Είχε πλάκα ποια άποψη γι' αυτό. Για τα πολλά δεκάρια. Για το ποιοι ήταν δεκάρια από όλους.
1: Και ποιοι δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Και ποιοι δεν ήταν. Ξαναλέω, ήταν ένα παιδί με πολύ ιδιαίτερο χιούμορ. Πολύ ιδιαίτερο.

0: Εδώ υπάρχουν μηνύματα τα οποία λένε για το πέναλτι της Γκάνας και αν τα παίρνουμε από τον Κάρολο. Μακάρι να τα παίρναμε από τον Κάρολο, βασικά. Να παίρναμε κανένα αυτοκινητάκι βασικά από τον Κάρολο. Καμιά Rolls Royce της βασιλικής οικογένειας, φάντομαι. Θα την πουλάγαμε αμέσως. Θα κάναμε μια βόλτα και μετά την πουλάγαμε. Μια βόλτα μόνο για τις φωτογραφίες.
1: Δεν
0: όχι, ρε, θα το βγάζαμε μία στην παραλία. Έτσι.
1: Μία.
0: Θα το διδάγαμε, θα βγάλαμε τις φωτογραφίες, selfie και αυτά, θα ανεβάζουμε στο λογαριασμό μας, θα παίρναμε κανένα follower και μετά σκότωμα. Δεν πλάκα κανείς. Αλλά δεν τα παίρνουμε τον Βασιλιά Κάρολο. Και ήταν πέναλτι, εγώ λέω. Ε, φίλε, περίμενε να σου πω κάτι. Πάει το στόπερ και κάνει ένα πτσάκι, τέλος πάντων, να βρει την μπάλα, δεν τη βρίσκει την μπάλα και πέφτει πάνω στον ποδοσφαιριστή. Τι είναι αυτό, δηλαδή, τρόπος μακαρίσματος είναι αυτός. Δηλαδή, άμα το κάνανε σε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, δεν θα φώναζες.
1: Εγώ
0: για σένα λέω. Για σένα λέω. Δεν λέω. Όχι, λες. Αέρα βρίσκει. Το απαντάει έτσι ένας άνθρωπος που φοράει την μπλούζα της Εθνικής Αγγλίας. Οπότε εντάξει. Όλα εξηγούνται και όλα δικαιολογούνται. Λοιπόν, κάτσαμε σε ένα break. Εγώ να σας πω και σήμερα έχει αγώνες. Σήμερα αρχίζουν τα διπλά ματς. Δηλαδή, 10 ώρα θα έχει 2 ματς. Θα κλείνει ο όμιλος σε κάθε ζώνη που θα έχουμε παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει 2 ματς στις 10 η ώρα και όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Walt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ακούτε μόνο τους καλύτερους. Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
1: Υπηρεσίες φανοπείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
0: Φανοπείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
2: Τι έγινε, Μάκη? Άυπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
2: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
4: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
5: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
4: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
5: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
4: Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Sport FM Patras

0: Να πούμε στον Ιωάννη, στο φίλο τον Ιωάννη, ο οποίος στέλνει μήνυμα εδώ, ότι δεν δίνουμε τηλεόραση σήμερα. Γιατί λέγεται τηλεόραση. Δεν δίνουμε τηλεόραση σήμερα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δίνουμε βιβλία, δίνουμε μπάλες, δίνουμε μπλουζάρες από Animal Printing Design, δίνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε λοιπόν στέλνεις τι θέλεις να διεκδικήσεις εδώ που πινελικώνεται, εδώ που στέλνεται.

0: Δεν σου παγώ τώρα ότι θα αρχίσει η μουρμούρα στους Celtics. Προφανές δε φίλε. Από τη στιγμή που μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν τον Αντετοκούμπο και δίνουν τον Τζέιλεν Μπράουν, όχι μόνο χάσαν τον Αντετοκούμπο, αλλά και τώρα κινδυνεύουν να διαλυθούν και στα.
1: Από μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί τώρα αναγκάζεται να βγει ο Στίβενς, ο γενικός διευθυντής ομάδας, έτσι, ο πρόεδρος ας πούμε της ομάδας, και να λέει.

ο Τζέιλεν είναι μεγάλο κομμάτι της ομάδας μας. Εντάξει, ευχαριστούμε και γιατί τον έδινες, ρε φίλε. Για να πας στον Αντετοκούμπο. Που σε κράταγε πέρσι όλη τη χρονιά μόνος του. Τέλος πάντων. Αυτά είναι προβλήματα, φίλε. Ας τα λύσουν. Παίρνουν εκατομμύρια για να τα λύσουν. Ας τα λύσουν. Λοιπόν, πού θα πάμε, κυρία Σωτήρη μας.

0: Γράφουν για τον Παναθηναϊκό και ένα χιλιανό αμυντικό χαφ Φλαμέγκο, τον Έρικ Πούλγκαρ, στα 32 του. Δεν νομίζω ότι ψάχνει αμυντικό χαφ Παναθηναϊκό.
1: Για ποιον νομίζω γράφουν?
0: Τον Πούλγκαρ, που είσαι Φλαμέγκο χιλιανός, no. 32 χρονών. Δεν ψάχνει αμυντικό χαφ Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, έχει στο 6 τον Καμαρά και τον Κοντούρη, ο Νίστρουπ, 1 και 2. Στο 8 αυτή τη στιγμή έχει τη μεταγραφή που θέλει να πάρει, το Γένσεν για παράδειγμα, έτσι λέμε, το Τζέριν, εκεί, ένα διδυμάκι, και τώρα το διδυμάκι είναι ο Γιάνγκουσιτς με τον Ταμπόρτα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Και υπάρχει για το 6 και ο Σιώπης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει για το 6-8 και ο Τσιριβέγια.
0: Μπράβο. Αλλά λέω ότι στο αρχικό του, τέλος πάντων, είναι αυτό. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τέλος πάντων. Ναι. Πάμε Ολλανδία. Mm-hmm. Πάμε στον κύριο Δεσίλα. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, καλά. Ψάχνει αμυντικό χαφ ο Παναθηναϊκός?
2: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, ψάχνει σίγουρα οχτάρι. Για να πάρει και άλλο αμυντικό χαφ θα πρέπει να φύγουν, όχι να φύγει.
0: Ναι.
2: Αυτή την εικόνα έχω. Σίγουρα πάντως το λες για τα ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια.
0: Ναι.
2: Και τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, το αναφέρεις φαντάζομαι για τον Μπούλγκαρ που βγήκε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι βασικός στόχος του Παναθηναϊκού. Θα το ρωτήσουμε, γιατί βγήκε πριν από λίγο χιλιανός αμυντικός χαφ, αλλά δεν νομίζω θα πάρει κι άλλο αμυντικό χαφ. Θα είναι έκπληξη.
0: Mm-hmm.
2: Δεδομένα πάντως, επειδή μιλάμε για χαφ και για οχτάρι, ένα όνομα το οποίο έχει προκύψει είναι ο Ντεόσα, ο οποίος είναι στη λίστα. Ο κεντρικός χαφ που...
0: Μπέτης.
2: Της Μπέτης, ναι, που είχε, δεν τον είχαμε δει πέρυσι, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν είχε παίξει τα παιχνίδια.
0: Περίμενε, στο δεύτερο νομίζω έπαιξε.
2: Το δεύτερο, δεν το θυμάμαι να σου είμαι ειλικρινής, αλλά οκ. Okay,
0: ναι.
2: Είναι ένας παίκτης με πολλές συμμετοχές κτλ. Μια πολύ καλή περίπτωση. Δύσκολη περίπτωση, είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι και ακριβή περίπτωση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός περιμένει το Γένσεν. Αλλά δεν νομίζω θα περιμένει για πάρα πολύ. Θα θεωρώ ότι θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, μέχρι το τέλος της, να έχει μια απάντηση. Να έχει και απάντηση. Ο Γένσεν είναι ο βασικός στόχος. Αν όχι, θα στραφεί σε άλλες λύσεις. Επαναλαμβάνω, αυτό αναφέρει πληροφορίες μας, ότι είναι στη λίστα, ο Νέλσον Ντεόσα, της Μπέτης, αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση, είναι ακριβή, τον θέλει και Βάσκο Ντεγκάμα. Θα το δούμε το θέμα. Οχτάρι το εσάς ο Παναθηναϊκός θα πάρει, περιμένει πρώτα την απάντηση του Γένσεν και αν δεν, να στραφεί σε άλλες λύσεις.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά σου έχει να κάνει με τα νέα μεταγραφικά. Θα μου επιτρέψεις να πω και εγώ συλληπιτήρια στην Ουγγαρία Τάκη Γκόνια. Mm-hmm. Και εμείς το μάθαμε εδώ και ήταν λίγο για μας, για όλο τον κόσμο φαντάζομαι, ήταν λίγο σοκ, έτσι.
0: Ναι, ναι, σοκαριστικό.
2: Τι να πεις. Συλληπιτήρια στους οικείους. Τώρα από εκεί και πέρα, από χθες το απόγευμα είχαμε την ενσωμάτωση του Τσάπρα και του Πένια, δύο νέα αποκτημάτων του Παναθηναϊκού. Χθες το απόγευμα ήταν το πρωί μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης τους παρουσίασε δύο νέους παίκτες Παναθηναϊκού στους υπόλοιπους, τους ουσιαστές του Τριφυλλίου, και το απόγευμα μπήκαν στις προπονήσεις για την ακρίβεια γυμναστήριο.
0: Τι είπες, σας έφερα τους νέους, πήξτε τους. Όχι.
2: Δεν νομίζω, γιατί ο Κοτσόλης αν ήταν λοχίας, ας πούμε, στρατό, δεν θα την ταιριάζει καθόλου. Γιατί ως άνθρωπος είναι πιο ήπιος. Έγινε γυμναστήριο το απόγευμα, χθες. Μπήκαν και σήμερα τώρα εκεί πάμε, θα τους δούμε στην προπόνηση αυτούς δύο παίκτες, δύο νέους παίκτες Παναθηναϊκού. Σήμερα έχει διπλό πρόγραμμα. Στη χθεσινή πρωινή προπόνηση δεν προλάβαμε μαζί να τα πούμε. Φαντάζομαι έχετε δει και βίντεο που έχουμε ανεβάσει από τα όσα είδαμε από τον Ίστρουπ.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν μια προπόνηση με πολύ ένταση αρχικά. Δούλευε στο κομμάτι της ανάπτυξης, της ανάκτησης, κατοχής των τελειωμάτων κτλ. Πολύ ένταση. Δηλαδή ήταν λίγο εξαντλητική. Και είχε και πολλές φωνές, πολλές παρατηρήσεις από τον Ίστρουπ. Αρκετές φορές. Καταρχάς είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι δραστήριος στην προπόνηση και φουλ παρεμβατικός.
1: Άρα γίνεται κυρίως από αυτόν και όχι από συνεργάτες και βοηθούς.
2: Και οι συνεργάτες του.
0: Mm.
2: Ανάλογα με το ποιο γκρουπ παρακολουθεί ο καθένας.
1: Okay.
2: Γιατί εντάξει, όταν έχεις μια προπόνηση κυρίως δεν είναι διπλό ας πούμε, αλλά έχεις ξέρω εγώ κυκλοφορία και είναι χωρισμένοι σε τρία γκρουπ. Θα πάει σε ένα γκρουπ προπόνητης, θα πάνε σε κάποια άλλα οι συνεργάτες. Και οι συνεργάτες είναι παρεμβατικοί, αλλά τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο τι θα πει και στο τι θα ζητήσει τον είχε προπονητής. Χθες είχε αρκετές, είχε τρεις ομιλίες διαφορετικές. Μια ομιλία που είπε στους παίκτες ότι ξέρω ότι τώρα σας φαίνονται δύσκολα όλα αυτά, αλλά πιστέψτε με σε 4-5 εβδομάδες θα είμαστε αυτοί που πρέπει. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να δουλέψετε. Μια άλλη ομιλία που σε ασκήσεις με τελειώματα, σε μια άσκηση με τελειώματα και υπεραριθμίες, δεν είδα αυτό που ήθελε στο κομμάτι των γκολ και σήκωσε τους τόνους λέγοντας ότι σε αυτήν την άσκηση κανονικά πρέπει να δω 25 γκολ. Είδα λιγότερα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ανταλλάξουμε. Δεν γίνεται να μην κάνετε την καλύτερη κίνηση που πρέπει, αυτά που σας έχω ζητήσει. Δεν γίνεται να μην παλεύετε για το rebound, να πάρετε ένα rebound. Ποιος θα πάρει το rebound, το ρωτήσουν επιτακτικά. Αυτό για να δώσει έμφαση. Και τα καλύτερα ήταν στο τέλος, η καλύτερη ομιλία. Ξαναλέω, υπάρχει βίντεο, μπορεί ο κόσμος να δει, γιατί είναι διαφορετικό να τα μεταφέρουμε εμείς. Μπορεί κάποιοι να λένε τι υπερβολές είναι αυτές, τα λοιπά, και διαφορετικό να το βλέπουνε. Μπορεί ο κόσμος να μπει να δει, είναι μετά το τέλος της προπόνησης, όπου είναι όρσιες ο Νίστρουπ και παίκτες καθισμένοι στο χορτάρι. Και εκεί επί της ουσίας τους κάνει κάποια μαθήματα νοοτροπίας, λέγοντάς τους ότι δεν μπορείς να φτάσεις στην κορυφή χωρίς πόνο, πρέπει να πονέσετε. Δεν θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, δεν θέλετε να είστε στο top επίπεδο, ζω τις ίδιες φορές. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες αν πονάς ή έχει δεχτεί ένα χτύπημα. Δεν θέλω να βλέπω την ομάδα μου να παίζει 10 εναντίον 11. Κάποιες φορές σου είπε θα πρέπει να παίξει χτυπημένος, ακόμη και με πρισμένο μάτι, από ένα χτύπημα. Στη δική μου την ομάδα δεν υπάρχει αυτό, να εγκαταλείπει κανένας. Και θέλω παίκτες μαχητές και μόνο με τον πόνο. Μόνο να προνοήσουμε, σας τα λέω τώρα περιληπτικά, θα φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ήταν μια ομιλία στο φινάλι της προπόνησης, όχι ομιλία με ήρεμο τόνο, να το πω έτσι, με ένταση, με φωνές όποτε έπρεπε, και δείχνει αυτό το οποίο μας έλεγαν, ότι, δηλαδή η πληροφορία που μας είχε έρθει είναι ότι, να το πούμε για μας τώρα απλά και όμορφα, θα έχει πολύ ψωμί με νήστρο η προπόνηση.
1: Λογικό. Ναι.
2: Και όντως έχει.
1: Και μας ερχόταν κιόλας αυτή η πληροφορία από τη Δανία.
0: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι, απλώς εγώ ρώτησα για τους βοηθούς, γιατί ερχόταν επίσης από τη Δανία ότι δεν είναι ήσυχα παιδιά.
2: Ναι, όντως είναι και αυτοί, αν τους. Δηλαδή είναι πάνω από τους παίκτες, και αυτοί έχουν τη δική τους παρεμβατικότητα, όπως θέλετε πείτε το, είναι full ενεργή στην προπόνηση. Δεν είναι δηλαδή ένα team το οποίο δεν θα πας σε μια προπόνηση και θα πεις άντε να φύγω. Τη βλέπεις και με ευχαρίστηση και με ενδιαφέρον. Θέλει να κουράσει πολύ τους παίκτες του, ο Νίστρουπ φαίνεται αυτό. Θέλει να έχει μια προπόνηση με ένταση, όχι απλά στο καθαρά αγωνιστικό, δηλαδή τρέχουμε, δεν σταματάμε, και στο κομμάτι το πνευματικό. Θέλει να τους έχει στη δίτα συνέχεια. Φαίνεται αυτό. Φάνηκε χθες ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε χθες λεπτό της προπόνησης που να μην άκουγες είτε τη φωνή του Νίστρουπ είτε τις φωνές των βοηθών. Δεν υπήρχε. Σας μιλάω ειλικρινά. Να δούμε σήμερα θα δουλέψει ο Δανός προπονητής. Χθες, ξαναλέω, ήταν αρκετά έντονο το πρόγραμμα με όλα αυτά τα οποία, με τις ομιλίες τις οποίες είπαμε. Είχε αρκετή ένταση. Νομίζω ότι και σήμερα θα έχει, βέβαια. Έχει διπλή, κάπως θα το σπάσει, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο άνθρωπος. Τώρα θα το δούμε, έχει τώρα προπόνηση σε 10 λεπτά. Αρχίζει και πάλι το απόγευμα σε ένα διπλό πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Με πολύ ζέστη δυστυχώς.
0: Είναι, πάλι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Δηλαδή τώρα πρέπει να έχει ένα τριαντάρι.
0: Έλα ρε.
2: Ναι. Ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα είναι τα χειρότερα. Θα φτάσει μέχρι και 37 λένε. Έχουμε πετύχει τώρα, 37. Ναι, έχουμε πετύχει τις μέρες και 37 εδώ.
1: Και πέρσι, 37 στον Ανδία πρέπει να είναι αίσθηση 45.
0: Ναι,
2: είναι δύσκολα. Είχε γίνει και άλλες φορές, και μια φορά στην Αυστρία θυμάμαι και μια φορά στην Ολλανδία παλιότερα, δεν είχα έρθει εγώ, με δόνη το 18 που είχε συναντήσει συνθήκες κάψουμε
0: πάνω. Μα και πέρσι δεν είχε ζέστη στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
2: Είχε τις πρώτες 3-4 μέρες.
0: Ναι.
2: Μετά έφτιαξε. Όχι έφτιαξε, απλά μετά είχε απότομη γεβουτιά. Τώρα λένε ότι απ' την άλλη οι προβλέψεις ότι από την άλλη εβδομάδα θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα πάει 22, 23, 21, 20, εκεί θα είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα δεν μας πάει και πολύ καλά.
0: Τώρα έχουμε τρελάνει τον πλανήτη, ρε. Τώρα έχουμε τρελάνει τον πλανήτη. Πραγματικά τώρα έχουμε τρελάνει. Δηλαδή, καμία σωτηρία δεν έχουμε.
1: Για να μην τρελάνουμε και εσένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ρε, εσύ, όχι, περίμενε. Φαντρόγγελεν, αποσύρει το Παναθηναϊκός. Έκανε πίσω.
2: Α, Φαντρόγγελεν, όχι, θα σου πω. Ο Παναθηναϊκός, στην περίπτωση του Φαντρόγγελεν, ενεργοποιεί πλαν B. Γιατί ενεργοποιεί πλαν B, γιατί στην παρούσα φάση δεν γίνει άκρη με τον πρόεδρο.
0: Okay, okay.
2: Όμως, εγώ δεν θα το κάψω τελείως.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν θα το κάψω τελείως. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να έρθει. Το έχουμε ξαναπεί. Η επιθυμία του Ολλανδού είναι να γίνει παίκτης του Τριφυλιού. Από τη στιγμή που δεν βγάζεις άκρη με τον πρόεδρο και θυμίζει λίγο περίπτωση Αντίνο,
0: ναι,
2: στις διαπραγματεύσεις, καλά κάνει ο Παναθηναϊκός και ενεργοποιεί πλαν B. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν όντως θα πάει στο πλαν B ή θα έχουμε κάτι διαφορετικό με το Φαντρόγγελεν.
0: Μάλιστα.
2: Τα αφήνουμε στην... δεν το καίω εγώ πάντως με τίποτα. Αλλά τα δεδομένα είναι αυτά που είπες εσύ τώρα.
0: Ντεφράι, τυπικό πλέον.
2: Δεν θα πω τυπικό. Θα πω ότι οι περισσότερες ανάγκες είναι στο να τελειώσει με τη μεταγραφή. Μπορεί στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε οριστικοποίηση.
1: Α, δεν θα πάει την Παρασκευή σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο δηλαδή.
2: Αν θα πάω.
1: Την Παρασκευή σε κάποιο κοντινό αεροδρόμιο.
2: Μπορεί. Μπορεί. Γιατί αεροδρόμιο όμως απαραίτητος.
0: Πώς θα έρθει με μπάρκα.
1: Α, όχι, θα μου πεις Ολλανδία είμαστε. Α, ναι, σωστά, σωστά. Έχει δίκιο.
2: Τώρα να έρθει με αυτοκίνητο.
1: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Δεν είμαστε Ολλανδία, φίλε. Κάνουμε διακοπές.
1: Ναι, αλλά θα γυρίσουμε στην Ολλανδία.
2: Πού ξέρεις που κάνει διακοπές.
1: Ξέρουμε που κάνει διακοπές.
0: Α, εντάξει.
1: Άμα θέλεις να στείλουμε και φωτογραφίες.
2: Όχι, εντάξει. Μπορεί τέλος εβδομάδας να τελειώσει το θέμα αυτό. Οι περισσότερες πιθανότητες είναι στο να τελειώσει το θέμα αυτό. Τώρα θα έρθει... Από πού θα έρθει θα το δούμε.
0: Από πού θα σκάσει μύτη. Εντάξει.
1: Εδώ με μένετε στο ξενοδοχείο.
0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ρε 30 βαθμούς τώρα στην Ολλανδία. Θα πάει 37 λίτρου σουκού στην Ολλανδία.
1: 40 λίτρου στο Βερολίνο στην Ουμάρια.
0: Ναι, αυτές οι χώρες, ξέρεις, δεν είναι και πολύ. Πώς να το πω, έτοιμες, παιδί μου, σε επίπεδο υποδομών.
1: Όχι, ρε. Στην Αγγλία πάθανε λαλά τις προηγούμενες μέρες, γιατί ούτε το 10% των σπιτιών δεν έχει ερωτήσει.
0: Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ πέρα μείον 10.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να το αντιμετωπίσουμε, δεν αντιμετωπίζετε.
1: Ναι.
0: Με τα κουφώματα που έχουμε και αυτά, δεν αντιμετωπίζετε. Ναι. Λοιπόν, έχεις μπλέκει κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Παίζουν προβλέψεις στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Παίζουν στην BWIN, σκορμάστερ με καθημερινά επαφλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.

0: και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: κάτι μεταξύ Cindy Lauper, μου ακούγεται αυτό, και Amy Winehouse.
1: Ναι.
0: Μεταξύ.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Το ακούω.

0: Τον Καϊμπουέ τον ξέρεις?
1: Τον πήρε ο Ηρακλής, ε?
0: Κιλιάν Καϊμπουέ. Καταρχάς σκίζει από Μαλή και Μούση. Γάλλος είναι.
1: Δεν τον ξέρω, όχι.
0: Ξεκίνησε από Μονπελιέ. Φόρεσε φανέλα Μπαστικιά και Αμιάν. Και είναι ο νέος ποδοσφαιριστής, το νέο ξέρετε του Ηρακλή. Ψιλοάγριος μου φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Καϊμπουέ, θα τον ψάξουμε αδερφέ και θα κάνουμε κουβέντα για τον Καϊμπουέ. Σιγά σιγά κινούνται και άλλοι. Κάνουν μεταγραφούλες.
1: Ναι,
0: λογικό είναι.
1: Να, Ηρακλής έχει να πάρει και πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. At least 15 μεταγραφές θα κάνει.
0: Ναι, βέβαια. Άμα να πάτε, πώς βλέπεις, σαν πιθανό στο του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τον Άμραμπατ, τον αδερφό, έτσι. Το μικρό του ηλικία.
1: Λογικό μοιάζει. Λογικό μοιάζει. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δίπλα στον Έσε ψάχνει έναν πιο δημιουργικό από αυτούς που έχει. Αν σκεφτείς ότι πέρυσι ήθελε το Μίλια, μου μοιάζει λογικό να θέλει φέτος τον Άμραμπατ.
0: Πού είναι όμως και δυναμικός, δεν είναι δηλαδή.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο Μίλια.
1: Ούτε ο Μίγια ήταν διάφορο στα υπόλοιπα. Δεν θα τον άντεχε ο Μεντιλίμπερ. Όχι, απλώς δεν θα τον λάτρευε. Δεν θα τον άντεχε. Λογικό μοιάζει. Λογικό.
0: Εντάξει, τριτία σε Μπέτις, United, έτσι. Μιλάμε τώρα Φιωρεντίνα.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω.
0: Βασικό στην εθνική ομάδα του Μαρόκου για πολλά χρόνια.
1: Ναι, λίγο πολύ όλοι το ξέρουν, δεν χρειάζεται στάσεις. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. Αν νομίζει κάποιο ότι είναι πολύ μεγάλο.
0: Όχι, είναι μικρότερο τον εαυτό του, καταρχά.
1: Καλά, ναι. Έτσι. Ενώ δεν πρέπει να είναι καν 31, πρέπει να είναι 30,5, κάτι τέτοιο.
0: Το λέμε γιατί είναι αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως βασικός στόχος του Ολυμπιακού. 30 χρονών είναι.
1: Ναι.
0: 30 χρονών. Σε πολύ καλή ηλικία είναι. Σε πάρα πολύ καλή ηλικία είναι. Λοιπόν, και αν κρίνουμε και από το γονίδιο του αδερφού του, έχει 4-5 χρόνια τρέλα και ένταση στα παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκιάστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Ή μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Εγώ σας λέω για τους λάτρες του κάμπινγκ, όντως να πάτε μια βόλτα. Και επίσης αυτό που λέει για τα προϊόντα Χούπα ισχύει 100%. Έχω προϊόντα Χούπα 20 χρόνια και είναι ακριβώς όπως τα έχω την πρώτη μέρα. Έτσι. Και τα ψυγιάκια τους, παιδιά, είναι τρομερά. Τις μπύρες τις κρατάνε παγωμένες.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνο 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον.

0: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Ρε φίλε Ιωάννη, εδώ στέλνεις για τις μπάλιτσες. Για όλα εδώ στέλνεις. Εδώ που πινελικώνετε, παιδιά. Εδώ που στέλνετε τα πινελίκια σας. Λοιπόν, στείλτε λοιπόν το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας και το δωράκι που θέλετε να διεκδικήσετε. Έχουμε και μπλούζες, έχουμε από την Animal Print και βιβλία έχουμε και μπάλες έχουμε από τη Λίγκα Sport. Μπάλες ποδοσφαίρου επαγγελματικές. Δηλαδή θα νιώθετε πλατινοί. Όχι στο πέναλτι του 86. Όχι στο πέναλτι του 86. Πλατινοί στο γύρο του 84. Εντάξει. Που βάλε πόσα γκολ. 12 πόσα και βάλω. 10 γκολ είχε βάλει. 10 πρέπει να έχει βάλει. Λοιπόν, πλατινή. Δεκάρινο που πετύχει τώρα με 10 γκολ. Λοιπόν, ο Σούπερμαν της Εθνικής Γαλλίας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο να μας μιλήσει για Άμραμπατ.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνετε, κύριε Σταματέλο, πώς είστε?
2: Καλή σας μέρα, καλή σας.
0: Καλημέρα. Καλή
2: είναι, δεν είμαι καλά.
0: Τι είπα. Δεν είμαι.
2: Λόγω γκόνια.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, πάνω κάτω ίδια ηλικία. Mm-hmm. Μεγαλώνεις μέσα από το ρεπορτάζ με κάποιους αθλητές. Ήταν ο Άντζας πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι ο γκόνιας τώρα. Δεν πάει καλά το πράγμα.
0: Ναι.
2: Mm-hmm. Και για τον γκόνια που ήταν και έξω καρδιά ο άνθρωπος. Το διαβάζεις, λες, 54 ετών. Τι να πεις. Ζήστε τη ζωή γιατί δεν ξέρεις τι ξημερώνει.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Συλληπιτήρια στους οικείους του. Πραγματικά συγκλονίστηκα από αυτή την είδηση. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πολλά χρόνια δηλαδή συνόδευε τα φοιτητικά μας χρόνια, τα πρώτα βήματα στο ρεπορτάζ, πολλά. Ξέρω ήταν και ο Άντζας, τι να πούμε. Έκατσαν όλα μαζί τα άσχημα.
0: Ναι, και έχουν πέσει πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή, έχουν πέσει πάρα πολλά.
2: Ναι, έχουν πέσει πολλά. Έχουν πέσει πολλά. Τι να πω. Κάποιες να σταματήσουμε εδώ με τις άσχημες ειδήσεις. Μακάρι να σταματήσουμε εδώ. 54 ετών. Δεν έχω λόγια γι' αυτό. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, πάμε στα πιο πεζά. Πάμε στα πιο πεζά όπου αυτή την ώρα σήμερα.

0: για Άμραμπατ, αλλά αυτή την ώρα ο Ρόκα φαίνεται να είναι έτοιμος να φορέσει Έρθρο.
1: Ναι, δηλαδή μου άλλη περίπτωση ο ένας, άλλη περίπτωση ο άλλος.
0: Ναι. Απλά ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση όπου οι Ερυθρόλευκοι ποτέ δεν σταμάτησαν να κοιτούν και λόγω της αξίας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
1: Έχει ξαναπαίξει η Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχει απασχολήσει ξανά, έχει προταθεί. Απλά ήταν σε συμβόλαιο με τις ομάδες του, πολλές οι απαιτήσεις, δηλαδή προτάθηκε και άπαντες καταλάβαιναν ότι δεν είναι εύκολο να...
1: Ήταν πολύ εύκολο να συμβεί. Ναι.
0: Να συμβεί. Και τώρα συμβόλαιο έχει με τη Φενέρμπαχτσε. Αλλά οι πληροφορίες από Τουρκία λένε ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ή θα είναι τυπικές οι απαιτήσεις της Φενέρ.
1: Mm-hmm.
0: Για την παραχώρησή του. 30χρονος ο μέσος, νομίζω σε πολύ καλή ηλικία, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει, αλλάζει αυτόματα επίπεδο στην μεσαία γραμμή. Δεν είναι εύκολο, ακόμα αν βγει η Φενέρ και πει ότι τον παραχώρω, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι μόνο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, όπως σε κάθε κίνηση που θέλουν να κάνουν οι Ερυθρόλευκοι στο μεταγραφικό παζάρι, δεν θα κινηθούν μόνοι τους. Δεν υπάρχει διαπερίπτωση, το καταλαβαίνουμε, είναι αυτονόητο. Θέλουν οι Ερυθρόλευκοι να ενισχύσουν δυνατά και ποιοτικά τη μεσαία τους γραμμή. Με τον Άμραμπατ να είναι μια τέτοια περίπτωση. Θα έχουμε εξελίξεις σύντομα. Πάρω σε αυτό το θέμα να δούμε, ξαναλέω, κυρίως πώς θα συμπεριφερθεί η Φενέρ. Σε αυτήν ανήκει.
1: Mm-hmm.
0: Όσο έχει συμβόλαιο, η ομάδα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτό το πρόβλημα δεν είναι. Ή δεν είναι το πρόβλημα που θα πεις ότι δεν σου επιτρέπει να κινηθείς για την απόκτησή του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένα εμπόδιο. Μικρό, μεγάλο θα το δούμε στην πορεία. Η αξία του είναι δεδομένο ότι θα απασχολήσει και άλλες ομάδες. Σε αυτή τη λογική το
1: Okay.
0: Τώρα για το Ρόκα που είπαμε πριν, σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχει απορρίψει την Οσασούνα και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, οπότε οι Ερυθρόλευκοι με την Τζιρόνα πλησιάζουν σε συμφωνία για να μπορέσει ο παίχτης να μετακομίσει στο λιμάνι. Είναι μια κίνηση που περιμέναμε. Ήταν ένα από τα τρία ονόματα που αναφέραμε.
1: Mm-hmm.
0: Το άλλο ήταν του Μαϊλόβιτς και το τρίτο του Στάνιτς. Για να κάνει κάποιες κινήσεις ο Ολυμπιακός, να είναι οι ποδοσφαιριστές στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.
1: Από την πρώτη μέρα.
0: Ακριβώς από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Να πάνε στην Ολλανδία εκεί στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Για τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να υπάρχουν κάποια εμπόδια, όχι ανυπερβλητά, και γι' αυτό, επειδή υπάρχουν και αυτά τα εμπόδια και στον Ολυμπιακό θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή, γι' αυτό και είναι σε επαφές με τον Ντουάρτε. Και μάλιστα...
1: Πολύ διαφορετικό προφίλ όμως ένας από τον άλλον, έτσι.
0: Πολύ διαφορετικό προφίλ, δεν διαφωνούμε. Πολύ διαφορετικό προφίλ. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, αποκλείται και να είναι κίνηση πίεσης
1: ναι.
0: για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτη είναι ελεύθερος, πιο εύκολα θα αποκτηθεί από κάποια ομάδα από τον Ολυμπιακό στην προκειμένη φάση. Και συνεχίζονται και διαπραγματεύσεις με τη Λιντογκόρες για το Στάνιτς. Εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανεβάσει την προσφορά τους πάνω από τα 6 εκατομμύρια, δεν φαίνεται η Λιντογκόρες να κάνει πίσω. Και από τα 10 που ήταν η αρχική της απέτηση. Στάση αναμονής από τον Ολυμπιακό που επιμένει για τον ποδοσφαιριστή, και θα δει και γιατί όχι τον Γκόρετς, μόνο αν πει δεν τον πουλάω θα βάλει τελεία στο θέμα.
1: Δεν είναι αληθές αυτό, το δεν τον πουλάω δεν είναι αληθές από τη στιγμή που έχεις βάλει τιμή.
0: Ακριβώς, ναι. Αλλά μπορεί να σου λέει 10. Γιατί εσύ και έγινε να τον αγοράσω και γιατί εγώ και εγώ με να τον πουλήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αυτή τη λογική το αναφέρω. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί ξέρεις, κι άλλες προτάσεις, κι άλλες ομάδες ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή. Αν δεν αλλάξει κάτι και επιμένουν στα 10, τότε αυτό είναι το ποσό που θέλουν να βάλουν στα ταμεία τους, να τον παραχωρήσουν. διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπάρχουν οι προτάσεις που θέλουν και ο παίχτης μένει στη Λουντογκόρετς με πολιτήριο εντός εισαγωγικών δίπλα, εκεί θα αλλάξουν στάση και οι Βούλγαροι.
1: Ολυμπιακός αυτό το 6-6 κάτι τέλος πάντων που δίνει τώρα για το Στάνιτς είναι το ταβάνι του για την υπόθεση αυτή, τι καταλαβαίνεις?
0: Κοίταξε, το να ανέβουν λίγο ακόμα για αυτό λες και δεν το αποκλείω. Ναι. Ήδη σου λένε ότι κάναμε την πρότασή μας, κάναμε βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε να δούμε η απέραντη πλευρά αν έχει τη διάθεση να κάνει ένα βήμα πίσω.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι εξαρτάται αυτό που είπα και πριν.
1: Από την ανταπόκριση που έχεις, παιδί μου, σε όποια πρωτοβουλία παίρνεις.
0: Και πέρα από την ανταπόκριση που θα έχεις από την Λουντογκόρετς και από τη στάση της Λουντογκόρετς, εξαρτάται και από το γεγονός ότι αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα να σου δώσει, ξέρω εγώ, 8, 8,5, 9, να δώσει αυτά τα χρήματα στη Λουντογκόρετς, εκεί λες, αυτά είναι, αυτή είναι η πρότασή μου. Γιατί ξέρεις ότι ο ανταγωνισμός δεν ανεβάζει άλλο την τιμή. Είναι και κινήσεις τακτικής, κινήσεις που πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Με το δεδομένο πάντα ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει κάποιες κινήσεις χθες για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού. Γιατί περνάνε ημέρες, 29 του μήνα οι παίχτες Ολυμπιακού μαζεύονται, αρχές Ιουλίου φεύγουν για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτή τη λογική λέω ότι υπάρχει μία πίεση χρόνου. Δεν λέω ότι είναι καταλητική ημερομηνία και θα τα πάψει μαύρα με τη Λίμπαρ αν δεν έχει αυτούς τους παίχτες, αλλά κάθε προπονητής θέλει να έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, βέβαια, πώς θα δουλέψεις. Σωστό, ναι.
0: Ναι. Δεν έχει κάποιους παίχτες στη διάθεσή τους. Και θέλουν και στον Ολυμπιακό 3-4 παίχτες να τους φέρουν και να τους έχει ο Βάσκος υπό των οδηγιών του από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Μέρα με την ημέρα λοιπόν περιμένουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα και καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά και άλλα ονόματα θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, είτε γιατί οι μάνατζερ τους προτείνουν, είτε γιατί πραγματικά απασχολούν τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δεδομένα.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Στο κομμάτι των ποδοσφαιριστών που στο τέλος της χρονιάς, ξέρεις, περιμέναμε να δούμε τις προθέσεις του Ολυμπιακού και των ίδιων ποδοσφαιριστών. Ένας από αυτούς είναι ο Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Τι βλέπουμε εκεί, βλέπουμε κάτι, υπάρχει κάτι, κάποιο τροχιοδεικτικό που μας δείχνει πως θα πάει το πράγμα?
0: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και για να μείνει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό πρέπει να πέσουν αρκετά οι απαιτήσεις του. Αρκετά όμως, δεν είναι. Ξέρει και ο ίδιος ότι τα χρήματα παίρνει από τους Άραβες.
1: Γίνεται κουβέντα όμως, γίνεται συζήτηση.
2: Δεν φαίνεται να γίνεται.
0: Με την εικόνα του ποδοσφαιριστή και τους συχνούς τραυματισμούς, δεν λέω ότι στον Ολυμπιακό μιλούν για την αξία του ποδοσφαιριστή σαν να έχει χάσει την αξία του, αλλά ήταν και άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, δεν προκύπτει ότι στην παρούσα φάση λες να ανανεώσουμε τον Ποντένσε, μην τον χάσουμε, θα κεγόμαστε τι θα κάνουμε. Σε αυτή τη λογική.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει μετά να δούμε που κινούνται για έτσι κι αλλιώς για δύο εξτρέμοι οι ερυθρόλευκοι και δεν είναι ο Ποντένσε ο παίχτης που λέγαμε όταν ήταν στον Ολυμπιακό θα φύγει και πώς τι θα κάνουμε και μεγάλο το κενό.
1: Ούτε λέμε όμως ότι δεν υπάρχει Ποντένσε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου.
0: Όχι. Είναι διαπραγμάτευση και το βλέπουμε αυτό.
2: Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα έρθει κοντά αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Ναι. Για να έρθει κοντά, Μιχάλη,
2: εννοώ κοντά χρονικά, όχι κοντά οικονομικά.
1: Ναι.
2: Εννοώ κοντά χρονικά. Δηλαδή, το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό έχει πάρα πολύ δρόμο, ρε παιδί μου.
1: Έχει, ναι.
2: Έχει πάρα πολύ δρόμο. Και τώρα που μιλάμε, κοιτάει τις μεταγραφές, αλλά αν δεις το ρόστερ, εξακολουθεί να θέλει να έχει παραπάνω παίχτες από όσο θέλει σήμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εξακολουθεί να έχει τρεις ξένους σεντερφόρ. Ναι, θα έρθουν αυτό, τα Ρέμιο, δεν ξέρω τι, εκεί είναι. Ο Αντρέ Λουίς εκεί είναι. Μεταγραφή over 10 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθουν προτάσεις, θα το δούμε. Ναι. Πρέπει να έρθουνε. Ο Ρόκα είναι εκεί, κοντά, που λέει ο Νίκος. Ο Ζέλσον εκεί είναι και αρνήθηκαν και πρόταση να τον δώσουν. Θέλω να πω, θα είναι μακρύ το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κινείται να καλύπτει ό,τι χάνει ή ό,τι έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν. Δηλαδή έφυγε δεξιμπακ, πήρε δεξιμπακ. Έφυγε ο Μπιανκόν, θα πάρει στόπερ. Και εγώ καλό Γιώργο. Θα πάρει στόπερ. Είναι τα απολύτως δεδομένα. Αλλά πρέπει να φεύγει και κανένα.
0: Εννοείται ότι θα είναι μακρύ καλοκαίρι, όχι μόνο στο ποιοι θα έρθουν, αλλά και στο ποιοι θα φύγουν. Όπως το λέω. Αλλά μια και ανέφερε στου επιθετικού, ο Ταρέμι Μουντιάλ.
2: Ναι, ρε παιδί μου, πιθανόν θα έρθει πρόταση. Αλλά ξέρεις, δεν είναι εύκολο να πεις, ωραία, θα πάω να πάρω δύο επιθετικούς.
1: Χωρίς να έχει φύγει κάποιος ή χωρίς να έχει κουβέντα, να έχει ξεκινήσει κουβέντα με κάποιον.
2: Είπα τρεις ενώ είναι τέσσερις, έτσι. Και ο Γιάννεμτσο και εδώ είναι.
1: Ναι, σωστό. Ο Μπετανκόρ.
2: Και ο Μπετανκόρ εδώ είναι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά τέλος πάντων, αυτός δεν έχει βάλει συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι έχουν δύο, δυόμιση, ενάμιση.
0: Είναι δεδομένο ότι στον Ολυμπιακό ασχολούνται και με αυτές τις περιπτώσεις. Των παικτών δηλαδή που δεν θα μείνουν στην ομάδα.
1: Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Ναι, προφανώς.
0: Εννοείται.
1: Εγώ ρε παιδιά, ξέρετε τι λέω για τον Ποντένσε τώρα. Συγγνώμη γιατί ξεκίνησα να κουβεντά για τον Ποντένσε. Γιατί το κοιτάω λίγο από την
2: πλευρά. Έλατε. Πώς ήρθε τώρα.
1: Θα σου πω. Το κοιτάω λίγο από την πλευρά του Ποντένσε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πάρει μια απόφαση και έχει πάει κάτω στις ζέστες για να πάρει λεφτά.
2: Ναι.
1: Τα πήρε τα λεφτά. Είδε ότι αυτό το πράγμα που κάνει στο ποδόσφαιρο σου κόστησε. Δηλαδή γύρισε πίσω. Και αθλητικά έχεις ένα θεματάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Εδώ λοιπόν, είσαι τώρα σε μια φάση που θα κάνεις ένα καλό συμβόλαιο ακόμα. Σε τι φάση είσαι, ηλικιακά.
2: Ναι.
1: 30 χρονών είναι.
2: Ναι, ας πούμε ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επαγγελματικά κοιτάζοντας, εγώ θα έλεγα, αν ήμουν από τον Ντένσε, ότι να διερευνήσω αν ο Ολυμπιακός με θέλει, για να ξεκινήσω από την αρχή τη δουλειά μαζί του, για να επιστρέψω σε μια καλή φόρμα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός καλά κάνει και περιμένει.
0: Νομίζω ότι εμείς δεν θα διαφωνήσουμε στη λογική σου, Άγια.
2: Ναι, όχι, ναι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι. Απλώς δεν νομίζω ότι είμαστε και στη φάση του περσινού καλοκαιριού. Ο Ολυμπιακός πέρυσι το καλοκαίρι ήθελε πάρα πολύ αυτή την επιστροφή. Φέτος απλώς τη συζητάει.
1: Εγώ λέω ότι φέτος θα πρέπει ο Ποντένσε να δείξει ότι θέλει αυτή την επιστροφή. Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν ξέρω αν το καίγονταν είναι υπερβολικό ή όχι, αλλά τον ήθελε τον Ποντένσε πάρα πολύ.
2: Σωστά.
0: Φέτος το συζητάμε και αν δεν τα βρούμε κιόλας. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην καριέρα σου και θα βρούμε τι πράξεις που θέλουμε.
1: Εγώ γι' αυτό λέω ότι αυτό το καλοκαίρι πρέπει ο Ποντένσε στο δικό μου το μυαλό να δείξει ότι καίγεται να ξεκινήσει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το έδειξε ποτέ αυτό ο Ποντένσε.
1: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό ρώτησα, με αυτή τη λογική.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ένας και ένας γιο. Χαίρετε.
1: Ένας και ένας γιο τι.
0: Καλή μέρα.
1: Τι ένας και ένας γιο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: Νικόλα. Ποιος είναι ένας και ένας γιος, τι λες.
2: Με τον Ποντένσε μας τα έκανες ένας και ένας γιος.
3: Εντάξει, φίλε. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%. Ένα στην ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. World. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, ένα φίλο εδώ στέλνει ένα μήνυμα το οποίο είναι αλήθεια, είναι συγκλονιστικό. Λέει: περιμένω μπροστά στη Μαύρη Θάλασσα, στη Γεωργία, τι καταγραφέ του ΠΑΟΚ, λέει ο Νίκο. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη Μπατζόγλου, τι κάνετε?
16: Χαίρετε, καλημέρα.
3: Όπω κάποιο αγραντεύει τη Μαύρη Θάλασσα τώρα και περιμένει τζομπά.
2: Ελπίζουμε εσύ να μην τι περιμένει μπροστά, αγραντεύοντα το Θερμαϊκό.
16: Λοιπόν, θα κάνει και ο ΠΑΟΚ μεταγραφή, δηλαδή τι δεν θα κάνει. Το θέμα είναι τι θα προκύψει από αυτές τις κινήσεις, ένα νέο ξεκίνημα. Δείχνει κάθε μέρα κάτι γίνεται και φαίνεται ότι οι αλλαγές θα είναι πολλές. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ μελετάει την πρόταση της Atlas από το Μεξικό για να παραχωρήσει το Σάντζες. Είναι σαν να αποδέχεται ένα λάθος. Mm-hmm. Γιατί και μόνο ότι το ενδεχόμενο και μόνο το συζητάει και μόνο έγιναν πολλά για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, mm-hmm, που έπαιξαν ρόλο και για τον Λουτσέσκου, παρεξηγήσει μεταγραφικές του χειμώνα σε μια κρίσιμη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήγαινε για στόπερ, τελικά πήρε πλάγιο μπακ, ο πλάγιος μπακ δεν έκανε. Είναι πάντως ένα δείγμα αρκετών αλλαγών, γιατί ακόμα και εκεί, αν προκύψει πώληση, ανοίγουν άλλα ζητήματα. Βεβαίως να θυμίσω ότι στο ρόστερ της ομάδας έχει επιστρέψει από δανεισμό και ο Λευτέρης ο Λίρατζης, που βεβαίως με νέο προπονητή μπορεί να διεκδικήσει εκείνος την ευκαιρία του πίσω από τον Γκένι, φυσικά που είναι βασικός. Τώρα, για να τα πάρουμε σε μια σειρά τα μεταγραφικά, γιατί εκείνο το βάρος με τον ΠΑΟΚ, φυσικά να ξεκινάει με τον ΠΑΟΚ, το πιο φοβερό από όλα είναι ότι ξεκίνησε προπονήσεις την περίοδο 26-27 έχοντας 5 τραυματίες από το 25-26.
3: Έλα ρε, ακόμα ταλαιπωρούνται.
16: Φοβερό, ναι, φοβερό. Ο Μιχαηλίδης που έκανε καθαρισμό στο γόνατο, ο ΜΕΙΤΕ, το ατομικό του που κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει, ο Ντεσπότοφ με την επέμβαση που έκανε ο Καμαρά, είναι 5 ποδοσφαιριστές που παραμένουν έξω και δεν έχουν ξεκινήσει κανονικά σε αυτή την σεζόν. Τώρα, με αυτά και με αυτά, δύο στόπερ άμεσα. Ο στόχος είναι να αποκτηθούν μέχρι τη Δευτέρα. Ο Ελουστόντο κλεισμένος θεωρείται, περιμένουμε την ανακοίνωση. Ο Ισπανός για 2 χρόνια, ο 32χρονος με πάνω από 300 παιχνίδια στην Πριμέρα, που δεν έχει βγει βεβαίως από το περιβάλλον των Βάσκων της Σοσιεδάδ, με 1,2 ετησίως θα κλείσει στον ΠΑΟΚ, θεωρείται πολύ προχωρημένο. Στόχος είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ξεκάθαρο ο δεύτερος στόχος στα στόπερ, με τον ΠΑΟΚ να θέλει να είναι πολύ καλά με τον παίχτη. Υπάρχει Κοπεχάγη φυσικά, αλλά ο ΠΑΟΚ βιάζεται να τον εντάξει σύντομα στο δυναμικό του. Από εκεί πέρα θα πάμε στη θέση του αριστερού εξτρέμ, όπου η απόφαση είναι, παρά το ότι έχει φύγει ο Λουτσέσκου, να κρατήσει ο ΠΑΟΚ τον Τάισον, mm-hmm, να τον κρατήσει με την έννοια ότι να του κάνει πρόταση, να διαπραγματευτεί μαζί του, αλλά ο στόχος είναι να παραμείνει ο Βραζιλιάνος και αυτή την σεζόν, αλλά ο ΠΑΟΚ φυσικά να κάνει μεταγραφή εκεί, να ψάξει τον βασικό, ας πούμε, να κάνει μια καλή μεταγραφή. Δεν είναι ο Ισραηλινός Αμπάντε, παρότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι πάντως αυτός ο υποψήφιος. Στον φορ, ναι μεν για τον Γιακουμάκη και θα ήθελαν, αλλά καταλαβαίνουν ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έχει εντοπιστεί άλλος παίκτης μετά και από κουβέντα με τον Λύση για τα χαρακτηριστικά που θέλει στη θέση. Έχει εντοπιστεί παίκτης, το κρατάμε, μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει τον βασικό του φορ. Στα χαφ πολύ δύσκολη εξίσωση και είναι πολύ δύσκολη γιατί επί της ουσίας μόνο ο Ζαφίρης υπάρχει. Σίγουρος και σταθερός και όλοι οι υπόλοιποι κάτι έχουν, με κυρίαρχη περίπτωση του ΜΕΙΤΕ που δεν έκανε επέμβαση και το πήγε συντηρητικά και θα δούμε πότε θα καταφέρει να είναι υγιής. Πάντως ο ΠΑΟΚ συζητάει με τον Σάντα Μαρία, στην πορεία μπορεί να πάρει κι άλλο χαφ, ανοιχτά πάντα του ΟΣΔΕΦ και του Μπιάνκο, σε κουβέντες που γίνονται και με τον προπονητή και βεβαίως πάντα και η υπόθεση του Γιαννούλη. Πολλά μέτωπα, αυτή είναι η σειρά και οι προτεραιότητες μπαίνουν στα δύο στόπερ, στον αριστερό εξτρέμ και στον χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες οι άμεσες για τις επόμενες ημέρες. Και ανοιχτή η υπόθεση του Φορ, του Γιαννούλη και τα υπόλοιπα. Έχει πάρα πολύ δουλειά ο ΠΑΟΚ, δεν έχει πολύ χρόνο, το ξέρουν όλοι, το καταλαβαίνουν και καταγράφουμε τι θα γίνεται μέρα-μέρα.
1: Να είστε. Ωραία. Πρόγραμμα τώρα από εδώ και στο εξής, Δημήτρη, πώς είναι το πρόγραμμα?
16: Εδώ η ομάδα διπλές προπονήσεις, τη Δευτέρα να χωρεί για την Ολλανδία, στην περιοχή του Den Bosch στο Zaltbommer θα προετοιμαστεί. Έχει 4 φιλικά εκεί. Τηλεοπτικά θα μεταδοθούν από το Open, δεν έχει άλλη συμφωνία για τα φιλικά του ο ΠΑΟΚ. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται να δει τον ΠΑΟΚ του Λύση.
1: Ανοιχτά θα τα δει, εντάξει.
16: Ναι, από την άλλη Τετάρτη και μετά. Έχει Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακας και την Τβέντε, την οποία θα αντιμετωπίσει. Με τις μεταγραφές φυσικά να πηγαίνουν όπως το είπαμε, τουλάχιστον από θέσεις, και να δούμε και τα ονόματα αν θα επιβεβαιωθούν. Επαναλαμβάνω, κρατάμε ότι είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο της πώλησης του Σάντσες.
1: Μάλιστα. Λύση, πώς σου φαίνεται πρώτες προπονήσεις? Έχουμε εικόνα?
2: Δεν έχετε δει, έχετε δει?
16: Πολύ, όχι, όχι.
2: Όχι, μαθαίνετε από όπως.
16: Από Δευτέρα, ναι, πολύ νωρίς είναι ακόμα. Περιμένουμε και τους συνεργάτες του, γιατί πρέπει να... Δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι ο προπονητής, είναι το πρόσωπο, είναι όλο το team που δουλεύει και διαμορφώνει ένα πρόγραμμα. Νομίζω ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν θα είναι και όλοι οι συνεργάτες εδώ.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
17: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
18: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
17: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
18: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands! Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
17: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη, με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
19: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
20: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
21: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
0: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
22: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
23: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
24: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
25: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
26: Έχεις.
25: Θέλω μπρατσάκια.
26: Έχεις.
25: Θέλω και πετσέτα.
26: Έχεις.
25: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
27: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
28: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
29: Κάνει το μπλασέκ.
30: Δεν είναι offside.
31: Το σούτ.

0: Πού πάμε, ρεπορτάζ ΑΕΚ.
1: Κώστας και Τζόγλου. Θα σε έρθει
0: σε λίγο.
1: Κάνε τις τελευταίες συνεννοήσεις του.
0: Του δίνει το ρεπορτάζ. Του δίνει το ρεπορτάζ του Ταμπάκου.
1: Πρώτο λες του Ταμπάκου
0: και μετά ο Ταμπάκου σε αξιολογεί αν πρέπει να βγει στον αέρα.
1: Όχι. Απλώς έχει inside information. Μαθαίνει πρώτα τις ειδήσεις του Ταμπάκου και μετά το κύριο.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιες αρχές αυτή τη ζωή. Κάποιες προτεραιότητες. Τι κάνετε, κύριε Κώστα μας, πώς είστε?
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλά, εσείς?
0: Καλά, ρε φίλε, καλά. Καλά.
2: Καλά. Να πω συλληπιτήρια για τον Τάκη Γκόνια, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Τον είχα νωρίσει και εγώ εκεί, παλιά βέβαια, το 97, εκεί το Δεκέμβρη, γιατί ήταν να έρθει, να διαφορούνταν η ΑΕΚ τότε, έπεσε στον Ηρακλή. Φοβερό παιδί, ρε φίλε, φοβερή
0: πλάκα. Σωστό.
2: Και πολύ καλός προσφεστής. Και μετά σαν προπονητής είχε μια δική του έτσι, στρατηγική νοοτροπία. Στον Εργοτέλη δηλαδή είχε φτιάξει μια ομάδα που πραγματικά καθόμουν και την έβλεπα να παίζει. Δεν ξέρω αν...
0: Σωστό.
1: Ναι, βέβαια, το έβαλα νωρίτερα. Και πού να δεις, εμείς δεν έχουμε εικόνα, πού να δεις τι λέγανε στην Αίγυπτο για την ομάδα που έφτιαξε.
2: Ναι. Έπαιζε τρομερή μπάλα, βέβαια δύσκολο στην πίτα εθνική να κάνεις άνοδο με προσπαθώντας να παίξεις ποδόσφαιρο, αλλά ήταν απόλαυση να την βλέπεις. Κρίμα για τον Τάκη και πάρα πολύ νέος. Πάρα πολύ νέος. Και πάλι σε λυπητήρια. Τώρα, να πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε μια εξέλιξη από τη Ρωσία που μπορεί να σημαίνει κάτι σημαντικό έτσι, για την ΑΕΚ και τον Μαρίνοφ. Η ΤΣΣΚΑ είναι κοντά στην απόψη του Σεργέη Μπάμκιν. Είναι ένας παίκτης ακριβώς με τα χαρακτηριστικά του Μαρίνοφ που διακρίθηκε στο πρωτάθλημα της Ρωσίας φέτος. Και είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του και οι Ρώσοι γράφουν ότι είναι ο αντικαταστάτης του
0: Μαρίνο.
2: Έχω ξαναπεί ότι αν με κάποιο τρόπο μείνει ελεύθερος ο Μαρίνο, πιστεύω ότι έρχεται να τον αποκτήσει. Το είχαμε πει από την πρώτη μέρα ότι είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα κάνει στον προπονητή και αν τον πάρει θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα είναι η πρώτη του επιλογή, ο πρώτος του στόχος. Οπότε ίσως αυτό το ρεπορτάζ από τη Ρωσία να σημαίνει κάτι σημαντικό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε πάντα μια μεταγραφή της ΑΕΚ. Έχουμε πει ότι δεν είναι μόνο Ρώσοι για τον οποίο έτσι και αλλιώς υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα. Να πούμε ότι τα προβλήματα αυτά δεν έχουν να κάνουν με τη FIFA. Έτσι. Η FIFA προτρέπει κιόλας σε ομάδες να παίρνουν παίχτες από τη Ρωσία. Έχει καθαρά να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις αρχές του κάθε κράτους.
0: Ναι, και με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.
2: Δεν υπάρχει δηλαδή απαγόρευση από τη FIFA.
0: Διατραπεζικές συναλλαγές και το καθεξής.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει απαγόρευση από τη FIFA για μετακίνηση παίχτων από τη Ρωσία.
0: Όχι, μα δεν θα γινόταν καν κουβέντα σε αυτή την περίπτωση. Γιατί δεν θα μπορούσε να εκδοθεί δελτίο για τον ποδοσφαιριστή.
2: Άλλωστε, όπως θυμόμαστε παλαιότερα, η FIFA διευκόλυνε κιόλας, δηλαδή. Επέτρεπε στους παίχτες με συμβόλαια να φύγουν χωρίς η ομάδα τους να αποζημιωθεί.
0: Ναι, στο ξεκίνημα του πολέμου συνέβαινε αυτό.
2: Ναι.
0: Και να δοθούν με μια ιδιότυπη μορφή δανεισμού σε κάποιες ομάδες για να διατηρηθούν ενεργοί. Ναι.
2: Ναι, να κρατήσουν δικαιώματα οι ομάδες, αλλά χωρίς να έχουν δικαίωμα να κρατήσουν το παίχτη. Το ίδιο συνέβαινε και για τις ομάδες της Ουκρανίας. Και παίχτες που έβαζαν σε ομάδες της Ουκρανίας. Οπότε περιμένουμε από αυτό το μέτωπο να δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Να πω επίσης ότι χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, ότι δεν βλέπει εκθετικά τη θέληση να πω, τη ΣΕΠΟ να καταργήσει τους ξένους διαιτητές από τα ντέρμπι. Θεωρώ ότι είναι και κάτι που πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο να γίνει μετά από όλα αυτά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με το πόσο καλές ήταν οι διαιτησίες των ξένων διαιτητών κατά γενική ομολογία στα φετινά play-offs, ένα πρωτάθλημα που εντάξει μπορεί να κρίθηκε διαγωνιστικής στο τέλος, αλλά όταν ξεκίνησαν τα play-offs ήταν στην κόψη της ξεραχτή το πρωτάθλημα και πραγματικά η διαιτησία δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση της βαθμολογίας. Οπότε μετά και από αυτό, επειδή έγινε ένας τελικός ας πούμε με Έλληνες διαιτητές κυπέλου και θα γίνει και ο τελικός Super Cup, δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνονται στα ντέρμπι και ελπίζω και όλες οι ομάδες που θα πάρουν θέση να μην επιτρέψουν να γίνει αυτό. Για το οποίο επίσης απορώ για την πρωτοβουλία της ΕΠΟ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως δεν μπορούσα να καταλάβω και για ποιο λόγο η ΕΠΟ ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος και μάλιστα σε σεζόν που ο κανονισμός προέβλεπε κάτι άλλο. Ένα ακόμα λοιπόν είναι αυτό. Και εντάξει, επειδή έχει περάσει και η ώρα, απλά να πούμε, να συμπληρώσω ότι σήμερα στις 11 το πρωί το κύπελλο του Δαυτού θα βρίσκεται στην Άρτα, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, γιατί αν θέλει να πάει να το δει με τα παιδιά του, να φωτογραφηθούν. Και στις 8 το βράδυ στη Λευκάδα, στη νέα πλατεία Παραλίας.
0: Τώρα να κάνω μια ερώτηση.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θα έπρεπε, ας πούμε.
1: Τι.
0: Εγώ το λέω και κουβαλάω όλο το κρίμα του γεγονότος ότι δεν έχει γίνει. Άγια
1: τουρισμός όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, να στείλουμε τον Γιώργο τον Μαραθιανό να είναι, ξέρω εγώ, η ψυχή της περιοδίας της Κούπας.
2: Κανονικά θα πήγαινε και θα έπρεπε να παίζει και σε λούπα η περιγραφή του στον γκολ του Ζωά Μάριο.
0: Μπράβο.
2: Και μετά μέσα από καπνούς να εμφανίζεται ο Γιώργος με το κύπελλο.
0: Πρώτα η Κούπα και μετά ο Γιώργος, γιατί το σημαντικό βγαίνει δεύτερο.
2: και να τους πει γατάκια δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο.
0: Και θα παίζει από πίσω Ευτύχης Μπλέτσας. Πού είσαι. Λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου, κάναμε λάθος. Σαν ραδιόφωνο. Κάναμε λάθος.
1: Ναι.
0: Κάναμε λάθος.
1: Μέα κούλπα. Λοιπόν,
0: μέα κούλπα, εντάξει.
2: Υπάρχουν πολλοί προορισμοί ακόμη, οπότε ίσως θα μπορούσε να.
0: Κοίταξε, αν εγκλωβιστεί η Κούπα στην Κρήτη, στην περιφέρεια της Κρήτης, κάπου Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, ξέρω εγώ. Όχι, Χανιά δεν πάει. Λοιπόν, στους άλλους τρεις νομούς τέλος πάντων. Αν περιοριστεί, αν εγκλωβιστεί η Κούπα εκεί, σίγουρα ο Γιώργος μπορεί να λάβει χρέη.
2: Εκεί
0: οι
2: ημερομηνίες εκεί πέρα είναι, ταιριάζουν.
0: Για πες.
2: Ίσως. Είναι 22-23 Ιουλίου. Είναι ημερομηνίες που μπορεί να είναι εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Μπορεί να διορθώσουμε λίγο την κατάσταση.
2: Καθότι πρέπει το 15 να είναι εδώ, γιατί ξεκινάει τα κρίσιμα.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε. Καλή σας.
0: Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις, κύριε
1: Και Πέρα. Βέβαια, έχω ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν. Να δω

0: Τι μουσική επιλογή έχει κάνει σήμερα ο Κυριάκος? Είναι λίγο.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος.
0: Εξειδικευμένες, είναι λίγο.
1: Αντισυμβατικές.
0: Intellectual, είναι λίγο. Ναι.
1: Βασικά δεν έχουν κανέναν ηρμό. Εσύ βλέπεις μουσικό ηρμό.
0: Όπως και ο Κυριάκος, άλλωστε.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε ένα best of Κυριάκος.
0: Ναι.
1: Είναι best of το κίνητο και οδήγησε.
0: Ναι.
1: Με τις μουσικές του Κυριάκου. Ναι. Το έχουμε, ας πούμε, ακόμα την Κορίλας.
0: Ναι.
1: Πριν ακούγαμε την κοπελίτσα την άλλη που μας θύμιζε την Amy Winehouse και την Cindy Lauper.
0: Ναι. Που ήταν ταυτόχρονα σκοτεινή και χαρούμενη.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι. Ο ρυθμός μας παρέπεμπε στην Amy Winehouse. Η φωνή στη Cindy Lauper, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Τέλος πάντων.
0: Ήταν σκοτεινό χαρούμενη.
1: Και Γιάκος Σταθερόπουλος, best of Summer Hits 2026. 30 χρόνια μπήκαν στο FM. Πάμε στο Χρήστο Τυρακόπουλο. Τι κάνετε, κύριε? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε.
1: Πώς είστε?
0: Μπατζάρο, μπατζάρο.
1: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά.
2: Νομίζω ότι η Αγγλία χθες βάλθηκε να με δικαιώσει σιγά σιγά. Εντάξει, ωραία ήταν η πρώτη μέρα. Και τώρα ξαναρχόμαστε στα ίδια. Χθες ήταν πολύ κακή εμφάνιση. Ακόμα και αν υπολογίσω το γεγονός του ότι, ας το σκεφτώ τέλος πάντων, ότι έχει νόημα να θες να εξασφαλίσεις τουλάχιστον το Χ με μια ομάδα που είχε πει 3 βαθμούς, οπότε μετά παίζει με τον Παναμά και με 7 εσύ θα είσαι πιθανότητα πρώτος.
1: Ναι.
2: Καθώς η Γκάνα θα παίζει με την Κροατία. Όταν έχεις μπει με δύναμη στο πρώτο μάτς και λες θέλω να καθαρίσω, χθες πρέπει να καθαρίσεις το παιχνίδι. Ο καιρός διαμαρτύρεται για μια φάση που δεν την έχω προσέξει, να σου πω την αλήθεια, ότι υπήρχε ένα πέναλτι για την Γκάνα.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρω αν το έχετε προσέξει στη φάση αυτή.
1: Ναι, εγώ το είδα και λέω το μαρκάρισμα αυτό θα μπορούσε να τιμωρηθεί, ναι.
2: Ναι. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, και απ' την άλλη και στο τέλος λίγο που πίεσε η Αγγλία θα μπορούσε να το κάνει κάπου το Ράιλι, την ευκαιρία που δεν
1: βάζει. Το σουτ του Κέιν μετά την κεφαλιά του Ράιλι είναι. Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Το ματς, η εικόνα του είναι τελικά για να μείνει στο 0-0. Έτσι.
1: Εγώ απλά αυτό που θέλω να πω, Χριστό, είναι το εξής. Ότι κλήθηκε η Αγγλία χθες να παίξει απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε 98 λεπτά, 100 λεπτά, ξέρω εγώ πόσο παίχτηκε το ματς, το νου του μόνο στην άμυνα.
2: Ναι, ρε, εσύ, καμία αντίρρηση.
1: Δηλαδή.
2: Όταν προχωρήσεις, έχεις δίκιο. Όταν προχωρήσεις, όσο δύσκολος και να είναι ο αντίπαλος, θα θέλει να παίξει και αυτός ποδόσφαιρο. Μαθάνει η Γαλλία, μαθάνει το Μεξικό, μαθάνει η Βραζιλία, μαθάνει η Ισπανία, μαθάνει η Αργεντινή, θα θέλει να παίξει και ποδόσφαιρο. Το δέχομαι. Άρα λοιπόν, λες σε ανοιχτό χώρο, με έναν αντίπαλο που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θα παίξει και εγώ ποδόσφαιρο. Έλατε όμως που, όπως και στα πρωταθλήματα, δεν έχεις αντιμετωπίσεις μόνο αυτόν που έχει έρθει. Α, η Ισπανία με τον Κάμπο Βέρντε.
1: Ναι.
2: Δεν βρήκε λύσεις. Η Ισπανία με τη Σαουδική Αραβία πήγε να μηνθεί ο Γιώργος Οδόνης, το πρώτο ημίωρο ήταν 3-0. Πρέπει να βρίσκεις τρόπο ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Δεν διαφωνούμε. Απλά δεν είναι το εύκολο να συμβαίνει πάντα. Αυτό.
2: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά εγώ κοιτάω κάτι άλλο. Λέω, θέλω να δω τις περιπτώσεις που μια ομάδα σε ένα μάτς που θα στραβώσει σε ένα μικρό τουρνουά μερικών εβδομάδων. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένα μάτς που μπορεί να στραβώσει. Δεν τη στράβωσε γιατί δεν δέχτηκε γκολ.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρουμε πώς αντιδρούσε σε εκείνη την περίπτωση. Απ' την άλλη, η αλήθεια είναι με μια επικίνδυνη τουλάχιστον μπροστά όταν έβγαινε τις δύο-τρεις περιπτώσεις Γκάνα, ήταν πιο σταθερή άμυνα με τον Γκέχη μέσα.
1: Ναι.
2: Από ότι ήταν απέναντι στην Κροατία που κάθε φάση έλεγες τώρα θα γίνει γκολ. Αυτό ας το υπολογίσουμε στα θετικά. Πάντως σαν εικόνα δεν ήταν.
1: Εγώ λέω και κάτι ακόμα. Τέτοια μάτς τώρα σου έρχονται νωρίς σε ένα παγκόσμιο κύπελο όπως το χθεσινό. Μπορεί να σε βοηθήσουν κιόλας ουσιαστικά εν ώψη συνέχειας. Δηλαδή αν το διαβάσεις σωστά, που ο Τούχελ νομίζω ότι έχουμε την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να το διαβάσει σωστά.
2: Είμαι βέβαιος ότι το θετικό αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Τούχελ, που είναι πραγματιστής, θα δει όμως και κάνα δύο πράγματα που δεν του πήγαν χθες.
1: Ναι.
2: Θα διατηρήσει αυτά που του πήγαν και θα κοιτάξει να βελτιώσει αυτά που δεν του πήγαν. Έτσι. Τώρα, Πορτογαλία. Να λοιπόν που λέγαμε χθες, εμφανίστηκαν όλοι και πετυχαίνουν ένα, δύο, τρία γκολ ο καθένας στα ονόματα.
1: Ήταν πιο περίεργος.
2: Και πέτυχε και αυτός. Άρα είναι η πρώτη φορά, δεδομένα πια, που αν περιμέναμε 8 μεγάλα ονόματα, τι θα κάνουν ρε παιδί μου, θα πετύχουν γκολ. Στο δεύτερο παιχνίδι λοιπόν με το κύκλο και του δεύτερου αγώνα, γιατί ο Ρονάλντο στο πρώτο ας πούμε δεν σκόραρε, όλα τα ονόματα που μπορούσαμε να περιμένουμε έχουν εμφανιστεί. Και αυτό μόνο θετικό μπορεί να το μετρήσει.
1: Εντάξει, είναι τεράστιο επίτευγμα ότι σκοράρει σε έκτο παγκόσμιο κύπελο.
2: Μα ό,τι και να συζητάμε.
1: Έτσι.
2: Έκτο παγκόσμιο κύπελο.
1: Σκοράρει.
2: Και είναι ένα ρεκόρ το οποίο και είναι ένα ρεκόρ το οποίο αυτό το συγκεκριμένο δύσκολα θα πέσει.
1: Ναι, νομίζω δεν θα πέσει.
2: Διότι μπορεί να πας σε 6 παγκόσμια κύπελα, είδες πόσα ρεκόρ έχει κάνει ο Μέση. Και όμως σε ένα από αυτά δεν έχει σκοράρει. Mm-hmm. Ο Μέση. Mm-hmm. Ο Μέση δεν έχει σκοράρει σε ένα από αυτά.
0: Ο Εμπαπέ πώς έχει πάει. Τρίτο είναι αυτό.
2: Ο Εμπαπέ έχει πάει 18, 22, 26. Τρία ήδη έχει σκοράρει.
1: Θα πάει σίγουρα σε άλλα τρία.
2: Ναι, να πάει σε άλλα τρία. Αλλά δεν είναι εύκολο, ποτέ δεν είναι γκαραντή αυτή η ιστορία, έτσι. Τώρα η Πορτογαλία δεν έχω εικόνα, ήταν νωρίς και μια μεγάλη χθες.
1: Εντάξει, ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή.
2: Εκδήλωση, να πούμε εδώ, η All Win για τη χορηγία στις μεγάλες ομοσπονδίες. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό γιατί συνεχίζει ένα πράγμα το οποίο επί σειρά ετών ξέραμε ότι ο ΟΠΑΠ ήταν ένας, για πολλά χρόνια μάλιστα ο βασικός αιμοδότης του ελληνικού αθλητισμού, έτσι δεν είναι.
1: Ο μοναδικός του.
2: Τώρα η All Win το συνεχίζει ακριβώς με την. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση μεγάλη που έκανε χθες η All Win. Να πω λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που ήταν το μάτς δεν έχω μόνο τις εικόνες που είδα το πρωί, αλλά το γεγονός ότι προηγήθηκε γρήγορα και στο πρώτο ημίχρονο είχε καθαρίσει το μάτς βοήθησε όλη την κατάσταση. Στα βραδινά δεν περίμενα να δω κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή από τα αποτελέσματα που είδα το πρωί. Περίμενα την Κροατία κουτσά στραβά το μάτς να το πάρει. Είναι πολύ καλύτερος ο Παναμάς από την πρώτη του εμφάνιση το 2018. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση. Φάνηκε και στο μάτς με την Γκάνα, φάνηκε και χθες. Και αν φύγει στο τελευταίο μάτς από την Αγγλία κάνοντας μια ήττα που μοιάζει το φυσιολογικό ένα 2-0, θα είναι πάρα πολύ καλή η παρουσία του σε σύγκριση με το σάκο του box που ήταν πριν από 8 χρόνια. Στο Κολομβία-Κονγκό η Κολομβία συνεχίζει και με το Ουσμπεκιστάν έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε να την κάνει και χθες, επειδή το Κονγκό το είχαμε δει πόσο συμπαγές ήταν με την Πορτογαλία, 1-0. 1-0. Την έκανε τη νίκη της. Την έκανε τη νίκη της. Είναι πάνω από την Πορτογαλία. Είναι πάνω από την Πορτογαλία. Το τελευταίο μάζι μου Πορτογαλία-Κολομβία γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι. Mm-hmm. Και οι δύο θα περάσουν. Το θέμα είναι σε τι θέση θα περάσουν και ποιον θα βρουν μετά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Είναι ωραίο πάντως.
1: Και γενικά τώρα...
2: τα χθεσινά μάτια είναι καλά. Τώρα να είμαστε... θα μας καθόταν, όταν μέχρι τώρα είχαμε τρία ακόμα κάτι γκόλ ένα παιχνίδι, θα μας καθόταν και μια βραδιά που θα ήταν 0-0.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι.
1: Αλλά... ναι. Αυτό που παίζει ρόλο τώρα εδώ είναι, παιδιά, να δούμε και το εξής. Πώς, ας πούμε, η κακή απόδοση μιας ομάδας επηρεάζει τον μπράκετ. Και μπορεί να δυσκολέψει κάποιον, μπορεί να δυσκολέψει κάποιον ο οποίος έχει κάνει καλό τουρνουά. Έτσι. Βέβαια. Και αυτό έχει την αξία τώρα να το δούμε από εδώ και στο εξής. Γιατί είναι το μυστικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα και, αν θέλετε, και η μαγεία στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θα παίξουν όλοι με όλους επί μια ολόκληρη χρονιά, ούτε καν γιατί δεν παίζουν όλοι με όλους και στο Champions League. Αλλά είναι ένα πράγμα που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται τον Μάιο, που σημαίνει σε αυτούς τους 6 μήνες έχεις το περιθώριο διόρθωσης το Γενάρη με παίκτες, έχεις το περιθώριο να γλιτώσεις κάπου τις γκέλες όπως έγινε πάρει πέρσι και μετά να εμφανιστείς διαφορετικός. Έχεις το περιθώριο εδώ. Είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει ποτέ, ναι. Είναι το μεγαλύτερο αριθμό ομάδων που έχει γίνει ποτέ, ναι. Είναι σε τρεις χώρες που αλλάζει όλες τις ιδιαιτερότητες και από παιχνίδι σε παιχνίδι, αν θέλετε.
1: Βέβαια, και κλιματικές και ταξίδια και
2: πολλά. Όμως είναι 6 εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σε 6 εβδομάδες είναι η Ελλάδα το 2004, το είχαμε ξαναπεί για τότε. Δεν έγινε ξαφνικά η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Για μερικές εβδομάδες όμως ήμασταν οι καλύτεροι και οι πιο σταθεροί. Η καλύτερη μπορεί να ήταν στο μάτι η Τσεχία. Ήταν η Τσεχία το 2004. Ναι. Ναι. Αλλά οι λεπτομέρειες κρίνουν τα παιχνίδια. Όταν η μπάλα πέρασε από όλα τα πόδια στο μάτσο με τη Ρωσία και δεν αποκλειστήκαμε, σου κλείνει και λίγο το μάτι. Έτσι δεν είναι?
1: Σωστό.
2: Σου κλείνει και λίγο το μάτι.
1: Σωστό. Το χρειάζεται και αυτό. Το χρειάζεται και αυτό.
2: Ναι, μα δεν γίνεται να πάρεις ένα. Στο προηγούμενο τουρνουά, εκτός από τον τελικό που ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και πιθανώς ο καλύτερος. Για μένα δεδομένα, δεν βάζω καν το λέξη πιθανώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι που σου λένε να δούμε μήπως υπάρχει ένας καλύτερος τελικός. Για μένα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Υπάρχει ένας προημιτελικός Γαλλία-Αγγλία που είναι εκπληκτικό παιχνίδι ποδοσφαιρικά και ο Χάρι Κέιν, η πιο αξιόπιστη λύση σου μπορείς να έχεις σε ένα δεύτερο πέναλτι στον ίδιο αγώνα, σου στέλνει την μπάλα στα πουλιά. Καταλαβες?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλω να πω. Δηλαδή είναι μια ιστορία που σε μερικές λεπτομέρειες η μπάλα πάει δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω που έλεγε ο Χριστάρας ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτή είναι η διαφορά μερικές φορές των μίνι τουρνουά. Το δοκάρι και έξω σε μια σεζόν ολόκληρη στο πρωτάθλημα μπορεί και πάλι να παίξει ρόλο. μην ξεχνάμε την περίφημη φάση που η μπάλα δεν πέρασε για χιλιοστότη γραμμή στο περίφημο City Liverpool.
0: Ναι, βέβαια.
2: Το 18-19, μια ολόκληρη σεζόν θα μπορούσε να είναι εντελώς διαφορετική για το αν η μπάλα περνούσε. Αλλά συνήθως σε 38 μάτς ενός πρωταθλήματος ή σε μια ολόκληρη σεζόν Champions League δεν θα έχεις μια τόσο κομβική φάση εκτός αν είναι στον τελικό. Έτσι. Εδώ μιλάμε από μια φάση στον όμιλο. Μπορεί να αλλάξει όλο το μπράκετ, όπως είπες.
1: Ναι, ναι.
2: Και να αλλάξει και όλη η δυναμική του τουρνουά.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
2: Ωραίο είναι.
1: Είναι και τύχη. Είναι και τύχη μέσα.
2: Ας το ευχαριστηθούμε.
1: Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Καλημέρα,
2: κύριε.
1: Λοιπόν, Τσόχο, είσαι έτοιμος να δώσουμε δώρα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με τα τρία βιβλία της MVP Publication. Κυριακό, μπουμπούνατα. Βασίλης Καλιάρας ή Καλιάρας, τελειώνει σε 7.70, κερδίζει το βιβλίο. Για την Αργεντινή, οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, βιβλιάρα είναι, θα γουστάρεις πολύ. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης Αλφας, τελειώνει σε 9.71, κερδίζει το βιβλίο του Μουντιάλ, την ιστορία γραμμένη όπως δεν έχει ξαναγραφτεί ποτέ του Παγκοσμίου Κυπέλου από τον Τζόναθαν Βίλσον. Πάμε τρίτο. Νίκος Μπένος, τελειώνει σε 4.84, κερδίζει το βιβλίο για την ιστορία των τριών λιονταριών για την Αγγλία. Πάμε να δώσουμε δύο βιβλία γκολ προσφορά του εκδοτικού 8ου. Που σας λέει πολλά μυστικά για το ποδόσφαιρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα best seller στην Ευρώπη, το οποίο ήρθε στην Ελλάδα και ανοίγει τα μάτια σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Γιάννης Καματερός, τελειώνει σε 148, δεύτερο βιβλίο. Στέργιος Μεϊμάρογλου, τελειώνει σε 3.20. Θα ειδοποιηθείτε όλοι για το πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας. Έτσι, πάμε να δώσουμε τώρα τις τρεις μπλούζες Animal Print. Θανάση Χριστοφόρης ή Χριστοφορής, τελειώνει σε 5.63. Αδερφέ, μπαίνετε, διαλέγετε στάμπα από Facebook, Animal Print, έτσι το ψάχνετε, το ζητάτε, επικοινωνείτε, ψάχνετε, ζητάτε μάλλον τη στάμπα, ζητάτε το μέγεθος και παραλαμβάνετε. Επόμενος φίλος. Θανάσης Καβαρίνος ή Καβαρινός, τελειώνει σε 6.78. Τρίτος φίλος. Οι φίλοι. Νίκος Γιαβής ή Γιάβης, τελειώνει σε 5-5-8. Και πάμε να δώσουμε και τις δύο μπαλάρες προσφορά της Λίγα Sport, μπάλες ποδοσφαίρου, επαγγελματικές, ωραίες, να γουστάρετε, να νιώθετε Μισελ Πλατινί. Πάμε. Αλέξης Βούλγαρης, τελειώνει σε 143. Και ένας ακόμα. Νίκος Τζούμας, τελειώνει σε 7-59. Τα δώσαμε όλα σήμερα, κύριε. Τα δώσαμε και σήμερα όλα. Πάμε να φύγουμε.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά. Επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. We'll be right back. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε 5 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε

0: η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Sport FM

Δεν είναι μια καλή μέρα. Η είδηση του θανάτου του Τάκη Γκόνια νομίζω μας ταρακούνησε όλους. Είχε τα θεματάκια του τον τελευταίο χρόνο, αλλά ποτέ δεν είσαι έτοιμος για μια τέτοια είδηση. Τι να πω, μόνο 54 χρονών ήταν. Τη γλίτωσε μια φορά τότε στο φοβερό εκείνο τροχαίο. Τη δεύτερη δεν τα κατάφερε. Έδωσε τον αγώνα, έδωσε τη μάχη του. Πάνω από ένα χρόνο, μου λένε. Αιωνία του η μνήμη, θα τον θυμόμαστε, τον ξέραμε όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο ελληνικό ποδοσφαίρο που να μην ξέρει τον Τάκη Γκόνια, να ξέρετε, που ασχολείται με το ελληνικό ποδοσφαίρο. Μοναδική περίπτωση, φοβερός τύπος. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω στις καρδιές των ανθρώπων που τον έχουν γνωρίσει να είναι πάντα παρόν ο Τάκαρος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Θα κάνουμε σίγουρα και άλλες αναφορές και όταν έρθει ο Πανούτσος. Λοιπόν, εγώ να πω ότι 24η μέρα του Ιουνίου του 2026 είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα με στις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Λέαρχος Χαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Ο κ. Πάντους εδώ στα Πέρξη Παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι στην παραγωγή και στη διεύθυνση του Δημοσιογράφου Στρατού, για χάρη μας και για χάρη σας.

0: Κοντά μας και η Νόβα. Η Νόβα που θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί πρέπει να σας πω ότι από την Νόβα έρχεται κάτι πολύ μεγάλο. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Θα σας αφήσω να το ανακαλύψετε. Είμαι βέβαιος ότι θα σπεύσετε να το κάνετε. Δυνατότητες επικοινωνίας με το σταθμό κάμποσης. Δηλαδή υπάρχει το 2195-79-283-84-85 τηλεφωνικό κέντρο που είναι στην διάθεσή σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, η οποία προβλέπει κάποια απλά πράγματα, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο με μία από τις συσκευές σας. Αφού το κάνετε αυτό, περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, τον ιστότοπο του σταθμού, και αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιοφωνό live πάνω δεξιά. Η σελίδα που ανοίγει επιτρέπει να δείτε το, να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα από τη μία, όπου και αν βρίσκεστε, και από την άλλη να μας στέλνετε και μέσα αυτή τη σελίδα μηνύματα. Στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο, τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί δεν μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο. Τα χρησιμοποιούμε ωστόσο εδώ πέρα για τις θεματικές, τις προβληματικές συζητήσεις μας. Χθες έχουμε Μουντιάλ, έτσι, εμένα αυτή είναι η επικαιρότητά μου. Ξέρω ότι άλλοι περιμένουν μεταγραφές που γίνονται και μεταγραφές που δεν γίνονται. Ζούνε για αυτά το καλοκαιριάτικα. Εγώ όταν έχει Μουντιάλ δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, χθες είχαμε διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια εκεί μακριά που γίνεται το παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε πρώτα απ' όλα, κατά κάποιο τρόπο, την πρώτη του Κριστιάνου Ρονάλντο, που δεν θα μπορούσε να λείπει από το πανηγύρι, που έγραψε το δικό του πολύ μεγάλο ρεκόρ. Γκολ σε 6 Μουντιάλ δεν έχει πετύχει κανένας και δεν ξέρω και αν θα βρεθεί κι άλλος να το κάνει. Διότι είναι δύσκολο να έχεις μια τέτοια καριέρα σαν του Ρονάλντο, μια καριέρα που να ξεκινήσει τόσο νωρίς, ήταν δεν ήταν 20 χρόνων όταν έπαιξε το πρώτο, και να πάει και τόσο. Τι 20 χρόνια, 18 ήταν. Λοιπόν, και να πάει βέβαια και τόσο αργά, δηλαδή είναι τώρα στα 41, ας πούμε. Και έτσι μπόρεσε και έφτασε σε 6 παγκόσμια κύπελα, στα οποία δεν ήταν σε όλα καλός. Θα έλεγα ότι καλός ήταν μόνο σε ένα, στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι η ιστορία θα γράψει ότι έκανε κάτι το οποίο νομίζω όχι δύσκολα θα ξαναγίνει, αλλά δύσκολα θα το πλησιάσει κάποιος. Έχει κάνει και μια ωραία δήλωση ο Ιμπραήμοβιτς επί τούτου, που λέει ότι ο Ρονάλντο έχει βάλει γκολ 6-6 Μουντιάλ, εγώ πήγα σε 2, λέει, και δεν έβαλα κανένα. Το Ουσμπεκιστάν ήταν χαμηλό εμπόδιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θέλω να πω ότι τα γκολ στο Μουντιάλ είναι γκολ στο Μουντιάλ. Είναι μια ειδική κατάσταση και δεν έχει σημασία σε ποιον τα βάζεις, σημασία έχει να τα βάλεις. Ο Ρονάλντο έβαλε 2, η Πορτογαλία έβαλε 5 στην ομάδα του Καναβάρο, που όπως και άλλες αντίστοιχες ομάδες είχε ένα ηρωικό πρώτο παιχνίδι, αλλά μετά δεν μπόρεσε να έχει την ίδια, ας πούμε, ένταση, την ίδια προσοχή, την ίδια στρατηγική. Παραδόθηκε στην Πορτογαλία το Ουσμπεκιστάν, ψάχνοντας απλώς ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, ένα γκολ της τιμής που δεν το βρήκε. Αυτό ήταν το μοναδικό χθεσινό γκολ, συγγνώμη, το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι με πολλά γκολ, διότι στα άλλα ή δεν είχαμε γκολ, όπως συνέβη στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα, ή είχαμε μόλις ένα γκολ, πολύτιμο γκολ βέβαια, και για την Κροατία, που κέρδισε και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης, που θα κριθεί η πρόκριση της τελευταία αγωνιστική, αλλά και για την Κολομβία, η οποία κέρδισε και αυτή τα χαράματα με γκολ του Μουνιώθ πάλι, 1-0, και πέρασε. Αλλά έχει μπροστά της ένα παιχνίδι με την Πορτογαλία, όπου οι δύο θα σκοτωθούν για την πρωτιά στον όμιλο, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια. Δεν είναι μόνο να περάσεις, είναι και σε ποια θέση θα περάσεις. Αυτό το οποίο εν προκειμένου μετράει. Για τον γκολ της Κολομβίας, που είμαι σίγουρος ότι δεν το είδατε, για το μάτς της Κολομβίας με το Κονγκό, θέλω να πω ότι είναι από τα παράξενα αυτά παιχνίδια που μια ομάδα πετυχαίνει 4 γκολ συνολικά, αλλά μετράει μόνο ένα. 2 ακυρωθήκανε από το VAR για θέσεις offside, πραγματικά για το ελάχιστο. Με τα παλιά προ VAR θα μέτραγαν και τα 2 γκολ αυτά. Ένα του Ντίαζ ακυρώθηκε για ένα φάουλ, το οποίο εγώ βλέπω, ξαναβλέπω τη φάση, φάουλ δεν μου φαίνεται ότι είναι, αλλά έτσι έκρινε ο διαιτητής, έτσι αποφάσισε, και Η Κολομβία κέρδισε μόνο με 1-0. Δεν θα είχε καμία διαφορά βαθμολογικά, ακόμα και αν είχε κερδίσει με 4-0. Διότι έχει προκριθεί και διότι θα πρέπει για να κάνει αποτέλεσμα να μην χάσει από τους Πορτογάλους την τρίτη μέρα, την τρίτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, έτσι. Βέβαια, το μεγάλο μάτς το χθεσινό, η είδηση της χθεσινής βραδιάς είναι οι απορίες που προκαλεί η Αγγλία. Όχι σε μένα. Εγώ πιστεύω ότι οι Άγγλοι μπορούν να κερδίσουν την συγκεκριμένη διοργάνωση και το πάω λίγο και δια της ατόπου απαγωγής που λένε. Δηλαδή δεν βλέπω άλλον ο οποίος να μου κάθεται καλά ως σενάριο. Δηλαδή αν δεν το πάρουν οι Άγγλοι, ποιος θα το πάρει? Οι Γάλλοι θα είναι ξανά στον τελικό τρίτη φορά? Μιλάμε για πράγματα που έχει κάνει η Βραζιλία του Πελέ και κανένας άλλος. Η Βραζιλία τωρινή του Αντσελότη δεν με πείθει. Η Αργεντινή έκανε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, αλλά σκοράρει μόνο ο Μέση και δεν νομίζω ότι ο Μέση θα μπορέσει να πάρει το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο ως αποκλειστικός και μοναδικός πρωταγωνιστής, και αυτά μου φαίνονται απίθανα πράγματα. Οι Ισπανιόλοι καλοί είναι, αλλά εξαρτημένοι κομμάτι από τον Γιαμάλ που είναι παιδάκι ακόμα, θα είναι πάρα πολύ καλοί στο επόμενο Μουντιάλ, αυτό που θα διοργανώσουν. Οι Πορτογάλοι έχουν τον Ρονάλντο, γι' αυτό τα λέει όλα. Θέλω να πω ότι από όλες αυτές τις ομάδες οι Άγγλοι μου φαίνονται πιο έτοιμοι από ποτέ. Αλλά τους είδα χτες με την Γκάνα, 70 λεπτά ένα σούτ. 75 λεπτά ένα σούτ. Λίγα πράγματα. Κυρίως είναι ενισχυτικό ότι η Αλεπού, αυτή η Γέρη και Αλεπού καιρός, με 2-3 απλά πραγματάκια τους ξεδόντιασε επιθετικά. Δηλαδή έβαλε ένα παίκτη να κυνηγάει τον Κέιν και μακριά από την περιοχή. Όταν βγαίνει από την περιοχή για να είναι και δημιουργός, δεν μπορούσε ούτε να στρίψει χτες. Έχασε την καλύτερη ευκαιρία της Αγγλίας στο τέλος, αλλά όταν είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή, όπως και πολλοί άλλους κόσμος. Έβαλε ένα παίχτη να παρακολουθεί τον Μπέλιγχαμ όταν αυτός έβγαινε δεξιά, όπως συνηθίζει, και έναν δεύτερο να έχει το μυαλό του όταν αυτός πατάει στην περιοχή. Δεν είναι τόσο δύσκολα όσο τα λέω εγώ. Είναι πολύ πιο εύκολα όλα αυτά. Και με μια άμυνα συμπαγέστατη και χωρίς βέβαια μεγάλες επιθετικές βλέψεις, γιατί η Γκάνα μπορεί να τελειώσει το μάτς χωρίς να έχει κάνει σουτ στην αντίπαλη εστία. Είχε μια-δυο ευκαιρίες, μια-δυο αντιπιθέσεις, δύο ξεδιπλώματα, αλλά έπαιζε άμυνα για τον Ισοπαλία που της έφτανε για να προκριθεί. Είναι λίγο ανησυχητικό για τους Άγγλους αυτό, γιατί με τέτοια ακριβώς λογική θα αντιμετωπίσουν εθνικοί Αγγλές και άλλες ομάδες. Και άλλες. Η Γκάνα βέβαια είναι από τις πιο αθλητικές ομάδες, από τις πιο δυναμικές ομάδες, από τις πιο τρεχαλιτζίδικες ομάδες που έχω δει σε αυτό το τουρνουά και θα είναι κακός μπελάς για όλους. Αλλά αν φτάνει αυτό για να την περιορίσει στην Αγγλία, δεν ξέρω. Οι Γερμανοί στη δική τους ανάλογη δυσκολία κέρδισαν με 2-1 στο τέλος. Οι Γάλλοι στη δική τους ανάλογη δυσκολία απέναντι στη Σενεγάλη γύρισαν το μάτς θεματικά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν μια νίκη εύκολη. Όπως εύκολα θα δώσω εγώ και πάσα στον έρχο για ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα. Και η Γερμανία έχει παίξει 3 τελικούς. Έχει δίκιο, φίλε. Αλλά μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία γίνονται, ξέρω εγώ, μια φορά στα 100 χρόνια. Τα καταφέρουν οι Γάλλοι. Δύσκολο. Έχασε και ο Ντεσάν τη μητέρα του, πατέρα του. Κάτι τέτοιο έχει γίνει και θα τους αφήσει για να πάει στη Γαλλία για την κηδεία. Είναι και αυτό ένα θεματάκι, να το ξέρετε. Δεν είναι καθόλου απλά αυτά. Και έχουν μπροστά τους και ένα μάτσι Γάλλοι με την Νορβηγία, το οποίο δεν είναι και το πλέον απλό. Στεναχωρέθηκες για τον Ντάκα Ρολανσούς? Φυσικά και στεναχωρέθηκες για τον Ντάκα. Κάνεις πλάκα τώρα. Φοβερός τύπος. Φοβερός πραγματικά. Δηλαδή, είναι δηλαδή από τις περιπτώσεις που δεν το πιστεύεις. Γιατί το ξαναλέω, όταν ένας άνθρωπος γυρίσει μία φορά από τον άλλο κόσμο, όπως είχε γίνει τότε που είχε εκείνο το τρομερό δυστύχημα, το φοβερό. Λοιπόν, λες, εντάξει, αυτός είναι πια super hero, ρε παιδί μου. Δεν θα πάθει τίποτα. Και ο Γκόνιας ήταν και τέτοια περίπτωση που σε έπιθε ότι δεν φοβάται τίποτα. Τη μητέρα του έχασε ο Ντεσάν, ναι, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, για την Ολλανδία λέει δεν έχει πει τίποτα. Ναι, για την Ολλανδία δεν έχω πει τίποτα, γιατί για την Ολλανδία δυσκολεύομαι να πω το παραμικρό. Δηλαδή, με τους Ιαπωνέζους δεν μου άρεσε. Με την Σουηδία κέρδισε με 5-1, αλλά είναι λίγο μαγική εικόνα. Υλικό έχει, άμυνα τους είναι έτσι και έτσι, αλλά είναι και ομάδα η οποία δεν είναι απαραίτητο να μην δεχτεί γκολ για να κερδίσει. Δηλαδή, είναι ομάδα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να κερδίσει 2-1, να βάλει ένα γκολ παραπάνω, ας πούμε, από τον αντίπαλο. Αλλά θέλω να τους δω. Γίνονται και εκεί τα θαυματάκια, έτσι. Δηλαδή, εμφανίζονται παίκτες που γίνονται ήρωες μιας βραδιάς. Μου μοιάζει λίγο με τη Γερμανία η Ολλανδία αυτή τη φορά. Θέλω να πω δηλαδή καλές ομάδες, αλλά δύσκολα στα μάτια μου θα κερδίσουν το παγκόσμιο κύπελο. Και πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτούς τους δύο πρώτους γύρους, δύο πρώτες αγωνιστικές, έχουν μικρύνει για μένα και οι πιθανότητες της πολύ μεγάλης έκπληξης που εγώ περίμενα. Διότι δεν βλέπω κανένα να στραβοπατάει από τα φαβορί. Δηλαδή, δεν δυσκολεύομαι να φανταστώ ποιος μπορεί να μην κερδίσει τον όμιλο. Υπάρχουν πιθανότητες να μην κερδίσουν τον όμιλο και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι. Αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο και οι Βραζιλιάνοι. Που απόψε, μάλιστα, νομίζω θα κρυθεί το πράγμα. Λοιπόν, αλλά μου φαίνεται ότι στο τέλος όλοι θα τα καταφέρουν. Και θα τα καταφέρουν γιατί αυτό που βλέπω εγώ είναι ένα μουντιάλ όπου οι σπουδαίοι παίκτες, οι μεγάλοι σολίστες για την ώρα κάνουν τη διαφορά. Και τέτοιους έχουν μόνο οι πολύ μεγάλες ομάδες. Και οι άλλες ομάδες, αυτές οι υποψήφιες για εκπλήξεις και τα λοιπά, έχουν πολύ καλούς παίκτες. Το συζητάω. Αλλά είναι άλλο πράγμα ο Σαϊμπάρη, άλλο πράγμα ο Εμπαπέ. Είναι άλλο πράγμα να περιμένεις, ας πούμε, ότι θα κάνουν το τέλειο τουρνουά οι Ιαπωνέζοι. Και άλλο να περιμένεις ότι οι Ισπανοί, ας πούμε, θα βελτιωθούν και θα φτάσουν στον τελικό. Τέλειως διαφορετικές ιστορίες. Λοιπόν, τους Ισπανούς λέει ότι τους βλέπεις παγκόσμιους πρωταθλητές, είναι γιατί όχι. Είναι άλλωστε πρωταθλητές Ευρώπης και συχνά σε αυτή την ιστορία των διοργανώσεων το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά κάτι μου λέει ότι οι Ισπανοί θα είναι πιο δυνατοί στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, αυτό που θα διοργανώσουν. Τέλος πάντων, πάμε για break, δελτίο, άφηξη Πανούτσου και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Υπέροχοι και λειτουργικοί χώροι.
9: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
17: Τηλέφωνο 2610-642. 399.
18: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
19: Αχ, τι έπαθα!
20: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
21: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
20: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
22: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
23: El Greco.
22: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
23: El Greco.
22: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
23: El Greco.
22: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
23: El Greco.
22: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
24: El Greco. Πίτσα El Greco.
22: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
25: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς
1: είμαστε. Μια χαρά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τι χάσαμε τον Κόνια, ρε εσύ. Πολύ θανατικό να πούμε χθες. Το Κλονόπουλο χθες.
1: Πολύ μικρό, είναι και, μου, και το Κλονόπουλο, μπράβο.
0: Ναι, τον Κλονόπουλο τον
1: έφερε. Μου μήνυμα, μου λέει φου.
0: Ναι.
1: Ήταν και οι δύο χθες. Και οι δύο μικροί.
0: Πολύ μικροί.
1: Ο Κόνιας 54.
0: 54 και ο Φάνης κάπου τόσο.
1: Κάπου τόσο και εγώ δεν μπορούσα.
0: Κάπου τόσο και ο Φάνης ήταν. Ο Φάνης του πάλιψε καμιά δεκαπενταριά χρόνια.
1: Λέει.
0: 12, κάπου εκεί. Πάρα πολύ καιρό.
1: Είχε καρκίνο.
0: Καρκίνο, ναι, στον πνεύμονα. Ο
1: Γκόνιας άγνωστο.
0: Γκόνιας καρκίνο στο κεφάλι είχε κάνει επέμβαση. Αυτό τουλάχιστον ξέρω πριν από κάνα χρόνο. Έλεγαν ότι είχε πάει καλά γενικά. Δεν ξέρω τώρα αν λεπτομέρειες δεν έχω. Αν είχε προκύψει κάποια.
1: Δεν
0: παίζει κανένα ρόλο. Ποια είναι. Αλήθεια είναι. Ο Γκόνιας ήταν φοβερός τύπος. Και ο Κλονόπουλος, εντάξει. Αλλά ο Γκόνιας δηλαδή. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ναι. Πολύ μικρός.
0: Πραγματικά. Και έχω και μία από τις πιο αγαπημένες μου ιστορίες με Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι με τον Γκόνια. Που μπορώ να την πω εις μνήμην. Που παίζει στον. Αν θυμάμαι καλά, στον Πανλιακό.
1: Ναι.
0: Πανλιακός έχει σέντερφορ τον Μπάρνιακ τότε.
1: Μπάρνιακ Απόλλωνα, έχει πάει και στον Πανελλήνιο.
0: Έναν μπροστά ή τον
1: κάποιον ήταν.
0: Ένα σέντερφορ καλό ρε παιδί, ναι. Ένα ψηλό να πούμε, ένα έτσι, γερό παιδί. Κάποιος θα το θυμηθεί. Λοιπόν, και ο Τάκης ήθελε ξέσεις. Όλα να γίνονται.
1: Ένα Πολωνό είχε κάτι τέτοιο.
0: Ένα Πολωνό, ναι, ένα Πολωνό. Και λέω τον Μπάρνιακ, το έχω μπερδέψει.
1: Ναι.
0: Κάποιος θα τον θυμηθεί να τον στείλει. Ο Τάκης είχε αυτή την τρέλα και όταν ήταν παίκτης, δηλαδή ήθελε να είναι όλα να γίνονται με μέθοδο. Να πάρει την μπάλα αυτός δηλαδή.
1: Να περνάει μπάλα από τα πόδια.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή να κατεβούμε, να παίξουμε, να πούμε, να πάρω εγώ την μπάλα, να γίνει η κίνηση, να κάνω εγώ το αυτό. Δηλαδή έτσι αυτό ήταν. Έτσι το καταλάβαινε το ποδόσφαιρο. Και ξεκινάει το μάτς, εκείνο το μάτς του Πανελλαδικού. Τα ταινές, τα προπονητές, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σημασία. Βαθιά μπαλιά.
1: Ναι.
0: Φεύγει ο σέντερφορ, γκολ 1-0. Πανηγυρίζω το γήπεδο, παίχτες, αγκαλιά, όλοι γυρίζω, Τάκης στον πάγκο. Έλα, βγάλε με, σε παρακαλώ τώρα.
1: Ναι, αλλαγή.
0: Αλλαγή. Δεν είναι εγώ να πέσω εδώ πέρα. Θεούλης.
1: Ναι. Και το εγώ άλλο... θυμάμαι με το Καραπιάλι το φάουλ.
0: Α, μπράβο, και το
1: ναι,
0: φάουλ.
1: Πες την.
0: Δεν είναι μόνο ο Καραπιάλης, είναι δύο-τρεις. Έχει...
1: Ο Καραπιάλης κρατάει την μπάλα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, στον Ολυμπιακό. Ναι. Υπάρχει μάλιστα...
1: Μόλις έχει έρθει, είναι πρώτη χρονιά.
0: Ναι, υπάρχει μία τρέλα του Αλέφαντου.
1: Ναι.
0: Να κάνει τον Γκόνια λίμπερο. Να τον βάλει να παίζει, βάλει να παίζει κεντρικός αμυντικός ή ξέρω εγώ μπροστά την άμυνα κάτι για να δίνει ας πούμε την πρώτη πάσα που πήρε. Και ο Γκόνιας καταλαβαίνει τώρα δεν.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και θέλει να δείξει να πούμε. Και μπαίνει σε αυτό το μάτς. Νομίζω πρέπει να παίχνει το κυπέλλο Ελλάδος.
1: Είναι αρχή τη σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Ελαφριά συννεφιά για το θυμάμαι σε αυτή τη σκηνή.
0: Και έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση ο Ολυμπιακός, όπως έχει Καραπιάλι, ξέρω εγώ, Εστάι. Έχει του κόσμου.
1: Όχι, Εστάι υπάρχει λίγο πίσω.
0: Νομίζω και η χρονιά είναι.
1: Μπορεί, όχι, μπορεί,
0: αλλά, εκεί μέσα, από πάση περιπτώσει.
1: Καραπιάλι σίγουρα.
0: Καραπιάλι σίγουρα, γιατί
1: ο Καραπιάλι
0: έχει πάρει την μπάλα. Και είναι οι δύο-τρεις αυτοί οι οποίοι συζητάνε να πούμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς θα γίνει η κομπίνα, βάζουν την μπάλα κάτω. Παίρνει φορά ο Τάκαρος μόνος του, ο οποίος δεν είναι 20 χρονών τότε, κάτι τέτοιο.
1: Μόλις έχει έρθει
0: το. Ναι, ναι, είναι ταλέντο. Η μπάλα πήγε ξανά στο Καραϊσκάκι. Τον κοιτάνε όλοι. Και κάνει με το χέρι, λέει εντάξει, φίλα, πάτε παιδιά, φύγετε, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αδερφή.
0: Φοβερή με τέτοια. Και μετά όταν γίνεται προπονητής, και εκεί ήταν ξέρεις πολύ θεματικός.
1: Εγώ θυμάμαι στην Γλυφάδα ότι είχε πάει.
0: Ναι.
1: Προπονητής που αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε πάει στην Κύπρο έναν καιρό, είχε πάει στην Καλυθέα έναν καιρό, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να τα δούμε αυτά τώρα. Δεν θα τα δούμε
1: τώρα.
0: Αλλά θυμάμαι.
1: Είχε αποφασίσει ότι κάνει κάτι εντελώς ριζοσπαστικό.
0: Μπράβο. Ναι, μου τα έχει πει αυτά όλα. Έχει μελετήσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα και έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα του που είπα και αλήθεια. Δεν, δεν το κρίνω. Απλά είχε μια πρωτοτυπία. Δηλαδή ότι όλα γίνονται στη βάση κάποιων σινιάλων που οι παίχτες ανταλλάσσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τα χρησιμοποιούν σε συστημένες φάσεις αλλά και μέσα στο παιχνίδι κανονικά. Δηλαδή ότι γίνονται όπως ας πούμε στο μπάσκετ. Δηλαδή ότι δείχνει την κομπίνα ο. Που πρέπει να ακολουθήσει. Και έχει, ας πούμε, ο Γκόνιας προσπαθεί να κατηχήσει την ομάδα του να κάνει αυτού του τύπου το παιχνίδι. Δηλαδή ένα παιχνίδι με οργανωμένες κομπίνες. Ναι, πάρα πολύ φιλόδοξο. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι είχε και κάποια θεαματικά αποτελέσματα. Είχε βέβαια και τις κακές του στιγμές, ας πούμε. Δηλαδή είχε ξεκινήσει με όχι τον καλύτερο δυνατό τρόπο. είχε γίνει το Έλα να δεις.
1: Ποιος την είχε πάρει τη Λιβάδα, ο Ρέστης.
0: Ο Ρέστης, ναι.
1: Μπράβο. Το είχε πάρει ο Ρέστης, μεγάλα σχέδια τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και εντάξει, δεν ευωδόθηκαν, να σου το πω έτσι.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε είναι και ένας από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές που είχε πάει στο εξωτερικό, θυμίζω, στη Sporting Gijón.
1: Ναι.
0: Είχε πάει και λίγο στην Ιταλία.
1: Όλοι παλιά τον βάζεις εσύ. Δεν είχε πάει, δεν είναι τόσο παλιός. Από τους πρώτους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν το πιο κοινό πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι νομίζω τόσο αρχαίος.
0: Πριν το 2004 είχε πάει.
1: Σίγουρα πριν το 2004.
0: Ναι.
1: Ναι. Πρέπει να έχει πάει γύρω στο, ξέρω εγώ πόσο, να πω, τέλη 90.
0: Εγώ είχε νομίζω αρχές του 2000.
1: Αρχές του 2000, 2000, ναι. Δεν είναι, γιατί εσύ τον έβαλες με τον Εστάι, τον έχεις προχωρήσει λίγα πίσω.
0: Σαν παίκτη, όχι σαν προπονητή.
1: Ναι, ρε,
0: ναι,
1: μου,
0: σαν παίκτη, ναι. Τον είχα, όχι τον Εστάι, εντάξει, ίσως.
1: Ναι, πήγαμε λίγο πίσω.
0: Ναι,
1: πήγε στο εξωτερικό, ναι, όλο το πράγμα. Σε γενικές γραμμές ήταν ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν όλα πολύ ιδιαίτερα, ρε παιδί μου. Και τελικά έφυγε και πολύ νέος, να πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πω.
1: Άλλο.
0: Άλλο τίποτα. Και, να πω και κάτι για το Γκλονόπουλο, για το Φάνη.
1: Ναι, φέρε.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Το παρατσούκι του Γκούφι.
0: Ο Γκούφι, ναι. Φίλος και του Πέτρου Κόκαλη και του Γιάννη Μαρτινογιάννη.
1: Και του Πιλάβιου.
0: Και του Πιλάβιου, ναι.
1: Ναι.
0: Περισσότερο από τους τρεις, νομίζω, του Γιάννη Μαρτινογιάννη. Νομίζω.
1: Ναι, του Μαρτινογιάννη ήταν. Ήταν παιδί του Μαρτινογιάννη. Δηλαδή, ξέρεις, συνεργάτη του Μαρτινογιάννη.
0: Και είχαν πάει και σχολείο μαζί τώρα.
1: Είναι όλοι από το
0: ίδιο.
1: Όλοι
0: από το ίδιο, από το Μωράιτ.
1: Πρέπει να
0: είναι
1: κολέγιο.
0: Ή κολέγιο, κάτι τέτοιο. Και έκανε. Ήταν από τους πρώτους, ας πούμε, μάνατζερ, ατζέντιδες στο boom του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, δηλαδή γιατί υπάρχει παλιά.
0: Είχε φέρει τον Τζοβάνι, αν θυμάμαι καλά. Ήταν στη μεταγραφή του Τζοβάνι ο Κλονόπουλος.
1: Και με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Όχι, και με τον Πέτρο έκανε προσωπικά.
1: Ναι,
0: έκανε
1: και δουλειές. Ανήκε στην κατηγορία των Golden Boys.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ήταν Μπαλτάζαρ, να πάμε να πούμε το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μύκονο.
0: Μπουζούκια.
1: Πολλά. Σωστό.
0: Πάντα ήτανε, ωραίο γούστο στις γυναίκες. Ο Φάνης,
1: ναι,
0: πρέπει να πω.
1: Ωραίο γούστο στις γυναίκες με το Φάνη. Μια χαρά, ωραίο παιδί ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρεις, ήταν από αυτούς οι οποίοι οικονομικά δεν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή την Παρθενογία προφανώς, ούτε και την ενδιάμεση, ας πούμε. Αλλά από την άλλη μεριά ήταν το περίγυρος, να σου το πω έτσι.
0: Ναι. Και είναι και αυτή. Εγώ το πιστεύω, δηλαδή στο Φάνη το πιστεύω πολύ, αυτή η κολοτέτια, να πούμε, που σε τρώνε με τα μάτια. Τον φάγανε με τα μάτια. Λέει, τον καιρό.
1: Επιστήμη.
0: Εντάξει, ναι, τι να πω. Τον καιρό που με σουρανούσε,
1: ναι.
0: Λέγαν όλοι, να πούμε, ότι. Που έφερε το Βλάοβιτς, ξέρεις, που έφερε,
1: ναι,
0: δηλαδή, τον Ασάνοβιτς. Λέγανε.
1: Φύγε, Φάνη, φέρε.
0: Ναι, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, μερικοί τι τύχη έχουν, ναι, να πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί,
0: πάει, ξέρω εγώ, με το.
1: Ήτανε καλοπροαίρετο παιδί.
0: Φοβερός.
1: Δηλαδή δεν στράβωνε εύκολα.
0: Φοβερός.
1: Πρέπει να είναι σε κάτι απίστευτα πάρτι στην Μύκονο που ξέρω να, mm-hmm. έχει, να mm-hmm. μετέχει. Mm. Αν θυμάμαι καλά, και φίλος του Καραχαλιού.
0: Βέβαια.
1: Του Νίκου.
0: Βέβαια. Και καλή μπάλα έπαιζε, ξέρεις. Λένε.
1: Λένε.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Λένε, δηλαδή. Πολύ καλά με το Φάνη έχει κάνει πολύ παρέ και λόγω, ας πούμε, συνύπαρξης σε ωραία μαγαζιά κτλ. Ο Κωνσταντός.
1: Ναι, λογικό.
0: Από τον οποίο έμαθα και ότι πέθανε. Τον Κώστα το έμαθα. Λοιπόν, αλλά ήταν και αυτός έτσι μια πολύ ωραία. Πολύ ωραία περίπτωση, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία περίπτωση.
1: Οκ, λοιπόν,
0: πάμε στον Νίκο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι,
9: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
10: Μπα δεν μπορεί.
9: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
2: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
2: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
1: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
4: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
6: bwin Sport FM 94,6.

0: Νίκος Αθανασίου, από τη μακρινή Ολλανδία μάλλον.
1: Γεια σας φίλε μου Αντώνηδε, τι κάνετε?
0: Όπου έχει
1: καλά
0: πάρει προφορά, όπως οι Αμερικάνοι, ναι.
1: Ο νέαρχος είναι...
2: Ναι, ο νέαρχος.
0: Πώς το κατάλαβες, από τη μουσική, ε?
1: Από τη μουσική μπορεί να μου θυμίσει εγώ το τραγούδι, γιατί να
2: πέρα... Water Boys.
1: Water Boys είναι,
0: εντάξει. Water Boys.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα το βρω.
0: Κάτι με εσύ είναι ο μεγάλος δίσκος, λέγεται.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το βάλω και στο YouTube, θα τα βρω. Λοιπόν, πάμε...
2: Fisherman's Blues. Και ο δίσκος και ο τραγούδι. Ναι.
1: Τέλεια, να είστε καλά.
0: Και ο δίσκος...
2: Νομίζω και ο δίσκος λέει Fisherman's Blues. Μπορεί να μου κάνει λάθος.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Όσο ψεύωσα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με τα μεταξικά για να πάω μετά στα προπονητικά.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Νούμερο 1, ο Ντεφράι περιμένει ο Παναθηναϊκός στην υπογραφή του, δεν υπάρχει ανησυχία. Φαίνεται το θέμα είναι καθαρά τυπικό. Το λέω γιατί έχουν περάσει μέρες, μπορεί να υπάρχει κόσμος που ανησυχεί. Από τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό δεν ανησυχούν, δεν ανησυχούμε ούτε κι εμείς. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα στην Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τον Κολομβιανό μέσω της Μπέτης, τον Ντεόσα, έτσι, Νέλσον Ντεόσα. Μπορώ να πω ότι όντως ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει τη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία βέβαια είναι αρκετά δύσκολη, επιτέλου Γένσεν θα μπορούσα να πω. Ένα παιδί το οποίο έπαιξε αρκετά παιχνίδια πέρσι στην ομάδα του Πελεγκρίνη και τέθηκε εκτός συνόλου, καθώς σύμφωνα με τα ισπανικά μίντια είχε σχέση με τη μεγαλύτερη κόρη του Χωακίν. Ο Χωακίν είναι ένας legend της Μπέτης και σύμβουλος της διοίκησης του συλλόγου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο τέθηκε εκτός ομάδας και ψάχνει Μπέτης να βγάλει άκρη, να τον δώσει κάπου. Δεν είναι θέμα αγωνιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Και ο Παναθηναϊκός έχει δει μια ευκαιρία, όμως ξαναλέω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση.
0: Ακούς ιστορία, ακούς κάρπετ.
2: Ναι, ακούω.
0: Α, μπράβο, έτσι.
1: Έχει γίνει κάτι αντίστοιχο πιο παλιά. Απλά αυτό δεν το είχε γράψει.
0: Με κόρη αλλού, για λέγε.
1: Ο Καρλίτος, αν το θυμάστε,
0: κάνεις πλάκα.
1: Έπαιζε σε μια ομάδα εκεί στην Αραβία. Τώρα δεν θυμάμαι ποια ομάδα. Όσο σας μιλώ θα ψάξω να την βρω. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Και ο Μπότο εκεί τον αφήσε ελεύθερο και τον πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί υπήρχε ο μύθος, θα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν
0: είναι. Ναι, ναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αν είναι αλήθεια.
1: Ότι πάμπλεξε εκεί με κάποια ξαδέρφη, θεία, ανιψιά.
0: Του σε είχε.
1: Του σε είχε, ναι.
0: Όχι ρε φίλε.
2: Φίλε, αν ήταν έτσι θα γυρνάει ο Καρλίτος.
0: Ναι, θα γυρνάει και θα του λείπει
1: κάτι. Μπορεί να πρόλαβε να γυρίσει. Στην Αλουάχτα ήταν.
0: Στην Αλουάχτα, οκ.
1: Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός ελεύθερο. Πότε ήταν αυτό, το 2020, που πέρασαν 6 χρόνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, και όσον αφορά την περίπτωση του Ματίας Γένσεν, δεν υπάρχει φως αυτή τη στιγμή. Οι απαιτήσεις του Δανού Μέσου είναι εξωπραγματικές και όταν βλέπεις μια τέτοια αντιμετώπιση συνήθως καταλαβαίνεις, επειδή μου, ότι αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής δεν ψήνεται να έρθει στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
0: Λεφτά, προφανώς ελπίζω ότι να ζητάει.
1: Παιδιά, λεφτά ο Παναθηναϊκός. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πολύ έτσι, καλή εκκίνηση μεταγραφική, αν βάλουμε κάτω τα ποσά είναι 4 για τον Καμαρά, σωστά. 3 συν, θα λέω έτσι τώρα για τον...
0: 4 για τον Καμαρά, πού πηγαίνουν τα 4.
2: Στην ομάδα.
1: Σαρλερουά. Όλα λέω τα λεφτά που έχουν σε συλλόγους.
0: Ωραία.
1: 3 πλάς, κάνει ποτέ δεν θα μάθει στο Λεβαδιακό για τον Τσάπρα.
0: Βάλω το 3 πλάς και εγώ το λέω. 3 πλάς.
1: 7. Ναι, και 2,8 στο Μπαρτσελόνα για τον Ινάκη Πένια. Είναι μάνι μάνι ένα δεκάρικο.
0: Λιγότερα δώσαμε στην Μπαρτσελόνα από το Λεβαδιακό, ναι. Ναι. τι γελάς με το Λεβαδιακό. Δεν σέβεσαι την ιστορία.
1: Όχι, ρωτάω με τον παραλληλισμό.
0: Ναι. Ευχαριστώ. Κράτησε κανένα ποσοστό ο Κομπότης.
1: Ναι, κράτησα.
0: Α, μπράβο, αυτά θέλω.
2: Πάντα.
1: Κανείς δεν ξέρει το ακριβές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός πάνε αν έχει δώσει ένα δεκάρικο. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν υπάρχει θέμα οικονομικό που ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το καλύψει. Έχει βγει στην αγορά
0: δυναμικά.
1: Μπράβο, απλά τα χρήματα που ζητά αυτή τη στιγμή ο Δανός είναι πέρα και από την πραγματικότητα την large που έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, τα δικά του.
0: Τι ζητάει εσύ, σε ρωτάω κι εγώ.
1: Το κακό σε αυτή την περίπτωση ρε παιδί μου είναι ότι μέχρι στιγμής ο παίκτης δεν είναι ψημένος να έρθει. Ξαναλέω, τι θα γίνει αύριο.
0: Πόσα, να τρομάξω, κάνουμε να τρομάξω.
1: Θα κάνω τρομάξει.
0: Ναι.
1: Ξέρω, έπρεπε να σου κάνω μπου τώρα, αλλά δεν ξέρω την αρία.
0: Γιαγκούλα που έλεγε. Α, γιαγκούλα. Λοιπόν. Ναι.
1: Το θέμα, Αντώνη, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει τον Παναθηναϊκό σαν μια προοπτική και σαν μια λύση στην καραγκιά του, περιμένοντας άλλα πράγματα. Αν αυτά τα άλλα πράγματα δεν έρθουν, και αν ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε.
0: Και σου λέει ένα τρελό νούμερο, αν μου το δώσει,
1: εντάξει. Μπράβο, αυτό. Ωραία. Το κρατάμε ανοιχτό, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Okay. Δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά είναι πάντα μια ανοιχτή υπόθεση. Τώρα, στον Φάτο Βαντρόγκελεν, εκεί ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να κοιτάζει και άλλο στόπερ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν αποκλείω να γίνει κάτι διαφορετικό στο τέλος της ημέρας, δεν αποκλείω να φορέσει την πράσινη φανέλα γιατί το παιδί πιέζει πάρα πολύ και θέλει να έρθει στο τριφύλι.
0: Μέχρι αλλά που κολλάει αυτό.
1: Σπορ είναι στο Θεό. Είναι 8. Πολύ ψηλά. Είναι εκτός πραγματικότητας, κανονικής πραγματικότητας, εκτός.
0: 8.
1: Θα πρέπει να είναι κοντά 6-7 εκατομμύρια ευρώ πάνω, okay. Δεν θέλει να το
0: ένα τέτοιο
1: ποσό. Αν θα μιλώσουν κάπου κοντά στα 4-5, πιστεύω θα μπορούσε και
0: ποιος διαπραγματεύεται, Στεφανός, Κοτσόλης.
1: Ο Στέφανος Κοτσόλης. Ναι, και ο Μπαλντίνη είναι ενεργός στη διαδικασία. Νομίζω αυτό είναι το δίδυμο όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και τις επαφές και πώς κινείται ο Παναθηναϊκός και... Υπάρχει πάντα ο Ράστοντερ και εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει έτσι λίγο να πατήσει τον γκάζι. Και πάμε τώρα στα προπονητικά.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι χθες είχαμε μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ομιλία. Βασικά είχαμε τρεις διαφορετικές ομιλίες του Μίστρουπ, αλλά αυτή στο τέλος είχε να κάνει ξεκάθαρα με την νοοτροπία και με το mindset που λένε και στο χωριό μου που θέλει να έχει η ομάδα του. Γιατί σε ένα έτσι διπλό που έπαιξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού χθες, έβλεπε ξέρεις κάποιους παίκτες λίγο όταν έτρωγαν μια κλωτσιά να πιάνουν το πόντι τους και να βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Συγγνώμη, μπορεί να βλέπει κάποιον άλλον να ψηλο, ξέρεις, έχει μια κουβέντα με ένα συμπαίκτη γιατί έδωσε εκεί την μπάλα και όχι αλλού. Και οπότε τους έχει πει. Έτσι, κάποιες ωραίες ατάκες, να τις πω πάρα πολύ γρήγορα. Θέλετε να φτάσετε στην κορυφή, σας ρωτάω, θέλετε να φτάσετε στην κορυφή. Θα πρέπει να πονέσετε για να τα καταφέρετε. Θα πρέπει να αποδεχτείτε τον πόνο. Θέλω μαχητές στην ομάδα μου. Κάποιες φορές θα δεχτείτε μια αγωνιά και θα πρέπει να συνεχίσετε με πεισμένο μάτι. Να δεχτείτε μια κλωτσιά και να ματώσει το πόδι σας. Ο πόνος είναι μονάχα για την κορυφή. Θέλω να έχω παίκτες μαχητές σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού. Και τους είπε επίσης μεταξύ άλλων ότι δεν θέλω να σας βλέπετε μια στιγμή να σπαταλάτε άσκοπα μέσα στο παιχνίδι το χρόνο και τις κινήσεις σας. Αυτά όχι στην ομάδα μου. Δεν θέλω ποτέ την ομάδα μου να βλέπω να
0: πει
1: εναντίον 11. Ναι, και Τσαμπουκάς και η φωνή του πολύ δυνατή. Πώς το λέγατε παλιά, Αντώνη, Στεντόρια, καλά το λέω.
0: Στεντόρια το λέγανε πολύ παλιά. Η αρχή ο Περικλής το λέγανε. Δεν είμαι τόσο παλιός, λέγε.
1: Ναι, πολύ ενεργός, πολύ μέσα στην προπόνηση. Γιατί υπάρχουν προπονητές, ξέρεις, που επιλέγουν να δώσουν αυτό το ρόλο στον πρώτο τους βοηθό. Και πολύ ευθύς, ειλικρινή.
0: Θεαματικός,
1: Και to the point. Ναι, για μας εδώ είναι. Δίνει ωραίο ψωμάκι.
0: Με ποιον μοιάζει από τις προηγούμενες.
1: Μοιάζει με κανέναν. Ποιον μοιάζει. Κοίταξε να δεις. Σε αυτούς που έχω έρθει εγώ και έχω δει, δεν μοιάζει με κανέναν. Με κανέναν. Από αυτούς που έχω ακούσει ιστορίες από τους παλιότερους, και λίγο δεν τον πρόλαβα. Ναι, τον κατάλαβε πολύ πιο light και πολύ πιο πολιτισμένο. Καλά, ο Τενκάτε έχει πει την ισορρητή ατάκα στο σημάδι την έχει πει. Μα του λέει chicken without head. Στο κοτόπουλο
0: χωρίς κεφάλι. Τρέχει γύρω στο γήπεδο.
1: Ναι, στα πλάι λέει
0: κάτι. Ναι, αυτό
1: ήταν. Έχει βάλει σε κάτι πέναλτι τρεις θερματοφύλακες κάτω από την εστία.
0: Ωραία.
1: Έχει βάλει τον Γκάρα να κάνει το σερβιτόρο σε ένα δείπνο της ομάδας επειδή έχασε σε ένα εσωτερικό διπλό. Έχει τσακωθεί με τη μισή ομάδα όταν κάτι. Δεν είναι τέτοιο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Απλά είναι πολύ ενεργός.
0: Με το δικό του μοναδικό στυλ,
1: Τις φωνές με το δικό του τρόπο. Να πω για το τέλος και θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει με αυτό. Στην οικογένεια του Τάκη και γκονιά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά σοκαριστικό. Δεν είχα ιδέα ο άνθρωπος. Αν
0: ούτε κι εγώ.
1: Κάποιο λούκι, αν είχε κάποιο πρόβλημα, τι έχει συμβεί.
0: Ναι, δεν έχουν ανακοινώσει. Είναι
1: πάρα πολύ κρίμα να φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι από τη ζωή.
0: Έγινε.
1: Αυτά, να είστε καλά.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σουτ. Είναι 2-0.
6: Σπορ FM Πάτρα.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
11: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
12: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τηλεφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα και σε εσάς.
0: Ναι.
1: Άλλα.
0: Ο Γκόνιας είχε και δύο κοριτσάκια, νομίζω, γιατί ρωτάτε. Εντάξει, θα έχουν να θυμούνται τον μπαμπά τους και τα καλά του και θα τον κουβαλάνε στη καρδιά τους. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Χθες είχαμε την γκέλα των Άγγλων με τη.
1: Είχαν φαγωθεί όλοι με τους Άγγλους. Εγώ λέω, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν.
0: Τους φάγαμε.
1: Δεν είναι συμπτωματικό ότι η Αγγλία έχει πάρει το 66 τελευταίο κύπελο.
0: Καλά, από την αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν θυμάμαι.
0: Κάποιο λόγο.
1: Είχαμε και φαβορή σιγά σιγά.
0: Αλλά εντάξει, κάποιο.
1: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να το πάρει, ναι, υπάρχει περίπτωση.
0: Ρε παιδί μου, και η Ισπανία δεν το είχε πάρει ποτέ, το πήρε.
1: Ναι, κάποια στιγμή. Ακόμα
0: δεν το πάρουν και οι Άγγλοι δηλαδή.
1: Η Ισπανία μέχρι τη δεκαετία του 80 σαν εθνική ομάδα ήταν ανυπόλυπτη. Όπως το λέω.
0: Είχε πάρει ένα πανευρωπαϊκό, δεν ήταν.
1: Όπως το λέω, έχει φάει κάτι από την Αυστρία, κάτι διάφορα.
0: Έχει, εντάξει.
1: Οι τέσσερις, οι οποίες είναι τραγικές. Δεν ήταν καμιά από τη σούπερ ομάδα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ρεζερβέ.
1: Και η Ιουγκοσλαβία είχε πάρει ευρωπαϊκό.
0: Ναι, δεν είναι ρεζερβέ. Δηλαδή και η Κροατία δεν είχε παίξει. Είπα έπαιξε τελικό, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, ρε παιδί μου.
0: Υπάρχει ένα, είναι μια καλή φουρνιά αυτή εδώ πέρα και τους έχουμε. Και εγώ δεν νομίζω ότι μειώθηκαν οι όποιε πιθανότητε από τη χθεσινή ισοπαλία.
1: Έτσι, όχι, δεν, όχι, μειώθηκαν, yeah. δεν μειώθηκαν. Όχι, παραμένει η ίδια η οποία είναι. Απλά η έννοια τη υπερομάδα που μπαίνει μέσα, ας πούμε, και τα διαλύει όλα. Και δεν υπάρχει για την Αγγλία. Δεν υπάρχει. Η Αγγλία είναι μια ομάδα η οποία πάντοτε ήταν ασταθή.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα σου την κάνει την κύρα. Στου 32, στου 16, ό,τι θέλει.
0: Το πρόβλημα των Άγγλων για μένα είναι να μην αρχίσει η μεγάλη κουβέντα στο νησί. Αν αρχίσει αυτό
1: τι
0: με κάποιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Αυτό μετά την ομάδα αυτή την επηρεάζει, την τζακίζει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, άνθρωποι όπως είναι ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Πόσο περισσότερο τον συζητάνε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Ναι. Γιατί θρέφεται από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το γουστάρει. Θέλει να, όλοι είναι εκεί, να ασχολείται μαζί του.
1: Ωραία.
0: Και υπάρχουν και οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Για 50 λόγους,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα όταν αρχίζει και γίνεται, τους είναι πρόβλημα. Δηλαδή, αν αρχίσουν και του στείλουν στον τοίχο.
1: Αν οι δικοί μας είχαν την αντιμετώπιση της εθνικής.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας που το σύνθημα θα πρέπει να είναι δεν πειράζει παιδιά.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι, βγαίνει ο τύπος και λέει μπράβο, μπράβο, γράψατε. Ναι, ναι. Δεν πειράζει παιδιά. Ναι, δεν πειράζει παιδιά. Λοιπόν, αν το είχαν οι Εγγλέζοι αυτό, θα πέφτανε κάτω και θα προσκυνάγαν τον τύπο. Οι Εγγλέζοι έχουν μια ολόκληρη στρατιά από ταμπλόιτς. Που περιμένουν να μεθύσει κάποιος και να πλακωθεί σε pub.
0: Μαζί σου. Αλλά εδώ πέρα τώρα, ναι. Όταν κέρδισαν την Κροατία με 4-2, κάθισαν, ναι. Όλοι ήσυχα.
1: Ξέρεις
0: τι ήταν το θέμα. Ο λόγος του Τούχελ.
1: Ναι.
0: Κάνανε το λόγο του Τούχελ, έβγαλαν λόγο. Είπε Τούχελ, τον ρώτησαν τι έκανε και άλλαξε το μάζε δερμή. Ναι. Τίποτα. Τους έβγαλα, τους μίλησα δύο πράγματα, ναι. Τους άκουσα.
1: Μπέστε δυνατά.
0: Και είπε πολλά, είπε ένα, ναι. Ένα κατεβατό.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα μόνο ότι δεν το μάθανε όλοι απ' έξω, το τραγουδάνε. Αυτό ήταν όμως το μοναδικό θέμα.
1: Ναι.
0: Αν από αύριο αρχίσουν.

0: να συζητάνε. Α,
1: θα αρχίσουν. Μα γι' αυτό υπάρχει. Για τον Μπέλιγχαμ υπάρχει ομάδα.
0: Θα διαλυθούν τότε.
1: Για τον Μπέλιγχαμ υπάρχει ομάδα. Ξέρεις τι γινόταν με τον Μπέλιγχαμ πριν να ξεκινήσει.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Αν έπρεπε να τον πάρει, δεν έπρεπε να τον πάρει.
0: Εάν εγώ σου λέω ότι δεν είναι κακό να συζητάς. Καλό είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που το αντέχουν και κάποιοι που δεν το αντέχουν. Οι Άγγλοι δυστυχώς, οι παίχτες αυτοί.
1: Κανένας δεν θα αντέχει. Από καμία εθνική δεν αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται η εθνική Αγγλίας, η οποία είναι κάτι σαν το τέμι. Δηλαδή είναι ένα πράγμα στο οποίο βγάζει το άχτι της όλη η Αγγλία. Μόνιμα.
0: Ναι.
1: Παίρνει καμιά επιτυχία, λένε Go Lions, ας πούμε, ξέρω εγώ τι στο διάλογο γράφει.
0: Coming home που λένε συνέχεια.
1: Coming home για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Go Lions για την ομάδα. Λοιπόν, λένε κάτι τέτοιο, ας πούμε, και περιμένουν. Βέβαια, πέταξε ένα Μπέκαμ, ας πούμε, να πέταξε ένα πέναλτι στα περιστέρια. Του βάζαν τη φωτογραφία επάνω και πετάγανε βελάκια.
0: Ναι, όταν αποκλείστηκε.
1: Ναι, yeah. Με την Αργεντινή.
0: Όχι πριν αρχίσει το τουρνουά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όταν αποκλείσει, του περιμένουμε. Του περιμένουμε του κερδάδε. Κάτι να κάνουν.
0: Λοιπόν.
1: 0-0.
0: Τέλος πάντων. Χτες είναι και κολομάτσα αυτό, γιατί δυστυχώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο προκαλεί κουβέντα.
1: Ήταν το μόνο που έριχνα και μια μαδιά.
0: Γιατί δεν υπάρχουν μέχρι το 70.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει φάση να. Ένα σούτ είναι όλη η εθνική Αγγλία μέχρι το 70-70 κάτι. Μετά όταν γίνονται οι αλλαγές του Τούχελ.
1: Μαγικές, ναι.
0: Όλα χάνουν. Έχουν 5 τουλάχιστον μεγάλες φάσεις μέχρι το τέλος. Και όλο αυτό δημιουργεί και λίγο την λογική, λογική απορία ότι μήπως αυτοί που μπήκαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που ξεκινήσανε.
1: Πάντα έτσι λένε.
0: Αν αρχίσει αυτό.
1: Ακούτε, αυτό με τις αλλαγές, με τις μαγικές αλλαγές που κάνουμε για να γλύφουμε τους προπονητές και λέμε μαλακές. Άλλη λέξη πια από. Λοιπόν, αλλαγές οι οποίες έκαναν το μάτσε και είδε μαγικές αλλαγές ο προπονητής κλπ. Μπορείς να το πεις αντίστροφα. Να πεις τι χάλια ομάδα κατέβασε στην αρχή.
0: Αυτό είναι.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό σου.
1: Ποτέ όμως κανένας δεν το γράφει στην Ελλάδα. Αλλά λέει μαγικές αλλαγές του τάδε, ρε, αφού τους κατεβάσεις τους χάλιδες.
0: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι θα κάνω στην Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος ότι στην Αγγλία θα αρχίσουν να συζητάνε για το αν είναι δυνατόν να λείπει από την αρχική εντεκάδα ο Σάκα, αν είναι δυνατόν να λείπει πώς τον λένε, ο Έζε.
1: Κυρίως γιατί υπάρχει ο Μπέλιγχαμ.
0: Ο Μπέλιγχαμ βγήκε χθες και παίξαν καλύτερα.
1: Α, μπράβο.
0: Και το κακό, δυστυχώς για αυτούς τους κακομύριδες, τους ποδοσφαιριστές, γιατί εγώ τους λυπάμαι, είναι ότι αυτός ο διάολος ο καιρός, που είναι 100 χρονών να πούμε και κανένα ακόμα προπονητή, έδειξε ότι με δυο κόλπα, πολύ απλά, μπορεί να την απονευρώσει αυτήν την ομάδα. Δηλαδή, βάζει ένα στόπερ να κυνηγάει το Χάρι Κέιν και έξω από την περιοχή, να μην μπορεί να στρίψει, να μην μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Ναι, θα τον παίρνει
0: παντού. Ναι. Και βάζει και ένα να κυνηγάει τον Μπέλιγχαμ όταν πηγαίνει από δεξιά και να τον αφήνει όταν πηγαίνει, να τον πάρει άλλο όταν πηγαίνει να μπει στην περιοχή. Και όλο ξαφνικά το επιθετικό, πώς το λένε, κρεσέντο των Άγγλων γίνεται πάρ' την μπάλα για καμιά σέντρα.
1: Ανάμεσα στα κλισέ του ποδοσφαίρου, σε περίπτωση man to man, αν σου βγει ανάποδα όμως, είναι λένε, έκανε όμως την κίνηση να του πει να βγαίνει έξω από την περιοχή για να παίρνει μαζί του τον μπακ, αφήνοντας ένα κενό που το εκμεταλλεύεται.
0: Ναι, αλλά δεν έχει η Αγγλία κάποιον να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα. Σαν ομάδα δηλαδή, σαν χαρακτηριστικά. Οι παίχτες αυτοί οι οποίοι παίζουν πίσω από τον Χάρι Κέιν και πίσω από τον Μπέλιγχαμ δεν είναι τέτοιοι παίχτες. Δεν παίζουν. Είναι δύο κόφτες, οι οποίοι ο Άνταμς, ας πούμε, και ο άλλος παίζει και μαζί του παλιό, ο Ράις, ο Ντέκλαν Ράις. Ωραίο όνομα για τον Μπλεκ. Πεχταράς, κούκλος, πολύ όσο τον βλέπεις. Δεν μπαίνει, πολύ σπάνια μπαίνει στην περιοχή να φτάσει να θέση βολής.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δικαίωσε όλους εμάς τους φίλους της Αγγλίας.
0: Χθες η Γκάνα μας έβαλε σε περιπέτειες.
1: Πάμε.
0: Πάμε παρακάτω.

0: 94,6.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
9: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: έχουμε τον Νικολακό. Καλώς.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Ο Κώστας Νικολακό που είναι.
1: Καλά, ναι, να πούμε και εμείς συλληπιτήρια, ναι, για τους ανθρώπους του Τάκη του Γκόνια. Mm-hmm. Έβγαλε πριν ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, συλληπιτήρια εννοείται. Το χάσαμε και τον Γκόνια μετά τον Άτζα, κοντινά. Και
2: μικρές ηλικίες.
1: Σε μικρή ηλικία και οι δύο, όπως το λες, Αντώνη. Ο Τάκης την είχε γλιτώσει, ήταν τυχερός τότε, θυμάστε, με το τροχαίο, ένα πολύ άσχημο τροχαίο.
2: Όταν ήταν βαριακό.
1: Ναι, τώρα δεν τα κατάφερε, οπότε να είναι καλά να τον θυμούνται οι δικοί του άνθρωποι, να είμαστε καλά να τον θυμόμαστε κι εμείς. Τον είχαμε στον Ολυμπιακό, ένας έτσι λίγο ξεχωριστός, να το πούμε, παίκτης. Είχε τύχει σε μια χρονική συγκυρία στον Ολυμπιακό που έπαιζε ο Καραπιάλης, ήταν ο ίδιος δεκάρι, ήταν ο Ηλίας Σαββίδης δεκάρι, μεταγραφή από τον Πανσεραϊκό, εκατομμύρια, και είχε πάρει ο Εθνός του και ο Ολυμπιακός και το Φαμπιάν Εστάι από την Εθνική Χιλή.
2: Μπράβο, έτσι ήταν. Εγώ νομίζω ήταν πιο πριν ο Εστάι.
1: Ήταν το φοβερό που είχαμε τέσσερα τεσσάρια, τέσσερα δεκάρια, ήταν εκπληκτικό, οπότε δεν μπορούσαν να παίζουν και όλοι. Έβαζαν το Σαββίδη καμιά φορά, ξέρω εγώ, λίγο στα πλάγια. Ναι, λίγο στα πλάγια, λίγο πιο πίσω τον ένα, λίγο πιο πίσω, αλλά και πάλι δεν χωράγανε.
2: Και Βενετιά όλοι,
1: δεν χωράγανε, γαμώτο. Ναι, και όλοι οι μπαλαδόροι, έτσι, καλοί μπαλαδόροι και τέτοια. Τέλος πάντων.
2: Μπράβο, ρε Καρβουνιού, στα είπα.
1: Ο Τάκης, λοιπόν, έφυγε και ο Τάκης. Πάμε στα τετριμένα μας, τα καθημερινά, τα μεταγραφολογικά και τέτοια. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια νεότερη ουσιώδη εξέλιξη. Εξελίξεις υπάρχουν σε επίπεδο διαπραγμάτευσης. Από την Νορβηγία προκύπτει μια πληροφορία την οποία την θεωρούμε σοβαρή, και αναφέρει ότι η διαφορά του Ολυμπιακού με την ομάδα του Σμάιλοβιτς είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει γύρω, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Τώρα να είναι 9 εκατοστάρικα, να είναι 1 εκατό, να είναι ένα, πάντως εκεί γύρω είναι 1 εκατομμύριο. Δεν τη λες ότι είναι μια τεράστια διαφορά, αλλά απ' την άλλη δεν τη λες, δεν είναι ασήμαντη σίγουρα, ειδικά από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι σχεδόν έχει φτάσει το ταβάνι του με την προσφορά που έχει κάνει.
2: Εξαρτάται από πόσα λεφτά είναι. Για το λόγο ότι αν είναι 1 εκατομμύριο στα 20 εκατομμύρια, άπειρα, εντάξει, τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι,
2: αν
1: όχι. Αν είναι
2: στα 1 εκατομμύριο, είναι 100% πράγμα.
1: Εκεί γύρω στα 4-5 εκατομμύρια παίζεται η μεταγραφή. Τώρα ακριβώς και πώς, όταν
2: είναι σημαντική, όταν είναι 4-5 το 1 εκατομμύριο.
1: Πάντως δεν είναι και τεράστια. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα τουλάχιστον.
2: Τι τύπος παίκτη, Κώστα? Στόπερ, ναι. Ναι, τι τύπος όμως. Τρώει παιδιά, γρήγορος, Μανολάς.
1: Όχι, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Βγαίνει πρώτος. Είναι μοντέρνος κεντρικός αμυντικός. Πιο κοντά μπορούμε να πούμε ότι είναι η περίπτωση του Ντουάρτε, όπως έχουμε εξηγήσει. Όχι, λέω για το μεταγραφή, είναι η περίπτωση του Ντουάρτε. Και από την Ισπανία προκύπτει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι προχωρημένες, παρά το ενδιαφέρον της Σάου Πάολο, μιας ομάδας βραζιλιάνικης που έχουν λεφτά.
2: Υπάρχει να τους πάρει και τους δύο?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Ήδη έχει τρεις. Ναι. Με τον Κάρμο που γυρίζει, 3-1 θέλει και ένα πιτσιρικά θα βάλει. 5 θέλει, 4 και ένα πιτσιρικά θέλει με τη Λίπα.
2: Είναι κουρτσίδι τέτοιο. Ποιος είναι,
1: οπότε δηλαδή. Αυτό είναι απλά να πω ότι πάλι από την Νορβηγία, περιέργως να το πούμε, έχει προκύψει μια πληροφορία για ένα 16χρονο Ελληνόπουλο, τον Τριχολίδη, έτσι λέγεται. Είναι ένα center back 16 ετών. 1,90 που εντυπωσιάζει εκεί, με αποτέλεσμα, όπως γράφει η Νορβηγική εφημερίδα, που συνήθως δεν είναι μούφα αυτά που γράφουν στην Νορβηγία, να ξέρουμε. Λοιπόν, τον θέλουν οι ιταλικές ομάδες με κορυφαία την Ίντερ, η Νότιχαμ, ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Μαρινάκης, τέλος πάντων, λόγω και της ελληνικής καταγωγής του. Μάλιστα ψάχνονται, λέει το σχετικό ρεπορτάζ, ότι ψάχνονται και στην ΕΠΟ. ναι, να του δώσουν, να το πάρουν σε εθνικές ομάδες. Μάλιστα. Γιατί ήδη παίρνει εκεί το νορβηγικό, κάνει χαρτιά, νορβηγικό διαβατήριο κλπ. Mm. Και τον λιγουρεύονται, ας πούμε, αυτό το παιδί. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το έχω ακούσει, αλλά επαναλαμβάνω ότι...
2: Είχα σχόλιο που να το ξέρει κανένας.
1: Τέτοιου είδους ρεπορτάζ θέλω να πω από την Νορβηγία, να μην το υποτιμάμε, ας πούμε. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, στις άλλες υποθέσεις, είπαμε ότι περιμένει ο Ολυμπιακός την τελική απάντηση της Τζιρόνα, που εκτιμάει ότι θα είναι θετική, αφού έχει δώσει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ για τον Ρόκα. Mm-hmm. Για τη μεσαία γραμμή προέκυψε ένα όνομα χθες αργά, το βάλαμε σήμερα, είναι του Άμραμπατ. Mm-hmm. Ένα καινούριο όνομα, παλιό να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχει ξαναπασχολήσει τον Ολυμπιακό, ο Μαροκινός, το ξέρουμε όλοι και από τα Μουντιάλ και από την...
2: Ναι. Ο αδερφός του Άμραμπατ, ναι.
1: Μπράβο, μπράβο, σωστά, σωστά. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης, η πληροφορία, η σχετική πληροφορία επιβεβαιώνεται, βλέπω και από τον τουρκικό τύπο στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρουν ότι η Μπέτης και ο Ολυμπιακός ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, mm-hmm, με τη διαφορά ότι η Μπέτης έχει συζητήσει για το οικονομικό, ενώ ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει καταθέσει επίσημη προσφορά. Είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελε πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, διόλου παράξενο, ας πούμε. Είναι 75 φορές διεθνής, να θυμίσουμε. Έχει παίξει μάτσες.
2: Τι ηλικία έχει πάει.
1: Και λοιπά και λοιπά. Οδεύει στα 30. Οδεύει στα 30. Ναι. Είναι 29 προς τα 30.
2: Ναι, είχαν αρκετή διαφορά από τον αδερφό του.
1: Ναι, 29 στα 30, μπράβο. Άλλο... τα φιλικά δεν είχαν προλάβει χθες. Ναι. Είναι καλά τα φιλικά του Ολυμπιακού, αρκετά δυνατά.
2: Για πες, να πάμε και ειδήσεις.
1: Είναι με τον Άγιαξ, είναι με την Άζε Αλκμαρ, είναι με την Άντβερπ, είναι και με άλλες, μια Ολλανδική, μια Βέλγικη, μια Πολωνική. Είναι καλά τα φιλικά. Δεν θέλει τις πλάκες ο Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο δεν τον νοιάζει. Θέλει, ας χάσουμε, σου λέει. Ναι. Οπότε εκεί είμαστε, αλλά θα έχουμε. Θα πούμε και το βράδυ νομίζω σήμερα, οπότε, ή και το μεσημέρι, όχι, νομίζω το μεσημέρι. 5:30 ώρα νομίζω θα πούμε.
2: Έγινε, Κώστα.
1: Οπότε θα τα πούμε.
2: Έγινε.
1: Να είστε καλά.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μάλιστα και σε εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα ενδιαφέροντα.
0: Άλλο τίποτα. Λοιπόν.
1: Η ΑΕΚ πάει πολύ διακριτικά. Ο ΠΑΟΚ δεν βάζουν λεφτά. Εντάξει, φαίνεται κάνει μπαμ.
0: Ναι. Τίποτα. Κοιτάζω εδώ πέρα, δεν έχει καμία. Δεν έχει τίποτα. Το τρομερό. Μεταγραφές περιμένουν. Γράφει καθένα στο μαγνητικό κοντά του.
1: Εντάξει, εγώ ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει τον Μαφέο μέχρι στιγμής. Ποιον άλλο δεν έχει φέρει.
0: Το Φορτούνι και τον Κάρμο.
1: Μπράβο. Οι δύο άλλοι, εντάξει, είναι με. Ο Φορτούνης, εντάξει, είναι επιστροφή, είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Κάρμο ανήκει στο ευρύτερο σύστημα του Ολυμπιακού.
0: Και αυτό επιστροφή δεν υπήρχε πέρσι.
1: Ναι, είναι ευρύτερο. Ο Κάρμο, ο Φορτούνης δεν ανήκει στο ευρύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν ανήκει, δηλαδή δεν ήταν στη Σαουδική Αραβία ο άνθρωπος.
0: Ναι. Αν ήταν πέναλτι αυτή η φάση την Γκάνας, δύσκολη φάση είναι.
1: Δεν ήταν.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι ο. Δεν μπορεί να αποφύγει την επαφή. Την πίσω την επιδιώκει και λίγο ο κυνηγός εκεί. Έτσι μου φαίνεται.
1: Δεν είναι. Δεν είναι. Όταν αρχίζουμε να λέμε ήταν, ναι. Δεν ήταν. Ήταν. Δεν το πέναλτι κανονικά θα πρέπει να είναι Μάρς. Αυτή η σαχλαμάρα δηλαδή η οποία έχει γίνει. Ας πούμε για να δούμε και από την άλλη γωνία. Να τον ακουμπάει.
0: Λοιπόν. Και το Άτζαλ ήταν αναπάντηχο. Ναι, ήταν αναπάντηχο και άλλα έρχονται.
1: Δυστυχώς. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Ξέρω και για έναν ακόμα που δεν θέλω τώρα να πω τίποτα άλλο.
1: Νεαρή ηλικία.
0: Νέο και αυτό, ναι.
1: Δηλαδή 60, 50, 40.
0: Γύρω στα 60.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε πολύ.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το αναπάντεχο είναι το θέμα. Δηλαδή στην περίπτωση του Γκόνια δεν είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις κάποιο στην περίπτωση του Άτζα πει, ο παιδιά ξέρετε, είναι πολύ σοβαρά κτλ. Ήταν αναπάντεχο του. Μόνο στο στενό του περιβάλλοντος το ξέρω.
0: Ναι, δεν ναι. Είχε γίνει, δεν είχε γίνει γνωστό, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι είχε γίνει ευρύτερα γνωστό και οι οποίοι μετά ζήσανε.
0: Ναι, καλά, υπάρχει και αυτό. Ναι,
1: ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις περιπέτειες που είχε ο Δουρέκας με την υγεία του.
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης.
1: Ο Αντώνης Αντωνιάδης, μπράβο.
0: Τον είχα δει και σχετικά πρόσφατα και
1: ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι.
1: Και ενώ στην περίπτωση, δηλαδή, όλοι λέγανε ο Αντωνιάδης, πω πολύ σοβαρά κτλ. Αχ, ο Αντωνιάδης. Στο τέλος πέθανε ο Δωμάζος.
0: Ναι. Ο Σάββας είχε σπάσει τα κοντέρ.
1: Ναι, ρε, ο Σάββας.
0: Είχε σπάσει τα κοντέρ. Κάθε δύο μήνες ναι. Για 7-8 χρόνια ακούγαμε.
1: Λοιπόν,
0: εδώ είναι.
1: Επειδή με αυτό που μιλάγαμε, ναι. Το είπα, ήταν. Είναι ανυψιός του Σάββα. Δηλαδή πρώτο ξάδελφος του Τεού, μου έλεγε το εξής. Μου λέει, μου το είχαν πει ότι είσαι θαυμαστής του Σάββα, όντως ήμουνα, και προσέθεσαν, αλλά από το χώρο του ποδοσφαίρου, γι' αυτό παίζει στην Εθνική Ψευδών, ότι είχε την αφίσα του Σάββα στο δωμάτιό σου. Του λέω, συγγνώμη να σου πω κάτι, του λέω, την εποχή που εγώ μεγαλώνα δεν υπήρχαν αφίσες. Η μεγαλύτερη αφίσα που ήταν σελίδα περιοδικού. Δεν υπήρχε η έννοια της αφίσας ή του κινηματογράφου. Okay.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει δηλαδή όταν υπάρχουν καλοί παίκτες στην Εθνική Ψευδών που προσθέτουν στοιχεία.
0: Πάντα, ναι. Εντάξει, ναι. Όπως λέει για να σου
1: και από την ευρύτερη οικογένεια του Σάββα.
0: Μόνο εμείς είμαστε.
1: Ή από τη στενή οικογένεια του Σάββα, συγγνώμη.
0: Μόνο εμείς είναι και άλλοι δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αμα λέμε τίποτα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Και μας το λένε κάτι.
1: Ότι εγώ παίζει.
0: Ας πούμε ότι δεν είναι αδιάφορος.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν είναι αδιάφορος.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή δεν τα έχει κρεμάσει ακόμα τα παπούτσια.
0: Όχι. Έτσι, για μπράβο. Να κάνεις τέτοια καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να μην έχεις λίγο ταλέντο.
1: Ναι, κάποια στιγμή, δηλαδή όταν έρθει η μπάλα, ρε παιδί μου, και τώρα με σκαρπίνι που λένε.
0: Ναι.
1: Αν σου έρθει η μπάλα πάνω, θα τη δώσει μια κλωτσιά να δει που πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει μείνει κάτι. Ξέρεις, τάκ, θα φέξει μια. Τη ηλικία μου, να τη δώσω μια και πάρα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Ο παίκτης δεν το ξεχνάει ποτέ το άθλημα. Έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό ισχύει και για την Εθνική Ψευδών.
0: Ναι, όχι, όχι, ναι, δεν μπορεί δηλαδή να.
1: Κάτι θα προσθέσει, κάτι θα βάλει. Ένα τακουνάκι θα το κάνει.
0: Κάτι, κάτι.
1: Έτσι πήγε το πόστερ του Σάββα στο δωμάτιό μου. Λοιπόν.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ναι. Δεν. Και γενικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ας πούμε,
1: ναι.
0: Το να λες έτσι πέντε σώτα
1: ναι.
0: Επίπεδο.
1: Ναι.
0: Σου αναγνωρίζεται ως αρετή.
1: Δεν
0: έχω ακούσει κανένα να λέει.
1: Όχι, ρε, να τον παρεξηγεί στον άλλο, ναι.
0: Ναι. ότι ξέρεις, ο αυτός ναι. ας πούμε είναι Παναγία μου, ας πούμε είναι σωτέρ, έχει ναι. εύκολο το ψεύδος. Κανένας. Δηλαδή, είναι...
1: Μερικούς τους καταλαβαίνεις από την εποχή που είναι παίκτες. Ότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσουν και θα διακριθούν.
0: Καλά, ναι.
1: Γιατί σαν παίκτης είναι δύσκολο κάποιος να παίξει.
0: Αν δεν το έχεις από μικρός,
1: ναι.
0: δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινάς δηλαδή από μικρός, ξέρεις, από το όταν ψάχνεις δικαιολογίες για να πας στο σχολείο, που λέει είμαι άρρωστος, που λέει η μάνα σου, έλα σήκω και λες, α, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Ναι, ναι. Κατάλαβες, εκεί το παιδί στρώνει χαρακτήρα. Μετά συνεχίζει, ας πούμε, στο γυμνάσιο, ας πούμε, που κάνει κοπάνες και
1: ναι.
0: δικαιολογεί τον εαυτό του με διάφορους τρόπους.
1: Ναι, μετά συγκόμενες που συγκόμενες, λέει διάφορα παραμύθια.
0: Απίστευτα παραμύθια με αυτήν. Ναι. Τα έχω, αλλά αυτή δεν το ξέρει και όλα ναι. αυτά, ας πούμε. Την άλλη, εγώ που να ξέρες.
1: Ναι, δεν
0: ξέρει και πια στο χέρι.
1: Μετά στη δουλειά.
0: Μετά φαντάρος. Φαντάρος γυρνάει φορτωμένος με φίδια από την ναι. στρατιωτική του θητεία. Φορτωμένος, σου λέει, εμείς κάναμε αυτά να πούμε.
1: Ναι.
0: Σκάβαμε τρύπες, μπαίναμε μέσα με φυσοκάλαμα όπως η Βιετκόγκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και κάποιοι δηλαδή οι οποίοι από θέσεις αφαντάρι είναι ό,τι και να πούνε θα το έχουν κάνει. Στην περίπτωση του Μεγάλου του Τσόχου μιλάω.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Έτσι, ήταν, ξέρεις τι ήταν.
0: Ναι, ο Τσόχος ήταν. Πώς το λένε.
1: Αλφα. Κεραφνός.
0: Ο Τσόχος, η ηρωική του στιγμή είναι ότι ναι. κοιμόταν στο μπάνιο όταν έκανε υπηρεσία ως θαλαμοφύλακας. Τώρα τα άλφα γραμμάτια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί.
0: Ακούγατε. Τα λέτε εσείς.
1: Έρχεται ο κακός, δεν θα πω Τούρκος και τα λοιπά. Γιατί θέλουμε να έχουμε και μια φιλική σχέση με τη γειτονιά.
0: Δεν πρέπει να έχει πάει ο Τσόχος στα σύνορα.
1: Γιατί ο Τούρκος πρέπει μόνο στα σύνορα πάει.
0: Γιατί κάνει εσύ πρέπει να έχει πάει.
1: Δηλαδή όταν μπαίνει μέσα στην πατρίδα μας. Δηλαδή εμείς θα πούμε άξιες μόνο στα σύνορα τον αντιμετωπίζουμε. Έρχεται λοιπόν μέσα στο στρατόπεδο
0: ναι.
1: Εμουχαρίς και τα λοιπά και σκέφτεται τον πρώτο που θα σφάξω ας πούμε θα είναι ο θαλαμοφύλακας. Αλλά ο θαλαμοφύλακας έχει πάει και έχει μπει μέσα στη γούρνα.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι εννοείς δεν νομίζω.
0: Εν πάση περιπτώσει ο στρατός βοηθάει πάρα πολύ ποικιλοτρόπους στην τέχνη του σώτου. Γιατί για να πάρεις καμιά άδεια πρέπει να, ας πούμε,
1: να πεθάνεις καμιά γιαγιά.
0: Δηλαδή, εγώ είχα ένα τρομερό σύστημα. Είχα πάρει με αυτό άδειες σε όλο το, όλη τη στρατιωτική μου θητεία όπου πέρασα.
1: Ναι.
0: Είχα πάρει ένα τριμεράκι από αυτό. Όχι γραμμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάρτυρα σε δίκη.
1: Και δεν σου ζητάγανε το χαρτί.
0: Βεβαίως. Μου δίνει ένα χαρτί ένας φίλος που έλεγε ότι είναι τα δίκη αυτή τη συγκεκριμένη, ας πούμε, και ότι πρέπει να έρθει να.
1: Ας σε καλούσαν πραγματικά.
0: Το έφτιαχνα δικηγόρο ένα φίλο μου.
1: Αυτό λέει.
0: Δεν περίμενε κανένα.
1: Αλλά αντί αγάπη.
0: Άντε να βρει, ναι, ας πούμε.
1: Όχι, δεν ήταν ακόμα.
0: Καταλαβες. Άντε ναι. να βρει τρόπο να το.
1: Πρέπει. Μπράβο, ωραία ιδέα. Φοβερή.
0: Ναι.
1: Ποιο σου την είχε πει, μόνο σου την βρήκε.
0: Όχι, όχι, κάποιο μου το είχε πει. Μου είχαν πει δύο-τρία πράγματα δεν είχα πάει. Το ένα να πάρω κλειδαριές. Το δεύτερο να. Πώ το λένε, να έχω αυτό το χαρτί τη δίκη που είναι πάντα τρει-τέσσερι άδειε. Όπου περνά δηλαδή, πα. Καλημέρα, ήρθα. Ναι, αλλά πρέπει να σα πω κάτι. Έχω μια δίκη τότε και, πρέπει, και δεν μπορώ να σου πει όχι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιο άλλο κόλπο υπήρχε. Κάτι άλλο. Αλλά το τρίτο δεν ήταν κόλπο. Δηλαδή ήταν.
1: Συμπεριφορά.
0: Σου λέγανε, ας πούμε, βρες ένα γιατρό να σου δώσει κάτι για δισκοπάθεια. Για να αποφύγει. Πώς το λένε. Να κουβαλάς και τέτοια.
1: Ναι.
0: Στις μονάδες που είχα πάει εγώ δεν πάνε να είχες όχι χαρτί για δισκοπάθεια. Τον ίδιο του γιατρό να πήγαινες.
1: Ναι,
0: σου λέει ωραία, σ' ακούσαμε κουβάλα τώρα. Ναι. Λοιπόν, οπότε πάμε για ένα time out τώρα και γυρνάμε μετά εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Τσακίρη. Καλώς του να.
1: Και τον έχετε.
0: Καλώς.
1: Τον έχετε. Πώς είστε?
2: Εσείς.
0: Μια χαρά.
1: Καλά και, καλά και εμείς. Ευτυχώς υπάρχουν και οι Ρώσοι που και πού.
0: Και μόνο, δεν είναι καμιά είδηση,
1: Είδηση. Τέλος πάντων, κάτι με το οποίο να ασχοληθούμε επί της ουσίας, γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι που να κινείται και να δείχνει την κατεύθυνση του Μπαρίνιου που συνεχίζουν να γράφουν οι φίλτα τη Ρώση, γιατί και σήμερα γράψαν με αφορμή το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Μπαρίνοφ, το γεγονός ότι η ομάδα του φέρεται να αποκτά ποδοσφαιριστή για τη θέση, έναν 23χρονο, μέσω από τη Ρωσία εννοείται πάντα, και αυτοί το συνδέουν με αυτό το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Βάζουν και παλεμάχους, αν θέλετε, της ΤΣΚΑ Μόσχας να εκφράσουν την άποψη για τον Μπαρίνοφ και για τη μεταγραφή του Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Μαριόφ μίλησε στη Ρωσία και έλεγε για τη μεταγραφή του Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ θα είναι καλύτερη δυνατή επιλογή, γι' αυτό είναι εξαιρετική επιλογή. Επιπλέον οι Έλληνες θα τον αγοράσουν, θα καταβάλουν χρήματα για, για την ομάδα, και είναι σημαντικό για την ομάδα αυτό, γιατί είναι παλεμάχος της ΤΣΚΑ ο άνθρωπος. Ωραία τα
0: ωραία.
1: Δεν ξέρω, θα μας πει και τον τρόπο λίγο μόνο. Γιατί έχουμε πει ότι πρόκειται για μια περίπτωση που δεν είναι αδιάφορη για την ΑΕΚ, ότι έχει απασχολήσει και το προηγούμενο
2: τρόπος καλοκαίρι. Τρόπος υπάρχει, αλλά είναι δύσκολος.
1: Πώς?
2: Το να μεταφέρεις χρήματα στη Ρωσία, αυτό δεν εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό λέω. Ο τρόπος πως είναι, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς. Έχουν μεταφερθεί, μπορεί να μεταφερθεί μέσω τρίτης χώρας η οποία δεν έχει εμπάργκο στην τέτοια στη Ρωσία κτλ. Αλλά το λογιστικό, το πώς θα μπορείς να το κάνεις, ας πούμε,
1: ναι,
2: σε φεύγει εντελώς τις δυνατότητες μου, για να πω κάτι που θα είναι λάθος 100%. Δηλαδή, γιατί είναι αρκετά περίπλοκα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να το κάνεις με κάποιον που δεν έχει εμπάργκο. Αλλά πώς θα το κάνεις μετά, να τα δικαιολογείς μέσα στην ΑΕΚ, η οποία και αυτή ελέγχεται από την UEFA.
1: Αυτό λέω, γιατί η εισαγγελική έρευνα μετά θα βρει τη ροή των χρημάτων, δεν μπορεί να μην το βρει, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν μπορέσει
0: και όλο κάποιος καλοθελητής να κάνει μια καταγγελία.
2: Ακριβώς.
1: Μπορεί να την κάνει αυτός.
0: Δεν είναι.
1: Μου το χρεωθείς. Και είναι, δεν είναι.
0: Αυτό λέει, δεν πρέπει να
2: ασχολήσεις.
1: Και στην ΑΕΚ επαναλαμβάνω, επί Μινάλης άδερφου μου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει by the book το έργο. Και πολύ σωστά το κάνει ο CEO της Ένωσης, και με Γιώργο Κοσμά το ίδιο θα γινότανε.
2: Ναι.
1: Αλλά λέω για το τώρα ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο να πάει σε αυτήν την κατεύθυνση.
2: Είναι δύσκολο.
1: Εγώ επαναλαμβάνω άλλωστε ότι αυτό που είναι προϊόν ρεπορτάζ και όχι
2: επικίνδυνο σκέψη.
1: Ναι, σωστά είναι επικίνδυνο. Ναι. Σωστά,
2: δεν είναι ότι μόνο το δύσκολο. Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι προϊόν ρεπορτάζ είναι ότι ούτως ή άλλως μπορεί να λέει για τον Παρίβ όντως να παίζει, είναι μια περίπτωση που στην ΑΕΚ δεν λένε είναι αδιάφορος για μας,
2: αλλά πώς να γίνει.
1: Βασική, δεν είναι και η βασική επιλογή από όσο ξέρω από το ρεπορτάζ. Άλλη περίπτωση μιλάει, ζητάει και δουλεύει ο Ριμπάλτα, και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Νομίζω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά ο κόσμος αρχίσει να λυσάει εντός εικών τη λέξη, να θέλει δηλαδή πραγματάκια να γίνουν πιο άμεσα, ας πούμε, και για το μέσο.
2: Έχει κανένα κενό, ρε παιδί μου, η ΑΕΚ, το οποίο να είναι άσε τους πλάγες πάει και τα λοιπά, γιατί πήγαν αρκετά καλά. Εντάξει, πες ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα.
1: Κενό.
2: Ωραία. Έχει κανένα κενό η ΑΕΚ, το οποίο οπωσδήποτε να πρέπει δηλαδή να το καλύψει.
1: Κενό,
2: Κενό. Να είναι 16, δεν σου λέει μεγάλα, εντάξει, δεν έχει κανένα κενό.
1: Όχι, κοίταξε, μόνο του χαφ, εγώ θα σου πω, ξέρει γιατί. Όχι, του χαφ,
2: Χαφ κεντρικό.
1: Οπότε για κεντρικό χάφ το λέω γιατί, γιατί υπάρχει ο Πινέδο Μαρίν πρώτης γραμμής.
2: Ναι, και μετά πέφτουμε κάτω.
1: Πινέδο θα λείπει όπως ξέρετε, γιατί είναι στο Μουντιάλ. Μετά έρχεται ο Μάνταλος από πίσω και ο Σαχαμπό.
2: Εντάξει, δε, ωραία.
1: Θέλει έναν ακόμα που θα είναι πρώτης γραμμής.
2: Κάτι ενδιάμεσο στους δύο, γιατί ο Μάνταλος είναι μεγάλο παιδί.
1: Τώρα αν πάμε για τις, βασικές υποχρεώσεις με το που να ξεκινήσουν, δηλαδή, εντάξει, θα έχει και το Μάνιν και το Μίνεδα, έτσι, στις 19-18 Αυγούστου, ας πούμε, που θα παίξει προκριματικά το play-off του Champions League.
2: Ναι.
1: Και οι δύο βασικές επιλογές είναι διαθέσιμες. Σήμερα που μιλάμε, ο Μιγγέλη, το υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
2: Αλλά ο τρίτος έχει διαφορά από τους πρώτους δύο.
1: Ναι, υποτίθεται ότι θέλει να είναι και στην ίδια ευθεία, αν όχι και καλύτερος, ξέρεις,
2: είναι
1: βασικός. Οπότε, αν θα έπρεπε να βάλω κάποιον, αυτός είναι. Στο στόπερ έχει τρεις πρώτες γραμμής η ΑΕΚ και τέταρτο μπαλαντέρ τον Γεωργίεφ, που τον έχει για δεξί μπακ μόνο, αλλά εννοώ ότι δεν είναι με το πιστόλι στον κρότο, αφού είναι παιδί. Εγώ έλεγα και το προηγούμενο διάστημα και μετά τη μεταγραφή του Σπουκόφ ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο κέρδος αυτό που είχε το κατάκτηση του πρωταθλήματος και το πότε ξεκινάει. Βέβαια. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους.
2: Και δεν χάνεις παίκτες, δηλαδή. Δεν χάνεις παίκτες από την προηγούμενη ομάδα, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ότι θα σου φύγουν 6-7 της πρώτης γραμμής και εσύ είσαι ακόμα στο about.
2: Τι είναι αυτή η πρώτη γραμμή, δεν υπάρχει. Υπάρχει.
1: Όχι, είναι ο. Κοίτα, θα μπορούσε να το συζητάμε αυτό για το ρέλμα στο Μουκουντή και τον Κοϊτά για παράδειγμα που είχαμε προτάσεις. Ναι. Που είχαμε κουρήσει.
2: Αλλά είχαν συμβόλαιο, δεν μπορεί να πει.
1: Όχι, έχουν όλοι. Με συμβόλαιο μέχρι το 29 και σχεδόν και περισσότερο, 28.
2: Του Γιούβιτς εμένα θα είχα, πώς το λένε. Θα έδινα μεγάλη σημασία στο συμβόλαιο του Γιούβιτς. Γιατί είναι από τους παίκτες, ξέρεις, το οποίο ναι, θέλεις να το ανανεώσεις, ναι, δεν έχει ανανεωθεί ακόμα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Καταρχάς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει, μιλάμε για ένα παίκτη που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο 100%
2: αυτό. Ναι, ναι, δηλαδή, δεν είναι
1: για
2: αυτό.
1: Για να φύγει θα πρέπει να πάρει μαρούλια.
2: Ναι.
1: Από την άλλη, έχουμε πει ότι ενδείξεις είναι θετικές, αλλά κοντά σε αυτά που έλεγαν και έγραφαν, σας έλεγα ότι δεν υπάρχει ακόμα κάτι σε επίπεδο συμφωνίας. Και όντως δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα προσκύψει με το που γυρίσει ο άνθρωπος, γιατί είναι και λογικό, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε άδεια ακόμα και να πει το ναι και να το έχει πει στο κεφάλι του. Δεν χρειάζεται να βιαστεί να το κάνει, ας πούμε, μέχρι να γυρίσει στην Αθήνα για να φύγει για Ολλανδία. Οπότε και αυτό θεωρώ ότι λογικά εκεί θα το πάει, είτε να τους πει μετά την προετοιμασία μου, ωραία, τελειώνουμε, είτε πριν. Αυτό θα πει ο Γιώβιτς. Αυτή τη στιγμή όμως, αν κάποιος πρέπει να πει κάτι στο ρεπορτάζ που αφορά την ανανέωση και του Γιώβιτς, όπως και του Πιναλίνου, είναι ότι δεν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Θετικές ενδείξεις με το φτάσαμε στη συμφωνία, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Πολύ μεγάλη, γιατί μπορεί να κάτσουμε στο τραπέζι και τελικά εμείς να ζητήσουμε κάτι παρακάτω ή ο παίχτης κάτι παραπάνω και να αρχίσουμε από το 0 πάλι την κουβέντα.
2: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί ναι, οι θετικές ενδείξεις, ναι, τα λέει και από μόνοι τους, δηλαδή οι πρωταγωνιστές, ο ίδιος ο Γιώβιτς έχει εκφράσει.
2: Ότι υπάρχει καλή πρόθεση, αλλά ακόμα κάτι θα δείτε,
1: ότι περνάει πολύ καλά εδώ, ότι περνάει πολύ καλά εδώ, ότι η οικογένειά του τον πιέζει, δηλαδή ο άνθρωπος και ο γιος του, γιατί υπέγραψε μόνο για 2 χρόνια και έχει μέχρι το τέλος καριέρας.
2: Πόσο χρόνο είναι το
1: παιδί? Δεν είναι, μιλά για παιδάκια, δεν είναι 15 δηλαδή, ενώ είναι 4, 3, 5, τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα αναδεικνύει το πόσο σημαντικά καλά περνάει η οικογένειά του εδώ. Αλλά ο ίδιος δεν λειτουργεί έτσι και πολύ καλά το κάνει. Για μένα ο άνθρωπος
2: είναι πλούσιος. Πόσα χρόνια έχουμε, δεν είναι μεγάλος,
1: αλλά... Είναι 28, ακριβώς.
2: Μπράβο, έχεις ακόμα 7 χρόνια μπάλα, πες.
1: Μπράβο, και επιπρόσθετα, 28 με 32 είναι ένα πενταετία, τετραετία πάρα πολύ παραγωγική για να... θεωρήσεις, ας πούμε, ότι μπορεί να πας από τα υψηλά πρωταθλήματα και πάλι αφού έχεις προϋπάρξει και έτσι, γιατί συγκεκριμένος είχε πάει και η Ισπανία και η Ιταλία και η Γερμανία, εντάξει, γιατί να μην το έχεις στο πίσω μέρος.
2: Ναι, ακριβώς, ότι είμαι αυτού του επίπεδου.
1: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά αυτή την κουβέντα που γίνεται για την ελληνική διευθυνσία και αν θα έχουμε Έλληνες
0: διευθυνσίες. Αλλά πες μας γι' αυτό, τι λέει η ΑΕΚ.
1: Είναι αρνητική.
0: Είναι αρνητική.
2: Είναι αρνητική.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει, επειδή κάποιος μου λέγει ότι να γι' αυτό στήριξαμε τον Λανά και τώρα θα μας έρθουν Έλληνες. Δεν είναι απόφαση της ΚΕΔ αυτό. Αυτό είναι εισήγηση της ΕΠΟ στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Και μετά των Ελλήνων της ΚΕΔ. Εγώ ξέρω από την ΚΕΔ ότι ο Λανά δεν έχει πει κάτι. Περιμένει να δει. Όχι, και ό,τι
0: εγώ ξέρω ότι ο Λανά θέλει
1: θα το ακολουθήσουν.
0: Να έρθουν Ελλήνες. Δεν ξέρω τι λέει δημόσια, αλλά υποτίθεται ότι έγινε πέρσι το πρώτο βήμα.
1: Έδωσε μια συνέντευξη
0: και
1: είπε ότι αυτό που μας έχει πει η ΕΠΟ είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τον Έλληνα διαιτή.
0: Δεν έχει αντίρρηση.
1: Το αφεντικό εντός εισαγωγικών, ο Γκαγκάτσι
2: ναι,
1: στο Λανουά, στο Τζακίρι, στο Καρπετόπουλο, οποιοδήποτε είναι τέλος πάντων αρχιδιετής, αυτός θα δώσει την κατεύθυνση που θα πάει και θα την ακολουθήσει ο αρχιδιετής. Δεν επιβάλλει ο αρχιδιετής τι θα γίνει στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, προφανώς, αλλά ο αρχιδιετητής από πέρσι έβαλε Έλληνες διαιτητές επί της ουσίας μόνο στο κύπελο Ελλάδος.
1: Ναι, σωστά.
0: Υπήρξαν αντιρρήσεις γι' αυτό, όμως, θυμάσαι, όταν έπεσε ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και τα λοιπά, έλεγαν φέρετε ξένους και τέτοια. Παρέμεινε αυτό. Και αυτό ήταν η πρόβα για να γίνει η επιστροφή των διαιτητών και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποτίθεται ότι αυτό πήγε καλά. Έτσι λένε οι τύποι. Και γι' αυτό το λόγο η ΕΠΟ λέει στις ομάδες ότι παιδιά να γυρίσουμε στους Έλληνες, γιατί έχουμε και θέματα.
2: Όσο όμως παραμένει ανεπίσημο, είναι μια καλή θέση, καταλαβαίνεις, ώστε να το επιβάλλεις.
1: Τώρα εγώ νομίζω δύσκολο, αυτό που κάνει η ΕΠΟ είναι να εισηγήσει λίγο τα πράγματα, αυτό καταλαβαίνω εγώ, γιατί η συζήτηση είναι μια ψηφοφορία επί της ουσίας. Αν δει ότι την παίρνει θα κάνει και ψηφοφορία, αυτό
0: δεν γίνεται. Κοίταξε να δεις, αν υπάρξει μια αντίρρηση λέει από τους τέσσερις,
1: Ναι, δεν.
0: Τελειώνει η ιστορία εκεί.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό
0: οπότε,
1: το λέω.
0: Αν υπάρχει μια αντίρρηση φανερή, τελειώνει η ιστορία.
1: Γι' αυτό λέω ότι αύριο η κουβέντα γίνεται πιο πολύ για να ζυγίσουμε το πράγμα και αν είμαστε, ξέρεις, ποιοι είναι.
2: Η ΑΕΚ έχει αντίρρηση.
1: Εγώ ξέρω, αυτό που ξέρω από το δικό μου το ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι θετική, όχι καθόλου.
2: Αλλά όχι ακόμα δημόσια.
1: Όχι επισήμως, μα δεν ξεκινήθηκε ο λόγος και επισήμως.
2: Ναι, δεν θα μπορούσε να το πει σύμφωνα με τις φήμες.
0: Κανένας δεν
1: έχει ναι, καταλαβαίνω, αλλά όχι, δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Αλλά σήμερα με το ρεπορτάζ μου ξαναλέω δεν είναι θετική σε αυτήν την περίπτωση.
2: Έγινε, Γιώργο.
1: Και πώς να ήταν, παιδιά, θα ήταν και παράτερο.
2: Δεν έχει παράπονα από τη διαιτησία φέτος, τη θεωρεί ότι είναι θετική, για ποιο λόγο να αλλάξει.
1: Ναι, αλλά με τους Έλληνες είχε ζήτημα με τις κάρτες.
2: Μπράβο, σου λέει ο άλλος ότι είναι
1: πάρα πολλές.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό και δεν στηρίζει το ξένο.
0: Έγινε, τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Θέλω να πω ότι...
2: Τι έχεις να πεις, ρε.
0: Θέλω να πω τρία πράγματα. Ότι ασχοληθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθυμιός.
2: Θέματα.
0: Ελεύθερα. Βγάζει την Νικόλα χαρτί, πέφτει το τέτοιο και γράφεται το διαγωνισμά. Ένα. Δύο. Μαζί μας ήταν η Νόβα, η οποία σου λέει ότι έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία έξτρα προϋπόθεση αγοράς. Αρκεί να κάνεις το exclusive Nova deal. Εντάξει, να κατεβάσεις το Παντού App και απολαμβάνεις δωρεάν με την παρέα σου αυτή τη λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan.
2: Λαχταριστή το γράφει, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Δεν τα βγάζουμε κεφάλι. Okay. Μπαίνεις στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal, μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
5: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
5: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
5: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

Ένας φίλος, ένας άνθρωπος από το ποδόσφαιρο που με τίμησε με τη φιλία του. Ήμασταν αρκετά κοντά εδώ και 30 περίπου χρόνια. Έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι. Ο Τάκης Γκόνιας ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που κράτησα επαφή και φιλία στο ποδόσφαιρο.

αυτός άνθρωπος. Ήταν ένας τύπος ο οποίος πάντα θα έβρισκε πράγματα ενδιαφέροντα να σου πει, πράγματα ενδιαφέροντα να σου μάθει και πράγματα ενδιαφέροντα να συζητήσει μαζί σου. Εκτός από το ποδόσφαιρο, πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζετε, ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος. Καλό ταξίδι, ρε Τάκη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Win Sport FM 94 και 6 είναι Άρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος θα μπει στο στούντιο για μια πολύ μεγάλη σοβαρή είδηση, και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
2: Καλώς τον. Να πούμε μια είδηση που είναι πολύ ξαφνική, πολύ και ιδιαίτερη ταυτόχρονα. Ο Κουσαντέλιας έπαιρνε πριν από λίγο μια ανακοίνωση στα social media ότι σταματά για τα επόμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Διαβάζω την ανακοίνωση του Κουσαντέλια, του Γιάννη Κουσαντέλια. Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική προσφυγική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας, έχει το σαν emoji το σηματάκι της σημαία και μια καρδιά κόκκινη. Είναι ξαφνικό, η αλήθεια είναι. Ναι. Για ένα παιδί που είναι 23 ετών, ο Κωνσταντέλιας που έκανε ντεμπούτο με την Εθνική Ανδρών, γιατί είναι στέλεχος στα υπόλοιπα κλιμάκια, τον Μάρτιο του 23, σε ένα μάτς για τα προκριματικά με το Γιβραλτάρ του Euro, και αγώνισε τελευταία φορά τον Μάρτιο στο φιλικό με την Παραγουάη στο Γιώργο Καϊσκάκη. Είχε μπει αλλαγή στη θέση του Τάσου Μπακασέτα. Mm-hmm. Τελευταίο μας λοιπόν 27/3/2026. Μιλάμε τώρα για μια τριετία ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική Ανδρών. Είναι ξαφνικό. Εξηγεί ότι είναι για οικογενειακούς λόγους η απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
0: Του και τον λόγο του.
2: Είχε ακουστεί βέβαια η αλήθεια, σαν πληροφορία, σαν οτιδήποτε το ερθοδιάστημα.
3: Το θετικό είναι ότι έτσι πως το διατυπώνει, είναι για ένα διάστημα τώρα, επειδή έχει ένα μικρό παιδί και ένα που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι μόνιμη η αποσύσεις από την εθνική, είναι για αυτό το διάστημα μέχρι. Υποτίθεται να αρχίσει μια άλλη κανονικότητα και καθημερινότητα και να μπορεί πάλι να δώσει.
2: Ούτε αυτό θα το απαντήσουμε τώρα.
3: Ναι, δεν το ξέρουμε, αλλά θέλω να πω το αφήνει ανοιχτό. Δεν λέει αποσύρωμε γενικώ, λέει για το επόμενο διάστημα, οπότε το αφήνει ανοιχτό.
2: Καλά, αυτό το κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Φορτούνης που έχει σταματάω, δεν έχει πει ότι σταματάω. Και σε συνεντεύξεις που έχει κάνει σε δεύτερο χρόνο, δεν έχει πει ότι σταματάω από την εθνική για πάντα, αλλά. Ο Φορτούνης δεν έχει γυρίσει στην εθνική ομάδα, έτσι. Το τι θέλει ο καθένας, το τι έχει στο μυαλό του καθένας.
3: Καλά, ακριβώς.
2: Προσωπικό του ζήτημα.
3: Η συγκεκριμένη δήλωση αφήνει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι για ένα μικρό χρονικό διάστημα τώρα που δίνει τέτοια συνθήκη. Ναι. Διότι αν έλεγε απλά για οικογενειακούς λόγους, OK, τώρα με το ένα παιδί που έρχεται και τα λοιπά, θεωρητικά, δηλαδή μέχρι να γεννήσουν, να είναι τον πρώτο καιρό όλοι μαζί, σαν οικογένεια πιο κοντά.
2: Εάν πάμε τώρα στην αποτύπωση του κειμένου, έτσι το μεταφράζουμε Σταύρο, αλλά γενικότερα όμως δεν είμαι σίγουρο για τίποτα.
3: Καλά, εννοείται.
2: Δεν το θεωρώ πολύ ξανά ότι θα γυρίσει ο Κωνσταντέλιας.
3: Α, εσύ θεωρείς ότι μπορεί και να είναι και μόνιμο.
2: Δεν λέω ότι μπορεί να είναι μόνιμο. Σου λέω δεν τα αποκλείω και αυτό το σενάριο. Πάω και λίγο πίσω από την κουρτίνα και λέω πράγματα παραπάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια πραγματικά έκπληξη.
3: Απόφαση που όχι καλή, δεν την περιμέναμε. Ναι.
2: Ένα παιδί που έχει πολύ πλούσιο ταλέντο, κάτι γνώμη μου είναι από τους κορυφαίους Έλληνες προσβεστές στην ιστορία, στο ταλέντο του, στα προσόντα του, στη χώρα, δηλαδή πολύ top ποδοσφαιριστής, είναι κρίμα για μένα που το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Που σταματάει από την εθνική ομάδα.
3: Αγωνιστικά, ναι, και σίγουρα θα λείψει από την εθνική. Από εκεί και πέρα, φυσικά.
2: Γιατί μόνο κέρδος θα έχει και από την εθνική και για την καριέρα του και τα υπόλοιπα.
3: Οι προτεραιότητες του καθενός είναι.
2: Ναι, συνεπώς θα επικεντρωθεί στις υποχρεώσεις του με τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μακάρι να καλά το παιδί, να είναι υγιής.
3: Ακριβώς.
2: Να γυρίσει και να στην εθνική ομάδα, λέω.
3: Μακάρι. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και βλέπω εδώ τα μηνύματα. Τώρα αρχίζουμε τις ερμηνείες και τα λοιπά.
0: Αρχίζει το μαναφούκι, ρε παιδιά. Ναι. Πρέπει να σεβαστείτε την απόφαση ενός ανθρώπου ο οποίος λέει ότι δεν μπορώ.
3: Ή δεν επιθυμώ. Θέλω αυτές τις στιγμές να τις περάσω με την οικογένειά μου.
0: Με την οικογένειά μου. Και πρέπει να δεχτούμε αυτό που λέει και όχι αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι εννοεί.

0: Τα είδες τα χθεσινά?
1: Είδα, ναι, είδα αρκετά. Είδα αρκετά.
0: Βελτιωμένη η Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία, ναι, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει τόσο μπεχτά.
0: Αλλά τι εννοώ βελτιωμένη? Επειδή μου έπαιξε πιο ορθολογικά.
1: Ναι, αυτό που μου επιβεβαίωσε είναι ότι η Αγγλία είναι, δεν είναι για μεγάλα πράγματα.
0: Ναι, απλά με ό,τι έχουμε δει, δεν ξέρω ποια είναι για μεγάλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, λέω ότι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ. Ότι χθες λίγο καταλάβαμε ότι.
1: Βάζουν πολύ ψηλά κτλ. Δεν έχει, δηλαδή. Μόλις βρέθηκε κάποιος
0: να εγκλωβεί τον Κέιν.
1: Να τους εγκλωβίσει λίγο, είδαμε γιατί στην πορεία. Γιατί είναι γεγονός. Άκουγα τον Ντέμι που έλεγε ότι παιδιά δεν γνωρίζω εγώ όλες τις εθνικές ομάδες. Τις βλέπουμε και αρχίζουμε και βγάζουμε τα. Είναι λογικό και οι περισσότεροι να μην τους γνωρίζουν όλους.
0: Μα σίγουρα είναι αυτό. Εγώ λέω ακόμα και το εξής, ότι ακόμα και την Αγγλία που γνωρίζουμε τους παίκτες της, το πώς λειτουργούσαν σύνολο και με τις τακτικές του Τούχελ και τα λοιπά, δεν το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της Αγγλίας. Δεν τα έχουμε δει, ξέρω, σε κάποια highlights, σε κάποιες εκπομπές και τα λοιπά. Για να έχουμε σαφή εικόνα, άσε που κάθε φορά οι εθνικές αλλάζουν και στυλ παιχνιδιού και προγραμματισμό και νοοτροπία και αναλόγως τον αντίπαλο πώς αρμόζονται.
1: Από ό,τι μου μεταφέρει ο Σωτήρης είναι ότι την απόφαση στην Κωνσταντέλια δεν το γνωρίζανε στην εθνική ομάδα και ξαφνιάστηκαν και οι ίδιοι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
1: Ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
1: Να εκφράσω κι εγώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου τα συλληπιτήρια στους οικείους και φίλους του Τάκη του Γκόνια. Εμείς οι μεγαλύτεροι, 74-80 χρονών εγώ, τον έζησα σε όλη του την πορεία. Θέλω λοιπόν να εκφράσω τα συλληπιτήρια για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο που ακούστηκε σήμερα και θέλω να το πω να ακουστεί και εδώ στο τηλέφωνο, στο Sport FM, ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και καταδίκασε την κυβέρνηση Πρωθυπουργία Τσίπρα και ειδικά τον Καμένο και τον Σταύρο Κοντονή για όλα αυτά που είχαν υποθεί στη Βουλή και τις συκοφαντίες και για Νόρουάν και λοιπά, και είπε βέβαια ότι αυτό ήταν πολιτική μεθόδευση για χειραγώγηση των μέσων που ήλεγε ο Μαρινάκης. Αυτά ήθελα να πω, τα χαιρετίσματα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.

0: Και από σήμερα αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα πιο σοβαρά του παγκοσμίου, διότι...
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Ας πω, είναι η τρίτη αγωνιστική από σήμερα. Mm-hmm. Οπότε εδώ ξεκαθαρίζουν πλέον
1: ξεκαθαρίζουν
0: τα πράγματα.
1: Κάποιοι πάνε σπίτι του.
0: Ακριβώς, και μετά μαθαίνουμε και τα πλασαρίσματα, οπότε και διασταυρώσεις και τα μονοπάτια που θα δημιουργηθούν. Το θέμα είναι άλλο, ότι από σήμερα και μέχρι την Κυριακή mm-hmm. θα έχουμε την ίδια ώρα δύο αγώνες. Διότι οι ομάδες.
1: Και εμείς θα διαλέξουμε.
0: Οι αγώνες, παιδί μου, του ίδιου ομίλου, υποτίθεται για να μην υπάρχει.
1: Για
0: να διαλέξουμε αποτελέσματα κτλ. Θα γίνονται ταυτόχρονα. Άρα, έχουμε σήμερα για τον πρώτο όμιλο στις 10 η ώρα Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά. Κάτσε θες να σου λέω και τις βαθμολογίες, να δούμε πού βρισκόμαστε. Σε ενδιαφέρει, μπα.
1: Για λέγε, μωρέ.
0: Λοιπόν, ναι, για να δούμε τώρα τι γίνεται στην ιστορία αυτή. Έχουμε λοιπόν. Αυτό είναι για το δεύτερο όμιλο. Έχουμε 4 βαθμούς Καναδάς και Ελβετία και από έναν η Βοσνία και το Κατάρ. Άρα, όποιος πάρει αποτέλεσμα στο Βοσνία-Κατάρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με 4 βαθμούς θεωρώ ότι και σαν τρίτος θα περάσεις. Και εννοείται ότι παίζεται πρωτιά στο Ελβετία-Καναδάς. Έχουμε επίσης για τον. Ποιον όμιλο είναι αυτό, να δω τους ομίλους. Έχουμε στη μία η ώρα για τον τρίτο όμιλο Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία. Βραζιλία. 4 βαθμούς για Βραζιλία, Μαρόκο, 3 Σκωτία, χωρίς βαθμό η Αϊτή.
1: Ποιο θα δεις?
0: Το Σκωτία, ένα Βραζιλία, λογικά. Λοιπόν, και στο άλλο το Ελβετία, Καναδάς. Εντάξει, το Βοσνία, Κατάρ.
1: Okay.
0: Και να ήταν πιο σημαντικό από άποψη βαθμολογική συγκομιδής και πλασαρίσματος, πάλι νομίζω ότι δύσκολο θα το έβλεπα. Ειδικά αν, αν δεν είχε τίποτα άλλο, θα το χάσευα. Τώρα, αν έχω και τέτοια επιλογή. Και έχουμε μετά στις 4 η ώρα το πρωί, κάτι να στα πω, γιατί είναι τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Έχουμε Τσεχία-Μεξικό και Νότια Κορέα με Νότια Αφρική. Να σας πω και την βαθμολογία. Εκεί Μεξικό 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική 1 βαθμός. Έχει πρέπει να
1: γίνει.
0: Όλες οι ομάδες
1: μπορούν.
0: Κάτι κυνηγούν. Πάμε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είμαι ο Σταμάτης από Αρτέμιδα.
1: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, σας είχα πάρει πριν περίπου 39 μέρες. Είμαι αδερφός του Μάριου.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα.
0: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστήσεις για τίποτα.
2: Να πω τα συλληπιτήριά μου και εγώ στην οικογένεια του Ταγκυγόνια. Δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα, απλά λίγο με ξεπερνάνε όλα αυτά. Όλη αυτή η τσακωμή που ακούω στο ραδιόφωνο για τα αθλητικά, όταν υπάρχουν τόσο πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Μπαμπή.
1: Ναι.
2: Ειλικρινά τώρα, δεν σας ξέρω, δεν σας έχω γνωρίσει ποτέ, αλλά σας έχω μες στην καρδιά μου, ειλικρινά. Ειλικρινά σας έχω μες στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ το Sport FM. Είστε φοβερή παρέα. Για ανθρώπους ειδικά που έχουν κάποια θέματα και προσπαθούν να ξεπεράσουν κάποια πραγματάκια. Ειλικρινά είστε φοβερή παρέα.
0: Να είσαι καλά και να μείνεις δυνατός.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
0: Συνέχισε, μα δεν σε κόβουμε, απλά στο κάνουμε πιο εύκολο.
1: Σε κόβω εγώ, ρε Μπάμπη. Σε κόβω εγώ. Να έρθεις να πιούμε καφέ καταρχήν.
0: Μπράβο, πάρε το Μάριο και ελάτε.
2: Θα το πω, κύριε Μπάμπη, και Σταυρό.
1: Όχι, το Μάριο δεν τον θέλω.
0: Το Μάριο το θέλω εγώ, ρε.
1: Δεν τον θέλω, ρε φίλε. Δεν τον θέλω το Μάριο.
2: Θα έρθω μαζί με το Μάριο.
1: Θα μας αρχίσει.
2: Επειδή δεν τον θες αυτό μαζί.
1: Θα μας αρχίσει. Θα μας αρχίσει πάλι. Έχω βγάλει ένα καινούριο τραγούδι.
2: Έχει βγάλει όμως.
0: Έχει βγάλει, μπράβο.
1: Το παίξαμε κιόλας, ρε φίλε. Τι άλλο θέλει
0: να πω? Κάτι, όχι, όχι.
1: Όχι να καταπιούμε σπαθιά.
0: Να μην έρθει ο Μάριος. Έλα εσύ και σπάσου τα νεύρα με το καινούριο τραγούδι του Μάριου.
2: Λες, ε.
1: Εντάξει.
2: Γεια σας, ευχαριστώ. Καλά. Σας ευχαριστώ για όλα και συνεχίστε όπως...
0: Δεν χρειάζεται να μας ευχαριστείς για τίποτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Διότι, να σου πω κάτι. Εάν νιώθεις έτσι, πάνε να πει ότι μας νιώθεις παρέα και δεν μας νιώθεις όπως λες.
2: Όχι, ειλικρινά νιώθω.
0: Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Κατάλαβα πώς μου το λες. Νιώθω παρέα όλο το Sport FM. Ξεκινάω και ακούω από το πρωί από το Βαγγέλη. Από τις 6 ώρα, γιατί είμαι και τώρα πλέον είμαι οδηγός.
1: Ναι.
2: Οπότε έχω όλη μέρα το Sport FM στο αυτοκίνητο και μετά που έχουμε σπίτι, εντάξει, δεν σταματάει ποτέ το
1: ραδιόφωνο. Εντάξει, εμάς μας ακούς, ρε φίλε, το καταλαβαίνω. Το Βαγγέλη, τι ακούς
0: το πρωί, τι, μια χαρά, τι.
1: Κάτσε, ρε.
2: Όχι, τον ακούω το Βαγγέλη.
1: Περίμενε, τι ακούς
0: εδώ
1: το
0: Βαγγέλη. Εδώ σου είχε αδυναμία, δηλαδή τώρα κατάλαβες ότι η κρίση του δεν είναι ορθή.
2: Το Βαγγέλη τον ακούω γιατί περιμένω πότε θα τσατιστεί.
0: Ρε, μην το συγχύσετε και πρωί-πρωί.
1: Να σου πω την αλήθεια, άμα ξύπναγα εγώ το Βαγγέλη θα ακούγα.
0: Να σου πω την αλήθεια, όχι, εγώ άλλο θα πήγαινα, νόμιζα, θα λύσει, άλλο θα πω εγώ. Και εγώ αν ξύπναγα 5 η ώρα το πρωί, ναι. Μόνιμα εκνευρισμένος να μου.
2: Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ωραία.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι πάντα καλά. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε.

0: ερώτηση. Αν σταματήσει το ένα παιχνίδι με κεραυνούς, θα σταματήσει και το άλλο?
1: Θα έπρεπε, αν με ρωτάς.
0: Κανονικά.
1: Το άλλο το γραφικό χθες όμως καλά τους κάνανε και γιουχάρα.
0: Ναι.
1: Υποβροχή, cooling break.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Είναι
1: για διαφημιστικούς λόγους.
0: Για να παίξουν τις διαφημίσεις. Είναι δεδομένο, ρε παιδιά. Εντάξει, πρέπει να το κατανοήσουμε. Εσύ ειδικά πρέπει να το έχεις κατανοήσει.
1: Ναι, γι' αυτό όλο το κατανοήσαν. Γι' αυτό γιουχάρα κιόλας. Λέει, κάτσε να μάθω. Δεν θα έρθουν κουφάλες Μάριος Πολίτης. Μια φορά του Παμέλα και δεν θέλει τώρα, κατάλαβες.

0: Και το θέμα τώρα είναι άλλο. Αφού βγουν τα πρώτα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις. Αν η Χ εθνική θα θέλει να τερματίσει πρώτη ή δεύτερη μετά. Δηλαδή, αν ξέρει πιθανό αντίπαλο, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, στο πρώτο
1: δούμε,
0: και στο δεύτερο όμιλο δεν ξέρει.
1: Στην πράξη. Θα
0: ναι, μετά πρέπει λίγο να είμαστε και πιο ψηλιασμένοι.
1: Και ψηλιασμένοι και να προσέχουμε γιατί παίζουμε.

0: Εδώ λέει πηγαίνουν και πουλάνε οι Αμερικάνοι. Συγγνώμη, εγώ σε ξέρω.
1: Πράγματι, υπάρχει αυτό έτσι.
0: Εδώ μπορεί να αγοράσει χρόνο να σε δείξει 2 δευτερόλεπτα παράδειγμα στου φωτεινού πίνακε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Χωρίς να σου πούνε όμως ποια στιγμή θα σε δείξει. Εσύ.
1: Υπάρχει.
0: Να σε πιάσει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Αγόρασα κι εγώ.
0: Γιατί είναι ενυδάτωση των αθλητών, είναι ο οργανισμός, λέει, ενυδατώνεται εσωτερικά, λέει, με τη βροχή. Χορηγούνται παρασκευάσματα. Σταύρο, μείνει στα Κοκορέτσια. Ναι, γι' αυτό, επειδή εγώ πρέπει να μείνω στα Κοκορέτσια, όλος ο πλανήτης ποτέ, εκτός από καταστάσεις που έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δεν σταματούσαν μέσα στο ημίχρονο για να ενυδατωθούν οι παίκτες. Την Ολλανδία, λέει, μέχρι που τη βλέπετε. Δεν τη βλέπουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, και μια είδηση που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς στον Sky θα προβάλλεται τα επόμενα 3 χρόνια η στοίχημα GBL, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
1: Μην μπερδεύεις τον κόσμο, έτσι, το πρωτάθλημα μπάσκετ.
0: Μπράβο, για τα επόμενα λοιπόν 3 χρόνια, με ψήφους...
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον η ψηφοφορία.
0: 14-0 στην ψηφοφορία του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ υπέρ της πρότασης του Sky, οπότε για τα επόμενα 3 χρόνια, εδώ, εκεί, στο Sky θα βλέπετε.
1: Εντάξει, κάτι που το είχατε μάθει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει, ήταν γνωστό ότι πιθανότητα θα γινόταν. Τώρα και με τη βούλα, επίσημα λοιπόν, το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ με 14-0 στην ψηφοφορία ψήφισε υπέρ της προσφοράς του Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακρέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: καταλαβαίνω.
1: Θα χρησιμοποιήσω φράση κλισέ, δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να τη χρησιμοποιήσω. Από κύκλους του ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια δηλαδή, βγαίνει ότι όντως πιθανότητα θα είναι προσωρινή η απουσία του από τις υποχρεώσεις εθνικής.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια.
2: Τα είπε στον ταμπάκο για να τα πιστέψω.
1: Καλά,
2: άμα τα είπε στον ταμπάκο, τα πιστεύω.
1: Αυτό το ταμπάκο έχω ενημερωθεί. Μόνο μου κάνω.
2: Εντάξει, αλλά τότε γιατί δεν λες την πηγή σου, ρε φίλε. Άλλο,
1: είναι, όχι, δεν λέω τις πηγές του ταμπάκου, δεν λέω.
2: Τη δικιά σου πηγή να πεις.
1: Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έτσι, διότι μπορεί να είναι όντως μια.
2: Φίλε, άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος.
1: Γιατί δεν μας παρατήσει ο ταμπάκος.
2: Λέω, αν σας παρατήσει
1: κάποια
2: στιγμή.
1: Λέει, το λέμε.
2: Άμα σας παρατήσει ο ταμπάκος, θα έχετε μαύρα μεσάνυχτα με την εθνική.
1: Δεν σε μένα, τρας για τον ταμπάκο που τον έχω στα πίπουλα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η απόφαση του είναι για προσωρινή αποχή από τους αγώνες. Τώρα, αν μετά από δύο χρόνια που μπορεί ένα χρόνο μπορεί να σκέφτεται να επιστρέψει για άλλους δικούς λόγους.
2: Γιατί η εθνική ιδέα τον θέλει είναι μια λίστα.
1: Παράδειγμα, ή αυτό μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να πάει να παίζει.
2: Στο Κατάρ.
1: Ξέρω εγώ που θέλω να παίξει. Όπου επιθυμεί να παίξει, α παίξει το παιδί.

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά μπαίνει σε κρίσιμο σημείο, καθώς ολοκληρώνονται οι δράσεις στους τρεις πρώτους ομίλους. Στον πρώτο ομίλο, Νότια Αφρική αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα και η Τσεχία το Μεξικό, με τα εστία της πρόκρισης να κρίνονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία και Καναδά συγκρούονται σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της ημέρας, ενώ η Βοσνία-Ζεγοβίνη αντιμετωπίζει το Κόσοβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον τρίτο όμιλο, που η Βραζιλία κοντράρεται με τη Σκωτία και το Μαρόκο αντιμετωπίζει την Αϊτή σε μια βραδιά που αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τα πρώτα νοκάουτ της διοργάνωσης. Η Μπέτσον σε βάζει μέσα στη μάχη, μέσα στις μεγάλες φάσεις, μέσα στα γκολ που γράφουν ιστορία. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, AI αναλύσεις, ενισχυμένες αποδόσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι θέλω τώρα να σας πω? Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου,
5: Θέλει
4: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
10: El Greco, Πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφισε.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM Patras

0: 4,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5, γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Το είπα και λίγο πριν, να το ξαναπώ για όσους συντονιστήκατε τώρα. Ομόφωνα στον Όμιλο Sky το πρωτάθλημα μπάσκετ. Όμιλο Sky λοιπόν απέκτησε τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα, με όλες τις ομάδες να τάσσονται υπέρ της πρότασής του.
1: Την 5η στις 5 η κηδεία του Τάκη Γκόνια στη Λιβαδιά.

0: Και για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, από σήμερα λοιπόν και για τα επόμενα 2+1 χρόνια τα δικαιώματα ανήκουν στον όμιλο Sky με τη σύμφωνη γνώμη λοιπόν όλου του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Η συνεδρία έγινε σήμερα. Η πρόταση του ομίλου Sky έγινε αποδεκτή από όλες τις ομάδες 14-0, έχοντας ως αντίπαλο την πρόταση της ΕΡΤ. Ομόφωνη απόφαση, και αυτό δείχνει ότι υπήρχε φθορά στις σχέσεις των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ με την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό. Και την ίδια στιγμή έμειναν ένα απολύτως ικανό.
1: Ήταν κανόπινο. Μεγαλύτερη πρόταση.
0: Ακριβώς και.
1: Εντάξει. Ναι, είναι λογικό.
0: Και έμειναν και απολύτως ικανοποιημένοι προφανώς από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων του πρωτοθλήματος που κατέθεσε ο Όμιλος Sky. Δηλαδή το 14-0 είναι.
1: Σε βλέπω να σπικάρεις μπάσκετ.
0: Έχουμε τους καλύτερους, δεν χρειάζεται εμένα.
1: Ποιοι είναι οι καλύτεροι?
0: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Αυτούς που έχουμε εδώ, τι είναι οι καλύτεροι.
1: Α. Τα χέρια πώς γυρνούν στον τοίχο.
2: Σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χωρίζω.
1: Θα γίνουν και τηλεοπτικοί αστέρες τώρα.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Μεταμφιέζω
1: τη σιωπή σε λέξη. Και τη χαρίζω σε όποιον. Είχανε σηκωμένη τη μέτση τώρα, Παναγία.

0: μπορώ να είμαι στην παραγωγή, να μπορώ να τους ψιθυρίζω στα φτάκια και κάτι πονίοντα.
1: Φαντάζομαι είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Ρητορικό είναι. Απλό αυτή τη δουλειά θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Να πας στο πρωτόκολλο και να δεις τι να κάνεις. Να κατεβείς στο τέταρτο όροφο, να πας στα χαρτόσημα.

0: ποιο το κορίτσι που πήρε από τη μάνα τη και δεν πήρε από τον πατέρα τη.
1: Το κορίτσι.
0: Η Ελεονόρα.
1: Αυτή είναι υποφίλιο βέβαια.
0: Υποφίλιο, ναι.
1: Αλλά και η Ελεονόρα, ναι, φωνάρα έχει, όπως έχει η μαμά της. Γιατί προφανώς αυτό δεν θα πει.
0: Ισιδώρα στην τέχνη, ναι, φοβερή.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Και για αυτήν το ίδιο σκύ.
2: Ζω μοναχά εν λευκό.
0: Θα με σκοτώσει. Και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, δεν πειράζει, φίλε, να έχεις το θάρρος της άποψής σου. Ναι, το έχεις, την είπες καλά.

0: αυτά τα ωραία που όλοι φτιάχνουμε ιστορίες στο κεφάλι μας, τελευταία παράσταση, τελευταία φορά που θα παίξει σε αυτό το γήπεδο κάποιος, τελευταία εμφάνιση του τάδε, και έρχονται όλα και ανατρέπονται.
1: Για ποιο πράγμα μιλάς τώρα?
0: Λιονέλ Μέση.
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε, είναι το τελευταίο σας μουντιάλ αυτό? Σήμερα έχει γενέθλια να ζήσει, να τα χιλιάσει. Γίνεται 31 ετών. Και λέει, δεν ξέρω.
1: Μέχρι
0: τώρα λέγαμε δεν. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και είμαι συγκεντρωμένος στο παρόν.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το αφήνει ανοιχτό. Δεν είπα ότι θα είμαι, αλλά.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, είναι 39. Στο επόμενο θα είναι 43.
0: Εδώ να σου θυμίσω ότι πριν από λίγο καιρό είχε πει αποσύρωμα και από την Εθνική. Μάλιστα,
1: ναι,
0: ήταν
1: πει,
0: το τελευταίο του παιχνίδι μέσα στην Αργεντινή. Ναι,
1: πήγε, πήγε ένα απόγευμα στην Αργεντινή και μόνο που δεν τον.
0: Λοιπόν, αυτό θα σου πω.
1: Εντάξει.
0: Και ξαφνικά θέματα τελευταία
1: φορά. Αυτή τη στιγμή το ότι παίζει στην Εθνική Αργεντινή, εμένα. Ξέρεις, δεν μου δημιουργεί κάποιο συνέστημα. Δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν φτιάχνει. Άστορες.
0: Όχι, δεν φαίνεται ότι μπορεί.
1: Φαίνεται ότι μπορεί. Τώρα, αν μπορεί και στα 43 του, καλώς.
0: Μακάρι. Και μπαίνει στο 60, ρε παιδί μου, στο 65.
1: Μπαίνει 10 λεπτά. Απλώς.
0: Έτσι, να θυμόμαστε.
1: Να θυμόμαστε.
0: Πάμε, πάμε με Μπονάσο σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο γενείο της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
3: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

0: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
1: Medium rare.
0: Αμέσως, μωρό μου.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit.

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Πες παγκόσμιο.
5: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Εχθές λέει, ρώτησα ποιος είναι ο πιο λέμαργος στο σταθμό μετά από 30 χρόνια. Και ο Δεσύλλας είπε ο Σταύρος, λέει ο Μάνος από τη Χερσόνησο. Κοίταξε, είμαι από τους πιο. Δεν ξέρω αν είμαι ο πιο. Απλά έχει τρομακτική εμπειρία μαζί μου ο Διονύσης. Την έχουμε φάει αρκετές φορές. Έχουμε πάει τις πρώτες φορές σε ένα πολύ καλό εστιατόριο. Έχει έρθει εκεί με μια συντροφιά. Και το παίζει πολύ άνετος. Εγώ κόβω, μοιράζω, του λέω φάει, φάει, καλά θα φάω, καλά θα φάω. Ξέρεις, του Διονύση, είμαι εγώ, είμαι ο Χατζηδημητρίου, το τραπέζι είναι δυναμή της, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Μου λέει, δεν χρειάζεται να κόβει, λέει, και να μου βέβαια στο πιάτο, θα την πάρω εγώ.
1: Okay.
0: Έμεινε νηστικός.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εγώ έκανα διακίνηση.
1: Δηλαδή, παρέα με τον Σταύρο και τον Χατζηδημητρίου και να μην μείνει νηστικός. Ο άνθρωπος δεν γίνεται.
0: Όχι, εγώ έβαζα στο πιάτο, φίλε. Αν αυτό το παίζει τώρα.
1: Έβαζε στο πιάτο, του βάζει ένα κομματάκι εκεί πέρα.

0: Σε κασέτα, κασέτα.
1: Εντάξει, παλιά. Τα θυμάμαι εγώ, τα ερώτησα από πολλά τις κασέτες. Δεν είμαι τόσο μικρός.
0: Μου είχε φέρει ένα τραγούδι και μου λέει αυτό είμαι.
1: Έτσι, όχι αυτό είναι το τραγούδι, αυτό είμαι. Δηλαδή, αυτό το τραγούδι είμαι εγώ.
0: Το πήγα στο...
1: Ήταν αυτό ή άλλο κομμάτι?
0: Όχι, καμιά σχέση με αυτό. Mm-hmm. Αλλά ήταν αυτός.
1: Καλά, ναι. Είναι πήγα... τόσο χαρακτηριστικός ο Ζερβουδάκης.
0: Ναι. Το πήγα στο μεγάλο, στον αρχηγό, και λέει: Παπαναγία μου, τι είναι αυτό το μέταλλο, λέει.

0: Είναι και αυτό σαν τον. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε ιεροσυλία, σαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, που άμα τραγουδήσει τον κατάλογο των τηλεφωνικών.
1: Ό,τι και να τραγουδήσει, το κάνει δικό του. Φοβερό τραγούδι του Ζερβουδάκη επίση. Γιατί ο κόσμο ξέρει περισσότερο αυτό για να βγει. Το θεωρία και πράξη.
0: Εντάξει, έχει
1: πει. Είναι συγκλονιστικό τραγούδι.
0: Έχει πει τραγούδι. Δεν του έχουν δοθεί τόσα πολλά.
1: Όντω και νομίζω δεν του έχουν δοθεί, γιατί επειδή είναι τραγουδοποιό και φτιάχνει πολλά πιο πολύ θέλει. Ναι. Αυτό είμαι. Ναι. Και όχι δώσε μου δύο τραγούδια, πέντε να κάνω.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό είμαι.

0: Λοιπόν, εγώ θα σε εγκαταλείψω. Με εγκαταλείψαν οι δυνάμεις μου.
1: Έτσι έως τα Γιάννη καταφέρει μετά.
0: Okay.
1: Απερίσπαστη, γιατί ολοστραβώνεις να μιλήσουμε για...
0: Και θέλω να πω και σε κάποιους ότι δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο, παιδιά. Κάποια στιγμή είναι αλλιώς. Γεια σας.

0: Πάμε, πάμε και σε μια γραμμούλα μέχρι το δελτίο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Με ήρθαμε προχθές που σου είπα για την Αργεντινή, back to back.
0: Γεια σου Κώστα. Είπες και το...
1: Ήρθε
0: αλλά δύσκολα, πιο δύσκολα από ό,τι περίμενες. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όπως είπε και ο Μπάμπης πριν φύγει, δεν είναι κάθε μέρα τέτοιο.
0: Όντως και αυτή ήταν και μια χαρά ομάδα, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Πήρε και τα πάνω λίγο έναν άλλο.
0: Απλά δεν βλέπω πώς χωρίς Μέση θα πάει τόσο μακριά η Αργεντινή όπως υπολογίζαμε, διότι οι άλλοι πρέπει να συνεισφέρουν κιόλας, όχι απλά να τρέχουν.
1: Κοίτα όμως, για να τα βάζει ο Μέση τα γκολ.
0: Είπα όχι απλά να τρέχουν. Συμφωνώ, αλλά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν μια φορά βρεθεί σε κακή μέρα ο Μέση.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Ποιος θα βάλει την μπάλα θα δει άλλες με λίγα λόγια. Γιατί η μπάλα κυκλοφορεί, δεν είναι κυκλοφορεί. Έχουν και αυτά τα θέματα τους στην άμυνα βέβαια. Αλλά και ο Άλβαρες. Η αλήθεια είναι ότι και ο Λαόρ και ο Μαρτίνες και ο Άλβαρες τους περίμενα λίγο πιο, ειδικά τον Άλβαρες.
0: Αυτό πάω να πω, ότι ενώ τους έχουν βγει κάποιες κάθετες για να τελειώσουν και δεν είναι μόνο ότι δεν βάζουν τον γκολ. Εντάξει, δεν μπήκε τώρα, θα μπει την επόμενη φορά. Εάν νιώθει η αντίπαλη ομάδα ότι δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα, προσαρμόζει διαφορετικά και τα αμυντικά της πλάνα στο Μέση. Ενώ άμα ξέρει ότι βάζοντας τρεις παίκτες να ντουμπλάρουν για να δίνουν βοήθειες πάνω στο Μέση, θα βγει ο άλλος τετ-α-τετ, το σκέφτεται διαφορετικά.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί πάλι δούλευα και δεν άκουσα για τον Παναθηναϊκό. Θέλω να σου ρωτήσουμε συγκεκριμένα, είπε κανένας από τους δημοσιογράφους σήμερα για τον Σάμπσπορτ τον αμυντικό?
0: Ο συγκεκριμένος πιέζει να πάρει τη μεταγραφή, αλλά το ότι το θέλει ο παίκτης μέχρι το να δρομολογηθούν οι... Γενικά είναι και λίγο περίεργη εκεί η διοίκηση της τουρκικής ομάδας, είναι λίγο δύσκολη.
1: Ναι, κάτι έχω καταλάβει για τον κύριο.
0: Οπότε είναι ακόμα ανοιχτό.
1: Είναι ωραίο, γιατί θα είναι ωραίο δίδυμο δύο Ολλανδοί. Και η ίδια γλώσσα και η ίδια ανατροπία.
0: Ισχύει. Από την άλλη ξαναλέω, είναι θετικό το ότι ο παίκτης θέλει. Αλλά.
1: Ωραία, αυτό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής.

Μπράβο, ρε Νέαρχε. Big Wish Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο λοιπόν κομμάτι της εκπομπής. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη Καρατζαφέρη, διότι απόψε έχει ζουμάκι, έχει πολύ ζουμάκι.

0: Τα κουτσομπολιά να κοπούν, παρακαλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη Καρατζαφέρη.
1: Χαίρετε. Καλά τους τα λες.
0: Εάν σας έχει λείψει, κύριε Καρατζαφέρη, κάποια προσωπικότητα και θέλετε να τα αλλάξετε τα νέα σας, μετά την εκπομπή. Και πριν την εκπομπή, τόσες ώρες υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Τώρα βρήκατε.
1: Έτσι. Έλα να τα πούμε στον αέρα εμείς τώρα τα κουτσομπολιά μας.
0: Άντε, τι έμαθες λοιπόν.
1: Ε?
0: Τι έμαθες από τα κουτσομπολιά που έκανες. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Έχουμε σήμερα, μάλλον μέχρι το πρωί, ουσιαστικά τρεις ομίλους με τα παιχνίδια να διεξάγονται την ίδια ώρα του κάθε ομίλου. Νωρίς έχουμε τον δεύτερο όμιλο, έτσι. Βοσνία κατά. Πώς θες να πάμε, θες να πάμε με όμιλο ή με ώρα που θα προβληθούν τα παιχνίδια?
1: Τα έχω λίγο χωρισμένα με όμιλο.
0: Πάμε λοιπόν με όμιλο, με όποιον θες ξεκινά.
1: Ωραία. Είναι πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότιος Αφρική, Νότιος Κορέα. Για το Τσεχία, Μεξικό, να πούμε ότι αυτή η ισοπαλία που έφερε με τη Νότιο Αφρική τη δεύτερη αγωνιστική ίσως αποδειχθεί καταστροφική. Οι Τσέχοι που παρεμπιπτόντως έχουν προηγηθεί και στα δύο παιχνίδια τους. Στο ένα έχασαν με ανατροπή από τη Νότιο Κορέα, στο άλλο έφερε ισοπαλία δεχόμενη πάλι γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο από τη Νότιο Αφρική σε αυτό το 1-1.
0: Γιάννη μου, νομίζω ότι είναι κακή ομάδα. Ίσως είναι η χειρότερη ομάδα από την ευρωπαϊκή ζώνη.
1: Μαζί με τη Βοσνία, θα λέω εγώ. Είναι βαρετή ομάδα. Δηλαδή, γιατί όταν βλέπεις τόσα μάτς, πλέον κάνεις και τη σύγκριση. Με 4 βαθμούς θα έχουν κάτι παραπάνω από βάσιμες ελπίδες για να είναι στους καλύτερους τρίτους. Που υπολογίζουν ότι το Μεξικό, ο Αγκύριο Λουκά θα κάνει ένα rotation σήμερα, αφού είναι σίγουρα πρώτο το Μεξικό και ξέρει ότι στη βάση του 32 πάλι στο Αζτέκα θα αντιμετωπίσει έναν από τους καλύτερους τρίτους ομίλων. Δεν έχει κερδίσει ποτέ σε νοκάουτ φάση από το 1986 που το έχει διοργανώσει και τότε το Μεξικό, όταν είχε επικρατήσει 2-0 της Βουλγαρίας. Αυτά θα τα πούμε, βέβαια θα έρθουν τα νοκάουτ. Θα δούμε λογικά και
0: μου κάνει πάντως σήμερα εντύπωση, διότι το Μεξικό είναι πάντα στις ομάδες που είτε περνούν από τη φάση των ομίλων είτε οριακά δεν περνούν. Άρα ξέρεις, θα περίμενες μετά από τόσα χρόνια, από 30 χρόνια να έχει,
1: ναι,
0: να έχει κάνει κάτι.
1: Αλλά έχει και ένα
0: 40 χρόνια.
1: Σε ένα στατιστικό ότι είναι τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, είναι οχτάδα στα Μουντιάλ που έχει διοργανώσει. Οπότε τώρα το συνδιοργανώνει. Και γι' αυτό το λόγο το βλέπουν έτσι να πηγαίνει, να περνάει τουλάχιστον το πρώτο νοκάουτ. Θα δούμε ο Τσόα σήμερα λογικά. Έκτο μουντιάλ της καριέρας του ισοφαρίζει Μέση και Κριστιάνο. Λογικά θα δούμε και Πινέδα, λογικά θα δούμε και τον Χιμένες της Μίλαν. Αλλά αναφέρω αυτά τα παιδιά για να δείξω ότι και το rotation που θα κάνει ο Αγκύρε.
0: Δεν θα δούμε τίποτα.
1: Το έχω μοιράσει στα 2-3 τέρματα στο 1.95. Δεν μπορώ να πάρω, δεν θεωρώ και την Τσεχία καλή ομάδα για να εκμεταλλευτεί και να κάνει νίκη, να εκμεταλλευτεί το rotation του Μέξικο. Και από την άλλη, λογικά και ο Αγκύρια θέλει μετά το 2-2, θα θελήσει λίγο να ρίξει, να αφήσει το πόδι από τον Γκάζι. 2-3 τέρματα στο 1.95 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, συγκριτικά τουλάχιστον με σημείο. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις εδώ.
0: Ναι, διότι όπως το λες ρε παιδί μου, από τη στιγμή που δεν θα παίξουν οι βασικοί, ίσως όπως δεν σχαλαρώσει για το Μεξικό, από την άλλη βέβαια
1: έχει τον κόσμο να ενθουσιάσει.
0: Όχι μόνο αυτό, είμαι εγώ ο Πινέδα ή ο Χι Πινέδα. Γιατί να μην κάνω μια εμφανισάρα για να πω τουκ τουκ coach, εδώ είμαι. Μπράβο, θέλω να πω να διεκδικήσω μια θέση παρακάτω.
1: Μα γι' αυτό και είναι φαβορί από τους bookmakers και σήμερα το Μεξικό, κοντά στο διπλασιασμό.
0: Ναι, αν μπορεί να έπαιρνα και σημείο βλέποντας και την Τσεχία στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Όπως λες, δεν είναι μόνο κακή. Πες, παιδί μου, πώς να σου πω, παλιακό ποδόσφαιρο.
1: Είναι βαρετή, είναι βαρετή. Και τώρα θα πρέπει να ρισκάρει, έτσι. Θα πρέπει να ρισκάρει. Μήπως κουβέντα στην κουβέντα το βάλουμε διπλό. Να σου πω όμως κάτι, και σε διπλό δεν το βλέπω πάνω από 2-3. Τι να πω τώρα.
0: Όχι, γιατί δεν θέλω ότι θα βάλει 2 γκολ η Τσεχία για να γίνει 3-2. Ούτε είναι το Μεξικό να βάλει 4 γκολ μόνο του.
1: Πάμε, ίδια απόδοση είναι. Μωρέ, πάμε στα 2-3 γκολ.
0: Okay.
1: Αυτό που πάμε από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, Νότιος Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ τώρα, στα δικά μου τα μάτια, είναι από τα πιο δυνατά σημεία με βάση αυτά που έχω δει τώρα.
0: Η Κορέα.
1: Το διπλό. Το διπλό. Να πούμε ότι η Νότιος Αφρική επιστρέφει σε τελικά Μουντιάλ από 2010 και πλέον με το 1-1 που απέσπασε θα παίξει τις όποιες ελπίδες έχει. Με νίκη περνάει, αλλά δεν το βλέπω και δεν και σε καλή φόρμα. Έχει 3 οπαλίες, 3 ήττες τελευταία 6 μάτς. Τελευταία νίκη σε επίσημο μάτς απέναντι στη Ζιμπάμπουε 29 Δεκεμβρίου στο κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη, η Νότιος Κορέα έχει μια πίεση για να καταφέρει να περάσει σε νοκάουτ, κάτι που δεν έχει πετύχει από το 2002, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά τότε, με αρκετό σπρόξιμο, όπως θυμόμαστε πιο παλιοί. Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα. Νομίζω θα κάνει τη νίκη, είναι πιο ποιοτική ομάδα και θα κερδίσει. Αν θέλουμε μεγαλύτερη απόδοση, ίσως πάω στο κόμπο του διπλού με το under 3,5 στο 2,20, γιατί και είναι ένας όμιλος που έχει αρκετά under και η Νότιος Κορέα το πάει εκεί περίπου στο, το βλέπω στο 0-1-0-2. Οπότε για να ενισχύσουμε λίγο την απόδοση και να πάμε στο 2,20, θα κάνουμε κόμπο διπλό με under 3,5. Πάμε δεύτερο όμιλο.
0: Πάμε και να το επιταχύνουμε λίγο.
1: Το επιταχύνω λοιπόν. Ελβετία, Καναδάς. Εδώ τώρα οι Ελβετοί θέλουν νίκη, αφού στη διαφορά τερμάτων είναι πίσω από τους Καναδούς. Στο ντέρμπι για την πρώτη θέση είναι αυτό. Ο Καναδάς του κάνει και ισοπαλία και έχει και το πλεονέκτημα της έδρας. Επειδή ακριβώς νομίζω ότι η Ελβετία εδώ που έφτασε δεν θα αρκεστεί στην δεύτερη θέση, αλλά θα κυνηγήσει την πρωτιά, άρα και τα γκολ, έλεγα να πάμε στο κόμπο του γκολ-γκολ με over 2,5 που είναι στο 3,70. 7 στα 8 γκολ-γκολ η Ελβετία στα τελευταία τους παιχνίδια και ο Καναδάς πάντα παίζει με ενθουσιασμό, ειδικά μπροστά στο κοινό, το έχουμε δει και βλέπω να έχει γκολ αυτό το μάτς πολλά. Λοιπόν, Βοσνία-Κατάρ είναι η μελοθάνατη που λέμε, παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Εδώ για πρώτη φορά θα πάρω ένα no bet. Δεν βλέπω κάτι. Η στατιστική λέει goal goal, που είναι και πλούσιο σε απόδοση, αλλά δεν θα πληρώσω για να το μάθω. Ο νικητής του αγώνα, αν προλάβει την τρίτη θέση, θα κουτουλήσει την 1η Ιουλίου την Αμερική στο Σαν Φραντζίσκο.
0: Γιατί δεν του παίρνουμε ένα 2-3 goal, αφού θεωρητικά δίνει και goal goal, και να μην είμαστε στο no bet τώρα, παιχνίδι μου τι άλλο, no bet. Δεν μου κάθεται.
1: Εντάξει, 6 μάτς έχει, μωρέ. Δεν ξέρω, γιατί μπορεί να έρθει κανένα άντρα.
0: Εσένα, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δώσ' το εσύ.
0: 2-3 γκολ, λοιπόν.
1: Ωραία. Σκωτία-Βραζιλία. Εδώ η Σκωτία θέλει τουλάχιστον ισοπαλία για να περάσει. Υπό προϋποθέσεις περνάει και με ήττα, αρκεί αυτή ήταν να μην απόψε βαριά από τη Βραζιλία, έτσι. Από την άλλη, η Βραζιλία έχει το σύνδυο με το Μαρόκο. Ζητά ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα για να τερματίσει πρώτη, αλλά στην προσπάθεια που θα κάνει για νίκη, και αυτή έχει στο μυαλό της να πετύχει μια νίκη με πολλά γκολ.
0: Ναι, διότι το Μαρόκο λογικά θα κερδίσει πιο εύκολα την Αίτη.
1: Ακριβώς. Εδώ έχω πάρει ένα διπλό με under 3,5 στο 1,90, γιατί νομίζω ότι από όσο έχω δει από τη Βραζιλία, δεν τον πατάει εύκολα τον γκάζι. Κακά τα ψέματα, εμείς οι παλιοί έχουμε δει Βραζιλίες και
0: Βραζιλίες. Και είναι και σκληρότραχοι οι Σκοτσέζοι.
1: Οι Σκοτσέζοι που θα παίξουν και ενισοπαλία, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Διπλό under 3,5-1,90. Μαρόκο Αιτή, συμφωνώ σε όσα είπες. Το Μαρόκο θέλει νίκη με πολλά γκολ. Είναι καλή απόδοση του Άσου με over 2,5 στο 1,90.
0: Μια χαρά.
1: Αν και το Μαρόκο είναι μόνο του Άντερ, τώρα όμως έχει κίνητρο να κυνηγήσει απέναντι σε μια αδύναμη Αιτή. Να πω για την Αιτή μόνο ότι αν χάσει θα είναι αρνητικό ρεκόρ μόνο ήττες σε Μουντιάλ, είχε και 3 ήττες το 1974, Και νομίζω ότι αν δεν σκοράρει επίσης θα καταγράψει αρνητικό ρεκόρ. Το λέω γιατί μπορεί στο over που ψάχνουμε να βοηθήσει και λίγο ετή έστω με ένα γκολ.
0: Καλά, ούτως ή άλλως θα θέλουν ένα γκολ, παιδί μου, για τη τιμή των όπλων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για να μην σπάσει κάποιο αρνητικό ρεκόρ. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Αυτό γλιτώνουν ουσιαστικά αν σκοράρουν σήμερα. Άσος και over 2,5-1,90.
0: Να σε καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ,
0: θα τα πούμε και πάλι. Αύριο ακούσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζάφερη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Hey!
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι! Ιούπι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ!
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
15: Μια πετώ στον ουρανό και παίζομαι
0: με Λεωνίδα Μπαλάφα από τον Νέχρο Κεζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Τον Πάπη και τον Σταύρο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην δυσδονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δίκτυο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Κώστα Κεζόγλου, Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχει και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
11: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
10: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμου στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
11: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στη

Σπαρμέντα 96,3, Αλέξη Γίνη στα μικρόφωνα, Θάδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. Οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα μέτωπα από ό,τι φαίνεται και Παναχαϊκή και Απόλλωνας. Στην Παναχαϊκή μπαίνουμε πλέον στις πιο κρίσιμες ώρες της διοικητικής διαπραγμάτευσης, με όλα τα ενδεχόμενα πλέον να φαντάζουν ανοιχτά. Σε λίγη ώρα διοικητικό συμβούλιο της Αραστεχνικής για να συζητήσει τις τελικές αναλύσεις και ό,τι έχουν αλλάξει, τις τελικές αλλαγές που έχουν γίνει στο συμφωνητικό με την πλευρά Παπαδόπουλου, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι η Αραστεχνική βάζει το παιχνίδι τώρα και τους Αμερικάνους, από τη στιγμή που καθημερινά η πλευρά Παπαδόπουλου ζητά συνεχώς αλλαγές στο προσύμφωνο. Βεβαίως απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ξεκάθαρα μόνο για την ενημερωθεί όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για το τελικό πλάνο που υπάρχει στο προσύμφωνο με την πλευρά Παπαδόπουλου και να αποφασίσει τι θα γίνει εν ώψη τη αυριανή καθόλου στην Πάτρα. Την ίδια ώρα, πιο γερά στο παιχνίδι οι Αμερικανοί, οι οποίοι έρχονται στην Πάτρα, οι οποίοι χθες το βράδυ έστειλαν πλάνο 20 σελίδων στη διοίκηση της Αεραστεχνικής, αναλυτικό πλάνο για το πώς θα λειτουργήσουν και οικονομικά και οργανωτικά, κάτι που ικανοποιεί στην πλευρά της Παναχαϊκής και πλέον η Παναχαϊκή εξετάζει και την περίπτωση των Αμερικάνων τις επόμενες ώρες, οι οποίοι φτάνουν στην Πάτρα και μάλιστα βάζουν και ζεστά χρήματα πάνω στο τραπέζι για το ξεκίνημα όλων των τμήματων του οργανισμού. Άρα οι εξελίξεις θα τρέξουν πάρα πολύ από σήμερα έως και την Παρασκευή. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και θα εξηγήσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε κάθε πλευρά. Η Αναγέννηση Αρκαλοχαρίου, όπως αναμενόταν, είναι η ομάδα που πήρε τη Gold Card για την Α2 εθνική κατηγορία, για την Elite League. Ο Απόλλωνας για μια ακόμη φορά, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έμεινε εκτός Gold Card. Η αντίδραση του Απόλλωνα ήταν ανθυμών γουλμής. Με αυτή την ανακοίνωση, οι άνθρωποι του Απόλλωνα σχολίασαν την απόφαση της Επιτροπής της ΕΟΚ να δώσει την κάρτα στην ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχαρίου, ενώ δεν έχει κρυθεί ακόμη το θέμα της κάρτας από την National League 2, της Gold Card, διότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η προκήρυξη. Τώρα θα δουν τα κενά, ότι ακριβώς μένουν, και όταν οριστικοποιηθεί η προκήρυξη, τότε θα ανακοινωθεί και η Gold Card για τις ομάδες στην Παναχαϊκή και την Αχαγιά 82 που διεκδικούν την άνοδο τους πλέον στην National League 1 από τη στιγμή που ήδη έφυγε το Αρκαλοχώρι. Ο Παναγιώτης συνεχίζει αυτές τις δικές του κινήσεις και επαφές για να ενισχυθεί. Έχουμε απόψε τον τελικό, το τελευταίο παιχνίδι στην ΚΑΠΑ 19 με τη θέση να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου με την ομάδα του ΟΔΙΑ. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρας 96 στο Facebook, τα μηνύματά σας. Θέλω να πω και το ξεκινήσουμε ότι υπάρχει μια απόφαση διεύθυνση του Sport FM Πάτρας του ομίλου Plus Media. Επειδή ο σταθμός δέχεται καθημερινά καταιγισμό παραπώνων, ότι συνεχώς κάποια πρόσωπα προσπαθούν να επηρεάσουν είτε από τη μία πλευρά είτε την άλλη, ότι κάποιοι υπάρχουν θέματα που υπάρχουν μηνύ

κολάσιμα. Κολάσιμα. Ότι κάποιοι απαιτούνται να φτάσουν σε μηνύσεις, αν δεν διορθωθεί η κατάσταση, και από χορηγούς. Πρέπει να πω ότι η απόφαση της Plus Media είναι τουλάχιστον ένα τρίμερο, ότι θα κοπούν λίγο τα τηλέφωνα ή όποιος βγαίνει δεν θα παίρνει ακραίες τοποθετήσεις, διότι επαναλαμβάνω, ο σταθμός αυτή τη στιγμή δέχεται πάρα πολλά παράθυρα. Από πάρα πολύ κόσμο καθημερινά, ότι δεν μπορούν 5 άτομα να θέλουν να πούν την άποψή τους καθημερινά, ότι συνεχώς και ότι κυρίως ότι να την πούν την άποψή τους, αλλά υπάρχουν και φάνουμε σε ακρότητες ότι θίγονται προσωπικότητες, μας απειλούν και από άλλες πλευρές. Οπότε η απόφαση της Plus Media ήταν χθες το βράδυ, ότι μετά από τα όσα γίνονται, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιούν όλοι το ραδιόφωνο και να λέει ο καθένας την απαράστη δικιά του άποψη. Γι' αυτό θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το τονίζω από και πέρα, καροδοκούν όλοι, απειλούν, οπότε δεν γίνεται. Πριν και εμείς οφείλω να σεβαστώ την άποψη της διεύθυνσης, έτσι που μετέφερε χθες το βράδυ, ότι μέτοχοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε κάθε μέρα να δεχόμαστε τηλέφωνα. Γιατί κάποιοι θέλουν, μπορούν να πούν ο καθένας την άποψή του πολύ καλά και χωρίς να φτάνουμε στους ακρότητες. Ούτε να μας απειλούν καθημερινά με μηνύσεις, θίγοντας προσωπικότητες και όλα αυτά. Το λέω, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός σε επόμενες μέρες, γιατί η κατάσταση αρχίζει και ζορίζει, ούτε και εγώ θέλω να φτάσω να τρέχουμε. Έτσι. Θεωρούν κάποιοι ότι θίγονται προσωπικότητες αυτή τη στιγμή και ότι τους έχουμε αφήσει ελεύθερους όλους να λένε την άποψή τους χωρίς να σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα. Οπότε οφείλω να το διευκρινίσω, είναι απόφαση της δίκησης και πρέπει να τη σεβαστώ, ότι την ώρα μηνύματα και θα δούμε με τις γραμμές, αλλά πολύ προσεκτικά όλοι, χωρίς να θίγεται προσωπικότητα κάποιου ατόμου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ στην Παναχαϊκή και από ό,τι φαίνεται αυτές οι 48 ώρες που θα διαλύσουμε, ίσως και 24, θα είναι πιο καθοριστικές. Τα δεδομένα αλλάζουν από ώρα σε ώρα και πλέον τώρα η κούρσα ξαναγίνεται κούρσα για δύο, έστω και αν η πλευρά Βαδόπουλου για την ώρα έχει αυτό το προβάδισμα. Η πλευρά της Αρζανικής όμως φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη απόψε να ξεκαθαρίσει το ποιο με την πλευρά Παπαδόπουλου. Μετά από 3 μήνες διαπραγματεύσεων, με συνεχείς αλλαγές στα συμφωνητικά και όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες, η πλευρά της Παναχαϊκής απόψε θα εξετάσει της ουσίας εν ώψη και της αυριανής καθότητας του κ. Παπαδόπουλου συνεργατών του ακριβώς τους όρους που έχουν φτάσει οι δύο πλευρές, αλλά γεγονός είναι ότι μέχρι και χτες το βράδυ ζητούνται αλλαγές. Αυτό είναι κάτι που έχει φέρει και ένα εκνευρισμό πλέον, ότι δεν μπορούμε κάθε μέρα να μιλάμε για αλλαγές σε ένα συμφωνητικό, ότι έχουμε συζητήσει τόσα πολλά πράγματα και πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Η Δίκη Αριστανική θα κάνει απόψε ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα παρουσιαστεί όλο το συμφωνητικό που υπάρχει με την πλευρά Παπαδόπουλου, που έχουν φτάσει δικηγόροι. Πιο απλά να το πω, που είναι δικηγόροι σήμερα. Τι έχουν αποφασίσει, αν δεν δοθεί άλλη αλλαγή, αν υποθεί για άλλη αλλαγή. Η Αριστανική λοιπόν θα εκτιμήσει απόψε όλο το διοικητικό συμβούλιο, θα ενημερωθεί για τις αλλαγές. Γιατί γίνονται πλέον αλλαγές καθημερινά. Η Αριστανική λέει ότι η πλευρά Παπαδόπουλου ζητάει συνεχώς αλλαγές σε κάποια πράγματα. Και η Αριστανική βέβαια έχει βάλει πολύ σκληρούς όρους, αλλά αυτούς είπαν ότι τους γνώριζαν, ότι πλέον πρέπει να τα καταλήξουμε κάπου και ότι δεν πρέπει κάθε μέρα να μιλάμε για αλλαγές στο συμφωνητικό. Θα αποφασίσει, θα ενημερωθεί λοιπόν όλο το διοικητικό συμβούλιο απόψε για το που έχουν φτάσει τα πράγματα μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει. Ο καθένας θα τοποθετηθεί και θα πάρθει η τελική απάντηση εν ώψη και της αυριανής καθόδου. Την ίδια ώρα είναι φανερό ότι στο παιχνίδι πλέον η κούρσα ξαναγίνεται για δύο, καθώς μπαίνουν γερά πάλι και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι. Οι τρεις Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν πλέον τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής, φτάνει στην Πάτρα σε λίγη ώρα ο κύριος Σιώμος. Ήδη χθες η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, χθες το βράδυ, έστειλε πλάνο 20 σελίδων για το πώς θα κινηθεί στην Παναχαϊκή, οργανωτικό, οικονομικό πλάνο. Τα πάντα ενημέρωση στην Παναχαϊκή για το όλο το εγχείρημά της, όλο το σχέδιο που έχει. Η Δίκη Αριστανικής ικανοποιήθηκε από το πλάνο που πήρε στα χέρια της εχθές το βράδυ. Πήγαν και μια επικοινωνία και πάλι και πλέον περιμένει την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων που θα έρχεται στην Πάτρα, η οποία μιλάει και για χρήματα πάνω στο τραπέζι, ζεστό χρήμα για το ξεκίνημα όλων των τμήματων του οργανισμού. Όχι μόνο δηλαδή για το ποδόσφαιρο, αλλά και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ, ότι είναι διατεθειμένη να βάλει χρήματα για το ξεκίνημα εάν αναλάβει την ομάδα. Άρα υπάρχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, καινούργια δεδομένα, τα οποία βεβαίως η Δίκη Παναχαϊκής τα επεξεργάζεται και πλέον είναι έτοιμη να πάρει την τελική της απόφαση, αφού απόψε το βράδυ συνεδριάσει, καταλήξει καταρχήν για την πρόταση Παπαδόπουλου, τι θα αποφασίσει, αλλά περιμένοντας πλέον και δεν αποκλείεται να υπάρχει ακόμη και συνάντηση με τον κύριο Σιώμο τις επόμενες ώρες για να ξεκαθαρίσουν για κοντά κάποια πράγματα, καθώς τώρα πλέον το παιχνίδι ξαναγίνεται κούρσα για δύο, έστω και αν ακόμη η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου έχει αυτό το προβάδισμα, γιατί και το διοικητικό συμβούλιο απόψε είναι ξεκάθαρα για την πρόταση αυτή, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο για την ώρα. Πλέον τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο. Μπορεί και να κλειδώσει συμφωνία με Παπαδόπουλο απόψε, έτσι είναι πιθανό σενάριο, ότι και αύριο να έρθει στην Πάτρα για τις υπογραφές. Δηλαδή, από ό,τι λέγεται, υπάρξει και μια βιντεοκλήση, μια σύνδεση απόψε με τον κύριο Παπαδόπουλο και τους συνεργάτες του, να πούν κάποια πράγματα, να ενημερωθεί και το Συμβούλιο για τις αλλαγές που έχουν ζητήσει τις τελευταίες μέρες, εν ώψη και της καθόδου του αύριο στην Πάτρα. Αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να μην καταλήξουν πουθενά απόψε και να μπουν πλέον ακόμη πιο γερά οι τρεις Ελληνοαμερικάνοι στο παιχνίδι, να υπάρξει συνάντηση και να ανατραπούν εντελώς τα δεδομένα μέχρι την Παρασκευή.

Λοιπόν, έτσι έχουν τα δεδομένα που πλέον φέρνουν ραγδαίες εξελίξεις στο στρατόπεδο της Παναγιακής, καθώς επαναλαμβάνω ότι και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων είναι πλέον γερά στο παιχνίδι αυτή την ώρα, και επαναλαμβάνω ότι μετά το χθεσινό email που έστειλαν με το 20σελίδο πλάνο τους, έχουν μπει και πτύ πάλι με πολλές αξιώσεις στη μάχη για να αναλάβουν τα ενία. Από την πλευρά της Παναγιακής διευκρινίστηκε ότι το θέμα με το email ήταν ξεκάθαρο, ότι είχαν λάθος email, ότι δεν γνωρίζουν από ποιον είχαν ενημερωθεί, ότι ήταν λάθος το email που είχαν. Για το email που τους είπαν ότι έχουν αποστείλει δεν είναι της Παναγιακής. Δεν ξέρουν από την ενημέρωση στην Παναγιακή, δεν γνωρίζουμε, και τους ξεκαθαρίσαμε, και εμείς είπα αυτό το πράγμα, ότι δεν ισχύει αυτό το email για την Παναγιακή, αλλά προχθές που έχουν το email στα χέρια τους, είναι δεδομένο ότι έχουν άμεση επικοινωνία με την Παναγιακή.

Άρα λοιπόν από απόψε μέχρι το αργότερο μέχρι την Παρασκευή νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν, να δούμε τι θα γίνει, προς τα που θα πάει η πλάστηγα. Παραλαμβάνω ότι η πλευρά Παπαδόπουλου έχει ακόμη το βροβάδισμα, γιατί απόψε θα ξεκαθαρίσει όμως οριστικά. Αν είναι τελευταίες αλλαγές και δεν υπάρξει άλλη, τότε αύριο ο Παπαδόπουλος θα έρθει για να τελειώσει. Αν όμως ξαναδημιουργηθούν θέματα απόψε, με αλλαγές, με συμφωνητικά, με, η πλευρά της Παναγιακής είναι ξεκάθαρο ότι πάει με την πλευρά των Ενημερικάνων να προχωρήσει για να τελειώσει την υπόθεση. Και αυτό που διευκρινίστηκε επίσης από την πλευρά της Αεραστεχνικής, όσον αφορά τον όρο με την Fan Cup, για να η Παναγιακή θέλει ξεκάθαρη και προς τον κόσμο. Η πλευρά της Παναγιακής τονίζει ότι τον όρο ότι για την Αυτάνη θα συμμετέχει η Fan Cup, εμείς δεν τον ζητήσαμε να μπει στο κύριο συμφωνητικό. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εταιρεία, όμως θέλουμε ότι στο δεύτερο συμφωνητικό που θα υπάρχει, διότι με όποιον συμφωνήσουμε να υπάρχει και ένα δεύτερο συμφωνητικό, είτε με την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου, είτε με την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων, θα υπάρχει ένα δεύτερο συμφωνητικό για την εταιρεία που θα διαχειρίζει τα χρήματα. Τα χρήματα δεν θα μπαίνουν στο λογαριασμό της Παναγιακής, ξυπακούεται. Έτσι όπως έγινε και με τους Αμερικάνους, θα υπάρχει ένα δεύτερο συμφωνητικό για μια εταιρεία που θα μπαίνουν τα χρήματα. Θα διαχειρίζει τα χρήματα της Παναγιακής αυτή τη χρονιά. Για να μην λερωθεί ούτε το αφημί της Παναγιακής, ούτε να χρεωθεί τίποτα. Αυτό είναι, εκεί ξεκαθάρισαν ότι εμείς εκεί ζητάμε να μπει ο όρος αυτός για τη Fan Cup. Στο θέμα της εταιρείας που θα διαχειρίζει τα χρήματα, να μας ξεκαθαρίσουν ότι θα είναι εκεί η Fan Cup, να είμαστε και εμείς σίγουροι ότι πώς θα μπαίνουν τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό. Αυτό είπαν, το ξεκαθάρισαν. Εμείς δεν ζητήσαμε, είπα, η Fan Cup να γραφεί. Ξέρουμε τους όρους συμφωνίας. Σε κάποια θέματα έχουμε συμφωνήσει, αλλά το θέμα της Fan Cup είπαμε να μπει στο δεύτερο συμφωνητικό. Δηλαδή και με τους Ελληνοαμερικάνους να γίνει συμφωνία, θα υπάρξει ένα δεύτερο συμφωνητικό. Διότι θα πρέπει μετά να υπάρξει μια εταιρεία στην οποία θα τρέχουν τα χρήματα για την ομάδα. Άρα νομίζω ότι πάμε τώρα σε πολλά πράγματα σημαντικά και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, πάμε εδώ στα πρώτα μηνύματα. Λέω Κλεμμένη Σάχα Λέξ, λέει πότε θα πεις ότι όλα είναι πολιτική, αρκαλοχώρη και ξέρω ψωμί, τους χρωστάνε από το σεισμό. Κλεμμένη, για τον Απόλλωνα θα μπορώ να σου το πω, το είχα πει ότι κατά πρώτον θεωρούσα δεδομένο θα πάρει το αρκαλοχώρη την κάρτα. Το έλεγα εδώ και καιρό ότι έχει το προβάδισμα. Και από τη Δευτέρα και μετά, και πάλι περίοδος ατμόσφαιρα, ήταν ότι θα την πάρει η ομάδα του αρκαλοχωρίου. Όλοι πιστεύουν μέχρι τα τελευταία ώρα. Την πήρε το αρκαλοχώρι. Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώς μπορεί να υπερτερούσε η ομάδα του αρκαλοχωρίου. Δεν το γνωρίζω. Μη σου λέω ψέματα. Γιατί φαντάζομαι ότι τα ίδια πράγματα που έχει το αρκαλοχώρι τα έχει ο φάκελος του Απόλλωνα. Αυτή είναι η επιλογή της Επιτροπής. Καθαρά η Κρήτη νίκησε την Αχαΐα. Στο λέω και εγώ ευθέως. Θεωρώ ότι στο πολιτικό παιχνίδι, στην πολιτική καρκέρα, οι πολιτικοί της Κρήτης αποδείχτηκαν πιο ισχυροί από τους πολιτικούς της Αχαΐας και ουσιαστικά πήραν τη μάχη και το εισιτήριο για την Elite League. Σαν ιστορία, στο έχω πει, δεν μπορεί να συγκριθεί κάθε θέμα. Νομίζω ότι ακόμη και το Sporting που ήταν εκτός μάχης, ήταν μια ομάδα πολύ πιο ιστορική από το αρκαλοχώρι. Δεν έχω κάτι με την ομάδα, είπα, μπορεί ο Φάκελος να ήταν πληρέστατος. Όμως, ιστορικά, τόσο ο Απόλλωνας όσο και το Sporting, πήσατε πολύ πιο ψηλά. Δεν συγκρίνονται ιστορίες των ομάδων. Έτσι. Τώρα, ποια είναι τα κριτήρια τελικά που επιλέγονται οι Gold Card, δεν τα έχω καταλάβει. Εγώ θεωρώ ότι πλέον αρχίσει και η ιστορία με τις Gold Card να μην είναι και ό,τι καλύτερο. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται. Και αν το αρκολοχώριο γίνει νέα νίκη Βόλου, εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά κανείς δεν ξέρει στη ζωή τι μπορεί να συμβεί. Έτσι. Εντάξει, τώρα ο Βόλου είναι υποχρεωμένος να φτιάξει την ομάδα του για το πρωτάθλημα της Νέας Ελληνική 1 και με τις δικές του δυνάμεις να παλέψει για την άνοδο. Δεύτερη χρονιά, φέτος ήταν μεγαλύτερες οι προσδοκίες, πέρσι ήταν και περισσότερες ομάδες, φέτος ήταν μόλις 3. Έμεινα απ' έξω, αρκολοχώριο. Στην Elite League. Νομίζω ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν περίμενε το αρκαλοχώριο ότι του χρόνου θα πέσει στην αυτή την κατηγορία. Η μοναδική αντίδραση του Απόλλωνα, η πρώτη αντίδραση, ανθυμών Βουλημής. Αυτή είναι η αντίδραση που ουσιαστικά χάσαμε από το Βουλημή. Στον Απόλλωνα το περίμενα. Ότι όσο και αν ήξεραν ότι εντάξει, και ο Απόλλωνα, οι άνθρωποι του Απόλλωνα στην πιάτσα είναι και γνωρίζουν την περιουσία ατμόσφαιρα. Είχα πει τότε και μέρες ότι δεν μπορεί να βγαίνουν αθηναϊκά site και να λένε αυτή η ομάδα που πάρει το εισιτήριο για την Elite League. Όλα αυτά υπήρχαν διαρροές. Άρα, στον Απόλλωνα, όσο και αν έβλεπαν την κατάσταση, πίστευαν μέχρι σήμερα ότι ο Απόλλωνας θα έπαιρνε τη Gold Card. Και το πίστευαν πάρα πολύ ότι θα έπαιρνε την κάρτα. Τελικά, το ρεπορτάζ την Τετάρτη έλεγε ότι από τη Δευτέρα μετά την παρουσίαση θα πάρει την αναγέννηση αρκαλοχαρίου. Αυτή την πήρε και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Ηρακλής λέει: πολύ πίκρα σήμερα για τον Απόλλωνα Αλέξη. Λέει: ντράπηκε και ντροπή σήμερα. Αυτή η τοξικότητα στην πόλη δεν θα σβήσει ποτέ. Ηρακλή, ναι, Απόλλωνας δυστυχώς δεν πήρε τη Wild Card. Πάρα τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Δεν θα παίξει την Elite League. Τουλάχιστον να φτιάξει μια ομάδα να έβγαινε τη δικιά του αξία, να μην έχει κανένα ανάγκη και να βήμα-βήμα, έχει τώρα δύο βήματα μπροστά του μέχρι την Basket League και να προσπαθήσει με τις δικές του δυνάμεις να ανέβει. Από ό,τι φάνηκε, για την ώρα, για τα δύο τελευταία χρόνια, δεν είχε τύχει. Παρότι ο φάκελός ήταν εξαιρετικός, παρότι ο φάκελός του πληρούσε τις προϋποθέσεις, δύο χρονιές πήραν άλλη τη Wild Card. Επαναλαμβάνω και δεν ξέρω τελικά πού ωφελεί αυτή η Wild Card. Και ίσως θα ήταν και να πω, το διάβασα και από ένα φίλο συνάδελφο τώρα, ότι τελικά ίσως θα έπρεπε, τελικά να δοθούν και στις τρεις ομάδες και ας μην ακούσουν τις ομάδες. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, και στη Super League 1 να πω ότι όταν τέθηκε θέμα της αναδιάθρωσης των 16 ομάδων, οι ομάδες αποφάσισαν, θέλω να είμαι σωστός σε αυτό, οι ομάδες αποφάσισαν, είπαν ότι δεν δεχόμαστε δύο επιπλέον ομάδες στη Super League 1 στο ποδόσφαιρο, το ίδιο έγινε και τώρα στην Elite League. Οι ομάδες αποφάσισαν ότι δεν δεχόμαστε δύο ομάδες και αυτό άκουσε η ΕΟΚ και αποφάσισε τελικά να δώσει μία Wild Card και τελικά η ομάδα της Κρήτης ήταν τυχερή.

Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Αλέξη, καλή εκπομπή. Πολλά λόγια για το πόλη να λέει και τελικά τίποτα. Οι τοπικοί φορείς τελικά του Ηρακλείου ήταν καλύτεροι. Στην Πάτρα δεν ενδιαφέρονται για αθλητισμό. Βλέπε και Παναχαϊκή. Η δίκη του Απόλλωνα πρέπει να τους βγάλει προς τα έξω. Δεν έχουν μέσο και όχι να περιμένουν. Ευχαριστώ. Εντάξει, Δημήτρη, περιτώρησε. Μη σου λέω. Εντάξει, αποδείχθηκε ότι η πλευρά της κριτικής ομάδος, η πολιτική τους, είσατε καλύτερη, πιο δυνατή. Εντάξει, δεν είναι αγαπητό τώρα. Η πλευρά του Απόλλωνα τι να κάνει. Να πει τι. Περίμενε μέχρι τελευταία ώρα, μπας και πάρει τη wild card. Δεν την πήρε, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Έτσι. Δεν είπα, τώρα θα πάει με τις δικές του ομάδες, με τις δικές του δυνατότητες, να πετύχει αυτό που θέλει. Ας φτιάξει την ομάδα του, να μην έχει κανένα ανάγκη και να πάρει βήμα-βήμα τις κατηγορίες.

Ο Τζον λέει: Ποιος θίχτηκε, Αλέξη, λέει και πρέπει να τα λέμε. Λέει: Όπως ο Χρυσόστομος των Πατρών. Βλέπουν έτσι τις δημοσκοπήσεις και έχουν νεύρα, μάλλον. Τζον, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ μπορεί να τις ανοίξω γραμμές, να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Αλλά κάποιοι. Εγώ έδεχτηκα τηλεφωνήμα κατά την ώρα της εκπομπής χθες. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες. Από ακροατές, από χορηγούς, ότι συνεχώς κάποιοι προσπαθούν, θέλουν να περάσουν το δικό τους, ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Ότι, έτσι. Είπα, εγώ δεν έχω τι φοβάμαι, αλλά και κάποιοι είναι προσεκτικοί. Ούτε να μας απειλούμε μηνύσεις. Όντως, σε κάποιοι πράγματα, κάποιοι βγαίνουν και κάποιοι δεν σκέφτονται. Κάποια λόγια, όντως, εγώ που ξέρω ποινικά, νομικά, κάποιοι εδώ πέρα που λόγια τις τελευταίες μέρες είναι κολάσιμα. Δηλαδή, λες μια κουβέντα χωρίς να καταλάβεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έτσι. Να δει, σου κάνει μια μίση, θα τρέξει τώρα. Να άντε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Γι' αυτό λέω ότι εγώ μπορώ να το δανείσω γράμμες, αλλά πρέπει να είναι και λίγο προσεκτικοί. Δεν μπορούμε να βρίσκουμε δηλαδή, το μικρόφωνο και να τα λέμε. Το έλεγα και τις προηγούμενες φορές. Όλοι βγαίναν εδώ, βρίζανε το Σταθάκι, και εμείς το βλέπαν στην Ρήγα Φεραίου, Πέτρο μου και αγκαλιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί εδώ να τον βρίζουμε και όταν βλέπουμε στη Ρήγα Φεραίου αγκαλιά. Δηλαδή μπροστά του τίποτα και στο ράδιο τα χώνουμε, γιατί άλλοι θα την πληρώσουν. Δεν είναι, δεν γίνεται όμως, είναι δίκαιο. Δηλαδή και ο σταθμός και η διεύθυνση του ομίλου, και όταν μιλάω για διεύθυνση του ομίλου, δεν μιλάω για διεύθυνση του Πορεφέμ. Ότι είναι απόφαση των μετόχων αυτή τη στιγμή. Ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε συνεχώς τηλέφωνο μου. Με ενημέρωσαν ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να βγουν, να πούν την άποψή του. Ζωολογικά, όχι να προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις καταστάσεις, ο ένας στη μια πλευρά, ο άλλος στην άλλη πλευρά, ο άλλος βρυσίδιε. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ πρέπει να το σεβαστώ τώρα. Έτσι. Και όντως, Δημήτρη μου, Τζον, εγώ σου λέω: τις τελευταίες μέρες κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που μπορεί να κάποιος να σου κάνει μήνυση. Για να σου το πω ευθέως. Μην φτάσουμε τώρα και στο άλλο άκρο.

Ηρακλής λέει: το μπάσκετ λέει στο συνδρομητικό κανάλι του Sky. Λέει: πίσω γύρισμα, λέει, για το άθλημα πιστεύω. Ηρακλή, εντάξει, ήταν δεδομένο ότι η ΕΡΤ δεν τα έχει φέτος την Basket League. Η ΕΡΤ προσφορές ήταν πολύ χαμηλές. Έχει μπει ο Όμιλος Αλαφούζου πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι του αθλητικού. Έτσι. Τώρα εντάξει, στο συνδρομητικό δεν ξέρω το πώς θα είναι για το μπάσκετ και όλα αυτά. Πάντως ο Όμιλος Αλαφούζου έχει μπει πάρα πολύ γερά. Και από το είχα πει ότι θα έχουμε αλλαγές σημαντικές και νομίζω ότι είναι και τελευταία χρονιά φέτος που θα έχουμε τόσες πολλές ομάδες σε Nova και Κοσμοτέ σε Super League 1 από του χρόνου. Αλλάζουν δεδομένα. Γιατί και η άλλη πλευρά, η σύμπραξη τώρα που έχει γίνει στον Αντένα, μαθαίνω ότι από του χρόνου θα μπει πάρα πολύ δυνατά για να πάρει ομάδες ποδοσφαίρου. Έτσι. Είναι δεδομένο. Αν και ακούω και τον Ολυμπιακό ότι εξετάζεται από τώρα για το Μέγα. Αλλά πιθανόν να αφήσουν για του χρόνου που θα έχουν τον Αντένα που θέλουν να μπουν καιρά. Θα έρθουν σημαντικές αλλαγές στο τοπίο. Ακόμη και η Super League 2 γίνεται μεγάλη προσπάθεια φέτος και δεν αποκλείω να έχουμε ανατροπές και Super League 2. Δεν αποκλείεται, υπάρχει μια κουβέντα μεγάλη με το συνδρομητικό του Μέγα για να μήπως ενδιαφέρεται να πάρει τα τηλεοπτικά της Super League 2. Και η Super League 2 πάθε. Είναι πλέον και ο Αλαφούζος που πολύ πιθανόν να ενδιαφερθεί πάλι. Γιατί κατά ψέματα όταν πήρε ο Sky τα δικαιώματα της Super League 2 ανέβηκε η τηλεθέαση. Πέρσι δεν ήταν και τόσο πολύ. Γι' αυτό η Super League 2 ψάχνει φέτος τηλεοπτικό πάροχο. Τώρα το παιχνίδι χόντρινε. Για μην κρυβόμαστε, και ο Αλαφούζος έχει μπει γερά και παίρνει τη μία διοργάνωση μετά την άλλη. Και επαναλαμβάνω ότι έρχεται και η άλλη πλευρά από του χρόνου που σίγουρα με Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού, από ό,τι μαθαίνω, θα μπουν και αυτοί πάρα πολύ δυναμικά για να πάρουν μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Άρα το τοπίο και το τηλεοπτικό τοπίο ανοίγει και προβλέπονται μάχες τα επόμενα χρόνια.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.

0: www.latispanagiotis.gr. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Είπαμε, θα ανοίξουμε τις γραμμές, λίγο προσοχή και θα το δούμε. Και εμείς δεν θέλουμε να κλείσουμε το... Έτσι, ακούμε τα πάντα. Προχωράμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Είπα, μπαίνουμε σε πολύ σημαντικές ώρες. Ο Παναγιώτης λέει, εδώ βλέπεις δηλαδή ανατροπή. Όλα τώρα είναι ανοιχτά. Παναγιώτη, μπορεί να, το βράδυ να υπάρχει μόνο το θέμα της πρότασης του κυρίου Παπαδόπουλου να εξεταστεί, αλλά εκ των πραγμάτων είπα ότι τώρα το παιχνίδι είναι για δύο. Μπορεί βέβαια να τελειώσουμε Παπαδόπουλο. Αν απόψε συμφωνήσουν, να το ξεκαθαρίσουν. Απόψε σε όλα αυτά τα διαδικαστικά που θα συζητούν, με απόψε που θα υπάρξει κάποια στιγμή θα είναι τηλεφωνική. Δηλαδή, ότι πρώτα θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αριστερικής, αν έχει, αν συμφωνεί το όλο το ΔΣ σε αυτά που έχουν γίνει τις αλλαγές που έχουν τις τελευταίες μέρες. Έχουν γίνει αλλαγές αυτές τις μέρες. Δηλαδή, σε αυτό που του παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα το προσύμφωνο, έχουν γίνει αλλαγές. Πάλι, πρέπει να ενημερωθεί το ΔΣ να πει αν αποδέχεται όλα αυτά που ζητούνται, τις αλλαγές που έχουν γίνει, και θα υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία με την οποία θα ξεκαθαρίσουν τον κύριο Παπαδόπουλο και στους συνεργάτες του ότι αν καταλήγουν. Γιατί επειδή αύριο υπάρχει ένα ραντεβού, όντως αύριο μεσημέρι, η Διοίκηση Αριστερικής επιβεβαιώνει ότι είχε ένα ραντεβού. Όμως έρχονται και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείται μέχρι αύριο μεσημέρι να υπάρξει συνάντηση και με τον κύριο Σκιώμο που φτάνει στην Ελλάδα. Και από στιγμή λαμβάνω που πλέον από χθες το βράδυ έχουν αλλάξει και δεδομένα όσον αφορά την κατάθεση σημαντικής πρόσφασης.

0: καταστάσεις με 20 σελίδο πλάνο αναλυτικό από την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ανοιχτά. Μπορεί να υπάρξει η συμφωνία του Παπαδόπουλου, μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Τώρα είναι, παίζονται τα πάντα. Θα εξαρτηθεί από τη στάση των απόψε σε όλα αυτά που θα πεταθούν στο τραπέζι. Καταρχήν είπα να αποφασίσει το ΔΣ να αποδέχεται όλες κάποιες αλλαγές που έχουν τις τελευταίες μέρες και δεν τις γνωρίζουν. Και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη γραμμή με Ρεμία. Καλησπέρα.
1: Μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν, Ρεμία, τι έγινε, βάλαμε λογοκρισία στην εκπομπή. Σας βάλανε η λογοκρισία στην εκπομπή.
0: Όχι, πάμε τώρα, είπα εγώ αυτά που προχαμε.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, με συγχωρείς πάρα πολύ, γιατί κάνεις εκπομπή και μιλάμε στην εκπομπή σου αυτή, πολύ φιλαθλή της ομάδας, χρόνια τώρα. Έτσι. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε τι, ότι επειδή υπάρχει ας πούμε μια τοποθέτηση, κάτι ξέρω εγώ, υπάρχει ο κόσμος που διαφοροποιείται στην...
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν βάλαμε τον σταθμό, τώρα πώς όλη την ποιότητα ήταν
1: ο κόσμος. Εγώ δεν άκουσα.
0: Τα απασχολούν θέματα.
1: Εγώ δεν άκουσα κανέναν να βρίζει προσωπικά κάποιον. Προσωπικά κάποιον δεν άκουσα να βρίζει. Τώρα να μιλάει και να κρίνει ίσως κάπως πιο έντονα την λειτουργία της Εραστεχνικής Παναχαϊκής, ναι, έχει γίνει, αλλά δεν κατάλαβα. Όποιος ασχολείται με τα κοινά, μπαίνει και σε κοινό η κρίση. Μπαίνει στο κοινό αίσθημα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αν δεν είναι με εμάς, δεν πρέπει να ακούγεται. Ω, αν δεν είναι με εμάς, δεν πρέπει να μιλάει. Ή εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά της ομάδας, αυτοί δηλαδή που ασχολούνται με τα κοινά της ομάδας, είναι, πώς να το πω, χρήζουν κρίσης. Αυτά είναι καθεστώτα απολυταρχικά και είναι αποφάσεις απολυταρχικές.
0: Μάλιστα, πάμε παρακαλώ. Πάμε στο ζητούμενο τώρα. Πάμε να μου πεις.
1: Όχι, και αυτό ζητούμενο είναι λέξη μου και πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δεν είναι μόνο στην εκπομπή τη δικιά σου. Βγαίνουν και παραέξω τα ίδια πράγματα. Εάν δεν αντέχετε την κριτική της Παναχαϊκής, το πάμε. Αυτό το έχουν οι μεγάλες ομάδες. Οι μεγάλες ομάδες έχουν από πίσω τους κόσμους. Έχουν οπαδούς, έχουν φιλάθλους, έχουν μεμονωμένους οπαδούς, έχουν άρρωστους. Αναγκαστικά και θεμητά και η αθεμητά θα έχεις κρίση.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορείς να τη δεχτείς και ανέχεσαι αυτό το βαρύ φορτίο που λέγεται Παναχαϊκή σε όλα τα επίπεδα ή πας στο σπίτι σου και δεν ασχολείται κανένας μαζί σου. Δεν ασχοληθεί κανένας μαζί σου. Και όταν μιλάς για αεραστεχνική, μιλάς για το όργα, δεν μιλάς για τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, και μάλιστα έχουμε πει ότι οι κινήσεις που γίνονται στον Εραστέχνη, τα λάθη, ότι είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο αυτή τη διοίκηση. Είναι και των προηγούμενων διοίκηση. Λοιπόν, δεν τους είπαμε εμείς τραβάτε βάλτε υποψηφιότητα. Ήδη θέλανε να βάλουν υποψηφιότητα. Σε ένα μεγάλο καράβι, σε ένα υπηρεκτιάδι που λέγεται Παναχαϊκή. Και τα έχει αυτά. Οι μεγάλες ομάδες τα έχουν αυτά. Δεν βρίζουν τον Γιαννακόπουλο. Δεν βρίζουν τον Αλαφούζο. Δεν βρίζουν άλλους προέδρους. Τι πλάτη θα είδατε τι έχει. Τι πάτε να βγει γυρθούνι. Ότι βγαίνουν πέντε δηλαδή οι ανθρώποι και μιλάνε σε ένα ραδιόφωνο. Θα κόψουν και τη φωνή. Γιατί, επειδή δεν συμφωνούν μαζί τους. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό πέρα από την Παναχαϊκή, φίλε. Το να μην υπάρχει δημοκρατία στο λόγο.
0: Πάντα πάντα. Πάντα υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, για πάμε τώρα στις εξελίξεις. Ναι, πάμε τώρα στις
1: εξελίξεις. Δεν ξέρω, εξελίξεις, τι θα τις πεις στις εξελίξεις.
0: Εγώ τις εξελίξεις, Αντώνη μου, αυτή τη στιγμή θεωρώ το παιχνίδι είναι πολύ ανοιχτό.
1: Πέθανε κάποιες φήμες στα αυτιά μου και αυτό που είπες τώρα φρύμκο, αρχίζει να μου το χρησιμοποιεί. Τι ξέρεις, γιατί εμένα μου πέθανε στα αυτιά ότι ανέβηκε το καρτέ για τα χρέη. Και ανέβηκε και η πρημοδότηση που δίνεται στον ερασιτέχνη.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή εστάλει ένα 20σέλιδο πλάνο χθες το βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αναλυτικό, οργανωτικό και οικονομικό από πλευρά
1: των Ελληνικών. Είχε σταλεί ή εστάλει και τελευταία στιγμή. Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Άκου, διευκρινίστηκε από πλευρά τη ερασιτεχνική ότι αυτό το email που είχαν, δεν ξέρω, δεν το είχαν πάρει την Παναχαϊκή, ότι αυτό το email δεν είναι της Παναχαϊκής. Ήταν ένα που είχε ένα email, παπήγια και όλα αυτά, δεν ήταν της Παναχαϊκής. Από τη μέρα που έχουν το email των ανθρώπων της Παναχαϊκής, το έχει δώσει ο Κώστας Βόλης, έρχονται όλα τα email. Τα email είναι κανονικά σε κρέα των ανθρώπων της Παναχαϊκής.
1: Άρα, σταθήκανε Απλά δεν είχαν σταθεί
0: σε σωστό email. Σωστό email.
1: Άρα οι Αμερικάνοι αυτό που λέγανε ήταν αλήθεια. Γιατί ξέρει κάτι, δεν... πέσει ρόλο να ξέρουν και αυτά που ακούνε.
0: Γιατί και οι άνθρωποι της Παναγικής δεν τα είχαν παραλάβει. Ήταν σε ένα email που δεν ήταν της Παναγικής.
1: Παίζει ρόλο να τα ακούμε όλα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Ποιος μας κοροϊδεύει, λίγο λέει αλήθεια.
0: Ήταν ένα email που δεν λειτουργούσε. Άρα το έχουν δεχτεί και δύο πλευρές. Τώρα ωραία. Υπάρχει από χτες το βράδυ, όντως, μέσα στο email της Παναγαϊκής που ήρθε, το πλάνο τους, το πρόγραμμά τους, τα πάντα, και όντως μιλάνε για σωστό χρήμα στο τραπέζι για όλο τον οργανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Για όλα τα τμήματα του οργανισμού υπάρχει ζεστό χρήμα στο τραπέζι για να ξέρει για την εκκίνηση.
1: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή όχι, οι Αμερικάνοι δεν ασχολούνται μόνο για το ποδόσφαιρο.
0: Όχι. Ότι από τη στιγμή που θα επιλεγούν από τη δίκη της Παναγαϊκής για να αναλάβουν τα ενία, είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν όλο τον οργανισμό κατευθείαν. Είναι αλήθεια.
1: Να μην λέμε Αμερικάνοι, γιατί είναι Αμερικάνοι. Είναι Έλληνες της Αμερικής. Έτσι, άλλο Αμερικάνοι που είχαμε με το Σταθάκι και άλλο Έλληνες οπογενείς. Ωραία, έχει και αυτό το ρόλο του.
0: Ήδη νομίζω ότι πρέπει να φτάσει στην Πάτρα ο κύριος Σιώμος, ο οποίος βιθανολογώ ότι δεν αποκλείεται μετά το αποφασισμένο Διοικητικό Συμβούλιο να έχει συνάντηση και με τους ανθρώπους της Παναγαϊκής. Από ό,τι λέγεται θα υπάρξει...
1: Κατά τα λεγόμενα τα δικά σου. Αν θες μου δίνεις και τη δικιά σου άποψη. Έχουμε ένα καλό deal, μια καλή πρόταση από την πλευρά των Αμερικάνων. Έτσι. Από την άλλη τη στιγμή που λένε ότι αναλαμβάνουν το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, αλλά ρίχνουν και ζεστό χρήμα στα υπόλοιπα μέλη του ερασιτέχνη και από όσα έχουν πει και όλα να τους ενδιαφέρει το γηπεδικό, το προπονητικό, αλλά και η επένδυση στην πόλη. Δηλαδή πέρα από την επένδυση στην Παναχαϊκή που δεν είναι επένδυση όπως λέει και ο φίλος Μονάσος, σκέφτονται να επενδύσουν και στην πόλη μέσα σε άλλα πράγματα, υπάρχει μία καλή πρόταση, θεωρητικά. Εντάξει.
0: Ναι, η Αρσενική συζητάει πλέον τα πάντα, δεν απορρίπτει τίποτα.
1: Άλλο λέω παιδί μου, συμφωνούμε, θα δεις που θέλω να καταλήξω. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν η πρόταση του Παπαδόπουλου θα πρέπει να είναι καλύτερη.
0: Ναι, αν και να την υιοθετήσουν, θα πρέπει να θεωρούν είναι καλύτερη. Ναι, δεν ξέρω τα στοιχεία τώρα ακριβώς τι λέει κάθε πρόταση. Όταν μιλάμε τώρα 20 σελίδες από τη μια πλευρά και άλλες τόσες από ό,τι έχω μάθει και από την άλλη, δεν ξέρω κανείς αναλυτικά τι λένε σε πίσω πλάνο, δεν το ξέρω.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό κομματάκι το οποίο φέρνει το διχασμό και φέρνει το διχασμό. Είναι η διχογνωμία θα έλεγα εγώ. Αλλά γίνεται διχασμός γιατί δεν υπάρχει λογική. Εγώ έχω βγει καθαρά και εξάστερα και έχω πει ότι είμαι με την πλευρά των Αμερικάνων. Και έχω αιτιολογήσει ότι είμαι με την πλευρά των Αμερικάνων, γιατί πολύ απλά γνωρίζω το πλάνο των Αμερικάνων. Το γνωρίζω. Έχω μια εικόνα. Έχουν βγει ανθρώποι, έχουν τοποθετηθεί, έχουν πει θέλουμε να κάνουμε αυτό, είμαστε αυτοί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και είναι πίσω τους. Δεν υπάρχει πίσω τους άλλος. Είμαστε εμείς. Βγαίνουμε μπροστά. Εμείς είμαστε. Δεν είναι ότι θα φέρουμε κάποιον. Εμείς το αναλαμβάνουμε. Εμείς βάζουμε το χρήμα. Εμείς θα αναλαμβάνουμε να κάνουμε την ομάδα. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ένα κρυφτό 2-3 μηνών και χωρίς να γνωρίζουμε τι γίνεται. Εγώ να θέλω να είμαι με τον Παπαδόπουλο. Βασικά εγώ θέλω να είμαι με το καλύτερο για την Παναχαϊκή. Αν η πρόταση του Παπαδόπουλου είναι καλύτερη, εννοείται ότι αμέσως θα πω Mr. Marini's go home. Εδώ έχουμε καλύτερη πρόταση. Γιατί τα φόγει αέρα πατέρα. Ούταν όμως δεν έχω κάτι στα χέρια μου.
0: Ναι, η διοίκηση της Ραζανικής και καθαρίζει ότι έχει πρόταση.
1: Αυτή είναι η διοίκηση του Ραζανικής.
0: Εντάξει, αυτή έχει την πρόταση. Αντώνη, η διοίκηση της Ραζανικής έχει τις δύο προτάσεις. Δεν ξέρουμε ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Άκουσε με φίλε, δεν μιλάω για τη διοίκηση. Αν τη διοίκηση. Η διοίκηση γνωρίζει και τις δύο απόψεις και ξέρει να κρίνει και να αποφασίσει και να πάρει και την ευθύνη για αυτό που θα κάνει. Μιλάω για τους υπόλοιπους. Γιατί εδώ υπάρχει και τραμπουκισμός που γίνεται εκτός σταθμού. Εκτός ερασιτεχνικής. Γίνεται και υπάρχει ένας τραμπουκισμός. Και εγώ αυτό το πράγμα δεν το υιοθετώ. Και είναι λάθος. Και γίνεται ένας τραμπουκισμός από αυτούς που παίρνουν την πλευρά του Παπαδόπουλου και καλά κάνουνε. Δικαίωμά τους είναι. Χωρίς όμως να γνωρίζουν τίποτα. Γνωρίζει κάποιος άλλος πέρα από την ερασιτεχνική και τον Παπαδόπουλο. Ποιο είναι το πλάνο του Παπαδόπουλου, ποια είναι η θέση του Παπαδόπουλου, τι θέλει να κάνει στην ομάδα Παπαδόπουλος ή οι υπόλοιποι όλοι. Το γνωρίζει κανείς. Αν το γνωρίζει, τότε να μας το πει και εμάς να το ξέρουμε, για να μην τους κατηγορούμε και άδικα ότι κάνουν τα παπαγαλάκια. Γιατί αυτό παπαγαλισμός είναι. Το να μην γνωρίζεις και να σου λέει κάποιος άλλος και να βγαίνεις να παίρνεις θέση, αυτό είναι παπαγαλισμός. Το να γνωρίζεις όμως, γιατί έχουν βγει κάποιοι άνθρωποι και έχουν πάρει θέση και έχουν πει ποιοι είναι, έχουν πει τι θα κάνουν και λες εγώ είμαι με αυτό, γιατί το γνωρίζω, το βλέπω, μου το λένε, έχει μια βάση. Το να βγαίνεις και να λες εγώ, α, είστε κατά, είστε εκείνο, είστε το άλλο που είστε με τους Αμερικάνους, αλλά εσύ ο ίδιος δεν γνωρίζεις ποιο είναι το πλάνο του Παπαδόπουλου, τότε αυτό είναι παπαγαλισμός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ερασιτεχνική ξέρει μόνο και τις δύο προτάσεις ξεκάθαρα. Δεν τις ξέρει κανένας άλλος, ούτε δηλαδή και αυτοί.
1: Λοιπόν, κανείς δεν.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί οι ώρες είναι πολύ κρίσιμες. Είναι κρίσιμες. Εγώ, Αντώνη, θα σου πω κάτι. Η πλευρά της Παναγαϊκής λέει, είδες, ξεκαθαρίζει τώρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας εκνευρισμός γιατί ζητούνται αλλαγές. Έτσι, συνεχώς από τις αλλαγές που από την άλλη πλευρά και από την άλλη πλευρά η αριστερική δεν ήταν ικανοποιημένη όσο η πλευρά των Αμερικάνων μιλούσε συνεχώς. Του λέει ευθέως. Δεν είσατε ικανοποιημένοι. Δηλαδή, η αριστερική αυτή τη στιγμή ζητήθηκε τα δύο πράγματα. Από τη μία. Άκουσε με τώρα, σου λέω ότι πώς είναι δύο πράγματα. Όπως σου λέω σήμερα, ότι με τον Παπαδόπουλο είναι πολύ εκνευρισμένοι, διότι δεν μπορεί κάθε μέρα να μα ζητά αλλαγές, αδελφέ. Έτσι, τώρα που έχουν χαμηλώσει οι τόνοι και μιλάνε μεταξύ του με του Αμερικάνου, είναι ικανοποιημένοι.
1: Βγάλε από το κάδρο της συζήτησής μας λίγο την ερασιτεχνική. Εγώ μιλάω σε γενικά. Δεν μιλάω για την ερασιτεχνική.
0: Ναι, αλλά την απόφαση την πάρει η ερασιτεχνική.
1: Μιλάω για την περιφέρουσα ατμόσφαιρα.
0: Την απόφαση...
1: Ωραία.
0: Μέσα σε πέντε. Δηλαδή να βγάλω την ερασιτεχνική απ' έξω και να πείσω τους υπόλοιπους μέσα και εμάς που δεν θα έχουμε λόγο. Εμείς δεν θα έχουμε λόγο.
1: Όχι, μα αυτό το καιρό ασχολούμαστε με τον ερασιτέχνη. Ρε φίλε, και στο τέλος να πούμε τι σου είπαν να μας βγάλει και στον αέρα.
0: Δεν είπα ερασιτέχνη τίποτα. Ξέχασα τον Απόλου. Πάμε παρακάτω. Προχώρα.
1: Πάμε λοιπόν στο άλλο. Α, το Πέτρο. Όχι ρε Πέτρο, όχι ρε Πέτρο, κάνε μας, κάνε ρε Πέτρο, άσε μας να βγάλουμε τα σωτικά.
0: Προχάμε, Αντώνη.
1: Είπανε κάτι για το όνομά σου.
0: Πάμε, για πάμε.
1: Λέμε κιόλα, υπάρχει και αυτό το πράγμα, ότι οι Αμερικάνοι, έλα ρε τώρα βγαίνουν και μιλάνε με οπαδούς και πήγαν και μιλάνε στα ραδιόφωνα και βγαίνουν και... Να ρωτήσω, και είναι ασόβαροι, είναι ασόβαροι. Όταν ο Καϊμενάκης βγήκε στο Μαργανελάκι και είπε θέλω την Παναγαϊκή και θα κάνω ραντεβού, ήταν ασόβαρος. Ήταν ασόβαρος.
0: Μα δεν ήταν ασόβαρος. Αυτό λένε ότι σου λέω ότι τυπώθηκε εδώ. Ότι τώρα η δίκηση θα στεγγεί.
1: Γιατί δεν γίνονται τα λησβερίσια κατά το τραπέζι.
0: Άκου, Αντώνη, η Παναγαϊκή αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένη. Τις τελευταίες μέρες η πλευρά του κ. Μαρίνη και του κ. Σιώμου μιλάνε με την αριστερική. Τώρα ξέρουν τι συζητάνε. Ότι, και αυτοί βλέπεις ότι το παιχνίδι άλλαξε πλέον. Τις τελευταίες δύο μέρες άλλαξε το παιχνίδι.
1: Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε, πού θα δώσουν την ομάδα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να παίξω αυτό το παιχνιδάκι. Γιατί αυτό το παιχνιδάκι.
0: Μιλάνε μεταξύ τους. Όπως και ο Παπαδόπουλος μίλαγε με την αριστερική, τώρα όντως το παιχνίδι διεπηγεί στις ώρες, γιατί όντως και η άλλη πλευρά μιλάμε μαζί τους πλέον. Με τα email, με τις συνομιλίες μιλάμε μαζί.
1: Θα έπρεπε να το είχαν κάνει από τις 10 Μάη που είχε δηλώσει ενδιαφέρον η πλευρά Μαρίνη. Θα έπρεπε αυτό που σου είπα προχτές, ότι έπρεπε να βγουν μπροστά και να πούνε στον κύριο Παπαδόπουλο, ξέρετε κύριε Παπαδόπουλε. Θα υπογράψετε. Θα δίνουμε προτεραιότητα γιατί ασχολείστε 2-3 μήνες και είναι σοβαρό αυτό το πράγμα και θεμητό να του δώσει προτεραιότητα. Εννοείται. Γιατί σου δήλωσε πρώτος το ενδιαφέρον. Σας δίνουμε λοιπόν προτεραιότητα κύριε Παπαδόπουλου. Θα υπογράψετε. Όχι. Δεν υπογράφετε, μας συγχωρείτε, αλλά έχουμε άλλη άποψη. Έχουμε άλλη πρόταση. Συγγνώμη. Θα πάμε να εξετάσουμε την πρόταση την άλλη. Το κάνανε. Όχι. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν γίνει σωστά όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει στην Παναχαϊκή. Για να μην χρησιμοποιήσω λοιπόν σχόλια τα οποία μπορούν να σε βλάψουν εσένα την εκπομπή ή εμένα, που εμένα δεν με βλάπτουν. Το λέω. Θα ανοίξουν τα δικαιώματα. Θα ανοίξουν τους ασκούς του αιώλου, αν θέλω. Λοιπόν, δεν λειτουργεί. Αφού λοιπόν θες να πάμε στον ερασιτέχνη, δεν λειτουργεί όπως μπορεί να λειτουργήσει ένας ερασιτέχνης. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Με τον ερασιτέχνη. Όχι με τα πρότυπα. Με το θεσμό. Με τη λειτουργία. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μακάρι
1: να πρετανέψει η λογική και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα το συμφέρον της ομάδας.
0: Η ερασιτεχνική, Αντώνη, αυτό μεταφέρει πλέον προς όλο τον κόσμο ότι το συμφέρον και ειδικά μαθαίνω ότι με όποια πλευρά και να συμφωνήσει, όταν θα βγουν τις συμφωνίες στον αέρα, θα καταλάβει τι σκληρούς όρους έχει βάλει προς τις δύο πλευρές. Ότι, ότι φέτος έχουν μπει πάρα πολύ σκληροί όροι για τη διασφάλιση σωματείου.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Θα το δούμε όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό. Γιατί αν
0: όλα
1: παραμείνει
0: θα μαθευτούν. Όλα θα μαθευτούν.
1: Άμα παραμείνει κρυφό, τότε υπάρχουν και πράγματα άλλα που μπορούν να τα φανερώσουν.
0: Εντάξει, πρέπει να μαθευτούν όλα. Συμφωνώ ότι όταν δεν υπάρξει θετική συμφωνία, πρέπει να μαθευτεί το πλάνο στον κόσμο. Είμαι αυτό συμφωνούμε όλοι. Και εγγυήσεις και όλα.
1: Ωραία, ας δούμε, λοιπόν.
0: Ας δούμε. Μπήκαμε λοιπόν, στις πιο κρίσιμες ώρες.
1: Ας περιμένουν κάποιοι που είναι λαλίστατοι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Χωρίς να γνωρίζουν, δηλαδή. Δεν υπάρχει και λογική να τοποθετήσει, ρε φίλε. Τι να πει για τον Παπαδόπουλο, οποιοδήποτε. Τι μπορούμε να πούμε. Ότι είναι σαν σοβαρός μάνατζερ, βεβαίως μπορούμε να το πούμε. Μέχρι εκεί όμως. Ότι ο Τούρκος είναι ένας σοβαρός επιτυχημένος πάνω στη δουλειά του, ναι, μπορούμε να το πούμε. Μέχρι εκεί όμως. Αλλά για το τι πρόκειται να κάνουν στην Παναχαϊκή, τι δίνουν, τι θέλουν να πάρουν, κανένας δεν το ξέρει.
0: Ναι, αυτοί έχουν επιλέξει με την πλευρά του Άσο Παπαδόπουλου. Έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ότι δημόσια θα μιλήσει μόνο όταν υπογράψουμε.
1: Άρα, πώς μπορώ εγώ να πάρω θέση,
0: εντάξει,
1: αν είναι.
0: Τώρα τι να σου πω. Αυτό κάποιοι θέλουν. Παντώνει, όλοι με μια ομάδα. Οπότε δεν χρειάζεται.
1: Ωραία, αυτό λέω και εγώ. Ας κοιτάξουμε τι είναι το καλύτερο για την ομάδα και κάποια στιγμή να σταματήσουν όλοι να λειτουργούν κάτω από το τραπέζι.
0: Καλά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία συμφωνία τώρα κάτω από το τραπέζι.
1: Ναι, λειτουργούν κάτω από το τραπέζι. Δεν είπα ότι συμφωνούν, είπα ότι λειτουργούν. Λοιπόν, στο τέλος, από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν διαρκείας. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν με διαφημίσεις. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν πινακίδες. Από εμάς θα ζητήσουν να πάρουν εισιτήρια. Όταν λέω από εμάς εννοώ γενικά πιπάτα. Έτσι. Δεν μπορεί να μας γράφουν στα παλαιότερα των υπαδομάτων τους όταν δεν μας έχουν ανάγκη και όταν μας έχουν ανάγκη να μας πετάνε ένα παναχαϊκό μέτρο και να πατάνε πάνω στην αγάπη μας για την ομάδα και τρέχτε να στηρίξτε. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει να πούμε έτσι. Να γράφω τα παλιά μου τα παπούτσια όποτε γουστάρω και όποτε σε γουστάρω είσαι καλός.
0: Υπομονή λίγες ώρες. Υπομονή, καλό βράδυ. Η υπομονή, οι ώρες θα είναι πολύ σημαντικές από εδώ και πέρα. Έτσι. Η πρώτη κρίσιμη μάχη είναι απόψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεροτεχνικής. Θα εξετάσει πλέον τα πάντα όσον αφορά την πλευρά Παπαδόπουλου. Γιατί όντως αύριο το μεσημέρι υπάρχει κάτω του Παπαδόπουλου και των συνεργατών του. Είναι προγραμματισμένοι. Έτσι. Αλλά από απόψε θα φανεί αν αύριο πάμε για υπογραφές ή όχι. Και επαναλαμβάνω ότι η αύξηση του Σταύρου Σιώμου στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Γιατί θα φέρει και άλλα δεδομένα. Πιθανότατα θα υπάρξει συνάντηση τώρα. Τώρα η πλευρά των εταιριών Ελληνοαμερικάνων μιλάει απευθείας με την Αεροτεχνική. Μιλάει με την συνεχώς και με τον κύριο Σβόλη και με τα email. Είναι πλέον σε μια ανοιχτή επικοινωνία τώρα με την Αεροτεχνική. Και από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι τώρα είναι ανοιχτό. Γιατί είναι και η Αεροτεχνική. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό που θέλουν είναι να ωφεληθεί το σωματείο. Ότι όποιο και να αποφασίσουν, ότι οι όροι που θα έχουν βάλει είναι τέτοιοι που θα έχουν δέσει τη συνέχεια του σωματείου. Θα έχουν αποφασίσει ότι το σωματείο αυτή την ώρα έχει μέλλον και θα είναι πολύ καλυμμένο και στο οικονομικό κομμάτι και σε όλα. Είδαμε σε λίγα λεπτά, επαναλαμβάνω, ξεκινάει το Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε τι θα συζητήσουν όλοι, θα τοποθετηθούν και κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σουτ. Είναι 2-0.
2: Σπορ FM Πάτρα.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
13: Άσε, στάζει.
12: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
13: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
12: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
14: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
15: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
14: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
15: Λεωφόρος Ανδρέα

0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Ο Χρήστος λέει: πιστεύω ότι σήμερα στην Κίνα θα συζητήσει όχι τις νέες αλλαγές που ζητάει η πλευρά Παπαδόπουλου, αλλά για το αξιόπιστο των συζητήσεων που έχει γίνει μεταξύ τους εδώ και τόσους μήνες. Χρήστο, όχι το αξιόπιστο, το έχουν συμφωνήσει. Τα περισσότερα έχουν συμφωνήσει. Είναι κάποιες αλλαγές που ζητούν τις τελευταίες μέρες και εκεί λίγο γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ δικηγόρων. Έτσι. Και από όσα θα ενημερωθούν ακριβώς που έχουν φτάσει. Το αξιόπιστο, αν δεν ήταν αξιόπιστο, δεν θα ζητούσαν τους μήνες από την ΕΣΥ. Όντως υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να ενημερωθούν. Βέβαια, τα τεθεί συνολικά η πρόταση. Έτσι, τώρα, στο σώμα. Όπως είχε τεθεί και την περασμένη εβδομάδα των Ελληνοαμερικάνων, τώρα θα τεθεί και τον Παπαδόπουλο. Στο σώμα. Θα ενημερωθούν για όλες τις αλλαγές και θα δούμε. Θα αποφασίσουν και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άλεξ.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά,
1: καλά.
0: Καλά.
1: Μια χαρά. Πριν ξεκινήσω όσον αφορά την ανακοίνωση του Απόλλωνα, το ανθυμόνου Γουλιμής, θέλω να πω κάτι. Συμφωνώ καταρχάς απόλυτα στο πρώτο σκέλος της ομιλίας, της παρέμβασης που έκανε κάποιος ακροατής, ο Αντώνης. Ένα. Δεύτερο, θέλω να πω κάτι. Αυτή η εκπομπή είναι ένας... μια φωτεινή ακτίδα στο τοπίο το ραδιοτηλεοπτικό της πόλης της Πάτρας. Η δικιά σου εκπομπή, Αλέξη, ένα πράγμα είναι χαρακτηριστικό. Είτε διαφωνεί κάποιος, είτε συμφωνεί,

0: συνολικά με όλο το πλαίσιο, είναι η πιο δημοκρατική και η πιο αντικειμενική εκπομπή. Γιατί είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Άφηνε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Όλες οι απόψεις δημοκρατικότατα κατατίθενται. Προφανώς οι απόψεις δεν μπορεί να είναι προσβλητικές, δεν μπορεί να είναι χυδαίες, μακριά και έξω. Προφανώς, εγώ τουλάχιστον όσο χρόνια παρακολουθώ την εκπομπή σου, δεν έχουν τέτοια στοιχεία και αν καμιά φορά παρεκτραπεί κανένας, είναι στη ροή του λόγου και τέτοια πράγματα. Χαρακτηρίζεται από την πλήρη δημοκρατία. Και
1: εντάξει, δεν είμαι λόγος στον κόσμο. Μέρα μία ο καθένας μπορεί να την άποψή του χωρίς να θίγουμε
0: κανένα. Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να θίγουμε.
0: Φορές...
1: Ο καθένας δεν είναι. Αλλά μην θίγουμε πρόσωπα γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, προφανώς το να βρίσεις και να βρίσεις οικογένειες είναι χειδαιότητα και τουλάχιστον όσον αφορά εμένα, όσες φορές μπορεί να κάνω μια παρέμβαση μακριά από μένα. Εμένα η ζωή μου είναι βασικός οδηγός το ότι με ξέρουν καταρχάς 70 χρονών είμαι. Δεν είμαι μικρό παιδάκι, να μην ξέρω πού απευθύνομαι και τι λέω και πώς τα λέω. Έχω όμως απόλυτη κρίση. Έχω απόλυτη κρίση, βγάζω συμπεράσματα και αυτά λέω. Δεν μπορώ, κάποιοι μπορεί να διαφωνούν απέναντί μου, μαζί μου, οτιδήποτε. Και εγώ μπορεί να συμφωνώ με άλλους να διαφωνώ. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταθέσουμε δημόσια την άποψή μας. Εγώ λέγομαι Νίκος Μούσιος, αυτός είμαι. Υπήρξα από μικρό παιδί φύλαθλος, πράγοντας, διοικητικός στον Εραστέχνη και στην ΓΑΕ του Απόλλωνα, με γνωρίζει τεράστιος κόσμος και για τη συμμετοχή μου στα αθλητικά δρόμενα, αλλά και στην συμμετοχή μου στα κοινωνικά και πολιτικά δρόμενα της πόλης. Δεν έχω να κρύψω τίποτα από κανέναν.
1: Να σου πω, Νίκο, μόλις τώρα υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Αρκαλοχαρίου που επιτίθεται στον Απόλλωνα. Για την ανακοίνωση που έβγαλε δείξη του Απόλλωνα, η δείξη του
0: Απόλλωνα.
1: Ναι, τώρα αντεπιτίθεται η ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχαρίου και με επίθεση εναντίον του Απόλλωνα Πάτρας.
0: Εντάξει, είναι σεβαστό. Ο αδύναμος αυτός επιτίθεται. Τώρα, αν το Αρκαλοχώρι είναι με τους όρους τους μπασκετικούς μία οντότητα μπασκετική στην πατρίδα μας, ας το κρίνουν οι φύλαθλοι. Ας το κρίνουν αυτοί που πρέπει να το κρίνουν. Και τουλάχιστον και στην πόλη της Πάτρας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας, στην περιοχή που έχει μια δραστηριότητα η ΕΣΚΑΗ, στη Δυτική Ελλάδα, ξέρουν όλοι, εγώ δεν σου πω σε όλη την Ελλάδα, γνωρίζουν ποιος είναι ο Απόλλωνας, την ιστορία του, τις εγκαταστάσεις του, τα πάντα, τους ανθρώπους, αυτοί που βρίσκονταν και βρίσκονται σε δημόσιες θέσεις, άνθρωποι που παλεύουν από τον φτωχό μεροκαματιάρι τον ψαρά μέχρι τους βιομήχανους της πόλης. Όλοι αυτοί που έχουν συντράμει στην ιστορία στα 100 χρόνια του Απόλλωνα. Εγώ άλλο πράγμα θέλω να πω. Τώρα τα Αρκαλοχώρη με τις πλάτες της πολιτικής ηγεσίας και με την κρίση μιας επιτροπής της Ομοσπονδίας πήρε αυτή τη wild card. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θέλω να ξεκαθαρίσω για κάτι. Δεν το νομίζω δημόσια τα τελευταία 20 χρόνια ο Απόλλωνας να έχει έρθει σε αντιπαράθεση με εκτός από αγωνιστικούς λόγους, σε αντιπαράθεση με άλλη ομάδα. Ποτέ δεν είχαμε ζητήσει το παραπάνω. Ζητάγαμε το 50-50, τα πάντα. Στις διαιτησίες, στις χορηγίες, στα πάντα. Ζητάμε το 50-50 να μας αντιμετωπίσουν με τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζει ένας παράγοντας, ένας φιλάθλος, μια κυβέρνηση να αντιμετωπίζει αυτό το ιστορικό σωματείο. Δεν ζητήσαμε ποτέ εύνοια πουθενά. Αν οποιοδήποτε έχει κάποιο συγκεκριμένο δημόσια να πει και να βγει ότι ο Απόλλωνας τότε έκανε αυτό εις βάρος μου, δημόσια να το πει, ότι εμείς απεργαζόμαστε σχέδια ενάντια σε κάποιες άλλες ομάδες, να βγει δημόσια και να το πει. Η μεγαλύτερη κατάκτηση του Απόλλωνα ήταν όταν έφτιαξε το ιδιόκτητο δικό του γήπεδο, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα με ιδιόκτητο με το γήπεδο που ανήκε, και το ξαναλέω, ανήκει στον Ερασιτέχνη. Όσα χρόνια δηλαδή και να περάσουν, ο Μούσιος και να φύγει, θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις θα ανήκουν στο σύλλογο. δεν θα το πάρω κοντά μου εγώ. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Δεν θα το πάρω, ανήκει στον
1: ερασιτέχνη. Στο σύλλογο, ναι, ανήκει στο σύλλογο, βέβαια.
0: Στο σύλλογο, αλφα, σίγμα και τα λοιπά.
1: Και έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις πλέον από όλες.
0: Έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις και δεν το συζητάμε. Εδώ έρχονται ομάδες, ας πούμε, που παίζουν στην National League 1, σε αυτή την κατηγορία που βρέθηκε ο Απόλλωνας, όχι από αγωνιστικούς λόγους, το ξαναλέω. Ο Απόλλωνας δεν έχει πέσει στη Β' Εθνική από αγωνιστικούς λόγους. Στην Α2 έπεσε ο Απόλλωνας. Υπό εσωτερικά προβλήματα έπεσε και παραβρέθηκε εκεί. Το γνωρίζεις αυτό. Τέλος πάντων, πριν 3 χρόνια είμαστε στην Α1 και πέσαμε στην Α2. Στην Α2 δεν συμμετείχαμε για συγκεκριμένους λόγους. Ναι. Αλλά το αφήνει στην άκρη αυτό. Εδώ που είμαστε. Παλεύουμε με αξιοπρέπεια. Παλέψαμε και πέρυσι. Δεν τα καταφέραμε. Στη ζωή τίποτα δεν έχεις. Ότι έχεις κατακτήσει και πολύ περισσότερο και στον αθλητισμό. Και οι ήττες υπάρχουν μέσα και ο κακός σχεδιασμός υπάρχουν και όλα υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν και πράγματα άλλα που μπορεί να γίνονται. Αλλά λέω όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δεν μπορεί κανένας να βγαίνει σήμερα και να απειλεί για τη δημόσια. Σήμερα ο Απόλλωνας εναντιώνεται και μόνο οι φάκελοι, γιατί κανένας δεν ξέρει τη διαδικασία, τι σημαίνει φάκελος παρουσίασης, τι παρουσιάζεις καλύτερο ρε Αρκαλοχώρη, τι έχεις παρουσιάσει, έχεις καλύτερη στήριξη λοιπόν από την πολιτική εξουσία και από τους θεσμούς που διέπουν το ελληνικό μπάσκετ. Εκεί έχεις καλύτερη πρόσβαση και παρουσία. Αυτό έγινε. Είναι ξεκάθαρο και είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεν κοροϊδευόμαστε, γιατί θέλουμε να το κρύψουμε. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος της Πάτρας. Με τον έναν ή άλλο τρόπο αυτό δεν καταλαβαίνει. Ότι ο Απόλλωνας δεν εκπέμπει τοξικότητα. Ο Απόλλωνας εκπέμπει, τουλάχιστον για το περιεχόμενο του μπάσκετ, του ελληνικού μπάσκετ, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του τόσα χρόνια. Και μάλιστα είχε την τύχη να έχει παίξει και σε τελικούς και σε Final Four. Να έχει δώσει στελέχη στην Εθνική Ελλάδος εδώ και 15 και 20 και 30 χρόνια. Και τώρα, όχι τώρα που είμαι εγώ στα πράγματα, βάζω και δικά μου παιδιά στην Εθνική. Όχι. Όταν ήμουν πάντα στην απέξω. Και ο Απόλλωνας ήταν πάντα στην απέξω. Δεν είχε τα κονέ κάτω από το τραπέζι που είπε και ο Αντώνης. Όχι βέβαια. Πού διαμαρτυρόμαστε και πού λέμε την άποψή μας, καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ μιλάω σαν Νίκος Μούσιος. Αυτή τη στιγμή ο Απόλλωνας έχει διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να κάνει και ό,τι πρέπει να κάνει θα το κάνει, πιστεύω. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Καταρχάς υπάρχει μια ψυχραιμία στον Απόλλωνα και μια ηρεμία. Υπήρχαμε κάποιοι, υπήρχαμε, μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ. Μπορώ να το πω δημόσια, που είχα μια αυταπάτη. Ότι μπορούσε έστω και τελευταία στιγμή για το Ινάτιρε, για να διαψεύσουμε πράγματα και κουβέντες στην πόλη. Ότι αυτή η Επιτροπή της Ομοσπονδίας θα δίνε wild card στον Απόλλωνα. Αυτή την άποψη είχα εγώ. Λάθος μου, λάθος. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος. Αποδείχθηκε, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν είναι μπασκετικά τα κριτήρια, είναι άλλα πράγματα. Έχω την εκτίμηση. Δεν είναι τις παρούσες. Αυτά όλα θα εξηγηθούν στην πορεία. Θα εξηγηθούν τι ακριβώς έχει γίνει. Και ποια είναι η καταλληλότερη για αυτή τη συγκυρία ομάδα που έπρεπε να δοθεί η wild card. Και μην ξεχνάς, το Sporting μπήκε τελευταία στιγμή για τη wild card. Για να θολώσουμε λίγο τα νερά. Εν πάση περιπτώσει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκτιμήσεις είναι αυτές που έχω εγώ. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά υπάρχουν ακόμα δεκάδες κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι που οι άνθρωποι τους έχει κοροϊδέψει η πολιτική εξουσία και ζουν ακόμα σε κοντέινερ. Είναι μια περιοχή που έχει τα δικά της προβλήματα, κάνει τα βήματα όσο μπορεί να αντέξουν στη ζωή οι άνθρωποι, καλά κάνουν και διεκδικούν και οι αθλητικοί παράγοντες και όλα. Το μπάσκετ είναι ενιαίο σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν όμως ιδιαιτερότητες. Ο Απόλλωνας δεν είναι το ίδιο μέγεθος. Να το λέμε. Δεν είμαστε το ίδιο μέγεθος. Δεν είμαστε το ίδιο.
1: Εννοείται.
0: Ούτε με την Νίκη Βόλου, ούτε με το Αρκαλοχώρι. Όπα ρε παιδιά, όπα, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Αν αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια, ούτε έχεις να κάνεις ούτε με απαπτεώνες, ούτε με κλέπτες, ούτε με εμπόριο ναρκωτικών, ούτε με χίλια πράγματα άλλα. Είναι φως φανάρι, ποιοι είναι στην ομάδα, έχουν πάρει και θέσεις ευθύνης, από ό,τι ξέρω, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα της πατραϊκής οικογένειας, της πατραϊκής αγοράς. Άνθρωποι γνωστοί, αξιόλογοι, λοιπόν, και με αυτά τα κριτήρια τι κρίνεται. Δεν κρίνεται τίποτα. Δεν κριθήκανε αντικειμενικοί όροι. Άλλα πράγματα κρίνονται. Και η τοξικότητα λοιπόν δεν ξεκινάει από κανέναν Απόλλωνα. Εμείς δεν θέλουμε, προφανώς δεν θέλουμε ούτε να μπούμε στο παιχνίδι της τοξικότητας και της αντιπαράθεσης. Θα προσπαθήσουμε πάλι εδώ αγωνιστικά να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει.
1: Και εγώ συμφωνώ με το είπα και εγώ ότι ο Απόλλωνας θα φτιάξει την ομάδα του χωρίς να έχει να πάρει αυτό που θέλει αγωνιστικά.
0: Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Το πιο εύκολο τι είναι, να μαζεύω κι εγώ. Να μαζευτούν 200 άτομα, 200 μηχανάκια και να κάνουμε, ξέρεις τι να κάνουμε, διαμαρτυρίες, την πόλη, γκρίνιες κτλ. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Για μένα το πιο ιδανικό θα είναι αυτή τη στιγμή αυτό έχει ανάγκη ο Απόλλωνας, να πάει ο κάθε απολογιστής να πάρει ένα εισιτήριο διαρκείας. Ούτως ώστε η απάντηση το Σεπτέμβρη να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μέσα στο γήπεδο. Αυτή η υποχρέωση που έχουμε όλοι σαν απολογιστές, να στηρίξουμε την ομάδα με την παρουσία μας.
1: Σωστό.
0: Είναι το πιο καλύτερο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή. Να ρίξω το ανάθεμα, ξέρουν οι άλλοι. Ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δεν είναι κάτι που δεν γνωρίζει. Όσο και να προσπαθούμε, τι να πούμε. Να μην το πούμε, να το κρύψουμε, να βγαίνει οποιοδήποτε σε ένα ραδιόφωνο και να λέει και να βρίζει. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ποτέ δεν το έκανα. Στη ζωή μου είχα μάθει να είμαι σκληρός, να λέω τη γνώμη μου όρθιος και ανυπότακτος. Να τη λέω όμως δημόσια τη γνώμη μου, να την καταθέτω. Όποιος θέλει, ας βγει δημόσια να αντιπαρατεθεί. Να πει εγώ δεν είμαι με την wild card που να δινόταν στον Απόλλωνα, 1, 2, 3, 4, 5 λόγους. Να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Μπορεί να έχω κάνει και λάθος. Αν δεν γίνεται, άλλη ιστορία έχει η πόλη της Πάτρας στο μπάσκετ. Και βέβαια θα ήθελα να πω και κάτι. Υπάρχουν κάποιες ομάδες εδώ από την SKE που είναι στη δύναμη της SKE, οι οποίες εχθές στη διαβούλευση, δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν γνωρίζεις εσύ Αλέξη, στάση κρατήσανε στη διαβούλευση που έγινε το μεσημέρι. Δηλαδή, ας πούμε, κρατήσανε λευκή, τι θέση πήρανε. Απήχαν, λευκό, κατά, υπέρ της πρότασης. Να ανεβούν και οι τρεις ομάδες. Δεν το ξέρουμε. Καλό θα ήταν. Κατά τη γνώμη μου. Να το μαθαίναμε κι αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Για να θυμάμαι όλοι για πράγματα. Δεν το ξέρω. Ειλικρινά. Λέω όμως αυτή γιατί έτσι βγήκε ότι οι ομάδες ήσανται απέναντι στην πρόταση της Ομοσπονδίας. Αλλά να πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, τι κάνανε οι ομάδες που είναι εδώ γειτονικές, δίπλα μας, που μπορεί να μας καλέσουν να πάρουμε και ένα εισιτήριο. Και στην πόλη μας και τρεις δίπλα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Προχωράμε, ο Απόλλωνας είναι εκεί που είναι και μια φωνή θα συγκλονίζει όλους τους πατρινούς μπασχετικούς φιλάθλους. Απολλωνάρα ολέ και τα μυαλά στα κάγκελα.
1: Έγινε Νίκο, μην είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Και μη φοβάσαι τίποτα, Αλέξη.
1: Όχι, εγώ δεν φοβάμαι ποτέ.
0: Δεν μη σε απειλούν, Αλέξη.
1: Δεν φοβάμαι ποτέ.
0: Ο κόσμος έχει σύνεση, ξέρει. Ο κόσμος έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Έγινε Νίκο, μην είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Είμαστε Απόλλωνας εμείς.
1: Γεια σας. Yeah, λοιπόν, ο Μπιλ λέει 13, λέει κατά και 2 λεπτά ήταν, λέει ψηφορία Αλέξη. Με τι. Μπιλ, το περιμέναμε έτσι. Εντάξει, είπα, από όλα σου αυτό που γίνει, ώστε να φτιάξει μια τρομάδα, να κοιτάξει, μπορεί να κάνει δύο χρόνια δύο κατηγορίες. Αυτό είναι το. Η απάντηση, το καλύτερο. Μόνο του θα προσπαθήσει, θα την παίρνει την wild card. Δεν τελειώνει η ζωή, δεν τα βάψει μαύρα. Θα προσπαθήσει να φτιάξει το ομάδα του και το νέο πρωτάθλημα για να είναι πρωταγωνιστή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Μπορεί για τον κόσμο να κάνει σίγουρα κλικ να παίξει μεγαλύτερη κατηγορία, θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Άλλο να σε ένα βήμα κάτω από την Basket League, άλλο δύο. Όπως και το κάνουμε, έχει μια διαφορά. Βήμα. Όπως φέτος ανέβηκε η Ένωση Έσπερου, οργανωμένα, συγκροτημένα, με πολύ καλή ομάδα. Το ίδιο πρέπει να κάνει ο Απόλλωνας με πιο αθλητική ομάδα, με πιο ορεξάτους παίκτες, πιο αθλητικούς παίκτες και να διεκδικεί στην άνοδο. Βήμα-βήμα. Έχω την αίσθηση ότι οι μεγάλες ομάδες πάντα δεν χάνονται από το σχέδιο. Θες με την πάροδο λίγου χρόνου, θες με την πάροδο αρκετών χρόνων. Έχω αυτή την άποψη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα επανέλθουν. Μπορεί να κάνουν χρόνια, αλλά επανέρχονται. Οι ομάδες που έχουν ιστορία, που έχουν κόσμο, που έχουν δυναμική, δεν θα χαθούν. Μπορεί να φτάσουν στα τάρταρα. Αλλά κάποια στιγμή θα κάνουν τη δικιά τους αντεπίθεση.

Τι μου μιλάει, δηλαδή, Παναγιακή, στην Παρασκευή θα ανακοινωθεί τελική απόφαση αριστερική τόσο επεισόδιο. Λέει ότι λάμψη του φόσκου, λέει, κούρασα. Τώρα δεν ξέρω, Μπίλ, δεν περνώ, γιατί να σου πω κάτι. Αν τώρα στο παιχνίδι βγουν οι γεράοι, οι τρεις όλοι είναι Αμερικάνοι, και επειδή ο Σταύρος όμως είναι εδώ, θα πρέπει να γίνουν κουβέντες και με την άλλη πλευρά. Γιατί και με του άλλου μια κουβέντα έχει. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα πάρουν, θα κάνουν δύο κουβέντες. Εντάξει, θα προσπαθήσουν να τα λιώσουν. Η πρόθεση είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αυτό μετέφερε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσουν. Γιατί τώρα το παιχνίδι θα ανοίξει. Είτε αύριο είναι το πλευρά Παπαδόπουλα, αλλά είναι πλευρά και των άλλων Αμερικάνων. Δηλαδή, ένα τεχνική θα το ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Δεν το κρατήσει. Μιλάω το Παπαδόπουλα, αύριο συμφωνούμε σε αυτά. Υπογράφει, δεν υπογράφει. Πάμε στο επόμενη πρόταση. Να εξετάζουμε, συζητάμε. Έρχεται ο κύριος Βαρένης από την πληροφορήθηκα μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, αν χρειαστεί. Οπότε άνοιξε το θέμα. Έτσι, η Ερασιτεχνική τώρα τα εξετάζει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή εξετάζει όλες τις παραμέτρους μέχρι να πάρει τελική απόφαση. Και επαναλαμβάνω ότι εντάξει, έχει τώρα και το πλάνο της άλλης πλευράς. Μέχρι χτες δεν είχε πλάνο από την πλευρά των Έλληνων Αμερικάνων. Έχει το πλάνο, έχει πρόγραμμα. Τώρα ακόμη είναι στην πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου να μάρτα το τελειώσει. Αλλά μετά από τρεις μήνες, όταν τώρα μιλάμε για αλλαγές, τόσες διαπιστώσεις έχουν γίνει. Κάποια στιγμή βρεθήκαν εμπόδια. Τα ξεπεράσαμε. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Πάντα κάτι υπάρχει που έχει κολλήσει αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι τώρα και η πλευρά της Ερασιτεχνικής δεν θα το χρονοτριβήσει άλλο. Ή λύνονται οι διαφορές τις επόμενες ώρες και υπογράφουν. Ή η Ερασιτεχνική είναι υποχρεωμένη και θα το πράξει, πάει και θα μιλήσει με τους άλλους που την πλευρά να τελειώσει. Για μένα ξανά έγινε κούρσα για δύο τώρα υπόθεση. Αλλά οι επόμενες ώρες θα ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς. Αύριο θα έχουμε μια νομίζω πια καλύτερη εικόνα.

Ο Δημήτρης λέει θα τη δώσουν, λέει, όπου πούν οι αρχηγοί, λέει, όπως πέρυσι που δεν την έδωσαν, πες το Αλέξη, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, την απόφαση την πάρουν συλλογικά, όπως και πέρυσι την πήραν συλλογικά, τώρα την πάρουν πάλι συλλογικά. Δηλαδή η ερασιτεχνική αυτή τη στιγμή ακούει και τα 9 άτομα. Την περασμένη εβδομάδα κάνανε διοικητικό συμβούλιο στις 5 το απόγευμα, μπορούσαν να μαζευτούν και 9. Ξεκινήσαν διοικητικό συμβούλιο στις 5 το απόγευμα, τις 5 μπορούσαν και 9. Είναι γιατροί μέσα, είναι άνθρωποι που όντως καταξιωμένοι, δεν μπορούν να το λένε και ότι μπορούν να πάσα όρο και στιγμή να είμαστε στο συμβούλιο. Δηλαδή και απόψε έχουν συμφωνήσει μια ώρα, νομίζω τώρα 7,5, 8, 2, 8 νομίζω να έχουν συμβούλιο. Συμφωνούν στη μία, κάποια ώρα μπορούν και 9. Γιατί δεν την μπορεί να αποφασίσει ούτε ο πρόεδρος ούτε αντιπρόεδρος. Είναι συλλογική τώρα η απόφαση και τον 9. Και είχαν να έχουν αποφασίσει απόψε πότε μπορούν, τι ώρα και 9, πρέπει να τους ενημερώσουν για όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν τελευταίες μέρες στο πλάνο με τον Παπαδόπουλο. Η απόφαση θα είναι συλλογική, δεν την πάρει ούτε ένας ούτε δύο. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο Κώστας Βόλης να έχει αναλάβει ένα σημαντικό μέρος όλων των συζητήσεων. Να ξέρει καλύτερα από τον καθένα μέχρι τώρα τι έχει μιλήσει με την πλευρά Παπαδόπουλου, τι έχει μιλήσει με την πλευρά των Αμερικάνων. Τη τελευταίο διάστημα όμως και ο Βασίλης Τσίνορας μια δύο φορές έχει μιλήσει με τον κύριο Μαρίνη όταν χρειάστηκε. Και ο Παναγιώτης Τσεμιτέκολος είναι πολύ πιο ενεργός το τελευταίο διάστημα. Άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν τα δεδομένα της Παναγάκης του Ποδό. Αλλά και οι υπόλοιποι έχουν λόγο. Και το προσπάθεια που θα γίνει είναι να είναι συλλογική απόφαση. Και ο κύριος Βελισάρης, που ήταν και παρακολουθήκε τους αγώνες ποδοσφαίρου, όλοι θα πάρουν μια συλλογική απόφαση. Αλλά βεβαίως θα είναι και σεβαστή η απόφαση του καθενός. Δηλαδή, μπορεί απόψε να υπάρξει ένα άτομο με ένα μέλος να πει ότι εγώ δεν δέχομαι αυτό που λένε. Μπορεί κάποιος άλλος να πει: εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό κάνουν συμβούλιο, για να εξετάσουν όλο αυτό το προσύμφωνο που έχουν στα χέρια τους, που συμφωνούν που διαφωνούν. Την περασμένη εβδομάδα πάλι με τους Αμερικάνους το ίδιο έγινε. Την απόφαση θα την πάρουν συνολικά.

Πριν πάμε διαφημίσεις, να πούμε ότι είμαστε. Τελειώνει η πρώτη φάση του Μουντιάλ. Στη Winning Master θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν το βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winning Master και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winning Master. Πάμε διαφημίσεις, Θόδωρο, και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε αφού στο τελευταίο μέρος. Λέω Σάββας εδώ, θερμάσαι επιτηρία στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Ναι. Ένας νέος ακόμη άνθρωπος, στους πολλούς φεύγουν καθημερινά. Τάκης Γκόνιας, άφησε τελευταία του πνοή. Σήμερα, είπαμε, δυστυχώς είναι ένα καθημερινό θέμα πλέον. Οι θάνατοι πολλών ανθρώπων, είτε νέων, πιο μεγάλων. Η ζωή είναι δύσκολη και η ζωή έχει πιο πολλές πίκρες παρά χαρές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας είναι ελαφρύ το θέμα ακόμα από τον σκεπάσει. Ό,τι και να πούμε, ένα νέο παιδί έφυγε πάλι από τη ζωή.

Θα δούμε. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ μου λέει ο Στίκας στη Ζάκυνθο. Ναι, αφού στο Στίκας πήγε στη Ζάκυνθο. Πρώτη μεταγραφή για τη Ζάκυνθο, ο Στίκας. Ο κεντρικός αμυντικός επέλεξε να πάει σε μια ομάδα της Super League 2 και θα συνεχίσει εκεί στην καριέρα του. Ζάκυνθο, η οποία πλέον ξεκινάει μετά τις ανανώσεις και τις μεταγραφές.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Τρεις Αμερικάνοι με τι επαγγέλλονται. Επιχειρηματίες είναι. Νίκος στην Αμερική, στο Σικάγο. Έχουν οικονομική δυνατότητα. Έτσι. Και έχουν, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων. Θέλουν να αποδείξουν και το ερχόμενο εδώ ότι έχουν και την οικονομική δυνατότητα και να βάλουν όσα χρήματα χρειαστούν. Αυτό το άλλο το έχω ξεκαθαρίσει από πρώτη μέρα, ότι ό,τι χρήματα χρειαστούν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Και έχουν χρήματα, είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι κρυφό. Έτσι. Έχουν στείλει και το πλάνο τους, είναι έτοιμοι, αν τους δώσει το OK η Ερθενική, να αναλάβουν τα ενία της Μαναχαϊκής.

0: Ο Κώστας λέει τελικά από ό,τι φαίνεται πάμε για ντέρμπι και θρίλερ, Άλεξ. Η πιθανότητα να μετράει ότι οι Αμερικάνοι τώρα έχουν ζωντανό χρήμα και αυτό ίσως επηρεάσει καταστάσεις. Κώστα μου, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων εκ των πραγμάτων είναι έτοιμη. Αυτό λέει ότι είναι έτοιμη. Τώρα φαντάζομαι ότι στα χρήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι νομίζω τις προτάσεις που υπάρχουν, ότι ξέρεις αγγίζεις αυτό ότι να δες την παραγωγή, ότι μπορούν να ανταποκριθούν όλοι και οι δύο πλευρές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ψάξει, αυτό ζητάει να καλυφθεί στο οικονομικό κομμάτι. Έτσι. Η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων έχει κάνει την πρότασή της, έχει στείλει τώρα το πλάνο της, το ίδιο και η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι έχουμε μπει σε πάρα πολύ σημαντικό 48 ώρο. Δεν ξέρω, η πρόταση τη Αραζινική, αν είναι δυνατόν μέχρι τέλος της εβδομάδας, θα τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, μπορεί να τελειώσει, αν είναι με την πλευρά του Παπαδόπουλου, μπορεί να τελειώσει αύριο. Γιατί αύριο υπάρχει κάθοδο του Τάσου Παπαδόπουλου και του συνεργατών στην Πάτρα. Είναι προγραμματισμένη. Εάν δεν τελειώσει αύριο, για τον Παπαδόπουλο νομίζω τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ μετά. Μετά το σκηνικό έχει αλλάξει εντελώς και από τη στιγμή που και οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα, στην Πάτρα, τότε μπορεί να μιλάμε και για ανατροπή. Άρα είναι οι επόμενες ώρες πάρα πολύ κομβικές. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα ρε Αλέξη.
0: Έλα, ευχαριστώ.
1: Τι γίνεται.
0: Εσύ τι μαθαίνεις.
1: Τι να μάθω ακόμα. Πάμε να λίγο κάπου αλλού τώρα, γιατί το σκέφτομαι από την ώρα που ανακοίνωθηκε η απόφαση για τον Απόλλων Πατρών. Ο Απόλλων Πατρών υποβιβάστηκε πριν 4 χρόνια, 3 πότε, αγωνιστικά από την Α1.
0: Πριν, στην αλήθεια και πριν από 2 χρόνια.
1: Πριν από 2 χρόνια. Με ποιον ιδιοκτήτη.
0: Τότε ήταν ο κύριος Λασταράς, νομίζω.
1: Πάλι. Πολύ ωραία. Πού υποβιβάστηκε, στην Α2, πού έπαιξε.
0: Έπαιξε στην National League 1.
1: Ναι. Τώρα ποιος είναι ιδιοκτήτης.
0: Ο κύριος Λασταράς. Και πάλι. Ιδιοκτήτης. Αφεντικό, εντάξει. Ο χρηματοδότης.
1: Δηλαδή, εμένα ξέχωρα τώρα για το χάλι αυτό με το Λιόλιο. Δηλαδή ο ίδιος ιδιοκτήτης αποφασίζει να ρίξει την ομάδα 2 κατηγορίες και μετά από 2 χρόνια αποφασίζει να ζητήσει wild card να παίξει στην Α2. Κάπου δεν έχει και λογική αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Δηλαδή ο Απόλλωνας δεν έπεσε αγωνιστικά στην πίτα.
0: Όχι, δεν έπεσε αγωνιστικά. Αυτό λέει ο Απόλλωνας, ότι και εμείς δεν πέσαμε αγωνιστικά. Αυτό προσπαθεί.
1: Ο ίδιος ο Απόλλωνας το επέλεξε όμως να πέσει 2 κατηγορίες.
0: Ναι, είχε γίνει τότε το θέμα με την εγκυητική των 80.000 ευρώ. Αρχικά είπαν θα την καλύψουν, δεν καλύφθηκε και η ομάδα πήγε στη National League 1. Είναι αλήθεια αυτό. Είχαν γίνει και κάποια θέματα διοικητικά τότε στον Απόλλωνα. Δεν ξέρω τι είχε μεσολαβήσει. Τώρα προσπάθησε 2 χρόνια βέβαια ο Απόλλωνας να ξαναπιστρέψει εκεί που υποβάστηκε. Μέσω της Gold Card. Δεν τα κατάφερε. Τώρα υποχρεωμένος να φτιάξει
1: μια ομάδα της προκοπής.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας πρέπει να πάει στις δικές του δυνάμεις τώρα και να πατήσει και να προχωρήσει για τη δικιά του ομάδα.
1: Καλά, αυτά που κάνουν τώρα που περιμένουν στον Απόλλωνα να τους δώσει ο Λιόλιος Wild Card για την Α2 είναι όνειρα θερινής νυχτός, αλλά τώρα δεν είναι της παρούσας.
0: Εντάξει, αυτοί που δεν μιλάνε, λένε θεωρούν την επιτροπή. Η επιτροπή δεν ξέρω, ότι δεν ξέρουν πώς έχει αξιολογήσει τους φακέλους. Τώρα εδώ βγήκε τώρα η Αναγκή Σάρα Καλοχαρίου και επιτίθεται. Δηλαδή, τι να.
1: Ναι.
0: Αν είδες ανακοίνωση δηλαδή, που έβγαλε.
1: Αυτό μου λείπει να ασχοληθώ και με τα αρκαλοχώρη τώρα.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια παράγραφος που λέει Χρήστο ότι με εφιολογήματα και ηρωνίες για αντιπάλους που ποτέ δεν προκάλεσαν, δεν έρχονται επιτυχίες. Εξάλλου και ο Χαρίλος Τρικούπης.
1: Τώρα θέλω να σου πω και κάτι. Το Απόλλωνα δεν του φταίει το αρκολοχώρι. Το Απόλλωνα του φταίνουν αυτοί που πήραν τις αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Για πάμε Παναχαϊκή, τι μαθαίνεις τώρα.
1: Πάμε να σου πω, άκου να σου πω για την Παναχαϊκή, έτσι, γιατί είμαι λίγο. Είναι λίγο τεταμένα, βλέπεις τα νεύρα. Αύριο είναι η συνάντηση που έχουν με τον πρόεδρο, με τον Παπαδόπουλο. Με τον πρόεδρο,
0: ναι, είναι προγραμματισμένο ραντεβού. Τουλάχιστον αυτό είναι προγραμματισμένο. Υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, βέβαια, απόψε, έτσι.
1: Εντάξει. Πόσο καιρό το ψάχνει ο Παπαδόπουλος με την Παναχαϊκή.
0: Πάμε για τους 3 μήνες, κοντεύουμε.
1: Ωραία, το λύγει αύριο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν πάει. Τώρα εντάξει, κατάντησε κουραστικό πάρα πολύ. Κατάντησε ιδέα.
0: Ναι.
1: Ναι, 3 μήνες τώρα αναμονή δεν γίνεται, δηλαδή ούτε ετοιμάτησες εσύ την αγοράζαν, θα τα είχαν βρει το ότι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι, και η πρόθεση της ερασιτεχνικής είναι απόψε, δηλαδή να αξιολογήσει τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει. Και ναι, θεωρώ και εγώ ότι αύριο, αν η πλευρά Παπαδόπουλου δεν το τελειώσει, θεωρώ ότι όντως θα έχουμε ανατροπή.
1: Δεν ξέρω αν θα έχουμε ανατροπή, αλλά το θέμα είναι.
0: Θα μπουν πολύ γερά οι και οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι, γιατί όντως έχουν καταθέσει την πρότασή τους, είναι εδώ. Δηλαδή και η ερασιτεχνική μετά είναι υποχρεωμένη να ψαχτεί, θα πάει και στην επόμενη επιλογή που έχει.
1: Άκου. Από τη στιγμή που αποφασίζει η ερασιτεχνική, αν κρίνει αυτή ότι καλύπτει η πρόταση των Αμερικάνων, ας καταλήξει η πρόταση των Αμερικάνων. Mm. Αν κρίνει ότι καλύπτει ο Παπαδόπουλος, ας καταλήξει τον Παπαδόπουλο. Αλλά να καταλήξουν κάπου, έτσι. Γιατί στο τέλος θα βγει και ο Αύγουστος.
0: Ναι, είναι γεγονός ότι αυτή την ώρα η ερασιτεχνική λέει ότι η προσπάθεια της ερασιτεχνικής είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τελειώσει.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο για τη δίκη της ερασιτεχνικής, είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας να τελειώσει. Γι' αυτό έχει και διοικητικό συμβούλιο απόψε, γι' αυτό θα προσπαθήσει. Και βλέποντας ότι πλέον έχει και δύο επιλογές αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, σίγουρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Έχει και το αμερικανικό, το φαν των Ελληνοαμερικανών συνάντηση με την ερασιτεχνική ή μόνο ο Παπαδόπουλος?
0: Κοίταξε, αύριο είναι με τον κύριο Παπαδόπουλο. Όμως ναι, δεν θα αποκλείσω. Μπορεί να υπάρξει. Δεν αποκλείω, μπορεί να υπάρξει νωρίτερα. Δηλαδή ο κύριος Σταύρος Σιώμος γνωρίζει ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τους άνθρωπους της Βαναχαϊκής. Ναι. Πολύ πιθανό και πριν αύριο το μεσημέρι. Ναι. Δεν αποκλείσω ότι στο μυαλό μου είναι ότι όντως και μια πληροφορία που έχω ότι θα υπάρξει μια επαφή είναι εδώ στην Πάτρα πλέον. Άρα την επικοινωνία θα την κάνει την επαφή.
1: Πολύ ωραία.
0: Διότι το τελευταίες μέρες είπα ότι οι δύο πλευρές τώρα μιλάνε μεταξύ τους. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν επικοινωνία τώρα. Έχουν επικοινωνία.
1: Κοίταξε, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, έτσι όπως χειρίζεται και το έργο ερασιτεχνική. Και δηλαδή ο κόσμος, λέμε όλοι, δεν ξέρουμε την πρόταση του Παπαδόπουλου. Αυτό δεν βγαίνουν εδώ, λένε στο ράδιο, δεν ξέρουμε τι προτείνει ο Παπαδόπουλος σε αυτά. Γιατί ξέρουμε τι προτείνουν οι Αμερικάνοι. Και κανέναν, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Ναι, το πλάνο ακριβώς των προτάσεων
1: είναι το πλάνο. Το ξέρει μόνο. Το ξέρουν.
0: Όχι, μόνο οι Αμερικάνοι. Αφού χτες ήσασταν άνθρωποι. Όχι. Το πλάνο, από τη στιγμή που χτες οι Αμερικάνοι έστειλαν 20 σελίδες, οι Ελληνοαμερικάνοι άνθρωποι έστειλαν 20 σελίδες, είναι ένα αναπτυγμένο πλάνο. Που δεν το ξέρει, το ξέρουμε μόνο οι Αμερικάνοι. Θα το δει απόψε. Έχουν στείλει 20 σελίδες. Δηλαδή δεν είναι μια δήλωση μιας σελίδας, είναι 20 σελίδες. 20 σελίδες είναι αναπτύσσεται ένα ολόκληρο project, ένα πλάνο, ένα όραμα, το οποίο το ξέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους αυτοί.
1: Έχω να σου πω την αμαρτία μου, μπορεί οι Αμερικάνοι να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι και πιο πλούσιοι στον πλανήτη. Αυτό λίγο που με προβληματίζει είναι ότι είναι ένα μοντέλο διοίκησης που το έχει δοκιμάσει η Παναχαϊκή πάλι. Κατάλαβες, με ανθρώπους που είναι σε άλλη Ήπειρο, με κάποιον εδώ πέρα κουμανταδόρο και είδαμε που οδηγήθηκε το έργο. Αυτό είναι το μόνο που με προβληματίζει στο θέμα των Αμερικανών. Δηλαδή τώρα οι Αμερικάνοι έτσι θα φύγουν κάποια στιγμή, θα φύγουν, αν αναλάβουν. Ποιο θα είναι εδώ πέρα?
0: Έχουν επιλέξει ανθρώπους. Τα έχουν επιλέξει ανθρώπους.
1: Έχουνε.
0: Έχουν επιλέξει από ό,τι λένε.
1: Ότι... Λοιπόν,
0: δεν πέρα, το ξέρω, δεν το ανακοινώσω. Δεν πρέπει να σου πω τώρα ποιο θα. Ακούω δεξιά. Έχουν επιλέξει ανθρώπους, οποίου θα έχουν και όπως λένε θα έχουν, θα είναι πάνω, κατά πάνω κάθε μέρα. Και αυτοί έχουν επιλέξει ανθρώπους. Όπως με το ίδιο σκεπτικό και η άλλη πλευρά πρέπει να έχει επιλέξει ανθρώπους που θα είναι στην Πάτρα.
1: Περίμενε λίγο. Σε αυτή τη μεριά, λοιπόν, σου λέμε, με προβληματίζει αυτό το μοντέλο διοίκησης που το έχει ξαναδοκιμάσει Παναχαϊκή και με τον Μακρύ και με τον Άστον Κούτσερ, πώς λεγόταν, Άστον Μπέιλι, εκεί ξέρω εγώ. Πάμε στην άλλη μεριά. Η άλλη μεριά το ψάχνει τρεις μήνες το έργο. Δηλαδή κάπου δείχνει ότι κολλάει και εκεί πέρα, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, δεδομένο. Άμα ήταν, θα είχε κλείσει τελειώσει. Γιατί υπογραφές δεν έχουν πέσει.
1: Μπράβο.
0: Όλο αυτό το διάστημα που λέμε ότι ο Παπαδόπουλος έχει ένα προβάδισμα, οι υπογραφές δεν έχουν παίξει. Και όσο δεν πέφτει η υπογραφή, όλα είναι ανοιχτά. Και μπορεί να ακούσουμε και το άλλο. Έτσι.
1: Αμέ, στο άλλο θέλω να καταλήξω.
0: Ακριβώς είναι ότι.
1: Ότι μην δούμε ντεζαβού το ίδιο έργο το φετινό.
0: Εντάξει, αν καταφέρουμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
1: Γιατί, να σου πω κάτι, όταν έχεις δύο προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην σε καλύπτει καμία από τις δύο.
0: Είναι σκληρή η διαπραγμάτευση ερασιτεχνική.
1: Άκου, εσύ το λες ότι θέτει όρους, δεν γίνονται αποδεκτοί κάποιοι όροι, λες, προφανώς. Και πώς απίθανο το θεωρείς να μην καταλήξεις σε συμφωνία με κανέναν από τους δύο?
0: Α, Άμα δεν ικανοποιηθούν και από τους δύο, τι να σου πω. Είναι... Ωστε, κοίταξε ζωή, και αυτό το σενάριο παίζει το τρίτο που λες.
1: Δεν αποβάλλεσαι από πίσω. Μου περνάνε όλα από το μυαλό. Τι να σου πω.
0: Μα να σου πω κάτι, Χρήστο, την Παρασκευή στο Μητρόπολη, μου το είπε εμένα μέλη τη Ρεσενική. Αλέξη, αν δεν μα καλύψει καμία από τι δύο πλευρέ με του όρου που βάζουμε για το μέλο του σωματείου, α μην είσαι εμά ομάδα. Δηλαδή, εμεί θα πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στον κόσμο. Αυτή τη αυτή την κοίηση. Αν μα καλύψει κάποιο, θα την πάρει. Αν δεν μα καλύψει, θα μείνει η ομάδα σε εμά. Το προχωρήσουμε εμεί. Ότι θεωρώ, και λέει, είναι, μαθαίνω ότι όντως έχουν βάλει σκληρούς όρους.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα μαθευτούν κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα. Και ο κόσμος θα κρίνει. Ο Γιάννης ο Τάτης δεν περιμενόμαστε.
0: Εντάξει, ναι, από το λέμε πάει στην Καλαμαριά. Εντάξει. Δεν μιλάγαμε τον Τάτσα, αλλά έχουν και άλλες επιλογές. Χρήστο, άκουνε. Όποιος αναλάβει. Έτσι, η πλευρά που εδώ πλέον ότι αν αναλάβουμε έχουμε προβλητή και έχει το 85% του ρόστερ έτοιμο, αλλά και η πλευρά του Παπαδόπουλου.
1: Ναι.
0: Η πλευρά των τριών.
1: Ρε Αλέξη, όλο αυτό που λες, επειδή το λέμε συνεχώς. Ωραία. Μα δεν έχει αναλάβει κάτι, δεν έχει κάτι.
0: Ακριβώς, αλλού ήθελα να καταλήξω. Αλλού ήθελα να καταλήξω. Και σου είπα ότι όλα αυτά μπορεί να αποδεχτούν και μπούμε, γιατί υπάρχουν παίκτες που έχουν μιλήσει και μπορεί αύριο να μην ισχύει καμία συμφωνία και να έχω λίγο εκτεθειμένη. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι μιλάγατε με παίκτες, άμα δεν πάρουν την ομάδα, εκτίθονται όλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θα είναι όλοι εκτεθειμένοι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, και η άλλη πλευρά είναι καλοκαίρι. Μπορεί να έφυγαν τον Τάτσι όντως στην πρώτη επιλογή. Αν έφυγε ο Γιάννης Τάτσι, θα πάει στην Καλαμαριά ή την Β' Εθνική. Είναι καλοκαίρι. Υπάρχουν ακόμη προπονητές και υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή τώρα είσαι στο καλοκαίρι.
1: Όχι, ότι και παίχτες κλείνουν.
0: Ναι, θα τρέξουν. Εννοείται ότι θα τρέξουν. Εννοείται ότι θα τρέξουν. Αλλά όσο είσαι ακόμη τώρα σε αυτήν την περίοδο, και προπονητές βρίσκεις και παίχτες βρίσκεις.
1: Εντάξει, σου ξαναλέω όμως. Ότι πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση.
0: Ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας λέει η Ρεσενική.
1: Κατάλαβε. Καλά, το ίδιο έλεγε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Αλλά σου λέω ότι ο καιρός περνάει. Θα μου πεις το λέω σε εσένα γιατί εσύ αποφασίζεις. Ναι. Τέλος πάντων. Κοίταξε, ευελπιστώ τώρα από τη στιγμή που και οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές είναι εδώ, ότι θα τρέξουν τα πράγματα. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Και να ακούσουμε κι εμείς κάτι συγκεκριμένο, ρε Άλεξη, γιατί και από τους Αμερικανούς, ενώ και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε όλη την ώρα, κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε ακούσει. Κατάλαβες. Από τον άλλον δεν έχουμε ακούσει τίποτα, από τους άλλους ακούμε γενικότητες, δηλαδή είναι λίγο μπέρδεμα η κατάσταση. Λες εσύ, θα έρθουν εδώ, τι είπες, έρθουν εδώ να χρηματοδοτήσουν τα τμήματα της ερασιτεχνικής.
0: Ότι έχουν πετέχει από χθες, έχουν πει ότι είναι και διατεθειμένοι να βάλουν και ζεστό χρήμα για όλο τον οργανισμό Παναχαϊκή να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του και όλα τα τμήματα. Ναι, το έχουν πει ότι είμαστε διατεθειμένοι πέρα από το ποδόσφαιρο, τα χρήματα βάλουμε στο ποδόσφαιρο, θα χρηματοδοτήσουμε και τα τμήματα του οργανισμού.
1: Αν δεν αναλάβουν το ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Σου λέω ότι μεταφέρει για χθες ο ανθρώπου.
1: Μήπως ενδιαφέρονται να αναλάβουν τον ερασιτέχνη, λέω.
0: Δεν το ξέρω πώς θα γίνει.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν το βλέπεις πιθανόν. Μάλιστα. Παρέει το χρήμα πάντως. Χρήμα από η μεν, χρήμα η δε, βλέπεις έτσι.
0: Ναι.
1: Οικονομική ευμάρεια στο κομμάτι της Παναχαϊκής.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, περιμένουμε να δούμε. Σου λέω, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή το βράδυ θα λήξει η ιστορία.
0: Νομίζω πως ναι, μέχρι το τέλος της εβδομάδας Παρασκευή, Σάββατο κάπου εκεί θα τελειώσει. Κοίταξε, ναι. Αν είμαι Παπαδόπουλο, θα τελειώσει αύριο. Δεν νομίζω ότι μετά υπάρχει άλλη μέρα. Μετά γύρισε το σκηνικό εντελώς.
1: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Μετά γύρισε το σκηνικό εντελώς. Άρα θα προχωραστούν κάποιες μέρες ακόμη για να τελειώσει το θέμα των διαβουλεύσεων με την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων. Εγώ για μένα νομίζω χρήσιμο ότι καταλητική ημερομηνία αύριο. Μη σου πω και απόψε για Παπαδόπουλο.
1: Απόψε γιατί.
0: Γιατί έχει ΔΣ και του ασχοληθεί με την πρότασή του, με τις βελτιώσεις που έχουν και τις αλλαγές που γίνονται. Δηλαδή από απόψε θα διαφανεί μια τάση πλέον.
1: Για να καταλάβω κι εγώ. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει το ΔΣ της ερασιτεχνικής,
0: ναι.
1: Στο οποίο έχουν παρουσιαστεί και οι δύο προτάσεις, και των Αμερικανών και του Παπαδόπουλου.
0: Ναι, τώρα όμως υπάρχει ένα πλάνο των Ελληνικών που επίσης θα παρουσιαστεί στο ΔΣ.
1: Άρα και αυτό θα μαζευτεί απόψε το ΔΣ.
0: Το πιο πολύ είναι με την αλλαγή του των όρων σε κάποιο σημείο με τον Παπαδόπουλο, επειδή αύριο υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με την πλευρά Παπαδόπουλου.
1: Άρα άραξε κάποιους όρους ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές τελευταίες μέρες που πρέπει να ενημερωθεί όλη η διοίκηση σε κάποια πράγματα που έχουν πει οι δικηγόροι των δύο πλευρών. Έτσι. Πρέπει να ενημερωθούν οι δικηγόροι. Αυτοί που την ενημέρωση που έχουν μόνο δικηγόροι, απόψε να τη μάθει το ΔΣ. Και πρέπει να τη μάθει επειδή πήγε το ραντεβού αύριο. Έτσι. Βεβαίως υπάρχει τώρα και ένα πλάνο των τριών, το οποίο θα ενημερωθεί επίσης το ΔΣ. Θες αύριο θα ενημερωθεί και για αυτό το πλάνο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή να έχουν άμεση ενημέρωση για όλα, για να πάρουν τη δική του απάντηση. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν αποκλείω ότι από απόψε θα διαφανεί λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση από το να συμφωνήσει με τον Παπαδόπουλο αύριο, από το να συμφωνήσουμε με τους Αμερικανούς την Παρασκευή, μέχρι και να πούνε συνεχίζουμε μόνοι μας το Σάββατο. Πλέον δεν θα μου κάνει κάτι εντύπωση, έτσι. Και θα σου πω και κάτι, ας συνεχίσουν μόνοι τους. Αν δεν βρουν κάτι δηλαδή που να τους εγγυάται το μέλλον και να πέσουμε πάλι στις ίδιες παγίδες του παρελθόντος, πουθενά να μην τη δώσουν.
0: Θα δούμε. Εγώ θεωρώ ότι κάπου θα πάει.
1: Ναι, αισιόδοξο σε βλέπω.
0: Δεν νομίζω τώρα που έχει φτάσει ότι δεν θα βρουν μία λύση. Ναι. Αν το δω και αυτό, δεν τα έχω δει όλα.
1: Καλά, και με τον Παπαδόπουλο 99% λέγανε τελειωμένο είναι και βλέπεις τώρα πώς γύρισε το έργο.
0: Δεν είναι. Εγώ χρησιμοποιώ από την αρχή. Όσο δεν μπαίνει, πόσο καιρό το φωνάζω, όσο δεν μπαίνει υπογραφή, δεν τελειώνει τίποτα. Μα τίποτα. Δεν πάει να μου λες εμένα 99%. Αν δεν δω την υπογραφή. Τέλος.
1: Και κάτσε να δούμε και αν θα δούμε την υπογραφή, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Άρα, για κάποιον είναι δεδομένο ότι όσο δεν έβαζε, δεν έχει υπογραφή. Και τώρα ξανά έγινε κούρσα για δύο. Το παιχνίδι χόντρινε τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή και οι διεξεράστε τα μέτια τη Αγγλική ψάχνουν αυτή τη στιγμή για το καλύτερο τη ομάδα. Σου λέει, έχουμε και μια άλλη πρόταση πλέον. Δηλαδή, και η Ραστεγγλική στιγμή διαπραγματεύεται και από μεγαλύτερη θέση ισχύω.
1: Όπως είπε και ένας φίλος, αυτό μου λέει να παραταθεί λίγο, δουλεύουν τα βράδια όλα τα καφέ της Αγιάς. Κατάλαβες.
0: Πάμε να δούμε ποιος πάει στα γραφεία.
1: Γύρω γύρω, καλά είσαι. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: ρίχνει στη φωτιά. Λοιπόν, επειδή μου το λένε δύο, λέει: έχει πει ο Μαρίνη, λέει ότι όμω θα αν πάρουν την ομάδα, θα έρθει πάτρα η μόνιμη κατάσταση. Δεν το είχα ακούσει αυτό, εντάξει, δεν το είχα ακούσει έτσι. Απλά δεν το είχα ακούσει αυτό. Εντάξει, ξέρω ότι έχουν και ήδη ανθρώπου. Ήδη έχουν έναν άνθρωπο τον οποίο τον εμπιστεύονται απόλυτα και θα τρέξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και έχουν και συγκεκριμένο άνθρωπο που έχουν στείλει στην Πάτρα ήδη. Έχουν ανθρώπου ήδη. Και μα θα έχουν, μα και την επιλογή ανθρώπου που έχουν κάνει για το τρέχτα η ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι πολύ προσεκτική εκ των πραγμάτων. Είτε είναι ακόμη εδώ και ο κ. Μαρίνης, έχουν κάνει τις επιλογές των ανθρώπων που θα τρέξουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, πάμε τελευταία, εντάξει, πάμε τελευταία. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Να πω μια κουβέντα, γιατί καλοπροαίρετα βγαίνουν πατρινοί φύλαθλοι. Και λένε, ας πούμε, ρε παιδί μου, καλοπροαίρετα, δεν είναι ή είναι, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν το πώς είναι τα διοικητικά πράγματα στα σωματεία και στους συλλόγους. Ο Απόλλωνας, σήμερα που μιλάμε, Τετάρτη, έχει διοικητικό συμβούλιο που καθορίζει την τύχη του συλλόγου. Ανήκει στον ΑΣ. Ο ερασιτέχνης λέει, ποιο είπε ένας φίλαθλος, ένας ακροατής εκεί που πήρε και μίλησε. Και λέει, ποιος είναι, ποιος τον έχει τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα αυτή τη στιγμή, άλλο πράγμα η καλαθοσφαιριστική ανώνυμος εταιρεία, η ΚΑΕ, που ήταν μεγαλομέτοχος ο Βασίλης ο Βλασταράς, και άλλο σήμερα και πέρυσι, τις δύο χρονιές, όπως σωστά του είπες, την έχει την ευθύνη ο ερασιτέχνης. Πώς μιλάει σήμερα η Παναχαϊκή, ο ερασιτέχνης. Δεν υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει ΠΑΕ, υπάρχει ΠΑΕ στην Παναχαϊκή σήμερα.
0: Όχι.
1: Όχι. Ο ερασιτέχνης κάνει τη διαχείριση. Το ίδιο πράγμα είναι και στον Απόλλωνα. Ο ερασιτέχνης έχει την ευθύνη αυτή τη στιγμή. Η ΚΑΕ είναι μόνο για την Α1. Όταν η ομάδα θα πάει στην Α1, υποχρεωτικά πρέπει να παίζει σαν ΚΑΕ. Τότε, η οποία, να ξέρουμε κιόλας τι λέμε, σαν ΚΑΕ δεν οφείλει ούτε πενινταράκι. Είναι η μοναδική ΚΑΕ αυτή τη στιγμή που δεν χρωστάει πουθενά. Είναι μηδέν. Και αυτό είναι απόρρια της λειτουργίας της ΚΑΕ στο οικονομικό επίπεδο όσον αφορά τον μεγάλο, τον χορηγό δηλαδή, τον Βασίλη τον Βλασταρά. Όμως αυτά τα δύο χρόνια η διοίκηση την ασκεί ο ερασιτέχνης. Η προηγούμενη διοίκηση και η τωρινή. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Βασίλης ο Βλασταράς έριξε την ομάδα και τώρα περιμένει ο ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης. Αυτή είναι η διαφορά. Και τον μπέρδεψες και εσύ, Αλέξη, που είπες είναι ο Βασίλης ο Βλασταράς. Ο ερασιτέχνης είναι.
0: Yes.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει 15 μελές διοικητικό συμβούλιο από επώνυμους πατρινούς, επιχειρηματίες, οι οποίοι οδηγάνε το σύλλογο. Δεν υπάρχει ένας, δεν είναι του Βασίλη του Βλασταρά. Αυτά προς αποκατάσταση της...
0: Okay. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλό, να είμαστε καλά και συνεχίζουμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Ο κόσμος το καταλαβαίνει, Αλέξη μου. Γεια σου, καληνύχτα. Καλή.

Λοιπόν, Τζον λέει: οι Αμερικάνοι λέει και ξέρω ψωμί που έχουν και πατρινό μέσα. Ας προσέξει, αλλά το δεν τα σήμερα τη αριστεχνική, γιατί ενδιαφέρονται και για τα άλλα τμήματα. Όλα τα Τζον μπαίνουν στο τραπέζι. Από τη στιγμή που άνοιξε το παιχνίδι, όλα αξιολογούνται πλέον τώρα. Όλα είναι στο τραπέζι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε. Οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αύριο επίσης σημαντική μέρα. Κάθε το Στάσο Παπαδόπουλο με το επιτελείο του αύριο στην Πάτρα. Νομίζω ότι θα ξεδιαλύνει πάρα πολλά πράγματα. Ήδη είναι εδώ ο κύριος Σιώμα στην πλευρά των Αμερικάνων. Άρα θα είμαστε ενώπιον ενώπιον όλοι τώρα και θα ξεκαθαρίσει το οποίο, νομίζω. Τις επόμενες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, κάπου εκεί πάμε προς την ευθεία. Λοιπόν, η ώρα πάει και πέντε, πάμε για φινάλε. Με ενημερώνει τώρα Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος από το Φώτης Αραβαντινός ότι 2-0 προηγείται η Θήλα K19 στο τελευταίο παιχνίδι του Δία με γκολ του Λαμπρόπουλου και του Πιστικού. Η Θήλα Πατρών προηγείται αυτή τη στιγμή 2-0 και απόψε το βράδυ θα γίνει και η απονομή του τροπαίου. Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει: Αμερικάνοι λένε άνθρωποι με αγάπη για την ομάδα και χρήμα αλλά και διάθεση να διατεθεί για την ομάδα. Βγαίνουν καθημερινά, λέει, και το εκφράζουμε τη θέλησή τους. Μάλιστα. Είμαστε στην ευθεία. Βλέπουμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 εμείς στα μικρόφωνα του Σπορφιμ Πάτρας και το Θόδωρο Παγκρόπουλο στα ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Άλλος τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Ηλιοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων. Παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid

0: Νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
2: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
3: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
4: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.

Η σημερινή μέρα βέβαια ξεκίνησε με ένα πολύ άσχημο μαντάτο, καθώς όπως μάθαμε, νωρίς το πρωί έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μεταξύ άλλων Ολυμπιακού, Λεβαδιακού, Ηρακλή και Πανιωνίου, άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα που υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Να πούμε συλληπιτήρια στους οικείους του, πραγματικά πολύ κρίμα. Τα χτυπήματα το τελευταίο διάστημα είναι απανωτά. Θυμίζω πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή και ο Παρασκευάς Σάντζας. Το τελευταίο αντίο είναι αύριο το απόγευμα στις 5 στον Άγιο Παντελεήμονα Βιωτίας.

0: Βέβαια, και ο Μάριος Οικονόμου, μου λέει, και ο Μανώλης Μουσουράκης. Ο οποίος έφυγε και αυτός από την ζωή. Λοιπόν, το Μουντιάλ συνεχίζεται. Απόψε ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική, η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Πλέον τα παιχνίδια, τα δύο παιχνίδια του κάθε γκρουπ, θα γίνονται την ίδια ώρα. Πάμε σιγά σιγά στην καθιερωμένη ενότητα που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, τι είδαμε χθες στην αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Πάλι καλά που σκόραρε από νωρίς η Πορτογαλία. Έβαλε γκολ και για τους υπόλοιπους, γιατί το παιχνίδι της Αγγλίας που ήταν στις 11 και τα άλλα δύο της Κροατίας και της Κολομβίας δεν διεκδικούν και ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Λοιπόν, Πορτογαλία, ως γνωστόν, γιατί ήταν πάνω στην ώρα της εκπομπής, συνέτριψε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία τα βρήκε σκούρα απέναντι στο τείχος της Γκάνας, δεν κατάφερε να σκοράρει, έμεινε στο 0-0. Η Κροατία με τα κόμπων και βασάνων νίκησε 1-0 τον Παναμά, το ίδιο και η Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Κολομβία είναι αυτή που έκανε το 2-2 και σφράγισε και τυπικά την πρόκρισή της στη φάση των 32. Η Κολομβία, η οποία προκρίνεται σε νοκάουτ για τρίτη διαδοχική διοργάνωση μετά το 2000, στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία της μετά το 2014 και το 2018. Άγγλοι, Γκανέζοι και Κροάτες, η λογική λέει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε στην πρώτη διάδα είτε ως μια από τις καλύτερες τρίτες, θα βρει

τεθούν στα νοκάουτ, όπως και η Πορτογαλία, η οποία έχει 4 βαθμούς. Πρόκριση διεκδικεί και το Κονγκό και το. Και, όχι το Ουσμπεκιστάν, το Κονγκό, παρότι έχει μόλις έναν βαθμό, καθώς αν νικήσει στην αυλαία το Ουσμπεκιστάν, θα φτάσει στους 4 και σίγουρα με 4 βαθμούς θα καταφέρει να βρεθεί και αυτό στα νοκάουτ. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safeguard Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Πάμε να δούμε το σημερινό πρόγραμμα τώρα και αυτό που θα γίνει μετά τα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Ξεκίνημα στις 10 το βράδυ με τα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά. Ελβετία και Καναδάς είναι ουσιαστικά ντέρμπι πρωτιάς, καθώς έχουν από 4 βαθμούς. Βοσνία και Κατάρ έχουν από έναν. Ωστόσο, αν υπάρξει νικητή σε αυτό το παιχνίδι, η λογική λέει ότι με τους 4 θα συνεχίσει. Κάποια tips για αυτά τα παιχνίδια. Η Ελβετία είναι αίτητη απέναντι σε αντιπάλους της CONCACAF σε παγκόσμια κύπελα με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες και θέλει να προκριθεί τυπικά, θα πω εγώ γιατί ουσιαστικά θα είναι στην επόμενη φάση με τους 4, στα νοκάουτ για 4η συνεχόμενη διοργάνωση μετά το 14, το 18 και το 22. Οι άλλες χώρες που μπορούν να φτάσουν σε 4η διαδοχική πρόκριση από τους ομίλους είναι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Βραζιλία. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το άλλο παιχνίδι, το Βοσνία-Κατάρ, η Βοσνία αγνοεί τη νίκη στα τελευταία 7 παιχνίδια της με 6 ισοπαλίες και 1 ήττα και το Κατάρ δεν έχει νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια του από τον Οκτώβριο του 25. Αυτή τότε ήταν η τελευταία νίκη επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. 3 ισοπαλίες και 5 ήττες. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, για όσους έχουν διάθεση, ας πούμε ότι είναι διαχειρίσιμη η ώρα, Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο, Αϊτή για τον τρίτο όμιλο. Βραζιλία και Μαρόκο έχουν από 4, η Σκωτία 3 και η Αϊτή χωρίς βαθμό. Βραζιλία και Σκωτία θα αναμετρηθούν σε παγκόσμιο κύπελο για 5η φορά, με τους Βραζιλιάνους να έχουν 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Μόνο το ζευγάρι Αργεντινή-Ολλανδία έχει. Μόνο αυτές οι δύο ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους περισσότερες φορές και συγκεκριμένα 6 από το 1974 και μετά. Ο Βινίσιους τώρα έχει σκοράρει στα δύο πρώτα παιχνίδια και κυνηγάει ένα ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Να ισοφαρίσει την επίδοση των 4 συμπατριωτών του που έχουν σκοράρει και στα 3 παιχνίδια των ομίλων. Ο Ζαϊριζίνη το 1970, ο Ρωμάριο το 1994 και η Ρονάλντο και Ριβάλντο το 2002. Και τις 3 φορές η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο, αν λέει κάτι αυτό σε κάποιους. Και στο Μαρόκο Αϊτή, η νίκη του Μαρόκο επί της Σκωτίας ήταν η 6η σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Καμία αφρικανική χώρα δεν έχει περισσότερες. Τόσες έχουν επίσης Γκάνα και Νιγηρία. Αν λοιπόν επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή απέναντι στην Αϊτή, θα κάνει ρεκόρ. Και επίσης ότι ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, που έχει σκοράρει και στα 2 παιχνίδια της φάσης των ομίλων, αν τα καταφέρει και απόψε, θα γίνει ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που θα σκοράρει και στα 3 παιχνίδια της φάσης των ομίλων στην ίδια διοργάνωση. Πάμε και στον πρώτο όμιλο, 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Εδώ το Μεξικό έχει κάνει το 2-2 και έχει ήδη προκριθεί, Νότια Κορέα έχει 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από έναν βαθμό. Το Μεξικό βλέπω εδώ ότι έχει χάσει μόλις 2 από τα τελευταία 12 παιχνίδια του σε φάση ομίλων παγκοσμίου κυπέλου απέναντι σε ευρωπαϊκές ομάδες. Έχει επίσης 5 νίκες, 5 ισοπαλίες. Θα δώσει το ένα το παιχνίδι του σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου στο Αζτέκα και εκεί είναι αίτητο στα προηγούμενα 8, 6 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και στο Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική δεν έχει καταφέρει να προκριθεί από τη φάση των ομίλων στις 3 προηγούμενες συμμετοχές της, το 98, το 2002 και το 2010. Η Τινησία είναι η μοναδική αφρικανική ομάδα που απέτυχε να περάσει στα νοκάουτ στις 4 πρώτες συμμετοχές της και μετά την πρόκρισή της από τους ομίλους το 2022 η Νότια Κορέα θέλει να φτάσει στα νοκάουτ σε διαδοχικά μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Πριν το 2022 είχε περάσει από τους ομίλους μόνο 2 φορές στις 10 προηγούμενες συμμετοχές της. Εσύ Ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Της ΕΕ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μπούμε σε κανονική ροή εκπομπής. Από τα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει έχουν να κάνουν με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Την ανέφερα την είδηση στην αρχή, σε τίτλους ουσιαστικά, στον πρόλογο. Πάμε να το κουβεντιάσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, γιατί έχει να κάνει με την εθνική ομάδα. Για μας που είμαστε απ' έξω, μπορεί να ήταν ξαφνικό, να ευνηδιαστήκαμε, αλλά εκτιμώ ότι στους κόλπους της Ομοσπονδίας και γενικά και σε διοικητικό επίπεδο, αλλά και στο τεχνικό, δηλαδή Βαν Γιοβάνοβιτς, συνεργάτες και τα σχετικά, δεν έπεσαν από τα σύννεφα. Υποθέτω ότι είχαν ενημερωθεί. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι μια είδηση που σίγουρα δεν είναι ευχάριστη για ένα παιδί που είναι 23 ετών από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν αποβολή. Ένα παιδί που έχει παίξει 18 φορές με την Εθνική Ανδρών, είχε κάνει ντεμπούτο το Μάρτιο του 23, έπαιξε σχεδόν 3 χρόνια, έπαιξε και στο φιλικό με την Παραγουάη τον περασμένο Μάρτιο, στα 3 χρόνια δηλαδή. Αποφασίζει, βγάζει την ανακοίνωση ότι σταματάει στις προσεχείς υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης, έτσι όπως δήλωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκαν στην εθνική ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Και οι συνεργάτες του, και ο προπονητής και οι συνεργάτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γενικώς το τελικό της Γαλανόλευκης. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να θυμίσω ότι στις τελευταίες
0: κλήσεις,
1: φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας τον περασμένο Ιούνιο, τα δύο φιλικά δηλαδή με την Ιταλία στο Παγκρίτιο και με την Σουηδία στη Στοχόλμη,
0: δεν είχε κλείσει.
1: Νομίζω ότι δεν ήταν σε εκείνες κλήσεις, είχε κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμών και είχε μιλήσει με τον εκλέκτορα της εθνικής μας ότι αντιμετωπίζει κάποιες μικροενοχλήσεις και γι' αυτό δεν ήταν στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Okay.
1: Όπως και τότε ήταν και εκτός κοινός Μπακασέτας λόγω τραυματισμού. Και θυμόμαστε ότι η εθνική ομάδα ήταν να έπαιξε δοκίμαση στα δύο φιλικά σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ένα 3-4-3. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, άσο κυρίες και κύριοι, κυρίως αυτό βγαίνει από το περιβάλλον του ΠΑΟ και από τον ίδιο τον υποποσταριστή, το είχε σκεφτεί εδώ και αρκετό καιρό.
0: Γι' αυτό είπα εγώ, υπέθεσα έτσι, ότι δεν έπεσαν από τα σύννεφα από την ΕΠΟ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εκτιμούσα ότι αν μη τι άλλο θα τους είχε προειδεάσει.
1: Όχι.
0: Έστω και ως σκέψη δηλαδή, και εκείνη θες να μου πεις ότι ενημερώθηκαν από την δήλωση ανάρτηση στα social media σήμερα.
1: Νομίζω ότι οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας ενημερώθηκαν μέσα από την ανάρτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και ξέρεις, όταν παίρνεις τέτοια απόφαση, προκειμένου η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν το συζητάς ανοιχτά με την ομάδα, με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με την εθνική, με τους συνεργάτες του προπονητή, τον ίδιο τον Ιβάν Γιοβάνο, δηλαδή με τον Σίδη και τον Σαλβική, για παράδειγμα. Συζητάς πιθανότατα με την οικογένειά σου και παίρνεις την απόφαση και την ανακοινώνεις. Δεν χωράει πολλά περιθώρια να πεις ότι θα συζητήσω, να διαπραγματευτώ, να δω, να σκεφτώ. Είναι μια απόφαση που την παίρνεις συνήθως με την οικογένειά σου και την ανακοινώνεις.
0: Ναι, ρε Σωτήρη, απλά να σου πω όμως κάτι, επειδή μιλάμε και για εθνική ομάδα και μια μεγάλη, να το πω έτσι, οικογένεια, γιατί είναι μια ευρύτερη οικογένεια και η εθνική ομάδα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν μπορεί να μην έχεις, όχι να ζητήσεις γνώμη ή να περιμένεις να σου αλλάξουν τη γνώμη, αλλά αν μη τι άλλο, να πεις ότι ξέρεις τι, γίνεται αυτό, σκέφτομαι αυτό, τι θέλω, έχω αποφασίσει να κάνω αυτό.
1: Το έχει συζητήσει μόνο με την οικογένειά του, ακόμα και ο ΠΑΟ.
0: Εντάξει, γιατί να σου πω κάτι, αν δεν έχει συζητηθεί ούτε με Γιοβάνοβιτς, ούτε με Γκαγκάτσι, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι, όπως είπες το Ρωσίδη, Σαλπιγκίδη, αν μη τι άλλο σου ξαναλέω, να είναι ενήμεροι και να το μάθαν έτσι, το λες και λίγο άκομψο.
1: Από όσο γνωρίζω και την ανακοίνωση που την έβγαλε, την έκανε γνωστή μέσα από τα social media, ο ΠΑΟ δεν το γνώριζε, το μάθε εκ των υστέρων, δηλαδή μόλις γνωστοποιήθηκε η ανακοίνωση του παίκτη μέσα από τα social media. Πιθανόν στο περιβάλλον του ΠΑΟ είχαν καταλάβει ότι ο παίκτη μπορεί να σταματήσει από την εθνική μας ομάδα. Όχι όμως ότι έχει ανακοινώσει κάτι επίσημο στον ΠΑΟ.
0: Okay.
1: Είναι όπως μας είπε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι οικογενειακοί λόγοι, προσωπικοί λόγοι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, δηλαδή για παράδειγμα να έχει μια σχετική δυσαρέσκεια ο ποδοσφαιριστής σε σχέση με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε, ένα από τα βασικά στελέχη ήταν ο Ψαντέγιας.

0: Πάτρα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μεγαλώνει ποδοσφαιρικά, ναι, μέσα σε ένα σύλλογο. Mm-hmm. Στο βραδικό του μετράει πάρα πολύ η παρουσία του με την ομάδα όταν παίζει στην Ευρώπη και η παρουσία στις συμμετοχές του αν γράφει με την εθνική του ομάδα. Αυτό συμβαίνει ευρωπαϊκά, παγκοσμίως.
3: Ναι, παγκοσμίως. Ναι.
2: Μετράει στο βραδικό.
3: Όλα τα χρόνια.
2: Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό κάνει λάθος στην επαγγελματική του καριέρα.
3: Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας που επιλέγει να μείνει τώρα στην εθνική ομάδα. Μπορεί να είναι προσωρινό. Μπορεί να είναι για επαόριστο που λέει ο λόγος. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
3: Ναι.
2: Όπως είπε ο ίδιος μέσα από το περιβάλλον, διαρρέει ότι το περιβάλλον του λέει βασικά ότι
3: μιλάμε
2: είναι για τα επόμενα παιχνίδια, τα μάτια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Τέσσερα μάτια θυμίζω με Σερβία, την Γερμανία εκτός έδρας και ακολουθούν δύο εντός στην Τούμπα.
3: Mm-hmm.
2: Ξανά με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Πρώτα με την Ολλανδία στην Τούμπα και το τέταρτο παιχνίδι με τη Γερμανία στην Θεσσαλονίκη. Αλλά για την καριέρα του δεν είναι ωραίο.
3: Ναι.
2: Να μην γράφει συμμετοχή με την εθνική ομάδα ένας τόσο ποιοτικός προσεστής που...
3: Ναι, σε αυτή την ηλικία.
2: Και πέρσι ήταν θέλησε του Γκάρντι πάρα πολύ, ήταν κοντά στο να μετακομίσει στην Bundesliga, είχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, θα υπάρχει και το επόμενο διάστημα ενδιαφέρον εάν συνεχίσει να αγωνίζεσαι σε αυτό το υψηλό επίπεδο με τον ΠΑΟ, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που θα το σκεφτεί ο ίδιος. Δεδομένα πάντως δεν θα είναι στα παιχνίδια του 22 του Οκτωβρίου.
3: Okay.
2: Και ξέρεις, όταν βγάζει μια ανακοίνωση ο προσεστής,
3: ναι,
2: πρέπει ο ίδιος να ανοίξει ξανά πάλι την πόρτα για να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.
3: Ναι, προφανώς.
2: Δεν θα τον πάρει ο κάθε προπονητής τηλέφωνο σε
3: ναι,
2: κάθε κλίση να του πει το Γιάννη.
3: Ναι, προφανώς να σου πω κάτι. Ναι,
2: όταν,
3: ναι, αν το μαθαίνει και ο προπονητής από τα social, συγγνώμη κιόλας, ναι, δεν θα τον πάρει τηλέφωνο. Δεν θα τον καλέσει το τηλέφωνο ο προπονητής.
2: Μετά πρέπει ο ίδιος να το...
3: Ναι, ότι coach, όποτε θες, ναι, είμαι διαθέσιμος.
2: Για να επιστρέψει ξανά στην εθνική ομάδα και μακάρι να είναι κάτι προσωρινό και να γυρίσει.
3: Προφανώς. Σεβόμαστε την απόφαση, αλλά ναι, και εγώ διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις για την συγκεκριμένη
2: θέση. Ας περιμένουμε, γιατί έτσι όπως έβγαλε την ανακοίνωση, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι για τα επόμενα παιχνίδια. Αυτό λέει.
3: Για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.
2: Δεν έχει κλείσει την πόρτα της εθνικής ομάδας και αυτό αναφέρεται και από το περιβάλλον του Γιάννη Κωνσταντέλια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ωραίο για την καριέρα του ποδοσφαιριστή. Όταν εξελίσσεται, είναι 23 ετών. Τον παρακολουθούν αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες υψηλού επίπεδου και δεν θα γράφει συμμετοχές με την εθνική του ομάδα. Δεν είναι normal για ένα ποδοσφαιριστή που εξελίσσεται στην καριέρα του.
3: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
2: Θα δούμε. Πάντως στα μάτς που έρχονται, που είναι πολύ σημαντικά για το Nations League, δεν θα υπάρχει κρίση ο Κωνσταντέλιας. Θα δούμε τι θα συμβεί και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και μια και λέμε για τη θέση του Γιάννη Κωνσταντέλια και εγώ και ο Τάσος Μπακασέτας, ο αρχηγός εθνικής.
3: Mm-hmm.
2: Τον Παναγό δεν είναι ενεργός, δεν υπολογίζεται. Έχει συμβόλαιο με τους πράτους βεβαίως και μένει να δούμε αν θα βρίσκεται κάπου για να είναι ενεργός ο Τάσος Μπακασέτας. Σίγουρα ένα περίπου έχει προσφέρει πάρα πολλά, είναι αρχηγός και θα δούμε αν θα είναι στις κλήσεις στα μάτια του Ιντεβρίου και του Οκτωβρίου. Σε μια θέση δηλαδή που πλέον δεν υπάρχει Κωνσταντέλιας και να δούμε και πιθανά και ο Τάσος Μπακασέτας, έτσι.
3: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Σωτήρη μου, ευχαριστώ πολύ.
2: Μια χαρά.
3: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Σχολιάσαμε την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να βάλει μια ανωτελεία στην καριέρα του, να το πούμε έτσι, στην εθνική ομάδα. Αποφάσισε να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Λοιπόν, διαλυματάκι όπως λέει ο κύριος Πάνος Μπουρνάς και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στην πρώτη στάση Ολλανδία να συναντήσουμε τον Διονύση Δεσίλα. Ημερολόγιο καταστρώματος, ημέρα Τρίτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, βεβαίως.
0: Έτσι, για πες.
1: Και αν ήμασταν σε κατάστρωμα, έτσι. Τώρα θα ήμασταν σε κάπου στο νότο, έτσι με ζέστη.
0: Ναι, λιοπύρη, κάψον. Ναι, άκουσα το πρωί 30, 10 η ώρα το πρωί και 11. Τι λες ρε φίλε.
1: 32 πρέπει να έφτασε, τώρα το απόγευμα έχει 34 σφυριά.
0: Τι λες τώρα ρε φίλε. Δεν έχουμε εδώ τόσους. Μάλιστα. Okay.
1: Είναι δύσκολα, είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να ακούσαμε λίγο. Mm-hmm. Θέμα είναι παίκτες βέβαια. Αλλά θα πάει μέχρι Σάββατο νομίζω ότι και μετά φτιάχνει. Μετά θα κάνει δουλειά. Σύμφωνα με τις προβλέψεις. Λοιπόν, διπλό πρόγραμμα σήμερα για τον Παναθηναϊκό. Πιο απαιτητικό το πρωινό, πιο χαλαρό το απογευματινό. Αρκετή δουλειά σε κομμάτια τακτικής και στο κομμάτι της άμυνας για αμυντική συμπεριφορά και τοποθετήσεις παικτών. Και στο κομμάτι της ανάπτυξης, το απόγευμα ήταν πιο χαλαρή προπόνηση με ανάπτυξη και τελειώματα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο που μπορεί να δει ο κόσμος. Πάλι full δραστήριος και παρεμβατικός ο Νίστρουπ, με πολλές ατάκες, με διορθώσεις στις τοποθετήσεις, δηλαδή πήγαινε στους στόπερ, τους έπιανε, τους τοποθετούσε εκεί που έπρεπε, ζητούσε σωστές αποστάσεις, ζητούσε επιθετικά μαργαρίσματα. Στο κομμάτι των τελειωμάτων και στις μεταβιβάσεις και στις εκτελέσεις φώναζε πάρα πολλές φορές προτού γίνει εκτελέση τη λέξη quality για να εκτελέσουν δηλαδή με ποιότητα και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στο Apeldoorn με Τσάπρα και Πένια να μπαίνουν σήμερα στις προπονήσεις εννοώ να χθες είχε γυμναστήριο σήμερα κανονικά ο Πένια έκανε ένα κομμάτι, από αύριο θα μπει σε ολόκληρο, ο Τσάπρας κανονικά με τη μία και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η σημερινή ημέρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στην Ολλανδία.
0: Τι ατάκες αύριο έχουμε σήμερα από Νίστρουπ, έχουμε κάτι ιδιαίτερο?
1: Αυτό που σας είπα φωνάζει πολλές φορές και στα τελειώματα και στις μεταβιβάσεις τη λέξη quality.
0: Ναι, okay.
1: Δηλαδή ήθελε να γίνονται με ποιότητα οι μεταβιβάσεις και οι εκτελέσεις και πολύ παρεμβατικός και στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, παίκτες, και στην ανάπτυξη με κάτω την μπάλα. Στην ανάπτυξη είδαμε ένα μοτίβο, ας πούμε, που θέλει από πίσω η μπάλα να πηγαίνει με κάτω την μπάλα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός σε άμεσο παιχνίδι, με βαθιές μπαλιές. Θέλει με κοντινές πάσες, με γρήγορο ποδόσφαιρο, είτε από τα πλάγια, είτε από τον άξονα, είτε με κάποια μπαλιά που μπορεί να σηκωθεί λίγο η μπάλα από το έδαφος στην πλάτη της άμυνας. Αυτά δουλεύει και μένει να δούμε και τα συστήματα τα οποία θα δουλέψει, αν και κατά βάση έχει στο μυαλό του 4-3-3 και 4-2-3-1. Αυτά τα δύο έχει στο μυαλό του κατά βάση για τον Παναθηναϊκό.
0: Έχεις προλάβει, επειδή λες τώρα, επειδή είπα για ΑΤΑΚ, έχεις προλάβει να διαβάσεις είτε ολόκληρη είτε κομμάτια της συνέντευξης σε μέσω της Δανίας που έδωσε?
1: Ναι, ναι, κάτι έχω προλάβει. Έδωσε στην Κοπεχάγη Σάντις. Έχει δώσει μια συνέντευξη, ήρθαν στην Ελλάδα και στην Ολλανδία νομίζω. Εδώ έχει έρθει Δανός, έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό κοιμόμενο γίγαντα. Τονίζει ότι υπάρχει μια καλή διαδικασία και πολλοί πόροι εδώ. Όταν ήρθε η κρούση από το σύλλογο είχαμε ανοιχτό μυαλό με κάθε συζήτηση που κάναμε με διάφορα πρόσωπα κλειδιά. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πλατφόρμα στον Παναθηναϊκό που μας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το κορυφαίο πράγμα στην Ελλάδα, το πρωτάθλημα. Θα είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η ξεκάθαρη φιλοδοξία μας και το κοινό μας όνειρο. Λέει μεταξύ άλλων ο Νίστρουπ η πρώτη φορά που μίλησα με τον Παναθηναϊκό ήταν με τον Φράγκο Μπαλντίνι λέει αυτός επικοινώνησε μαζί μου είχα ανοιχτό μυαλό υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντες σύλλογοι ειδικά να βρίσκονται σε μια πολύ κατηγορία τον Παναθηναϊκό τον αποκαλώ κοιμόμενο γίγαντα είναι ένας τεράστιος σύλλογος όσο περισσότερα βλέπαμε και ακούγαμε τόσο εγώ και όσο και ο Στέφαν ο Μάνθεν εννοεί ο βοηθός του ερωτευτήκαμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες αυτού του συλλόγου στην καρδιά της Αθήνας όταν έμαθα για τον ενδιαφέρον σχέθηκα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ταιριάζω τέλεια εκεί και δεύτερον, θα γίνει χαμός. Ήξερα ότι και ο Στέφαν είναι θετικός. Είναι διψασμένος, φαίνεται αυτό, και από τις δηλώσεις του αυτές και από το. Το είδαμε και στην συνέντευξη τύπου, στην παρουσίασή του στον Παναθηναϊκό. Δεν θέλει να επεκταθεί για προτάσεις εργασίας από άλλους λόγους, δεν θέλει, λέει, να το πω τώρα. Παναθηναϊκός έγινε πολύ γρήγορα συγκεκριμένος και με τρόπο που έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον προς το πρόσωπό μου. Και λέει και διάφορα άλλα για την Αθήνα κτλ. Mm-hmm. Τώρα με τα γραφικά.
0: Πάμε σε αυτά.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις με τον Ντεφράη. Mm-hmm. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ντεφράη θα γίνει το Παναθηναϊκού. Το ξαναπεί. Οι πιθανότητες είναι υπέρ του. Στο κομμάτι του κεντρικού χαβ μέσα στην εβδομάδα.
0: Μέσα στην εβδομάδα πιστεύεις ή θα πάμε στην επόμενη.
1: Όχι, δεν νομίζω να τραβήξει πολύ. Για τον Ντεφράη λες τώρα.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω να τραβήξει πολύ.
0: Okay.
1: Τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Οι πιθανότητες να είναι υπέρ της μεταγραφής. Στο κομμάτι του χαβ μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει άντε Σαββατοκύριακο του Γένσεν είτε για ναι είτε για όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις προτάσεις του. Δεν ανεβαίνει
0: παραπάνω. Άρα παραμένει στο κάδρο.
1: Βεβαίως. Και παραμένει στο κάδρο και περιμένει απάντηση.
0: Okay.
1: Ο Νέλσον Ντεόσα της Μπέτης,
0: ο
1: Ολυμπιανός, ναι, είναι στη λίστα. Είναι στη λίστα, λένε και μια ακριβή περίπτωση.
0: Okay.
1: Ο Χαφ της Μπέτης, ο οποίος έχει και συμβόλαιο.
0: Όταν λέμε ακριβή. Ομάδες.
1: Διψήφιο.
0: Διψήφιο. Okay.
1: Εννοώ διψήφιο τα δύο πρώτα.
0: Ναι, κατάλαβα. 10. Ναι, 10 πλάσια.
1: Ναι, ναι. Okay. Είναι και παίκτης άλλος που έχει συμβόλαιο.
0: Δανεισμό.
1: Δηλαδή ότι έχει συμβόλαιο με... Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω αν έχουν μπει σε αυτές τις ειδήσεις και αν το δίνει δανεικό.
0: Ναι.
1: Το συμβόλαιο του λύγει το 30.
0: Okay.
1: Έτσι. Mm-hmm. Καθόλου εύκολη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Στο κομμάτι του επιθετικού πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Της Τουν.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε αν θα πάρει και άλλον επιθετικό Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι, είναι πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ. Πολύ πιθανότερος. Πάρα πιθανότερος και εδώ είναι υπέρ της μεταγραφής του να γίνει αυτή. Τι άλλο, αριστερό μπακ περιμένουμε να ξεκαθαρίσουμε τον Κρίστιανσεν. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και για το θέμα του Φαντρόγγελ, έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός έχει ενεργοποιήσει Plan B από τη στιγμή που δεν βγάζει άκρη με τον πρόεδρο της Σάμπσφορντ.
0: Και έχει σε δουλειά ο Ολλανδός αμυντικός, πιέζει ή όχι.
1: Να πιέζει ο παίκτης της Σάμπσφορντ.
0: Ναι, για να γίνει μεταγραφή, να καμφθούν τέλος πάντων.
1: Ο παίκτης ξέρω ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, okay.
1: Το θέμα είναι ότι η Σάμπσφορντ ζητάει πολλά και εν πάση περιπτώσει λίγο είναι μία πέφτουμε, μία ανεβαίνουμε και πάλι. Οπότε όταν βρίσκεις άκρη είσαι υποχρεωμένος να ενεργοποιήσεις Plan B και το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάει σε Plan B. Α, δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Ναι.
0: Έλα, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για το αν θα επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Και θα ερωτηθούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟ.
1: Δεν έχει βγει κάτι από τον Παναθηναϊκό.
0: Okay.
1: Αν ρωτάς την εκτίμησή μου.
0: Ναι, βασικά και από το ρεπορτάζ αν προκύπτει κάτι.
1: Δεν έχουν πει κάτι του Παναθηναϊκού, να σου είμαι ειλικρινής, το κομμάτι αυτό.
0: Okay.
1: Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει τάση του Παναθηναϊκού. Α, εκτίμηση δική μου, αυτή τώρα δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα το ρωτήσω και να δούμε και αύριο τι θα πούν.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσίλα από την ζεστή Ολλανδία. Το ζεστό Apeldoorn, τους 30+. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Άρη. Άλλο ένα ονοματάκι που βγήκε στην, που είδε το φως της δημοσιότητας, για τον 22χρονο επιτελικό μέσω της Κόρδοβα, τον κύριο Άλεξ Λούνα. Γεια σου, Αλέξη Σαββόπουλε.
1: Γεια σου, γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Καλά.
1: Ναι, είναι το πιο προσφάτο. Βγήκε από αργεντινή μεριά.
0: Ναι.
1: Από ένα δημοσιογράφο, τον Ουρίελ, ο οποίος είναι και αρκετά έτσι έγκυρος όσον αφορά το πρωτάθλημα της Αργεντινής και ποδοσφαιριστές από εκεί. Είναι ένα 22χρονο παιδί το οποίο φέτος έκανε, μέχρι στιγμής είχε κάνει 15 πολύ καλά μάτς και πέρυσι Independiente είχε πάει πολύ καλά. Είναι μια περίπτωση στην οποία από ό,τι έμαθα ο Άρης τη σκαλίζει εδώ και πάνω από ένα μήνα. Δεν είναι καινούργια περίπτωση.
0: Όχι, απλά τώρα τη μάθαμε εμείς προφανώς.
1: Ναι, τώρα τη μάθαμε εμείς προφανώς, γιατί ο Άρης έφτασε το να καταθέτει την πρόταση. Έκανε μια προσφορά δηλαδή για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, όπως γράφουν στην Αργεντινή. Ο Άρης όπως ψάχνει γενικά ένα παίκτη ο οποίος να παίζει στο 10, πίσω από το φόρο δηλαδή. Το έχω πει πολλές φορές και είναι μια από τις περιπτώσεις στις οποίες κατάλληλα. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποχωρήσει λίγο, να σου πω την αλήθεια, η υπόθεση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν σχετίζεται με το οικονομικό ή οτιδήποτε, έχει προκύψει κάτι άλλο καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι έχει τεθεί υπόψη του Άρη εδώ και πάνω από ένα μήνα. Αλλά φαίνεται λίγο να υποχωρεί εσχάτως. Το κρατάμε και βλέπουμε. Άλλωστε η μεταγραφική περίοδος είναι μακριά, ακόμη έχουμε πολύ δρόμο. Ο Άρης γενικότερα δεν βιάζεται, όπως έχουμε πει. Και γενικότερα βλέπω ότι κοίτα να δεις, ο Ρέγιες Τάσο έχει γενικότερα το πελατολόγιο του, οι επαφές του και οι παίκτες που έχει προτείνει, που γενικότερα έχει στη λίστα τους, δεν είναι φθηνές περιπτώσεις. Και όταν μιλάμε τώρα κυρίως από Ισπανία μεριά ή Πορτογαλία, γιατί εκεί είναι η ειδικότητά του, η Ιβρική Χερσόνησος, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να κλείσουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ειδικά αν φέτος ο Άρης θέλει λίγο να μειώσει τα κόστη, να πάρει τη μικρότερη θέση στις πόλεις. Και αυτή έχει κηρύξει τα ζητήματα του και τα πλέον φορές, που ενδεχομένως να είναι και πιο φθηνές. Ή αν θελήσει να αγοράσει από εκεί, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να το κάνει. Να το συμφέρει, δηλαδή να είναι ένας δανεισμός οψιών, να είναι ένας παίκτης του οποίου, όπως έγινε πέρσι με τον Μπέρε, θα καλύψει ένα μέρος η ομάδα η οποία θα του δανείσει. Κάποιες έξυπνες τέτοιες περιπτώσεις θα προσπαθήσει να ψάξει ο Άρης, ανάλογα με το τι θέλει, σε τι θέση και αν του ταιριάζει φυσικά και στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Πάντως εμφανίζει μια κάποια δυσκολία τις τελευταίες μέρες, παρότι έχει φτάσει στο σημείο 2-3 περιπτώσεις, τις έχει προχωρημένες αρκετά, δεν τις ολοκληρώνει όμως. Για κάποιο λόγο. Αυτό μπορεί να σημαίνει, ότι έχουν προκύψει κάτι άλλο, έχει προκύψει κάτι άλλο στην πορεία. Πάντως, για τη θέση του αριστερού μπάκετ του στόπερ υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και μάλιστα οι πληροφορίες μου λένε ότι εσχάτως προέκυψε και μια περίπτωση με κεντρικό αμυντικό ξένο, ο οποίος έχει περάσει τα μέρη μας ξανά.
0: Ναι.
1: Την οποία τσεκάρει ο Άρης. Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ, το κρατάμε.
1: Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, όχι.
0: Για τον Ντέλε Μπασίρου που είπαμε χθες, τον μέσο της Watford, πότε περιμένουμε να έρθει η Θεσσαλονίκη για ιατρικά, για υπογραφές και τα σχετικά? Γιατί από ό,τι κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Okay. Εκεί ήταν αντίστοιχο. Η ομάδα ξεκινάει 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Άρα φαντάζομαι ότι κάπου εκεί κοντά θα έρθει ο συγκεκριμένος. Δεν έχει λόγο να έρθει τώρα και να ξαναφύγει. Δεν το
0: βλέπω.
1: Λογικά θα έρθει κάπου εκεί για να είναι και παρόν στην πρώτη προπόνηση. Το θέμα είναι ότι όταν φτάσουμε μέχρι εκεί, ποιες περιπτώσεις θα έχει μπορέσει να ολοκληρώσει ο Άρης. Και έχω πει πολλές φορές ότι τουλάχιστον αριστερό μπακ θα πρέπει να πάρει. Ένα στόπερ θα πρέπει να πάρει. Είναι η θέση που πρέπει
0: γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικά, αν μη τι άλλο.
1: Δηλαδή αυτές τις κινήσεις ακριβώς θα πρέπει να τις έχει ολοκληρώσει το επόμενο διδρόματο. Άντε να σου δώσω και για 2-3 μέρες, γιατί θα έχει ιατρικά, αργωτικά, αλλά τουλάχιστον στις επόμενες 2 εβδομάδες θα πρέπει να έχει προχωρήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, μην το ξεχνάμε, να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, και το ένα σκέλος της ερώτησης, και το δεύτερο, αν έχει αποφασίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για το ποιοι από τους νεαρούς θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία.
1: Κοίτα, λίγο πολύ είναι από τους νεαρούς, εννοείς από τη δεύτερη ομάδα?
0: Ναι, από την Ακαδημία, στο πούμε έτσι, αν θα υπάρξουν και κάποιοι έτσι.
1: Όχι, όχι. Θα... Ναι. Κοίτα, ούτως ή άλλως έχει κάνει κάποιους επαγγελματίες.
0: Mm-hmm.
1: Από το Περσένη, δηλαδή ο Κάμισης, για παράδειγμα, θα είναι, ναι, θα είναι παρόν. Uh-huh. Δεν το συζητάω. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις, να σου πω την αλήθεια, αλλά και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι και εκεί σε φάση ανακατατάξεων η ΚΑΠΑ 19. Δεν έχετε αλλάξει προπονητή, από ό,τι μαθαίνω. Οπότε είμαστε και εκεί σε μια, σε μια περίεργη, σε μια περίεργη φάση. Γιατί θα πρέπει προφανώς να μιλήσει λίγο και με τον προπονητή. Αν και έχω πει και άλλη φορά ότι το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ο Ρέγες, λόγω της παρουσίας του γιου του, έχει εικόνα και άποψη για την ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι, okay.
1: Αρκετά καλή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι μία-δύο περιπτώσεις οι οποίες ξεχώρισε, τουλάχιστον προετοιμασία θα ανέβουν να κάνουν τα παιδιά αυτά. Τώρα αν γράψουν μετά παραδειγματικό συμβόλαιο, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Πάντως για να επιστρέψω σε αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι, για τις αποχωρήσεις.
1: Για παράδειγμα, ο Αλφαρέλα, για παράδειγμα, να φαίνει ότι κάνει νερά. Δεν είναι και πιο εύκολος.
0: Ναι.
1: Στη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σουτ! Είναι 2-0!
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Κοφής των Ελλήνων στα ντέρμπι με ξενοβαρίστα.
1: Ναι, δεν έχω κάποια ενημέρωση, θα σου πω την αλήθεια. Γενικότερα
0: το ότι είχε παράπονα, είχε δεδομένο αυτό.
1: Είχε παράπονα, ρε παιδί μου, απλά δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα, δεν υπάρχει ούτε κάποια διαρροή, ούτε κάτι, κάτι σχετικά επ' αυτού. Αν υπάρξει, θα ενημερώσει, δεν ξέρω κάτι.
0: Ωραία, Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, να μείνουμε λίγο Θεσσαλονίκη, επειδή δεν έχουμε σήμερα, δεν θα έχουμε ούτε και αύριο και μεθαύριο, τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, ο οποίος έχει και αυτός μια μικρή άδεια ολίγων ημερών. Τα του ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία, έγινε μια προπόνηση το πρωί. Θημινιάνης, βλέπω εδώ, Καμαρά και Μιχαηλίδης συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα. Ντεσπότοφ και Μεϊτέ υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον Σορετήρε, προκειμένου να επανέλθει και αυτός από το δικό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί από την περασμένη σεζόν. Σορετήρε, ο οποίος είχε παραχωρηθεί δανεικός. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά, αναμονή για την ολοκλήρωση της μεταγραφής που θεωρείται δεδομένη με τον 32χρονο στόπερ τον Αρίζ Ελουστόντο, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παραμένουν ανοιχτές οι υποθέσεις του Χατζηδιάκου της Κοπενχάγης, του Έλληνα στόπερ, και του χαφ της Βαλένθια, του Σάντα Μαρία. Και πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media αποχαιρέτησε τον Αλεσάνδρο Βολιάκο, καθώς ολοκληρώνεται ο δανεισμός του από την Τζένοα. Ευχαριστούμε για την προσφορά, την προσπάθεια και τις στιγμές που μας χάρισε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Υγεία και επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας σου, αναφέρει η ανάρτηση. Και μπορείτε να διαβάσετε και στο sportfm.gr τα σημαντικότερα κομμάτια του πρώτου μέρους της συνέντευξης του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, του Ράσβαν Λουτσέσκου, στην εκπομπή Fox Insider με τον Κυριάκο Κυριάκο στο κανάλι της Foxbet στο YouTube. Μεγάλη εξομολόγηση σε αυτό το πρώτο κομμάτι, περίπου μια μισή ώρα ήταν, του Ρουμάνου τεχνικού. Ευγνώμων στον Ιβάν Σαββίδη. Τα συναισθήματα που διαβάζω εδώ σε τίτλους που τον χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή είναι αυτό της λύπης και της απογοήτευσης λόγω του αποχωρισμού, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αγαπάω τρομερά τον ΠΑΟΚ, θεωρούσα τον εαυτό μου μέρος αυτού. Ευχαριστημένος, μίλησε για τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής του και ότι όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ είναι χάρη στον Ιβάν Σαββίδη, για τον οποίο εξέφρασε απέραντη ευγνωμοσύνη. Αλλά όπως είδαμε και από χθες στο teaser, δεν του άρεσε ο τρόπος ουσιαστικά του διαζυγίου, και είπε ότι θα ήθελε να αποχαιρετήσει διαφορετικά τον κόσμο, αλλά και με τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη να έχει μια κουβέντα από κοντά και μια, όπως είπε χαρακτηριστικά, μια αγκαλιά. Και μίλησε και για ανθρώπους που δημιούργησαν την πολύ μεγάλη αρνητικότητα των τελευταίων ημερών. Και επίσης μια ατάκα με νόημα που είπε ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, είναι ότι σε αυτά τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου μπορεί να ενοχληθεί ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μια ομάδα που είχε την κουλτούρα του νικητή, και είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις αυτή την κουλτούρα. Όταν δημιουργείς πολύ υψηλές προσδοκίες σε έναν τέτοιο οργανισμό που δεν έχει την κουλτούρα νικητή, αυτό εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο. Και έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που βάζεις έναν στόχο. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι νικητές πρέπει να έχουν ισορροπία. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr και να διαβάσετε πολλά πολλά περισσότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει

0: σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. 9 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές. Μανώλη Μουσουρέα και Κωνσταντίνα Πανότσου στην οργάνωση της παραγωγής απόψινής εκπομπής. Στο Best Yes, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, το είπα εγώ στον πρόλογο. Νιώθω ένα ντεζαβί, όπως και πέρυσι, με τον Νίκο Ζέρβα. Γεια σας, κύριε μου.
1: Τι κάνεις, γιατί το λες αυτό?
0: Κάτσε ρε φίλε, και πέρυσι δεν ήταν πάλι σε? Πέρυσι ήταν ή το έχω χάσει τόσο πολύ? Ή πρόπερσι με που πήρες άδεια και έβγαινες?
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Κάθε χρόνο. Έχει γίνει και στο Αυγούστου την άδεια.
0: Μπράβο, εγώ λέω γιατί...
1: Δεν υπάρχουν άδειες για μας. Η διεύθυνση να τα ακούει.
0: Έτσι. γι' αυτό λέω ντεζαβί. Άρα λοιπόν τι με ρωτάς? Και εσύ το είπες θες. Okay. Ναι, πιστεύω θα τα πούμε.
1: Ναι, αφού είναι καυτή περίοδος.
0: Αυτό είπα και εγώ. Εντάξει, δεν φανταζόμουν βέβαια τόσο άμεσα και με τόσα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Λογικό είναι, εντάξει. Αλλά... Το ένα αναμενόμενο και σημαντικό θα πω εγώ.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Για το Σακίλ Μακίση, γιατί σήμερα έκλεισε ένα κεφάλαιο για μένα από τα πιο μεγάλα του Ολυμπιακού. Μιλούν από μόνοι τους οι αριθμοί. Μιλάμε για τον μακροβιότερο Αμερικανό στην ιστορία της ομάδας. 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: 7 σεζόν, να το πω έτσι καλύτερα. Μιλάμε για προσφορά η οποία τηρουμένων των αναλογιών του ονόματος του Μακίσικ, των οικονομικών απολαβών του, του κρότου που δεν έκανε όταν αποκτήθηκε, ξεπερνάει πάρα πολλούς. Παίχτες που θα είμαι πολύ περισσότερες περγαμηνές, ταλέντο ίσως και πολλά άλλα.
0: Και προσδοκίες, ναι.
1: Και νομίζω ότι, εντάξει, κλείνει αυτός ο κύκλος νομίζω εξαιρετικά, δηλαδή με τον Μακίσικ πρωταθλητή Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Να έχει δώσει τα πάντα. Και να μένει για πάντα χαραγμένος νομίζω στη μνήμη όλων των φίλων του Ολυμπιακού, του οργανισμού γενικότερα. Γιατί πραγματικά πίστευσέ με, λόγω της διαπροσωπικής επαφής που έχει το ρεπορτάζ, εγώ δεν νομίζω ότι θα βρει εύκολα Ολυμπιακός παίχτες με τέτοιο πνεύμα, με τέτοια νοοτροπία,

0: διαμαχητικότητα,
1: προσήλωση,
0: ενσυναίσθηση. Mm. Πολλά μπορώ να σου βάλω. Πάρα πολλά. Mm. Πάρα πολλά. Ναι, είναι πολύ ωραίο το μήνυμά του, λιτό, αλλά πολύ συγκινητικό.
1: Ναι,
0: έτσι, 7 σεζόν, μια φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε περισσότερα από μια ομάδα, μου έδωσε μια οικογένεια. Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε. Ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, ο Ολυμπιακός αποτελεί για πάντα κομμάτι μου. Είναι λόγια καρδίας αυτά όλα. Εντάξει, έχει άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Νομίζω ότι θα τον βρει στην Ελλάδα, στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Ο Πάοκ είναι το φαβορί.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Και εντάξει, ξαναλέω, πάντα φίλος ήταν ο Σακίλ. Έδωσε πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα από ό,τι περίμενε ο Ολυμπιακός. Έχει σημαντική συμβολή ακόμα και στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι, γιατί έχει παίξει αρκετά παιχνίδια, έχει αλλάξει το ρυθμό, έδωσε πράγματα και στο Final Four. Εντάξει, χρόνο κανείς δεν τον ήξε.
1: Καλά, ναι,
0: το κορμί του όμως νομίζω ότι παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση για να παίξει σε μια ομάδα τέτοιων απαιτήσεων. Θεωρώ ότι θα είναι και πρωταγωνιστής.
1: Μιας και ξεκίνησες, μάλλον και μιας και τελειώνεις έτσι με το κεφάλαιο Μακίσικ και για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε κανένας άλλος?
0: Έχει ανέβει ο Τανούλης.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Θα μείνει ο Αντετοκούμπο.
1: Mm-hmm.
0: Στον Άρη.
1: Ως ελεύθερος.
0: Πρέπει να δώσει κάτι ο Άρης, γιατί για τον Αντετοκούμπο ο Ολυμπιακός έχει προτάσεις.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Έχει προτάσει από τον ΠΑΟΚ. Την οποία ο παίκτης αρνήθηκε.
1: Mm-hmm.
0: Άρα αυτόματα γιατί θέλει να μείνει στον Άρη. Νομίζω καταλαβαίνω όλοι το γιατί.
1: Γιατί, ξέρεις.
0: Ναι, και λόγω Βασίλης Πάντων και γιατί, εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης είναι υπό τη σκέπη του Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μην διευόμαστε στο δάχτυλό μας. Νομίζω ότι θα βρεθεί χρήση τομή και θα είναι στον Άρη, αλλά με κάποιο αντάλλαγμα, έτσι. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι παρέα τους και ο Γιαννούλης Δαρετζάκης. Γιατί ο Άρης είναι αυτός που κερδίζει στο νήμα την ΑΕΚ. Νομίζω ότι η παρουσία του Βασίλη Πανούλη παίξει τον ρόλο σε αυτό. Άρα δεν αποκλείω να μείνει ελεύθερος ο Λαρτζέξ και να πάει στον Άρη, έτσι. Έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είμαστε στα διαδικαστικά. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει από τα αποδεσμεύσεις, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, και την εισαγωγικά εκαθάριση.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά θα περάσει στις προσθήκες. Νομίζω ότι ηλίου φάει να τώρα αυτό. Μετά θα αποδεσμευτεί και ο Μόρις.
1: Mm-hmm.
0: Και θα μείνει το 50-50 αυτή τη στιγμή θέμα του Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός έχει μέχρι τις 10 Ιουλίου option να τον ανανεώσει αυτόματα.
1: Μέχρι τις
0: 10 Ιουλίου.
1: 10 Ιουλίου, ναι, okay.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι τότε, γιατί υπάρχει σκέψη σοβαρή να μείνει ως τέταρτος.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Και μετά θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός προσθήκες, έτσι. Στο Μοντέρο, στο Μακιντάιρ και στο Φόρβορντ θα πάρει. Τώρα μπορεί να μην πάρει ούτε καν τον Ιουλίο, να πάρει τον Αύγουστο τον Φόρβορντ Ολυμπιακός. Δεν βιάζεται. Θα δούμε.
1: Ναι. Okay. Μια και λες για Φόρβορντ, λέει ένας φίλος για ένα όνομα που γράφτηκε για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ.
0: Είναι ένα παιδί το οποίο από πέρσι απασχολεί. Τεσσαροπεντάρι είναι. Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείει να πάρει και τεσσαροπεντάρι στο τέλος.
1: Okay.
0: Αλλά εντάξει. Αυτό το δούμε στη συνέχεια. Καλός παίκτης πρέπει να είναι. Και θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω πει ότι δεν χρειάζεται πολύ βιασύνη σε αυτό το κομμάτι. Ο Ολυμπιακός δεν θα την. Εκτός αν βγει η περίπτωση που τον καλύπτει αύριο στην αγορά. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε τώρα, γιατί άλλο είναι το θέμα που καίει, είμαι σίγουρος.
1: Ναι, όχι. Ο κόσμος δηλαδή, ναι, ρωτάει αν τίθεται. Βλέπω εδώ το τελευταίο ερώτημα. Νίκο, υπάρχει θέμα παραμονής του WOCAP?
0: Θα είναι στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Ντόρση.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι με τι χρήματα θα είναι.
1: Ναι.
0: Και με τι συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι.
1: Έχουν κάτσει στο τραπέζι οι δύο πλευρές?
0: Όχι. Αυτό είναι που μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
1: Mm-hmm.
0: Ότι δεν έχουν κάτσει οι δύο πλευρές στο τραπέζι. Δηλαδή δεν έχει ακούσει ακόμη εγώ καυτόν Ολυμπιακό. Παραχώρησε μια συνέντευξη στο Eurohoops που νομίζω ότι είναι πολύ άκομο αυτό που λέει στο τέλος.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ξέρεις, αφήνει να εννοηθεί ότι κάποιος δεν τον έχει σεβαστεί.
1: Ναι.
0: Αν είχε ακούσει τον Ολυμπιακό. Και δεν του άρεσε αυτό που άκουσε.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι έχει όλο το δικαίωμα να το πει. Έτσι, είναι επαγγελματίας και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ανταμείβεται για αυτά που κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ολυμπιακός, για να το βάλουμε σε μια βάση, είναι
1: καθυστέρησε?
0: Όχι καθόλου, αφού έχει συμβόλαιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να σου ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιο. Έχει συνένα και ο Ντόρση και ο Γουόκαπ.
1: Ναι,
0: με
1: ψυχόν
0: του Ολυμπιακού.
1: Απλά σαν αυτό σου λέω, σαν επιβράβευση. Σαν επιβράβευση.
0: Μα πώς να καθυστερήσεις, ακόμα σε ζωή πριν από μια εβδομάδα παίζανε μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Καλά, δεν σημαίνει ότι πρέπει όποιες τέτοιες κουβέντες να γίνονται στο τέλος της σεζόν. Μπορεί να γίνει και μέσω στη σεζόν. Και το Μοντέρο, ας πούμε, τον έκλεισε πριν το Final Four.
0: Μπορεί να γίνει και τον Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο.
1: Προφανώς.
0: Πρόσεξε, όταν έχεις υπογράψει. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα και τον Ντόρσεϊ και τον Walkup να τον κρατήσει με τα λεφτά που έχουν οι ίδιοι συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Για το συνένα.
1: Mm-hmm. Okay. Okay.
0: Η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι και με τους δύο να υπάρξει ξεγενναία αύξηση. Mm-hmm. Μαζί με επέκταση. Όταν δεν έχεις ακούσει λοιπόν το ποσό που σου δίνει η ομάδα, νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο.
1: Όχι, εγώ θα σου πω, ρε παιδί μου, να κάνω το δικηγόρο του διαβάλλου, να σου πω γιατί να ξέρεις ή γιατί να υποθέτεις ότι η ΚΑΕ θα έρθει να σου πει ότι ξέρεις τι. Θα σου δώσω πόσο είναι, ξέρω εγώ, παίρνεις 10 δραχμές, θα σου δώσω 13.
0: Τώρα, επειδή οι παίχτες γνωρίζουν τι γίνεται και τι συμβαίνει.
1: Okay.
0: Πρώτον, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει μια τέτοια σχέση με τον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο ο μόνος του κάποιον από τους αρμόδιους και να ζητήσει ένα ραντεβού.
1: Ναι,
0: πάμε okay. από εκεί, έτσι. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, χωρίς να έχει ακούσει, νομίζω ότι είναι λίγο ακόμη σου. Πιέζει mm-hmm. με τον τρόπο του.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι πιέζει επειδή κάτι άλλο έχει. Γιατί ξέρεις, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι.
1: Ναι,
0: ήδη okay. υπάρχουν οι Ισραηλοί που γράφουν για τη Χάπουελ.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Ναι, βέβαια δεν ξέρω πώς μια ομάδα μιλάει με έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Χάπουελ, εγώ νομίζω ότι είναι και άλλη ομάδα. Όχι ελληνική, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί αμέσως όλα τα συνδέουν και στις δύο ομάδες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Θα σου πω απλά το ρεπορτάζ ότι στον Ολυμπιακό πραγματικά μείναν παγωτό με αυτή τη δήλωση. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ένα χρόνο στην ομάδα, είναι 5 χρόνια. Έχει δώσει πράγματα, έχει πάρει πράγματα και είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να τον αταμείψουν. Δηλαδή ο ίδιος ο Ολυμπιακός θεωρεί μικρό το ποσό που είναι να πάρει για τη νέα σεζόν. Έτσι. Άρα νομίζω ότι έγινε λίγο ντόρος χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, σεβαστή κάθε άποψη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορούσε να αποφύγει αυτό ο Walkup. Αλλά στην ουσία του θέματος mm-hmm. έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να αμυφθεί καλύτερα, εννοείται. Ειδικά έτσι όπως έχει πάει η αγορά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η συμφωνία mm-hmm. Έγινε το 2022, αν δεν κάνω λάθος, 2023.
1: Okay.
0: Άλλα τα δεδομένα.
1: Ναι, okay. προφανώς. Και
0: δεν θα βάλω εγώ στην
1: Εγώ θα σου πω άλλα τα δεδομένα, καλά, και γενικά της αγοράς, αλλά και τα δεδομένα των συμβολέων που υπήρχαν στον Ολυμπιακό.
0: Και αυτό σωστό. Ναι, γιατί έχει αλλάξει πολιτική ο Ολυμπιακός. Ναι. Το 24 και μετά. Το δέχομαι και αυτό. Απλά επειδή ακούω ένα επιχείρημα ότι πήραν την Ευρωλίγκα πρέπει να πάρουν χρήματα.
1: Α, όχι.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
0: Όταν τη χάσανε, δηλαδή πρέπει να τους κάνουν μείωση.
1: Όχι, εντάξει, στην Ευρωλίγα που την πήραν μπορεί να, στο συμβόλαιο ναι. μπορεί να υπάρχει μπόνους. Okay.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ μ' αρέσει. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, εγώ ξαναλέω, θεωρώ ότι η χρηματιστηριακή αξία του Walkup, παρότι είναι στα 34 σε λίγους μήνες, mm. δεν είναι για 1,1-1,2 που είναι να πάρει του χρόνου. Ναι. Το ξέρει ο Ολυμπιακός αυτό. Το ξέρει, το έχει αποδεχτεί και θέλει να του κάνει μια γενναία αύξηση. Mm. Ας την ακούσει, γιατί εγώ ακούγοντας συνέντευξη, πίστευα ότι έχει ακούσει την πρόταση. Και λέω, okay, δεν τα έχουν βρει.
1: Ναι.
0: Okay. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι ναι, όπως και θα ήταν απόλυτα αποδεκτό να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του παίκτη δημόσια για κάτι που έχει ακούσει. Από τη στιγμή που δεν έχει ακούσει κάτι ακόμα όμως, mm-hmm. μου κάνει λίγο εντύπωση. Ήταν ένα μέτρο πίεσης. Okay. Ναι. Σεβαστό ξαναλέω. Ο καθένας λειτουργεί όπως θέλει, αλλά εγώ ειδικά σε έναν οργανισμό που είμαι 5 χρόνια και είμαι μέλος της οικογένειας, κανονικό, δεν είμαι ένας περαστικός. Δεν είναι ο Τάιρικ Τζόουνς. Okay. Ναι. Δεν είναι ο Ντόντα Χολ που ήρθε λίγους μήνες. Θα προτιμούσα όλες αυτές τις συζητήσεις να τις κάνω εσωτερικά και όχι να μιλήσω για έλλειψη σεβασμού, ας πούμε.
1: Mm-hmm. Okay. Εκτιμάς ότι θα γίνει, επειδή μιλάμε και για τον Ντόρσεϊ, θα γίνει κάτι άμεσα,
0: ναι,
1: σε ως διαπραγμάτευση, ας πούμε, μάλλον ως προσφορά, ας το πούμε έτσι.
0: Να ηρεμήσουν λίγο από αυτό που πάθανε λίγο στον Ολυμπιακό σήμερα, γιατί μείνανε νέοι από αυτή τη δήλωση.
1: Ναι, okay.
0: Και πιστεύω ότι θα τον καλέσουν κανονικά να συζητήσουν, δεν το συζητάμε.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αντίστοιχα και τον Ντόρσεϊ.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Μάλιστα. Κάτι άλλο, κυρία μου.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει κάτι σε λίγο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Θα πω εγώ, πολύ δυνατό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Νικόλα. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα. Στο τέλος ήταν η είδηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε. Ορίστε, η είδηση. Γιώργος Πετρίδης, γεια σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Μεταγραφή περιμένατε, μεταγραφή σας δίνουμε.
0: Έλα, για πες. Μας προειδέασε ο κύριος Ζέρβας πριν. Λέω, κάτι άλλο λέει ο Παναθηναϊκός κάτι θα έχει. Λέω, οκ, ευχαριστούμε πολύ, πάω για διάλειμμα. Και μου λέει, μη φύγεις. Για πες, τι έχουμε, γιατί εγώ δεν ξέρω.
1: Παίκτης του Παναθηναϊκού θα είναι για τα επόμενα 2-1 χρόνια μου στα Φάφαλ, το πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γάλλος Σέντερ, ο οποίος πέρασε και αυτός ένα σοβαρό τραυματισμό το προηγούμενο διάστημα, αγωνίστηκε λίγο τη φετινή σεζόν, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα, επαναλαμβάνω, 2-1 χρόνια.
0: 2-1, ε.
1: Ναι. Το ανακοίνωσε μάλιστα και πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram του. Είναι μια μεταγραφή.
0: Αν και ακουγόταν για Θεσσαλονίκη, δεν ακουγόταν ο Γάλλος.
1: Νομίζω ότι ναι, είχε παίξει και το όνομά του για ομάδες της Θεσσαλονίκης, okay. Του Πάγκου, τον Άρη δηλαδή. Κυρίως για τον Πάγκο νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο τις μεταγραφές του. Ένα πολύ έμπειρο και δυνατό παίκτη στη θέση 5. Θα γίνει και άλλη κίνηση προφανώς εκεί, έτσι είναι δεδομένο. Και επαναλαμβάνω, από ό,τι φαίνεται θα λογίζεται και ως Έλληνας από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό τις διαδικασίες για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο και νομίζω δεν είναι τυπική διαδικασία για να το πάρει στα χέρια του, έτσι από όσο ξέρω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μπορεί δηλαδή και ο Νίκος να τον επιβεβαιώσει αυτό. Οπότε ναι, θα λογίζεται ως Έλληνας στις εγχώριες διοργανώσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. Ορίστε και αυτός. Αδιούχος από σήμερα, αλλά μας έδωσε την είδηση την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, Μουστάφα Φαλ. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Ζέρβας κάτι ήξερε. Για 2-1 χρόνια στα πράσινα. Τώρα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Το μεταξύ είναι σε εξέλιξη στο 13ο λεπτό ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Απόλυτη ισορροπία 28-28. Η Βαλένθια, η οποία το παιχνίδι γίνεται στη Βαρκελόνη, προηγείται 2-1 στην σειρά. Αν κερδίσει σήμερα, στέφεται πρωταθλήτρια. Αν η Μπλαουγκράνα ισοφαρίσουν, όλα θα κρυθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, με την είδηση της τελευταίας στιγμής να έχει να κάνει, από ό,τι είδα, με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γεια σας.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εκτός αν προέκυψε και κάτι ακόμα που δεν προλάβαμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι
0: αναβάθμιση.
1: Μια απόφαση. Μια αναβάθμιση, εντάξει, ναι, όπως το λες. Είναι άλλος ένας συνεργάτης πλέον στο team του Μεντιλίπαρ. Επιστρέφει ένας Έλληνας.
0: Ναι.
1: Μετά την αποχώρηση του κ. Σιλαϊδόπουλου. Εντάξει, δεν έχει φύγει τώρα ο κ. Σιλαϊδόπουλος. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, λοιπόν, θα είναι ανάμεσα στους συνεργάτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην πρώτη ομάδα. Παίρνει αναβάθμιση έτσι από τις ακαδημίες, προλογικές ακαδημίες, πλέον στην πρώτη ομάδα, δίπλα στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι τόσο σταδιακά, όσο περνάει και λίγο αρχίζει η προετοιμασία και περνάει, που θα μάθουμε καλύτερα ακριβώς το ρόλο που θα έχει, γιατί θα είναι άμεσο συνεργάτης, αλλά κατάλαβες, δηλαδή ας πούμε ο ένας συνεργάτης που έχει ο προπονητής είναι ο άμεσος βοηθός του. Έχει έναν άλλον που είναι και για τις θυμμένες φάσεις επίσης. Κατάλαβες. Να δούμε λίγο ακριβώς το ρόλο. Ήταν και νομίζω θα έχει λίγο πιο διευρυμένο ρόλο. Και ήθελαν άπαντες νομίζω να βάλουν έναν άνθρωπο Έλληνα που να ξέρει καλά και το σύλλογο δίπλα στον προπονητή. Για να βοηθάει από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές. Είναι ναι, η πιο τελευταία είδηση. Η πιο πρόσφατη είδηση. Μπορεί να μην είναι ουσιαστική μεταγραφή, κατάλαβα το λέω, περιμένει ο κόσμος, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν μη τι άλλο, για ένα παιδί που είδε πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, πέρασε πάρα πολλά χρόνια της καριέρας του. Επειδή το ξεκίνησα από αυτό, ήθελα απλά να το ξεκινήσω εγώ από να πω τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια. Εντάξει, τεράστια απώλεια.
0: Άλλη μία το τελευταίο διάστημα.
1: Βέβαια, βέβαια. Μετά τον Άντζα, μέσα σε λίγο
0: τον
1: καιρό. Τον οικονόμου. Και άλλη μία τώρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου συνολικά. Γιατί νομίζω ήταν ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα συμπαθής σε πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι είχε ιδιαίτερες αντιπάθειες, ότι ακούγες εύκολα κάποιον να λέει άσχημα λόγια. Και για όσους είχαν μιλήσει έστω και μία ή δύο φορές.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το
4: βλασέ! Δεν είναι offside!
3: Το σουτ! Είναι 2-0!
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Sport FM Patras.
0: Πόσο κρίμα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να προσφέρει μελλοντικά είναι αδιανόητα άδικο. Θα συμβεί σε όλους μας φίλε, θα έρθουμε εκεί που είσαι κάποια στιγμή, απλά θα σε θέλαμε μαζί μας ακόμη λίγο περισσότερο, είναι το μήνυμα του παλέμαχου άσου της ΑΕΚ.
1: Και καλώς που θα ρίξεις επίσης.
0: Ναι.
1: Να προσθέσω εγώ που εντάξει, το τελευταίο είναι σε τρεις στιγμές, αλλά εντάξει. Καλώς αυτό
0: πολύ
1: που έκρινε.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα, 54 ετών.
1: Ακριβώς. Τώρα που εκεί πέρα τόσο. Σε υπόλοιπα τριμμένα που λέμε.
0: Θα πεζάνε. Το φρέσκο όνομα που, που διαβάσαμε το πρωί, που αν πραγματικά προχωρήσει αυτή η υπόθεση, μιλάμε για τεράστια προσθήκη, τουλάχιστον στο δικό μου το φτωχό το μυαλό, είναι του Άμραμπατ, έτσι.
1: Του Άμραμπατ, εντάξει. Τάσο, νομίζω εναρμονίζεται πλήρως αυτά που σου λέω τόσο καιρό, έτσι, για τον χαφ, τον νέο που θέλει ο Ολυμπιακός. Ένα χαφ λίγο με περισσότερο όγκο, περισσότερο ύψος. Είναι τέτοιος χαφ. Εντάξει. Είναι και πιο ευέλικτος από τον Ιμπόρα, που λέγαμε ένα στυλ Ιμπόρα. Είναι πολύ πιο ευέλικτος.
0: Αλλά, ναι.
1: Πάρα πολλές δουλειές μες στο γήπεδο. Δεν είναι πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό το όνομα του Άμραμπατ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει συνδεθεί αρκετές φορές το Γενάρη, θυμάσαι που τον είχαμε ξανασυζητήσει και σου είχα πει πως δεν υπάρχει κάτι γιατί δεν μπορεί να παίξει κιόλας. Τώρα γιατί ήταν ήδη σε δύο ομάδες.
0: Μπράβο, να είχε κάνει τις απαραίτητες μεταγραφές.
1: Ακριβώς. Αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, αν υπάρχουν δύο ομάδες που είναι ζεστές, είναι ο Ολυμπιακός και η Μπέτης, η ομάδα που ήταν δανεικός.
0: Ναι.
1: Απλά αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής περιμένει να τελειώσει λίγο με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και μετά. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρξει εξέλιξη άμεσα. Το βλέπω δύσκολο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, και... Δεν ξέρει σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι επικεντρωμένος εκεί. Τώρα, αν...
0: Και με βάση την εικόνα τώρα του Μαρόκου, δύσκολα θα τελειώσει σύντομα τις υποχρεώσεις του. Ναι.
1: Κοίτα, επειδή στα δύο πρώτα παιχνίδια ήταν στον πάγκο, δεν έχω δει αν ήταν δίπλα στον Αλκάμπη και γίνονταν ψιστήρι. Έχουν καλή σχέση πάντως οι δυο τους. Ενώ αυτός που τον εκπροσωπεί, ενώ έχει μάνατζερ, αυτός που τον εκπροσωπεί και μιλάει με ομάδα, να ξέρει ο αδερφός του, οπότε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο αποδέκτης των προτάσεων, ναι, των συζητήσεων και, ναι, τα,
0: okay,
1: και τα σχετικά. Ο ίδιος ήταν που τον είχε πάει και στην Πέτης.
0: Mm-hmm.
1: Που είχε κάνει τη διαπραγμάτευση, να το πω, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, ξέρετε φίλε, τον είχα για πιο μεγάλο. Είναι μικρός. Τριαντάρης είναι.
1: Τριαντάρης
0: είναι.
1: Εντάξει, παίζει και από. Παίζει πάρα πολλά χρόνια, από μικρός.
0: Ναι, ίσως γιατί τον ακούμε πολλά χρόνια.
1: Υπάρχει
0: ενδιαφέρον. Ναι, τον είχα πάρει 33, να σου πω την αλήθεια, αλλά ναι.
1: Κι όμως είναι 30.
0: Σε σούπερ ποδοσφαιρική ηλικία.
1: Βέβαια. Τον είχε πάρει Φενέρ 12 εκατομμύρια εδώ, 12,5 νομίζω. Αλλά δεν έπιασε ποτέ στην τουρκική ομάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα έπαιξε την Μπέτης. Εντάξει, δεν θα ζητήσει η ομάδα του νομίζω τα χρήματα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Κάτω από τα 10, νομίζω από τα 7, 8, 9, βαριά 9. Βαριά 9, στο ξαναλέω. Αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζω εγώ από την πλευρά του παίχτη είναι ότι θα ήθελε του χρόνου η ομάδα που θα βρει, εφόσον είναι και στην Ευρώπη, γιατί πάντα υπάρχει η Σαουδική Αραβία και τα σχετικά, αλλά δίνει μια προτεραιότητα στην Ευρώπη και σε μια ομάδα που θα παίζει σε ευρωπαϊκή διοργανώση μια σεζόν. Ο Ολυμπιακός του προσφέρει αυτό. Και η Μπέτης, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω πρέπει να έχει εξασφαλίσει η Europa League για του χρόνου. Αλλά και ο Ολυμπιακός, εντάξει, έχει σίγουρα η Europa League, αλλά πολύ ξανά έχει και η Champions League. Μετράει και αυτό. Είναι μια περίπτωση που απασχολεί. Είναι μια περίπτωση τόσο που νομίζω δείχνει και τυχαία το όνομα του ως δημοσιότητας σε ένα διάστημα που και αυτή η περίπτωση του Καντιού βλέπεις ότι είναι στάσιμο.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι πάει χειρότερα, ότι δυσκολεύει.
0: Αλλά
1: ότι...
0: δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει εξέλιξη. Είναι πραγματικά στάσιμο αυτό που λέει. Αυτό που ξέραμε δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Είναι δέχτηκε παρόμοια χαρακτηριστικά, πραγματικά. Δηλαδή, ιδανικά για τον Ολυμπιακό, ένας από τους δύο ποδοσφαιριστές θα ήταν το καλύτερο fit, σύμφωνα και με αυτά που θέλει ο προπονητής για τον άξονα του. Κατά τα άλλα, στην περίπτωση του Ρόκα, είμαστε σε μια διαδικασία που περιμένουμε να σφραγιστεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νομίζω θα γίνει η τελευταία κουβέντα, συζήτηση στις έξτρα λεπτομέρειες, σε διάφορα μπόνους, για να είναι και η Τζιρόνα κερδισμένη, παραπάνω κερδισμένη. Η Νορβηγία σήμερα επέμεναν ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί και υπάρχει μια απόσταση που έχει μειωθεί στο εκατομμύριο πλέον ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Σάντερφιλ. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να το περιμένουμε να το
0: δεν
1: δούμε.
0: Δεν είναι μεγάλο, αλλά δεν το λες και αμεληταίο.
1: Εντάξει, ναι, okay, γιατί μιλάμε για ένα παιδί που είναι 23 ετών και έχει φτάσει η τιμή του ήδη αρκετά ψηλά, κυρίως λόγω των ομάδων.
0: Ναι.
1: Που επειδή έχει πολλές ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμο τον backup, τον Duarte.
0: Okay.
1: Ναι. Μια περίπτωση πολύ πιο εύκολη γιατί πληρώνει η ομάδα, του δίνει ένα καλό συμβόλαιο που ζητάει και ο ίδιος. Και τον κλείνει. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο με τον Σμαϊλόβιτς τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Θα πρέπει. Δηλαδή,
0: okay.
1: Εγώ θα σου πω τάσο. Δείχνει ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει ένα πολύ μεγάλο update στην άμυνα του. Upgrade, να το πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έφυγε ο Μπιανκόν. Πήγαινε από Πυρόλα, εδώ. Έφυγε ο Μπιανκόνη, ήρθε ο Κάρμο. Είναι ήδη ένα upgrade. Έφυγε ο Καλογερόπουλος και θα πάρει και τους Μαϊλόβιτς.
0: Ναι.
1: Που θεωρητικά και εκεί δείχνει upgrade. Επειδή είναι ένα παιδί που παίζει συνεχόμενα και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λέω. Αλλά θα πρέπει να το δούμε. Γιατί μην ξεχνάς τόσο ότι όταν πας να πάρεις τον τέταρτο αμυντικό σου, δεν ξέρω αν θα είναι στην ιεραρχία τρίτος ή τέταρτος, μπορεί να κερδίσει και παραπάνω θέσεις και πας να δώσεις ένα ποσό πολύ μεγάλο, κάτι δείχνει. Ένα ποσό τώρα στα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα φτάσει η μεταγραφή στο τέλος αν γίνει.
0: Γιώργο, κάτι άλλο, κάτι τελευταίο, εξωαγωνιστικό.
1: Για τα διαρκείας.
0: Όχι. αύριο.
1: Γιατί Τάσο, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Να ενημέρωσε και ο Ολυμπιακός όταν ανακοίνωσε ότι από τη θύρα 3 στην 7 εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια.
0: Ωραία, okay.
1: Για να το ξέρει ο κόσμος. Mm-hmm. Και σύντομα θα εξαντληθούν όλα.
0: Ωραία. Σε τίτλο, αν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ, αύριο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που θα συνεδριάσει με θέμα για το αν θα επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι του πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν με ξένους στο ΒΑΡ. Η θέση του Ολυμπιακού ποια θα είναι? Υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, προκύπτει?
1: Όχι, δεν έχει δει το παραμικρό.
0: Okay.
1: Αν και θεωρώ πως με την κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα, δεν είναι ικανοποιημένη η Ερυθρόλευκη. Εκτιμώ. Αλλά θα πρέπει αύριο να το δούμε αυτό και θα εκφραστεί έτσι από επίσημα χείλη πλέον.
0: Ναι. Άρα δηλαδή τι, να επιστρέψουν οι Έλληνες?
1: Με την κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα, σου είπα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Με την κατάσταση που υπήρχε μέχρι τώρα. Αρκεί βέβαια.
0: Ναι, okay.
1: Την κατάσταση που υπήρχε, ενώ αρκεί αυτό που είχε ζητήσει πολλές φορές ο Ολυμπιακός και ήταν να ορίζονται elite, έτσι, οι διαιτητές,
0: ναι, okay.
1: Στα μεγάλα παιχνίδια και στα ντέρμπι, και όχι διαιτητές δεύτερης κατηγορίας και τα σχετικά, γιατί καταλαβαίνεις εκεί μετά όταν πάμε σε δεύτερη κατηγορία, ευρωπαϊκή, τότε εντάξει, μπορούμε και να δούμε. Ωραία. Και κάποιο μέρος να σφυρίζει και τα δούμε.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφω.

0: 4,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: Προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: People have
4: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
8: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ένα λεπτό πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, 35-45. Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα της ΑΕΛ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, κύριε Τόστη. Καλά,
0: καλά, καλά εσείς.
1: Καλά και εμείς, καλά.
0: Διαβάζω εδώ τα δεκάρια, ε.
1: Ναι, Ελβετία βασικά τώρα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Πρέπει να είσαι... Να έχεις, παιδί μου, θέμα να κάτσεις να δεις το Βοσνία Κατάρ.
1: Εντάξει, με να κλείς, να το πούμε.
0: Ενώ την ίδια ώρα είναι και το άλλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κακά τα ψέματα. Αλλά και να σου πω κάτι, και με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι τώρα.
1: Περιμένεις εκεί ότι θα έχει...
0: Αν μη τι άλλο, θα δεις κάτι ωραίο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι διαβάζεις, για πες.
0: Βλέπω εδώ πώς το λένε, οι Μοσχοβίτες βρήκαν και τον
1: αντικαταστάτη.
0: Βρήκαν και τον αντικαταστάτη του Μπαρίνοφ.
1: Να είναι καλά.
0: Εφόσον,
1: αν και εφόσον. Παλεμάχων. Βάζουν εκεί για τι καλά θα ήταν που θα ταιριάξουν στους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό. Βέβαια εδώ πρέπει να πω ότι...
0: Το παλεύουν.
1: Ναι, εκτός ότι το παλεύουν και προφανέστατα έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει καπνός. Μεν φωτιά δεν μπορούμε να δούμε αν θα υπάρχει. Ναι. Αυτό έχουμε πει επίσης στην περίπτωση του Μπαρίνοφ. Έχω συγκρατήσει κάτι το οποίο, ξέρεις, διαβάζοντας καθημερινά και ψάχνοντας όλο και περισσότερο στα ρώσικα, είναι λίγο σπάσιμο νεύρο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Διότι ξέρεις, πρέπει να το πάρεις, να το μεταφράσεις.
0: Μπράβο, ναι, δεν είναι για το πιο εύκολο πράγμα.
1: Δεν είναι. Γιατί στα ισπανικά, στα ιταλικά, λίγο έχει εκπαιδευτεί το μάτι, καταλαβαίνεις μια παράγραφο περί τίνος πρόκειται.
0: Να
1: το μεταφράσεις. Τέλος πάντων, διαπιστώνω ότι στενά θέλουμε και να γλιτώσουμε λίγο εμείς τσεσικά.
0: Ναι. Συσσαγωγικά τον σπρώχνουμε.
1: Ναι, και αυτό δεν μου πολύ αρέσει. Δηλαδή το έβλεπα δύο μέρες τώρα, μετά διάβασα και τις δηλώσεις του Παλέμα, αυτή τη συνέντευξη που κάνει. Το ρεπορτάζ μου έλεγε, εντάξει, δεν ταιριάξε στην Τζέσικα, αλλά μπορεί να το ταιριάξει πολύ στους Έλληνες. Και λέω, πολλοί μας τον προωθούν τον Μπαρίνοφ. Και δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή, σαν να θέλουμε να τον ξεφορτωθούμε. Εμείς βρήκαμε την αντικαταστάτη του Μάνι Μάνι. Α, είσαι καλό, που λέει ο λόγος. Ελπίζω και εύχομαι να έχουν καλό, που είναι δεδομένο αυτό, γιατί μιλάμε για τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος δούλεψε πολύ καιρό στη Ρωσία και έχει πολύ καλές διασυνδέσεις εκεί, αλλά και τον Ριμπάλτα που τα συνδέεται. Οπότε ελπίζω ότι έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό scouting report πολύ πριν, όχι μόνο το περσινό εννοώ, γιατί πέρσι όντως έκανε πράγματα και θέματα με την Λοκομοτίβ. Και υπό τον coach βέβαια έκανε. Αυτό το ένα χρόνο που δεν έχει πάει τόσο καλά, ελπίζω, ξαναλέω, να το δούμε. Βέβαια είναι και συνολικό θέμα της ΕΣΚΑ. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα να χτιστεί ομάδα. Τα εργαλεία υπάρχουν, ομάδα δεν μπορεί να φτιαχτεί, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα προφανώς τεχνική ηγεσία στη λειτουργία της ομάδας γενικά, που δεν επιτρέπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα να βγάλει όλο το καλό της κομμάτι δουλειά. Όπως και να έχει, ο Μπαρίνοφ, επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω και ξανατονίζω ότι δεν γίνεται να είναι μια εύκολη περίπτωση για την ΑΕΚ, για τους λόγους που ξέρουμε σε οικονομικό επίπεδο και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει διαπιστωθεί να γίνεται, να υπάρχει μια μόντα έτσι ώστε να αποκτηθεί ο παίχτης. Αν και εφόσον αλλάξει αυτό, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Και επίσης δεν έχει αλλάξει και αυτό το... η πληροφορία που υπάρχει από το ρεπορτάζ, αν μας κοροϊδεύουν, κοροϊδεύουν και εμείς τον κόσμο και ζητάμε τα πίτα συγγνώμη, που δεν το κάνουν όμως, δεν έχει επαναληφθεί, να το πω έτσι. Δεν είναι αυτή η περίπτωση που έχει προτεραιότητα η ΑΕΚ για τη μεσαία της γραμμής. Ο Μπαρίνοφ δηλαδή είναι μια περίπτωση που αρέσει, που την είχε και πέρυσι, που ήταν μαζί με τον Μόρο, με τους εκλεκτούς και τότε δεύτερος, πίσω από τον Μόρο. Αποκτήθηκε ο Μαρίν. Anyway, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Χαβιέρι Μπάλτα έχει σαν προτεραιότητα, παύλα, στα σχαριά μια άλλη περίπτωση. Αυτή προσπαθεί να τελειώσει. Για αυτόν τον παίχτη, λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλει η ΑΕΚ να έχει μέχρι το τέλος του Ιούνιου αποκτήσει και αυτόν και να μένει τους στόπερ ή και τους δύο μαζί αν γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι και ένα κλικ πιο μεγάλη ανάγκη, να το πω έτσι ο μέσος, διότι θα λείπει ο Πινέδα για παράδειγμα, όχι ότι στα προκριματικά δεν θα είναι, δεν θα είναι στα play-offs ο άνθρωπος Champions League. Απλά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας θα λείπει επιουσίας, αν όχι σε όλο το μεγαλύτερο του μέρος. δύσκολα θα μπορεί να τον υπολογίσει ο κότς, ας πούμε, για το Super Cup, ή αν είναι, έχει έρθει, τέλος πάντων θα το χρησιμοποιήσει, για να το χρησιμοποιήσει ώστε να τον προετοιμάζει εν ώψη play-off της Champions League. Άρα αν υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, για και όπως βλέπεις το παράδοση της ΑΕΚ, δεν φεύγουν παίχτες που τους έχει πρώτης γραμμής, ούτε είναι πολύ ανοιχτή η παραχώρησή τους. Οι ανάγκες είναι πολύ λίγες και αυτές δεν είναι και... Δεν έχω κανένα να βάλω εκεί. Για παράδειγμα, στο όπλο θέλει ΑΕΚ, όντως πρέπει να είναι βασικός, αυτό θέλουν στην Κυρινόμαυρη. Αλλά δεν πάει να πει ότι μου κουντί και ο Ελβασί, ένας εκ των δύο δεν υπάρχουν ανάμεσά μας.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και βασιλεύουν και θα δουλέψουν και από την πρώτη μέρα προετοιμασίας και αυτοί. Όπως εδώ έχουμε και ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός επιπλέον για την ΑΕΚ. Όλοι όσοι δεν ήταν από την αρχή της προετοιμασίας, βλέπε Λουκαγιώβιτς, πολύ σημαντικό. Βλέπε Βάρκα, Σαχαμπό, Γεωργίεφ, όλοι αυτοί θα δουλέψουν από την πρώτη μέρα όλοι μαζί και είναι πάντα πάρα πολύ σημαντικό για τον coach να έχει το 90% του roster του ολοκληρωμένο όταν ξεκινάει τη δουλειά για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μακάρι να είναι στο 95-98, να το πω έτσι, με την προσθήκη ενός μέσου και να λείπει μόνο το στόπερ, το ενδυνάμει βασικός που θα είναι τέλος πάντων στην ίδια ευθεία με τον Μουκουντήρ Έλβας. Γιατί έτσι θα έχει πετύχει διάδραση στον αγωνιστικό σχεδιασμό και προφανέστατα να μην έχει βγει για κανείς όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και κάτι τελευταίο εξωαγωνιστικό. Στην, αν και φαντάζομαι την απάντηση, αλλά οκ, επειδή το ρώτησα και στους υπόλοιπους, ρωτήσω και εσένα. Στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την επιστροφή, με θέμα συζήτηση, την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ τι θα πει?
1: Θέλω να πιστεύω, χωρίς να το έχει επικοινωνήσει δημόσια, αλλά γνωρίζοντας από το ρεπορτάζ, ότι θα είναι αρνητική. Να δεν ρωτηθεί για να αλλάξει αυτό το... αυτή η πεπατημένη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Εγώ ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση σαν ΕΠ. Προσπαθώ να δικαιολογήσω, προσπαθώ να ψάχνω, ρε παιδί μου.
0: Ίσως, ρε παιδί μου, επειδή υπήρξαν...
1: τα καλύτερα από τα αθλήματα τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Όχι, όχι. Απλά λέω επειδή. γιατί. Επειδή σε κάποια παιχνίδια κυπέλλου, ρε παιδί μου, εφαρμόστηκε αυτό.
1: Ναι, όντως.
0: Από αυτή την άποψη. Και, και το Άρης ΠΑΟΚ και το. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και το Στουδενικό που. Οκ, όφη ήταν μεν.
1: Ναι, σωστά, σωστά το λες. Σωστά.
0: Εκτιμώ αυτό. Και επειδή έχει.
1: Δεν έχουν σφυρίξει μόνο αυτά τα μάτια οι διαιτητές, βέβαια.
0: Όχι, ναι. Προφανώς.
1: Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο κακές χρονιές για Έλληνα διαιτητή αυτές που ολοκληρώθηκαν έξω από το κυπέλλο μάτσα.
0: Ναι.
1: Έξω από το κυπέλλο, γιατί το κυπέλλο πραγματικά δεν θυμάμαι κι εγώ. Θέλω να είμαι πάντα δίκαιος, δεν θυμάμαι έντονα παράπονα ή οτιδήποτε.
0: Ναι, δεν πήγε άσχημα. Ναι. Το εγχείρημα, να το πω έτσι.
1: Ναι. Δεν καθόρισε κάποιο αποτέλεσμα, να είμαστε και ειλικρινείς. Θα μπορούσε ένα-δύο πράγματα και αυτό δεν νομίζω ότι οι καλύτερες ομάδες πέρασαν. Η καλύτερη ομάδα πήρε τελικά τη διοργάνωση στο κύπελο. Αυτό που έχει να κάνει με το, επαναλαμβάνω, με το θέμα του Έλληνα διαιτή όμως δεν μπορεί να κρίνεται από 4 μάτς συνολικά. Ή τόσα είναι αυτά, έτσι. Δεν, ενώ τα μεγάλα που τα διαιτήτευσε Έλληνα διαιτή, ούτε 4. Είτε ένα το Άρης ΠΑΟΚ,
0: Ναι, νομίζω, ναι.
1: Δύο ζευγάρια αυτά το αγώνα, 4.
0: Ναι, 4-5, ναι.
1: Δηλαδή... αυτό μάξιμου, άντε εγώ σου βάζω ότι ήταν, γιατί διπλά, είπαμε ένα, δύο ζευγάρια, τρία, ένα, ήταν 6. Οκ. Υπάρχουν και όλα τα άλλα που έδωσαν. Ναι, πολλά άλλα, το ξέρω, αλλά λέμε. Εγώ λέω να το πάμε και στα 6. Τα υπόλοιπα, τα στο πρωτάθλημα, τα σφίξαν διαιτητές. Δεν μπορεί να είσαι ικανοποιημένος με την εικόνα τους. Ήταν τουλάχιστον μέτρια, αν όχι κακή. Που για μένα ήταν κακή.
0: Και υπήρξαν πολλές φωνές και όχι μόνο τους μεγάλους.
1: Πάρα πολλές φωνές και από Πελετολίκους και από Άγριν, από συγγνώμη,
0: ΑΕΛ,
1: Σέρες, από ΑΕΛ, καλά.
0: Άρη, που πάμε και στον
1: Άρη. Από Άρη, καλά, και δικαιολογημένα, πολύ δικαιολογημένα, για να μας ειλικρινείς πάντας. Ο Όφη είχε βγάλει μια στη διάρκεια, όχι τόσο για τον Έλληνα, αλλά επειδή πήγε να παίξει με Έλληνες διαιτητές στον τελικό, είχε αλλάξει αυτό, ενώ προβλεπόταν ξένος διαιτητής κανονικά στο τελικό, επειδή δεν ήταν μεγάλη ομάδα, έβαλαν Έλληνα. Γενικά, εγώ ξαναλέω, αν είσαι ικανοποιημένος και τα έχουν πάει καλά σε μια χρονιά, προφανέστατα και δώσει και την ευκαιρία η ψάξη να τη δεις. Όταν η εικόνα τους είναι προβληματική στα πιο εύκολα παιχνίδια, στις πιο εύκολες φάσεις, σε ξεκάθαρους κανονισμούς.
0: Πώς θα πάρεις ρίσκο?
1: Πώς, για όμως. Δηλαδή υπήρξαν μάτς στη διάρκεια της σεζόν που την ίδια αγωνιστική, Σάββατο σφύριζε κάτι άλλο ένας Έλληνας Και την Κυριακή την ίδια ακριβώς φάση της φίλησε διαφορετικά ο άλλος. Την ίδια. Και το είχαμε κάνει σε 2-3 αγωνιστικές σερί αυτό το τυλίτσι. Πώς γίνεται να είναι το ένα χέρι, το άλλο να μην είναι. Πώς γίνεται να δίνει εδώ φάουλ και εκεί να μην δίνει. Πώς γίνεται να είναι κάρτα για κόκκινη αυτό και αυτό να μην είναι. Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τα ίδια Σαββατοκύριακο. Δεν λέμε τώρα εβδομάδα σε εβδομάδα που γινόταν τα έσκη. Πώς δηλαδή λες, πήγε καλά η διετησία δηλαδή για να μπορέσει να πει τα πίσω επιβάλλει στον έλεγχο, γιατί πια. Συγγνώμη, αλλά αυτό που έδειξε η περσινή χρονιά είναι να μειωθούν οι Έλληνες διαιτητές και όχι να αυξηθούν.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου. Να σε καλά. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για την μεταγραφή έκπληξη, θα πω εγώ, του Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 2 συν 9 χρόνια, του Ολυμπιακού από τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε και για τα λοιπά. Αλέξανδρος Τσιριγότης μπήκε ήδη στο στούντιο. Από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, νομίζω, είναι η επισημοποίηση της μεταγραφής του κυρίου Μπίρτς στον Άρη, έτσι.
6: Φυσικά.
5: Χαίρετε.
6: Καλησπέρα από μένα. Εντάξει, μας ήρθε τώρα από το πουθενά αυτό με το Φαλ. Ναι. Τρέχαμε στην αίθουσα σύνταξης να γράψουμε από το πουθενά. Η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας, αν πάμε για τα αμιγώς αγωνιστικά, είναι σίγουρα αυτή. Βέβαια, επειδή θέλω να σταθώ και σε κάτι που δεν είναι αμιγώς αγωνιστικό, θέλω να πω ότι για μένα η μεγαλύτερη είδηση της ημέρας είναι που ο Όμιλος Sky απέκτησε τα δικαιώματα στο στοίχημα GBL, ναι. Που είναι κάτι, μια πραγματικά ιστορική εξέλιξη. Μετά από χρόνια δεν θα έχουμε τη στοίχημα GBL στην κρατική τηλεόραση, θα την έχουμε στην τηλεόραση του Sky, και σε μια εποχή που το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει πάρα πολύ, έτσι, δεν είναι η παλιά στοίχημα GBL που δεν βλέπαμε τα παιχνίδια τα περισσότερα.
5: Θυμίζει λίγο 90's, να το
6: δηλαδή,
5: πω έτσι.
6: Το έλεγα και τις προάλλες που είχα εκπομπή, ότι θα έχουμε ταυτόχρονα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα, Σπανούλη. Σπανούλη και Σάκοντα, έτσι. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
5: Εννοείται.
6: Επομένως, αυτή είναι η είδηση της ημέρας όσον αφορά το μη αγωνιστικό κομμάτι. Στα αγωνιστικά, φυσικά, τα είπαμε, είναι ότι ανακοινώθηκε ο Ken Birch από τον Άρη, μια ενίσχυση από το Πάνο Ράφι, φυσικά, για, για τους Θεσσαλονικείς, που συνεχίζουν τη μεταγραφική τους πρόοδο. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε ανακοινώσεις και για τον Δημητρίεβιτς. Υπάρχουν, τα είπε και ο Νίκος νομίζω νωρίτερα, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε εκεί και τον Γιαννούλη Λαρτζάκη. Και από όσα λέγονται και τον Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Κώστας είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συνεχίσει εκεί αφού αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό.
5: Με κάποιο αντίτιμο, που είπε ο Νίκος.
6: Και πολύ πιθανό να δούμε και τον Θανάση εκεί. Την επιστροφή του
5: στην Ελλάδα,
6: μετά από... Όταν έφυγε από τον Παναθηναϊκό, πότε είχε φύγει, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς. Πρέπει να είχε φύγει γύρω στο 2020.
5: Θα σε γελάσω, δεν το
6: νομίζω
5: θυμάμαι.
6: Νομίζω τότε είχε φύγει, 2020-2021.
5: Τόσο πολύ πίσω.
6: Αυτή την αίσθηση έχω.
5: Ναι. Okay.
6: Είχαμε και χθες τις δηλώσεις του κύριου Αγγελόπουλου.
5: 19.
6: Το 19. Οκ. Okay. Είχαμε και χθες τις δηλώσεις του κύριου Αγγελόπουλου, του ιδιοκτησιακού ηγέτη της ΑΕΚ, που νομίζω είχαν πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
5: Όντως,
6: από πολλές
5: απόψεις. Είπε ωραία πραγματάκια. Ναι.
6: Να πω στον κόσμο να μπει να τις διαβάσει στο site του Beamsport FM 4,6. Υπάρχουν αναλυτικά μέσες άκρες τώρα, επειδή δεν έχουμε και άπλετο χρόνο. Είπε για το γεγονός ότι έχει γίνει.
5: Για το καρτέλ της. Της Ευρωλίγκας.
6: Για το καρτέλ της Ευρωλίγκας, υπονοώντας ότι είναι μια κλειστή λίγκα που δεν βοηθάει καθόλου τις υπόλοιπες ομάδες να αναπτυχθούν, και δείχνοντας την πρόθεση της ΑΕΚ να πάει προς το NBA Europe.
5: Κοίτα, μέχρι τώρα δεν μπορώ να διαφωνήσω για το κλειστή λίγκα για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπεις τουλάχιστον από πέρυσι ότι γίνεται μια προσπάθεια.
6: Και επίσης δεν είναι και το NBA Europe με βάση το πώς μας το έχουν πλασάρει. Τουλάχιστον θα είναι μια ορθάνυχτη λίγκα σε όλους. Είναι μια λίγκα και αυτή με περιορισμούς.
5: Ναι, ναι.
6: Είπε για ο κύριος Αγγελόπουλος για την οριστικοποίηση της παραμονής του κύριου Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕΚ. Αναφέρθηκε στη συζήτηση που έχει γίνει με τον Ολυμπιακό για την ενδεχόμενη παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα όσο θα φτιάχνεται το νέο ΣΕΦ. Είπε ότι ουσιαστικά αυτό που έχει γίνει μόνο είναι μια συζήτηση αρχική με τον Ολυμπιακό, δεν έχει προχωρήσει. Κάτι έχει γίνει απλώς μια ανοίξη, και αναφέρθηκε και γενικότερα στο τοξικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ των δύο αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και το πόσο αυτό μπορεί να κάνει κακό στο γενικότερο έτσι, οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ. Να μπει ο κόσμος να τις διαβάσει τις ειδήσεις, τις δηλώσεις, γιατί παρουσιάζουν πολύ σημαντικό ενδιαφέρον.
5: Ωραία, κάτι άλλο σε τίτλους άξιο αναφοράς μέσα στη μέρα από το διεθνή χώρο ή ημίχρονο?
6: Από το διεθνή χώρο είχαμε τη μεταγραφή του Κάρλικ Τζόνς στον Ερυθρό Αστέρα, που έβγαλε ο Ερυθρός Αστέρας μια ανακοίνωση με ένα πρόσωπο και εγώ νόμιζα ήταν ο Λάρκιν, γιατί το είχε θολωμένο. Και λέω να δεις που πήραν το Λάρκιν και τελικά πήραν τον Κάρλικ Τζόνς.
5: Λάρκιν πάει FNR, πάει να κάνει τον μπαμ.
6: Έτσι λέγεται. Γράφεται πάρα πολύ στην Τουρκία αυτό. Η Μπαρτσελόνα πάει να κλείσει τον Τζάστιν Ρόμπινσον, βλέποντας ότι ναυαγή του Μάικ Τζέιμς, ότι δεν θα πάει εκεί ο γνωστός σε όλους μας γκάρτ, και να δούμε και τι θα γίνει με τη Μονακό, που νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παζάρι με τους παίκτες που θα μείνουν, θα φύγουν αβέρτα από τους Μονεγάσκους μετά και την κατάκτηση, την ηρωική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε αυτό.
5: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, σέντρα στα δύο παιχνίδια του τρίτου ομίλου. Συγγνώμη, του δεύτερου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο. Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κατάρ. Πριν φύγω σε τίτλους, άλλες δύο-τρεις ειδησούλες από Super League. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ηλία Χαραλάμπου στην τεχνική ηγεσία. Ο Αστέρας Άκτορ την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου στο τμήμα Scouting. Και την προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία από 18 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, ενώ η Καλαμάτα βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία, υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Ισλανδό Χαφ Άρνορ Σίγκουρτσον, ο οποίος ανήκει στην Μάλμε και τις επόμενες μέρες θα βρεθεί στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας για ιατρικά και υπογραφές. Αυτά, φεύγω ένα λεπτό μετά τις 10. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.

0: είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
10: Come to my boudoir.
9: The second rule of Fight Club is...
10: Jump!

0: Τόσο μεγάλο αγώνα, ήταν αγώνα για περίπου 4 χρόνια, από ό,τι μάθαμε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερα εμείς σε αυτά που έχουν υποθεί. Μεγαλύτερη έχει τόσο άλλως μια εικόνα από τα Κυγκόνια και ως ποδοσφαιριστή και ως προπονητή. Όσοι τον γνώρισαν και άκουσα αρκετούς σήμερα στο Sport FM να μιλούν, έχουν να πούνε καλύτερα και περισσότερα πράγματα για τον άνθρωπο τα Κυγκόνια, οπότε από εμάς τα συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν μια νότα...
1: Ναι, άσχετη.
0: Ήταν μια νότα ευχάριστη, είναι αλήθεια.
1: Προσπαθώ να δω αυτό που μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και τόσες ώρες να καταλάβω και γι' αυτό το άνοιξα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δω μετά.
0: Ναι. Α, τώρα το είδες.
1: Αυτό λες εδώ.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι από κάτω?
0: Πασαλής. Λοιπόν, τώρα που τον λες, λοιπόν, ο Σταύρος Καλύβας, λοιπόν, καλοκρατής, θα τον ευχαριστήσουμε και δημοσίως. Είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πήρε λοιπόν αυτό το. Έχετε δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί πάρα πολύ, που είναι λίγο AI, όχι λίγο, είναι AI. Είναι τροποποιημένη με AI. Είναι μια φωτογραφία από ψηλά του Μέση που τρέχει, φαίνεται να τρέχει, ας πούμε, στο Ιεπραπατά, δεν ξέρω τι κάνει. Και πέφτει σκιά προς τα αριστερά του και σκιά προς τα αριστερά του δημιουργεί, ξέρεις, το περίφημο, το κρυάρι, ας πούμε, και καλά goat. Δηλαδή ο Μέση και η σκιά του, ας πούμε, goat. Λοιπόν, και την πήρε αυτή τη φωτογραφία ο Σατανάς. Και άφησε το Μέση και έκανε σκιά του τον Πασάλι. Λοιπόν, μια μεγάλη δικαίωση για τον κύριο Κώστα. Την έχουμε ποστάρει, τα είχαμε και εδώ, είχαμε ποστάρουμε στο Instagram, ίσως το λέμε που υπάρχει και δεν υπάρχει δηλαδή. Βρήκαμε ευκαιρία να ποστάρουμε κάτι, το έχουμε ποστάρει και στο Facebook, στη σελίδα μας.
1: Αυτή θα λέει κάποιος, θα ήταν η ιδανική φωτογραφία για το ξεκίνημα του λογαριασμού στο TikTok.
0: Ναι, θα ήταν όντως. Θα ήταν,
1: με όνομα λογαριασμού Δόξα το Γιαραμπή.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι θα έπρεπε να...
0: μόνο Δόξα το Γιαραμπή.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και Στέφανος Μπορμπόκης, παιδιά, έχετε.
1: Ναι, παιδιά, ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως,
1: πολύ στόχο χάθηκε τελευταίους μήνες.
0: Δυστυχώς, επίσης νέος. Επίσης νέος ο Στέφανος Μπορμπόκης. Λοιπόν. Οπότε, ναι, κάπως έτσι. Τουλάχιστον έσκασε λίγο το χυλάκι μας. Τέλος πάντων, σήμερα. Λοιπόν. Υπάρχουν διάφορα θλιβερά. Αν κάτσε να δούμε, θα βάλει το πρώτο γκολ η Ελβετία εδώ. Πώς γίνεται να το χάσει αυτό το γκολ? Και ξανά, δεύτερο. Έχουν γίνει πάρα πολλά σουτ, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Παρατηρώ σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Που κοντράουν σε κορμιά.
0: Που κοντράουν σε κορμιά, ναι. Όχι όμως τα σουτ έξω από την,
1: ναι,
0: περιοχή.
1: Μέσα στην περιοχή.
0: Απελπισιαστή που κάναμε κατά πάσα. Τι άλλο να κάνουμε. Μέσα στην περιοχή με σχετικά καλές προϋποθέσεις. Ναι. Δηλαδή σουτ που δεν πρέπει, που δεν τα κόβει ο αμυντικός επειδή κάνει προσπάθεια ή υπερέκταση, αλλά τα στιγμή ο επιθετικός πάνω στον αμυντικό.
1: Όχι, δεν είναι τώρα αυτό που λες σωστό. Και ο αμυντικός κάνει μια προσπάθεια για να φτάσει, ναι, την μπάλα.
0: Σε κάποιες φάσεις είναι απλώς εκεί, δεν κάνει κάτι. Όπως εδώ, ας πούμε. Έχασε με ένα τετατέτο.
1: Δεν το στέλνει επιθετικός. Επιθετικός σημαδεύει κάπου στο τέρμα. Κάνει μια προσπάθεια και αμυντικός, ας πούμε, να βάλει μπλοκ. Μην μειώνουμε την προσπάθεια του αμυντικού.
0: Τεατέ του Καναδά ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν τα μπερδέψουμε και εμείς τον Τούρκο με τη Νέα Ζηλανδία. Τουρκία δεν ήταν, ποιο ήταν. Νέα Ζηλανδία, Ιράν, συγγνώμη.
1: Ό,τι και να πεις για Τούρκο, αυτοί οι τύποι οι οποίοι κράζουν την Τουρκία, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι που είναι εκεί, που δεν χρειάζεται μετάφραση.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Απλά τους ακούς να μιλάς, είναι σαν να ακούς Έλληνες να μιλάνε.
0: Ναι, και μετράς ηχτήρ.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Που δεν χρειάζεται ούτε υπότιτλους, τίποτα. Καταλαβαίνεις το πάθος. Όλοι θα το έχετε δει κάπου, κυκλοφορεί στα social media. Αγανακτισμένος άνθρωπος από τον αποκλεισμό της Τουρκίας.
0: Ναι, πραγματικά. Και μου έχουν λείψει, θέλω να σου πω, δηλαδή. Βγάζεις όλη τη μέρα τι ψάχνει ο κόσμος, ψάχνει να βρει περιεχόμενο, λίγο, ας πούμε, τα πιο αστεία, λίγο τα πιο ξεχωριστά. Γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, βίντεο από τουρκικά καφενεία? Δηλαδή, αν δούμε τώρα βίντεο από τουρκικά καφενεία.
1: Τώρα είναι, πάει τελείως.
0: Μα τέλειωμα, κατάλαβες όμως. Μα χάνονται αυτές οι ευκαιρίες έτσι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Και καθόμαστε και κάνουμε τα
1: δεύτερα. Καθόμαστε τώρα Tartan Army. Βάλε και μπαπαρμί, να σου πω τι θα γίνει εκεί τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, Tartan Army και διακόψαν το live και ήταν πιο μέσα. Τι θέλετε να λέτε, Σκοτσέζοι? Δηλαδή τώρα τους βλέπετε πρώτη φορά. Πραγματικά. Εκτός αν βάλετε σήμανση στο άρθρο για κάτω των 14. Οι κάτω των 14, ναι, δεν έχω δει το Tartan. Οι άνω των 14 το έχω δει. Ποιος ο λόγος?
1: Το πιο ωραίο είναι που πάνε σε διάφορους αγώνες, ξέρω, baseball κτλ. Και τους κάνουν δικούς τους. Δηλαδή πάνε, ξέρω εγώ, στο Red Sox είχαν πάει τις προάλλες. Πήγαν να δουν σκοτσεζάρες, πήγαν να δουν baseball. Μπήκαν στο, άρχισαν τα δικά τους και όλο το γήπεδο έγινε δικό τους μετά. Δεν υπήρχε baseball, δεν υπήρχαν αμερικανικά.

0: Αμερικανοί θεατές. Ήταν μόνο οι Σκοτσέζοι.
1: Ναι.
0: Μόνο. You've been tartanized. Δηλαδή είναι κλασική περίπτωση.
1: Τι, συγγνώμη, τι βλέπουμε. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τι βλέπουμε δηλαδή πραγματικά. Συγγνώμη, τι βλέπουμε. Α, ήταν offside.
0: Παρόλα αυτά.
1: Παρόλα αυτά μου βγήκε ένας επιθετικός του Καναδά, ο οποίος τον είδες, ήταν ένας από αυτούς τους γνωστούς με τη σωματοδομή Sprinter, Παύλα λίγο bodybuilder-ας επιθετικός, ο οποίος βγήκε τέταρτη με τερματοφύλακα. Ξέρετε, όταν βγαίνει ένας center forward που παίζει το παγκόσμιο κύπελλο τερματοφύλακα, λες κάθε κάνει. Και για ένα-δύο δευτερόλεπτα τον έβλεπες και δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Mm-hmm. Δεν ήξερε τι να την κάνει την μπάλα κοινό center forward. Και μετά προσπάθησε να περάσει το τερματοφύλακα. Ανεπιτυχώς βέβαια. Mm-hmm. Μου πεις, εντάξει ρε φίλε, Καναδάς είσαι. Okay. Και πάλι όμως. Να, τώρα βλέπουμε ξανά τη φάση. Δεν ξέρει να κάνει την μπάλα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να τριπλάρει. Ρε Φέλιξ Μπόρχα του Καναδά, ρε διάολε. Τι γίνεται να πούμε. Τι γίνεται. Έχουμε δει πολύ μπάλα και πολύ αμπαλοσύνη σε αυτό το τουρνουά. Τέλος πάντων, συγγνώμη, τι έλεγες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχει και σημασία.
0: Ναι.
1: Έλεγα λοιπόν, δεν έχουμε το καλό το content. Έχουμε όλο δευτερεύον content. Συνεχίζουμε να ξεφτυλίζουμε τις λέξεις όπως ποτέ άλλοτε. Νομίζω δεν έχει υπάρξει άλλη φάση ιστορίας που έχουν ξεφτυλιστεί λέξεις τόσο πολύ.
0: Δηλαδή.
1: Όσο στα ελληνικά site. Αυτό, οι υπερβολές. Χρησιμοποιούμε πια μόνο υπερβολές. Μόνο υπερβολές, μόνο υπερθετικούς. Τρομερό. Δηλαδή, αυτό σου αλλάζει το κεφάλι. Δηλαδή, μέσα σε λίγους μήνες έχεις αλλάξει τελείως. Δηλαδή.
0: Γιατί έχεις γκρίνια τώρα, τι έπαθες, γιατί έχεις γκρίνια, βραδιά.
1: Δεν είναι, γιατί είναι
0: γκρίνια.
1: Γιατί είναι γκρίνια, μια αλήθεια.
0: Γκρίνια για τον επιθετικό του Καναδά, γκρίνια για τους
1: εκείνους
0: στα site. Έχεις μια γκρίνια, γιατί έχεις. Να έχεις μια χαρά, ας πούμε. Εντάξει, το χάσεις, τι να κάνουμε. Ήταν offside. Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί να έχω χαρά γι' αυτό.
0: Μπορεί να είσαι Ελβετός κατά βάθος. Γιατί έχεις καταθέσει την Ελβετία. Δεν ξέρω γιατί να έχεις χαρά.
1: Γιατί είμαι ουδετερός. Τέλος πάντων, θέλω να πω πάλι. Εντάξει, το τελευταίο παράδειγμα. Έξαλλο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από τη συνέντευξη τύπου. Και άργεμε, έχεις πάρει ρε φίλε, έχεις βρει το βίντεο. Και λες, μάλιστα, ας γίνω ο νούμερο 1.300.000 που θα το ανεβάσει. Οκ, okay, μια χαρά, θα πάρεις και εσύ τα κλικ σου. Το βλέπεις το βίντεο πριν το ανεβάσει. Το βλέπεις.
0: Mm-hmm.
1: Το βλέπεις. Ωραία. Πού βλέπεις τον Κριστιάνο Ρονάλντο έξαλλο? Πού, σε ποιο σημείο.
0: Σε ποιο
1: σημείο αυτού του βίντεο είναι έξαλλο?
0: Η ψυχή του είναι έξαλλη. Η έκφρασή του και τα λόγια του δεν δείχνουν έξαλλο άνθρωπο. Ναι. Αλλά η ψυχή του είναι
1: έξαλλη. Αλλά πώς θα το πουλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πώς θα το πουλήσουμε.
0: Ναι.
1: Μανώλη, σε ακούμε κατά από πιλωτική διάβαση.
0: Ναι, ναι. Σε ακούμε με γρρρρ. Δεν σε ακούμε κανονικά. Άγγελος Κρεμαστός. Άγγελος Κρεμαστός.
1: Να βγει ο Άγγελος Κρεμαστός να μας πει για το center forward του Καναδά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, Άγγελε.
2: Εντάξει, παιδιά, ο άνθρωπος ήταν offside από ό,τι φαίνεται, οπότε χαλάλι του, δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, δεν ήταν offside, σε άλλο γήπεδο είναι ο άνθρωπος.
0: Άμα ήταν offside, δηλαδή θα τον τρίπλαρε και θα το έβαζε.
2: Μπορεί να νιώθε διαφορετικά, να νιώθε την κατάσταση που επικρατεί, την κρισιμότητα και να παίρνει τη σωστή αποφάση.
0: Την ώρα που έκανε ό,τι έκανε, δεν ήξερε ότι είναι offside. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εντάξει, ας το δικαιολογήσουμε τώρα, κρίμα είναι.
0: Δεν γίνεται έχει
2: βάλει
0: ό,τι και
2: δύο
0: να
2: γκολ. Ναι. Έχει βάλει δύο γκολ. Είναι κρίμα το κρεμά.
0: Ορίστε, Γιάννη, έχει βάλει δύο γκολ εσύ που το κρεμά. Το πιέτα.
2: Έχει βοηθήσει και στη. Στη νίκη την πρώτη του Καναδά.
1: Έχει
2: και
1: βάλει δύο γκολ σε δύο παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, και στα δύο. Και στα δύο. Και στο ένα
1: και
2: ένα.
1: Δηλαδή. Ο Γκόουτ τα βάλει σε ένα.
0: Συνεπέστε.
2: Και στο τέσσερα με τη Βοσνία.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, Άγγελε.
2: Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να τον εξηλαιώσω.
0: Εντάξει.
1: Δύο γκολ σε κάθε μάτσο Γκόουτ από εδώ και πέρα.
0: Και τρία ίσως. Ίσως και τρία. Για να πονέσετε περισσότερο.
1: Είναι τόσο εύκολο. Είναι τόσο εύκολο να κάνεις τον κύριο Κώστα να μιλήσει γι' αυτό και να μας διασκεδάσει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, Άγγελε, συνέχισε.
2: Λοιπόν, έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι το Ελβετία-Καναδάς που βρίσκεται στο 17ο λεπτό με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 0-0. Την μεγάλη ευκαιρία του αγώνα την έχει η Ελβετία στο 11, εκεί όπου από μια εξαιρετική κάθετη ο Μπολό έφυγε στο κενό χώρο και βγήκε απέναντι από τον Κρεπό, ο οποίος τον νίκησε. Ωστόσο το rebound το πήρε ο Μαντζάμπι που ήταν έτοιμος να σκοράρει, αλλά και πάλι μπάλα σταμάτησε πάνω στα σώματα με το 0-0 να παραμένει.
0: Τι χρειάζονται οι δύο ομάδες αυτές τώρα?
1: Μια ομορφιά του ποδοσφαίρου, ένα χ χρειάζεται.
0: Με ένα χ είμαστε τακτοποιημένοι και οι δύο.
2: Ξεκάθαρα, γιατί αυτή τη στιγμή με το χ είναι 5 βαθμοί έκαστος. Οπότε ξεκάθαρα είναι πρώτη-δεύτερη θέση. Με τη Βοσνία και το Κατάρ να είναι στοι δύο βαθμούς ο καθένας, επίσης με ισοπαλία που είναι και αυτό στο 0-0.
1: Με δεδομένο ότι έχουμε δύο χώρες που θα λέγαμε ότι δεν, τέλος πάντων, δεν φημίζονται γενικότερα για τις εξάρσεις τους,
2: ναι,
1: να το πω έτσι, ενδεχομένως σε κάποια φάση στο εμίχρονο να πάει ένας προπονητής να το συνειδητοποιήσει, συνάδελφε, ισοπαλία είμαστε, συνάδελφε.
0: Κοιτάξτε, εμείς ως Ελβετία.
2: Εντάξει, θα έλεγε κανείς το έχουν κάνει ήδη με τα χαμένα τετατέτ από εδώ και από εκεί.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά εμείς ως Ελβετία φημιζόμαστε για την ουδετερότητά μας γενικά. Δεν παίρνουμε θέση. Δηλαδή, εμείς είμαστε κάπου στην απόλυτη ισορροπία, στο χ. Δηλαδή,
3: η στάση της Ελβετίας διαχρονικά, αν ήταν ποδόσφαιρο, θα ήταν χ. Δεν πήγαινε ποτέ ούτε στον Άσο ούτε στο διπλό.
1: Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ.
3: Οπότε και ο Καναδάς, σε πάση περιπτώσει, προσπάθησε να μείνει μακριά από μπλεξίματα όσο μπορούσε. Θέλω να πω ότι το χ μοιάζει μια λογική, ας πούμε, εξωτερική πολιτική για τις δύο χώρες.
1: Απλώς επειδή οι δύο προπονητές, να σου το πω, αν οι δύο προπονητές ήταν 65άριδες, θα σου έλεγα ότι με κάποιο τρόπο, ξέρεις, θα είχαν πει ότι παιδιά, εντάξει, μη σκοτωθούμε κιόλας. Επειδή όμως ότι μία έχουμε έναν σχετικά πιτσιρικά τον Τζέσε Μάρτς, ο οποίος θέλει να κάνει και αυτός, παιδί μου, το κομμάτι του. Και απ' την άλλη έχουμε τον αγαπημένο μας Τσοντέρ, τον Μουράτ Γιακίν. Νομίζω θα προσπαθήσουν να το κερδίσουν εκεί δύο το παιχνίδι, γιατί σου λέει, εντάξει, έχουμε και ένα πρεστίζ, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Συγγνώμη, Άγγελε, που τα λέω.
2: Εγώ ποντάρω στα νούμερα των επιθετικών, οπότε παίξτε γκολ Λαρίν. Να εξηλωθεί μετά το τετατέτ και έστανο σέιτ.
3: Μάλιστα. Α, τρίτο γκολ σε τρία παιχνίδια να βάλω.
2: Έτσι.
3: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, και από τον Άγγελο Κρεμαστό πάμε στο Δημήτρη. Α, σε λίγο. Θα πάμε. Στο Δημήτρη Παπαδήμα, γιατί έχουμε όλοι μας την προσοχή, όπως καταλαβαίνετε, στο παιχνίδι της Ελβετίας με τον Καναδά. Διεξάγεται και το Βοσνία Κατάρα ταυτοχρόνως. Είναι και αυτό στο 0-0, δεν έχει γκολ. Το παρακολουθεί.
3: Άντρα, κοίτα να δεις τώρα. 10 η ώρα, ας πούμε, μια χαρά εμπορική ώρα και κάτσαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Εσύ δηλαδή, ούτε τιμωρία να είμαστε.
1: Είναι λίγο κατά.
3: Τιμωρία. Δηλαδή, 10 η ώρα το βράδυ που λες.
1: Το καθήκον όμως, Κώστα.
3: Χρειάζεται το καθήκον. Λέω τώρα, ο κόσμος που είναι σπίτι και λες 10 η ώρα να κάτσω να δω λίγο Μουντιάλ. Και σου κάτω αυτά τα δύο μάτσα.
1: Είναι λίγο γκαντέμ. Ναι, αλλά μετά λες, βλέπεις τα μας και έστα ζέσταμα, γιατί μετά θα κάτσω να δω Σκωτία Βραζιλία.
3: Τι ώρα.
1: Μία.
3: Μία μετά, ο άλλος που δουλεύει. Πάει κάτσε μέχρι τις 3. Ενώ το 10 είναι ωραίο.
1: Αν είσαι πραγματικό ποδοσφαιρόφιλο, θα κάτσει. Τι να κάνουμε, όλα τα κανονίζει ο τέσμο. Θα πούμε μετά για του κυρίου που θα κανονίζουν αυτά. Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι της Βοσνίας με το Κατάρ. Γεια σου, Δημήτρη.
4: Γεια σου, γεια σου. Καλησπέρα. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να το αντιστρέψουμε. Να βλέπουμε τώρα τη Βραζιλία με τη Σκωτία, βέβαια. Και πιο χαλαρά, μία η ώρα για τους πιο έτσι που έχουν αντοχές. Να δουν και Βοσνία, Κατάρ και Καναδά και τα πάντα.
3: Και στις 4 βάλτε αυτά. Δεν θα χαλάσει ο κόσμος τώρα. Και στις 4. Αλλά το Σκωτία, Βραζιλία, ο άλλος σου λέω που ξυπνάει 8 ώρα το πρωί, δεν μπορεί να κάτσει μέχρι τις 3.
4: Όχι.
1: Το θέμα είναι ότι τι κάνουν τώρα οι Βόσνοι. Για να πούμε λίγο γιατί γίνεται. Οι Βόσνοι. Θέλουν οπωσδήποτε να κερδίσουν. Ελπίζω ότι κάποιος από τους. Κάποια ή η Ελβετία ή ο Καναδάς θα κερδίσει το παιχνίδι το δικό του. Έτσι ώστε να περάσουν ως δεύτεροι. Αν τα έχω υπολογίσει καλά, Δημήτρη, διόρθωσε με κάνω λάθος. Σε οποιαδήποτε ισοβαθμία οι Βόσνοι είναι δεύτεροι. Δεν μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση του ομίλου.
4: Κοιτάξτε, όποια από τις δύο ομάδες, είτε Βοσνία ή Κατάρ, νικήσουν, θα πάνε στους 4 βαθμούς. Οπότε με 4 βαθμούς και τρίτες να βγουν.
3: Έχουν καλές πιθανότητες να περάσουν.
4: Να προκριθούν. Οπότε και οι δύο παίζουν για την πρόκριση απόψε. Η Βοσνία, καταρχάς να πω ότι είμαστε στο 21ο λεπτό, μόλις μπήκαμε. Η Βοσνία μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς. Κυριάρχησε τα πρώτα λεπτά. Είχε και δύο έτσι μακρινά σουτ με Ντεμίροβιτς και με Σούνιτς. Τα απέκρουσε και τα δύο ο γκολκίπερ του Κατάρ, ο Αμπουνάντα. Μετά το δεκάλεπτο του Κατάρ, σαν να ισορρόπησε λίγο, προσπάθησε να βγάλει έτσι κάποιες αντεπιθέσεις, γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο απλώς αμυνόταν. Έχασε και το Κατάρ την ευκαιρία του σε μια αντεπίθεση μετά από ένα κόρνερ των Βόσνιων. Ο στάρ τους, ο Αφίφ, ο πιο ποιοτικός τους ποδοσφαιριστής, βγήκε στην αντεπίθεση, αλλά άνοιξε εκεί λίγο το κοντρόλ και τον πρόλαβε ο Σούνιτς, τον έκοψε με καθοριστικό τάκλιν, θα βγαίνει τετατέτ ο Αφίφ στο 13ο λεπτό. Αυτή η φάση πριν από λίγο, στο 17, η Βοσνία απειλήσε ξανά με μακρινό σουτ και οι τρεις τελικές της είναι με τρία μακρινά σουτ. Αυτή τη φορά η προσπάθεια του Μπάσιτς έφυγε ψηλά out.
1: Μάλιστα.
4: Αυτά, παιδιά, και τώρα έχει και
1: ένα φάουλ σε καλή θέση.
4: Ναι, ένα στημένο σε καλή θέση η Βοσνία.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε όλα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση για τους γενικώς οργανωμένους και οργανωτικούς τα θέματα αυτά Αμερικανούς, ότι έχουμε πάρα πολλά πλάνα στις εξέδρες, το οποίο είναι κλασικό αμερικανικό συνήθειο. Είναι,
3: θέλω σε ποιο μάτς από τα δύο.
1: Γενικώς τα παιχνίδια, λέω.
3: Γιατί έχουμε Καναδά, ας πούμε, εδώ που είναι στο Καναδά το παιχνίδι. Ναι. Δεν είναι Αμερικανοί.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Okay. Ναι. Όλοι αυτοί τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι κάνουν πλάνα στις κερκίδες περισσότερο από ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι σκηνοθέτες, να το πούμε έτσι, στα αντίστοιχα παιχνίδια. Το κάνουν λίγο πιο συχνά. Ναι. Το τρομερό λοιπόν είναι ότι μας δείχνουν ανθρώπους τους οποίους στην πτυχή τους πλούσια δεν τους γνωρίζουμε. Και δεν βάζουν από κάτω. Μου έχει κάνει εντύπωση που δεν βάζουν από κάτω ένα σούπερ.
3: Όταν κάνουν σε διάσημους, εννοείς, όχι σε φάτσες.
1: Ναι, γιατί είναι διάσημοι για αυτούς. Δηλαδή, προφανώς δεν εννοώ τη Σακύρα, έτσι. Εννοώ, αλλά. Βλέπουμε ένα σωρό κόσμο, ή τον Μπουγιόλ, ξέρω εγώ, αλλά βλέπουμε ένα σωρό κόσμο το οποίο δεν γνωρίζουμε. Ναι. Τους γνωρίζουν μόνο στην Αμερικανική Ήπειρο.
3: Ναι.
1: Και δεν ξέρεις.
3: Σωστό.
1: Έχουν την αίσθηση ότι είναι γνωστοί στον
3: κόσμο.
1: Δεν τους ξέρουμε. Ναι. Δεν τους ξέρουμε.
3: Απ' την άλλη μεριά, αν είναι, ξέρω εγώ, ένα παίκτη του baseball.
1: Ναι.
3: Και μας γράψει το όνομα, θα έχει καμία διαφορά.
1: Όχι, αλλά αφού τον δείχνει. πες μου να μάθω τουλάχιστον ποιος είναι. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Λοιπόν, στο ένα παιχνίδι ζεστάθηκαν και κάναν hydration break, στο άλλο όχι ακόμα.
1: Λέγοντας για hydration break, λοιπόν τώρα με πας το ένα στο άλλο.
3: Δεν σε πάω πουθενά.
1: Δεν προλαβαίνω.
3: Μα είσαι, έχεις έρθει καζωμένος, εσύ πας από μόνος τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν.
3: Έχεις έρθει φουρκισμένος.
1: Το παιχνίδι δεν είμαι καθόλου.
3: Βρήκες κίνηση στον δρόμο.
1: Όχι, όχι.
3: Ήταν τίποτα δρομή από χθες που αν ξεμείνει και περιφέρονταν ακόμα σαν τα ζόμπι του Walking Dead. Ψάχνα να βρουν τη γραμμή τερματισμού.
1: Νιάρχο.
3: Παιδιά, πού είναι τερματισμό, παιδιά.
1: 500 μέτρα, πείτε μου για τον Νιάρχο. Να πάρω μια τυρόπιτα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Το παιχνίδι λοιπόν της Γαλλίας με το Ιράκ. Δεν το είδα, το διάβασα ετεροχρονισμένα και αυτό το λέω τώρα. Αυτό το οποίο διακόπηκε με την καταιγίδα και τα λοιπά, είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο το δεύτερο ημίχρονο, λόγω της καθυστέρησης, δεν είχαμε cooling break. Το αναφέρω.
3: Ναι. Θα παίξαν τα πακέτα διαφημίσεων, βέβαια, σε όλο το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.
1: Και ερχόμενος στο θέμα λοιπόν cooling break, αυτός ο μέγιστος τσαρλατάνος ο Ινφαντίνο, αυτός ο αδιανόητος απατεώνας. Αυτός ο
3: έρωτας, αυτό το αγόρι.
1: Ο αχόρταγος μετακαπιταλιστής.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, στον οποίο πλέον δεν έχει μείνει μέσα του ένα ψίχουλο από το καρβέλι της ηθικής που μπορεί να είχε κάποτε ως μικρό παιδί. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξέρεις, γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν σε αυτό το σημείο, Κώστα, τι γίνεται. Είναι, ρε παιδί μου, φάση Άδωνης. Δηλαδή, μπορούν να βγουν να πούνε στα μούτρα στο μεγαλύτερο ψέμα, το οποίο ξέρουν οι ίδιοι ότι είναι ψέμα, ξέρεις εσύ ότι είναι ψέμα. Παρόλα αυτά, θα το πούνε με εκπληκτική άνεση. Θα θεωρήσουν ότι όλοι θα το αποδεχτούν και θα προχωρήσουμε ως αν αυτό που είπαν είναι αλήθεια. Και εξηγούμε.
3: Υποψιάζομαι, δεν ξέρω, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος, ότι δεν πρέπει να συμπαθήσει πολύ τον Ινφαντίνο. Αλλά διόρθωσέ μου, μπορεί να κάνω λάθος. Αίσθησή μου.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγάζεις κάποια βιαστικά συμπέρασματα.
3: Γι' αυτό λέω διόρθωσέ με. Ωραία, άρα με διόρθωσες.
1: Λοιπόν, βγήκε λοιπόν ο κύριος Ινφαντίνο και είπε απλά, δηλαδή, σκύψε τώρα, είσαι ο Ινφαντίνο και βγαίνει σε μια κάμερα και σου λέει, πείτε μας για τα cooling. Και λέει, κοιτάξτε, τα cooling breaks, λέει, δεν γίνονται για εμπορικούς λόγους. Θέλω να είμαστε σαφείς, έτσι. Είναι καθαρά για αγωνιστικούς.
3: Ναι.
1: Έτσι. Είπε, ο κύριος λόγος είναι η ζέστη, το παγκόσμιο Κύπριο, 39 μέρες με ομάδες που ενδεχομένως να παίζουν 8 αγώνες. Δύο ομάδες το κάνουν αυτό μόνο. Το να έχει κανείς λίγο χρόνο για ξεκούραση είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και λες, δηλαδή πρέπει να είσαι παπατζής από το δημοτικό. Είσαι ο παπατζής που έλεγε στη μάνα σου: πονάει η κοιλιά μου για να μην πας σχολείο. Είσαι ο παπατζής που στο σχολείο έλεγε: δεν το έκανα εγώ. Ήσουν αυτός που ρουφιάνευε τους άλλους που κάναν κάτι. Ήσουν αυτός που φίδιαζε στο σλάδι. Είσαι αυτός ο άνθρωπος.
3: Τώρα, κακά τα ψέματα. Ο Ινφαντίνο πάρα πολύ να τσουβάλει με άμμο σε Βεδουίνο στην έρημο.
1: Ναι.
3: Εύκολα.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό πολιτή. Είναι άνθρωποι που έχουν χάρισμα να πουλάνε. Οτιδήποτε σε οποιοδήποτε. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε είπε και άλλες τέλος πάντων μερικές παρόλες γενικώς για να αποδείξει, είπε ότι αυτό δεν υπάρχουν προσθετά έσοδα για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες προγράφηκαν νωρίτερα. Δηλαδή, τύπου παιδιά είχαμε την ευκαιρία να ταρπάξουμε, δεν ταρπάξουμε. Ήθελε να πει ότι ταρπάξαν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίχτυα και εμείς δεν πήραμε από αυτά τα λεφτά.
3: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα χαλεί η πλάκα, αλλά εδώ πέρα ας πούμε κάπως δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Για να μπορέσουν οι χορηγοί να αγοράσουν το χρόνο των cooling breaks ή hydration break, είχαν ενημέρωση, παύλα διαβεβαίωση, ότι οι αγώνες θα διακόπτονται δύο φορές στο μισό του κάθε ημιχρόνου, άρα μπορούσαν αυτοί οι πελάτες να αγοράσουν το χρόνο αυτό. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε ξαφνικά, ήταν μια συμφωνία για να ξέρουν να πουληθούν αυτά τα δευτερόλεπτα. Άρα αυτό που λέει δεν ισχύει.
1: Ναι.
3: Όταν όσο ξέρει.
1: Τι από αυτά που λέει ισχύει.
3: Ρε παιδί μου, αυτό δεν ισχύει, είναι αυταπόδεικτο. Δεν μπορεί να είναι ότι δεν ξέραμε, δεν κάναμε, δεν πουλήσαμε, δεν συνοηθήκαμε. Συνοηθήκατε και κάποιοι πήγαν και αγόρασαν αυτό το τρίλεπτο. Στο 22 μισό του πρώτου μηχρόνου και στο 22 μισό του δεύτερου μηχρόνου.
1: Ναι, βέβαια.
3: Δεν θα πήγαινε
1: γιατί ανήκει σε διοργάνωση που διεξάγεται υπό την αιγίδα σας και υπό τους κανόνες σας.
3: Δεν θα πήγαινε κάποιος να αγοράσει χρόνο σε ένα άθλημα που κανονικά δεν έχει διακοπεί. Σε ολόκληρο το ημίχρονο.
1: Πολύ σωστά.
3: Αν δεν είχε την διαβεβαίωση.
1: Ω, μεγάλος μου ραδιάκι. Περίμενα να τον δω. Περίμενα να τον δω. Κώστα έχει το ίδιο γυαλί.
3: Τι θα έχει.
1: Αλλά έχει, είναι με τη σέρτα όμως. Αλλά με τη σέρτα από αυτά τα απλά τη σέρτα των 1200 ευρώ. Θέλω να τον δεις.
3: Ζαφύρης Ντουρός.
1: Υπέροχος, ναι, ναι, ναι.
3: Γυαλί
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ζαφύρης Ντουρός μπαίνω μέσα.
3: Στο γήπεδο.
1: Μαγαζί, ναι.
3: Στο γήπεδο. Ναι. Στο γήπεδο, ναι.
1: Λοιπόν, τέσσερα, για να κλείσουμε λοιπόν, ο Ινφαντίνο είπε, επομένως λοιπόν, αυτό δεν είναι οικονομικό ζήτημα για μας, για μας είναι καθαρά αθλητικό ζήτημα, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Προχωρήστε. Αγαπήστε τη FIFA εσείς. Έτσι.
0: Εντάξει, πήγε ο Ινφαντίνο τώρα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα να εξαγοράσει με έναν τρόπο και την σιωπή ή την συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο του Σομαλού διαιτητή, τον οποίο δεν επέτρεψε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Τελωνείο, έτσι, θυμόμαστε την ιστορία. Ο Σομαλός διαιτητής, τον είχαν 11 ώρες και τον ξεψαχνίζανε, τον περάσαν από ανιχνηθεί ψεύδους. Του ανακατέψαν τα πράγματα, τέλος πάντων, και τελικά δεν του επέτρεψαν να μπει, διότι θεώρησαν οι Αμερικανοί ότι έχει σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση στην Σομαλία. Πήγε λοιπόν ο Ινφαντίνο και του πρόσφερε τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε εάν διαιτήτευε στο Μουντιάλ, περίπου 100.000 δολάρια. Και είπε ο άνθρωπος: δεν θέλω τα χρήματα αυτά. Για μένα το θέμα δεν είναι οικονομικό, που προφανώς, ξέρεις, φαντάζομαι δεν θα είναι κανένας άπλητος άνθρωπος. Θέλω να πω, δεν γνωρίζω το οικονομικό του στάτους, αλλά τέλος πάντων υπάρχει πιθανότητα να είναι και μεροκαματιάρης που λέμε. Δεν είναι τα λεφτά τα κλωτσάει. Και όμως είπε ότι για μένα το θέμα ήταν να μπορέσω να είμαι εκεί να διαιτητεύσω. Δεν είναι το θέμα να πάρω τα λεφτά. Εγώ λέει, εξευτελίστηκα εδώ πέρα. Με είχαν 11 ώρες και μου κάναν ανάκριση. Με περάσαν ανιχνετοί ψεύδους.
1: Πριν σου πω αυτό που θέλω να σου πω, θέλω να πω ότι στο Ελβετία, Καναδά, κύριε Σιέθε, την προσοχή σας. Α, έβαλε γκολ Βοσνία. Μέχρι με τον Δημήτρη Παπαδήμα να σας πω ότι κανονικά, σύμφωνα με τις κάρτες που βλέπουμε έτσι, και ακούστε το φίλαθλη, το σκορ στο Ελβετία-Καναδά αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι 1,2-0. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε και έχει σημασία για την ανάλυση του παιχνιδιού, ακόμα και αν τελειώσει 0-3. Έτσι.
0: Το 0,2 είναι υπέρ του μαθητή.
1: Ναι, φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα να μας πει για τον γκολ της Βοσνίας.
4: Το άνοιξε το σκορ Βοσνίας στο 21ο λεπτό με τον Αλάι Μπέγκοβιτς να κάνει φοβερή ενέργεια να αποφεύγει δύο αμυντικούς.
1: Σε ποιους λέει να σοπάσουν ο Αλάι Μπέγκοβιτς?
4: Πώς.
1: Σε ποιους ακριβώς λέει να σοπάσουν?
0: Στους Καταριανούς Ούλτρας.
1: Πού είναι οι Καταριανοί
4: Ούλτρας? Η αλήθεια είναι ότι οι λιγοστοί Καταριανοί που βρίσκονται στο κήπεδο είναι εκεί που πανηγύρισε μπροστά ο Αλάι Μπέγκοβιτς. Είναι, κάθονται εκεί λίγοι με τις κελεπίες
1: τους. Έξω να μας
0: όταν σε μια ώρα θα παρακαλάει να πάει να παίξει εκεί, να πάρει καμιά δεκαριά εκατομμύρια δολάρια, θα σου πω. Θυμάστε το πασέ.
1: Πολύ ωραίο γκολ.
4: Κατά τα άλλα, να σας πω, παιδιά, ότι η Βοσνία είναι σαν να παίζει εντός έδρας απόψε. Πάρα πολλοί χιλιάδες οι Βόσνοι στις κερκίδες. Εκτός από ένα μικρό σημείο εκεί στο ένα πέταλο, στο τέρμα που έβαλε τώρα το
0: όχι βρήκε να κάνει σουτ, δηλαδή αυτού του λιγοστού καμιλιέριδες, ας πούμε. Δηλαδή ντροπή κάπου, ας πούμε. Μια χούφτα άνθρωποι είναι και του κάνει και σουτ. Τέλος πάντων, ναι, συγγνώμη.
4: Πραγματικά πανέμορφο το γκολ του πάντως για το 1-0 της Βοσνίας. Και τώρα να δούμε αν θα μπορέσει το Κατάρ να γίνει λίγο έτσι πιο επιθετικό γιατί είναι αναγκασμένο να ψάξει απάντηση. Θυμίζω ότι και με την ισοπαλία λογικά θα αποκλειστούν και οι δύο. Οπότε το Κατάρ ουσιαστικά ψάχνει ανατροπή τώρα.
1: Σωστό. Σωστό. Η Βοσνία φτάσει στους 4 και με 4 βαθμούς θεωρητικά οι 4 θα είναι αρκετοί για να περάσουν τη Βοσνία ως τρίτη. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε δελτίο, το χάσαμε το δελτίο. Πάει. Ωραία, οπότε να κλείσω αυτό που είναι να πω και να κάνουμε μετά το διάλειμμα μας. Ήθελα να πω λοιπόν πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας, ότι με όλο αυτό που περιέγραψες μόλις για τον Σομαλό διαιτητή, όλη αυτή την κίνηση, πραγματικά και χωρίς καμία υπερβολή, ο Ινφαντίνο και η κουστοδία του, τέλος πάντων.
0: Πρέπει να εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση, δεν συμπαθείς ιδιαίτερα, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, είμαι πάντα πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ προσεκτικός στα λόγια μου για αυτόν τον απαταιώνα πολιτικά. Δεν έχω δηλαδή σε καμία περίπτωση, γνωρίζω ότι είμαι πάντα μετριοπαθής και νουνεχής σε αυτά που λέω.
0: Και αγλαός.
1: Βεβαίως, πάντα αγλαός. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ουσιαστικά ενεργεί, γιατί έτσι ποια είναι η θέση, ξέρεις, σαν ένας μεσαίας προς υψηλής κλίμακας
0: καπό
1: Ευρωπαίος, δεν θα έλεγα κάπου, Ευρωπαίος ας πούμε πολιτικός, ο οποίος αναγνωρίζει και κατανοεί την αξία ενός καλού επικοινωνιακού επιτελείου, αναγνωρίζει ότι πράγματα τα οποία φαινομενικά είναι μικρά μπορούν να κάνουν μεγάλη ζημιά σε αυτό που αυτός θα αποκαλέσει εικόνα, αλλά στην πραγματικότητα είναι τα λεφτά που έρχονται πίσω από την εικόνα. Οπότε, ξέρεις, προσπαθεί σαν καλός πολιτικός να σβήσει οτιδήποτε μπορεί να χαλάσει, ξέρεις, την πατίνα αυτής της εικόνας της FIFA. Με γραφικότητες λοιπόν σαν αυτή που περιέγραψες, διότι νομίζω ότι γνώριζε την κατάληξη της κίνησής του στην πραγματικότητα πριν την κάνει, παρόλα αυτά την έκανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν από τις καλησπέρες, να πούμε ότι πριν από 1-1,5 λεπτό η Βοσνία πέτυχε και δεύτερο γκολ απέναντι στο Κατάρ. Τυχερή η Βοσνία, έκανε μια επίθεση, έγινε μια μακρινή παλιά από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Ήταν ο Τζέκο πλάγια, επιχείρησε να την γυρίσει προς το ύψος του πέναλτι. Χτύπησε η μπάλα στο πόδι του Σουλτάν, πήρε κάτι μυστήρια φάλτσα, μπήκε μέσα. Οπότε Βοσνία Κατάρ 2-0.
1: Εσύ που λες ότι μόλις μάθαμε ότι ο προπονητής της Βοσνίας δεν έχει μεγάλο βιογραφικό γιατί ήταν επαγγελματίας παίχτης πόκερ. Ο προπονητής της Βοσνίας ήταν κάποτε πρώτος σκόρερ στην Bundesliga. Έγινε επαγγελματίας παίχτης του πόκερ. Πήγε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Κονόμησε. Και κάποια στιγμή, ας πούμε, που βαρέθηκε να παίζει πόκερ, ανέλαβε τη Βοσνία και είπε: παιδιά, αναλαμβάνω τη Βοσνία με έναν προορισμό να πάει στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Και, λοιπόν,
1: και πήγε.
0: Τώρα πώς πήγε, βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά πήγε τέλος πάντων.
1: Πήγε. Πήγε και κερδάει αυτή τη στιγμή. Και θα, είναι πολύ πιθανό να περάσει. Ο Στρίτ θα περάσει.
0: Θα περάσει πιθανό το Στρίτ. Χωρίς να έχει όχι απλά εντυπωσιάσει.
1: Όχι,
0: με πολύ, πολύ μέτρες εμφανίσεις. Έως κακές δηλαδή. Αλλά θα περάσει. Γιατί να κάνουμε. Έτσι είναι. Οι όμιλοι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
1: Ναι.
0: Και βρήκε το κατάρσιμο, μου λέω.
1: Ναι.
0: Το γλεντήσαν όλοι. Και το πέτυχε στην τελευταία φάση που με μία νίκη περνάει. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε μας κυρίως με τον γνωστό τρόπο, τον θυμίζω. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live, ώστε να ανοίξει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό ζωντανά ή ενώ το on demand για να βρίσκετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr στέλνετε τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, ενώ το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πάρα πάρα πολύ υλικό μέσα για όσους είστε μελετηροί ή έχετε ώρα τέλος πάντων να το ψάξετε. TikTok, δόξα το γεράπι, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι παίρνεις το χρόνο σου για να προετοιμάσεις τον κόσμο
1: και τις φωνητικές μου χορδές.
0: Τις φωνητικές σου χορδές για να πεις αυτό που πρέπει να πεις.
1: Λοιπόν, και αυτό που πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι,
0: ναι,
1: φίλες και φίλοι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: Γιάννη, Πάνο και λοιποί, είναι ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπει στο nation.stoihiman.gr εκεί όπου θα βρείτε περισσότερα. 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία τα λες. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια για να πάρουμε όλο το σερί του Μουντιάλ και να πούμε μετά ό,τι άλλο έχουμε να πούμε. Λοιπόν, από τα χθεσινά παιχνίδια με πήγε μεγάλο κουβά η Αγγλία. Είδες, εγώ το παραπίστεψα την Αγγλία για κάποιο λόγο. Μεγάλος κουβάς και...
1: Εντάξει, όπως έγραφε και κάποιος που βγήκε και παραπονέθηκε ο Ράις για το ταμπούρι των Γκανέζων, έπρεπε κάποιος να του θυμίσει τι έκανε η Άρσεναλ σε όλο τον τελικό με την Παρί. Έτσι γράψανε, εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά τα πράγματα, μακριά από μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει...
0: Βεβαίως.
1: Δεν χρειάζεται να κατακεραμνώνουμε μια ομάδα η οποία νιώθει υποδέστερη και θα μείνει πίσω από την μπάλα, βρες τρόπο να ανοίξει την κονσέρβα. Έτσι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία δεν τα κατάφερε. Και όχι δεν τα κατάφερε, δεν εντυπωσίασε καθόλου. Οι ευκαιρίες της, οι καλές, ήταν ουσιαστικά από το 85 και μετά.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι.
1: Είχε το δοκάρι της, είχε την.
0: Εντάξει, είχε το δοκάρι.
1: Πάνω στη γραμμή που έσωσε ο παίχτης της Γκάνας, υπήρχαν αυτά, όντως.
0: Αλλά. Γκολ δεν μπήκε. Αυτή είναι η ιστορία. Οπότε είναι και οι δύο ομάδες τώρα στους 4 και ο όμιλος, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει διαφορετική τρόπη. Τα δύο πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από το παιχνίδι αυτό, να αναφέρουμε μάλλον έτσι πιο ελαφρά, ας το πούμε, από το παιχνίδι αυτό. Το πρώτο είναι ο κύριος Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ένας Γκανέζος ο οποίος αυτοαποκαλείται, αυτοπροσδιορίζεται μάλλον ως παραδοσιακός θεραπευτής και μάγος. Εντάξει. Ο οποίος και στον Παναμά, σκέφτομαι ότι τον Παναμά ήταν στις κερκίδες και σε κάποια φάση έβγαζε ένα δοχείο, έρχεται μια άσπρη σκόνη στο χέρι του και τη φύσαγε τέλος πάντων μέσα. Είπε λοιπόν, να ξέρετε ότι.
1: Και δώσ' μου εκεί που βρίσκεται λίγα την άσπρη σκόνη, έτσι θα λέγαμε.
0: Το σκέφτηκα, ακόμα ναι, δεν το είπα.
1: Το είπα εγώ.
0: Είδες, ξέρεις γιατί. Είδες, είπα άσπρη σκόνη και όχι λευκή.
1: Ναι.
0: Για να μην γίνουν οι συνειρμοί.
1: Ναι.
0: Γιατί εδώ πέρα μας ακούνε και παιδιά.
1: Ναι, μα και ο Γουίλ, ο μαύρος θερμαστής.
0: Βεβαίως.
1: Κάτι τέτοια έκανε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Είπε λοιπόν,
1: ναι,
0: αφού έπιασε στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε η Γκάνα. Στο δεύτερο είπε, πριν το δεύτερο, είπε: κοιτάξτε, τώρα εγώ θα κάνω το ίδιο και τι θα κάνω, θα εξουδετερώσω το Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το έκανε, τον εξουδετερώσε.
1: Γιατί αυτό που στείλε στα πουλιά ο Χάρι Κέιν, που ήταν από τα 5 μέτρα, ήταν ξεκάθαρα το βουντού του μάγου.
0: Ακριβώς. Ναι. Και επειδή να ξέρεις ότι μπορεί να είναι μάγος, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Δήλωσε ότι με το που τελείωσε το παιχνίδι, εγώ τάλισα τα μάγια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, μειώνει το Κατάρ μόλις 2-1. Δηλαδή η Βοσνία είχε δοκάρει ευκαιρία να κάνει το 3-0. Και τώρα ξαφνικά το παιχνίδι.
1: Ο Θεός του ποδοσφαίρου τιμωρεί. Έτσι, όταν όποιος κάνει ευκαιρίες, τρώει τον γκολ. Στη συνέχεια θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Αλλά ο. Ο Αλκαϊντός είναι έξυπνος, δεν πάει μπροστά στους Βόσνους να κάνει σουτ.
1: Γιατί, είναι πολύ πρώτα
0: πρώτα. Γιατί στη Φυσούνα δεν θα φτάσει στο
1: ημίχρονο. Μα πρώτα πρώτα πάει, είναι παντού. Ο άλλος τους βρήκε, ήταν σε ένα σημείο εκεί. Ξεχωρίζαν, φοράγαν τις κελεμπίες. Σου λέει αυτή θα είναι. Δεν μπορεί. Ο άλλος πού να πάει.
0: Λοιπόν. Α, Δημήτρη, γίνονται πραγματάκια στο παιχνίδι.
2: Ναι, υπάρχει ζωή στο Planet Qatar. Μόλις μείωσε σε 2-1 στο 43ο λεπτό. Σε μια σέντρα του Μιγκέλ από τα δεξιά. Μπαλά πήγε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Εντμίλσον την έστρωσε έτσι ωραία. Συρτά στον Αλχαϊντός που βρέθηκε μαρκάριστος και από κοντά έκανε το 2-1.
1: Ο Εντμίλσον της γνωστής οικογένειας άραγε.
2: Της γνωστής βραζιλιάνικης οικογένειας νομίζω. Νωρίτερα τα είπατε και εσείς για το 2-0 που έγινε στο 34ο λεπτό με το αυτογκολ του Αλμπρέικ. Στο 39 είχε και δοκάρι ο Τζέκο για το 3-0 και στο 43 ο Αλχαϊντός ξαναβάζει το Κατάρ στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη, μας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Οπότε τέλος πάντων τάλισε τα μάγια τώρα για να ξέρουν όσοι υποστηρίζουν την Αγγλία. Έτσι ότι τελείωσε, δηλαδή όλο το ξόρκι, το βουντού, το δέσιμο που είχε ο Χάρι Κέιν δεν υπάρχει πλέον. Είναι ελεύθερος στο παιχνίδι με τον Παναμά.
1: Ναι, γιατί δεν είχε προσωπικά με τον Χάρι Κέιν.
0: Ναι,
1: ήθελε
0: όχι.
1: Απλά να τον σταματήσει για το συγκεκριμένο
0: ακριβώς,
1: παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπορεί να τον έχει παίξει και πρώτο σκόρερ ο μάγος. Δεν έχει να κάνει στο τουρνουά. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήθελε να υπάρχει αφλογιστία. Αυτό ήθελε.
0: Ναι. Και το πέτυχε.
1: Τίμιος, όχι μετά, δεν συνεχίζει όμως. Δεν έχει κάτι προσωπικό, δεν έχει κόντρα με τον Χάρι Κέιν.
0: Όχι, όχι, ναι, καμία, ναι, καμία. Ναι. Δεν είναι. Nothing personal, δεν έχει στο χωριό του.
1: Just business.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τώρα κάποιος Βόσνιος συχτήρισε τώρα με ένα μικρόφωνο που είναι πίσω από το corner. Α, ο σκόρερ, ναι.
1: Ναι. Τι θέλει να τραγουδήσει.
0: Αυτός έχει. Ναι, δεν ξέρω. Πολλά νεύρα έχει αυτός.
1: Ναι. Δεν φάγανε γκολ.
0: Του βγήκε ένα Καταριανό στην κόμενα. Τι έχει γίνει.
1: Δεν φάγανε γκολ η ομάδα του. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
0: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να και να το σημειώσουμε πριν το ξαναβρούμε μπροστά μας στο Μουντιάλ είναι το γιατί ένα κομμάτι του κόσμου αρκετά σεβαστό από ό,τι καταλαβαίνω απορεί για ποιο λόγο δεν αποβλήθηκε ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Που κάλυψε το στόμα του για να μιλήσει με τον Αγίο. Σου λέει, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι ο κανονισμός όντως υπάρχει και έχει εφαρμοστεί κιόλας στο παιχνίδι της Παραγουάης με την Τουρκία, όπως θυμόμαστε. Αλλά ο κανονισμός λέει σαφέστατα το εξής: ότι ο παίχτης τιμωρείται με κόκκινη κάρτα όταν καλύψει το στόμα του σε περίπτωση διένεξης με αντίπαλο. Δηλαδή, γίνεται ένα φάουλ, κάποιος κλουτσάει κάποιον, γίνεται μια μανούρα, μαζεύονται και κάποιος μιλάει σε κάποιον αντίπαλο, φαίνεται. Με ένταση και βρισκές και καλύπτει το στόμα του. Ο Μπέλιγχαμ δεν τσακώθηκε με τον Αγίου. Ήθελα απλώς κάτι να του πει στο φιλικό, στο χαλαρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, προφανώς δεν τιμωρείται τίποτα και για κανένα λόγο. Οπότε αυτή είναι η απάντηση και το λέω γιατί θα το ξαναδούμε. Οι παίκτες ούτως ή άλλως, επειδή είναι συνηθισμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα, ξέρεις.
1: Το κάνουν και ασυναίσθητα, μηχανικά.
0: Αυτό το κάνουν μηχανικά πλέον. Απλώς το λέω γιατί.
1: Ειδικά όσοι παίζουν Ισπανία, γιατί γνωρίζουν ότι πάνε οι άλλοι και διαβάζουν χείλη. όπως γινόταν παλιά. Οπότε ναι. Οτιδήποτε υποθεί, ειδικά στην Ισπανία, το κάνουν κατά κόρον αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους έχουν συμβουλεύσει να βάζουν όλοι. Βάζουν και προπονητές, αν το δεις, και προπονητές βάζουν χέρι μπροστά στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς γιατί ξέρουν ότι τα αδιάκριτα μάτια αποκρυπτογραφούν ό,τι λένε.
0: Θες πω αυτό. Εντάξει, λίγο υπερβολή από την άλλη.
1: Δηλαδή,
0: τι έχεις να κρύψεις.
1: Δεν ξέρω. Απ' την άλλη μεριά, να είναι και κάποιο να διαβάζει τα χείλη σου, ό,τι και να λες, δηλαδή να σε παρακολουθούν.
0: Ναι, αλλά από την άλλη, ό,τι και να λες, να έχεις το χέρι μπροστά.
1: Δηλαδή, ναι,
0: απ' την άλλη. Τώρα,
1: απ' την άλλη μεριά, να είσαι στο κήπεδο και νιώθεις ότι έχεις ένα πρέντατορ συνέχεια από πάνω σου, το οποίο
0: έτσι
1: κάνει υποκλέπτη.
0: Έτσι είναι πια.
1: Ενώ βάζεις το χέρι και τα λες με την ησυχία σου και λες τώρα κόφτω λαιμό.
0: Έτσι είναι πια. Δεν είναι ευχάριστο αυτό. Δεν είναι. Δείχνει μια πίεση, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω αυτό το πράγμα. Έτσι είναι. Για να μιλήσουμε για ανθρώπους που δεν έχουν πίεση, Κάρλο Αντσελότη, υπέροχος και απολαυστικός όπως πάντα. Γιατί ξέρετε, εμείς εδώ πέρα διασκεδάζουμε, το έχουμε πει. Οι Βραζιλιάνοι υποφέρουν. Οι Βραζιλιάνοι περιμένουν να δουν τον Νεϊμάρ.
1: Καλά, πλάκα κάνει. Υποφέρουν γενικά.
0: Καλά, υποφέρουν γενικά.
1: Υποφέρουν,
0: ναι.
1: Γενικά. Υποφέρουν την ισοπαλία στο πρώτο μάτς. Υποφέρουν, υποφέρανε. Έχουν τα θέματα τους.
0: Λοιπόν. Το ρωτήσανε, λοιπόν, τι θα γίνει, Κώστα, θα παίξει με τη Σκωτία. Μαζί με τρία θα παίξει. Λέει εντάξει, καλά είναι. Λέει, μπορεί να παίξει. Δεν λέει, μπορεί να παίξω εγώ 90 λεπτά περπατώ.
1: Υπάρχει ένα τεράστιο γλέντι στα social media για τον Αντσελότη και τον Έντρικ. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Τεράστιο. Δηλαδή του τύπου, ξέρω εγώ, coach, ή θα πρέπει να βάλει τον Έντρικ ή θα ανέβει, ξέρω εγώ, στο Everest. Και δείχνει τον Αντσελότη να ανεβαίνει στο Everest.
0: Γιατί όμως.
1: Coach, ξέρω εγώ, έχουμε ξεμείνει από παίκτες, ή θα βάλει τον Έντρικ ή θα πρέπει να κάνει κατάδυση στα 100 μέτρα. Και δείχνει τον Αντσελότη με μπουκάλες να παίξει. Είναι ένα τρομερό γλέντι που γίνεται.
0: Ναι.
1: Πραγματικά είναι υπέροχο. Δηλαδή κάνει οτιδήποτε χρειαστεί, ας πούμε, στο δίλημα Έντρικ ή κάτι άλλο, είναι πάντα το κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Κατάρ δοκάρι μόλις στις καθυστερήσεις του. Του ημιχρόνου. Δεν είναι η Βοσνία, δεν είναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Ναι. Πού εδράζεται όλο αυτό, υπήρχε
1: προφανώς
0: κάποια.
1: Δεν έχει βάλει καθόλου, ας πούμε.
0: Δεν είναι ο μόνος όμως.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι και δεν έχει παίξει ο Έντρικ.
1: Όχι. Νομίζω. Όχι, νομίζω. Δεν τον έβαζε και πέρυσι που τον είχε παίχτη.
0: Εντάξει, γιατί να τον βάλει τώρα μεταξύ μας.
1: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά σου λέει, ξέρω εγώ.
0: Σου τον Ιγκόρ Τιάγκο, γιατί είδαν τον Ιγκόρ Τιάγκο τώρα. Εσύ, ναι. Ακούνε σένα τώρα, καταλαβες.
1: Για να τον Ιγκόρ Τιάγκο χτύψει και ο Ραφίνια, σου λέει, δεν είναι ο Νεϊμάρ έτοιμος από τη μέση
0: είναι
1: και μπροστά.
0: Έτοιμος, ναι,
1: μέχρι τώρα.
0: Ναι, πάνε, ναι,
1: μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μέχρι τώρα δεν ήταν ο Νεϊμάρ.
0: Ναι.
1: Χτύπησε ο Ραφίνια. Ο Ιγκόρ Σίλβα μπροστά είναι ο Ροντρίγκο Σόουζα, α πούμε, του 2026. Λε, γιατί να μην πάρει και αυτό το παιδί μια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ένα ανηλαίες γλέντι στα social media. Θα βγάλω screen, θα σου στείλω. Είναι πραγματικά υπέροχο που τα πετυχαίνω. Λέγοντας για Ραφίνια, δεν ξέρω αν διάβασες τις βλακίες. Νομίζω ο Βαμπέτα τα είπε. Ποιες είπε αυτές οι χαζομάρες.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι Βαμπέτα, θα είναι ενδιαφέρον.
1: Βγήκε και είπε λοιπόν για το Ραφίνια ότι λέει δεν είναι σε καλή κατάσταση γιατί θέλει να κάνει μεταγραφή στη Σαουδική Αραβία και πιέζει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει έχει διάφορα οικογενειακά θέματα και έχει και οικονομικό πρόβλημα. Και του λένε, πού τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, μίλησες μαζί του. Και λέει, όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά μίλησα με ανθρώπους που άκουσαν ότι υπάρχει κάτι. Και βγήκε από την πλευρά Ραφίνια και λέει, τι βλακίες αυτές που λέτε.
0: Υπέροχος είναι ο Βαμπέτα, ρε.
1: Νομίζω ο Βαμπέτα, τώρα μην το χρόνο τζαμπά, είμαι 90% είναι
0: ο
1: Βαμπέτα.
0: Μακάρι να είναι ο Βαμπέτα.
1: Λοιπόν, και λες, ρε φίλε, δεν το ξέρει, δεν μίλησε μαζί του. Δεν έχει, πώς θα λένε. Προσωπική πείρα επί του θέματος.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Κάπου άκουσες ένα κουτσομπολιό, κάποιοι να συζητάνε κάπου και να λένε στάμαστα, νέα ο Ραφίνια θέλει να πάει στο δι. Ναι, έχει και πρόβλημα με την κύρα. Ναι, έχει και οικονομικά προβλήματα, έχει φάει τα λεφτά του. Και το άκουσε και λες, όπα, εδώ είμαι ψωμάκι.
0: Μεγάλος σωτάρχης ο Βαμπέτα.
1: Τεράστιος.
0: Υπέροχος. Λοιπόν, μικρή μπασκετική παρένθεση. 108-84 Βαλένθια πέρα το πρωτάθλημα. Εντάξει, με 3-1. Οπότε μια που το. Μια λοιπόν που έφτασε. Κοίτα τον, δες τον, απόλαυσέ τον. Εσύ είναι μια απόλαυση ο Γιακίν. Το βλέπεις, θέλω την κάμερα να. Θέλω μια κάμερα
1: ναι,
0: πάνω
1: ναι,
0: του.
1: Θέλω και εγώ, ναι. Εντάξει, το πι που έχει μπροστά η τέτοια, εύκολα είναι πόρν.
0: Είναι η πιμπ. Δεν ξέρω κανένα βράδυ, ναι. Πιμπ my μουράιν.
1: Υπέρον, δεν ξέρω, μπορεί να.
0: Λοιπόν. Αφού έφτασες λοιπόν στον όμιλο της Βραζιλία, γιατί αυτό ήθελες να κάνεις.
1: Δεν έφτασα, αλλά με έφτασε η ζωή.
0: Αυτό ήθελες να κάνεις. Μας φτάνει η ζωή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό μας αρέσει να λέμε, ότι η τρίτη αγωνιστική έχει ενδιαφέρον, διότι με τα μαθηματικά γίνονται τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Βραζιλία που είναι αυτή τη στιγμή, σου λέει πρώτη και χαλαρή, η Βραζιλία μπορεί να τερματίσει τρίτη στον όμιλο. Και να περάσει ως τρίτη. Δηλαδή όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, οπότε μία τα ξημερώματα για να πάμε στα παιχνίδια τώρα. Έχουμε Μαρόκο Αϊτή και Σκωτία Βραζιλία. Θυμίζω, η Βραζιλία είναι στους 4, το Μαρόκο είναι στους 4, η Σκωτία είναι στους 3 και η Αϊτή είναι χωρίς βαθμό.
1: Η λογική λέει ότι το Μαρόκο θα κερδίσει την Αϊτή.
0: Το Μαρόκο θα την κερδίσει.
1: Και θα πάει στους 7.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα, για να σας δούμε τους υπόλοιπους. Να δούμε σένα Βραζιλία, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ είσαι το βαρύ χαρτί του ομίλου, θεωρητικά. Κερδίζεις και πας στους 7 με ισοβαθμία με Μαρόκο.
0: Και εκεί να δούμε μετά με τη διαφορά τερμάτων. Ναι. Μεταξύ του στην ισόπαλο θα παιχτεί και για πρώτη δεύτερη θέση.
1: Να δούμε πώς θα βάλει το Μαρόκο στην Αϊτή.
0: Σωστά. Γι' αυτό λέγεται το Μαρόκο αυτή τη στιγμή είναι στο συν 1, Βραζιλία στο συν 3. Αλλά το Μαρόκο θα θέλει να κερδίσει και με πολλά γκολ κιόλα.
1: Το οποίο δεν είναι απίθανο να
0: συμφωνώ. Το οποίο δεν είναι απίθανο, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε παίζω τώρα. Αλλά αν τυχόν για κάποιο λόγο. Γιατί μπάλα είναι, αυτό είναι το ωραίο. Μπορεί η Βραζιλία να πιέσει, να μην τη πάνε κάπου να στραβώσει το ματσάκι, να βάλουν ένα γκολ Σκοτσέζι και μετά. Ελάτε, βάλτε
1: μας. Δεν είναι κακή ομάδα η Σκωτία.
0: Καθόλου κακή δεν είναι. Καθόλου
1: το έχουμε διαπιστώσει και στο πετσί το δικό μας. Είναι μια ομάδα σκληρή. Είναι μια ομάδα η οποία αμήνεται σωστά. Είναι μια ομάδα που έχει επιθετικές λύσεις. Που κλωτσάει αρκετά. Που θα τρέξει όσο χρειαστεί να τρέξει.
0: Εντάξει, έχουμε δει, έχουν παίξει με την εθνική μας. Πώς να δω, το περίεργο με τους Σκοτσέζους είναι ότι παίξανε αρκετά χειρότερα στο παιχνίδι που κέρδισαν και αρκετά καλύτερα στο παιχνίδι που έχασαν. Έτσι, οπότε εδώ τώρα πρέπει να βρουν μια ισορροπία. Πάντως οι Σκοτσέζοι. Μεταξύ μας, θεωρητικά υποτίθεται ότι ο πύχης των τριών βαθμών μπορεί να είναι αρκετός. Αλλά η έλεξη κλειδί είναι το μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Σκοτσέζοι δεν πρέπει να αισθάνονται καθόλου άνετα με τους τρεις βαθμούς. Αλλά μπορούν και να σκέφτονται, παιδιά, μπορούμε να τερματίσουμε και να πάρουμε και απευθείας πρόκριση εδώ πέρα. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Στα ίσα δεν μπορούν να το κάνουν με τη Βραζιλία πιθανότητα, αλλά 90 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρόβλεψη.
1: Με ποια Βραζιλία όμως τώρα. Ας το παιχνίδι την IT της Βραζιλίας το 3-0. Με ποια Βραζιλία. Γιατί η Βραζιλία στη πρεμιέρα με το Μαρόκο δεν είναι μια ομάδα που λες θα την καταπιεί τη Σκωτία. Συγγνώμη κιόλας. Και αν είναι και μείον το Ραφίνια από το παιχνίδι εκείνο που είναι.
0: Έρχεται η ώρα του αρχηγού.
1: Άλλο λέω ότι οι ποιοτικές λύσεις μετά λιγοστεύουν. Πώς το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Δεν χρειάζεται άλλη ποιοτική λύση. Επιστρέφει ο Νεϊμάρ. Τι άλλη ποιοτική
1: είναι για 90 λεπτό σπουδαίος.
0: Πλάκα κάνει. Ποιος θα τον βγάλει.
1: Η
0: θα
1: ζωή,
0: μπει μέσα,
1: η
0: θα
1: ζωή,
0: το πάρει μόνος του.
1: Η ζωή, ένα τάκλι του Μακτόμινεϊ. Απλά πράγματα. Το πρώτο τζαρτζάρισμα μπορεί να τον βγάλει, ξέρεις, εκτός αγώνα, εκτός γηπέδου, εκτός ζωής.
0: Πιστεύω ότι αν ρώταγε τον Νεϊμάρ πριν καν γίνει η κλήρωση. Σε ποιο παιχνίδι, ξέρω εγώ, δεν θα ήθελες να παίξεις, που έχεις, θα σου λέγε, με καμιά Σκωτία, καμιά Ουρουγουάη. Οπ!
1: Να δεις πώς θα φέρει η ζωή.
0: Τα φέρει η ζωή. Τα φέρει η ζωή. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι παρόλα αυτά και ό,τι και αν συμβεί, η Βραζιλία θα δυσκολευτεί ενδεχομένως, μέχρι να βάλει το πρώτο γκολ τουλάχιστον, νομίζω ότι θα την κερδίσει τη Σκωτία. Και δεν θα έχουμε άλλα θεματάκια και το Μαρόκο θα κερδίσει και εξαρτάται από
1: εγώ που είμαι και φίλος Βραζιλίας, δεν καταλαβαίνω την αισιοδοξία σου. Θα δυσκολευτεί, βάλει το πρώτο γκολ, θα κερδίσει. Επειδή έχουμε ένα μάτς με το Μαρόκο που ήταν σοβαρό παιχνίδι για την Βραζιλία και δεν κατάφερε να μας δείξει τίποτα.
0: Εντάξει, δεν το χάσε όμως κιόλας.
1: Ναι, αλλά υπήρχε ένα διάστημα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο που η Βραζιλία υπέφερε. Ναι, το Μαρόκο ήταν συνέχεια.
0: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή σε ένα τεστ με μια ομάδα που δεν είναι top class, δεν είναι το Μαρόκο, ούτε Γαλλία, ούτε Ισπανία, ούτε Αργεντινή. Έτσι. Είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι στο επίπεδο αυτό. Και όμως η Βραζιλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
0: Να.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν καταλαβαίνω, παρότι είμαι φίλος Βραζιλίας, που πηγάζει η αισιοδοξία σου ότι θα δυσκολευτεί λίγο, θα βάλει το πρώτο γκολ, αλλά μετά θα κυλήσει το νερό στα βλάκι. Δεν ξέρω. Θέλω να δω και το παιχνίδι αυτό, να δω αν έχει στρώσει κάτι σε σχέση με το πρώτο μάτς. Γιατί ξαναλέω, με την IT το βγάζω έξω το 3-0. Δεν μου λέει τίποτα.
0: Τρίτο παιχνίδι που κυνηγάς κάτι, δύσκολο να δεις τι έχει στρώσει.
1: Αν δεν στρώσεις τώρα σε αυτή τη φάση που θα πας μετά στα νοκάουτ, τι να το κάνεις. Πρέπει να στρώσεις κάτι, πρέπει να δείξεις κάτι. Εφόσον δεν το δείξεις στην αρχή, πρέπει να δείξεις ότι κάτι κάπου πρόδευσες. Yeah. Κάτι βελτίωσες από τα προβλήματα του πρώτου μάτς. Κάτι διόρθωσες από το χάλι στο κέντρο. Αυτή την αργοκαρούτα που υπάρχει στο κέντρο. Βρήκες μια λύση να φτάνει μπάλα μπροστά. Με έναν τρόπο κανονικό.
0: Έχεις πίστη στον Καρλέτο.
1: Ρε παιδί μου, πίστη στον Καρλέτο έχω.
0: Ωραία.
1: Αλλά. Βλέπεις λίγο το υλικό και στην κατάσταση που βρίσκονται κάποιοι παίχτες. Και εντάξει, ο Καρλέτο δεν είναι και ο Κόπερφιλντ. Δηλαδή, αυτούς έχει.
0: Δεν, δεν θα... είναι, ο Νεϊμάρ είναι ο Κόπερφιλντ.
1: Κόπερφιλντ είναι εδώ.
0: Πώς λέει, θα μπει αλλαγή, θα βάλει τον γκολ της νίκης και θα κάνει τον Καρλέτο να κλάψει.
1: Και όλους
0: θα πλαντάξει ο ίδιος, καταρχάς, άμα το κάνει αυτό. Θα πλαντάξει, θα πλαντάξει. Είναι δεδομένο.
1: Μόνο που πάει να κάνει κανένα στους Σκοτσέζους, εγώ λέω.
0: Όχι.
1: Μην θεωρήσει καλή ιδέα να σταθεί μπροστά στους Σκοτσέζους και να κάνει καμιά βλακεία, γιατί πλέον του βάζουν γκάιντες υπόθετο, έτσι.
0: θα ήταν σοφό να μην το κάνει.
1: Μετά θα περπατάει και θα παίζει νότες. Δεν θα πήγε πολύ καλό αυτό. Δεν θα είναι πολύ καλό αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά στη μία τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Στις τέσσερις τα ξημερώματα για τους πολύ πολύ μερακλείδες έχουμε άλλον ένα όμιλο να κλείνει, να ολοκληρώνεται, τον πρώτο όμιλο. Mm-hmm. Με τα παιχνίδια μας να είναι, και αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Αυτά θα συζητήσουμε τώρα. Έχουμε λοιπόν Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Mm-hmm. Και Τσεχία, Μεξικό.
1: Μάλιστα.
0: Θυμίζω την κατάσταση στον όμιλο.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό έχει 6.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα έχει 3. Τσεχία, 1. Νότια Αφρική, 1.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Το Μεξικό έχει περάσει. Είναι περασμένο.
1: Το Μεξικό παίζει με.
0: Το Μεξικό
1: με Τσεχία.
0: Παίζει με την Τσεχία.
1: Είναι περασμένο, θα κάνει αλλαγές λογικά, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι.
0: Δεν
1: θα πάει τώρα. Δεν έχει λόγο να. Ναι. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα εδώ. Δεν ξέρω να σου πω γιατί είναι η Τσεχία που καίγεται.
0: Είναι.
1: Και το άλλο είναι περίεργο παιχνίδι. Νότια Κορέα με την Νότια Αφρική.
0: Δεν θα έλεγα.
1: Η Κορέα έχει 3, σωστά.
0: Η Κορέα έχει 3.
1: Κάνει τρίποντο, περνάει, ξεμπερδεύει.
0: Ναι. Και αυτό θα κάνει, πιστεύω.
1: Ας πούμε εδώ ότι θα το κάνει. Ναι. Νότια Κορέα θα κερδίσει. Το άλλο.
0: Ένα χιναράκι. Χαλαρό.
1: Ένα
0: χιναράκι χαλαρό. Και έτσι όμορφα και ωραία. Περνάνε όλοι. Βεβαίως στην περίπτωση αυτή, να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ο όμιλος αυτός να βγάλει καλύτερο τρίτο. Δεν θα βγάλει καλύτερο τρίτο. Γιατί τρίτη θα είναι, έτσι όπως τα λέμε, ας πούμε, Τσεχία με 2.
1: Έτσι όπως τα λέμε.
0: Έτσι όπως τα λέμε, ναι, ναι, ναι. Λέω, στην περίπτωση
1: υπάρχει
0: αυτή.
1: Περίπτωση από αυτούς που έχουν. Ναι, υπάρχει περίπτωση να βγάλει.
0: Όπως λέω, ότι οι πιθανότητες δεν είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη όμιλοι που οι τρίτες ομάδες έχουν, ξέρω, 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Και εδώ πέρα έχουμε την τρίτη με 1 βαθμό. Οπότε ξεκινάει με ένα μειονέκτημα.
1: Okay.
0: Σχετικό. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Αν ξενυχτήσετε, εγώ δεν θα ξύπναγα για να τα δω αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Ούτε θα ξενύχταγα για να τα δω. Mm-hmm. Τα δύο συγκεκριμένα. Γιατί είναι και ένα όσο είναι ψηλό φτιαγμένο, α το πούμε.
1: Γιάννη μου, είναι 4 η ώρα.
0: Άσε, πέρα από
1: όμιλο φτιαγμένο.
0: Όχι, είναι κιόλα.
1: Είναι 4 η ώρα.
0: Δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι που
1: κλείνει. Δηλαδή, αν ήταν τώρα το Βραζιλία-Σκωτία στι 4, θα βάζει ξυπνητή να το δει. Όχι, είναι η απάντηση τώρα. Α, μιλάμε ειλικρινά.
0: Ειλικρινά μιλάμε. Ναι, όχι, δεν θα βάζαμε.
1: Το βασικό πρόβλημα. Αν ήταν αυτό το παιχνίδι, ξέρω εγώ, αυτά τα παιχνίδια που λε τώρα, το Μεξικό με τη Τσεχία, ήταν στι 12 στη μία, θα το βλέπαμε.
0: Να.
1: Α, το βάζαμε, να χαζεύαμε, ρε παιδί. Ωραίο, ματσάκι. Μεξικό-Τσεχία. Α, μια χαρά.
0: Λοιπόν, και πρέπει να πούμε, ενώ καταραίει ο κόσμος γύρω σου, και πρέπει να πούμε και τα αυριανά, γιατί θα είμαστε εδώ μεν, ναι, αλλά πρέπει να τα πούμε όπως σήμερα.
1: Θα έχουν γίνει νωρίτερα.
0: Τι? Όχι, είναι 11 η ώρα, αλλά θα τα πούμε.
1: Γιατί, θα τα πούμε στις 10 που θα πούμε.
0: Θα πούμε στις 10 τι θα γίνει στις 11.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
1: Προλαβαίνει ο κόσμος να παίξει.
0: Εντάξει. Αλλήμον, γι' αυτό τα λέμε
1: άλλωστε.
0: Μα γι' αυτό τα λέμε άλλωστε. Ναι, παιδιά, οι Νορβηγοί φίλαθλοι δίνουν και αυτά ένα hype. Είναι αυτό η ομάδα, εντάξει, κουπιά.
1: Πολύ
0: Vikings,
1: ωραία.
0: Όντεγκαρ, τύμπανα.
1: Όλα αυτά που γίνονται είναι πολύ ωραία. Είναι αυτά που γίνονται στο Μουντιάλ με τον κόσμο, με τους οπαδούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλληλεπίδραση που έχουν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται ένας τον άλλο κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Γιατί έχουμε εικόνες από παλιότερα, πριν από χρόνια. Θυμάμαι τους Ρώσους, ας πούμε, στη Γαλλία. Να πηγαίνουν και να κάνουν λίμπα τη Μασσαλία και εγώ. Θέλω να πω, έχουμε δει και πράγματα τα οποία ήταν τρομακτικά. Ό,τι ζούμε μέχρι στιγμή στο Μουντιάλ, με εντελώς ετερόκλητους λαούς, με λαούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, καμία πολιτιστική ανταλλαγή όλα αυτά τα χρόνια, καμία παρτίδα. Ο τρόπος που αγκαλιάζει ένας τον άλλον είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Που ξεμένει ένας οπαδός μιας ομάδας ανάμεσα στους υπόλοιπους οπαδούς της άλλης ομάδας. Και αντί να του κάνουν εξής οτιδήποτε, παίρνουν και τον πετάνε στον αέρα, τον αγκαλιάζουν, του δίνουν να πιει, ξέρεις, τραγουδάνε συνθήματα μαζί. Είναι ωραία.
0: Και αυτό που το ξέρεις, κοιτάς και βρίσκεις το συνέστημα του ποδοσφαίρου κατευθείαν, ναι, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ας πούμε, ξανά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλ αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόν. Ανακοίνωσε το Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει την αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Τίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε, και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Ο Σωτήμακης Σικοπής πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Αβραάμ Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ, σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ με τη Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς, κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει στη Δευτέρα την προσθήκη 2 στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίς Ελουστόντος, συνεχίζονται οι επαφές με Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβρεν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ, ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για τα συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνο. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κέμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει η Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μια τριετία στη ΣΤΕΑΟΑ. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστου Παπαντονόπουλου στο τμήμα Scouting ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου, στο ημίχρονο Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 2-1 και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου Ελβετία-Καναδάς 1-0. Για τον τρίτο, με κοινή όρεξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία και Μαρόκο-Αϊτή, και για τον πρώτο, στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια, που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλάο Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε, κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριμ 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club. Συγγνώμη, είχαμε. Μπήκε γκολ.
1: Έβαλε γκολ η Ελβετία σίγουρα. Όση ώρα ακούγαμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έβαλε γκολ η Ελβετία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα, άμα έβαλε γκολ η Ελβετία, τώρα τα πράγματα έχουν ως εξής. Ελβετία 7, Καναδάς 4, περνάει δεύτερος, Βοσνία 4, επίσης περνάει τρίτη.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Βοσνία δεν μπορεί να ανέβει δεύτερη, γιατί είναι στο μείον 2 στο goal average και ο Καναδάς στο συν 5. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί
1: να βάλει 8 γκολ.
0: Ναι, δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, εδώ πέρα το μεταξύ.
1: Με τους 4 βαθμούς η Βοσνία κλειδώνει μία από τις 3 θέσεις.
0: Μάλλον. Και δεν δόθηκε. Επανασυγγνώμη, δεν το ήμασταν εκτός στούντιο και δεν βλέπαμε. Υπήρχε και περίπτωση πέναλτι. Δεν την είδαμε. Συγγνώμη, δεν την είδαμε. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Οπότε προχωράμε. Λοιπόν, και κλείνουμε. Νομίζω κάπου εδώ μετά του Μουντιάλ. Θέλω να πω. Ευτυχώς δεν έδωσε και αυτό της Γκάνας χθες. Ήταν από αυτά τα κλασικά βαρύσια απέναντι. Καταλαβαίνω, ξέρω ότι γκρινιάζουνε. Αλλά είναι αυτό που το βλέπεις και λες, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Πρώτο replay. Εντάξει, μάλλον δεν είναι τίποτα. Δεύτερο replay. Κοίτα, να, τον ακουμπάει, να. Τέταρτο replay, σου είπε στο. Τον βρίσκει καλά. Ξέρεις, 18. Τον σκότωσε. Πώς γίνεται να μην το δώσει. Ευτυχώς. Σωθήκαμε από αυτό. Σε αυτό το μάτι σωθήκαμε από αυτό, έτσι. Σε άλλα, δεν σωνόμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός από όλα αυτά τα. Που συμβαίνουν, τα μουντιαλικά. Βοσνία χάνει σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 3-1. Εδώ είναι δηλαδή δύο μέναν και ασυνεννοησία. Κακή κεφαλιά πάσα προς τον Τζέκο, η μπάλα βγήκε out. Λοιπόν, είναι το ποστάρισμα του Κωνσταντέλια.

0: το οποίο πραγματικά όλα λάθος. Είναι μια φάση που είναι όλα λάθος. Όλα λάθος. Όλα λάθος. Και κυρίως ο χρόνος. Και ο χρόνος και ο τρόπος. Όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον, δεν ξέρω αν δεν είχε ενημερωθεί κανένας, όπως γράφτηκε. Αν με ρωτήσεις αν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Δηλαδή?
0: Ότι δεν είχε ενημερωθεί κανένας.
1: Από την Εθνική, ας πούμε. Ναι. Δεν γνωρίζω. Τι λένε οι άνθρωποι?
0: Υπάρχει ένα τίποτα. Είδα κάτι που λέγανε η στάση της ΕΠΟ, σεβόμαστε που φυσικοστείτε, το οποίο όμως, ξέρεις, όταν είναι μία απλή πρόταση εισαγωγικά χωρίς να λέμε ποιος την είπε, δεν έχει κανένα νόημα, δεν τη μετράμε καν. Οπότε είναι σαν να μην έχουν βγει αυτά τα δημοσιογράφη.
1: Καλά, προφανώς και τι να κάνεις. Αν κάποιος θέλει να παίξει, τι να κάνεις. Να πιάσει αυτή για να του πεις όχι να παίξεις. Mm? Σέβεσαι την απόφαση του παίχτη. Δεν θέλει να παίξει για τους φύχη ψι ωμέγα λόγους. Τι να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις μετά για να τον μεταπείσεις.
0: Δεν μιλάω από την πλευρά της ναι, αυτή τη ωραία. Στιγμή. Μιλάω από την πλευρά του Κωνσταντέλια. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν του Κωνσταντέλια, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι το εξής. Το πρόβλημα μάλλον με αυτό που έκανε ο Κωνσταντέλης, και θα πάμε μετά στα υπόλοιπα, είναι ότι κάνει αυτό το πράγμα, το οποίο το κάνει με ποστάρισμα, τρεις μήνες πριν από το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας. Mm-hmm. Η εθνική μας θυμίζει ότι έχει τα έξι παιχνίδια του Nations League, τα οποία θα δοθούν σε ένα διάστημα 50 ημερών, από τις 23-24 Νοεμβρίου νομίζω το πρώτο, μέχρι τις 13-14 Νοεμβρίου, κάπου εκεί, που είναι το τελευταίο στο Nations League.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε, ποιος ο λόγος να βγεις τον Ιούνιο με ένα post να πεις ότι εγώ δεν θα παίξω αυτά? Ερώτημα πρώτο. Ερώτημα δεύτερο. Και το βασικότερο, κατά με. Το post του Κωνσταντέλια είναι απολύτως ασαφές.
1: Ναι.
0: Είναι απολύτως ασαφές. Δηλαδή ο Κωνσταντέλης δεν γράφει ότι εγώ θα σταματήσω από την Εθνική για δύο παιχνίδια ή τέσσερα παιχνίδια ή όλο το Nations League ή για ένα χρόνο.
1: Ή για πάντα.
0: Ναι. Δεν γράφει τίποτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2-0 μόλις η Ελβετία. Δεν λέμε 2-0 η Ελβετία και δεν λέμε και τους, σκόρερ. Κακό, συγγνώμη, το έχουμε χάσει τώρα γιατί παρασυρθήκαμε λίγο από την κουβέντα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλά, θα βγει και ο Άγγελος ο κρεμαστός να μας τα πει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, ο Ρούμπεν Βάργκας έβαλε τον πρώτο γκολ. Έλα ρε Άγγελε.
2: Χαίρετε. Φωτιά η Ελβετία στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει μπει και τους έχει καθαρίσει τους Καναδούς πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα στα 40 δευτερόλεπτα να κάνουμε λίγο την αρχή. Είναι 2-0 το σκορ αυτή τη στιγμή στο 58. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η Ελβετία πήρε το κεφάλι στο σκορ με το γκολ του Βάργκας μετά από μια ωραία μπαλιά του Μανζάμπη, ο οποίος στο 57, τώρα πριν από λίγο, έγραψε με δικό του προσωπικό σουτ το...
1: Το πνίξαμε λίγο ως τερματοφύλακες του Καναδά, βλέπω τον γκολ εδώ.
2: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Το πνίξαμε κανονικά, τώρα το πνίξαμε, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Μανζάμπη είναι λίγο η αποκάλυψη του τουρνουά για την Ελβετία.
1: Καμία αντίρρηση. Απλά το σουτ αυτό έδειχνε το ελέγχει ο τερματοφύλακας. Είχε ξαπλώσει, ξέρεις, φαινόταν ότι θα την μπάλα θα μπορέσει να τη διώξει ή και να την μπλοκάρει. Κάπως η μπάλα σπαρτάρισε μετά όταν έρθει.
2: Τον ετρύπησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε, ναι, εντάξει, στάθηκε λίγο τυχερός εδώ ο μόλις 20 ετών μέσος της Φράιμπουργκ, μεσοπιθετικός, και έγινε έτσι το 2-0 για την Ελβετία, που είχε ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη και κρατάει την πρώτη θέση του δεύτερου μήλου στα χέρια της.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Άγγελε.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, το βασικό λοιπόν θέμα, εδώ πέρα το οποίο ξεκινάει η συζήτηση, είναι ότι ο Ζωτής γράφει απλά, πήρε την απόφαση να μείνει με διαθέσιμο για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Για ποιες από τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας?
1: Δεν διευκρινίζει.
0: Ναι. Κακώς δεν διευκρινίζει. Και με μία πονηριά λέω εγώ εδώ πέρα.
1: Δηλαδή. Δεν διευκρινίζει.
0: Γιατί αφήνει ένα πράγμα ανοιχτό. Διότι, εν τω μεταξύ, το ότι είναι ένα πράγμα σε τελείως λάθος χρόνο φαίνεται ως εγώ και από τη δήλωση του μάνατζερ του μετά, ο οποίος δεν ήξερε τι να πει. Ο άνθρωπος βγήκε προφανώς να μαζέψει τα σημάζευτα. Δεν τα έκανε καλύτερα, χειρότερα τα έκανε. Ουσιαστικά επανέλαβε ότι είπε ο Κωνσταντέλης. Η ΕΠΟ προφανώς είναι σε τρομερή αμηχανία. Δεν έχουμε τι να πούμε στην πραγματικότητα. Οπότε, ποια δεδομένα λοιπόν μας μένουν? Ότι ο Κωνσταντέλης απλά είπε ότι εγώ δεν θα ξαναπαίξω στην Εθνική, ξέρω εγώ, μέχρι όποτε. Και φτάνουμε τώρα στα γνωστά. Λοιπόν, το θέμα αυτό της είτε φιλολογίας είτε παραφιλολογίας, μάλλον φιλολογίας, που έχει να κάνει με ας πούμε, θρησκευτικά ζητήματα σε σχέση με τον, με τον Κωνσταντέλια, καθώς λέγεται. Φαίνεται ότι μάλλον είναι όντως ο λόγος αυτός, για τον οποίο δεν είναι στην Εθνική. Το οποίο όμως με τη σειρά του τώρα δημιουργεί το εξής.
1: Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω αρκετά πράγματα εδώ.
0: Πες μου. Γιατί σε αυτά θα ήθελα, θα ναι, πήγαινα αμέσως τώρα.
1: Το ένα θέμα είναι ότι ξέρεις, ένας παίκτης επιλέγει τέλος πάντων για τους φύχυψη λόγους να μην είναι στην Εθνική. Οκ, okay, και πάμε παρακάτω. Όποιος και αν είναι αυτός. Θα μπορούσε να είναι για ψυχολογικά προβλήματα, θα μπορούσε για οτιδήποτε. Ναι. Ένας παίκτης επιλέγει να μην θέλει να παίξει στην Εθνική. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλους 500. Όποιος και αν ναι, έχει επιλέξει να μην είναι. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή ακούω και διαβάζω και εγώ για τους θρησκευτικούς λόγους οι οποίοι ας πούμε ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο στην απόφασή του.
0: Ναι.
1: Οι θρησκευτικοί λόγοι αυτοί δεν το επιτρέπουν να παίξει στην Εθνική, αλλά το επιτρέπουν να παίξει ας πούμε μπάλα στην ομάδα του.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα θέματα.
1: Αυτό είναι ένα δεύτερο ζητούμενο. Δηλαδή είτε ξέρω εγώ λες ότι για τους φύχυψη λόγους δεν θέλω να παίξω μπάλα γενικώς.
0: Εδώ ακριβώς ναι, καταρρύπτεται στην πραγματικότητα και αυτόματα, γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος ο χρονισμός και λάθος το περιεχόμενο. Ναι. Καταρρύπτεται αυτόματα ο λόγος τον οποίο προβάλλει στο πώς του.
1: Ναι.
0: Ο λόγος ο οποίος προβάλλει είναι
1: οικογενειακό. Ότι περιμένει το δεύτερο παιδί του, ναι.
0: Άρα το δεύτερο παιδί σου λοιπόν σου επιτρέπει να αγωνίζεσαι με τον ΠΑΟΚ και να συμμετέχεις στις προπονήσεις, αλλά δεν σου επιτρέπει να αγωνίζεις με την Εθνική Ελλάδος.
1: Να παίξεις όμως τα 6 παιχνίδια, ναι.
0: Καταλαβαίνουμε και κατανοούμε προφανώς ότι αυτό το πράγμα είναι ανόητο, να πω τέλος πάντων μια ευγενική λέξη για να το ναι, περιγράψω. Είναι ανόητο να το γράφεις και να περιμένεις να το πιστέψει οποιοδήποτε.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ξέρεις, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περαιτέρω. Είναι η απόφαση ενός παίχτη, είτε είναι οι λόγοι θρησκευτικοί, είτε είναι προσωπική, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι οτιδήποτε άλλο είναι. Πάμε παρακάτω. Θα πω είναι εθνική ομάδα, ρε.
0: Συζητάμε για τον Κωνσταντέλια Κώστα, γιατί είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχουμε εντός συνόρων. Έτσι, γι' αυτό το συζητάμε.
1: Είναι, προφανώς. Είναι καμία αντίρρηση. Και από τα μεγαλύτερα ταλέντα γενικώς εντός και εκτός συνόρων. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος για τους δικούς λόγους δεν θέλει να παίξει στην Εθνική, το σέβεσαι και χωρίς πολλά πας παρακάτω.
0: Ναι. Ξαναλέω λοιπόν, γιατί με ρώτησες και σου απαντάω αμέσως για τα λεγόμενα. Αυτή είναι η πονηριά του Κωνσταντέλια. Η πονηριά λοιπόν του Κωνσταντέλια στον πώς αυτό το και με τον στη φύλαξη και με τον χωροφύλαξ είναι ότι λέει ασαφώς, εγώ θα λείπω τα επόμενα, αλλά ευχαριστώ την ΕΠΟ και κατανόηση κτλ. Τύπου παιδιά, εγώ θα λείπω και θα δω μήπως θα καταφέρω να ξαναγυρίσω.
1: Ναι.
0: Λες και είναι κέντρο διερχομένων εθνική ομάδα. Θέλω να πω με πολύ λίγα λόγια ότι αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή από μια ελάχιστα σοβαρή εθνική ομάδα είναι να βγει για να πει είτε ότι ο Κωνσταντέλιας θα λείψει τότε, από τότε μέχρι τότε και τον στηρίζουμε, π.χ. είναι μια περίπτωση, και άλλη να πει ότι λυπούμαστε πολύ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τους δικούς του λόγους δεν μας ενδιαφέρει στην πραγματικότητα ποιοι είναι, θέτει αυτόν εκτός εθνικής ομάδας, κανείς δεν παίζει με εθνική ομάδα. Όποτε γουστάρω φεύγω, όποτε γουστάρω γυρίζω, τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες του. Γεια σας.
1: Okay.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση. Ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει 18 φορές με την εθνική. Ξέρεις, γιατί έχει δείξει την πραμάτια του, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά στις 18, από τις 18 και μετά δεν είναι καλά. Και λέει στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια, άντε, θα πω μόνο αυτό. Λέει στους αποδυτήρια και το έχει πει και πολλές φορές ότι εγώ δεν μπορώ να τραγουδάω τον εθνικό ύμνο, αλλά βρίσκεται εκεί.
1: Ναι. Okay.
0: Δεν κολλάνε αυτά τα δύο εδώ πέρα. Δεν κολλάνε μαζί.
1: Μέχρι.
0: Δεν κολλάνε μαζί και ας μην επεκταθούμε.
1: Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Εγώ ξαναλέω, ό,τι και αν είναι ο Κωνσταντέλιας ως παίχτης, που είναι ένας πραγματικά σπουδαίος παίχτης, δεν μπορεί καμία ομάδα, καμία εθνική ομάδα να στέκεται σε αυτό. Θα μπορούσε να είναι άλλος ο λόγος. Θα μπορούσε να είναι τραυματίας το παιδί. Θα μπορούσε να είναι. Να έχει θέματα ψυχικής υγείας και γι' αυτό λόγο.
0: Δεν είναι αυτά. Και επίσης μου κάνει πολύ κουβέντα ο ίδιος. Θα το πω, δεν είναι, εντάξει, γιατί έχει κουράσει αυτό που δεν θα ξανασχοληθούμε. Λοιπόν, ο ίδιος δεν είναι η Ιεχωβάς. Ο ίδιος. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος. Ωραία, πάμε παρακάτω. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν. Αυτά.
1: Μάχρι.
0: Κρίμα. Εγώ λέω το κρίμα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα. Το κρίμα είναι πρώτο απ' όλα για την εθνική.
1: Όχι, εγώ λέω το κρίμα είναι πρώτα απ' όλα για τον ίδιο. Δηλαδή για τον ίδιο, κάνει την επιλογή αυτή. Πάση περιπτώσει, επέλεξε αυτό το πράγμα και είναι απόλυτα σεβαστό. Το κρίμα είναι για τον ίδιο, διότι δεν ξέρω κατά πόσον επηρέασε όλο αυτό το σκεπτικό για τη μεταγραφή του στο εξωτερικό.
0: Έχει ακουστεί και αυτό, δεν το ανέφερε επίσης, γιατί νομίζω ότι μπλέκει την ιστορία.
1: Ναι, λέω, δεν ξέρω, τωρινά, ναι, ναι. Λέω δεν ξέρω, ναι. Μπορεί να έχει παίξει ρόλο για την επιλογή του να μην πάει στο εξωτερικό. σε καλύτερες ποδοσφαιρικές συνθήκες, σε καλύτερο ποδοσφαιρικό περιβάλλον, με περισσότερα μάτια πάνω του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επέλεξε να μείνει εδώ. Αν αυτό το πράγμα τον κάνει χαρούμενο και του δίνει την ισορροπία, την οικογενειακή και την ψυχική, ας το σεβαστούμε και ας πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά και το μοναστήρι που είναι η εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο και προχωράμε παρακάτω. Αυτό λέω. Δεν στεκόμαστε σε πρόσωπα. Για όποιον θέλει, η πόρτα της εθνικής είναι ανοιχτή. Για όποιον για τους δικούς του λόγους δεν επιθυμεί, πάμε στον επόμενο παίχτη που επιθυμεί ή ξέρω εγώ, ονειρεύεται σε όλη τη ζωή να φορέσει το εθνόσημο. Τόσο απλό.
0: Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της ΕΠΟ σαφέστατη πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Φαντάζομαι και η ΕΠΟ δεν γνωρίζει περισσότερα. Δηλαδή και η ΕΠΟ, ακόμα και αν την ενημέρωσε ο Κωνσταντέλιας, δεν γνωρίζει αν ο Κωνσταντέλιας προτίθεται να γυρίσει κάποια στιγμή στην Εθνική. Πότε είναι αυτό, δεν γνωρίζει.
0: Ενδιαφέρει το αν θέλει να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας ή η θέση της Εθνικής.
1: Τι να πει, αποκλίνουμε την πόρτα στον παίχτη γιατί τώρα μας είπε ότι δεν θέλει να παίξει. Αυτό θες να ακούσεις.
0: Όχι, ρωτάω, λέω. Έχουν περάσει από τότε που βγήκε εδώ, έχουν περάσει περίπου 9 ώρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από τότε που έκανε το post. Και από την ΕΠΟ έχουμε σιγή ευθείως.
1: Ωραία, τι θα ήθελες να ακούσεις για να είσαι ευχαριστημένος.
0: Όχι, τι θα ήθελα να
1: ακούσεις. Όχι, τι θα ήθελες να ακούσεις.
0: Να ακούσω μια επίσημη τοποθέτηση.
1: Ωραία, η οποία θα έλεγε τι θα σε ικανοποιούσε.
0: Δεν έχει κανένα νόημα να σου πω ότι θα με έκανε.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω.
0: Το είπαμε πριν από 5 λεπτά και σου είπα. Ναι. Η ΕΠΟ μπορεί να βγει και να πει ότι αγαπάμε τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον καταλαβαίνουμε και παρακαλούμε να σταματήσει η παραφορά για να μην συζητεί τίποτα και πόρτα εθνική είναι πάντα ανοιχτή για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ή από τη μία άκρη ή από την άλλη άκρη να πει και πάλι. Με τον ίδιο τρόπο, σεβόμαστε, μπλα μπλα μπλα μπλα, whatever, μη συζητάτε. Αλλά, πώς το λένε, στην εθνική παίζει όποιος θέλει να παίξει. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Κωνσταντέλια για τις συμμετοχές αυτές που έκανε κτλ. Αυτό εννοώ. Γιατί αλλιώς είναι σαν να μένει και η εθνική μετέωρη, όσο μετέωρο είναι και το post και ασαφές είναι το post του Κωνσταντέλια. Εάν δεν βγει να πει τίποτα.
1: Okay.
0: Αυτό λέω.
1: Εμένα δεν θα μου αλλάξει κάτι, ό,τι και να πει η εθνική αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση ενός παίχτη. Ό,τι και να απαντήσει η εθνική στην απόφαση αυτού του παίχτη, εμένα δεν θα μου αλλάξει κάτι. Δεν θα μου γλυκάνει αυτό το πράγμα, ούτε θα μου το κάνει καλύτερο, ούτε χειρότερο.
0: Ναι.
1: Μένω σε αυτό που θέλει ένα παίκτη να κάνει ή να μην κάνει στη ζωή του και σου λέω, πηγαίνουμε παρακάτω. Mm-hmm. Γιατί είναι εθνική ομάδα και υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παίξουν και άλλοι που δεν θέλουν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Παρακαλάμε αυτούς που θέλουν να παίξουν
0: καθόλου.
1: Να παίξουν το ζόρι. Ωραία.
0: Καθόλου.
1: Αυτό. Έχει τους λόγους του, τους σέβεσαι και πάμε παρακάτω.
0: Καθόλου. Κανένα παρακάλει.
1: Ωραία.
0: Δεν νομίζω ότι. Εγώ δεν έκανα καμία συζήτηση για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κανένα να κάνει παρακάτω. Ήταν κωμικό να παρακάσει. Ακόμα κι αν.
1: Για μην αρχίσουμε βλακίε. Ότι που κάνει ο Τέλειας θέλει και δεν τον αφήνουν. Mm-hmm. Τώρα μην μπαίνετε σε πράγματα τα οποία είναι εντελώς από το μυαλό σας.
0: Ναι. Και επίσης ο Τέλειας είναι ενήλικος. Εντάξει.
1: Λοιπόν, μην κάνουμε τέτοιες κουβέντες τώρα για ένα παιδί 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Ποιος να μην τον αφήνει δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Να λέμε μέχρι του σημείου που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Όχι αυτά που δεν γνωρίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Για όλα τα υπόλοιπα, απλώς μας έδωσε χώρο να τα συζητήσουμε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας με αυτό το ό,τι να είναι.
1: Όσο για σένα που λες θα τρώμε μπακασέτες και μασούρες στην εθνική για πολύ ακόμα δυστυχώς.
0: Καθάριζε τον πόνο του.
1: Ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι διαθέσιμοι στην εθνική για όποτε τους επιλέγει ο προπονητής. Δεν έχουν επιβάλει την παρουσία τους στην εθνική, ούτε την παρουσία τους στην εντεκάδα. Είναι διαθέσιμοι. Και οι προπονητές. Όχι μόνο ο Γιωβάνοβιτς και νωρίτερα, επιλέγουν να τους χρησιμοποιούν όποτε κρίνουν ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν θα κάτσω εγώ να βρίσω ένα παίχτη ο οποίος είναι πάντα στη διάθεση εθνικής. Συγγνώμη κιόλας. Αν δεν σου αρέσει, είναι δικαίωμά σου. Αλλά είναι διαθέσιμος πάντα. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Να. Λοιπόν, και 3 λεπτά μπασκετάκι. Γρήγορο. Εντάξει.
1: Να.
0: Λοιπόν, θα σου διαβάσω τους παίχτες που έχουν πάει απευθείας από Ολυμπιακός, Παναθηναϊκό και Τούμπαλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να πεις ποιο ήταν, παιδί μου, το πιο. Wow, ξέρω, δεν το περίμενα ποτέ από όλα αυτά.
1: Σπανούλη σίγουρα είναι το πιο wow από κάθε άποψη. Γιατί άλλαξε και όλη την μπασκετική μοίρα του Ολυμπιακού όταν πήγε. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε και στο 13 πώς είναι.
0: Ναι. Ως ελεύθερος πήγε ο Σπανούλης.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι.
1: Ε? Ναι. Τέλειο συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό και πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και ο Ζάρκο ήταν λίγο.
1: Και ο Ζάρκο ήταν, βεβαίως, ναι.
0: Να με το σκουλοκατάξι που είναι πρόσφατο. Ναι, ναι. Θα έλεγα αρκετά πιο κάτω από τα προηγούμενα. Προφανώς.
1: Πιο κάτω λέγοντας.
0: πιο wow για μένα του Πάσπερ και πιο, πολύ πιο wow του Σπανούλη. Ενώ στη ναι. σειρά wowness, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Όχι, εγώ θα βάλω και τον Σλούκα σε αυτήν την κατηγορία γιατί η αλλαγή φανέλας μαζί με όλα τα υπόλοιπα που γίνανε στον Παναθηναϊκό έφερε τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα.
0: Εντάξει, το λέμε τώρα εκ των υστέρων. Εγώ λέω ναι, πόσο wowness είχε η φάση όταν ναι. έγινε. Αυτό εννοώ. Ότι όταν έγινε, που λες πω, ξέρεις. Αν είναι δυνατόν, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω εντάξει και στους άλλους, αλλά δεν είπαμε εγώ, αν είναι δυνατόν εγώ όταν ο Βιούκας.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια ναι, ναι. το λέω. Σε κάποιους είπες, wow.
1: Ναι.
0: Και στο φάλες ένα, λες ένα, έλα ρε. Πώς έγινε, ορίστε, πώς έγινε. Και έγινε και Έλληνας και οτιδήποτε. Και ο Πάτρικ Οφέμερλινγκ το έχει κάνει δηλαδή. Γιατί δεν υπάρχουν γέλο, ο Πάτρικ Οφέμερλινγκ δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως δηλαδή. Και ο Πάτρικ Οφέμερλινγκ.
0: Δημήτρης Αγραβάνης δηλαδή δεν το έχει κάνει, τα έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Και ο Παπα-Νικολάου δεν τα έχει κάνει αυτά τα δρομολόγια. Mm-hmm. Είναι κόσμος. Είναι κόσμος.
1: Απευθείας όμως έτσι να έχει πάει. Ενώ από τον ένα στον άλλον, όχι με ενδιάμεση.
0: Α, εντάξει, αυτό που έχω πει είναι ενδιάμεση. Σωστό, έχεις δίκιο.
1: Κάποιοι είναι ενδιάμεση. Ο Παπαπέτρο, α πούμε, είναι ενδιάμεση.
0: Όχι, ο Παπαπέτρο δεν είναι.
1: Όχι,
0: δεν είναι. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ενδιάμεση. Ο Λοτζέσκι, α πούμε, επίση είναι απευθείας.
1: Ναι.
0: Περίπτωση. Τζόνι ο Ρότζερ.
1: Ο Ράτζα.
0: Ο Ράτζα, δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι.
1: Είχε μεσολαβήσει.
0: Είχε μεσολαβήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά. Χάνει ευκαιρίες το Κατάρ. Θέλω να πω στο μεταξύ μας. Στο 28 λεπτό το Κατάρ λυσάει να ισοφαρίσει. Χάνει ευκαιρίες. Εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, με την ώρα να πηγαίνει 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sky 100,3.
1: Οι ψηλές θερμοκρασίες που σπάνε όλα τα ρεκόρ δοκιμάζουν πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 43 άτομα, εκ των οποίων το 50% ήταν ανήλικα, έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε θάλασσες, ποτάμια και λίμνες. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός από το 1976, φτάνοντας τους 35,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Ισπανία το προηγούμενο διήμερο ήταν το πιο ζεστό από το 1950. Σε συνεγερμό τίθεται από την Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία. Στους 40 βαθμούς θα σκαρφαλώσει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στη Γερμανία. Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δήλωσε επίσης πως οι Ιρανοί συμφωνούν σε όλα όσα θέλω και πρέπει. Διαφορετικά, απλώς γυρίζουμε πίσω και κάνουμε αυτό που πρέπει. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ των ανδρών για τα επόμενα 3 χρόνια απέκτησε ο όμιλος Sky. Στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚ, οι 14 ομάδες ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της πρότασης του Sky, καθώς έμειναν απόλυτα ικανοποιημένες από το πλάνο προβολής των αναμετρήσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα δυτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, εσύ που στείλες το μήνυμα και λες τον Ιρλανδό πάνω Βλάχο βρήκατε να βάλει για τελευταίο τραγούδι, να ξέρεις θα χαείς την κόλαση. Στο λέω αυτή τη στιγμή να το ξέρεις και δεν μιλάω για την θερμοκρασία, θα χαείς την κόλαση με αυτό που πες. Προλαβαίνεις να μετανοήσεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, όση ώρα δεν είχαμε επαφή με γκολ του Promise David, μαγικό όνομα το Promise, έτσι. Ο Καναδάς μείωσε σε 2-1. Άρα έχουμε και τα δύο παιχνίδια στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Βοσνία Κατάρ 2-1 και Ελβετία Καναδάς επίσης στο 2-1. Το παιχνίδι της Βοσνίας είναι 4 λεπτά, βέβαια περίπου 3,5 λεπτά πιο πίσω από το παιχνίδι του Καναδά. Είναι στο 75. Ενώ το Ελβετία Καναδάς είναι στο 79ο αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια μικρή απόκληση εδώ πέρα. Λοιπόν, και άλλη ευκαιρία ο Καναδάς τώρα για να ισοφαρίσει. Τέλος πάντων. Εντάξει, λοιπόν, για πάμε να δούμε τι ωραία πράγματα μας λέτε εσείς, να παρακολουθούμε τα παιχνίδια που οδεύουν προς το τέλος τους.
0: Λέει, έβαλα VAR το πρωί, ναι. Όντως το χθεσινό δελτίο 10.30 υπόθηκε το φωνικό σεισμός στην Ευρώπη με πάνω από 40 βαθμούς. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Ναι, σιγά τώρα.
0: Hydration break και για το γήπεδο στο Vancouver που ποτίζεται, λέει ο φίλος που γράφει ως το νου σου, κύριε Μεϊτέ.
1: Έχουμε τρίλημα. Το ταρέμι, το φιλοκάρδι μου, όχι, δεν είναι πιασμένο.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ωραίο. Τρίλημα από Καφού Φάιτερς. Φυγή σακίλα διάφορη, μα όχι και της Μπέριλ. Ζερβίνιο το γλόμπο του έκρυβε με τσεμπέριν. Ή αν το θέλει ο Κουπέπ μπαίνει χωρίς χαμπέριν. Εντάξει, ωραίο, ποιητική αδεία. Πολύ καλά.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι είναι η Jive Bunny and the Mix Masters για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Αναρωτιέται ο Άιντρα Φαφούτης.
1: Κορομπαλάσιος λέει, ευχαριστούμε για τον Πασαλή αλλά και για το ότι μας δόθηκε η ευκαιρία να ξαναδούμε τον κύριο Κώστα ως Λαμπαδαρίου. Μιλήσουμε ένα παλιότερο post στο Instagram. Μια υπέροχη λεζάντα.
0: Είναι το hydration break ότι είναι η σαλάτα στο πασχαλινό τραπέζι. Υπάρχει πάντα στη μέση, κανένας δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα, αλλά πάντα κάποιος θα βάλει έστω και μία ντομάτα στο πιάτο του.
1: Όχι, δεν θα την έχω πολύ αστική παρομοίωση αυτή.
0: Δηλαδή στο πασχαλινό τραπέζι τρως σαλάτα.
1: Όχι. Αλλά ξέρεις, αν έλειπε το κομμάτι με την ντομάτα στο πιάτο, θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Ότι απλώς υπάρχει εκεί.
0: Okay.
1: Ο Άρη Χαν Σόλο λέει το εξής. Υπάρχει έρευνα που βρίσκεται στη διαδικασία peer review και εξετάζει σε ένα δείγμα 10.000 ανθρώπων από 26 χώρες ποιοι επιλέγουν ο Ρονάλντο και ποιοι Μέση στο γνωστό ψευδοδήλημα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η ιδεολογία, δηλαδή η συντηρητική είναι ροναλντίστας, η πιο φιλελεύθερη μεσίστας, η αυτοεκτίμηση και ο τρόπος κατανάλωσης ειδήσεων. Αν έχεις τα αποτελέσματά της, παρακαλώ να μας τα στείλεις όποτε βγούνε. Αρχικά, για να ξέρετε, λέει άλλος φίλος, η άμμος της ερήμου δεν κάνει για οικοδομικές δουλειές γιατί δεν έχει σωστή σταθερότητα ώστε να στεγνώσει. Συνεπώς, άνετα πουλάμε άμμο σε Βεδουίνους.
0: Για να χτίσουν τι, ρε παιδιά, Βεδουίνοι. Άντε, έκανες την ανάλυση με την άμμο. Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος που πηγαίνει μια καμήλα και στην μια τέντα, ας πούμε, δίπλα στην Όαση.
1: Έλατε.
0: Τι θα χτίσει ο Βεδουίνος, για πες μας. Θα σηκώσει μεζονέτα ο Βεδουίνος.
1: Ο Τσαούσης λέει κάποιος, μάλλον θα αποκαλεί τον Ινφαντίνο στις παρέες του, όπως εμένα η μάνα μιας πρώην μου. Αυτός. Μπενίτο Πουσουλίνη λέει το εξής. Αν βρει ο Χάλαντ στο δρόμο του τον Πορτογάλο Καμπετσί ή τον Βασιλογιάννη του Ροζάριο, θα τους δώσει την τιμητική σύνταξη που ψάχνουν.
0: Κύριε Γιάννη, επειδή δεν τον ξέρω, έψαξε ποιος είναι ο Ζαφίρης Ντούρος και έβγαλε γυμναστής καλλισθενικής. Θέλετε να πάμε οι τρεις μας να γυμναστούμε? Κάνω δώρο τη συνδρομή, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
1: Λοιπόν, ο Ποπολάρος του Μίνσκ, ορίστε. Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, είμαι ο φίλος που σας έστειλε πριν μήνες ότι θα συναντούσα μια Λευκορωσίδα στη Βαρσοβία.
0: Μάλιστα.
1: Η συνάντηση έγινε, όλα πήγαν καλά, ο έρωτας που κάμαμε ήταν top.
0: Τα νεφρά σου είναι δύο ακόμα? Παραμένουν δύο τα νεφρά? Ναι, προφανώς. Εσύ που έχεις κερδίσει το βιβλίο του Μποζιονέλου, ναι, να περάσεις όποτε θες να το πάρεις. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.
1: Βεβαίως. Κύριε Κώστα, θα θέλατε να μου κάνετε μαγικά με την άσπρη σκόνη σας και να δούμε μαζί την Αγγλία να το φέρνει σπίτι. Αγισίλαος 1,97, 120 κιλά, οπαδός του Hydration Breaks. Είστε και ισοϊψείς.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και παίζει το Κατάρ απόψε, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς, μην ξεχνάμε πως αυτή η πραγματικά μπασκετομάνα χώρα του χρόνου διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, έτσι.
0: Βεβαίως. Και το Final Four στο Abu Dhabi, μην τα ξεχνάμε αυτά, εκεί στην ευρύτερη περιοχή, για μια δεύτερη φορά. Κύριε Γιάννη, είναι ο Ρόρι Γκάλαχερ εισάξει απορρωτικός με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη, αναρωτιέται το φίλο Τιμ Ντάνκαν.
1: 3-1 η Βοσνία μόλις.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος πετάει φανέλα και φλεξάρει μούσκουλα? Αυτός που έβαλε το τρίτο γκολ. Ελπίζω να πήγαν πάλι στους Καταριανούς να πανηγυρίσουν. Όχι, εντάξει.
0: Όχι.
1: Στους δικούς τους. Α, γιατί έχουν αλλάξει τέρματα γι' αυτό.
0: Είναι μεγάλος, μεγάλη απόσταση.
1: Ο Βαμπέτα δεν ήταν που είχε πιει μια φορά όλο το κρασί από το κελάρι του Ρονάλντο όταν ήταν και δύο στην Ίντερ? Ναι.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι, αυτός είναι. Θυμάμαι την ιστορία.
0: Έλα, ο Βεδουίνος είμαι. Έφερα την άμμο για το πάνω σήκωμα. Πού στέλνω το τιμολόγιο?
1: Ο Κοτσόλης και Προόλης λέει, και εμείς που είχαμε αρχικό Κέιν στο φάνταζι, τι φταίμε ρε Μέρλιν τη Σάκρα. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ.
0: Έβλεπα ένα τηλεπαιχνίδι σήμερα και ρούφηξα τη γνώση που είχα διαγράψει από το μυαλό μου. Ο Ντένις Ρόντμαν Διάολε είχε παντρευτεί την Κάρμεν Ηλέκτρα για 9 ημέρες. Βεβαίως. Βεβαίως. Φυσικά και υπήρχε.
1: Δεν το είδα αυτό. Αν το έχεις δει, μπορείς να σχολιάσεις. Ορμόμενος από τις γκάιντες να κυνηγούν το πουπουδέλι του Νεϊμάρ που λέγατε, ένα σχόλιο για την εικόνα στους πανηγυρισμούς στον Νίξ, όπου ένας συμπαίκτης του Τζέιλεν του κάνει εντυπωσιακή δακτυλική επίθεση.
0: Δεν έχω... Κάντσο, του έκανε κάντσο. Δηλαδή ξέρω, με έναν τρόπο του έκανε νιουιορκέζικο κάντσο.
1: Δεν έχω δει. Συγγνώμη.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι ήταν και ο Μπιλ Μάρεϊ για την ομάδα του Τζόρνταν με τα Looney Tunes στο Space Jam? Στο Space Jam.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο Γιαννήσης στην κονσόλα του ήχου, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να το πω αυτό το μήνυμα ως κύριε Γιαννήση ή κύριε Μπουρνά. Τι πρέπει να κάνω, πιστεύεις?
0: Απευθύνεται στον κύριο Γιαννήση?
1: Ναι.
0: Να μην το πεις.
1: Δεν θα το πω, γιατί είναι για τον Γιαννήση.
0: Είναι ερωτικού περιεχομένου?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Δεν κάνει. Λοιπόν,
0: φίλο Τιμ Ντάνκαν εδώ. Σε συνέχεια του χθεσινού, θυμόμαστε όλοι ότι έπαιξε ένα βίντεο σε
1: που δεν έπρεπε
0: να παίξει. Το ραντεβού με το HR εξελίχθηκε σε προαγωγή. Τελικά ο CFO μας γνώριζε τον πατέρα μου από την κλαδική Μπουρναζίου, μικρός ο κόσμος, μέγιστο το Πασόκ. Αυτά, παιδιά, ακόμα ο Ανδρέας 30 χρόνια μετά το θάνατό του σας πάει ταμείο.
1: Έτσι.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή, μέσα από τον τάφο πάει κόσμο ταμείο.
1: Κάποιος λέει είναι τρομερή εικόνα αυτή στο Κατάρ Βοσνία, με Βαλκάνιους ούλτρας από τη μία και κελεμπίες που κοιτούν απορριμμένες από την άλλη. Ναι, είναι μια αντίστοιξη αυτή.
0: Όπως ο Τζόρνταν όταν δεν είχε κίνητρο το δημιουργούσε, έτσι και ο Αλιμπέγκοβιτς όταν δεν βρίσκει αντίπαλους οπαδούς να το γιουχάρουν, τους επινοεί. Ναι, το άλμα εσύ Ipswich, βεβαίως, δικό σου, μια χαρά.
1: Εδώ θέλω την άποψή σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό πρέπει να θέλει ένα μικρό δουσού. Θα μπορούσε ένας φίλος να κατοχυρώσει το παλαιό στραπών Γερμανός.
0: Παλαιό στραπών Γερμανός.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ. Αυτός που στην παρέα δεν μιλάει πολύ. Όλοι τον ξέρουν φατσικά, αλλά κανείς δεν μπορεί να θυμηθεί πώς τον λένε. Αναρωτιέται ο σύντροφος Κουτσούμπερ. Έχουμε τέτοιο άνθρωπο στην παρέα, ρε παιδιά. Να είναι στην παρέα και να μην θυμόμαστε πώς τον λένε.
1: Έλατε. Εμένα ο Τάκης μου είναι αρσιβαρίστας. Αχ, εμένα ο Σπύρος μου μπαρίστας. Αλλά αν ακούτε είναι η μάρκα καφέ Housebrand, εσείς το σπιτικό σφέντο του Τσαούς, λέει ιδιαίσεις του στρατιώτη Ράιαν. Έτσι και έτσι. Ο Διδημότυχο Κλούς λέει το εξής. Σαδιστής, χτύπαμε αλίπητα. Μαζοχιστής, όχι. Αλλά αν ο Γκότζος είναι ο Ζίγμουντ Φρόιντ, εσείς είστε τα pop-ups των αθλητικών sites για ακουστικά βαρικοίας και αιμορροίδες. Μάλιστα.
0: Το ψευδόνυμο ομορφαίνει δεν μακαίνει είναι πιασμένο? Αν όχι, θα το ήθελε ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα. Δικό σου. Δικό σου, λοιπόν. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα πουκάμισα Πετρίδη για την Ευρωλίγκα? Όχι, παιδιά, δεν είναι τόσο σημαντικό το Βέλγιο. Συγγνώμη. Όσο τα πουκάμισα είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά.
1: Είναι το hydration break, ό,τι και η στάση για κατούριμα στη Βαριμπόμπη για κτέλ που πάει στη Μαλακάτα. Λέει ο Άντρεχ Φαφούτης. Μεγάλο μήνυμα. Μεγάλο μήνυμα.
0: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ ότι είναι ο Κουζέλογλου για τον Παναθηναϊκό? Ντροπή, παιδιά, για τον Τίμιο Κουζέλογλου.
1: Λοιπόν, ερώτημα από τον Οσάμα Green Lantern. Κάναμε match από application. Προτείνω ραντεβού, λέει δεν ψάχνετε. Ξαναστέλνω μετά από 2-3 μήνες. Βγαίνουμε. Δεν υπήρξε αρκετή ρομαντική σπίθα, είπε. Ξαναστέλνω σε 2-3 μήνες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Βέβαια, σκέφτεσαι με την πρόοδο που έχει υπάρξει από τρίμηνο σε τρίμηνο ότι τώρα θα βγείτε και θα κάνετε τον τρελό έρωτα. Και με το τέταρτο δεν θα παντρευτείτε. Όχι.
1: Είναι το hydration break η πατάτα μέσα σε ένα ταψί με γεμιστά.
0: Παιδιά, τιμούμε την πατάτα μέσα στα γεμιστά. Που παίρνει και τα ζουμάκια και τις μυρωδίες και τέτοια. Την τιμούμε την πατάτα που είναι μέσα που, μαζί με τα γεμιστά που ψήνεται. Είναι ωραία.
1: Θα το χειρώνω το αφήστε τον Λύση και πιάστε τον Γιαννήση.
0: Όχι, δεν έχουμε μυρωθεί. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις μυρωθεί με κοκλόνι στο αντίστοιχο μπαγκαράγκα.
1: Ναι, το είδα, δεν το έχω δει όμως με ήχο. Έχω δει μόνο εικόνα.
0: Εντάξει.
1: Που θα έπρεπε να είναι αρκετό.
0: Όχι, ρε, εσύ, θέλει και ήχο.
1: Θέλει. Λοιπόν, ο Βοβουδός Βρωτοβλαχίας λέει την εξής μικρή αλήθεια. Ότι το τόστ που σπάνια θα φάμε έξω σε κτέλα, σου ή καφετέρια, αν είναι στραβοκομμένο, έχει χειρότερη γεύση.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Το τόστ που τρώμε έξω είναι πάντα πιο νόστιμο από το σπιτικό τόστ, ναι. Ακόμα και αν το φας, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Στο σταθμό του κτέλ.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι ο ανανάς για την πίτσα γευστικός αλλά αχρίαστος, λέει ο Κουπέπεπ.
1: Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτά. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο Φαναριώτης κοινός φίλος μας στο πρώτο ραντεβού με Νέτο. Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ότι και το γαρίφαλο που δαγκώνεις από τον κοιμά την ώρα που τρως μακαρονάδα. Κι άλλη ευκαιρία για τον Καναδά στις καθυστερήσεις να εσωφαρίσει. Αλλά δεν.
0: Κύριε Γιάννη, μόλις είδα τον Βόσνιο να βγάζει τη φανέλα του και κάψωσα. Mm-hmm. Θέλετε να έρθετε να κάμουμε το hydration, το break και ό,τι προκύψει, λέει ο Λελίτο, το συνεφίλ Χαμίνη της Βαλένθια.
1: Ο Ντέσσερς πήγε, μου είπαν πάλι φύγε. Λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Πάντα στη τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή, όταν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής σύνδεσης δεν ακούγεται καθαρά αυτός που μιλάει και τον ενημερώνει ο παρουσιαστής με σκοπό να μετακινηθεί για να πιάσει καλύτερο σήμα, όταν το ρωτήσει τώρα καλύτερα, ο παρουσιαστής θα απαντήσει τώρα πολύ καλύτερα, ακόμα και αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο με πριν. Αυτό θα λέγαω ότι είναι μέτρια αλήθεια.
0: Ναι, είναι μέτρια αλήθεια. Συμφωνώ, λέει, και επαυξάνω για πατάτες στα γεμιστά. Επίσης είναι πάντα λίγες. Ναι, συμφωνώ. Θέλουμε παραπάνω πατάτες στα γεμιστά. Mm-hmm. Γιατί όπως κάνεις τη μοιρασιά και παίρνει ο καθένας από 2 γεμιστά, παίρνει και 3 πατάτες όλες και όλες. Δηλαδή οι πατάτες είναι λίγες μέσα στο ταψί,
1: ναι,
0: συνήθως.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν μπούγιο.
1: Λοιπόν, έχω τώρα 2 mail έτσι για το οποίο θέλω την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Λέει το ένα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ αποφεύγω σου μπορώ τα τσουβαλιάσματα. Δεν κρίνω από εμφάνιση γιατί πολλές φορές είχα εκτεθεί. Αυτό ως βαρετός πρόλογος. Πάμε στο ζουμερό τώρα. Disclaimer, δεν εισαγωγή ταινίας από αυτές που δεν βλέπετε. Η κόρη ενός γνωστού, όχι φίλου, μου έστειλε μήνυμα αν μπορεί να μείνει για 2-3 μέρες στο σπίτι μου μέχρι να ετοιμαστεί το δικό της που μόλις νίκιασε. Ο γνωστός μου ζει σε άλλη πόλη μακριά και η κόρη του σπουδάζει στην πόλη μου. Ξέρει ότι το σπίτι μου είναι μεγάλο και πως έχω ελεύθερο δωμάτιο. Την κοπέλα την έχω γνωρίσει όταν ήρθε να γραφτεί στη σχολή της. Είχαμε πάει μαζί καθώς ξέρω την περιοχή. Επίσης την βοήθησα να βρει σπίτι να νοικιάσει. Είχαμε πιει και ένα καφέ και δείπνο μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της. Και τώρα μου έστειλε μήνυμα να έρθει στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να ξέρω αν έχει αρχίσει η σχολή της και πρέπει να είναι εδώ. Αυτό που ξέρω από την πρώτη φορά που την είδα είναι πως είναι 21 ετών, πολύ όμορφη, προσεγμένη και αρκετά προκλητική εμφάνιση, σκουλαρίκι σε μύτη και γλώσσα και μεγάλα τατού. Εδώ πάει ο πρόλογος με την εμφάνιση. Και για να γίνει ακόμα πιο δυνατό, έχει λογαριασμό εκεί που δεν έχει ο κύριος Γιάννης και το θέμα είναι προκλητικός παύλα, ερωτικός χορός με ελάχιστα ρούχα, συχνά εσώρουχα ή κομμάτια από εσώρουχα. Τυχαία έπεσα πάνω στο προφίλ της, ψάχνοντας ακαδημαϊκά βίντεο για τη δουλειά μου, όπως και ο κύριος Κώστας κάνει δημοσιογραφική έρευνα. Έχω αυτά τα δεδομένα και δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Μέχρι τώρα είναι προκατακτικά ταινίες από αυτές που δεν ξέρετε. Ήρθε στο σπίτι με δύο βαλίτσες σαν ψυγεία. Μου είπε μενάζει ότι τελικά θα μείνει μια εβδομάδα. Η φωνή της είναι βγαλμένη από γιαπωνέζικα κόμιξ, σαν να το κάνει επίτηδες. Αν και δεν την έχω πιάσει να την αλλάζει. Σορτσάκι με γυρισμένο παύλα διπλωμένο το κομμάτι της μέσης, λες και δεν ήταν ήδη κοντό. Και φανελάκι παύλα ραντάκι για να φαίνονται όλα τα τατού. Είμαστε ήδη 4 μέρες και αντίστοιχες νύχτες στο σπίτι. Κυκλοφορεί λες και δεν υπάρχει άλλος στο χώρο, συνήθως μόνο με ένα δικό μου μακρύ μπλουζάκι, πιθανότητα χωρίς κάτι άλλο από μέσα. Κύριε Κώστα, το ξέρω πως θα θέλατε να φοράει ένα δικό μου άσπρο πουκάμισο. Δεν έτυχε μέχρι τώρα. Κατά καιρούς με διάφορα σκυψίματα και άλλες κινήσεις, κερνάει φλασιές χωρίς να νοιάζεται ιδιαίτερα. Ο πατέρας της δεν είναι φίλος μου, είναι ένας άνθρωπος που γνώρισα σε επαγγελματικό ταξίδι. Δεν θα είχα πρόβλημα να κάνω κάτι με τη μικρή, ακόμα και αν ήταν φίλος μου. Ούτε είναι η πρώτη που θα είχα διπλάσια διαφορά ηλικίας. Το θέμα είναι πως είχα πει να μην κάνω κίνηση. Πριν καν φανταστώ τι θα κάνει και πώς θα κυκλοφορεί στο σπίτι μπροστά μου, είχα σκεφτεί να μην κάνω το γήπα χωρίς να αποκλείσω τίποτα. Αλλά μόνο αν έκανε σαφή κίνηση. Μη με πάρετε στο ψηλό. Το ότι κυκλοφορεί η μη γυμνή δεν είναι δείγμα ότι ζητάει κάτι. Έχει χίλιες ευκαιρίες όλες τις φορές που συζητάμε να πετάξει κάτι για να καταλάβω. Δεν το έχει κάνει, δεν υπάρχει τίποτα και εγώ δεν θα κάνω κίνηση. Μα. Μπορεί να απολαμβάνει να με προκαλεί ή να το διασκεδάζει γενικά. Ή απλά μπορεί να αδιαφορεί και να συμπεριφέρεται όπως τα έκανε και στο σπίτι της. Βγαίνει από τον ντουζ με δύο πετσέτες. Την τεράστια στα μαλλιά και τη μικρή που δεν φτάνει για να καλύψει και πολλά στο σώμα. Δεν με χάλασε και αυτό που συμβαίνει. Δεν τραβάω και κανένα ζόρι για παραπάνω. Απλά μου φαίνεται κάπως παράξενο. Να συμπληρώσω πως δεν της περνάω αδιάφορος ως άντρας. Μου έχει πει πως έχει κάνει κουβέντα με τις φίλες της για μεγαλύτερους άντρες και με είχαν συζητήσει την κόριτσο παρέα. Εκεί πίστεψε ότι θα συνεχίσει την κουβέντα, αλλά δεν έγινε κάτι. Θα μείνει ακόμα 3 μέρες εδώ. Αν αλλάξει κάτι, θα ενημερώσω. Παρακαλώ να αποφύγετε σχόλια για πράγματα που ούτε εσείς τελικά θα κάνατε με κάποια που δεν σας έχει δώσει δείγματα ενδιαφέροντος. Επίσης να υπολογίσετε πως την φιλοξενώ και ένα αποτυχημένο πέσιμο θα τη φέρει σε δύσκολη θέση να πρέπει να μείνει μαζί μου ή να φύγει ενώ δεν έχει κάπου να πάει. Δεν λέω ότι περιμένω πως θα έρθει το κρεβάτι μου μέσα στη νύχτα, αλλά ένα σημάδι ενδιαφέροντος θα είναι ένα βήμα για να το πιάσω. Τα προκλητικά ρούχα δεν είναι σημάδι ενδιαφέροντος το 2026, εκτός αν είσαι άντρας παλιάς κοπής που μεταφράζεται σε κακοποιητής ή δεξί μπακ στην Μπαρσελόνα ή έστω επίδοξος διάδοχος του Πελέ.
0: Μάλιστα. Τα πες πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα.
0: Σε έναν ιδανικό κόσμο, το τελευταίο βράδυ πριν φύγει, θα ερχόταν να σε χαιρετήσει στο δωμάτιό σου σε έναν ιδανικό κόσμο. Όσο όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα και αν δεν γίνει, πράττεις πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Και θα συνεχίσω να το λέω αυτό, ό,τι μηνύματα και να στείλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και να λέει ο Χώσου, μπες, κάνε...
1: Ναι, ναι, γιατί ναι, έχουν, ναι, ναι, ναι. Έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και τα 3/5 των εγγράφων στο σχεδάκι του αυτοκινήτου, άστα εκεί και θα δούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λέω εγώ. Πολλά μηνύματα. Τι γίνεται εδώ, γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Εντάξει, λέει, πείτε το κουπέ πρέπει να κλείσει το δεύτερο account. Ευχαριστώ, λέει ο Βοεβόδας της Πρωτοβλαχίας.
1: Ο τύπος θα κεράσει το τελευταίο βράδυ γιατί θα το πάρει πάνω της η κοπέλα και θα χτυπάει το κεφάλι του που έχασε μια εβδομάδα κεράσματος.
0: Καλά παιδιά, δεν θα μετακομίσει η κοπέλα σε άλλη πόλη μετά. Θέλω να πω αν είναι κάτι να συμβεί, αλλά τέλος πάντων μην πηγαίνουμε σε τόσο μακρινά σχέδια.
1: Κάποιος λέει να συμπληρώσω πως κατά βάθος σε κάκολτ. Δεν καταλαβαίνω. Αν δεν προλαβαίνω να το βάλω στο Google Translate αυτή τη στιγμή.
0: Η συγκάτοικος είμαι, πείτε του να χωθεί. Αυτό που, ακούει, που ακούγεται από το δωμάτιό μου κάθε βράδυ δεν είναι ηλεκτρική οδοντόβουτσα. Δεν καταλαβαίνω, κάτι σε σουάρε, κάτι άλλο ενδεχομένως.
1: Ανέβασε μια κοπέλα στο Μουντιάλ πανό που έγραφε I sold fit pics to be here και δίπλα ελληνική σημαία. Εξάγουμε πολιτισμό.
0: Καλά. Αν είναι, ξέρω εγώ, στην Αμερική, δεν εξάγουμε τίποτα από πολιτισμό. Θέλω να πω, είναι στην κουλτούρα της χώρας αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι εξάγουν πολιτισμό, ότι το φέραμε και δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, τέλος. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Ελβετία με 7 βαθμούς παίρνει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου. Καναδάς με 4 βαθμούς στην δεύτερη. Η Βοσνία που δεν έχει τελειώσει ακόμα το παιχνίδι της, αλλά τελειώνει που να είναι με 4 βαθμούς στην τρίτη. Και το Κατάρ με 1 βαθμό μένει στην τέταρτη θέση και αποκλείεται. Η Βοσνία θα περιμένει να δει αν οι 4 βαθμοί θα της είναι αρκετοί για να προχωρήσει στην φάση των νοκάουτ που μάλλον θα είναι. Βασικό Ελκαραμπή μαθαίνουμε. Στο παιχνίδι με την.
0: Μα ενημερώνει ο Μανώλης Μουσουράκης και στον πάγκο Πιερό.
1: Και στον πάγκο Πιερό.
0: Και ο Άμραμπατ βασικό.
1: Α, και ο Σοφιάνο Άμραμπατ. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε άλλο ένα mail.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σα. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι απαγωγές ξεκινούν με εγκληματίες. Κάνουν λάθος. Οι περισσότερες ξεκινούν με συναισθήματα που ξέφυγαν από τον έλεγχο. Ζήλια, αιμονή, φόβο. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε και με τα τρία. Η Άννα ήταν στο γραφείο όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Δεν ήταν πλέον απλώς μια παλιά πελάτης, είχε γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Συνεργάτης μερικές φορές, πρόβλημα σχεδόν πάντα. Άκουσε τη μισή συνομιλία και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τι συμβαίνει, ρώτησε. Μια εξαφάνιση. Πάλι. Αυτή τη φορά δεν νομίζω την απλή. Η υπόθεση αφορούσε τρία πρόσωπα, τη Μαρία, τον Δημήτρη και τον Ανδρέα. Η Μαρία ήταν αραβωνιασμένη με τον Δημήτρη, αλλά πριν από αυτό είχε σχέση για χρόνια με τον Ανδρέα. Η σχέση είχε τελειώσει, τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνη, όχι όμως και εκείνος. Ο Ανδρέας δεν την ενοχλούσε ανοιχτά, δεν απειλούσε, δεν φώναζε, έκανε κάτι χειρότερο. Εμφανιζόταν παντού. Στο καφέ που πήγαινε, στο γυμναστήριο, στη δουλειά, πάντα τυχαία. Πάντα για λίγα λεπτά, πάντα αρκετά ώστε να τη θυμίζει ότι ήταν εκεί. Τρεις εβδομάδες πριν το γάμο της, η Μαρία εξαφανίστηκε. Το κινητό της έκλεισε. Οι φίλοι της δεν ήξεραν τίποτα, ο αραβωνιαστικός της ήταν σε πανικό και η αστυνομία πίστευε ότι πιθανότατα έφυγε οικειοθελώς. Εγώ όχι. Οι μεγάλες υποθέσεις λύνονται από μικρές λεπτομέρειες. Στο διαμέρισμά της βρήκα ένα σημειωματάριο. Ανάμεσα σε δεκάδες σημειώσεις υπήρχε μια πρόταση. Αν συμβεί κάτι, κοιτάξτε εκεί που πήγαμε πρώτη φορά μαζί. Δεν έγραφε όνομα, δεν έγραφε διεύθυνση, μόνο αυτό. Χρειάστηκαν δύο μέρες. Η Άννα βρήκε παλιές φωτογραφίες, εγώ βρήκα παλιές αναρτήσεις και μαζί βρήκαμε το μέρος. Ένα εγκαταλελειμμένο εξοχικό έξω από την πόλη. Μέρος όπου το ζευγάρι περνούσε τα πρώτα του καλοκαίρια. Όταν φτάσαμε ήταν ήδη νύχτα, τα φώτα ήταν κλειστά, αλλά κάποιος ήταν μέσα. Δεν χρειάστηκε πολύ για να καταλάβω ποιος. Ο Ανδρέας. Δεν είχε σκοπό να τη βλάψει. Αυτό ήταν το πιο τρομακτικό. Είχε πείσει τον εαυτό του ότι προσπαθούσε να τη σώσει εντός εισαγωγικών από μια ζωή που δεν ήθελε. Ότι μόνο εκείνος την αγαπούσε πραγματικά. Ότι όλοι οι άλλοι έκαναν λάθος. Οι άνθρωποι γίνονται επικίνδυνοι όταν αρχίζουν να πιστεύουν ότι η αιμονή είναι αγάπη. Η Μαρία ήταν καλά. Τρομαγμένη, εξαντλημένη, αλλά καλά. Όταν βγήκε από το σπίτι, κοίταξε πρώτα τον ουρανό, μετά εμένα, σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι όλα είχαν τελειώσει. Η υπόθεση έκλεισε λίγες μέρες αργότερα. Οι εφημερίδες έγραψαν ελάχιστα, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, η ζωή συνεχίστηκε όπως γίνεται πάντα. Το ίδιο βράδυ η Άννα έμεινε στο γραφείο περισσότερο από όσο χρειαζόταν, καθόταν απέναντί μου χωρίς να μιλά. Τι σκέφτεσαι, τη ρώτησα. Ότι κάποιοι άνθρωποι περνούν μια ζωή ψάχνοντας κάποιον να τους σώσει. Και μερικές φορές δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει πρώτα να σωθούν μόνοι τους. Για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ δεν μιλούσε για τη Μαρία, μιλούσε για τον εαυτό της, ίσως και για μένα. Κάθε ιστορία έχει ένα κακό. Αυτή δεν είχε. Είχε μόνο έναν άνθρωπο που δεν μπόρεσε να αφήσει το παρελθόν να φύγει. Και αυτό ήταν αρκετό για να καταστρέψει τα πάντα. Αν υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που σας προκαλεί ανησυχία, αν κάτι δεν σας φαίνεται σωστό ή αν μια κατάσταση έχει ξεφύγει από το όριο του φυσιολογικού, μην αγνοήσετε τα σημάδια. Πολλές φορές η πρόληψη λύνει προβλήματα πριν αυτά γίνουν υποθέσεις. Αν χρειάζεστε βοήθεια ή μια δεύτερη γνώμη, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το mail με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
0: Και όπως λέει κάποιος, Νεγρεπόντης Δράκος at the buzzer.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας στο Brighton, εκεί, στα παιδιά τα καλά που είναι εκεί και μας ακούνε. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Μουστάφα Φάλα αποτελεί την πρώτη προσθήκη του Παναθηναϊκού άκτορ για τη νέα σεζόν. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Γάλλο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού για 2+1 χρόνια. Μένει το τυπικό για να πάρει την ελληνική ταυτότητα. Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει πριν ένα χρόνο. Μένουμε πιστοί στις αρχές ότι δεν ελληνοποιούμε, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Συμφωνία που δείχνει αναβάθμιση του προϊόντος του ελληνικού πρωταθλήματος, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΣΑΚΕ Μιχάλης Μελής στην παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Στοίχημαν GBL στον όμιλο Sky για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, τόνισε και ευχαρίστησε την ΕΡΤ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Με το μήνυμα 7 σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι, αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό ο Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος πιθανότητα θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες, οι επαφές των Ερυθρόλευκων με Walkup και Dorsey για την αναπροσαρμογή των συμβολέων τους στο στόχαστρο της Χάπολ Τελαβίβ ο πρώτος, σύμφωνα με Ισραηλινό μέσο. Κοιμόμενο γίγαντα χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ σε συνέντευξή του σε μέσο της Δανίας. Θέμα χρόνου να τελειώσει η μεταγραφή του Ντεφράι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Οι όροι του συμβολέου έχουν σχεδόν συμφωνηθεί και μένει το τελικό ναι του παίκτη, γράφει χαρακτηριστικά. Εντός της εβδομάδας ξεκαθαρίζει του Γένσεν. Νέα προσθήκη στο τεχνικό team του Ολυμπιακού αποτελεί ο Βραν Παπαδόπουλος ως βοηθός του Χωσέλους Μεντιλίμπαρ. Στο στόχαστρο για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή είναι ο Σοφιάν Άμραμπατ. Σε προχωρημένο στάδιο του Ντουάρτε, πολύ κοντά ο Ρόκα. Για διαφορά 1 εκατομμύριο ευρώ με τη Σάντεφιόρ για τον Σμαϊλόβιτς κάνουν λόγο στην Νορβηγία. Να έχουν ολοκληρώσει ως τη Δευτέρα την προσθήκη 2 στόπερ θέλουν στον ΠΑΟΚ. Κλεισμένος θα πρέπει να θεωρείται ο Αρίζα Λουστόντο, συνεχίζονται επαφές με τον Χατζηδιάκο. Προτεραιότητα και η απόκτηση εξτρέμ και χαφ. Παρελθόν από το δικέφαλο Λόβραν και Βολιάκο. Μιλάω για λύπη γιατί λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Ήθελα ένα διαφορετικό αντίο. Είμαι ευγνώμων στο Σαββίδι για συναισθήματα 7 χρόνων, δήλωσε ο Ρασβά Λουτσέσκου μιλώντας στην εκπομπή Fox Insider του Foxbet. Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Σε υποψήφιους στόχους έχει εστιάσει ο Χαβιέρ Μπάλτα. Παραμένει στο προσκήνιο, αλλά δεν αποτελεί βασική επιλογή ο Μπαρίνοφ. Την απόφαση να απέχει από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου έκανε γνωστή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στη δήλωση ανάρτησή του, ο 23χρονος διεθνής επικαλείται προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ενώ από το περιβάλλον του ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για προσωρινή απόφαση. Παίκτης του Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια είναι και επίσημα ο Κεμ Μπίρτς. Ο 33χρονος Καναδός σέντερ αγωνιζόταν την τελευταία διετία στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, οι κίτρινοι βρίσκονται κοντά στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Αρνητικά απάντησε η Ινστιτούτο στην πρόταση του Άρη για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου επιθετικού Άλεξ Λούνα. Όπως γράφει Λαβός, η ομάδα της Αργεντινής αποτιμά τον παίκτη στα 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι και επίσημο ο νέος προπονητής του Λεβαδιακού. Ο 44χρονος Κύπριος προέρχεται από μία τριετία στη Στεάουα. Την πρόσληψη των Δημήτρη Μάρκου και Χρήστο Παπαντονόπουλου στο τμήμα σκάουτινγκ ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί από 18 Ιουλίου 2 Αυγούστου το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ελβετία και Καναδά πήραν την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα αποτελέσματα τη τρίτη αγωνιστική: Ελβετία Καναδά 2-1 και Βοσνία-Ζεγοβίνη Κατάρ 3-1. Για τον τρίτο, με κοινή ώρα έναρξη στη μία μετά τα μεσάνυχτα, παίζουν Σκωτία-Βραζιλία-Μαρόκο-Αϊτή. Και για τον πρώτο στι 4 τα ξημερώματα: Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα. Πρωταθλήτρια Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Βαλένθια που συνέτριψε 108-84 την Μπαρτσελόνα στο Παλάο Μπλαουγκράνα και έκανε το 3-1 στους τελικούς. MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Γιάν Μοντέρο. Απόφαση ορόσημο για την οικονομική ενίσχυση των αθλητών πήρε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε, πλέον κάθε αθλητής που θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα επιβραβεύεται με πριν 8.800 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 πάντα συντονισμένες που πήγουν στο Sport FM 94,6 με Ηρακλής Αντύπας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Πάρε με τον Πάρο τον Μπουρνά. Ο, καιρό είχες εμφανιστείς νύχτα. Είχες καιρό. Και φυσικά και με Διονύση Δεσίλα για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το κατάφερε και αυτό ο Δεσίλας, γιατί όπως διάβασα, τέτοιες θερμοκρασίες στην Ολλανδία είχαν να συμβούν το 1901. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Το Δεσίλα δεν είναι, δεν ξέρω. Τυφώνες έχει ζήσει. Βροχές, κρύο στη Θεσσαλονίκη, τα ίδια. Δεν είναι να ταξιδεύεις με το... Εδώ, στον Άγιο Νεκτάριο πήγαμε μαζί στην Αίγυρα και πάτε σαν πρόκα εκεί πέρα και έσκησε το λάστιχο. Ψάχναμε να βρούμε καλοκαιριάτικα, πασχαλιάτικα να αλλάξω λάστιχο. Καλά. Δεν είναι. Δεν είναι για πολλά ο Νιόνιος αυτά. Λοιπόν, θα τον έχουμε τώρα μαζί μας. 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα να το ξέρα. Σε λίγο ο Διονύσης, γιατί έχει ένα πρόβλημα με το κινητό. Δεν μπορώ να με πιάσει νευρικό. Όχθε μου. 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Όσο υπάρχουν, γιατί εμφανιστεί ότι φώναζε Σιλάς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσα στο site του σταθμού, τον Big Sport FM, και μπαίνετε στην ενότητα live. Την ξέρετε τη διαδικασία, απλά είμαι υποχρεωμένος να τη λέω κάθε φορά, κάθε βράδυ, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανοίγει το παραθυράκι, ακούτε την εκπομπή και μπορείτε να στέλνετε το μηνυματάκι σας μία φορά. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε ματσάρες, να δούμε, δηλαδή τη δεύτερη ώρα να ξέρετε, θα έχουμε και τα δύο παιχνιδάκια μόνο μου, θα βάλουμε ένα από εδώ και ένα από εκεί, πολύ ωραία, γιατί στο ένα παίζει βασικός ο Λικαμπή, στο Μαρόκο Αιτία είναι στο μπάγκο ο Πιερό. Και το άλλο είναι Βραζιλία-Σκωτία. Το οποίο κανονικά πρέπει να είναι σε περιγραφή του Πάνου του Φούρναρη. Δηλαδή θα ήταν απολαυστική η μετάδοση αυτά τα 45 λεπτά. Αλλά το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον το ματ. Εντάξει, φαβορεί οι Βραζιλιανοί. Αλλά αν γίνει κανένα μπραφ και κερδίσουν οι Σκοτσέζοι, μένουν τρίτοι Βραζιλιανοί. Δηλαδή το τρομερό. Λοιπόν, να δούμε και εδώ και τι ενδεκάδες. Έχουμε τον Γιόνιο, έφτιαξε το κινητό, είμαστε εντάξει, κομπλέ.
1: Χαίρετε, δεν έφτιαξε και πρέπει να πάρω, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Τι έπαθε, το δικό σου το κινητό.
1: Συγγνώμη.
0: Το δικό σου το κινητό.
1: Ναι, ναι, κάτι έχει κολλήσει, μου έχει βγάλει ένα κρίση, αίτημα από οικία, λέει, για κρίσιμες ειδοποιήσεις. Και έχει κολλήσει, δεν ξέρω τι είναι. Άμα ξέρει για τους φίλους. Πρώτη φορά μου το κάνει.
0: Το κλείσες, το άνοιξες και πάει να κάνει το ίδιο.
1: Όχι, όχι, δεν κλείνει καν. Δεν πατιέται τίποτα. Α δούμε, τι γίνεται.
0: Από μπαταρία. Πρώτη φορά που θα είναι γεμάτο.
1: Έχει μπαταρία, παιδί μου, σου λέω. Απλά έχει κολλήσει.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον δεν είχε μπαταρία.
1: Παλεύω 20 λεπτά τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Σωστό και αυτό.
0: Δεν το γκούγκλαρες, τίποτα.
1: Το γκούγκλα, δεν ξέρω τι έχει πάει. Α, τι γίνεται.
0: Πάρε το ράφα. Θύμιωσαν.
1: Ναι. Πώς να τον πάρω, Ηρακλή.

0: Οι συνάδελφοι εκεί δεν έχουν ένα κινητό, πάρ' το από το ξενοδοχείο χρέωσου.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Το power.
1: Θα κλείσω από μπαταρία, φαντάζομαι, κάποια στιγμή και
0: έχουμε και μια εκπομπή αύριο, δεν σε ψάχνω. Λοιπόν, το power και το volume μαζί μου, είπε ο...
1: Το πάτησα.
0: Συνεχόμενα.
1: Το πατάω συνεχόμενα, τίποτα. Τέλος πάντων, θα δούμε, θα κάνουμε. Τι γίνεται.
0: Κάτσε, γιατί ήρθε μήνυμα για σένα, είχε ρίξει ο κινητό. Μισό λεπτό.
1: Συγγνώμη.
0: Ένα μήνυματάκι για σένα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχω και λέμε. Εδώ τα θυμάται ο Λουκάς, γιατί έκανε ένα πρόλογο για σένα, μυστικό να ξέρει.
1: Ναι.
0: Με τι θερμοκρασίε από το 1901 και όλα αυτά. Μείον 25 είχε στο Λυσίνκι. Στη Φλωρεντία
1: που. Δεν είχε μείον 25.
0: Πώς είχε.
1: Μείον 12. Κάπου εκεί.
0: Δεν θα χαλάσω για μια λεπτομέρεια όλη την ιστορία. Στη Φλωρεντία. Πλημμύρισε το ποτάμι και αναβλήθηκαν οι πτήσεις επιστροφής.
1: Ναι.
0: Στο Ρότερνταμ άλλαξε όλο το παιχνίδι από κόκκινο συναγερμό. Καύσωνας πρόπερση στην Αυστρία, καύσωνας φέτος στην Ολλανδία. Μόνο μετεωρίτης λέει δεν έχει πέσει.
1: Όπου να είναι, έτσι όπως πάμε. Τα κινητά κολλάνε.
0: Είπα και την ιστορία που είχαμε πάει στην Αίγινα και ψάχναμε λάστιχο πασχαλιάτικα.
1: Αυτό φταίει
0: εσύ, δεν φταίω εγώ. Τι φταίω, αφού ήταν εκεί.
1: Εσύ οδηγούσες, φίλε.
0: Με σένα όμως.
1: Έπεσε πάνω στη λαγούβα.
0: Δεν ξέρω, ήταν δεν ήταν λαγούβα. Όχι, μέσα στο
1: ναό. Χαντάκι.
0: Όχι, βρε, δεν το θυμάσαι. Μέσα στο ναό.
1: Χαντάκι ήταν. Δεν, είχε... δεν ήταν μέσα στο ναό, ήταν στον προάβλιο χώρο, είχε ένα χαντάκι.
0: Μέσα στο ναό.
1: Πάτησε και έσκασε το λάστιχο.
0: Δεν είχε χαντάκι. Είχε. Ένα σίδερο είχε μείνει και από κάτι εργασίε.
1: Τέλο.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Πε του να κάνει hard reset. Να πατήσει volume πάνω, volume κάτω και μετά συνεχόμενο πατημένο το δεξί κουμπί τη ενεργοποίηση.
1: Το έχω κάνει, τίποτα δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Βγάζει κλήσει για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για άκου τώρα συναγερμό.
0: Τι συναγερμό.
1: Δεν άκουσες τι έκανε.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, πάμε, θα τη βρούμε την άκρη.
0: Πετάξω μια Vodafone, τι να σου πω, θα έχει.
1: Τι Vodafone. Δεν έχει τώρα δουλειά εδώ, έχει Vodafone.
0: Τώρα τέτοια ώρα δεν θα έχει, αλλά αύριο το πρωί.
1: Τέλος πάντων, θα την βρω την Αγριακλή. Πάμε λίγο και δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δεν θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι έγινε αυτό με το φάλ, τι έκπληξε να δει.
0: Φίλε, θα σου μιλήσω ειλικρινά. Όταν έμεινε ελεύθερο, λέω. Θε να πάει, ξέρει να του κάνει πρώτο Παναθηναϊκός. Το είχα σκεφτεί. Γιατί έψαχνε ψηλό στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα για τρίτο ψηλό. Για τρίτο ψηλό, παραλαμβάνω έτσι. Τα χαραλή είναι. Μα είναι υγιή.
0: Εγώ υγιή είναι και εντάξει, θα πέρασε και εξετάσει. Φέτος ας πούμε είχε παίξει μόνο...
1: Ωραία παιδί μου με τους τραυματισμούς σου, με τον τραυματισμό που είχε.
0: Είχε ένα τραυματισμό που, είχε, που ήταν το μεγάλο που τον είχε, που είχε, το είχε πάθει στο ΆΚΑ, αν θυμάσαι.
1: Ας θυμάμαι, ναι.
0: Και φέτος είχε παίξει στο Μάση Βουλγαρία με τη Χάποελ και ήταν και καλός, ξέρεις, αυτό το διάστημα, δεν είχε παίξει άλλο.
1: Για τρίτη λύση, δηλαδή να είναι ο Λεσόρ, ο Φάλ και θα πάρει και έναν ακόμα, μια χαρά είναι, λέω εγώ.
0: Αλλά
1: για μένα ήταν έκπληξη, το περίμενα.
0: Όχι, αλήθεια σου λέει, το σκέφτηκα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχω να σου πω τώρα, δηλαδή να το παίξω και. Ήθελα να σου το πω κιόλας.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα για το τι είχαμε σήμερα.
0: Να πει βεβαίως, ξεκινά.
1: Λοιπόν, διπλή προπόνηση. Το πρωί αυξημένη ένταση. Πολύ ζέστη. Έχει στην Ολλανδία μέχρι Παρασκευή Σάββατο μετά θα φτιάξει. Πολύ ένταση στην πρωινή προπόνηση. Αρκετή δουλειά. Σε αμυντική συμπεριφορά και σε ανάπτυξη από τον Ίστρου, πάλι με πολλές εντολές, πάλι παρεμβατικός, πάλι αυτός που έχουμε δει αυτές τις μέρες στις προπονήσεις συνεχώς να μιλάει στους παίκτες, να τους κατευθύνει κτλ. Το απόγευμα έπεσαν κάπως οι ρυθμοί, το απόγευμα δούλεψα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης, ένα μοτίβο αρχικά με την μπάλα κάτω και από πλάι να βγαίνει παράλληλη. Και στη συνέχεια με βαθιά, με από τα 20 μέτρα μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, πιο χαλαρή προπόνηση το απόγευμα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μεταγραφικά περιμένουμε να τελειώσει το θέμα Ντεφράη. Μπορεί και αύριο να τελειώσει. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι δεν... Εγώ δεν βλέπω πως δεν μπορεί να γίνει αυτή η μεταγραφή, θεωρώ ότι θα γίνει. Και είμαστε σε αναμονή για να ολοκληρωθεί. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο το θέμα θα έχει τελειώσει θετικά για τον Παναθηναϊκό και ο Ντεφράη θα γίνει παίκτης του. Και στα υπόλοιπα θα δούμε. Είμαστε σε αναμονή και για τον Κένσεν. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει μια πρόταση, περιμένει αν όχι θα σταθεί σε άλλη περίπτωση. και στα υπόλοιπα θέματα. Ο Ράστοντερ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί για την επίθεση. Και βλέπουμε για αριστερό μπακ και για τις άλλες θέσεις που είναι να κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Μπήκαν ο Τσάπρας και ο Πένια. Ο Πένια έκανε ένα κομμάτι προπόνησης. Ο Τσάπρας κανονικά. Είναι σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις πολύ καλή ο Καλάμπρια, ο Ταμπόρδα. Παντελής με τα τελειώματά του. Καλά τελειώματα. Και ο Καμαρά. Και όσο έχει κάνει λίγες προπονήσεις, αλλά τον καταλαβαίνεις ότι έχει ποιότητα. Φαίνεται ο παίκτης. Και τα πηγαίνουν καλά. Εντάξει, θα δούμε και τις υπόλοιπες μέρες φυσικά πώς θα πάνε στις προπονήσεις παίκτης του Παναθηναϊκού. Και αύριο πρωί είναι η προπόνηση. Στις 11 πήγε. Δεν θα είναι στις 10, είναι στις 11 λίγο πιο μετά η προπόνηση.
0: Θα βελτιώσουν οι καθόλου συνθήκες, τι λέτε?
1: Μέχρι και Παρασκευή θα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Μετά...
0: Μα το πρωί σε είδα εκεί που για να μου λες εσύ ότι δεν αντέχετε.
1: Ήταν δύσκολα. Ήταν δύσκολο. Μα είχε 32... Το απόγευμα είχε 34 βαθμούς.
0: Καλά, καλή νύχτα.
1: Ήταν δύσκολα. Παρασκευή θα φτάσει 37-38 λέει. Μετά θα φτιάξει. Μετά θα πέσει. Και κάπως έτσι κυλάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εδώ στην Ολλανδία με τις προπονήσεις που γίνονται και κάπως έτσι είναι και τα μεταγραφικά της ομάδας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Έχουν βγει και συνθέσεις για δρόμους. Θα πω για Ολυμπιακό.
1: Ελβετία πόσο είναι? 2-1.
0: 2-1, 2-1.
1: Okay.
0: Δεν βλέπει, δεν έχει, δεν τα δείχνουν στην Ολλανδία τα μάτια.
1: Το άφησα, παιδί μου, στο 90. Δεν ψαχνούμε με το κινητό να δει τι γίνεται. Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι, εντάξει, το εγώ κύριε. Τώρα λένε εδώ πάρα πολλά να βγάλει τη ΣΥΜ, να την ξαναβάλει. Αλλά δεν βγαίνει εύκολα. Εσύ πρέπει να έχει
1: κάτι. Να τη βγάλω τη ΣΥΜ, δεν έχω το.
0: Ναι.
1: Αυτό θα κοιτάξω στη ρεσεψιόν πώ έχουν τίποτα.
0: Ο βάζω το κλειφί, θα βγαίνει σε εύκολο. Okay.
1: Νομίζω.
0: Πιο πιθανό να του μείνουν να του σπάσει αυτό το κλειφί μέσα. Όπως το βλέπω, άσο Διονύση, μην το δοκιμάσεις με την οδοντογλυφίδα.
1: Ναι.
0: Και... Εντάξει, λογικά κάπως κόλλησε τώρα αυτό.
1: Ναι, έλαντε.
0: Ναι. Να σου πω. Μου λένε ότι δεν πατάς σωστά το συνδυασμό των κουμπιών, τέτοια πράγματα.
1: Πώς να τα πατήσω, πατάω και τα δύο, πατάω και το πλαϊνό, τίποτα.
0: Δεν λειτουργεί κάτι.
1: Τίποτα, παιδί μου, έχουν κολλήσει τα πάντα.
0: Ναι. Okay.
1: Τώρα τι είναι αυτό.
0: Έχεις δεύτερο κινητό.
1: Αν το πατήσω παρεμβαμένα μου βγάζει κλήσεις για υπηρεσίες έκδοσης ανάγκης.
0: Από πάνω δεν έχει απενεργοποίηση.
1: Όχι σου λέω, δεν κουνιέται τίποτα. Δεν κουνιέται τίποτα. Μέσα. Θα δούμε.
0: Εντάξει ρε Νιούνιου μου. Λοιπόν, να πω εγώ αυτό. Είναι ότι στο τεχνικό team του Ολυμπιακού μπήκε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ήταν στην ΚΑΠΑ 17, έχει περάσει. Είναι αρκετά χρόνια, αρκετές φορές στον Ολυμπιακό σε διάφορες θέσεις και θα είναι ο βοηθός του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη σε κάτι. Δηλαδή, βγαίνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ρόκα, αλλά και αυτό και χθες υπήρχε. Και το καινούριο είναι ότι από την Νορβηγία κάνουν λόγο τη διαφορά με τον Σμαϊλόβιτς, δηλαδή του Ολυμπιακού και τη Σάντεφη, ότι είναι στο 1 εκατομμύριο. Έχει μειωθεί. Απ' την άλλη, συνεχίζονται και οι επαφές με τον Ντουάρτε, που είναι ελεύθερος, δεν έχει γίνει ομάδα, αλλά λογικά θα αποκτηθεί ένας εκ των Ντουάρτε, Σμαϊλόβιτς. Γιατί είναι και δύο και δεξιά και μπροστά είναι ο Ρέτσος. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει και Ντουάρτε και Σμαϊλόβιτς και Κάρμο και υπάρχει και ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Τώρα, αν υπάρξει μελλοντικά κάποια πρόταση, ας πούμε, π.χ. για τον Πυρόλα που έχει ακουστεί, αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτά, κάθε πράγμα τότε κάθε πράγμα στην ώρα του. Να δω αν υπάρχουν κάποια μηνυματάκια για σένα, για να σε αφήσω. Με συνδετήρα λέει βγαίνει, ανάλογα με το μοντέλο που υπάρχει. Όλοι για κινητά στέλνουν, να ξέρεις. Λες και μέσα ο Γερμανός είναι εδώ τώρα.
1: Εντάξει, άμα θα βρούμε ένα συνδετήρα, να το κάνουμε.
0: Πρέπει να πατήσεις, λέει, volume down, μετά να το αφήνεις και να πατήσεις το κουμπί της ενεργοποίησης και να το κρατήσεις για 10 δευτερόλεπτα.
1: Και το πάτησε.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα. Με συνδετή να νικώνω. Άμα βρεις. Πρώτα απ' όλα βεβαίως έχει δίκιο ο φίλος και το έχει και στο μυαλό μου. Πρώτα απ' όλα πούμε και από εδώ που το πάμε, γιατί βγήκε το πρωί συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Κόνια. Ήταν σοκαριστική είδηση το πρωί η απώλειά του, για όσους δεν ξέραμε και τίποτα.
1: Βεβαίως, το παιδί, να πούμε συλληπιτήρια στο οικείος του και
0: είχε ταλαιπωρηθεί.
1: Αιωνία του η μνήμη.
0: Ναι, είχε ταλαιπωρηθεί.
1: Δεν το ήξερα εγώ την ανάρρωση του άνθρωπου.
0: Ούτε εγώ. Δηλαδή όταν το άκουσα. Νέωνα, παίρνει τα τεσσάρων, ούτε.
1: Συλληπιτήρια στο οικείος του, τίποτα άλλο.
0: Και ένας παίκτης που ήταν δεκάρι, ήταν για τα δεκάρια της εποχής, ήταν πολύ γρήγορος. Και γρήγορος με την μπάλα
1: στα πόδια. Ήταν μοντέρνο δεκάρι.
0: Ναι, δεν είχε καμιά σχέση με τα δοκάρια.
1: Ήταν οχτάρο δέκαρο.
0: Έπαιρνε την μπάλα, την κουβαλούσε, μπορούσε να σουτάρει έξω από την περιοχή, είχε πολύ καλές εκτελήσεις στα φάουλ.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει για μένα μεγαλύτερη καριέρα.
1: Ναι.
0: Από την μπάλα που ήξερε και τα στοιχεία που είχε στο παιχνίδι του. Ο Γκόνιας. Κρίμα.
1: Ένα πισάς.
0: Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από το κινητό σου. Λοιπόν, δεν διανοείσαι τι γίνεται. Τώρα λέει ο Καμασχάρης και ένας φίλος ολόκληρος, λέει δημοσιογράφος, ένα συνδετήρα δεν έχεις. Έχει τώρα συνδετήρα, πού να
1: έλατε.
0: Ναι, τώρα θα τον είχαμε. Να ήταν δεκαετία 90, μπορεί και να είχαμε για τα χαρτιά, αλλά ούτε εγώ το δε σιλάς. Εγώ που την έχω προλάβει τη δεκαετία του 90 που δεν είχα ποτέ συνδετήρα μαζί μου. Αυτά. Λοιπόν, θα σε αφήσω. Νιόνιο μου, δεν βλέπω. Δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα.
1: Ωραία. Κάτσε να πάω να βρω σε ρεσεψιόν τώρα κάτι.
0: Τώρα βρες.
1: Θα δούμε. Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Πάντε, φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Διονύση μου. Είπε τα νέα του Παραθυριακού Διονύσης. Άρα το ενδιαφέρον. Υστέθηκε αλλού. Εντάξει, αυτόν τώρα νομίζω ότι είχε. Να είσαι και στο εξωτερικό, να έχεις ένα κινητό μαζί. Αλλά δεν μπορεί, θα τη βρούνε την ακτή. Κάποια δηλητηρία θα κόλλησε. Εντάξει, εμένα δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Μου έχει τύχει να κολλήσει, ξέρεις, στο ίντερνετ, να μην και να μην κουνιέται και όλα αυτά. Απλά ανοίγεις μια άλλη σελίδα και το κλείνεις και ξεμπλοκάρει. Και κάνεις μια πανεκκίνηση. Για τον Μπιλιάρδο δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Είδα τη φωτογραφία. Είχε ωραίο στυλ ο Διονύσης. Την καλησπέρα μου στο δεξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Τι άλλο έχουμε εδώ, να δω λίγο το ένα λεπτό στα μηνύματα. Έχουμε φίλους. Δύο, έχουμε πάρει δύο φίλοι. Πολύ ωραία. Πάμε. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ιακή.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, Χάρης. Μ' ακούς?
0: Ναι, και χθες δεν είχες πάρει, ή ήταν άλλος, τον μπερδεύω. Δεν θυμάμαι.
2: Ποιος?
0: Είχες πάρει και χθες.
2: Όχι, εγώ έχω μέρες να πάω.
0: Όχι, μπερδεύτηκα. Έλα, Χάρης.
2: Ο Χάρης είναι ο...
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια, θέλω να πω στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Περίμενα να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η μαγική χρονιά. Δεν στεκόμαστε δηλαδή στους τίτλους. Ο Ολυμπιακός θα πάει μια χαρά, δηλαδή. Έχει τώρα τόσα πέντε συνεχόμενα Final Four.
0: Ναι, αλλά παίζουν ρόλο και οι τίτλοι. Δεν είναι ότι δεν παίζουν.
2: Εντάξει, παίζει ρόλο και ο τίτλος. Εντάξει, δεν στεκόμαστε όμως μόνο εκεί. Δηλαδή στον τίτλο
0: πρώτα
2: που
0: πήραμε. Είναι επιτυχία από μόνο της το να πηγαίνει μια ομάδα σε 5-4 Final Four. Απλά ο Ολυμπιακός είχε τρομερή πίεση, γιατί έπρεπε να το πάρει. Γιατί όταν έχει πάει 5 φορές σε Final Four, υπήρχαν στιγμές που, ας πούμε, στο Κάουνας έπρεπε να το είχε κερδίσει. Δεν το είχε πάρει ο Ολυμπιακός τότε. Να έχει σηκώσει στο τελικό τότε με τη.
2: Κοίτα, και άμα πα και 10 Final Four σε ρίκια, α μην πάρει τον τίτλο, είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι.
0: Ναι, αλλά
2: λέμε τώρα.
0: Ναι, αλλά σκέψου όμως, Χάρη, γιατί το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, αλλά το είπαν και οι ειδικούντες στις δηλώσεις του στο τέλος τη σεζόν, ότι υπήρχε και τρομερή πίεση και πέρυσι, ότι αν δεν είχε πάρει πέρυσι ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα,
3: ξέρεις, κάθε υπερβολή το είπε και ο, νομίζω, Παναγιώτης, ο Αγγελόπουλος, ότι δεν ξέραμε ότι εμείς ερθάμασταν. Και ο κόουτσας που είχε, ήταν σε μια περίοδο που σκεφτόταν πράγματα και μάλιστα και είπε ότι είχα και τρομερή πίεση και δεν ήθελα να την μεταφέρω στην ομάδα. Τώρα για το Final Four δεν είναι έτσι απλά. Ειδικά όταν έχεις, ας πούμε, και έτσι και μεγάλο budget. Ότι είναι επιτυχία το να πας να πες σε 5 Final Four σερί, είναι επιτυχία γιατί δείχνει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα. Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και εγώ το λέω. Αλλά έπρεπε να το πάρει.
2: Εντάξει, κάπου έπρεπε να το πάρει, αλλά αυτή η ομάδα έχει τώρα 5 χρόνια δηλαδή που παίζει πολύ καλό μπάσκετ και καθαρά λόγω ατυχίας τώρα, για μένα λόγω ατυχίας, ο Ολυμπιακός τώρα έχει 4 τίτλους, ο Παναθηναϊκός έχει 7. Σε καμιά περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγαλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό λόγω τίτλων στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια.
3: Βάσει τίτλων είναι.
2: Βάσει τίτλων. Ναι, εγώ ξέρω όμως ότι στα άλλα όλα είναι ο Ολυμπιακός. Έχει περισσότερους τελικούς. Έχει περισσότερα Final Four. Έχει 2 τελικούς παραπάνω. Εντάξει, τώρα άμα είχαν αυτή το κουκαλάκι της νυχτερίδας και πήραν 7 στους 8 τελικούς και ο Ολυμπιακός έχει παίξει 10 και έχει πάρει 4 από τα 10.
3: Χάρη, μην τα βλέπεις, ας πούμε, παιδικά, γιατί και δεν ξέρω κοκαλάκι, ξεκοκαλάκι, δείχνει όμως και μια νοοτροπία. Πήρε 7 στα 8. Τι έκαμε, δεν τους πήρε.
2: Καταρχήν δεν έχει 7 στα 8 ο Πάγκος. Έχει 6 στα 8.
3: Στους τελικούς μου είπες.
2: Έχει 6 στα 8. Δεν έχει 7 τρόπαια ο Πάγκος. Ο Πάγκος έχει 6.
3: Καλά. Χαρή, μην κάνουμε, δεν θα γίνουμε δωροντέο. Έχει ούτε, το καταλαβαίνετε. Άμα αυτά πες τα κάπου αλλού τώρα. 7 γράφει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο θες να πεις.
2: Εγώ επίσης θέλω να πω ότι άμα το πάρουμε. Έχουν πάρει όμως και ένα ρυψό. Έτσι, αυτό να μην παραβλέπετε, Ηρακλή. Έχουν πάρει ένα τροπίο το οποίο δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν η Ρεάλ, είχαν κάνει δική τους λίγα. Έτσι. Εντάξει, τώρα για άλλους είναι 7, για άλλους είναι 6. Τέλος πάντων, τελειώνουμε εδώ, τελειώνουμε, έτσι. Ολυμπιακός, συγχαρητήρια στον Γιώργο του Μπαλτζόκα, βέβαια, και στους προέδρους, πέρα των παιχτών. Ολυμπιακός πήρε αυτό το ευρωπαϊκό χωρίς πεντάρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Χωρίς τι?
2: Χωρίς πεντάρι. Χωρίς έντερ. Ο Μιλουντίνοφ ήταν εκτός. Και στον ημιτελικό και στον τελικό. Πήραμε το τρόπαιο χωρίς πεντάρι.
3: Χωρίς πεντάρι. Δεν έπαιξε ο Μιλουντίνοφ δηλαδή. Μπορεί να μην έπαιξε 30.
2: 6 πόντους έβαλε στον ημιτελικό και 6 έβαλε στον τελικό. Πόσο, 6 ή 8.
3: Τα ριμπάουντ που είχε πάρει. Γιατί τι είναι λίγοι πόντοι. 5
2: ριμπάουντ πήρε.
3: Είναι λίγοι. Δεν έπαιξε ο Μιλουντίνοφ. Δεν έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς στο τέλος. Στο τελικό το όλο το τέταρτο δεκάλεπτο. Πώς δεν είναι πεντάρι ο Ταϊρίκ Τζόνς?
2: Ο Τζόνς, εντάξει, βοήθησε. Σίγουρα βοήθησε το παιδί.
3: 10 λεπτά έπαιξε. Καλά. Σου λέω όλο το τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Τέλος πάντων, τι κάνει όμως ο Μιλουντίνοφ έξω από τη ρακέτα να παίζει σαν διάρρη τριάνι, να βγαίνει έξω από τη ρακέτα, να δίνει την μπάλα στον playmaker, στον άστρο, ξέρω εγώ, όλο αυτό έκανε, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια και στο Μιλουντίνοφ βέβαια, το παιδί εντάξει προσπάθησε, σε όλα τα παιδιά. Και τι άλλο να πω είναι ότι τώρα κάπου βγήκε και μια, αυτό που έλεγε για τριάλε ένα βράδυ που έλειπε ο Διονύσης, τραβούσε και αυτός ο Γκογκοθάρα όταν πήγε να περιγράψει την Πέτης εκεί για τις κόκκινες ομάδες που έλεγα, θυμάσαι?
3: Όχι, δεν θυμάμαι, χάρη.
2: Όλες οι μεγάλες, τότε που με την Μπάγκερ, εκείνο το βράδυ που έπαιζε Μπάγκερ Μπρίζ και η Λίβερπουλ με τη Γαλατά Σεράι. Βγήκα σε σένα και είπα ότι όλες οι μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη τα φοράνε κόκκινα άσπρα, έτσι. Και η Ρεάλ είναι μια, εντάξει, που κοντράρει αυτές τις ομάδες, έτσι, καμιά εξαίρεση.
3: Η Ρεάλ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
2: Μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
3: Έχει 10 τσάμπιονς λίγκ, πόσα
2: έχει. Βάση τίτλων.
3: Πόσα τσάμπιονς λίγκ έχει πάρει η Ρεάλ?
2: Βάση τίτλων. Αυτό εντάξει είναι μια αξία. Εντάξει, και οι άλλοι στην Μπάγκερ είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει,
3: δεν λέει κανείς ότι δεν είναι μεγάλες ομάδες οι άλλες, αλλά η Ρεάλ είναι κάτι διαφορετικό. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ που δεν την υποστηρίζω τη Ρεάλ. Έγινε.
2: Έγινε.
3: Μόνο Νάπολη.
2: Εντάξει, πιάσαμε και νύφη φέτος στο μπάσκετ. Εντάξει, ωραία. Έγινε. Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν. Πάμε. Α, τι έχει άλλη παρήχτη.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: συγγνώμη. Πάμε στο. Πάμε παρακάτω.
1: Όπου να θα αρχίσουν και τα ματσάκια. 25 λεπτά και μείνανε. Πάμε. Ναι.
2: Ρακλή.
1: Έλα, φίλε.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι.
2: Μ' ακούς?
1: Πες, ακούω.
2: Α, ναι. Δεν σε ακούω καλά. Τι κάνεις πρώτη φορά? Περνώ, Αλέξη, Μενίδη, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Αλέξη.
2: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα.
2: Βλέπουμε Μουντιάλ.
1: Και μια χαρά σας ακούω, δηλαδή, καμπάνα.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Πρώτη φορά περνώ, έχω λίγο άγχος.
1: Σιγά, μωρέ, τι πού πήρες.
2: Πώς τον βλέπεις το Ολυμπιακό? Μεταγραφές στο ποδόσφαιρο.
1: Περιμένω, αδερφές, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Το ότι μπορεί να είχαν. Θα μπορούσαν να γίνει μια-δύο κινήσεις ήδη. Εκτιμώ ότι θα μπορούσαν. Αλλά. Έχει κλείσει το δεξιμπακ. Το χαφ που για μένα είναι πολύ, πολύ σημαντική θέση. Δηλαδή το
2: ναι. Αθήνα. Σίγουρα, θα είναι εξάρι καλό.
1: Εντάξει, εγώ δεν ξέρω θα είναι εξάρι, γιατί είναι ο Έσεν. Αν ένας παίκτης, ας πούμε, να παίζει και στο 6 και στο 8 και
2: ναι, ναι.
1: Να είναι πιο μπαλάτος, να μορφύνει το παιχνίδι.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι.
1: Ο
2: Καντιού, θα βρούμε και την κάθετη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πώς είναι ο Καντιού, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ξέρεις, που έχει αυτά τα στοιχεία. Αν και τώρα κίνησα στο χαστρό του Ολυμπιακού, δεν θα μου προκαλέσει καμία απολύτως έκπληξη το επειδή περνάνε οι μέρες και ουσιαστικά. Είμαστε στα ίδια ονόματα, να εμφανιστεί κάποιο καινούριο όνομα που.
2: Ακόμα
1: να...
2: τίποτα καινούριο, έτσι.
1: Ναι, να βγει κάτι. Εντάξει, βγήκε ας πούμε του Άμραμπατ, που δεν είναι εύκολη περίπτωση, αλλά. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο με τη Φενέρ. Βέβαια δεν υπολογίζεται στη Φενέρ, αλλά έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
2: Ναι.
1: Θα δούμε, αλλά νομίζω ότι θα.
2: Τι λίτρα έχει αυτός, περίπου?
1: Δεν είναι θέμα, δεν έχει λίτρα.
2: Ναι.
1: Καλά, και τη ρήτρα δεν την πρέπει για να ενεργοποιήσει ρήτρα.
2: Α πούμε, 8-10 εκατομμύρια μπορούμε να τον πάρουμε.
1: Αν είχε μια ρήτρα 10 για να ενεργοποιήσει τη ρήτρα, αν ζητάει περισσότερο εφημερίδε, πρέπει να πληρώσει τη μετρητή, ΚΑΣ. Έτσι είναι οι ρήτρε. Όταν πα εκεί και λε ότι η ρήτρα του ποδοσφαιριστή είναι 10 εκατομμύρια, ορίστε τα 10 εκατομμύρια και το έχω και σου
2: πει. Να σε ρωτήσω, αυτό που είχαμε κάποτε που παίρναμε τη Γαλλία, γενικά παίχτε που μα βγήκαν κάποιοι παίχτε από τη Γαλλία Καμάρα.
1: Πολλοί είχαν βγει.
2: Ναι, αυτό τώρα γιατί δεν από τη Γαλλία γενικά δεν κοιτάμε τόσο. Έχει φύγει ο μάνατζερ, ξέρω που συνεργαζόμασταν.
1: Ο Μοντέστο ήταν τότε.
2: Α, Μοντέστο έκανε όλη τη δουλειά.
1: Ναι, ο Μοντέστο. Ο οποίος δεν θα μου προκαλέσει και έπληξη χέρι να ενεργοποιηθεί ξανά.
2: Δηλαδή αλλά... βγάζαμε παιχτάκια ωραία
1: από την Γαλλία. Είχε δει πολλοί παίχτες. Μπορεί κάποιος ας πούμε τώρα να μου στείλει εδώ πάλι τα ωραία μηνύματα. Ας πούμε ο Σισέκιο Μπα. Ωραία, δεν ήταν παίχτες που δεν τους ήξερε και κανείς. Παίξανε όμως στον Ολυμπιακό.
2: Παίξανε όπως λες παίξανε. Και ο Σισέ ειδικά παίξε και καλά. Με την Άρσεναλ γενικά είχε.
1: Έχει φτάσει, έχει έρθει και πρόταση.
2: Ναι.
1: Πολύ ψηλή, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό τώρα. Πόσο είχε φτάσει για το Σισέ.
2: 15-13.
1: Και την είχε αρνηθεί ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Πίστευε ότι θα μπορούσε να πάρει πολύ περισσότερα.
2: Ο Καμαρά που είναι στον ΠΑΟΚ τα πρώτα χρόνια ήταν καλός κι αυτός. Δηλαδή έδειχνε
1: πράγματα. Και ο Μαζουακού παλαιότερα που είχε έρθει. Από σου λέω παίκτες που δεν ήταν γνωστοί, που ήταν από μικρές ομάδες.
2: Για τους πολλούς και ο Μυραλάς και ο Βαλιά, πάλι από που μας
1: ήρθε. Ο Μυραλάς ήταν όνομα που όταν είχε έρθει από τη Σεντετιέν. Μπορεί να μην ήταν μια χρονιά σε Σεντετιέν να την ήταν γεμάτη, ήταν παγίτης. Αλλά ναι, από τη Γαλλία είχε έρθει.
2: Ναι.
1: Ο Βαλμπουένα Γάλλος ήταν σε άλλο κομμάτι.
2: Γενικά από εκεί από τη Γαλλία μας έχουν έρθει πολλοί που μας πιάσανε στον Ολυμπιακό. Γενικά καλό είναι να ξανακοιτάξουμε την αγορά αυτήν. Τώρα, για το Μουντιάλ τι βλέπεις? Πολύ πιο καλά Αργεντινή σίγουρα θα μου πεις.
1: Εντάξει, όχι, βλέπω. Φίλε, τώρα να δούμε λίγο και πώς θα τερματίσουν οι ομάδες, γιατί έχουμε πει πλέον που παίζουμε την τρίτη αγωνιστική, την τελευταία των ομίλων, να συμπληρωθούν κάπως τα μονοπάτια, έτσι ώστε να έχουμε και έτσι και μια εικόνα. Δηλαδή, οι Γάλλοι είναι πολύ δυνατοί.
2: Οι
1: Ισπανοί το ίδιο. Θέλω να δω σήμερα, ας πούμε, και τη Βραζιλία. Γιατί θα έχω τη δυνατότητα τώρα εδώ να το δούμε το πρώτο ημίχρονο και να φύγω να ανέβω πάνω για να.
2: Τη Βραζιλία περιμένουμε, αλλά δεν τη βλέπω ακόμα, ξέρεις, την παλιά Βραζιλία να πεις ότι είναι ομάδα που σε πατάει όπως ήταν παλιά.
1: Αλλά δεν είναι. Έχει καιρό να εμφανιστεί τέτοια Βραζιλία.
2: Ναι. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση κιόλας οι Ολλανδοί, που γενικά τους περιμένω, πάντα περιμένω Ολλανδούς. Μήπως κάνουν κάτι, πώς το βλέπεις?
1: Τι θα σου πω. Είναι μια ομάδα, ξέρεις, έδειξε στο τελευταίο της παιχνίδι πράγματα, ήταν καλή. Την Αμερική θέλω να δω, δεν την βγάζω έξω από την Αμερική.
2: Ναι, έχει καλή φουρνιά για Αμερική, ναι. Εντάξει, Ηρακλή.
1: Έγινε, αγόρι.
2: Αυτά, καληνύχτα.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα, έχει. Τα λέμε.
1: Βεβαίως. Πάμε παρακάτω.
3: Εγώ να.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
3: Κάτσε πριν, γιατί είναι και το ανοιχτή, περίμενε λίγο. Ακούσω καλύτερα.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης από Αίγιο.
1: Έλα, Γιάννη. Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι.
3: Όχι, ναι, δεν είναι ακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ήμουν
1: ναι.
3: Στην πορεία του δρόμου, από τουαλέτα προς εδώ.
1: Εντάξει, άδερφε.
3: Εντάξει.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Ναι, εντάξει. Πάντω με τον Νιόνιο δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που ήμουν εγώ που λέγαμε για τον παλτό. Θυμάσαι,
1: το παλτό, από το παλτό είχαν ξεκινήσει. Ήταν και το παλτό.
3: Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Πάει κάπου βρέχει. Πάει εδώ, τώρα με το κινητό το ράγκι τώρα. Ή τελείω άσχετο. Δεν μπορεί και δίπλα του κάποιο να το
1: αποκλείεται. Άσχετο δεν είναι καθόλου να ξέρει ο Διονύση αυτά.
3: Όλα του κόλλησε, δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνει.
1: Εντάξει, άμα σου
3: κολλήσει. Λέμε 10 σεκόντε ο κρατά. Όχι 1-3.
1: Ναι. Θα τα έχει κάνει τώρα. Ξέρει όμω πολλέ φορέ ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι.
3: Δεν γίνεται με το Διονύση. Δηλαδή, εγώ τραγικά γελάω. Όχι ειρωνικά, δηλαδή γελάω.
1: Ναι,
3: δηλαδή,
1: και εγώ πλάκα του κάνω.
3: Και το ξέρω. Και πολλές φορές και σε καμιά φορά του. Και άλλες φορές έτσι που κάτι δεν καταλαβαίνει άμεσα. Δεν το άκουσε ρε παιδί στιγμή και το πιάνει πιο γρήγορα. Το τη λες και του.
1: Τον πειράζω. Το
3: πιάνω τη λες. Να σου πω τώρα, πώς πλέκα. Εχθές φεύγει τώρα ο Φαλ.
1: Ναι.
3: Πάντα δεν λένε εγώ σου λέω αυτό.
1: Τι?
3: Μπαϊκό, ο Φαλ, πώς το λένε
1: αυτό. Ο Φαλ, ναι.
3: Ο οποίος θα, θα πάει τρίτος.
1: Ναι.
3: Τι είπε, δεν είπε χτες, είμαι πολύ ευχαριστημένος για τα 5 χρόνια που πέρασε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τα είπε. Και έκανε μάλιστα και ανάρτηση.
3: Ναι, ότι είναι πολύ χαρούμενος.
1: Στα social που είχε βάλει και πολλές φωτογραφίες, ναι.
3: Ναι,
1: δηλαδή πήγε ο Παναθηναϊκός και του έκανε πρόταση. Τώρα, κοίτα να δεις. Δεν ξέρω τι λεφτά έχει δώσει ο Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω.
3: Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Όχι, άλλο. Ναι, καταλαβαίνω πώς θα λες. Του λέει
3: άλλο. Το πάω αλλού τώρα.
1: Την άλλη μέρα.
3: Θα τρώει γιουχάρισμα, ξέρω εγώ. Λέω εγώ. Μια άποψη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Εγώ θα σου πω τώρα για μένα.
3: Εσύ τα λεχήμα, ξέρω τι λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχω εγώ να σου κρυφτώ. Εγώ, κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό στα αυτά τα 5 χρόνια.
3: Εντάξει, τώρα δεν είναι μικρός, είναι 34 πόσο.
1: 34, πάει, στα 5 χρόνια που είχε έρθει.
3: Εντάξει, δεν είναι μικρό παιδί,
1: όχι, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είναι δηλαδή ότι. Και είχε βοηθήσει πολύ και στη.
3: Ναι, άλλο. Εγώ πάμε για το άλλο που λέει. Λένε τα social και τα λοιπά και δημοσιογράφοι. Παιδιά, λέει. Δήλωσε εγώ 5 χρόνια η ομάδα που έζησα τα χρόνια αυτά που έζησα στην ομάδα και τα λοιπά και τα λοιπά και την επόμενη μέρα πάει στο καμπάκι αλλήλυλα.
1: Ναι, δεν ξέρω πότε, κοίτα, δεν ξέρω πότε που έγινε πρώτο.
3: Για μένα αυτό είναι επικοινωνιακό του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω ότι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν ξέρω πότε, όχι, κοίτα, δεν ξέρω.
3: Τρίτος, τι να σου πω, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, τι να μπαίνει μέσα να παίξει 5-6 λεπτά, το πολύ έτσι.
1: Περίμενε, περίμενε.
3: Να μην έχει τραυματισμούς, γιατί είχε. Είναι πολλά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αυτό το χρειάζεται.
1: Γιάννη, ένα λεπτό, ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Ένα λεπτό, να τα βάλουμε λίγο κάτω γιατί τα βγάζει. Πρώτα το πώς θα παίξει και το τι θα παίξει θα το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι στα 34, προέρχεται από μια χρονιά στην οποία έπαιξε ελάχιστα.
3: Μπράβο, δεν συμφωνώ.
1: Όχι, έπαιξε ελάχιστα γιατί το ξέρουμε. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι.
3: Δεν συμφωνώ, απόλυτα.
1: Θυμάμαι. Εγώ θα να σου και δίκιο και μια δήλωση τώρα πότε ακριβώς την είχε κάνει ο Μπαρτζόκας, τώρα ήταν πριν το Final Four, μετά το. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί ήταν και πολλές οι δηλώσεις που γίνονται στο μπάσκετ με τις Media Day, είναι πάρα πολλές. Και είχε πει μάλιστα λέει ότι οι προπονήσεις είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και οι ψηλοί μας έχουν να αντιμετωπίσουν ότι ξέρεις το Φάλ ο οποίος πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να τον πιέσει περισσότερο αυτή τη
3: πρώτη του χρονιά. Γιατί είναι. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί είναι βαρύ κορμπί. Τώρα.
3: Είναι 2-18.
1: Δεύτερο θέμα. Δεν ξέρω πότε του έκανε την πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν είχε συμφωνήσει.
3: Ούτε εγώ, ρε παιδιά. Εγώ τυχαία το είδα. Δεν ήξερα
1: ότι μπορεί. Αν μπορεί να τον πλησίασαν σήμερα. Να τον πλησίασαν χθες αφού είχε. Προφανώς χθες θα τον πλησίασαν που το που έληξε. Προφανώς, δεν το ξέρω. Λοιπόν, και τώρα όσον αφορά το τι θα γίνει, αν θα αποδοκιμαστεί, δεν θα αποδοκιμαστεί, γιατί πάντα μετακινείς αυτές. Εγώ ας πούμε δεν θα τον αποδοκίμαζα. Το φάλσο μιλάω ξεκάθαρα.
3: Εγώ δεν στέκομαι.
1: Γιατί ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι ένας ψηλός που ήταν 5 χρόνια στον Ολυμπιακό. Όντως προσέφερε, δεν είχε.
0: καν ξέρεις και αποχαιρέτησε την ομάδα, δεν ήταν ότι του έγινε ούτε, περίπου σου πω
3: αυτό το θέμα,
0: ότι, ούτε, δεν του έγινε όμως και πρόταση ανανέωσης.
3: Πώς θα το γίνει αφού έχει ο Ολυμπιακός τρεις έντες, πώς θα πάρει 15? Έχει το Χολ, έχει το Μιλωτίνοφ και έχει το
0: Ολυμπιακός. Γιάννη, άλλο σου λέω, δεν του έγινε πρόταση ανανέωσης. Και είπε, ξέρεις, γινόντουσα παζάρια και τελικά πήγε στο Παναθηναϊκό και δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Ολυμπιακού. Είναι διαφορετική, διαφορετική περίπτωση. Πήρε την αποζημίωση που υπήρχε.
3: Να το ξαναπώ γιατί. Δηλαδή, δεν με πήρε τηλέφωνο, εγώ σε πήρα.
0: Έλα. Ναι, το ξέρω.
3: Sorry, εγώ σε πήρα, δεν με πήρε.
0: Ναι, βέβαια, αλλά δεν γίνεται όπως θα σου πω.
3: Όχι, ώρα σ' άκουσα να πω κάτι.
0: Επιτρέπει. Πάντα σου
3: επιτρέπει. Η ουσία δεν είναι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα καλό παίχτη. Εγώ δεν είπα καν αυτό. Λέω. Ένα παίχτη που είπε εχθές, δεν υπάρχει μια μέρα δύο που έχουν περάσει και να λέει ευχαριστώ πολύ τα πέντε χρόνια και μετά να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Άλλο είναι το επικοινωνιακό, αυτό πάνω να πω. Αυτό είπα. Εγώ πριν αυτό είπα. Δεν είπα. Αν το επικοινωνιακό αυτό είναι το σημείο που παίζει ρόλο ή όχι. Το είπα, αυτό είπα εξ αρχής.
0: Όχι. Σε μένα δεν παίζει αυτό το ρόλο. Αλήθεια σου λέω.
3: Εσένα δεν παίζει. Δεν παίζει φιλάθλος του Ολυμπιακού.
0: Δεν ξέρω. Δεν
3: είμαι.
0: Βεβαίως και είμαι, αλλά δεν είμαστε όλοι, ξέρεις, έχουμε τις ίδιες απόψεις στα πάντα. Ή του πώς βλέπουμε όλα τα θέματα. Ούτε εκπρόσωπο ξέρεις όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεν γίνεται.
3: Όχι, βρε. Ναι. Μα δεν είπα τους αντιπρόσωπους των παντών του Ολυμπιακού. Είσαι βασισμένος προς το παρόν με τις κινήσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Πού μιλάμε.
3: Ποδόσφαιρο λέω έτσι.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει αρκετές κινήσεις. Και πρέπει να κάνει και άλλες κινήσεις με παίχτες.
3: Πόσες αποδεσμεύσεις ο Ολυμπιακός έχει να κάνει φέτος.
0: Μισό λεπτό. Αυτό πήγα να σου πω. Και είναι και ακόμα. Είναι πολλά μέτωπα ανοιχτά. Δηλαδή,
3: έχει δώσει όμως, έχει δώσει.
0: Αδερφέ, επιστρέφει ο Στρεφέτσα. Ένας.
3: Θα δώσει.
0: Επιστρέφει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα σου λέω, πως έχουν τα δεδομένα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: Επιστρέφει ο Στρεφέτσα, γιατί αν έρθει μια πρόταση που δεν ικανοποιεί τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει μια πρόταση που τον ικανοποιεί, να γίνει ένας νέος δανεισμός. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ο Στρεφέτσα, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι στην προετοιμασία. Ένας παίχτης.
3: Ναι.
0: Δύο παίχτες να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με τους επιθετικούς. Δηλαδή με τι θα γίνει με το Γιάρεπτσου.
3: Εκεί ήθελα να σε ρωτήσω βασικά.
0: Ναι.
3: Εκεί πέρα είναι LKB. Είναι ο Δαρεμή.
0: Ναι, είναι ο Γιάρεπτσου και ο Κλέτο.
3: Εγώ το μάθαμε ότι ουσιαστικά λέει προφέρει Δαρεμή, όχι Δαρεμή. Μπα ορτώ,
0: Δαρεμή. Ναι, ωραία. Δεν είναι
3: τέτοιο. Προφέρονται, λέει οι Ιρανοί, ο οποίος είναι ηγέτης. Στο Ιράν να τον είδε, αυτός μαζεύει τους παίχτες.
0: Αυτός που μαζεύει, μα το είπα που τους έκανε την ομιλία και τον αγκάλιασαν.
3: Να είναι τρίτος αυτός. Ο Γιάρεμτσουκ και αυτός δεν μπορεί να είναι τρίτος.
0: Δεύτερος ήταν ο Ταρέμι.
3: Τσαμπουγκάς, δηλαδή άντες που θα φύγει. Για να είναι ένας τρίτος.
0: Ο Γιάρεμτσουκ δεν θα έχει τον παραμικρό πρόβλημα και θα ήθελε. Άσε με να σου πω. Ο Γιάρεμτσουκ θα ήθελε, δεν έχει κανένα θέμα να συνεχίσει τη Λιόν. Το θέμα είναι ότι. Συγγνώμη. Ότι η Λιόν.
3: 5 εκατομμύρια Ολυμπιακού.
0: Ναι, ότι η Λιόν δεν έχει αυτή τη στιγμή την οικονομική δυνατότητα λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει με παλαιότερα χρέη να δώσει αυτό το ποσό. Επίσης στην προετοιμασία που θα φύγει ο Ολυμπιακός στις 3 του μήνα.
3: Πάντε
0: με αφήνει.
3: Α μην πάνε να εικό. Όχι, θα περιμένω σε γραμμή και άλλοι άνθρωποι. Κάτσε να ρωτήσω. Ο Ρόκα τι θέση παίζει.
0: Εξτρεμή, αλλά ένα. Θα ήθελα να σου πω ότι στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός. Στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας δεν θα έχει ούτε τον Ελκαμπή ούτε τον Ταρέμπι. Γιατί είναι στο Μουντιάλ.
3: Ναι, θα έχουν άδεια.
0: Και θα είναι ο Γιάρεπτσουκ με τον Κλέιτον. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και το θέμα με τους ξένους παίχτες. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε παραμένουν 7.
3: Πολλοί έχουν και διαβατήρια. Ναι. Ναι.
0: Έγινε, Γιάννη.
3: Όχι, ο Ρόκα, τι θες παίζει ο Ρόκα.
0: Σου είπα, αδερφέ. Εξτρέμ, μπορεί να παίξει από τις δύο πλευρές.
3: Α, οκ, να σε καλά, χαιρετώ. Να σε καλά.
0: Έλα, μια. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ερακλή.
0: Έλα, Μίλτο μου.
4: Τι κάνεις.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
4: Καλά. Απολαμβάνω το Μουντιάλ.
0: Και καλά κάνεις.
4: Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επειδή δουλεύω πολλές βραδινές βάρδιες και τα λοιπά, έχω την τύχη να βλέπω και το Μουντιάλ. Δηλαδή περισσότερα μάτσα έχω χάσει που παίζουν 7-8 η ώρα, είτε επειδή πηγαίνω στη δουλειά, επειδή κοιμάμαι. Δηλαδή την Ισπανία δεν έχω δει, ας πούμε, και στα δύο παιχνίδια. Αλλά βλέπω, ας πούμε, μάτς που υπό κανονικές συνθήκες δεν τα βλέπω και είναι ωραία. Όπως είχα πει για την ακτή λεφαντοστού με το Κοαδόρ. Έχω δει την Κολομβία να παίζει ωραία μπάλα. Δηλαδή ακόμα και το Αίγυπτος Νέα Ζηλανδία ήταν ωραίο μάτς. Μ' αρέσει το Μουντιάλ μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
0: Κοίτα, και αν δεν υπήρχαν, αν δεν είχαν την πρωινή εκπομπή από στο YouTube εκεί με τον Διονύση και τον Άκη, θα ξενυχτούσα. Εγώ θα βλέπα και τα παιχνίδια που είναι στις 6 το πρωί. Δεν είχα κανένα θέμα, το έκανα βλέποντας Clippers. Θα το έκανα και τώρα, δεν είχα.
4: Ό,τι αρέσει τον καθένα, ναι.
0: Όχι, θα το βλέπα, αλλά τώρα εγώ δεν γίνεται. Ξυπνάω το ξυπνητήρι 8 και 4 το πρωί, δηλαδή. Πώς.
4: Και δεν είμαστε 20 χρονών πλέον, ναι. Καλά, και 20 να είμαστε, δεν βγαίνουν οι ώρες να τα βλέπεις όλα και να έχεις και να κάνεις και πρωί, βράδυ δουλειά και τέτοια, εντάξει, ναι.
0: Καλά, όταν είχα ξεκινήσει το φως, πίστεψέ με, πήγαινα και απευθείας αυτά ξενυχτιά για δουλειά.
4: Εντάξει.
0: Τότε αντέχαμε.
4: Περασμένα, παραλία.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν τα κλαίμε, εντάξει.
4: Εντάξει, όχι, μια χαρά.
0: Να πούμε ότι δεν έχουμε ομάδες.
4: Εγώ πάντως βλέπω ότι επειδή ολοκληρωμένο Μουντιάλ δεν έχω, δυστυχώς το ολοκληρωμένο Μουντιάλ που είδα ήταν το πιο απογοητευτικό, ήταν το 2002 που περίμενες Γαλλία-Αργεντινή να πάνε τελικό με τις διαιτησίες της Νότιας Κορέας. Πάλι καλά που στο τέλος πήγε η Βραζιλία και το πήρε, γιατί και έσωσε κάπως. Αλλά σου λέω μου αρέσει. Πάντως θεωρώ ότι η ομάδα θέση 8-10 είναι φαβορή. Δηλαδή Ισπανία, Αργεντινή, Πορτογαλία, Αγγλία, Βραζιλία, όλες αυτές και οι διοργανώτερες είναι φαβορή δηλαδή. Τώρα υπάρχουν και ομάδες που μου αρέσουν. Παίζουν ωραία μπάλα η Ελβετία, η Κολομβία, το Μαρόκο.
0: Κοίτα, έχω δει μεγάλο κομμάτι από το σημερινό μάτς. Ήταν ωραίο παιχνίδι με τον Καναδά.
4: Εντάξει, οι Καναδέζοι είναι λίγο αναποτελεσματικοί μπροστά. Δεν είναι, δηλαδή, σε σχέση με την ΗΠΑ και το Μεξικό, πρόσωπο ότι μπορεί και να φτάσουν και τετράδα ακόμα. Τον Καναδά δεν τον έχω και τόσο πολύ σε υπόλοιψη.
0: Όχι, αλλά είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Αθλητική
4: είναι
0: ομάδα.
4: Ναι. Ναι, θα δούμε τώρα, εντάξει. Εγώ βλέπω τις κλασικές δυνάμεις πάντως μαζί με την Αμερική και το Μεξικό. Δεν βλέπω.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω, να δούμε λίγο πώς θα. Πώς θα ολοκληρωθούν οι όμιλοι. Για να έχουμε, ξέρεις, να έχουμε μια εικόνα. Από αυτή την εικόνα θα μπορούμε να δούμε πράγματα, ξέρεις. Μπορεί, ας πούμε, αν τώρα δεν κερδίσει σήμερα η Βραζιλία, νομίζω είναι από το μονοπάτι της Αργεντινής. Μπορεί να δούμε νωρίς παιχνίδι της Αργεντινής με τη Βραζιλία.
4: Εντάξει. Αυτά θα γίνει. Okay. Σίγουρα κάποιος θα διασταυρωθούν και θα φύγει κάποιο φαβορί γρήγορα. Αλλά
0: άλλο να γίνει στους 8 και άλλο να γίνει νωρίτερα. Παίζει μεγάλο ρόλο.
4: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα για τα εγχώρια, το Παναθηναϊκό βλέπω πιο κινητικό στο ποδόσφαιρο. Λογικό, γιατί έχει λογικό. Έπρεπε να φύγει ο Μπενίτεθ και ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Απλά στον ΠΑΟΚ δεν κινείται φίλο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει κινήσεις και έχει μια συγγύη που είναι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει νομίζω και νωρίτερα από όλους.
4: Ναι, παίζει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο. Έχει Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ, ο Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολη ομάδα, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι, άμα αποκλειστεί πάει, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι. Ναι, δεν έχει κανονάκι.
4: Ναι,
0: έχει
4: αυτό.
0: Να παίξει τρεις γύρους χωρίς κανονάκι.
4: Απλά βλέπω, ναι, βλέπω και ο ΠΑΟΚ που άλλαξε προπονητή, ίσως και γι' αυτό δεν έχει ακόμα κάνει τίποτα και αυτός παίζει νομίζω νωρίς. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια στασιμότητα που είναι και λογική, έχει και τη παίζει και πιο αργά, είναι και πρωταθλήτρια, οπότε είναι λίγο πιο safe. Ο Ολυμπιακός κινείται καλά, δηλαδή έχει πάρει το, πώς λέγεται, Βαφέο.
0: Μαφέο.
4: Ναι, το Φορτούνι, έχει πάρει και τον Γκάρμο.
0: Ναι, έχει υπάρξει.
4: Άρα αυτοί οι τρεις είναι σίγουροι.
0: Αυτοί που βλέπουμε, ναι.
4: Εντάξει, καλές θεωρητικά προσθήκες.
0: Και ο Στουρνάρος, ο Στέλιτος τερματοφυλάκας.
4: Γιατί και ο Κάρμου τη δεύτερη χρονιά δεν ήταν τόσο καλός όσο την πρώτη.
0: Ναι, γι' αυτό έγινε και η κουβέντα με τον Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Κάρμου του πρώτου εξαμήνου δεν το συζητούσαμε καν και παρακαλούσαμε να μείνει, έμεινε. Αλλά δεν έδειξε το ίδιο πρόσωπο.
4: Ισχύει.
0: Και δεν έδειξε όμως και το ίδιο και καλό πρόσωπο και πέρυσι. Πήγε, ξέρεις, στην Οβιέδο να παίξει. Δεν το έδειξε αυτό το πρόσωπο. Το θέμα είναι, επειδή γνωρίζουμε όπως τι παίχτης είναι, μπορεί να του ταιριάζει το περιβάλλον της ομάδας, και άμα τα βάλουμε κάτω, ότι όποιος και να έρθει το τέταρτο στόπερ, δηλαδή ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρυσι έχει καλύτερη αμυντική τετράδα. Είναι εντελώς διαφορετικό το όπως ξεκίνησε με Ρέτσο Πιρόλα, οι οποίοι είναι και φέτος και είχε από πίσω Πιανκόν και Μάντσα, που είναι ένα project, αλλά δεν ήταν καθόλου έτοιμος για, για την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Και τώρα θα έχει ή τον Ντουάρτε ή τον Σμαϊλόβιτς και τον Κάρμο. Και ένα Κάρμο που θα διεκδικεί τη θέση από τον Πιρόλα. Γιατί στη δεύτερη του χρονιά ο Πιρόλα ήταν αυτός που προσπέρασε τον Κάρμο. Ο Κάρμο είχε ξεκινήσει βασικός.
4: Ναι. Ο Πιρόλα ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Τώρα στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, πού θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο.
0: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μέχρι το Γενάρη. Γιατί νομίζω Γενάρη θα μπει στο ΣΕΦ. Θα έχουν γίνει. Δεν θα έχει ολοκληρωθεί όλο. Αλλά θα έχει φτιαχτεί σάλα, θα είναι άλλα πράγματα.
4: Γιατί δεν ξέρω τώρα, αν δεν παίξει στη ΣΑΕΚ μπορεί να πηγαίνει στο Ηράκλειο. Ξέρεις, δεν είναι και εύκολη χρονιά, γιατί πάλι καλά που εκπληρώθηκαν οι στόχοι. Γιατί πρόσεξε τώρα. Θα παίξει καμιά διαβολοβδομάδα με Ρεάλ και Μπασκόνια. Μετά, άμα πας σε κανένα Αλεξάνδριο, δεν έχει περίπατο όπως είχε μέχρι φέτος. Εδώ δυσκόλεψαν πάνω ο ΠΑΟΚ Άρης ενισχύθηκαν σημαντικά.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αυτό που λες εσύ ισχύει. Γιατί και κατά ψέματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άσχετα που φέτος έκανε είτε στο Παναθηναϊκός, okay, από ομάδες σχέσεις μικρότερες.
4: Και από τον Άρη έχασε, και από το, νομίζω και από το...
0: Ναι, σου λέω είχε κάνει αρκετές είτες, είχε κάνει και είτες και στο ΑΚΑ. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι ξέραν όμως ότι θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν στη διαβολοβδομάδα, όπως πολύ σωστά το είπες, αλλά ήξερα να τερπαιδί μου την Κυριακή και με rotation και με λιγότερους παίχτες και να ξεκουραστεί κάποιος σε ένα τεράστιο ποσοστό, δηλαδή πάρα από 95% 96% θα κέρδιζαν.
4: Ναι. Τώρα όμως έχεις μεγάλους αντιπάλους πάνω, έχουν ανέβει λίγο πάνω τα δεδομένα. Και με Σπανούλη και με Τριγκέρι και με τους λεφτάδες από πίσω, λογικά φαίνεται ότι θα είναι πιο ίσχυρη. Τώρα εντάξει, αυτό θα δούμε πως και ο Παναθηναϊκός τώρα και στο μπάσκετ αρχίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις με τον Μπράντοβιτς, εντάξει. Είναι χρονιά ενδιαφέρουσα τώρα στο μπάσκετ.
0: Για
4: το ποδόσφαιρο παίζεται σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει,
4: πάμε να απολαύσουμε τη Βραζιλία τώρα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω στο Μαρόκο τον ξεκινάει τον Ελκαμπή.
0: Βασικός.
4: Α, πόρε, πού να προσδοκιτάξεις δεν ξέρεις.
0: Βάλε το ένα στο κινητό και βάλε το άλλο σε τηλεόραση.
4: Άμα είχα τηλεόραση δεν θα το... Μόνο το κινητό έχω εδώ που είμαι. Λοιπόν, θα δούμε, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μίλτο μου. Λοιπόν, θες το time out τώρα. Πάμε για να ξεκινήσουμε μετά και με τη σέντρα, όλα πολύ ωραία. Να βγει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 4 λεπτάκια μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπής. Πάμε εδώ τώρα Μουντιάλ, ξεκίνησαν τα μάτς. Σκοτία Βραζιλία. Τώρα δεν σας το κρύβω, δηλαδή η πρώτη εικόνα που έδειξε το μάτς. Εντάξει, ο Μπέκαμ τεράστιος. Άρα τώρα πήρες τώρα σε κήπεδο το μάτς Βραζιλία. Κρασί σε κολονάτο, ποτήρι. Πολύ κυρίκλα ρε παιδάκι. Τώρα για... Αν μου πεις. Πλέον δεν υπάρχει αγωνία στο πέναλτι. Υπάρχει αγωνία για να το τραβήξουμε στο βίντεο. Εκεί για... Αλλάξαν οι εποχές. Τι προσπαθεί να βγει. Το μεταξύ τώρα έχω χαθεί. Με κοιτάζω δύο οθόνες. Όχι, εκεί είναι. Τα έχεις φτιάξει τέλεια. Για να τα έχω απέναντι και θα πάμε και στους φίλους. Για να βλέπεις και εσύ. Εν τω μεταξύ αυτή δεν έχει τόσο καλή εικόνα. Εντάξει, καλή είναι αυτή. Δηλαδή με τα χρώματα. Εδώ δεν φαίνεται, δηλαδή είναι πολύ, πολύ ανοιχτό χρώμα. Μία επίθεση για τη Βραζιλία, αλλά μπλόκαρε, δεν ήταν καλή σέντρα. Και τώρα ο Μακτόμιν έχει την μπάλα. Ο οποίος παίζει παντού. Είναι τεράστιος παίχτης. Τεράστιο χαφ. Τεράστιο χαφ. Αν μπει κανένα γκολ έτσι νωρίς. Χίλιες ρε πάνω. Για να δούμε το Μαρόκο. Ακίμ της πάει αριστερά. Καλή φάση. Άμα τη γυρίσει σωστά. Άμα το διώξατε. Τη βγάλανε. Το Μαρόκο είναι λογικό τώρα. Γιατί θα παίξει πολύ κλειστά και κάποια κόντρα. Η Σκωτία δεν νομίζω ότι τη στάνει. Θα τη στάσουν οι 3 βαθμοί. Για να περάσει στις καλύτερες τρίτες. Οπότε θέλει αποτέλεσμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Λογικά και οι φίλοι που παίρνουν τα μάτσα βλέπουν. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα Μάκη.
1: Σε πληροφορώ πολύ ότι τα παιχνίδια τα βλέπουμε, Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Τα παιχνίδια λέω και το Μαρόκο και τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Τα βλέπω και τα δύο. Το ένα στον υπολογιστή το Μαρόκο και τη Βραζιλία το Βουνίσιου στη Μεγάλη.
0: Ναι. Ούτε αυτό λοιπόν σου άρεσε.
1: Ε?
0: Ούτε αυτό σου άρεσε.
1: Ποιο?
0: Ο Βινίσιους.
1: Ο Βινίσιους.
0: Έλα, παιχτάρα είναι.
1: Ηρακλή. Όλο γκρινιάζει, κλαίει, κάνει.
0: Άμα έχεις πάρει ένα παίχτη με στραβό μάτι, δεν αλλάζεις ποτέ. Ποτέ δεν αλλάζεις.
1: Βρήκε το Ροντινέι και τον έκανε, φερόταν ας πούμε αέρας. Ξέρεις ποιος μου έχει κάνει εντύπωση, ο πιτσιρικάς της Ελβετίας με τα μαλλιά που σκόραρε και το δεύτερο
0: γκολ. Ναι, ξέρω, ο 19χρονος.
1: Κοίτα,
0: το θέμα είναι ότι...
1: Πολύ καλό παιχτρόνι.
0: Ακόμα και, όπα, έγινε το λάθος, μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία, 1-0. 1-0 η Βραζιλία με φυσικά το Βουνίσιους.
1: Δεν έχει μπει ακόμη σε μένα.
0: 1-0. Βέβαια εντάξει δεν γίνονταν το χάσει.
1: Κοίτα, τώρα με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: τι να κάνει να κλαίει.
1: Είναι αμυντικός αυτός.
0: Τώρα είναι αμυντικός, τι να κάνει, έκανε τσαφ. Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Τι να κλαίει. Τώρα είναι να κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Και να πεις ότι είναι κανένας τεχταράς να μπορεί να κάνει τρίπλα.
0: Να πεις πάει στο διάλο,
1: Ακούνε ξυλάγκουρα.
0: Διώχτηνε, κάτσα το...
1: Διώχτης μία να πάει στο διάκο, αυτό. Λοιπόν, άκου. Είδα τα παιχνίδια της Βαλένθια.
0: Ένα λεπτό πριν μου πεις για τη Βαλένθια, πάνω σε αυτό που είπες, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι όποιος πιτσιρικάς μου είχε κάνει, μου κάνει ρε παιδί μου ένα κλικ έτσι όπως τον βλέπω, όπως έβαλε ο... Σήμερα το παιδί που... Σήμερα το παιδί που έβαλε τον κόλλο στη Βοσνία, το πρώτο.

0: δεν θέλω να καθυστερήσω και εγώ που καθυστέρησαν οι προηγούμενοι και γιατί μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι πίσω.
1: Βεβαίως υπάρχουν, ναι.
0: Λοιπόν, είδα τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια. Και στα τρία τελευταία παιχνίδια, ανεξαρτήτως του ότι έχασε το ένα παιχνίδι στην έδρα της η
1: καλύτερη ομάδα, καλύτερη Βαλένθια.
0: Ήταν πολύ καλύτερη από την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι. Πολύ πιο νεανική, πολύ ομάδα με μεγαλύτερη ενέργεια.
0: Ο δε Μοντέρο λέει δικός μας. Μακάρι να είναι δικός μας.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Ηρακλή, αυτός είναι άσος, Ηρακλή. Και άσος και δύο μας.
1: Ναι.
0: Το δύο.
1: Είναι κρυκρικός, φίλε.
0: Και δημιουργεί και σκοράρει, Ηρακλή. Ναι. Να γιατί εγώ είμαι, θα μου πεις, θα πω για του Γόκα τώρα.
1: Άντε ξαναβάλα.
0: Δεν το μπορώ, Ηρακλή. Θέλω... Όπως το ποδόσφαιρο θέλω παιχταράδες να αντιχαϊδεύουν την μπάλα και να είναι και αεράτη.
1: Ναι, αλλά θέλεις και παίχτες και να κόβουν και την μπάλα.
0: Έτσι. Ναι, αλλά δεν θέλω να το ανατολάκι, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη στο ποδόσφαιρο.
1: Οπα, να τα 0-1 η IT.
0: Δεν θέλω τέτοιους.
1: Κάτσε ρε Μακή. 0-1 η IT.
0: Εμένα και... δεν έχει βγει.
1: Και με πολύ ωραίο γκολ. Το έχει βάλει με τα κουνάκι.
0: Ναι, με τα κουνάκι. Γιατί ο τερματοφύλακας έπιασε. Ναι. Πώς σου λένε, λαγοκέφαλος.
1: Βρε τι γίνεται. Ο Τζόζεφ το έλε.
0: Κοίτα, ο τερματοφύλακας τώρα του Μαρόκου πέφτει μπροστά.
1: Κάτσε να το δω, κάτσε γιατί κοιτάζω. Μία από τηλεόραση αριστερά, μία δεξιά. Πρέπει να το δω. Έχουμε και ένα ηχείο εδώ πέρα. Τι το έχουμε αυτό το χέρι.
0: Τώρα κάτσε να το δω κι εγώ.
1: Α, το, και εγώ να το ξέρω το καλά.
0: Επανάληψη. Εσύ το βλέπεις πρώτα από μένα.
1: Και να δούμε.
0: Ανοιχτήσουμε το Μαρόκο, θα το γυρίσει.
1: Καλά. Ας έχουμε δει κάτι έργα. Ωραία κίνηση το μπακ. Τη γύρισε τσουπ. Α, εντάξει, δεν τη βρήκε. Βρήκε πάνω στον τερματοφύλακα. Το έκανε με τα κουνάκι.
0: Ναι, αλλά ο τερματοφύλακα δεν προηγείται μπροστά από τον
1: άνθρωπο. Ναι, δεν έχει βγει, έχει βγει άσχημα.
0: Έχει πιάσει τούβλα.
1: Ναι, απλά και αυτό το φαίνεται από τη μία την κάμερα. Τώρα θα το δεις.
0: Τώρα το δείχνει αυτό.
1: Αν το δει, για να το καταλάβει και ο κόσμος, κάνει το τακουνάκι, η μπάλα πηγαίνει out, αλλά βρίσκεται στην πλάτη του τερματοφύλακα και μπαίνει μέσα.
0: Ναι. Έπιασε και αέρα τερματοφύλακα, τέλος.
1: Όλα, όλα. Καλά, εντάξει, τώρα στην πλάτη δεν φταίει στον αέρα, φταίει.
0: Προχωράω με το παιχνίδι. Έβλεπα, τώρα αυτό που θα πω απευθύνεται σε όλους τους φιλάθλους. Δεν γίνεται να παίρνει πρωτάθλημα η Βαλένθια μέσα στην έδρα της Μπαρτσελόνα και να το πανηγυρίζει. Να τις δίνουν συγχαρητήρια οι αντίπαλοι, οι φύλαθλοι στις εξέδρες, να μην δημιουργούν κανένα πρόβλημα στους φυλάθλους της Βαλένθια. Και εμείς οι Ηρακλοί εδώ πέρα να μην μπορούμε...
1: Τα Βαλκάνια είναι διαφορετικά.
0: Που δεν είναι, μα μόνο εμείς είμαστε Ηρακλοί.
1: Ναι.
0: Η Παρτιζάν με τον Αστέρα.
1: Ναι.
0: Είναι οι φύλαθλοι των δύο ομάδων μέσα.
1: Άλλο αυτό και άλλο να πάει να γίνει έχουμε... απονομή και τέτοια.
0: Κανονικά
1: θα έπρεπε.
0: Αυτό έτσι, λέω.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Τουρκία δεν έχει, μόνο εμείς είμαστε Ηρακλή. Μα γίνεται κύριε Βρούτση να καμαρώνεις ότι έχει νύχτα προβλήματα στο ποδόσφαιρο και να μην μπορεί να πάει ένα φύλαθλο στην έδρα της άλλης ομάδας. Δεν γίνεται. Και να καμαρώνεις. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Κέρδισε κόρνερ το Μαρόκο να πω.
0: Λοιπόν, εγώ δεν κρίνω ακόμα τους. Μέχρι τώρα δεν είμαι ευχαριστημένος βέβαια. Το Μαθαίο δεν το ξέρω. Μακάρι να είναι μαθεία ποδοσφαιρική, θα τον δούμε, αλλά τους υπόλοιπους που ξέρω δεν έχω, δεν. Περιμένω τις υπόλοιπες μεταγραφές και θα κρίνω. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Γεια σου Μακή.
0: Έλα, καλό ξημέρωμα. Γεια.
1: Πάντως, καλό είναι για όσους βλέπουν τα παιχνίδια να έχουν μπει γκολ στο 12ο λεπτό. Μαρόκο πιέζει, αλλά περιοχή τη γυρίζει. Τι πω, ποτέ έχασε. Σαϊμπάρι, περίμενατε αυτό. Ναι, ο Σαϊμπάρι. Την έστειλε από την μικρή περιοχή πάνω από το δοκάρι. Δεν τη βρήκε καθόλου καλά. Δεν τη βρήκε καθόλου καλά. Τη βρήκε όπως έπεφτε με το σώμα. Η μπάλα πήρε πάρα πολύ ψωστά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να γίνει το 1-1. Λοιπόν, Βραζιλία καλύτερη. Πάρα με... Κερδίζει. Δύο ζώνες άμυνες βλέπω τη Σκωτία. Τώρα πώς θα απειλήσει. Θα δούμε και αν θα απειλήσει. Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Τι λέει? Καλά, ρε Μάκη. Σιγά σιγά, ρε Μάκη. Δεν γίνεται κατευθείαν. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Μην το κατεμοιάζουμε. Φέτος, παιδιά, στο ΆΚΑ πήγε

0: 300.000 κόσμος. Δεν έπεσε ούτε ένα χαρτάκι. Άντε να έπεσε ένα
1: άλλο έχει πει. Κάτσε και
0: γίνει. Ναι, ρε παιδάκι. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά θα γίνει και απονομή. Φαντάσου γινόταν πριν 10 χρόνια. Τώρα ούτε δικτάκια έχει. Σου λέει έχει πάει 600.000 κόσμος φέτος στο ΆΚΑ και δεν έχει γίνει το παραμικρό από τον κόσμο. Εντάξει, κάτι βρισκές. Θα ακούγονται πάντα. Εντάξει, γήπεδο είναι. Δεν είμαστε στην εκκλησία. Σιγά σιγά θα γίνει και απονομή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο φίλο Ρέγκλι. Εγώ είμαι να λέει ο καθένας ελεύθερα την άποψή του, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά όχι να διαστευρώνει τα γεγονότα και να μην το διορθώνει.
1: Τι δεν το
0: διορθώνει. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο Ολυμπιακός και να λέει ότι ο Παναθηναϊκός. Όχι, είπε ότι έκανε δικιά του λίγα με τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά για να μοιράζονται τα κύπελα. Έκανε δικιά του λίγα ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε πει τότε για το διαχωρισμό, αλλά ο διαχωρισμός ήταν διαφορετικό σε άλλες χρονιές.
0: Ποιο διαχωρισμό, ο Παναθηναϊκός.
1: Τότε με τη Σουβρολίγκα δεν ήταν. Το έγραψε και ένα φίλο που
0: είχε το ένα το έγραψε. Τη ΦΥΠΑ ήταν μαζί με τη Τσεσεκά. Ο Ολυμπιακός έφυγε με τη Ρεάλ και κάνα δικιά του λίγα. Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε. Και μετά αφού είδε ότι δεν φεύγουν όλοι, τι να κάνουν.
1: Πάμε τώρα, πάμε τώρα στα φρέσκα.
0: Πάμε στα σημερινά. Δεν ξέρω, σχολιάσατε στην αρχή γιατί δεν σας άκουσα.
1: Ναι.
0: Τη μεταγραφή του ΦΑΛ.
1: Τη σχολίασα με ένα φίλο του Παναθηναϊκού μετά, αφού δεν άκουσες την ίδια.
0: Και προσωπικά. Δεν είναι γνώμη του κατά στένα.
1: Κοίτα, τι να σου πω.
0: Επειδή είναι και η πρώτη του ζώτη, είναι ας πούμε σημαδιακή στη νέα εποχή.
1: Κοίτα, αν το πάρουμε από πλευρά σκεπτικού, είναι ότι παίρνει έναν ψηλό ο οποίο είναι. Είναι τρομερός δημιουργός. Δηλαδή οι πάσες ας πούμε του ΦΑΛ, τους οποίους να βγάζει ελεύθερα, να βγάζει έξω του σουτέρ, ήταν δηλαδή το παιχνίδι του Ολυμπιακού, πολλές, όχι φέτος, γιατί δεν έπαιξε φέτος ο ΦΑΛ, αλλά τα προηγούμενα χρόνια στηριζόταν πολύ στο παιχνίδι του ΦΑΛ, να αποστάρει ή να βγάλει την μπάλα έξω.
0: Βλέπει γήπεδο.
1: Ναι, το θέμα είναι, δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι ο ΦΑΛ, είναι αυτό. Τον είδαμε φέτος ένα παιχνίδι. Κοίτα καλώς.
0: Μην περιμένεις κατευθείαν να παίξει.
1: Όχι, γιατί να μην
0: είναι. Θέλει το χρόνο του, εντάξει. Ωραία. Άρα είναι στυλ το μάθημα στο μάθημά του. Βλέπει γήπεδο. Δηλαδή μπαίνει μπάλα μέσα, ψάχνει και βλέπει. Εύκολα. Το θυμάστε το μάθημα.
1: Το θυμάμαι, όχι. Πιο ψηλός ο ΦΑΛ. Πολύ πιο ψηλός.
0: Πιο ψηλός, αμυντικός.
1: Πιο ψηλός και πιο βαρύς.
0: Καταρχάς να σε πω ότι τα ποσά. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε. Αγίος δεν έπαιρνε πλήρω γιατί θα πήγαινε πάω κάρι με 1,5-2 εκατομμύρια. Να σου πω και τα ποσά μας, τα άκουσες σε μια εκπομπή. 1,5 τον πρώτο για να τα ακούσεις του κόσμου. 1,7 το δεύτερο και 2 τον τρίτο.
1: Καλά, ο τρίτος είναι
0: σε ένα. Με οποιον Παναθηναϊκού, ναι. Δύο όμως.
1: Καλά, στο τρίτο θα είναι 37.
0: Η μεταγραφή είναι σούπερ. Ο Μπράντοβιτς. Εγώ τον Ομπράντοβιτς, παιδιά, γιατί μου λένε κάποιοι τώρα θα κρίνεις τον Ομπράντοβιτς όπως έκρινες τον Αταμάν. Βεβαίως θα τον κρίνω. Άμα κάνει κανένα λάθος θα το πω. Τι, σιγά. Απλώς η μεταγραφή είναι σούπερ. Και θα εξηγήσω γιατί.
1: Ναι.
0: Εγώ τι είχα πει, ο Παναθηναϊκός για τρίτο σέντερ, τι θέλει, Έλληνα. Παπαγιάννη. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια, παιδιά. Και το είδαμε στους τελικούς που αναγκάστηκε να κατέβει με ένα σέντερ. Δεν χώρισε ελεύθερος. Και άφησε έξω και το Χουάτσο. Άρα τι θα πάρεις, ποιοι είναι οι δύο Έλληνες που κυκλοφορούν στην αγορά αυτή τη στιγμή καλύτεροι, ΦΑΛ και Παπαγιάννης.
1: Καλά, ο ΦΑΛ είχε δώσει για να πάρει το.
0: Το έχει κλείσει το ελληνικό, το έχουν μάθει. Το έχουν μάθει στο Παναθηναϊκό και πληροφορώ.
1: Μα έπαιξε ρόλο αυτό. Μα έπαιξε ρόλο.
0: Βέβαια. Και πληροφορώ ότι το έχουν μάθει από τις 1 Ιουνίου το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί και να μην τον έπαιρνε.
1: Ήταν να βγει. Νομίζω είναι να βγει
0: έχει βγει, έχει κλείσει, Ρακλή.
1: Περίμενε,
0: το λέω
1: ρε, ρε Γιάννη, το
0: δίνω δώρο, ρε παιδάκι μου, πες το.
1: Δεν θέλω δώρα, ρε αδερφέ.
0: Λοιπόν. Από 1 Ιουνίου, από άνθρωπο γνωστό μου, έχει κλείσει από το ελληνικό διαβατήριο.
1: Πρώτα απ' όλα θα βγάλει ταυτότητα. Δεν βγάλει.
0: Ό,τι δώσει, ό,τι βγάλει. Το λέω.
1: Το λέω. Δηλαδή, τον άνθρωπο το δικό
0: σου. Πόσες πληροφορίες του έχω δώσει και έχω πέσει.
1: Δεύτερον, δεν θυμάμαι, ρε Γιάννη, έχεις πει πράγματα που έχεις πέσει έξω τώρα. Αλλά
0: όχι,
1: έξω το άλλο θα δεν είπα τίποτα. Τα πάντα που λες βγαίνουν. Περίμενε. Είχε δώσει εξετάσεις. Γιατί όταν είσαι.
0: Θα ξέρω για αγόρι μου όλα αυτά.
1: Και γι' αυτό. Και έπαιξε ρόλο δηλαδή.
0: Πάρει, το έχει κλείσει. Αλλιώς μπορεί να μην τον έπαιρνε. Ένας από τους λόγους του δημιουργού είναι αυτό.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Και δεύτερον, είναι παίκτης κλασικός ο Μπράντοβιτς. Κλασικός ο Μπράντοβιτς.
1: Καλά, δεν είχε. Ο Μπράντοβιτς πότε είχε πολύ μεγάλο
0: ψωμί. Για βάση παιχνίδι.
1: Περίμενε, περίμενε. Είχε ποτέ δεινόσαυρο ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
0: Πάντα.
1: Ποιοι ήταν? Δεινόσαυρο σου λέω. Αυτό που βλέπει δεινόσαυρο σε τόσο
0: εγωγικό. Όχι δεινόσαυρο, είχε παίχτη πάντα που έπαιζε σέντερ με πλάτη και έβγαζε την μπάλα έξω, έβλεπε γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ρέμπρατα Πέκοβιτς, Πέκοβιτς δεινόσαυρος, είναι 2-12 και πέρα.
1: Ναι. Πέκοβιτς. Ο Πέκοβιτς όπως είχε και κινήσεις κοντά στο καλάθι, ήταν άλλο σέντερ.
0: Ο Φαλ έχει κινήσει. Και ο Μπράντοβιτς θα του μάθει διπλάσιες κινήσεις. Θες ο Μπράντοβιτς πώς βελτιώνει τους παίχτες, έτσι. Αρκεί να έχει τα προσόντα.
2: Θα δούμε.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω, για Έλληνα δηλαδή, γιατί κάποιο φάλ, για τρίτος ψηλός, πρόσκει τρίτος έτσι, δεν θα είναι δεύτερος φάλ. Μην νομίζω ότι θα είναι δεύτερος φάλ. Θα πάρει δεύτερο πρωτοκλαθάτο στη θέση του μετά τον Λεσό.
1: Ωραίος,
0: άρα φάλ είναι τρίτος και Έλληνα.
1: Ωραίο σου του Βινίσιου του Βινίσιου που πέρασε λίγο out.
0: Ναι. Αυτά πώς θα βλέπετε ρε γαμώ τα διάφορα μας.
1: Τι πώς το βλέπουμε, τι άλλοι είναι. Η κορυφαία διοργάνωση. Γιατί είναι αδιάφορο.
0: Celtics Lakers, άμα είναι αδιάφορο το μάτι δεν το βλέπω. Να μην κρίνετε. Γιατί είναι περασμένοι όλοι οι φίλοι οι μεγάλοι με το σύστημα που έχουν. Όλοι οι μεγάλοι είναι περασμένοι.
1: Η ας πούμε η Βραζιλία, αν χάσει σήμερα, θα βγει τρίτη.
0: Και τι έγινε σιγά.
1: Και τι έγινε σιγά.
0: Πάλι περασμένοι.
1: Αυτά αδερφέ, το μπάσκετ τα είχε. Που υπήρχαν διοργανώσεις. Διοργανώσεις οι οποίες παίζανε όλοι στα προκριματικά οι εθνικές και έλεγες για να αποκλειστεί κάποια έπρεπε να μην κατέβει.
0: Δεν το κατέκρινα εγώ.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε Μουντιάλ. Και να ξέρεις το Μουντιάλ είναι η κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.
0: Ρε αφήνε, κάνε όμως ωραίο σύστημα να έχουν ενδιαφέρον τα μάτια. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Απλώς μη με κόψεις επειδή θα καθυστερήσω. Αν δύο ομάδες πηγαίνουν με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, έτσι. Με τρεις βαθμούς. Έτσι. Με μια ισοπαλία είναι περασμένες και δύο. Το στείνουν ισοπαλία και περνάνε και δύο. Είναι δυνατόν να ισχύει τέτοιο σύστημα? Που να ξέρεις, αν πας με τρεις βαθμούς στο τρίτο μάτς, ξέρεις το αποτέλεσμα που θα σε περάσει και τους δύο. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, πάμε στον μπακ. Ένα λεπτό και κλείνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα διαφωνώ. Είναι σούπερ μεταγραφή, όποιος αφιβάλλει, γι' αυτό πρέπει να είναι άσχητο βοηθό. Είναι και κλασική μεταγραφή Ζωτ, γιατί ο Ζωτ βλέπει και στην εξάδα των Ελλήνων. Βλέπει μακριά ο Ζωτ. Ο Ζωτ είναι αλεπού.
1: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι όλοι οι άλλοι δεν βλέπουνε. Δηλαδή να κάνουν τους προγραμματισμούς τους με τους
0: εγώ παίκτες. Δεν θα τον αφήνα Ηρακλή. Να σου πω και για τον Ολυμπιακό τι ξέρω.
1: Ναι,
0: ο Ολυμπιακός τι έπαιξε. Ναι. Πήγε να τον παίξει κουτοπώνυρος. Πήγε να τον αφήσει, τον άφησε
1: τι
0: για να γλιτώσει το
1: μετά.
0: Να σου πω.
1: Ναι. Και μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
0: Άμα θες να προσθέτω. Ναι. Να σου το πω όμως πρώτα.
1: Τι. Αδερφέ, ό,τι ακούς. Σε άλλες εκπομπές δεν έρχεσαι να μου τα λες τώρα σε μένα. Ποια είναι η κουτοπονηρία, για πες μου.
0: Το έχω ακούσει από πολλές
1: φίλες. Τι ήθελε να κάνει. Τι ήθελε να κάνει.
0: Ήθελε να απευλακεί από το συμβόλαιο του 1,9 που είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά να του κάνει πρόταση με 1 εκατομμύριο.
1: Έχει πρόβλημα Ολυμπιακό, οικονομικό δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Γιατί να αγγιώσει να τον αφήσει αφού είναι Έλληνα. Για την εξάδα των Ελλήνων δεν το θέλει.
1: Γιατί δεν θα έπαιζε ρε αδερφέ Ουφαλ.
0: Είχε στην Ελλάδα.
1: Άλλη 2-0 η Βραζιλία, πάλι λάθος η άμυνα, πάλι γκολ ο Βινίσιους.
0: Εγώ πιστεύω άμα του δίνει τα 1,8 θα έμενε ο Φάουλ. Mm. Και τελευταίο τώρα, για να κριτικάρω και λίγο το Ζωτ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορεί και να μην ισχύει έτσι, γιατί όμως το ακούω από πάρα πολλούς. Ότι ο Ζωτ πάει να πάρει τον Μπόγκα, τον ξέρεις τον Μπόγκα της Παρτιζάν,
1: ναι.
0: Και το λάνε σε αυτό το τεσάρι, ένα σούπερ τεσάρι της Ρεάλ. Το θυμάσαι αυτό τελικό.
1: Ναι.
0: Και τους δύο λέει πάνω να τους πάρει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Έχει τόσα τεσσάρια και τόσα τριάρια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και ένα να έπαιρνε κατά μένα υπερβολή θα ήταν. Πρέπει να διώξει κάποιον.
1: Πρώτα ο Μπόκα περιμένει να πάει, αν θα πάει στους Πίστονς και κλείνουμε με αυτό. Και μπορεί, να παίξει και στο 3 και στο 4.
0: Αλλά έχω ακούσει ότι αν δεν πάει, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει και θα πάρει και το Lions. Πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί, ρε Γακλή.
1: Αυτό ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό του. Θα δείξει.
0: Δεν είναι περίεργο λίγο. Άντε ένα να το δεχτώ. Και πάλι όμως. Δεν είναι υπερκομπλέ κατά σένα ο Παναθηναϊκός στο 3-4. Στο 3-4 πρόσεξε. Δεν είναι υπερκομπλέ.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου πω. Ροκαβόπουλος. Οσμάν. Έτσι. Μίτογλου. Χέις Ντέιβιτς. Χουάντσο.
1: Μ' αρέσει που βέβαια ο Χέις Ντέιβιτς και το Χουάντσο τελευταίους στην πεντάδα.
0: Δεν έχει σημασία τώρα σειρά. Σου λέω ότι υπερκομπλέ δεν είναι. Δεν πάω να το καταλάβω. Να πάρεις δύο, πιστεύω είναι ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, Έγινε.
1: Έλα, μιλάμε.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Έτσι απλά και όμορφα στέλνει μήνυμα ο Πάνος. Αν πηγαίνει, τι να δώσει, είναι φάουλ. Καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι τώρα. Υπάρχει μια επαφή. Νόμιζα ότι είναι πάτημα, αλλά εντάξει, τώρα ποδόσφαιρο είναι, ρε παιδί μου. Για να το στέλνουν, τι πάνε να πει, πάνε να πει να το ακυρώσει. Εγώ δεν θα το ακύρωνα. Για να δούμε τι θα αποφασίσει. Πάντως ο βαρίστας, για να τον φωνάσει, πάνε να του πει ότι υπάρχει φάουλ. Κάνει και το σηματάκι. Εξηγεί, τώρα δεν ακούω τι λέει ο διαιτητής. Το ακύρωσε. Εντάξει, να δω και τα δικά σας τα μηνύματα, τι λέτε για τη φάση, αλλά μου φαίνεται υπερβολικό το σφυριγό. Τώρα να χάνει την ισορροπία από αυτό. Για να το δούμε, και εδώ το δείχνει και από κοντά. Όχι, μα βάζει το πόδι του κάτω ο Βινίσιος και κλωτσάει ο παίχτης της Σκωτίας. Δεν υπάρχει καν φάουλ. Δηλαδή από αυτή την κάμερα τώρα που το έδειξαν, θα διαμαρτύρει το Βινίσιος ότι δεν τον έχει ακουμπήσει. Στα πρώτα replay φαινόταν ότι τον έχει βρει λίγο στο πόδι. Τώρα στο τελευταίο έχει βάλει το πόδι του μπροστά ο Βινίσιος και όπως τρέχει ο παίχτης στη Σκωτία πάρα να βρει την μπάλα, βρίσκει το Βινίσιος. Δεν είναι... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φάουλ. Λοιπόν, πάμε.
2: Ιδακλή, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Κάπου έχει κάτι, έχεις ανοιχτό.
2: Το χαμήλωσα, εντάξει, χαμήλωσα.
1: Ναι.
2: Είπατε με έναν προηγούμενο φίλο, η Νέα Σμύρνη, αλλά κάνει, του αρέσει να παίξει
1: η Μπαλαδόρη.
2: Η Μπαλαδόρη που λέμε. Οι οποίοι το κατέχουν. Για μένα έχουν την τρίπλα.
1: Ναι.
2: Και δεν ανέφερε τα γκόνια. Μέρα σήμερα.
1: Εντάξει,
2: πολύ δυσάρεστο.
1: Ήταν σοκαριστικό, γιατί δεν ήταν γνωστό ότι είχε πρόβλημα υγείας.
2: Με αυτό ακριβώς. Αυτό που λες δεν ήταν γνωστό.
1: Δεν ήταν γνωστό. Όπως δεν ήταν γνωστό για κάποιον και του Άτζα.
2: Σίγουρα.
1: Όπως είναι τραγική και είναι πολλά τα άσχημα τα που έχουν συμβεί το τελευταίο δίμηνο. Και ο οικονόμου που είχαν στη ζωή του από το Μπουσεσκά, από το Τορχαίο.
2: Ποιο, το Νίκο Οικονόμου?
1: Όχι, κύριε παιδί, το οικονόμου, το παίχτη.
2: Το οικονόμου του παίχτη, ναι, με τη μηχανή, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, έχουν γίνει πολλά σε ένα δίμηνο.
2: Πάρα πολλά μαζεμένα. Και απλώς εγώ θυμάμαι σαν σήμερα, σαν προχθές, ένα πολύ και μέσα, το 93 το καλοκαίρι, όταν έπαιρνε λίγο στον Κόνια και λέω, ρε παιδί, έχουμε καραπιάλι, για μένα το καλύτερο δεκάρι των τελευταίων 40 ετών.
1: Εσύ που τα θυμάσαι, ήταν και ο Στάι μαζί τότε?
2: Όχι, ο Στάι είχε φύγει.
1: Είχε φύγει.
2: Όχι, ο Στάι ήταν τότε, είχε το Στάι.
1: Τότε είχε έρθει ο Στάι.
2: Γιατί μαζί και ήταν Στάι, Σαβίδης, Καραφιάλης και...
1: Τα τέσσερα δεκάρια.
2: Τέσσερις παιχταράδες.
1: Τα τέσσερα δεκάρια.
2: Και θυμάμαι κάποια στιγμή έπεσε με το 7 τότε ο Μανατίδης και λέω, παιδί μου, βάλε μέχρι του Σαββίδη, βάλε και τον Κόνια να είναι όλοι μέσα. Αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιος ακόμη.
1: Έχει εκείνο
2: το Μανατίδης. Με το 7 τότε ο Μανατίδης, με το 7. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Τότε νομίζω... Πότε άλλαξαν? Ήταν από το 1 μέχρι το 11.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα.
1: Κοίτα, ο Γκόνιας, γιατί μπορεί να το ξέρουν και κάποιοι φίλοι, το 1996...
2: 93 καλοκαίρι
1: ήρθε. Ε?
2: 93 καλοκαίρι ήρθε.
1: Το ξέρω ότι ήρθε το 1996. Είχε ένα τροχαίο και στη Βαρυμπόπηλη που ήταν...
2: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είχε δώσει και συνέντευξη ο γιατρός του Ολυμπιακού μετά, ο Χρήστος Οδάρας, τότε που ήταν πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Και είχε πει ότι ήταν δύσκολη μέχρι ακόμη και να βγει και το πάλεψε, γιατί του είχε σπάσει το γόνατο και γύρισε. Ήταν διαφορετικό δεκάρι, ήταν πολύ γρήγορος για δεκάρι. Και πολύ γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια ο Γκόνιας.
2: Φεχταράς και ωραία μακρινή πάσα και τρίπλα κοφτή.
1: Και φάουλ, είχε όλο το χέρι.
2: Τότε ο Ολυμπιακός είχε πέσει.
1: Ο Γκόνιας θα μπορούσε για μένα να είχε κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
2: Δηλαδή το πέραν από το πρωτάθλημα κάτι άλλο που είχαν κάτι τσουρουκάδες, πως λέγανε κάποιοι παλιοί. Τώρα, αυτή είναι πολύ δυσάρεστη είδηση για τον Γκόνια.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να κάνουμε κάτι για να διορθωθεί. Ο θάνατος είναι μόνο ζωή το οποίο δεν διορθώνει. Τώρα τα άλλα μπορεί να τα διορθώσεις. Για μένα λυπηρή είδηση, η οποία διορθώνεται βέβαια, αλλά πρέπει να αλλάξουν μυαλά κάποια, αλλά το μυαλό δεν θα αλλάξει. Συγχώ 65, πόσο 66, γεγονό δεν αλλάζει μυαλά. Ο Κωνσταντέλιας, τον φάγαμε κι αυτόν, όχι εμείς, τον φάγανε κάποιοι.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο ζήτησε.
2: Εντάξει, δεν θα έρθει. Άμα δεν αλλάξει προπονητής, είδε του πει εντάξει, λάθος μας τώρα, αλλά δεν τίποτε λάθος, πούμε, Γιωβάνοβιτς.
1: Μα δεν
2: τώρα αυτά που λέγεται παιδιά μου δεν ισχύουν. Εντάξει, Ηρακλής, να σου πω πάρα πολύ κάτι.
1: Είχε ακουστεί ότι σκεφτόταν να σταματήσει από την Εθνική. Είχε ακουστεί δηλαδή κάνα καιρό τώρα. Αλλά ναι. Σήμερα που πήρε την απόφαση.
2: Ηρακλή μου, σε παρακαλώ, να πω κάτι λίγο.
1: Να μου πεις.
2: Ο Κωνσταντέλιας, ναι. Λέγαμε τόσο καιρό, είναι ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά εκεί στο κέντρο και έχει τρίπλα και τον γκολ.
1: Βεβαίως.
2: Και έχει
1: τρομερή ποιότητα.
2: Μόνο ποιότητα. Όταν βλέπει λοιπόν ότι και να με καλέσει θα μπω 15 λεπτά, 20 λεπτά, 25, αν θα κουραστεί, αν θα κινδυνεύει με καμιά κάρτα ο Μπακασέτας, μόνο τότε. Ο Γιωβάνος έχει το εξής θέμα. Σιώπη Κουρμπέλη Μπακασέτα. Θυμάμαι στον αγώνα μετά τη Δανία, όταν χάσαμε, και λέει, είχαμε πάρα πολύ αργή ανάπτυξη. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ρε Γιωβάνοβιτς, αφού έχεις μέσα τρεις παιξαργούς, οι οποίοι δεν μπορούν να τρέξουν. Πώς έχεις αργή ανάπτυξη. Ο ίδιος έκανε το λάθος και καθώς έκανε σκεφτόταν γιατί έχουμε αργή ανάπτυξη. Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τον πρόεδρο. Ο Γιωβάνος Παιχταράς, ένα δεκάρι, το θυμάμαι, άρχοντας στο γήπεδο. Αλλά όταν δεν καταλαβαίνει αυτό το οποίο έχει προκαλέσει, δεν ξεχνάμε τον λόγο.
1: Βάλε μια νοτελεία, έχει χάσει διπλή μεγάλη ευκαιρία το Μαρόκο, το δεύτερο το έβγαλε.
2: Πάντως για την IT, παρένθεση, θα πρέπει να είμαστε με την IT. Θα το πω γιατί όλοι το γνωρίζουν. Η IT ήταν η πρώτη χώρα η οποία μας ενεγνώσει την Ελληνική Επανάσταση και την Ελληνική Εξαρτησία.
1: Ισχύει.
2: Η πρώτη χώρα. Όταν οι άλλοι κάνανε τα παγόνια. Γι' αυτό με πολύ υπέρ της ΑΕΤΗΣ που δεν θα περάσει βέβαια, γιατί δεν κάνει τίποτα για να περάσει.
1: Ναι.
2: Δεν φτάνουν οι τρεις βαθμοί, θα είναι τέταρτη. Λόγω των βαθμιών. Τώρα, λέω λοιπόν ότι είναι πολύ απλό. Ο Φορτούνης, όπως μου ξαναπεί χρόνια τώρα και το φωνάζω, από την Εθνική γιατί έφυγε. Μα γιατί τον αναγκάσαν να φύγει. Για τότε ήταν το γνωστό. Μελισανίδης, ΕΠΟ, ο Φορτούνης σηματοδοτούσε τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή και ήταν τον Ολυμπιακό. Τότε η Εθνική έφυγε το Καραϊσκάκης, έπρεπε να μην υπάρχει ο Παιχταράς ο μεγάλος Ολυμπιακού. Τον φάγανε τότε λοιπόν, τον καλούσανε, είδα τον καλούσανε και όταν τον καλούσανε έμπαινε αλλαγή. Γιατί λέει δεν ήταν βασικός με τον Μαρτίνς σε όλα τα παιχνίδια, ενώ ήταν οι βασικοί όλοι οι άλλοι παιχταράδες. Και σου λέει μια-δυο με καλείτε, δεν με χρειάζεστε, δεν σας είμαι απαραίτητος, δεν σας είμαι χρήσιμος. Καλέστε τα παιδιά τα υπόλοιπα που ούτε τρίπλα έχουνε και ούτε τα υπόλοιπα. Εγώ σας αδειάζω τη γωνιά αφού σας κουράζω και αφού δεν με θέλετε. Φάγαμε το Φορτούνι λοιπόν, βέβαια ήταν ολόκληρο σχέδιο. Τώρα ο Γιωβάνοβιτς τρώγεται τον Κωνσταντέλια. Όλος τυχαίως στη συγκεκριμένη θέση παίζει ο Μπακασέτας.
1: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα Γιωβάνοβιτς. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω.
2: Μα δεν παίζει το παιδί. Έπαιζε. Κάτσε και δέσαι τελευταία παιχνίδια. Με Σκωτία. Αλλαγή. Με Δανία. Με Παραγουάη στο φιλικό. Είχε παίξει με τη Λευκορωσία βασικός. Δεν έπαιζε παιδιά μου. Και σου λέει εντάξει με καλείτε. Δεν με βάζετε. Και αν με βάλετε θα παίξω 15 λεπτά 20 λεπτά.
1: Έγινε Αλέξανδρε γιατί πήγαμε μετά τη μια μισή και πρέπει να.
2: Καλά δέκα σειρά κλείμου.
1: Τι είναι ακόμα. 5 λεπτά 6 λεπτά μιλάω.
2: Καλά, μια ενημερώσουμε σε όλο το ακόμα. Ο Γιωβάνοβιτς, όσο μένει στην Εθνική, τόσο γύρω-γύρω του έχει επικοινωνιολόγους οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με την προηγούμενη του εργασία, δεν έγραψα πράγματα. Σιώπης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας είναι αργοί παίχτες. Παίζουν πάντα ή και οι τρεις ή δύο εκ των τριών. Μην πούνε ένας στην αγώνα, έπαιξε μόνο ένας, να κοιτάμε το πλήθος των αγώνων. Μην μου κοιτάξετε για έναν αγώνα. Φάγαμε και το Κωνσταντέλια, φάγαμε το Φορτούνι, να είναι καλά ο Μπακασέτας που δεν έχει τρίπλα και απλώς έχει δυο καλά πόδια. Αλλά ο Μπακασέτας και ο Γιωβάνος έχουν πάρα πολύ καλές δημόσιες σχέσεις και έναν πάρα πολύ καλό περίγυρο. Δεν θα σε αποναυστείς αδερφή σου, γιατί δεν τα λένε.
1: Μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
3: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
3: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
2: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Ντούμπα, τούμπα.
6: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
2: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
7: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω!
2: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
8: Λε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
2: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
8: Τι τουλάχιστον πείστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
9: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
10: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
11: Λουκάνη κούπα.
9: Μαρούλι.
11: Λάγαλο καλό το
9: μαρούλι.
11: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
9: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
11: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
2: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
13: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: Ισοφάρισε το Μαρόκο με Χακίμι 1-1. Τώρα να δούμε μήπως έχει γίνει κάτι πάλι εκεί με το, με το ΒΑΡ. Ίσα-ίσα που την έσπρωξε τα δίχτυα πάνω από τη γραμμή σε μια φάση που την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Σωστά ότι έκανε την επέμβαση, αλλά μην είναι ζωντανή η μπάλα και όπως ερχόταν, αλλά περιμένουμε μήπως την έχει βρει λίγο το χέρι. Διαμαρτύρονται εδώ. Ο σκόρερ που είχε κάνει το 0-1, ο Τζόζεφ. Σέντρα. 1-1 το Μαρόκο στο 40. Η Βραζιλία πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη από τη Σκωτία, η οποία έχει κερδίσει κάποια κόρνερ, κάνει κάτι μακρινά σουτ, αλλά δεν δείχνει να απειλεί. Θα ψάξει να βγάλει μια φάση. Και οι περισσότεροι από εσάς, όπως είδα τώρα, γιατί στα μηνύματα συμφωνείτε με εμένα ότι δεν ήταν φάουλ το 0-2 του Βινίσιους. Για να το πω, γιατί είναι και πάλι στην επίθεση την παίρνει το Μαρόκο και θα προσπαθήσει να βγει, να κάνει μια γρήγορη μετάβαση, να κερδίσει το φάουλ στο χώρο της Μπεσέας γραμμής. Το φάγαμε τα ημίχρονα, ναι. Πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χαίρετε.
0: Ο πρώην Μαρτινικός. Ναι, ναι, έλα ρε Βαγγέλη.
1: Μάκη, ο Γουόκαπ, το έχει βελτιώσει το τρίποντο, Μάκη.
0: 40% είχε φέτος.
1: Αγαπητέ Μάκη, μόλι μου την αγάπη. Μένει ο Γουόκαπ,
0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται και, ας πούμε, γιατί οι Αρμένιο Ντόρση και οι Αρμένιο Γουόκαπ έχουν συμβόλαιο και για τον επόμενο χρόνο με τον Ολυμπιακό. Πάντα όταν είναι στον τελευταίο χρόνο ενός συμβολίου, γίνεται πολλές φορές η κίνηση για να γίνει μια ανανέωση και για καλύτερα χρήματα, αλλά και για να ανανεώσει για έναν ακόμα χρόνο, δηλαδή να γίνει το μονετές, να γίνει διαιτές. Λοιπόν, το συμβόλαιο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνουν οι επαφές με τους παίχτες και με τους δύο, αλλά για του χρόνου και ο καποιόν Ντόρση είναι παίχτης του Ολυμπιακού. Απλά πράγματα.
1: Και εγώ έτσι ξέρω. Λοιπόν, τώρα η Ρακλή για το φάλ που λέγατε, σε όποια ομάδα και να πήγαινε, είναι ένα ερωτηματικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι από τραυματισμό σοβαρό σε μια ηλικία, ας πούμε. Και εντάξει, με τον Μπαρτζόκα έχει μάθει ένα παιχνίδι να μοιράζει την μπάλα, ξέρει τα γνωστά. Και δεν ξέρω τώρα αν θα κολλήσει καλά στο σύστημα του Ομπράντοβιτς.
0: Εντάξει, θέλει παίχτες που να βγάζει για να βγαίνουν ελεύθερα σουτ. Είναι σίγουρο αυτό. Ο φάλ. Αυτό είναι, όπως ήταν στον Ολυμπιακό. Το πώς θα είναι δεν το ξέρει κανείς.
1: Μήπως τον πήρε για δεύτερο τρίτο, λέω εγώ τώρα.
0: Α, για τρίτο μάλλον.
1: Το πιο πιθανό για τρίτο. Για τρίτος, μπορεί και να είναι όπως ήταν εμάς, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είναι και βαρύ κορμί, ξέρεις, είναι η κοινικία.
0: Οχ, 1-2 η IT.
1: Αυτά είναι. Τι γίνεται.
0: Είδε τους πανηγυρισμούς.
1: Πάνε πολύ κουβά μου φαίνεται σήμερα.
0: Εντάξει, κοίτα, δεν είναι κακό το μα. Είναι τσαβατσούλιδες οι παίχτες, ξέρεις, εδώ στον Μαρόκο. Δηλαδή, αρβαίνουν και έχουν χάσει δύο ευκαιρίες, φτάνουν εύκολα στην περιοχή. Αλλά τώρα πίσω, πώς το φάγανε τώρα αυτό. Δεν το έχω δει καθόλου.
1: Ο Λαριτσάκης πάει, Άρη.
0: Έτσι λένε, ναι.
1: Γιατί ακούγονταν και για την ΑΕΚ, αλλά στην ΑΕΚ τον βλέπουν σαν κοκκινοπανή, από ό,τι ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, υπήρχαν, αλλά μάλλον στον Άρη θα πάει για να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο.
1: Ο Μακίσικ έφυγε.
0: Ναι, και αυτός μάλλον έχει ακουστεί για ΠΑΟΚ. Μακίζει και 7 χρόνια. Δεν διανοείστε την κόλλη έβαλε η IT. Δεν διανοείστε.
1: Τώρα ναι, δεν είμαι στο σαλόνι.
0: Σουτάρα έξω από την περιοχή, πλαϊνό δίχτυ.
1: Θα τα δω στα highlights.
0: Όπου τη βάλανε. Μπράβο του. Ποιος είναι ο κύριος με το 18.
1: Θα τον πάρουμε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. 1-2. Δύο γκολιδί. Ποιος είναι το 18.
1: Εσύ Ηρακλείο Μοντέρο θα έρθει, γιατί κάνει μια δήλωση να δούμε για το μέλλον μου και κάτι παλαβά έλεγε.
0: Τι θα λέγει, αφού έχει ακόμα συμβόλαιο.
1: Αλλά λένε ότι έχει κλείσει εμάς. Τέλος πάντων, κλείσω λίγο για το μπάσκετ. Πέναγα σήμερα τυχαία με το ταξί από το Skype της Πουνικέφης από το ποτάμι και έπεσε το μάτι μου τυχαία στο σεφ.
0: Ναι.
1: Και είδα στην οροφή τους ένα μεγάλο μέρος της οροφής. Έχουν στρώσει κάτι άσπρο, δεν ξέρω τι είναι τώρα, μόνωση.
0: Ναι.
1: Έχουν πέσει με τα μούτρα, βλέπω.
0: Έχουν πει και μέσα και πολλοί έχουν πει μέσα στο.
1: Ναι, αλλά εγώ είδα και απ' έξω. Είδα και απ' έξω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θυμάσαι το χαπί. Εγώ είμαι Αργεντινή. Και η δεύτερη μου συμπάθεια είναι η Ολλανδία. Εντάξει, σαν δεύτερη, ξέρεις.
0: Ναι, από εποχή. Πες το, Φαν Μπάστεν.
1: Ναι, κλασικά. Εγώ είμαι το 1979 γεννημένος, οπότε καταλαβαίνεις γιατί. Κοιτάξτε, παιδί μου, λέγανε για τον Ρονάλντο, χθες τεράστιος παίχτης και αυτά, αλλά εντάξει, δεν πέθανε για καμιά ομάδα τώρα να βγάλει συμπεράσματα. Καζακστάν, που σκίστηκαν, πώς λέγονταν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Όχι, Σίντορ το έβαλε. Πού είναι αυτό, πού παίζει αυτό ο Σίντορ. Α, στη Σάντερλαντ.
1: Πού θα έπαιζε. Αγγλία, τι. Εσύ πώς το λέει Ράκη, λες να γίνει το θαύμα να κάνουμε το back to back.
0: Φίλε, πολύ, πολύ νωρίς. 2-2 το Μαρόκο. Κάτσε και διόσο εσύ εδώ θα το κάνεις over 5,5 εσύ. Πάλι το χάσαμε τον κόλ.
1: Έχω ένα φίλο που όποτε του στέλνω χειρικά μηνύματα είναι αγγιτής αυτός.
0: Ναι.
1: Μπαίνουνε γκολ.
0: Έχεις κάνει το 1-1-2-2 μέσα σε 2,5 λεπτά. Για να δούμε.
1: Βάζουμε στην Κοσμοτέ εκεί το Champions League το λεπτό προς λεπτό, ξέρεις θα δεν παίζει ο Ολυμπιακός και με το που του στέλνω χειτικά ή θα χάνουν ευκαιρία οι άλλοι θα βάλουν γκολ. Τον έχω κάνει πλούσιο γιατί εγώ δεν παίζω στοίχημα. Και κάτσε άμα σε λίγο θα πούνε κι άλλα. Το έχω αυτό, δεν ξέρω πώς γίνεται. Το έχω αυτό το χάρισμα.
0: 2-2 λοιπόν το Μαρόκο, 1-0 η Βραζιλία. Η οποία το πιο πιθανό είναι να κάνει αυτή το δεύτερο γκολ. Βέβαια το βάλει το δεύτερο γκολ, τώρα πώς το ακυρώσαν αυτό.
1: Καλά, ο Βινίσιο Τζούνιορ, εντάξει, μια ζωή ας πούμε διαμαρτύρεται.
0: Λέει, αλλά δεν έχει κάνει φάουλ ο άνθρωπος.
1: Δεν το είδα να σου πω τη φάση, εγώ το λέω γενικά.
0: Ας το λέω, εγώ δεν έχει κάνει φάουλ.
1: Και το έδωσε.
0: Και μα είμαι και με βαρ.
1: Εγώ τα έλεγα, το βαρ δεν είναι και το θα πει αξιόπιστο κάποιες
0: φορές. Εντάξει, προφανώς έχουν δει άλλη κάμερα. Αλλά μου κάνει τίποτα να μην το δουν από όλες.
1: Είμαι της γενιάς σου, είμαι ρωματικός οπαδός αφεντικός.
0: Ναι.
1: Γνήσιος που χωρίς βαρ που βλέπαμε αγώνες τώρα.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχει το βαρ. Υπέρ. Γιατί υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, φάσεις. Έχεις δει πόσα οριακά offside υπάρχουν πλέον. Οριακά, δηλαδή έτσι πως παίζουν οι ομάδες που είναι όχι στο όριο, ένα κλικ μπροστά. Με το βάρ το διορθώνεις αυτό το λάθος.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι και με το βάρ τώρα που.
0: Θα γίνουν λάθη. Δεν σου πάγω. Κάποιες στιγμές θα γίνουν. Ας πούμε αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί την κάμερα, το replay που έδειξαν το τελευταίο, που εκεί φαίνεται ότι δεν έχει κάνει καμία επαφή ο Βινίσιους. Το δίνουν φάουλ.
1: Γιατί ας πούμε Φερρυππίν στο ελληνικό πρωτάθλημα λέγανε φέρτε ξένους διαιτητές, φέρτε βάρ. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι υπάρχει ακόμα γκρίνια, αφισβητούν και το βάρ.
0: Πάντα πρέπει να υπάρχει. Καλά, πάντα θα αφισβητούμε τα πάντα, δεν είναι. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την τεχνολογία, ό,τι θέλω στο ποδόσφαιρο. Ό,τι έχει σχέση. Διαφωνούμε σε αυτό, αδερφέ, έχω συμφωνήσει σε πάρα πολλά.
1: Ναι. Όχι, και εγώ είμαι υπέρ, παιδί μου. Εντάξει, γίνονται λάθη. Απλώς εγώ είχα μάθει, ξέρεις, χωρίς βάρ.
0: Άλλο αυτό, που το πώς είχαμε μάθει.
1: Εντάξει, τώρα και το ποδοσφαιράκι, Ρακλή, δεν σου πω τίποτα. Γιατί στο είχα πει και παλιά, δεν είμαι υπέρ των επιστροφών.
0: Ναι.
1: Που λέτε τραγούδι, επιστροφές, καταστροφές. Συνήθως οι επιστροφές δεν μας έχουν βγει σε καλό. Και αναφέρομαι πιο πολύ στον Κάρμο και το Φορτούνι.
0: Μεγάλη ευκαιρία τον Μαρόκο να το έκανε και 3-2, να ξέρεις.
1: Σου λέω, άμα καταγραφεί.
0: Μελκαμπή. Ελκαμπή. Θα γίνει.
1: Κάτσε και θα δει.
0: Εν τω μεταξύ μπερδεύουμε τον Ελκαμπή. Όχι, δεν ήταν ο Ελκαμπή. Ήταν μπροστά από την Ιστορία και έδειξε τον Ελκαμπή. Φοράει το 20. Γιατί τον έχω. 0-2, Βινίσιους. Δεν σου παγώ με σένα εδώ τι γίνεται.
1: Κάτσε κόλλησε. Βραζιλία με ποιο παίζει, είπαμε.
0: Βραζιλία με τη Σκωτία το έκανε μόλι τώρα 0-2.
1: Εντάξει, με τη Σκωτία τι παίρνει,
0: Ιράκλειο τώρα. Καλά, εντάξει. Δεν είπα εγώ. Όχι, αλλά να δούμε λίγο να δω και τον κόλ. Δεν θα προλαβαίνω τον κόλ. Κοιτάζω μία την ευκαιρία στο Μαρόκο. Βλέπω το Βινίσιους να πανηγυρίζει.
1: Σου λέω, το έχω αυτό. Το έχω. Οι φίλοι μου
0: έχουν τρελαθεί. Έχει βάλει 3 γκολ σε 4 λεπτά.
1: Εγώ το έχω πει ότι αν έπαιζα στοίχημα θα είχα πλουτίσει. Μιλάω ειλικρινά. Το έχω αυτό. Δηλαδή αυτό ο φίλο μου.
0: Πάει, έκλεισε πια άλλη τώρα. Τι γίνεται. Να δούμε. Ευτυχώς έχουμε τέσσερις τηλεοράσεις στο στούντιο. Όχι, δεν υπάρχει offside.
1: Δεν ξέρω αν έχεις παίξει κανένα στοίχημα να κλείσει. Θα σα πούνε γκολ πολλά, over, δεν ξέρω τι έχεις παίξει. Κράτα με εκεί να δεις, να σε πάω τώρα.
0: Καλά, κλείνει η εκπομπή. Ωραία με κεφαλιά, ωραία
1: εκπομπή. Λαμβάμαι που λέει και η Ατάκα. Και αυτό που πες για το κρασί που πίνανε το κορονά το ποτήρι μου, θύμισε στο Σαμονί τότε.
0: Ναι, ο Γρηγόρη. Ναι.
1: Ναι, όχι που έπινε ο άλλος κρασί σε κολονάτο που δεν θα διονύσεις με τον Πολυνούς με τον κολονάτο το κρασί στο ξενοδοχείο. Τέλος πάντων, ελπίζω να μπουν και άλλα κουδυρακή, σε χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλύτερα,
0: τώρα θα μαρμαρώσουν που κλείνεις. Γίγαντας στις καθυστερήσεις, τρία γκολ. Λοιπόν, και έχει κερδίσει ένα φάουλ το Μαρόκο από δεξιά. Χακίμι θα το εκτελήσει. Είναι τελευταία φάση του μηχρόνου γιατί θέλει 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί. Κεφαλιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Δεν ήταν. Και λήξη μηχρόνου. Έχει ένα λεπτάκι ακόμα το Σκωτία Βρασιλία. Έχει κερδίσει ένα φάλο μεταξύ κέντρο και περιοχή της Βραζιλίας στη Σκωτία. Ο Φέργιους θα το εκτελέσει. Μάλλον για γιώμα το βλέπω. Ζώνη από τους Βραζιλιάνους. Μόνο Μακτόμινε είναι να θα βάλει γκολ. Δεν νομίζω άλλος μπορεί να βάλει. Γίνεται ένα σουτ, κόντρες. Δεν πέρασε πλάγιο για τη Σκωτία. Πάμε στο φιλό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι. Α, τι γίνεται και δεν μας ακούτε.
2: Έλα, Ηρακλή. Είμαι αυτός που σε πήρε προχθές και σου είπε για την ιστορία.
0: Ναι.
2: Με τον Δαβρουγλή και τον...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θυμάσαι, λοιπόν. Λες και το ήξερα εχθές, άκουσα ήδη σου ότι έκανε η Celtic προσφορά για τον Ισμαϊλόβιτς 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για
2: καλύτερο. Εμάς που σου είπα πει ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός, θα του πει 4,5, αυτά είναι. Τα θέλεις, τελείως.
0: Μεγάλη ευκαιρία για τη Βραζιλία. Τετατέτ το έβγαλε ο τερματοφύλακας, δεν ήταν ο Βινίσιος.
2: Έχω άδικο σε αυτό.
0: Ποιο βράβο ότι έκανε πρόταση και έκανε η Σέλτ.
2: Λοιπόν, τι σου είχα πει για τον Ολυμπιακό, ότι έπρεπε να του πει 4,5 και μας απαντά σε δύο τέτοια, πόσο είναι η επιθυμία του προπονητή.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακό.
2: Έτσι φτιάχνουν οι ομάδες.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει δώσει 4 και νομίζω έχει φτάσει και πιο ψηλά τώρα.
2: Όχι, είχε δώσει 3 και κάτι με μπόνους. Ναι, δηλαδή αν έδινε 4,5, ας έδινε ναι. 4,5 ναι. Και τους έλεγε απαντήσεις σε δύο μέρες. Γιατί για τον Ντουάρτε θα σου πω κάτι, Ρακλή. Ο Ντουάρτε έχει πρόβλημα τραυματισμών, το έχεις υπόψη μου.
0: 38 μάτς έπαιξε φέτος, πώς αναπέζε.
2: Είχε προβλήματα τραυματισμού στο παρελθόν.
0: Πάντως την τελευταία του χρονιά έχει 38 συμμετοχές σε 34 βασικούς.
2: Και ειδικά όταν πας Champions League πρέπει να έχεις παίχτες με μυϊκή δύναμη. Αυτά τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να πω.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός πέρυσι που πήγε και μια χαρά στη League Face του Champions League ήταν με Ρέτσο Πιρόλα. Υπάρχουν αυτοί οι δύο. Θα έρθει και άλλος παίχτης για πίσω από το Ρέτσο. Χρειάζεται
2: ένας παίχτης λίγο μικρότερος σε ηλικία. Αυτός ο Ισμαϊλόβιτς ήταν επιθυμία του, ξέρεις. Ήταν σκάουτικ του...
0: Σκάουτικ ήταν του Ολυμπιακού και τον ίδιο. Και είπε το νέο...
2: Ναι, ο Μεντιλίμπαρ του άρεσε σαν παίχτης.
0: Ναι, δεν είπε άλλο αυτό. Δεν ήταν επιλογή Μεντιλίμπαρ. Δεν ήταν ότι τον ήξερε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ότι, ότι έχει σχέση με Ισπανία. Που λέει που όλα τα ονόματα που έχουν. Ο Μαφέο, ο Ρόκα
2: αυτό
0: που είναι
2: να κλείσει. Μέσα από τηλεφωνά ότι όταν ο άλλος λέει τη γνώμη του, άσχετα αν δεν συμφωνείς, δεν χαρακτηρίζεις, έτσι δεν είναι.
0: Πότε δεν θα χαρακτηρίσω. Γιατί να σε χαρακτηρίσω.
2: Γιατί σε πρόβλημα. Κάποιο άλλο καναλάκι έστειλε ένας φίλος μου, ένας φιλαθλός, έτυχε και το άγκο το κανάλι, μήνυμα. Ότι με αυτές τις μεταγραφές, ρε παιδιά, πώς θα προχωρήσουν στη Champions League. Βγήκε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μην λέμε ονόματα, Ολυμπιακάρας λέει είναι.
0: Όχι, εγώ δεν ξέρω, τώρα δεν ξέρω και δεν...
2: Ολυμπιακάρας, είναι ωραίο πράγμα, οι χαρακτηρισμοί.
0: Ναι, εγώ δεν έχω το...
2: Λοιπόν,
0: το έχω ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε παίρνω εγώ τηλέφωνο και καπάκι.
0: Ρε παιδί μου, τώρα διαφωνήσουμε. Αν κάνεις,
2: αν
0: κάνεις χαρακτηρισμό, θα σου πω.
2: Λοιπόν, εκεί πέρα μου τη βίδωσε εμένα, γιατί φορτώνω εύκολα, ξέρεις, απάντησα.
0: Να μην φορτώνεις,
2: προτιμάω ένα φίλαθλο που λόγω αγωνίας να κάνει... Να λέει κάποια πράγματα, να εκφράσει τη γνώμη του, παρά ένα ρεπόρτερ που είναι λιβανιστήρας, να τραβάει το λιβανιστήρι για να λιβανίζει.
0: Δεν είναι θέμα το... Αδερφέ, δεν ξέρω ούτε για που μου λες, ούτε για ποιον μου λες και δεν θέλω ούτε, άμα δεν το έχω ακούσει...
2: Δεν ούτε το σύστημα. Όχι, λέμε
0: τώρα,
2: μιλάς
0: με μένα. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν βάζω ποτέ... τα Ολυμπιακό μέτρα τα συγχαίρομαι.
2: Α, μπράβο, αυτό που είπες.
0: Όχι, αυτό τα συγχαίρομαι, δεν είναι.
2: Με τις ο άλλος πρέπει μου να έχει το δικαίωμα να πει τη γνώμη του, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ας είναι και λάθος η γνώμη του. Και να διαφωνήσουμε. Και να διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Θα διαφωνήσουμε.
2: Δεν μου λες για τον μπάσκετ που είπε κάτι ο Γιάννης. Ποιον παίχτη του Ολυμπιακού λέει θα φύγει και τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Για ποιον λέει.
0: Όχι, τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ποιον είναι.
0: Το Φαλ.
2: Ο Φαλ δεν τον ανανέωσε ο Ολυμπιακός και τελειώσει το συμβόλαιό του. Τι έγινε.
0: Ναι, το έλυσε και ο Λες πήρε και το. Νομίζω πήρε και 150.000 ευρώ που, ήταν, που προβλεπόταν. Άμα δεν γινόταν η οψιόν για έναν ακόμα χρόνο για το Φαλ. Ο Ολυμπιακός είχε τους τρεις σέντερ και αποφάσισε, ξέρεις, να αφήσει το. Να μην συνεχίσει με το Φαλ μετά από 5 χρόνια. Οκ. Okay. Πήγε την άλλη μέρα και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ωραία, δεν μου λες κάτι. Ο Ολυμπιακός με πόσο σέντερ μένει τώρα, με δύο ή έχει τρεις.
0: Τρεις έχει.
2: Αχα. Με το Φαλ, κοίτα να σου πω κάτι. Mm. Έχει και ένα δίκιο Ολυμπιακός, γιατί ο Φαλ έχει υπόψη ότι έχει πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Έναν είχε. Όλα αυτά τα χρόνια. Είχε
2: έναν κι άλλον ένα.
0: Έναν ήταν, ένας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός που είναι πολύ έξω.
2: Ο οποίος και... τον ακολουθούσε βέβαια, έτσι.
0: Τώρα πέρυσι δεν έπαιξε αυτή τη χρονιά.
2: Πως ένα παίχτη 2-18 ύψος μετράει αυτό. Να κάνεις.
0: Φίλε μου, ο Φαλ είχε τραυματιστεί την προπέρσινη σεζόν. Στο τέλος της προπέρσινης σεζόν. Φέτος δεν έπαιξε. Έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, ένα μάτς στη Βουλγαρία με τη Χάπελ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και ήταν και καλός. Ο Ολυμπιακός τον πήγε πολύ συντηρητικά, ενώ είχε κάνει και πήγαινε πολύ καλά η αποθεραπεία του σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που υπήρχαν. Απλά είχε βρει τη χημεία, είχε βρει τους ρόλους και δεν ήθελε, ας πούμε, να πιέσει περισσότερο το Φαλ. Τώρα έπρεπε να πάρει μια απόφαση ο Ολυμπιακός, αν θα κρατούσε τον Γάλλο για τέταρτο σέντερ. Δεν ήταν και. Για τέταρτο σέντερ.
2: Εγώ δεν τους
0: κρατούσα. Έχουν συμβόλαιο.
2: Την άποψή τους αυτό το πράγμα πάνω.
0: Ναι, δεν πήγε. Απόφαση που ο Φαλ ήταν επιλογή Μπαρτζόκα και με τον Μπαρτζόκα έπαιξε και το καλύτερο μπάσκετ του ο Φαλ. Δηλαδή δεν ήταν ο Φαλ όπως ήταν στη Βιλερμπάν και με τα παιχνίδια που έκανε σιγά-σιγά με τον Ολυμπιακό.
2: Για να αφήσει ο Μπαρτζόκας να φύγει και να μην πει θέλω να τον κρατήσεις, έχει το σκοπό του.
0: Μα έπρεπε ο Ολυμπιακός, κοίτα να δεις. Εγώ, ας πούμε, στεναχωρήθηκα πιο πολύ, ας πούμε, που έφυγε ο Μακίσικ. Ο Μακίσικ ήταν 7 χρόνια στην ομάδα. 7 χρόνια. Εντάξει, μεγάλωσε. Πρέπει να γίνεται και μια ανανέωση. Ήταν στα 34 ο Φαλ, στα 37, αν δεν κάνω λάθος, ο Μακίσικ. Βέβαια, ο Μακίσικ τον άμενε ένα χρόνο γιατί και φέτος βοήθησε και να ήταν περισσότερο στην Ευρωλίγκα.
2: Ο Φαλ είναι 34 ήδη.
0: 34, ναι.
2: Γι' αυτό.
0: Αφού το Ολυμπιακός τον πήρε στα 29, έγινε 5 χρόνια. Δηλαδή, πρέπει να γίνει να μειωθεί και ο μέσος όρος ηλικίας. Θα δούμε τι ψηλό δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός σέντερ.
2: Δεν ενεργοποίησε την οψιόν, ας πούμε. Ναι. Μήπως το κρατήσει με κάποιο μικρότερο συμβόλαιο. Μήπως έχει κάποιο σκοπό, βέβαια, με αυτά τα χρήματα να πάει να χτυπήσει χεζόνια και τέτοιους φέτες.
0: Δεν ξέρω. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα για τη θέση. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι.
2: Κανονικά δηλαδή περισσότερο από τα τρεφόρα έχει ανάγκη από ένα τεσάρι. Μήπως μαζεύει λεφτά για αυτό το λόγο.
0: Δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο οικονομικό θέμα στον Ολυμπιακό. Μπορώ να σου πω και στα καλύτερα. Και το είδαμε και φέτος πόσες κινήσεις γίνανε μεσούσεις στη σεζόν με παίχτες που ήρθαν και πληρώθηκαν. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε τρία γκάρντ μέσα στη σεζόν. Πήρε
2: τώρα για να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Πήρε τον Τζόζεφ, πήρε τον Μόρις, πήρε τον Τιλικίνα.
2: Ότι ο Μαρμούλ λέει δεν πάει στη Φάγενορ τελικά και είναι πάλι διαθέσιμος. Είναι αλήθεια αυτό? Άκουσες τίποτα?
0: Όχι.
2: Για το Μαρμούλ λέω.
0: Ναι, το Μαρμούλ, ναι, το ίδιο. Ναι.
2: Τι έγινε, ότι δεν πήγε στη Φάγενορ και είναι διαθέσιμος?
0: Κάτσε ρε αδερφέ, γιατί. Ένα λεπτό να σου πω.
2: Αυτός πάντως, αν πραγματι, μπορεί να τον πάρει και αυτόν, γιατί είναι καλή λύση.
0: Τον έχει πάρει η Φέγγενορ. Τον έχουν υπογράψει.
2: Όχι, άκουσα σήμερα, λέει, ότι δεν πάει σε κανένα Φέγγενορ. Δεν υπέγραψε τελικά, λέει.
0: Δεν το άκουσα
2: σήμερα.
0: Πού το άκουσες αυτό?
2: Για ψάχτω λίγο, Ηρακλή,
0: Ναι. Να το ψάξω, αλλά και τώρα που το έβαλα, μισό λεπτάκι. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Ας το δούμε. Δεν θα ήταν είδηση που θα γινόταν χαμός. Χαμός. Δηλαδή θα γινόταν γνωστή αμέσως.